0: Πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Επίσης, ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και ένα δεύτερο φορτηγό, από το οποίο ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο βρίσκονται 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Τραγωδία στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη. Πιθανότητα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την στήριξη των πληγόντων ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στα ύψη, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Στα αθλητικής ενημέρωσης του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής ελεφαντοστού και η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό η σημερινός και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πάντα Βεκ Σάβας Παναγιωτίδης. Πλέον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπαίνουμε στο πρώτο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Η Ευερεντήφη σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Εμείς ουσιαστικά θέλαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Έχουμε τώρα αυτό το τραγικό περιστατικό, την κατάρρευση πολυκατοικίας
1: στην Πετραλώνα, στην
0: τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετραλώνα.
1: Ναι. Έχουμε και πέντε προσαγωγές, να πούμε.
0: Έχουμε προσαγωγές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο είχε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Στο σημείο έχουν εσπεύσει φυσικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα και ο ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Έχουμε 5 προσαγωγές. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα από το πώς, το πώς δημιουργήθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό. Εικάζουν κάποιοι ότι επειδή εκτελούν τα έργα στη, πλησίων της πολυκατοικίας, για την ανέγερση άλλες πολυκατοικίες, διόλου απίθανο και να έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Μιλάμε για τραγικά περιστατικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με τους ρεπόρτερ μας οι οποίοι βρίσκονται εκεί, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και να μπούμε σιγά σιγά στα γεγονότα.

0: Έχουμε λοιπόν το τραγικό περιστατικό στα Πετράλωνα, οδός Αλκμίνης 22. Οι πολυκατοικοί αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Έρευνες στα συντήρημια για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν Σαββά.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις διάσεις της ΜΑΚ για πιθανόν εγκλωβισμένους. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα που δηλώθηκε ως αγνοούμενη είναι σώα, έλειπε εκτός Αθηνών.
0: Εντάξει, ευτυχώς να μην έχουμε θύματα.
1: Ναι, από ό,τι διάβαζα τώρα, ψάχνουν μήπως είναι εργάτες της διπλανής πολυκατοικίας.
0: Α, έχουν εγκλωβιστεί εκεί.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε διπλανή οικοδομή και κατά την σκαφή πήραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Έτσι, έχουν ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ο ιδιοκτήτης του του όμορου οικοπαίδου, μηχανικός και ο εργολάβος του αναγερόμενου κτηρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε. Υπάρχουν εκεί δύο ρεπόρτερ του Αθήνα 984. Θα έχουμε σύνδεση σε λίγη ώρα για να πάρουμε τις νεότερες πληροφορίες.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια και όχι την εσχροκέρδεια, γιατί τώρα η κυβέρνηση ασχολείται με την ακρίβεια. Όταν τελειώσει με το καλό, με την ακρίβεια.
1: Θα αναλάβει και την εσωτερική. Μπορεί.
0: Ενδεχομένως. Ναι. Μακάρι να προλάβουμε.
1: Καλά, μπορεί να είστε ευχαριστημένοι έτσι κι αλλιώς με όσα έκανε για την ακρίβεια, που να μην χρειαστεί καν.
0: Για το υπερπάγωμα. Παίρνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, περιμένουν τώρα να δώσουν τις τιμές. Δεν φαίνονται καλά οι τιμές. Έχουμε τις πρώτες καταγγελίες, να το πούμε αυτό. Γιατί είναι παγωμένες τιμές και δεν φαίνονται. Ξύνουν τα καρτελάκια οι άνθρωποι, γιατί έχει πέσει πολύ πάγωση τιμές. Και προσπαθούν με τα κόπεν και βασάνουν να δουν ποια είναι η πραγματική τιμή. Αφού πιο μπροστά έχουν πάρει 25.000 μονάδες με 30.000 μονάδες, δηλαδή όσο χρειάζεται ενδεχομένως για να μπει στην ιατρική, για να διαβάσουν όλο το πόσο κάνει πιο μπροστά και αφού έχουν ξεποδαριαστεί να πάνε στα 15 την ημέρα σούπερ μάρκετ για να βρουν τις φθηνότερες τιμές. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα δίνουν πλέον άδεια μία ημερών στον εργαζόμενο για να μπορεί να μελετήσει σωστά το πόσο κάνει και να ξεχυθεί στις αγορές και στις πλατείες, έτσι ώστε να βρει το προϊόν της αρεσκίας του. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις, αυτές είναι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί μέθοδοι και οφείλουν να τις ακολουθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε.
1: Ναι.
0: Όσοι μπορούμε. Την εσχροκέρδεια πάντως μέχρι το 2030, που αν εσείς συνεχίσετε και πηγαίνετε όπως πηγαίνουν οι ελέφαντες βόλτα, πιάνουν ένα στην ουρά του αλλού και προχωράτε και μας δώσετε τη διακυβέρνηση μέχρι το 2030, το 2030 θα είμαστε σε θέση να σας υποσχεθούμε για το 34 ότι την εσχροκέρδεια θα την ακουμπήσουμε.
1: Και ποιος θα την ακουμπήσει? Ο ειδικότερος όλων.
0: Ο ειδικότερος όλων, ο Τάκης. Και φυσικά τις τιμές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρώτα τις μυρίστηκε ο Μπούμπης.
1: Και μετά τις έριξε ο Τάκης.
0: Και μετά
1: τις πάγωσε.
0: Τις πάγωσε ο Τάκης. Ο Μπούμπης ήταν αυτός που μύρισε την ακρίβεια, που μύρισε την εσχροκέρδεια. Είναι τα ειδικά σκυλιά τα οποία έχει συμπεριλάβει ο κύριος Οδωρικάκος στην έρευνα που κάνει κατά της ακρίβειας. Ο Μπούμπης λοιπόν και ο Τάκης ήρθε και τους πάγωσε. Πάμε.
2: Οι τιμές θα παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Γαβ. Με τη σειρά μας.
1: Γαβ.
0: Γαβ με τη σειρά μας. Θα έχει υπάρξει. Πώς το είπαμε αυτό στην αρχή? Θα έχει υπάρξει. Μπορούμε να το ξαναπέμπουμε αυτό λίγο ρεύει. Ε. Μπορούμε. Είναι. Πρέπει να ακούσουμε την αρχή. Πρέπει να τη σημειώσουμε.
1: Θα έχει υπάρξει συμφωνία, αυτό λες.
0: Ναι. Για να το ακούσουμε λίγο αυτό τώρα. Γιατί είναι διαστόματος υπουργού, δεν είναι. Είναι υπεύθυνη δήλωση. Πώς πας εσείς και κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση? Υπογράφεις.
1: Στο ΚΕΠ.
0: Στο ΚΕΠ. Παίρνεις μια σωραγίδα και σου λέει τράβο στο πρωτόκολλο στο 2. Να πάρεις και αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι. Αυτό το ένα. Μπορούμε. Να το έχουμε. Σε πολύ λίγο. Ε. Αξίζει.
1: Αξίζει.
0: Αξίζει.
1: Ό,τι αξίζει.
0: Ό,τι αξίζει. Με πόνο. Πώς το λέει το, πώς το, λέει το, το τραγούδι. Λοιπόν.
4: Ναι. Εντάξει, ο Τάκης προσπαθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Να μας το πει ότι.
0: Καλά, ο Τάκης ήταν που πήγα πολύ καιρό και πετύχει την περάστια εκείνη η συμφωνία με το σούπερ μάρκετ ώστε να μην ανεβάσει.
4: Την ξαναπέτυχε.
0: Α!
4: Την ξαναπέτυχε. Δηλαδή, αυτό, ο... Θα υπάρχει συμφωνία, θα το ακούσουμε τώρα. Α, πάμε. Πάμε.
2: Ετοίμαστε να παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Έτσι, πολύ ωραία και ολοκληρωμένα.
4: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία. Ήταν ένα σωστό.
0: Συγγνώμη. Θα έχει υπάρξει προετοιμασία. Συντακτικά το βρίσκω τέλειο. Και σαν διατύπωση.
4: Αριστούργημα.
0: Ναι, θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή. Ναι. Γαβ.
4: Από Σεπτέμβριο.
0: Γαβ. Γαβ. Ωραία. Και αν είχαμε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες, είναι ένας ακόμα λόγος για να πανηγυρίζουμε. Γιατί μόνο επιτυχίες εμείς αναδεικνύουμε από αυτή την εκπομπή. Και μόνο επιτυχίες έχουμε άλλωστε. Και οφείλουμε να πούμε ότι δεν τις προλαβαίνουμε και όλες τις επιτυχίες. Κάποιες, τις μεγαλύτερες παίζουμε. Δηλαδή μέσα στα playlist που δεν παίζουν όλα τα hit.
4: Αλλά όσα προλάβουν.
0: Παίζουν τις μεγάλες
4: επιτυχίες. Τα μεγάλα, ναι. Τα μεγάλα πάνε πρώτα.
0: Τα μεγάλα πάνε πρώτα, δηλαδή τις πρώτες, αυτό που λέμε, τα 10 πρώτα.
4: Τα top 10 hits.
0: Top 10 hits. Οπότε την ώρα που είχαμε αυτά, ξαφνικά βγήκε ο γενικός, ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μας.
4: Μας, της κυβέρνησης
0: μας. Μας, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει τα πάντα. Έτσι, και έστειλε μία επιστολή στον πρωθυπουργό μας, δηλαδή σε αυτόν που στέλνει και τα σχέδιά του.
4: Πολιτικά, ναι.
0: Τα πολιτικά, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για τον εξυγχρονισμό και όχι μόνο, γιατί τελειοποιεί τον εξυγχρονισμό, τώρα έχουμε πετύχει. Okay. Και ζητούσε ο κύριος Μπιλ Φεύγας,
4: ναι,
0: Βασίλης Φεύγας, την επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά
4: και την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομοφύλων.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το σχετικό αυτό. Βόμβα, βόμβα, παιδάκι μου, μα αφνιδίασε. Για να ακούσουμε.
2: Διόρθωση πολιτικών ώστε η Νέα Δημοκρατία να έρθει ξανά κοντά στο παραδοσιακό της εκλογικό κοινό, προτείνει μέσω επιστολής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού Βασίλης Φεύγας.
5: Η επόμενη εκλογική νίκη όμως δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί. Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευτούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
2: Μάλιστα, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού προτείνει στον Πρωθυπουργό στροφή επί το δεξιότερο, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.
6: Εγώ θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Εγώ μεταφέρω και θέλω να ακουστεί και η φωνή και των ψηφοφόρων.
7: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τώρα, έτσι.
4: Μπλέξαμε.
0: Δηλαδή εκεί που είχαμε ένα ήσυχο απόγευμα και, και λέγαμε ότι πηγαίνουμε καταπληκτικά. Που έτσι αλλιώ πάμε καταπληκτικά. Απλώ ότι είπαμε ένα απόγευμα παραπάνω να πούμε ότι πάμε εξαιρετικά για την αρχή τη εβδομάδα και όπω κάνει την ανάρτηση την Κυριακή ο Πρωθυπουργό και μα λέει τι συμβαίνει σε μια χώρα. Δεν καταλαβαίνουμε σε ποιαν αναφέρεται. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Και ο Πίτερ Πάν με τον Everland έκανε τεράστια επιτυχία. Δεν υπήρχε αυτή η χώρα, αλλά ο Πίτερ Πάν ήταν δημοφιλέστατο. Το ίδιο σημαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάνει αυτές τις αρνητήσεις και λέει ότι έχουμε επιτύχει αυτό, γι' αυτό κοιταζόμαστε εμείς μεταξύ μας. Λέμε, έγινε, θα έγινε. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε κιόλα. Και χειροκροτάμε ενθουσιασμένοι. Έτσι και. Πιστεύαμε ότι με τη νέα εβδομάδα μπαίνουμε
4: σε άλλη μια εβδομάδα
0: εξαιρετική.
4: Ναι.
0: Με επιδόσεις.
4: Καταπληκτική, ναι.
0: Με επιδόσεις. Και ξαφνικά βγήκε ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας, για να φτάσουμε στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δεν ξέρω αν τον είχε ενημερώσει κανένας την ιδιότητα του κύριου
1: Φεύγα.
0: Του κυρίου Φεύγα. Γιατί είναι δίπλα-δίπλα. Είναι μεσοτυχίες αυτές, αν σας βγάλει κάποτε τον δρόμο σας στο Μαξίμου. Okay. Και είπε ο κύριος Παύλο Μαρινάκης, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η επιστολή του κυρίου Φεύγα, την οποία την έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δεν την έλεγε, δηλαδή, δεν ήταν σαν την Δήμητρα Γαλάνη, η οποία βγήκε και μίλησε ξαφνικά για τα γαλάζια σου γράμματα και λέει που μπορεί να γίνει και επιτυχία. Όχι, αυτή η επιστολή δεν ήταν για σου ξέ, ήταν για τον Πρωθυπουργό μας και λέει ότι δεν είναι και σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι, δεν το εξετάζουμε ως κάτι σοβαρό.
0: Ως κάτι σοβαρό.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, για να, δηλαδή, να το εξετάσει η κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, πάλι καλά ήταν να πει ότι ιατρικά αυτά τα παθαίνει που και που ο Φεύγας. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που παθαίνει ο Φεύγας.
1: Ναι, και δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε την αντιπολίτευση τώρα, γιατί είναι δικός μας.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, πώς θα το
0: δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά εγώ το κατάλαβα ότι προφανώς ο κ. Φεύγας παθαίνει κάτι τέτοια. Δηλαδή ότι ανήκει στα, λίγο στα ψυχοσωματικά τα οποία ο κ. Φεύγας ενδεχομένως και να έχει. Και κάπου παρουσιάζει κάτι τέτοιες αποκλίσεις, στέλνει κάτι γραμματάκια, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και το ελέγχουμε.
1: Είναι σαν την επιστολή του Πρωθυπουργού με στην Ούρσουλα για την ακρίβεια.
0: Εκείνη τι έγινε, απαντήθηκε, αλήθεια.
1: Αφού δεν βλέπεις, παγώνουμε τιμές.
0: Ναι, παγώνουν τιμές, όχι, γιατί την είχε στέλνει για την ενέργεια.
1: Ναι, εντάξει, ναι, για την ακρίβεια στην ενέργεια ήταν όντως, ναι. Αλλά ναι. Θα πάμε και εκεί, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Εντάξει. Ενέργησε η κυρία, όχι. Όχι, εντάξει. Εντάξει, θα τα βρουν στα γανιά μου, θα είναι το καλοκαίρι. Λοιπόν, και ενώ είχαμε αυτό με το Φεύγα, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις επιτυχίες. Όχι ότι αυτό που έγινε με το Φεύγα, είπαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Το ότι μην το παίρνετε σοβαρά, γιατί δεν ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Και δεν πιστεύουμε δηλαδή και εμείς οι ίδιοι ότι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρά. Ε? Αν είναι δυνατόν. Προς Θεού. Πάμε παρακάτω.
1: Δουλειά του είναι.
0: Έλατε. Πάμε τώρα παρακάτω. Για να ακούσουμε αυτόν ο οποίος ασχολείται σοβαρά με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Φωτεινό Παντογνώστη.
0: Φωτεινό Παντογνώστη. Έχει για όλα απαντήσεις. Με βάση αυτόν κατευθυνόμαστε. Πάμε στο βασιλιά της Παπάντζας.
8: Η κυβέρνηση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα για μια σειρά ζητημάτων πέρα της οικονομίας κτλ. Και το πώς χειρίζεται τους θεσμούς γενικά της δημοκρατίας. Αναφέρομαι σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοδομίες, υποκλοπές. Δεν μαζεύονται πολλά όλα αυτά.
9: Πάμε λίγο με τις. Όχι, δεν μαζεύονται τίποτα πολλά και όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς.
8: Λέτε ότι δεν δικαιούστε να μιλάτε γιατί κάνετε και εσείς τα ίδια, μπορεί να κάνετε κάτι χειρότερο. Αυτό δεν διώχνει ευθύνες που να έχει.
9: Προσπαθώ να πω στον κόσμο, μην τζιμπάτε. Μου είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από δύο εβδομάδες καταδικάστηκαν 16 που είχαν πάρει επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η χρονιά για την οποία καταδικάστηκαν, πήρε τις επιδοτήσεις, από το 2016. Mm-hmm. Ξέρετε πώς έπαιζε στα δελτία ειδήσεων είδηση. Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο με τις γαλάζιες ακρίδες. Το 2016. Το Μητσοτάκη με το 2016, κοινά δημοκρατία. Λέει, πιστεύει ένας Έλληνας, υπάρχει ένας. Εσείς. Ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις φαγωνόντουσαν με Μητσοτάκη.
8: Όχι, αλλά αυτό προς να σας πω, ναι, αυτό δεν σημαίνει
9: είναι
8: κάτι που μπορεί να γινόταν και πριν.
9: Είναι κωμωδία αυτά, μου λέει. Πολοδομίες. Πιστεύετε ο φακελάκης της πολεοδομίας εφευρέθηκε επί Κυριάκου Μητσοτάκη?
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε.
9: Σοβαρά το λέτε τώρα.
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε επί
9: Κυριάκου Μητσοτάκη. Φυσικά, επί Κυριάκου Μητσοτάκη
8: πήγε τους πιάσαμε. Κάποιος ο οποίος ψήφισε Κυριάκου Μητσοτάκη ψήφισε για να μην υπάρχουν
9: επί
8: αυτά τα πράγματα.
9: Επί Κυριάκου Μητσοτάκη τους πιάσαμε. Οι υπηρεσίες του κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη τους έπιασαν. Δεν τους έπιασαν ούτε του Τσίπρα ούτε του Ανδρουλάκη. Βρήκαμε τώρα παπά να θάψουν 5-6. Ο Γιώργος Μητσοτάκης. Εντρέπονται.
8: Ο κόσμος τι σας λέει στον πόρειο τομέα που κάνετε βόλτες?
9: Πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ και τις δημοσκοπήσεις που κάνω, γιατί κάνω και τον εαυτό μου, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά από το 23. Στο βορρά δεν θα έχουμε διαφορά καμία. Δεν μπορεί να είμαστε και παραμένουν.
0: Αλήθεια?
10: Όχι, παραμύθια!
0: Στο βορρά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Τα άλλα ήταν και λίγο αριστερίστικα, γιατί τραγουδούσε και ο Μαχαιρίτσας. Εκεί στο νότο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Okay.
1: Παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς, αστεία πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα πιο κωμικό από το κάποιον να εκφέρει θεσμικό λόγο κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο. Δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μόνο δική μας προσωπική κρίση. Από εκεί και πέρα θα κρίνει ο κόσμος. Εμείς θα πάμε πάντως πάρα πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ καλά και το κόμμα. Γι' αυτό κάνουμε και προσωπικές δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Επειδή μας ενδιαφέρει και η παράκτηση γενικότερα. Αλλά κάνουμε και τις προσωπικές μας, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί μας ενδιαφέρει και το μέλλον μας. Τι άλλη δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε. Και τα λοιπά. Πάμε τώρα στην ουσία, γιατί υπάρχουν 16 που καταδικάστηκαν για το 16. Ναι. Έτσι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν μας είπε ο Φωτεινός Παντογνώσης αυτοί οι 16 που ανήκαν.
4: Ναι.
0: Ένα. Ένα που χάσαμε.
4: Ναι, σε λοιπόν, πιο πολιτικό χώρο.
0: Σε πιο πολιτικό χώρο. Δεύτερον, να σταματήσει επιτέλους αυτή η παπάντσα, γιατί αυτό και αν είναι κωμωδία. Δεν είναι για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα το πούμε για άλλη μια ακόμα φορά. Θα χρειαστεί όσες φορές λέει την παπάντσα του, εμείς να λέμε και να απαντάμε. Ότι η ιστορία δεν γίνεται για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γίνεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Που σημαίνει ότι κάποιοι, γνωρίζοντας αυτό, το είχαν κάνει επάγγελμα και παίρναν από όλους πολλά λεφτά ως go-betweeners, για να χρησιμοποιήσουμε και όρους αγγλιστοί που τους γνωρίζετε όλοι εσείς οι χαρτογιακάδες, δηλαδή ως μεσάζοντες, για να γίνονται οι δουλίτσες. Και πίσω από αυτούς, να ρωτήσω εγώ κάτι, εκτός από τους 16 καταδικαστέντες, εκείνοι οι φραπέδες, οι χασάπιδες κτλ. Τι έχουν εκεί?
4: Οι κουμπάροι,
0: τι έχουν εκεί?
4: Είσαι μερτζίδου, ναι. Μαγειρίας.
0: Ναι, όλοι αυτοί δηλαδή οι παραμυθοχαλιμάδες, πού είναι, μπορεί να μας απαντήσει.
4: Παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Ναι, πού βρίσκονται, τι κάνουν. Ποτέ το στάλαμε και τον εισαγγελέα και να τον πιάσει, γιατί ναι, δεν βοήθησε στην διαρρεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής.
4: Ε, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Πάμε πριν κλείσουμε να ακούσουμε και ένα σαλμά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα σαλμά, γιατί Άδωνη, πες αλεύρι.
4: Ο σαλμά σε γυρεύει σίγουρα.
0: Σίγουρα, πάμε.
10: Θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
11: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
10: Τι εννοείτε μέχρι τότε?
11: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου, για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
10: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
11: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
10: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ σωστά να σας ερμηνεύσω, ναι, ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
11: Σωστά το καταλάβατε.
10: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
11: Σωστά.
10: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
11: Δεν θα υπάρχει.
10: Δεν θα υπάρχει.
11: Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
10: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Αν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς σαν εκπομπή μπορεί μια εβδομάδα να μην κάνουμε, να απέχουμε ως πένθος, έτσι.
0: Όχι.
4: Θα μας πάρει τον υπουργό μας.
0: Όχι. Θα κάνουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να συμπαρασταθούμε.
4: Να συμπαρασταθούμε.
0: Δηλαδή,
4: μπορεί να είναι εβδομάδα άδωνη
0: μόνο.
4: Αυτά
0: τα μυθεύματα και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ή να το κάνουμε ακόμα πιο κουλτουριάρικο, μυθεύματα της Χαλιμάς.
4: Ναι.
0: Πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς θα κοιτάξουμε να τα αποκρούσουμε. Για να μην χρησιμοποιήσουμε όρους τάκι,
4: ναι,
0: να τα παγώσουμε. Ναι, σε αυτή τη στιγμή. Και επιστρέφουμε.

0: Ακούει το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στα μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης και ο Σάββας Παναγιώτης εδώ είμαστε. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως διαλόγους ταξικούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι εκεί στα Πετράλωνα. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα Μιχάλη, από εδώ Αλκμίνης, που έχουμε έρθει την πρώτη στιγμή να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Να πούμε αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στη ΣΕΜΑΚ, ναι, αλλά και με εκπαιδευόμενους σκύλους πάνω στο κτίριο, στην πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα.
0: Η εκτίμηση πάντως η πρώτη είναι, Μιχάλη, ότι δεν υπάρχει, έτσι?
1: Σωστά. Υπήρχε στην αρχή, είχε ενημερώσει η πυροσβεστική, φοβόταν μήπως υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι, ναι, 4 άτομα, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Ναι. Κάτι τέτοιο, μετά από επικοινωνία που είχαν με τα τηλέφωνα των συγκεκριμένων ανθρώπων, βρεθήκαν και οι 4. Και άρα
0: ευτυχώς
1: δεν υπάρχει αυτό ακριβώς. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά για προληπτικούς λόγους, η πυροσβεστική και η ΜΑΚ και οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ κάνουν έλεγχο σε όλο το. Την πολυκατοικία που έχει πέσει, μήπως να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένας αγνοούμενος. Αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα βλέπω και οι δύο σκύλοι της ΕΜΑΚ και που κάνουν ελέγχου στα μήπως και ακούσουν κάτι.
0: Προφανώς, Μιχάλη μου, δεν θα ήταν την ώρα εκείνη στα διαμερίσματα, προφανώς.
1: Ακριβώς, Μιχάλη, δεν ήταν στα διαμερίσματα.
0: Μεγάλη τύχη.
1: Υπάρχει μια φημολογία που υπάρχουν, που μας έχουν πει μαρτυρίες των κατοίκων, ότι είχαν δει μία κλίση στην πολυκατοικία, ενημερωθήκαν μεταξύ τους οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, και κατεβήκανε κάτω στην πολυκατοικία.
0: Ακριβώς. Ως προειδοποιητικό λειτουργήσε δηλαδή.
1: Ακριβώς, αυτό ήταν προληπτικό και σώθηκε όλη η κατάσταση και δεν έγινε, και αυτή τη στιγμή δεν φρενούμε κάποιο θύμα.
0: Οι εκτιμήσεις προφανώς είναι ότι έχουν γίνει αστοχίες στο διπλανό οικόπεδο που είχαμε εργασίες ανέγερσης, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό, αυτή είναι η πρώτη εικόνα, ότι για κάποιες εργασίες στα χαλάσματα, στο χαμηλότερο, στα θεμέλια της πολυκατοικίας.
2: Έπεσε ο Μιχάλης.
0: Αυτή ήταν πάντως η εκτίμηση. Και ως Μιχάλη Λιάνης από τον Μιχάλη Λεγάκη, πάμε στο Μιχάλη Τσόχο να συμπληρώσουμε το τρίο
2: Μιχάληδων.
0: Το τρίο Μιχάληδων. Έλα, και το Σάββα θα με το ονομάσει.
2: Ναι, θα λέγομαι για τώρα Μιχάλης.
0: Έλα, καλησπέρα Μιχαλέ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Εντάξει, πήγαμε λίγο πίσω.
3: Ακούγοντας το ρεπορτάζ του συναδέλφου, που είναι πολύ σοκαριστικό. Τα καλά καπέμενα τώρα να πέσει μια πολυκατοικία.
0: Δεν λες που πήρε κλίση, Μιχάλη, πρώτα.
3: Σωστά. Σκέφτομαι τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, όπου
0: σκεφτόμενος
3: ο καρυφτή που έπεσε μια πολυκατοικία και ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα και κανένας νεκρός, και εκεί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και 1.500 νεκρούς.
2: Τι
3: κατάσταση θα είναι εκεί?
2: Διάβαζα, Μιχάλη, και ένα ανατριχιαστικό ότι ο ΙΕ στέλνει 10.000 σάκους ανθρώπων στη Βενεζουέλα.
3: Ναι.
0: Και αυτές είναι οι πρώτες.
3: Φοβούνται για επιδημίες και όλα τα σχετικά.
0: Και αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, παιδιά, τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, εδώ έχει γίνει χαλασμός. Δηλαδή, μέχρι να εξετάσουν το τι βρίσκεται ακόμα κάτω από αυτό τον όγκο. Τον τεράστιο όγκο τόνους ερειπίων, θεωρώ ότι το νούμερο.
3: Θα βρίσκουν σωρούς για μήνες.
0: Ναι, αυτό είναι το δραματικό.
2: Πραγματικά.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα. Επίσης το δραματικό, το ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουν βγει στον δρόμο και πανηγυρίζουν και χορεύουν, γιατί δεν είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν.
2: Εντάξει, είναι στον κόσμο το συγκεκριμένο, αλλά είναι τέλος πάντων.
0: Δηλαδή,
2: πάμε.
0: Το ακούσαμε και αυτό. Πάμε Μουντιάλ.
3: Ας αφήσουμε τα πραγματικά δράματα και ας πάμε σε λιγότερο, σε ποδοσφαιρικά δράματα όπως
2: αυτή τη Γερμανία. Ναι, η Γερμανία.
0: Της Ολλανδίας.
2: Λιγότερο, γιατί μάθαμε το Μαρόκο όμως από το περσινό Μουντιάλ. Από το προηγούμενο παγκόσμιο, ότι με τους γίγαντες δεν φοβάται. Αποκλείοντας Ισπανία και Πορτογαλία στο προηγούμενο παγκόσμιο, τώρα ήρθε και η σειρά της Ολλανδίας.
3: Ναι. Και το Μαρόκο πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αυτό εδώ ήταν μπορεί ως ονόματα να μην μας φαινόταν έτσι, που και ως ονόματα πια όπως λες, ναι, σωστά, ναι, επειδή είδαμε τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο, αλλά ως ομάδες εδώ ήταν ένα ντέρμπι και το ξέραμε ότι θα είναι τέτοιο, ίσως το πιο ντέρμπι αυτής της φάσης των 32. Ακόμα και τους Ιάπωνες το περιμέναμε ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τη Βραζιλία όπως και δυσκόλεψαν, αλλά η αλήθεια είναι ακόμα και αυτοί που λέγαμε ότι δεν μπορεί να πάει μακριά η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί δεν έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας, ούτε τους πρωταγωνιστές, ούτε τους ηγέτες, ούτε τους leader. Από την Παραγουάη περιμέναμε ότι θα περάσει.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά δεν συνέβη ούτε αυτό. Επιβεβαίωσε με τον πιο τρανό τρόπο ότι διανύει το γερμανικό ποδόσφαιρο μια δεκαετία όπου απέχει από τα δικά του στάνταρ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο που η Γερμανία δεν θα είναι καν στις 16.
0: Ναι, ναι.
3: Και η Γερμανία αυτό είναι... είναι το τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο που η Γερμανία δεν θα είναι καν στις 16.
0: Ναι, ναι.
3: Και η Γερμανία αυτό είναι...

0: για να περάσουν. Έχασαν οι Παραγουανοί και τα δύο, έβαλαν οι Γερμανοί το δικό τους. Και λες, νάθος ο μύθος των Γερμανών στο πέναλτι. Το έκαναν ακόμα κι αυτό. Και μετά εκτελεί ο ΤΑ το δικό του πέναλτι και ακόμα και σε τέρμα ράγκμπι μάλλον δεν θα σκόραρε. Έτσι όπως εκτέλεσε.
1: Νομίζω ότι ολονών το μυαλό εκείνη την ώρα που χάσανε οι Παραγουανοί τα δύο πέναλτι ήταν στο ολονών το μυαλό, ήταν η φράση στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
2: Ναι, καλά, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, αλλά εγώ θέλω το λέω όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί εντάξει, μπορεί να πεις ότι ένα παιχνίδι σου στράβωσε, ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά. Υπάρχει παράταση. Οι Γερμανοί πάντα κατάφεραν ακόμα και όταν δεν ήταν στην καλύτερη τους βραδιά, αλλά είχαν άλλη στόφο, όπως είπε πιο μπροστά πολύ σωστά ο Μιχάλης, και άλλη ποιότητα στις γραμμές τους, να το καταφέρνουν έστω και στην παράταση. Τώρα, ούτε στην παράταση, ούτε και στα πέναλτι. Δηλαδή, αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να το θεωρήσει.
1: Και με τερματοφύλακες, να πω εδώ, που είναι οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία του πέναλτι, που ένας είναι ο Νόιερ, ναι, και ο άλλος είναι ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ. Ο οποίος παίζει στη Σαν Λορέντζο όμως. Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε επαφή.
2: Είναι εξαιρετικός τροματοφύλακας όμως. Και από την άλλη μεριά.
0: Έξι μήνες απλήρωτος.
1: Έξι μήνες απλήρωτος. Από τη Σαν Λορέντζο.
0: Ναι, έτσι να κάνει προσφυγή. Με μια φοβερή προσωπική ιστορία. Από αυτές τις ιστορίες που έχει πολλές στο ποδόσφαιρο. Παιδί που πραγματικά, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά δεν είχε να πάει.
1: Ναι, που μεταπουλούσε αντικείμενα για να ταΐσει τα παιδιά του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι,
0: η πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Παραγουάη, με το σύμβολο του ισχυρού της Ευρώπης, τη Γερμανία, στο ποδόσφαιρο αυτές οι διαφορές εξανεμίζονται.
2: Ναι, πάντα
0: όπως στο ποδόσφαιρο εξανεμίζονται οι διαφορές των παιδιών των μεταναστών από το Μαρόκο με τη χώρα με τις περισσότερες απεικιοκρατικές τάσεις τα πολλά τελευταία χρόνια, την Ολλανδία. Και εκεί οι μετανάστες μπορεί να την κάνουν τη δουλειά μια χαρά. Αυτό είναι που κάνει και το ποδόσφαιρο να ξεχωρίζει. Εκεί δεν υπάρχει ο καλύτερος κερδίζει, δεν υπάρχει ο ισχυρότερος κερδίζει. Μπορεί σε μια βραδιά, σε ένα απόγευμα να κερδίσει οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
2: Ναι, και από την άλλη μεριά το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, Μιχάλη, το ότι έχουν κλείσει και οι αποστάσεις, έτσι, έχει μικρή ψαλίδα. Ναι.
0: Αν σκεφτείς ότι στους 32 πέρασαν 9 από τις
1: 10 αφρικανικές
2: ομάδες,
0: που ταξίδεψαν στη ΣΥΠΑ στον Καναδά και στο Μεξικό, αν σκεφτείς ότι εδώ μοιάζει να είναι ένα τουρνουά που θα δούμε ομάδες που δεν το φανταζόμαστε να φτάσουν πολύ ψηλά, είτε αυτή λέγεται Κολομβία, είτε αυτή λέγεται Μαρόκο, είτε λέγεται, δεν ξέρω εγώ ποια μπορεί να είναι η έκπληξη. Okay. Υπάρχουν και οι μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις που είναι και πολύ καλά, όπως η Γαλλία, που δυσκολεύεσαι να φανταστείς πώς δεν θα πάει μακριά.
2: Έλατε.
0: Γιατί τη βλέπεις από την αρχή του τουρνουά. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η Αργεντινή που στο ποδόσφαιρο είναι μια προφανέστατα ισχυρή χώρα, που και αυτή μοιάζει πολύ καλά προετοιμασμένη και καλοφτιαγμένη ως ομάδα για αυτό το τουρνουά.
1: Και με σχετικά εύκολη κλήρωση, θα πω εγώ, Μιχάλη.
0: Σωστά, με εύκολο μονοπάτι.
1: Με εύκολο μονοπάτι.
0: Αλλά αυτό πήγα να πω, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, θα κάτσεις να δεις το Αργεντινή πράσινο αντροτήρι και θα αναρωτιέσαι.
1: Ναι.
0: Μήπως εδώ μπορεί να γίνει κάτι.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να το
0: θα
2: πω.
0: Ήταν αδύνατο να το φανταστούμε.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Τα δύο χθεσινά αποτελέσματα.
1: Τρία. Ήτανε.
2: Όχι, τα δύο χθεσινά αποτελέσματα αυτά τα οποία προξένησαν έτσι οι σεισμικές δονήσεις. Από μεγάλες έως μικρότερες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
1: Ναι.
2: Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί το.
1: Ναι. Εντάξει, η πρόκληση της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη.
2: Η πρόκληση της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη κατά κάποιο τρόπο. Ή μάλλον. Έγινε το αναμενόμενο.
1: Ναι.
2: Έγινε το αναμενόμενο. Θεωρώ το ότι μεγαλώνει το ενδιαφέρον του Μουντιάλ. Δηλαδή, σπάει πλέον αυτό που λέμε το μπετόν.
1: Το κατεστημένο, ναι.
2: Όχι, το μπετόν του φαβορί και θέτει ένα αμφιβόλο όλα τα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για το ενδιαφέρον. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο ενδιαφέρον αν προχωρούσε παραδείγματος η Ολλανδία, αν προχωρούσε η Γερμανία. Θα έλεγαν όλοι, εντάξει, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε μετά τους 16 και μετά τους 8 τι θα γίνει, γιατί αυτοί έτσι κι αλλιώς πάνε τρένο. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο σχετισμός δυνάμεων. Στην κυριολεξία αλλάζει.
0: Εγώ είμαι μαζί σου από το πλαίσιο.

0: ακούω και την άλλη άποψη. Ναι. Καταλαβαίνω και αυτούς που θέλουν στο Μουντιάλ να βλέπουν ρο ντέρμπι. Δηλαδή που γκρινιάζουν τώρα που δεν θα δουν, ξέρω εγώ, Γαλλία-Γερμανία στους 16, αλλά θα δουν Γαλλία-Παραγουάη. Ή ακόμα χειρότερα Σουηδία-Παραγουάη, αν τυχόν και γίνει καμιά ακόμα ναι. μεγαλύτερη.
1: Μπορεί να είναι ακόμα σήμερα. Πιο ενδιαφέρον όμως το Σουηδία-Παραγουάη, Μιχάλη. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εγώ ψήνομαι πάντα με τις ιστορίες των outsider.
1: Μπράβο.
0: Δώσ' μας ιστορίες outsider, δώσ' μας Μαρόκο του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου. Δώσ' μας πράσινο ακροτήρι αυτού του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Ή η Κροατία του πιο προηγούμενου.
0: Ή η Κροατία, μπράβο, όταν έφτασε στο τελικό στη Ρωσία και ούτω καθεξής.
1: Να σου πω κάτι, Μιχάλη.
0: Αυτό είναι που αλλάζει την ιστορία. Οκ, το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να δουν, ξέρω εγώ, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
0: Okay. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό, γιατί αν ήταν αυτό, θα μιλούσαμε για ένα Μουντιάλ το οποίο θα ήταν. Ενδεχομένως και προαποφασισμένο των 12 χωρών να πάμε παρακάτω, και από την άλλη μεριά δεν θα υπήρχαν αυτό που λέει ο Μιχάλης πολύ σωστά, οι πολύ ωραίες αυτές τις ιστορίες, οι οποίες ξεκίνησαν, εγώ θα πω, από το μακρινό 82, που κανένας δεν ήξερε το Καμερούν, Μιχάλη. Okay.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά το Καμερούν είχε έρθει για να μείνει.
0: Ναι.
1: Και ήταν η πρώτη δύναμη η οποία έφτιαξε και την αφρικανική αυτή που ακολούθησε μετά, παράδοση των ομάδων κτλ. Και ήταν και το πρώτο εκοφαντικό μπαμ.
0: Σωστά.
1: Αλλά το όμορφο είναι το ποδόσφαιρο, δεν το έκανε πιο άσχημο, παιδιά. Ίσα-ίσα που πολλές φορές, κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις το ασχημένουν, όπως το ασχήμηναν κάποτε η Αυστρία με τη Γερμανία που επί 90 λεπτά βαριόντουσαν να παίξουν μπάλα. Ναι. Γιατί τα ζήσαμε και αυτά, το θυμάσαι εσύ. Λοιπόν, σε παλαιότερο Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν γίνονται και αυτά.
0: Να. Τέλος πάντων, όταν φτάνουμε να στέλνουμε 48 χώρες σε ένα παγκόσμιο κύπελο,
2: ναι,
0: και να
2: ξεκινήσουμε και
0: μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ναι, τουλάχιστον να έχουμε τις ωραίες ιστορίες, είτε των φίλων του Κουρασάου, είτε των Νορβηγών που κάνουν κουπίσει κερκίδες και είναι μια εικόνα που σημαίνει, είτε των Παραγουανών που κήρυξαν σήμερα ημέρα αργίας στη χώρα και δεν θα πάνε για δουλειά. Από το να. Έχεις μόνο ποδοσφαιρικές συζητήσεις να κάνεις για το Γερμανία και τη Γαλλία.
2: Ναι, και να είναι ένα απλό απόγευμα, καθημερινό απόγευμα.
0: Ναι. Και τέλος πάντων για το Μέση και τον Κριστιανό, πόσες χιλιάδες ώρες έχουμε συζητήσει για το Μέση και τον Κριστιανό, ας συζητήσουμε τώρα και για το πράσινο αγροτήρι.
2: Και για τον Ορλάντο Χιλ και για τα παιδιά αυτά.
1: Μέχρι την Πέμπτη, που θα τα ξαναπούμε, αν είσαι σύμφωνος, βλέπεις πουθενά αλλού κάτι ύποπτο?
0: Σίγουρα θα γίνει. Άλλο ένα σίγουρα θα γίνει.
1: Λες, ε.
0: Τώρα, ναι, οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει στο Γαλλία-Σουηδία.
2: Σήμερα στις 12 να πούμε, το βράδυ.
0: Ναι. Αλλά αν να μου πεις, ας πούμε, ότι οι Πορτογάλοι θα μένουν έτσι από τους Κροάτες, ναι, μπορεί να μένουν έτσι οι Πορτογάλοι από τους Κροάτες.
1: Καλά, πολύ πιθανό.
0: Πολύ άνετα.
1: Ναι, ναι, πολύ
0: πιθανό. Αν μου λες ότι κάποια άλλη αφρικανική δεν θα κάνει κάποια μεγάλη έκπληξη. Αν μπορούν να την πατήσουν, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί, ένας, κάποιος θα πάθει ζημιά. Άλλος ένας θα πάθει ζημιά.
2: Και το Βέλγιο Σενεγάλη θα είναι.
0: Βέβαια, και το Βέλγιο Σενεγάλη. Που εκεί και εκεί ψιλοντέρμπι είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τέλος πάντων, οκ, ναι, οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο.
1: Οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο. Ναι.
2: Που τελευταία στιγμή πέρασε
0: πρώτο.
2: Ναι, πέρασε πρώτο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τελευταία στιγμή.
1: Οπότε τα λέμε Πέμπτη με περισσότερες εκπλήξεις.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ για το
2: καλό. Συνέχεια.
1: Μιχάλη Σόκος, τον ακούσατε. Μιλήσαμε για τις εκπλήξεις. Πάντως, ανεξάρτητα από τις εκπλήξεις, αυτές οι ομάδες κέρδισαν κάτι, ρε παιδί μου. Εκτός από την συμπάθεια. Εντάξει, εγώ να χάνει η Γερμανία και στο τάβλιο θέλω. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Αλλά δεν έκλεψαν κάτι.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: δεν έκλεψαν κάτι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι που δίνει και ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε για το σχετισμό δυνάμεων.
2: Ναι.
1: Όταν δεν κλέβεις κάτι.
2: Ναι.
1: Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μετατίθεται αλλού το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Και για το πράσινο ακροατήρι, ας πούμε, στην αρχή είδαν το πρώτο μάτς περισσότεροι και είπαν έκλεψε την Ισπανία. Αλλά μετά έφερε και χ με την Σαουδική Αραβία, έφερε και χ με την
1: Ουρουγουάη.
2: Έφερε και χ με την Ουρουγουάη και την άφησε εκτός.
1: Την άφησε εκτός, βέβαια.
2: Αυτό.
1: Ήδη τρεις μεγάλες είναι εκτός. Δηλαδή η Ουρουγουάη θεωρείται τις μεγάλες. Γιατί όλες οι ομάδες που έχουν κατακτήσει.
2: Η Ιταλία ήταν πριν από το τουρνουά.
1: Τρία μουντιάλ.
2: Ναι, πριν από το τουρνουά εκτός.
1: Η Ιταλία εκτός ένα. Ουρουγουάη δύο. Γερμανία τρία. Ολλανδία.
2: Τέσσερα.
1: Δύο φορές φιναλίστ, έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχει.
2: Ναι.
1: Μετράει, αλλά θεωρείται από τις μεγάλες δυνάμεις.
2: Και με παράδοση στο ποδόσφαιρο, με παραγωγή παικτών απίστευτη.
1: Και η μόνη ομάδα η οποία έχει παίξει δύο φορές τελικό με τη διοργανώτρια χώρα.
2: Ναι.
1: Και από τις μεγάλες ομάδες πάμε στη μεγάλη κυρία.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Πείτε τα.
2: Γεια σου, Γαλατιά μου. Είναι εδώ η Γαλατιά. Έχουμε.
3: Ωραία. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σου, Γαλατιά.
3: Λυπάμαι, λέω, λυπάμαι.
2: Λυπάσαι, γιατί λυπάσαι? Μπορούμε να σε βοηθήσουμε?
3: Λυπάμαι γιατί δεν είναι τρόπος αυτός να ξυπνάμε πρωί-πρωί και να μαθαίνουμε ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο ξύπνημα.
3: Όχι.
2: Εμείς που το είδαμε το βράδυ, κοιμηθήκαμε και καλά.
1: Εξαιρετικά. Να μην σου πω ότι με ένα στο διαμέρισμα άρχισε ξαφνικά να φυσάει.
3: Προσέξτε κάτι. Το Μουντιάλ τελείωσε.
2: Τελείωσε.
1: Γιατί?
3: Τελείωσε. Όταν αποκλείεται η Γερμανία, το
1: ούτε
3: Μουντιάλ.
1: Ούτε η Μέρκελ δεν τα λέει. Ούτε η Μέρκελ καλέ δεν τα λέει αυτά. Τι έπιασε. Από την πρεσβεία μας παίρνει τηλέφωνο.
3: Ήμουνα πάντα φαν της Γερμανίας.
1: Καλά.
3: Σε επίπεδο ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ναι,
2: ναι, βεβαίως πάντα.
1: Οπότε για σένα σταμάτησε το Μουντιάλ.
3: Σταμάτησε τελείως.
2: Και με Ολλανδία.
3: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι... Άντε λίγο με το Μέση. Εντάξει, ναι. Επειδή τον αγάπαμε πολύ το Μέση.
1: Ναι.
3: Οπότε κατά
1: τώρα πώς το συνδυάζεις αυτό, να αγαπάς το Μέση και τη Γερμανία? Μόνο εσύ μπορεί να τα κάνεις αυτό.
3: Δεν είναι, κοίταξε. Αυτό που αγαπώ στην ποδοσφαιρική ομάδα, το τονίζω, της Γερμανίας,
1: ναι,
3: είναι αυτή η απίστευτη πειθαρχία που υπάρχει και το γεγονός ότι παλεύουν μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου σαν ομάδα. Έχουν αυτή την οτροπία ανεξάρτητα από παίκτες, προπονητές. Εμένα αυτό πάντα, δηλαδή η μέθοδος, η πειθαρχία και το ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό είμαι σαν μηχανή, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν επηρεάζομαι συναισθηματικά.
2: Πειθαρχία έχουν και οι Βορειοκορεάτες, τους στηρίζεις.
3: Από το αποτέλεσμα. Όχι, εντάξει, μην φτάσουμε.
2: Γιατί πειθαρχία είναι?
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
2: Δεν κατάλαβα. Μηχανήματα, όπως είπες, και για τις Γερμανίες το ίδιο πράγμα.
1: Είναι ότι ο Κορεάτης επίθεση με έναν άλλο τρόπο διώξαν τον προπονητή, αμέσως τον απέλησαν πριν.
2: Καλά, εκεί έχει γίνει χαμός, έτσι.
3: Δεν
2: τα έχεις δει, Γαλάτια, του απαγορεύουν το.
1: Αυτή είναι η ελεύθερη, κατάλαβες, και πάνω είναι τέτοιο.
2: Του απαγορεύουν την είσοδο σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ.
3: Μισό λεπτό. Στην Νότια Κορέα.
2: Στην Νότια Κορέα που συμμετείχε στο Μουντιάλ.
3: Αυτό
2: σου λέω.
1: Δεν το επιτρέπαν τα πάντα. Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό σου λέω. Γιατί νομίζουμε ότι η μία είναι δημοκρατική, ας πούμε, και η άλλη δεν είναι. Αλλά εντάξει, γίνονται και στην άλλη πράγματα τα οποία δεν φτάνουν με την ίδια ζέση εδώ. Δεν πρέπει να παράγονται με την ίδια ζέση.
3: Απαγορεύουν λοιπόν να πηγαίνουν μέχρι σε εστιατόρια του προπονητή.
2: Σε εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ και σε ξενοδοχεία έχουν
1: βάλει. Αυτό με το σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το κάνουν και σε εμά.
2: Έχουν βάλει.
1: Κάθε φορά πηγαίνουν στο
3: σούπερ.
2: Έβλεπα χθες φωτογραφίες από την Νότια Κορέα. Έχουν βάλει ανακοινώσεις μεγάλες σε χαρτόνια στις βιτρίνες του σούπερ μάρκετ που του απαγορεύουν την είσοδο.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Σοβαρότατα.
3: Δεν είναι τρόλολο αυτό.
2: Όχι.
1: Όχι, παιδί,
2: δεν
1: είναι τρόλολο. Άμα ήταν θα το έβαζε ο Ζούκοφ.
2: Δεν είναι τρόλολο.
3: Ναι, βέβαια.
1: Μην μου πει και εσύ ότι δεν ξέρει τον Ζούκοφ σαν τον άλλο.
3: Δεν το περίμενα, γιατί έχουν βγάλει K-pop. Έχουν στον χώρο τη pop με σουρανούνε με το K-pop και τα λοιπά. Όλα τα κορίτσια το ξέρουν, έτσι το μάθαμε και όλοι εμείς που έχουμε κορίτσια.
2: Ναι, ο αποκλεισμός
3: όμως... Έχετε και η σειρά του Μιχάλη, δηλαδή, σε λίγα χρόνια, αν δεν έχει ήδη έρθει. Οπότε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο εξελιγμένη.
2: Ναι, ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ και η πρόκληση της Νότιας Αφρικής δεν τους άφησε καθόλου καλή γεύση, που το βλέπουμε και έμπρακτα.
3: Εντάξει, εδώ αποκλείστηκε η Γερμανία τώρα. Η Νότια Κορέα δεν θα αποκλειόταν.
1: Ναι, σύμφωνα με την αναλογία μεγεθών που κάνεις, ναι. Ωραία.
3: Λοιπόν, με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα να εξακολουθώ να βλέπω ναι. εικόνες, βίντεο, σοκαριστικό πραγματικά.
1: Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα.
3: Ευτυχώς, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
2: Συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν συλλήψεις πέντε προσαγωγές. Μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
1: Ναι. Αναμενόμενο, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για συνεργείο που εργαζόταν ακριβώς δίπλα.
1: Ναι. Ανέγερση πολυκατοικίας είχαμε δίπλα. Είχαμε ένα κενό οικόπεδο στο οποίο θα είναι, είχαμε αναγυρώμενη πολυκατοικία.
2: Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ.
3: Νομίζω για θεμέλια και τα λοιπά, κάτι τέτοιο γινόταν με βάση τις πάντα τις έως τώρα πληροφορίες. Τι να πω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το κακό, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ και με αυτά που μας είπε ο Μιχάλης Ολαγάκης πιο πριν, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιληφθεί εδώ και κάποιον καιρό που διαρκούσαν οι εργασίες στο δίπλα οικόπεδο, πως η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε αρχίσει να παίρνει μια ελαφριά κλίση και οι εργασίες που γινότανε είχαν αρχίσει να την πιέζουν.
3: Πω, τρομερό. Τρομερό. Φυσικά το πρώτο και το ουσιαστικό και το σημαντικό είναι ότι φαίνεται να μην υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός. Δεν έχουμε λοιπόν θύματα. Είναι ακόμα, απίστευτο ακόμα και αυτό, έτσι, ότι δεν έχουμε θύματα με βάση
1: ευτυχώς,
3: τα έως τώρα.
1: Ευτυχώς.
3: Μιλάμε για 7 διαμερίσματα, ναι. όλα κατοικήσιμα.
1: Και πάλι καλά που η πολυκατοικία ήταν τετραόροφη, δηλαδή. Έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
3: Ναι, σίγουρα, για σκέψου 7 διαμερίσματα και υπήρχε αυτό το ευτύχημα να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα, με βάση πάντα τα έως τώρα, φαντάζομαι... Θα είχε γίνει γνωστό αν υπήρχε κάποιος να αγνοείται και τα λοιπά. Έχει περάσει κάποια ώρα.
1: Ναι.
3: Το επόμενο όμως είναι ότι μιλάμε για 7 οικογένειες που αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τα πάντα.
1: Αυτό ακριβώς θα πάτε. Γιατί πρόκειται να γίνει τώρα με αυτές τις οικογένειες.
3: Τι θα γίνει, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Θα λάβουν αποζημίωση και από ποιους. Πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Έλατε, βρέθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς σπίτι.
3: Ναι, είναι τρομερό. Αυτό το συμβάν είναι τρομερό που έγινε στα Πετράλωνα. Απίστευτο πραγματικά. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι σαν αυτά που βλέπουμε από τη Βενεζουέλα που δεν υπάρχει καθόλου κτίριο και έχουμε μόνο συντρίμια κτλ. Αυτό το πράγμα.
1: Είδαμε. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
3: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, τα πάμε. Όλα έχουν τελειώσει.
1: Ναι. Όλα έχουν τελειώσει. Ωραία. Θα κοιτάξουμε να σε παρηγορήσουμε τις επόμενες μέρες.
3: Εντάξει. Να σε καλά.
1: Ένθετα ακολουθεί, θα κάνουμε σήμερα με βάση Παγκεταία δελτίο ειδήσεων. Ηλία Ιατρίδου μόλις εισήλθε στο στούντιο. Περί χαρίς και μετά στο μικρόφωνο του Αθήνα 94. Ο Χάρης Ιωάννου, όπως κάθε μέρα εδώ. Στον ήχο ήταν η Ευηρετήφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Μουσικές επιλογές ο Νικ Λιμπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 σας περιμένει μια κυρία, η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μουντουαλικό μουντιαλικό βράδυ. Τι είπε ο Γεωργιάδης?
2: Πενταεφτάχρονος που έβαλε φωτιά στην Κόρινθο ήταν της πλεύσης ελευθερίας. Είπε πάλι τα δικά του.
1: Ήταν της πλεύσης ελευθερίας. Καλά, βρήκαμε ποια είναι στην Κόρινθο και δεν έχουμε βρει ποιον ήταν ο καφές ακόμα. Ο φραπές. Πώς θα βρίσκει ρε παιδί με αυτό το παιδάκι. Ο Δωσάς! Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Τραγωδία στο Δρεβέν Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεκλώβησαν μία 44χρονη. Πιθανότητα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε σύλληψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν κατά την κατάρρευση της τετραώρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Ένα αγόρι 3 ετών αναστήθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό όχημα, συγκεκριμένα στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπου, σημειώθηκε διαρροή από βιτιοφόρο που μετέφερε στερεό μόλυβδο. Ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φαίνεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στα αθλητικής ενημέρωσης του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό ή σημερινός. Και ο καιρός έθριος, η μεταστατική, η άνεμη θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

παρέα και σήμερα μαζί εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα λέμε τα δικά μας με ωραίες μουσικές, με αναλυσούλα, με σχόλια, με λίγο παρασκήνιο, λίγο μια διαφορετική ανάγνωση της επικαιρότητας για να γίνει έτσι και πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγωπούλου.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μήνυματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 6-9-48-9-84-9-84 ή ο αριθμός για τα μήνυματα Viber. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, και γενικότερα υπάρχει αυτό που λέμε έτσι στο χωριό, το λεγόμενο interaction.

Και να ξεκινήσουμε πέρα από το θέμα της ημέρας, βέβαια, που είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Απίθανο και αυτό, έτσι, με το κτίριο που γκρέμιζαν δίπλα και όλη αυτή την ιστορία. Πως, δηλαδή, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός, έτσι, σε όσους θυμόμαστε και το σεισμό της Αθήνας το 99, κούφια η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και μετά από αυτό που έχουμε δει και τις τελευταίες μέρες με τη Βενεζουέλα εκεί που διαβάζουμε για 50.000 αγνοούμενους, πάντα σου σηκώνεται λίγο η τρίχα και λες αμάν τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος εγκλωβισμένος. Θα δούμε, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό. Ψάχνει και η πυροσβεστική εκεί στα ερείπια και μακάρι να είναι απλά ντουβάρια που έχουν καταρρεύσει και να μην υπάρχει καμία ανθρώπινη ζωή μέσα. Και στο μεταξύ, διαβάζοντας μερικές ειδήσεις, αναρωτιέσαι αν είμαστε όντως το 2026, αν περάσαμε 10 χρόνια μνημόνιο, αν έγιναν μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Αναρωτιέσαι για πολλά πράγματα, λες, όντως έχουμε προοδεύσει, δηλαδή έχουμε γίνει πιο Ευρώπη ή έχουμε γίνει πιο Βαλκάνια. Το λέω αυτό γιατί δημοσιεύτηκε μια έρευνα χθες που δείχνει, που έγινε μια έρευνα για τα βενζινάδικα, την οποία ζήτησε, φανταστείτε, την έκανε το Πολυτεχνείο, τη ζήτησε ο Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς, έτσι, που προφανώς τους ενδιαφέρει. Και τι αποδείχθηκε από την έρευνα? Ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα βενζινάδικα δίνει ελληματικές ποσότητες. Δηλαδή άλλα γράφει, αλλά δίνει. Ένα στα τέσσερα. Προσέξτε, η έρευνα είναι σε όλα, σε όλες τις εταιρείες, τα πάντα όλα. Είναι δυνατόν ένα στα τέσσερα να μας κλέβει? Και συνολικά λέει το κόστος για τους καταναλωτές θα είναι τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτή είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελληματικές παραδόσεις καυσίμων. Μας κλέβουν δηλαδή 400 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι αυτό που άμα τολμήσεις να προτείνεις κάτι, σου λένε πού θα βρείτε τα λεφτά. Έτσι δεν σου λένε? Δηλαδή όταν λες πρέπει να βοηθήσουμε την τάδε κοινωνική ομάδα ή να φτιάξουμε την τάδε δημόσια υποδομή ή να μειώσουμε τον τάδε φόρο για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο με την ακρίβεια, α, πού θα βρούμε τα λεφτά? 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο επειδή μόνο για το κλέψιμο που γίνεται στα βενζινάδικα. Και λες, καλά, είναι δυνατό? Δηλαδή, ελέγχους δεν κάνουν. Και αυτά, και υποτίθεται, και μας λένε τώρα ότι κάνουν. Και έχουν μειωθεί κιόλας. Έχει μειωθεί και η παραβατικότητα γιατί λέει κάνουν περισσότερους ελέγχους. Μήπως να κάνουμε ακόμη περισσότερους? Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα, βρε παιδί μου. Αφού χάνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τόσα λεφτά, όσο και να μας κοστίσουν οι έλεγχοι, γιατί αρχίζουν να μας λένε ότι δεν έχουμε να προσλάβουμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε. Λέω. Και να προσλάβουμε μόνο και μόνο γι' αυτό. Αυτούς που θα προσλάβουμε δεν θα τα βγάλουν τα λεφτά τους, άμα μας κλέβουν 400 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν ξέρω. Λέμε, δεν είμαστε και ορκωτηλογιστές, αλλά λέμε μια ιδέα, βρε παιδί μου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για να μην είμαστε και άδικοι. Έχει ψηφιστεί και ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει μέχρι και σφράγιση των πρατηρίων που κλέβουν για μέχρι 2 χρόνια. Έχουν κλείσει, λέει, μέχρι σήμερα 92 πρατήρια. Αυτό είναι το μήνυμα. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, να δούμε και μερικά στοιχεία τώρα της έρευνας. Λοιπόν, στην Αττική, γιατί κυρίως Αττική και Θεσσαλονίκη έγινε η έρευνα, σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική, 70 στη Θεσσαλονίκη. Είχε χθες συνέντευξη τύπου, παρουσία του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή. Πάμε τώρα. Στην Αττική οι ελληματικές παραδόσεις ήταν φέτος 23,1% έναντι 33,1% του 25. Δηλαδή, το 26 κλέβει ένας στους 4, το 25 έκλεβε ένας στους 3. Και λέμε ότι υπάρχει πρόοδος. Εντάξει, πρόοδος είναι, βρε παιδιά, σίγουρα. Προφανώς πάει καλύτερα το πράγμα. Δηλαδή το κλέψιμο γίνεται όλο και λιγότερο. Αλλά να το ξαναπούμε. Πανηγυρίζουμε που φέτος το κλέψιμο είναι 1 στα 4, ενώ πέρσι ήταν 1 στα 3. Λοιπόν, 33% είπαμε το 25, 27% το 23, 20% το 20 και 14,5% το 17. Δηλαδή,
Πριν 10 χρόνια το κλέψιμο ήταν πολύ λιγότερο. Τι έγινε αυτά τα τελευταία χρόνια και εκτοξεύτηκε όλη αυτή η ιστορία με τα πρατήρια, όλες αυτές οι αποκλήσεις? Διότι βλέπω εδώ τα στοιχεία που δείχνουν ότι πριν 10 χρόνια, το 17 ας πούμε που είναι η καταγραφή εδώ η πιο παλιά στην έρευνα, το 17 είμαστε σε καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έτσι, δηλαδή το μέγεθος της απόκλησης ήταν 15% φέτος, 18% το 25, 24% το 23 και μετά έπεφτε. 17% ήταν το 20 και 9,5% το 17. Το 17. Δηλαδή βλέπεις ένα πάρτι εδώ την περίοδο 20-25. Έγινε ένα μικρό πάρτι. Και να έχει γίνει μόνο στα καύσιμα, εδώ φαίνεται ότι είναι το πάρτι γενικότερο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μας είπε σήμερα στο Υπουργικό ότι θα πέσει η τιμή της βενζίνης. Πάλι καλά που υπάρχει ο Πρωθυπουργός να μας ενημερώνει. Άρα, μην βάλετε ακόμη βενζίνη για να λέει ο Μητσοτάκης θα πέσει. Κάτι θα ξέρει. Βέβαια, όσοι δεν έχουμε, θα πρέπει να βάλουμε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μετά από όλες αυτές τις ιστορίες, υποτίθεται τους ελέγχους, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες και όλα αυτά, βλέπεις ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων, λέει, κλέβει στην Αγγλία. Διαβάζεις αυτό και λες, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ, Αθήνα 984, ακούτε το ραδιοφωνό της πόλης μας και πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα, να δούμε και την καινούργια σημερινή δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο flash.gr. Είναι δημοσκόπηση της εταιρείας Alco. Δείχνει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση όταν μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία στο 24% από 23,5% τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια. Δεύτερο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,7% από 12,8% τον προηγούμενο μήνα, δύο μονάδες άνοδο δηλαδή. Το Πασόκ στο 10,4%, τρίτο σε απόσταση χοντρικά, ας τα πούμε. Έχει 10 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς και 4 μονάδες διαφορά η Ελλάς από το Πασόκ. Στο 10, δηλαδή έτσι ίσως είναι καλύτερη η οπτική. Στο 10,4% το Πασόκ από 10% στο προηγούμενο μήνα, μικρή μεταβολή δηλαδή, οριακά προς τα πάνω. Υποχωρεί η Καριστιανού από το 9,5% στο 7,8% στην τέταρτη θέση. Και μετά στην πέμπτη και έκτη θέση με πολύ κοντινά ποσοστά, 6,7 η Ελληνική Λύση και 6,4 το ΚΚΕ. Στο 3,1 μετά η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και με ίδια ποσοστά Βαρουφάκης και Ζωή και Αφροδίτη Λατινοπούλου που θα δώσουν τη μάχη τους για να μπουν στη Βουλή. Με αυτά τα ποσοστά θα χρειαστεί μια προσπάθεια χωρίς όμως να αποκλείεται να μπουν με ένα 3-4% στη Βουλή και το Μέρα 25 με τη Φωνή Λογικής. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί με μόλις 1,4% καταγράφεται η νίκη, συμπιέζεται πάρα πολύ από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, στο 1,3 μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στο 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, 2,9% άλλο κόμμα, 15,7% η αναποφάσιστη. Αυτή είναι άλλη μία δημοσκοπική εικόνα. Παρόμοια η αλήθεια είναι με την εικόνα που βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία τώρα βέβαια για να μην επαναλαμβάνουμε στοιχεία που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται μόλις στο 58%. Δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη και υπερπλειοψηφική κατά της Νέας Δημοκρατίας. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ χαμηλή συσπήρωση και το 24% των ψηφοφόρων της στις εκλογές του 23 πάντα έτσι, του 2023, δηλώνουν αποφάσιστη. Δηλαδή ένας στους τέσσερις που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν λέει θα ψηφίσει άλλο κόμμα, δηλώνει αναποφάσιστος. Άρα, ερμηνεία είναι αυτό, εν δυνάμει διεκδικήσιμος από το κυβερνών κόμμα. Τώρα στην ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θέλετε να συνεργαστεί, το 21% λέει Πασόκ, το 9% Βελόπουλο, 4% Λατινοπούλου, 4% Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια μικρή προτίμηση προς το Πασόκ. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, έτσι καταγραφή για το κόμμα Σαμαρά, που βλέπουμε ότι ο Σαμαράς δεν συμπιέζει τόσο πολύ, δεν πιέζει τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει λίγο από τη Νέα Δημοκρατία. 1-2% δηλώνει πολύ ή αρκετά είναι πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά, αλλά αντίθετα μπορεί να πάρει ενδυνάμει, έχει ενδυνάμει ψηφοφόρους ο Σαμαράς και από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη και από τη Φωνή Λογικής και από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα θα κάνουμε ένα συνδυασμό υγείας και πολιτικής, πολιτικής και υγείας, πολιτικής για την υγεία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο πράγμα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πνευμονολόγος και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και πολλοί μπορεί να τον θυμάστε και ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Θα προσπαθήσω να κάνω τη διαφορά και να μην ξεκινήσουμε από τα γκάλοπ, τα κομματικά, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, οτιδήποτε άλλο. Και να ξεκινήσουμε λίγο από το αντικείμενό σας. Γιατί ακούω μια συζήτηση που η αντιπολίτευση κάνει κριτική στη σημερινή κυβέρνηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, απαντά: παιδιά, κάνουμε συνέχεια έργα, βάφουμε, αλλάζουμε πλακάκια, γενιάζουμε κτίρια, κάνουμε ανακαινήσεις, νέες πτέρυγες το ένα το άλλο. Οπότε να ρωτήσω εγώ, σαν άνθρωπος που δεν ανήκει όπως εσείς στον χώρο της υγείας, τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα σε σχέση με 7-8 χρόνια πριν? Είναι τα ίδια, είναι χειρότερα, απλά βάφουμε κτίρια, ή όντως είναι πολλά πράγματα καλύτερα? Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση?
1: Θα είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας που παίζεται. Τα πράγματα είναι χειρότερα και απορώ
0: χειρότερα.
1: Χειρότερα και απορώ πραγματικά, γιατί και ο Πρωθυπουργός με πολλές αναρτήσεις του, αυτές που κάνει έτσι κάθε φορά, αναφέρεται στην υγεία, και ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάνε για το καλύτερο ΕΣΥ τέλος πάντων των τελευταίων χρόνων, μιλάνε ότι γίνονται μια πληθώρα έργων. Θα σας πω κάτι απλό. Συγγνώμη, εχθές δεν ανακοινώσαν? Τι ανακοινώσαν εχθές? Ανακοινώσαν, ξέρω και εγώ, για τα χειρουργεία, τα απογευματινά χειρουργεία.
0: Ναι, ήθελα να το συζητήσουμε μετά αυτό.
1: Ωραία, να τα αφήσουμε αυτό. Ας τα αφήσουμε και ας ξεκινήσω όπου θέλετε. Είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, ας πάμε στο γενικό. Δηλαδή, εγώ ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι γιατί γκρινιάζει η αντιπολίτευση, έχουμε προσλάβει περισσότερο ιατρικό προσωπικό, έχουμε γενιάσει περισσότερα κτίρια. Άρα, γιατί γκρινιάζουνε?
1: Να μιλήσουμε γι' αυτό ακόμα και για αυτό, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς ο Υπουργός παίζει με τους αριθμούς.
0: Για να ακούσουμε.
1: Θέλω να είμαι ακριβής με τους αριθμούς. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε για το προσωπικό? Λοιπόν, το προσωπικό. Ο Υπουργός Υγείας τι κάνει κάθε φορά? Είναι αλχημιστής, θα έλεγα εγώ. Κάνει αλχημίες. Δηλαδή, παίρνει και λέει: το 2015 είχαμε τόσους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τώρα έχουμε παραπάνω, άρα έχουμε 10% παραπάνω. Ξέρω και εγώ, γιατί αναφέρεται σε ένα νούμερο παραπάνω. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Το 2019, σήμερα που μιλάμε, έχουμε 7.000 εργαζόμενους λιγότερους από ότι το 2009. Με τα στοιχεία τα οποία.
0: Πριν τα μνημόνια, λέτε εσείς.
1: Ναι. Το 2009 είχαμε παραπάνω εργαζόμενους. Και θα σας πω και κάτι που είναι σημαντικό και εσείς θα πρέπει να το καταλαβαίνετε. Έχει αλλάξει και η σχέση μονίμων και επικουρικών.
0: Δηλαδή.
1: Βάζω μέσα σε αυτό τον αριθμό που σας λέω ότι είναι λιγότερο, βάζω μέσα και τους μόνιμους και τους επικουρικούς που έχουν. Ξέρετε τι σημαίνει για τα.
0: Επικουρική, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατρέ. Γιατί.
1: Οι συμβασιούχοι.
0: Οι συμβασιούχοι, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία. Αυτό όμως στην ιατρική και στα νοσοκομεία είναι μεγάλο πρόβλημα. Η εμπειρία μου τόσα χρόνια στα νοσοκομεία και 40 χρόνια πραγματικά δουλεύοντας και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχω να πω τούτο. Ότι εκείνο που πραγματικά είναι, προσφέρει μόνιμη εργασία, δεν είναι μόνο το αίσθημα ασφαλείας των εργαζόμενων. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μεταφέρεται η γνώση μέσα από την πυραμίδα που δημιουργείται μέσα σε κάθε κλινική, μέσα σε κάθε νοσοκομείο. Αυτή η πυραμίδα δυστυχώς δεν λειτουργεί όταν έχεις επικουρικούς, όταν έχεις συμβασιούχους, γιατί τη μία μέρα είναι εδώ, την άλλη μέρα είναι αλλού. Κατά συνέπεια, πάβει να μεταδίδεται αυτή η γνώση που σας λέω.
0: Χάνεται η θεσμική μνήμη που λέμε.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία. Η θεσμική μνήμη, γιατί κάθε κλινική, κάθε νοσοκομείο έχει αυτό που λέτε, τη θεσμική του μνήμη. Άρα, κατά συνέπεια, και θα έλεγα και το πραγματικό, για να μην το αποφύγω το ερώτημα, οι εργαζόμενοι από το 2009, ναι, είναι λιγότεροι. Θα μου πει κάποιος, μα είναι παραπάνω, όπως λέει και ο Υπουργός, από το 2015. Μα συγγνώμη, θα συγκρίνουμε δηλαδή, τώρα μίλαμε πορτοκάλια, συγκρίνουμε δηλαδή τα μνημονιακά χρόνια με τα μεταμνημονιακά χρόνια. Πόσο σωστό είναι αυτό, όταν ξέραμε ότι υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί στον καιρό των μνημονίων? Δεν είναι λογικό, κατά τη γνώμη μου, να το συγκρίνουμε.
0: Δηλαδή, σε σχέση με πριν τα μνημόνια, έχουμε 7.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα
1: Υγείας. 9,6 για την ακρίβεια, με τα στοιχεία τα δικά του Υπουργείου, ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι λιγότερα τα άτομα στον χώρο της υγείας γενικά.
0: 9,6%.
1: 9%, ναι. Ναι. Χοντρικά είναι
0: 10% αυτό, λιγότερο προσωπικό, ναι, σε σχέση με πριν τα μνημόνια. Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια, ένα αυτό το κρατούμενο. Πάμε τώρα στις δαπάνες υγείας. Τι δίνει, λέει, πραγματικά μετά λέει και λέει: εμείς έχουμε δώσει τόσα λεφτά και αναφέρεται σε παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ότι λέει: ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά σε σχέση, με 10 χρόνια πριν.
1: Ποια είναι η αναλογία αυτή τη στιγμή, εκείνο που είναι αδιάστηση στον μάρτυρα, είναι τι αναλογία και πόσο συγκλίνει, αν το θέλετε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα ΛΑΚΝΑΤ. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δημόσια δαπάνη υγείας στο 5,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5%. 7,5 με 5,5. Αυτό δεν άλλαξε. Ίσα ίσα οι άλλοι ρίξανε περισσότερα λεφτά, αν το θέλετε, μετά την πανδημία. Με αποτέλεσμα αυτή η σχέση να γίνει πιο δυσχερέστερη. Να σας πω κάτι. Πάμε και στο πιο σημαντικό. Τι πληρώνει ο πολίτης από αυτά, από την τσέπη του. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας που λέμε.
0: Άλλη πληγή.
1: Άλλη πληγή. Είμαστε τελευταίοι. Μαζί με τη Βουλγαρία. Εμείς πληρώνουμε το 39% ιδιωτικός. Είναι μέσα από την τσέπη μας για την, όταν χρειαστούμε να προσφύγουμε ή να έχουμε ένα πρόβλημα υγείας.
0: Πληρώνουμε τα περισσότερα, δηλαδή, λέτε, στην Ευρώπη από την τσέπη μας.
1: Η Ευρώπληρώνει το 15% οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Μέσο όρο σας λέω. Δεν σας λέω για τον Λουξεμβούργο.
0: Σε αυτό είναι και τα οδοντιατρικά μέσα, γιατρέ.
1: Όλα τα
0: είναι όλα μέσα.
1: Λογικά είναι. Λογικά. Θέλω να σας πω γιατί την οδοντιατρική δυστυχώς, μια και το αναφέρετε, και είναι αρκετά σημαντικό και ήδη εμείς το πρόγραμμα που φτιάχνουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το περιλαμβάνουμε και έχουμε ειδικό κεφάλαιο γι' αυτό. Δεν έχει, από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε ειδική μία, αν το θέλετε, για τα οδοντιατρικά προβλήματα.
0: Τα και οποία μπορούν να προκαλέσουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια τεράστια δαπάνη σε ένα νοικοκυριό, έτσι.
1: Τεράστια δαπάνη και οικονομική αλλά και υγείας, γιατί πολλά προβλήματα οφείλονται και στην κακή σωματική υγεία που δυστυχώς δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν γιατί είναι μεγάλα τα κόστη.
0: Άρα για να το συνοψίσουμε, λέτε ότι το Υπουργείο επί Άδωνη Γεωργιάδη, εν πάση περιπτώσει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, λένε μια μισή αλήθεια. Δηλαδή ότι όντως ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά σε σχέση με 10 χρόνια πριν και έχουμε περισσότερο προσωπικό μεν, αλλά σε σχέση με πριν τα μνημόνια, δηλαδή μια πιο κανονική περίοδο για τη χώρα ή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα, είμαστε πολύ πιο κάτω. Άρα λένε τη μισή αλήθεια ουσιαστικά. Δηλαδή μια πιο κανονική περίοδο για τη χώρα ή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα, είμαστε πολύ πιο κάτω. Άρα λένε τη μισή αλήθεια ουσιαστικά.

0: Να σας πω κάτι. Η Ιταλία ενδεχόμενα έχει καλύτερο σύστημα υγείας από εμάς. Ξέρετε πόσα διέθεσε η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Πάνω από το 8%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους για να αντιληφθούμε. Άρα, ναι, γίνονται αυτά τα έργα που γίνονται της αναβάθμισης των εξωτερικών ιατρίων και είναι απαραίτητα και φυσικά τι κάνουμε. Δηλαδή, λίγο να αναφύγαμε τα κτίρια 40 χρόνια να είναι τα ίδια. Όμως αυτό το υπόρρυπο που σας λέω είναι το 4,8 όταν οι άλλες χώρες που είχαν προβλήματα πήγαν στο διπλάσιο ακριβώς ποσοστό. Άρα και εδώ είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται οι εξωτερικά ιατρία ή δεν γίνονται αυτά τα έργα που σε ορισμένα νοσοκομεία παρουσιάζονται. Δηλαδή, δεν παραβιάζω καμία έτσι τη λογική που λένε στο να πω κάτι διαφορετικό.
1: Ότι καλές οι ανακαινήσεις, αλλά δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν. Και θα σας πω και κάτι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, δηλαδή και το μέγα θέμα είναι αυτό που έχει
1: αυτό με τα βραχιολάκια ή με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Λίγο τα τηλεφωνικά ραντεβού.
0: Αυτό λίγο ξέρετε πώς μου ακούγεται. Μου ακούγεται σαν βραχιολάκια έτσι στους ηθαγενείς. Δηλαδή, συγγνώμη, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή, το πόσο κάνει GRPC, τι μας λέει? Μας λέει, ξέρετε, είναι ακριβά τα πράγματα έξω. Αυτό μας επιβεβαιώνει. Και μας επιβεβαιώνει κιόλας ότι υπάρχουν και καρτέλ. Γιατί βλέπουμε και αναρμονισμένες πολιτικές. Πάμε στα βραχιολάκια. Τι μας επιβεβαιώνει το βραχιολάκι? Μας επιβεβαιώνει το βραχιολάκι όσο ταλαιπωρείται ο άρρωστος όταν πάει μέσα στο νοσοκομείο. Δεν σας λέω ότι δεν είναι σαν εφαρμογή να το κάνουμε, να το δούμε και να το. Το ξέραμε όμως αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε και πού πάσχει το θέμα. Και ξέρουμε πού έχουμε τις ελλείψεις σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Συγγνώμη, εμείς στην Ευρώπη είμαστε στις χειρότερες αυτές. Θέλετε να πάρουμε το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο το είδα ότι το επεσήμανε και στη χθεσινή του παρέμβαση ο Υπουργός, ότι θα είναι ένα πρόβλημα. Ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι με τους νοσηλευτές όταν η αναλογία η δική μας στην Ελλάδα είναι 3,8-3,9 ανά χίλιους κατοίκους και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 8,5. Ξέρετε ότι μια σειρά ήδη νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό. Γιατί φεύγουν για το εξωτερικό? Γιατί εδώ οι θέσεις δεν είναι μόνιμες, άρα δεν δίνουν μια ασφάλεια στον εργαζόμενο και είναι άσχημα πληρωμένες. Είναι κακά πληρωμένες. Ξέρετε πόσα παίρνει ένα νοσηλευτής?
1: Για πείτε μας.
0: Λοιπόν, παλιότερα όταν κάναμε τον αγώνα, ο νοσηλευτής έχει ένα μισθό, το βασικό μισθό των 900 ευρώ. Ένας γιατρός πάει στα 1.300. Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως καταλάβετε, όταν έχουμε ένα βασικό.
1: Αυτά είναι χωρίς τις εφημερίες όμως και τα επιδόματα, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι, μη φαντάζεστε, με ό,τι και να κάνει από όλα αυτά, είναι πολύ ελάχιστα τα χρήματα που παίρνει από πρόσθετες αγωγές στους γιατρούς. Είναι μαζί με τις εφημερίες να φτάσουν στα 1.300, στα 1.500, στα 1.500 θέλετε. Αλλά συγγνώμη, πώς θα καθίσει ο άλλος εδώ? Και μιλάμε για ένα άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 10 χρόνια τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία για να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κατά συνέπεια και γι' αυτό βλέπετε και εξάλλου, και αυτά δεν είναι στοιχεία δικά μου. Εγώ τα στοιχεία τα δικά τους επικαλούμε. 5.400 γιατροί, ακριβώς τα νούμερα σας λέω, με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια για την Ευρώπη, για το εξωτερικό. Ξέρετε πόσοι έχουν μιλήσει, πόσοι έχουν γυρίσει, που κάθε φορά η κυβέρνηση που βρίσκει κάποιον να γυρίζει το brain gain που λέει ότι κάνει μεγάλη κίνηση, 772 στα 10 τελευταία χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει απώλεια αυτό για τη χώρα, εκτός αυτή της αιμορραγίας του επιστημονικού δυναμικού? 350.000 με όλες τις μετρήσεις στοιχίζει ένας φοιτητής σε εξαετή φοιτητής όπως είναι η ιατρική σχολή. 350.000 στοιχίζει. Τα βάζει η οικογένεια και τα βάζει και το κράτος.
1: Άρα το κράτος και οι οικογένειες πληρώνουν 350.000 για κάθε φοιτητή ιατρικής να γίνει γιατρός.
0: Και το στέλνουμε στο Βερολίνο. Και
1: μετά, αφού πληρώσουμε και τον εκπαιδεύσουμε, πάει στο Βερολίνο για να πάρει τα τριπλά λεφτά.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, πόσο μπορεί. Και το ίδιο θα γίνει και με τους νοσηλευτές. Και ίδιο γίνεται, αν το θέλετε, αν θυμόσαστε τα στοιχεία που λέγαμε από την εποχή της κρίσης, είχαν φύγει 660.000 επιστημονικό δυναμικό. Η χώρα δεν αντέχει να χάνει, να αιμορραγεί έτσι από επιστημονικό δυναμικό. Αυτό θα το πληρώσουμε αργότερα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι άμεσες οι επιπτώσεις μερικές φορές. Να σας πω, πραγματικά με εντυπωσιάζει, γιατί σήμερα έβλεπα και τις ανακοινώσεις όλες αυτές για τα χειρουργεία και τα διάφορα απογευματινά.
1: Να πάμε στο χειρουργείο, να σας ρωτήσω εδώ, γιατί διάβασα κάποια στοιχεία που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Εγώ θυμάμαι όλες τις δηλώσεις του Υπουργού όλο το προηγούμενο διάστημα που έλεγε: θα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για να πληρώσουμε απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Τέλος πάντων, εγώ δεν το ξανακούω, δεν ξέρω αν το έχει κάνει άλλη χώρα αυτό. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα κάνει

0: χειρουργία, εν πάση περιπτώσει. Και θυμάμαι να μιλάει για 50.000 χειρουργία.
1: Πολύ σωστά, και εχθές, θυμόσαστε.
0: Και εχθές μας είπε, ναι, έχουμε την κακή συνήθεια κάποιοι δημοσιογράφοι και θυμόμαστε. Και εχθές μας είπε ο υπουργός ότι αντί για 50.000 τελικά κάναμε 26.000 και όταν του έκαναν κριτική, είπε τι θέλετε να κάνουμε, λέει, να χειρουργήσουμε και τους υγιείς. Δεν βρήκαμε άλλους να χειρουργήσουμε. Συγγνώμη, λοιπόν, τότε πώς γίνεται να μιλούσε για 50.000 χειρουργία.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε το ωραίο της υπόθεσης. Δηλαδή, εδώ η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Αυτοί πανηγυρίζαν όταν μας λέγανε τα 50.000 χειρουργία. Θυμόσαστε τις δηλώσεις. Εγώ τις έχω κρατημένες.
0: Μα συγγνώμη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα λέει τώρα. Δεν τα λέει. Κάποιος τυχαίος.
1: Μετά τις εκλογές μιλάγανε για 37.000. Τελικά φτάσανε στα 26.000. Έτσι. Φτάσανε στα 26 που παρουσιάσανε χθες.
0: Και σου λέει δεν βρήκαμε άλλους όμως.
1: Ναι, δεν είναι, όχι. Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει λίστα αυτή τη στιγμή. Θέλετε να σας πω εγώ στα νοσοκομεία, στο Γενικό Κρατικό, τη λίστα έχει, στο Ευαγγελισμό, τη λίστα έχει, τα μεγάλα νοσοκομεία, το Αττικό.
0: Και τι έγινε, πώς γίνεται τότε αυτό.
1: Πώς γίνεται, ας σας πω πώς γίνεται.
0: Πείτε μας για να το καταλάβουμε λίγο.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Πρώτα τι έγινε με όλα αυτά και πραγματικά δεν χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα σε όλα αυτά που ειδικά για τα χειρουργικά, για τα απογευματινά χειρουργία, που είχα πάρει μια θέση πολύ και το έλεγα τότε το φιάσκο που θα δημιουργηθεί. Ποιο είναι το ζήτημα με τα. Πρώτον, κύριο, δεν υπήρχε πρώτα ενιαία λίστα χειρουργείων, ηλεκτρονική. Ο άλλος μπορεί να έχει δηλώσει σε δύο νοσοκομεία λίστα. Άρα δεν ήξερε τον αριθμό. Είναι σαν τις λίστες του εκλογικού αυτό. Δεν ήξερε ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός. Γιατί δεν ήρθαν καθαρές οι λίστες το χειρουργείο, δεν υπήρχε μια ενιαία χειρουργική λίστα για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να ξέρεις ότι τόσοι περιμένουν. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ωραία. Τώρα το ζήτημα, πάλι η ουσία είναι ότι μείνανε χειρουργία αυτή τη στιγμή και υπάρχουν λίστες αυτή τη στιγμή στα μεγάλα νοσοκομεία. Γνωρίσανε ένα βασικό κανόνα. Είπανε το εξής, ότι εμείς θα δώσουμε τα βάουτσερ σε 66.000, τελικά τα χρησιμοποίησαν 26.000, θα δεν απατώ με αυτά τα βάουτσερ, γιατί λέει δεν πήγανε, λέει δεν πήγανε να χειρουργηθούν, δεν ερχόσαν. Πρώτον κύριο, κάποιοι είχαν χειρουργηθεί. Είχαν πάει στον ιδιωτικό τομέα, είχαν βγάλει από την τσέπη τους, είχαν χειρουργηθεί ήδη και παραμείνει το όνομά τους στη λίστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά έτσι όλοι ξέρουμε, όλοι επιλέγουμε τον γιατρό μας και το νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι όταν θέλουμε να χειρουργηθούμε.
0: Σωστό.
1: Δεν πάμε κάπου. Κατά συνέπεια, δηλαδή, η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ήρθε να πει, α, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, θα πας όπου σε στείλω εγώ να χειρουργηθείς και σε όποιο γιατρό θέλω εγώ. Δεν μπορεί να το επιβάλλει σε ένα τέτοιο πράγμα σε έναν άνθρωπο όταν ειδικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά λέει όταν είδε ότι αυτό δεν μπορούσε να το κάνει στο δημόσιο τομέα, λέει α, θα δώσω και στον ιδιωτικό τομέα. Να σας πω κάτι. Ο ιδιωτικός τομέας, εγώ δεν είμαι κατά, πρέπει συμπληρωματικά να υπάρχει. Αλλά συγγνώμη, ένα χειρουργείο του δημόσιου τομέα που κάνει 500 ευρώ, τον ιδιωτικό τομέα κάνει 1.500 ευρώ. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι τα χειρουργεία θα μειωθούν σε αριθμό, άρα η λίστα σου δεν θα μειωθεί όσο ελπίζεις. Και θα σας πω και το άλλο που πραγματικά και είναι με τα λόγου γνώσεως, το γνωρίζω γιατί το έζησα στον Ευαγγελισμό. Εμείς είχαμε στον Ευαγγελισμό και συνεχίζουν να έχουν πολλά νοσοκομεία ελεύθερες χειρουργικές αίθουσες, αδιανές. Δηλαδή, 15 ήταν ανεπτυγμένες, οι 8, οι 9. Οι άλλες δεν ήσαν ανεπτυγμένες.
0: Γιατί
1: λείπαν γιατροί και λείπε προσωπικό. Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν οι μελέτες που έχουν γίνει. Αν στον Ευαγγελισμό, σας λέω μόνο στον Ευαγγελισμό, να μην πάω και στα άλλα νοσοκομεία, τον Ευαγγελισμό γιατί τον ξέρω καλά. Αν είχαμε πρόσληψη 50 ατόμων, τότε που γινόσανται αυτά, το 24, εκ των οποίων 5 μόνο αναισθησιολόγους που τότε μπορούσαμε να τους βρούμε, θα ανοίγανε οι κλειστές αίθουσες στο χειρουργείο και θα είχαμε, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, 3.000 επιπλέον χειρουργία κάθε χρόνο. Σε πρωινή βάρδια σας μιλάω.
0: Μόνο στον Ευαγγελισμό.
1: Μόνο στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα είχαμε στον Ευαγγελισμό κάνει σε πρωινή βάρδια, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο ασφαλισμένος, θα είχαμε κάνει 10.000 επιπλέον χειρουργία. Εντάξει, λέει,
0: και γιατί δεν το κάνουμε αυτό, και γιατί δεν προσλαμβάνουμε.
1: Γιατί θέλουμε να δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα προφανώς τα φιλέτα και κάποιο κόμματα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω άλλο λόγο γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Μήπως δεν βρίσκουν προσωπικό, ειδικά αναισθησιολόγους.
1: Σας είπα προηγούμενα, εκεί ήταν δύσκολα. Τότε δεν ήσαντε, τότε που μιλάγαμε, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να έχει γίνει γιατί αν έδινες μόνιμη θέση, ήταν μετά την πανδημία. Αν έδινες θέσεις μόνιμες, και μάλιστα πού στον Ευαγγελισμό, θα σας πω κάτι. Είχα προτείνει και γράφος και σε άθρο μου, υπήρχαν τότε από οι παθολόγοι που π.χ. υπήρχαν 1.000 διαθέσιμοι παθολόγοι που δηλώνανε ότι θέλανε να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν τους πήρανε. Εγώ ξέρω ότι κάνανε περιορισμένες τότε διορισμούς με αποτέλεσμα αυτοί να μείνουν απ' έξω. Να θέλανε να πάνε. Και εντωμεταξύ βλέπω και το άλλο ψέμα. Είδατε που είπε ότι τώρα γίνονται περισσότερο χειρουργία. Πόσα είπε, 520.000 χειρουργία. Τότε από τα άλλα χρόνια.
0: Ναι.
1: Στη σημερινή του παρέμβαση ο Υπουργός. Βάλει άλλο μια αλχημία. Δεν τον μπορώ αυτό πλέον δηλαδή. Συγγνώμη, πάει να συγκρίνει τα μνημόνια που κάναμε στα χειρουργεία, που είχαμε καταργήσει όλες τις χειρουργικές αίθουσες στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί θέλαμε να διαφυλάξουμε τον ιδιωτικό τομέα να μείνει free COVID, και να πηγαίνουν όλοι να χειρουργούνται στον ιδιωτικό τομέα. Και συγκρίνει τα χειρουργεία που γινόσανται δηλαδή στον καιρό αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας με αυτό που γίνεται σήμερα. Πώς σας ακούγεται λογικό αυτό το πράγμα? Αφού είχαν καταργηθεί όλα τα χειρουργικά κρεβάτια τότε. Στον Ευαγγελισμό εμείς είχαμε ελάχιστα, μόνο για τα επίγοντα δουλεύαμε τα χειρουργεία. Δεν τα δουλεύαμε για τα ψυχρά περιστατικά.
0: Ναι, άρα τώρα επικαλούμενος και την εμπειρία σας στον Ευαγγελισμό, πόσα χρόνια ήσασταν?
1: Ήμουν 37 χρόνια.
0: Στον Ευαγγελισμό. Ναι, τώρα προσπαθώντας να βγείτε έξω από το ρόλο, δηλαδή να μείνετε μόνο στο ρόλο του γιατρού και να αφήσετε λίγο στην άκρη το ρόλο του πολιτικού. Ναι. Σε αυτά τα 37 χρόνια, τώρα με ειλικρίνεια, πότε ήταν η καλύτερη περίοδος για τον Ευαγγελισμό, για το κομμάτι που δουλεύατε εσείς? Δηλαδή πότε θεωρείτε, ποια περίοδος θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη, ότι ο Ευαγγελισμός ήταν στην καλύτερη κατάσταση?
1: Πριν την κρίση.
0: Δηλαδή τη δεκαετία του 2000.
1: Ναι. Πριν να αρχίσει όλο αυτό το πράγμα, βέβαια. Και ήταν μια καλή εποχή, υπήρχε προσωπικό αρκετό, γινόσανται αρκετά πράγματα. Είχαμε πλέον μπει σε μια δυνατότητα να κάνουμε επεμβάσεις αρκετά πολύπλοκες και μεγάλες. Γνώρισε μια άνθηση, πιστεύω, τότε. Δυστυχώς μετά πέσαμε στην οικονομική κρίση με ό,τι σήμαινε όλα αυτά τα πράγματα. Με ό,τι σήμαινε η κρίση οικονομική, γιατί και αυτό δημιούργησε τα προβλήματα, και μπήκαμε στα μνημόνια. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα και δημοσιονομικά και σε όλα τα επίπεδα.
0: Οπότε, άρα τώρα από αυτό που λέτε καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε γυρίσει εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια. Είμαστε καλύτερα σε σχέση με τα μνημόνια, αλλά δεν έχουμε γυρίσει.
1: Ναι, με τα μνημόνια δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλύτερα, μην λέμε πολλές.
0: Αλλά δεν έχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 2000 πάντως από πλευράς απόδοσης και προσωπικού.
1: Κοίτα, εγώ δεν θέλω να... και μην ξεχνάτε ότι είναι πολλά τα χρόνια, ότι σίγουρα αυτά δεν τα θεωρώ. Τα θεωρώ θετικά και απαραίτητα να γίνουν. Και τα ραντεβού, τα ψηφιακά, τα... αυτά.
0: Δεν το ισοπεδώνετε. Σωστό.
1: Που έχει αλλάξει ο κόσμος όλος, εμείς θα λέγαμε, ξέρω κι εγώ, ότι αλίμονο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και βέβαια θα υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη εποχή και η σύγχρονη τεχνολογία. Αλίμονο δεν τη βάζαμε στη ζωή μας και μέσα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο καλύτερα. Δεν νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει καμία άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλμπασάκο, δεν έχω άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συγγνώμη που δεν είπαμε για δημοσκοπήσεις πάλι και γενικά πολιτικά, αλλά θεώρησα ότι αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τον κόσμο. Είναι πράγματα πρακτικά, καθημερινά, μέρος της ζωής των ανθρώπων και νομίζω ότι έχουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από στατιστικά στοιχεία δημοσκοπήσεων, που συνήθως είναι μια επαναλαμβανόμενη φωτοτυπία.
1: Έχετε δίκιο και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Πουλμπασάκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο γνωστός πνευμονολόγος στον Ευαγγελισμό και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της Ελλάδας, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση στο κομμάτι της υγείας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τη βελτιώσουμε. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Ευηρεντήφη απέναντί μου ρύθμισε τον ήχο, Καλλιόπιας Λεωνίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές και Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Τραγωδία στο Δρεβέν Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη. Πιθανότητα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την στήριξη των πληγέντων ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Ένα αγόρι 3 ετών αναστήθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, συγκεκριμένα στο 464ο χιλιόμετρο της Εγναντίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους, σημειώθηκε διαρροή από 2 βετιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φαίνεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων, ενώ συμπλήρωσε πως η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία. Στη Σλοβακία, στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στα ύψη, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα την ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για μια οριστική συμφωνία, εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Στην αθλητική ενημέρωση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό ή σημερινός. Και ο καιρός έθριος με αστατική, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και θα επιχειρήσουμε σήμερα με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, διευθυντή του ΔΕΦΑ. Καλημέρα, Μιχάλη, και εσένα.
1: Καλημέρα, και όμορφη πόλη μας.
0: Να κάνουμε μία γενικότερη συζήτηση. Έχουμε κωδικοποιήσει και μία σειρά ερωτημάτων που έχουν έρθει για το τι γίνεται γενικότερα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και το λέμε σε εσάς, γιατί πρωταγωνιστείτε και σε εξελίξεις και στο ρεπορτάζ. Κάντε τις δικές σας αναλύσεις με βάση και όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα ακούσουμε και διάφορα ηχητικά και θα σου βάλω και διάφορα ερωτήματα που έχουν στείλει και οι φίλοι ακροατές. Καταρχάς, τι γίνεται με τον Τσίπρα? Κωδικοποίησε μας λίγο όλη αυτή την κινητικότητα, γιατί όντως βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, νομίζω ότι το Αλέξη Τσίπρας καλπάζει πλέον για την οργάνωση του κόμματός του. Πλέον οι ρυθμοί έχουν πάρει, μάλλον πλέον έχει πάρει λυκειώδη ρυθμό η εξέλιξη της Ελλάς. Ένα οργανωμένο πολιτικό φορέα απέκτησε ήδη τα δύο πρώτα όργανα, τα οποία συνεδρίασαν για πρώτη φορά το ισχυρό της κυβέρνησης, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Στην πραγματικότητα είναι οι τομεάρχες της Ελλάς, συνεδρίασαν για πρώτη φορά την Παρασκευή, όπου ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε το πρώτο μήνυμά του, και το βασικό στοιχείο που θα μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από αυτό είναι αυτό που του είπε: δουλειά, δουλειά, δουλειά. Πρώτον, και δεύτερον, προσέξτε, μην πατάτε τις πανανόφριδες που σας βάζουν οι αντίπαλοι μας, και έτσι έχουμε περιπτώσεις όπου πρέπει μετά να τρέξουμε να μαζέψουμε τα απόνερα δηλώσεων που μπορεί να είναι ψηλοάστοχες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν και μερικές, αν θέλεις, παραφωνίες. Λογικό είναι αυτό σε ανθρώπους που για πρώτη φορά εκτίθεται στη δημοσιότητα. Και το δεύτερο ήταν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, το οποίο θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά. Είναι, αν θέλεις, αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε στα άλλα κόμματα και να λέμε κεντρική επιτροπή. Αυτό το Εθνικό Συμβούλιο, λοιπόν, από 400 άτομα, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του το Σάββατο σε μια έτσι εντυπωσιακή συνεδρίαση, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια εισήγηση, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί για όσους είμαστε πιο κοντά στη σκέψη του πρώην Πρωθυπουργού, αποτελεί, αν θέλεις, Βασίλη, και το πυρήνα του προγράμματος της Ελλάς, το οποίο θα αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκπλήξεις
1: διάφορα. Εάν πρέπει να δώσουμε και μια συνέχεια σε αυτή την οργανωτική, αν θέλεις, και τα αεροδρομία η οποία έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, θα πούμε ότι τις επόμενες μέρες, όπως τις επόμενες εβδομάδες, αν θέλεις, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα συγκροτηθεί και το πολιτικό κέντρο. Αν θέλεις, θα είναι ένα πιο κλειστό σχήμα, πιο κοντά στον πρόεδρο και στην οργανωτική του δομή, το οποίο θα χειρίζεται τα βασικά ζητήματα, ενώ μένει να συγκροτηθεί, και εδώ νομίζω είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους, μένει να συγκροτηθεί και η επιτροπή η οποία θα αρχίσει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Το τονίζουμε αυτό, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, η οποία, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάνει, αλλά όπως μας έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνομιλίες που έχουμε κάνει με τους δημοσιογράφους, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Αυγούστου κατά 90%. Το τονίσουμε αυτό για τους ενδιαφερόμενους.
0: Ναι. Τώρα, στο Εθνικό Συμβούλιο, στην ουσία, η μαγιά ήταν αυτά τα πρόσωπα εκεί που μαζεύτηκαν.
1: 400 πρόσωπα.
0: Κυρίως 400 αυτοί πρόσωπα που υπέγραψαν αρχικά.
1: Όχι, όχι. Ήταν οι 301 που υπέγραψαν αρχικά την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Το θυμόμαστε τότε που τους είχαμε βάλει όλοι. Και οι υπόλοιποι είναι 100 ακόμα πρόσωπα, τα οποία αν θέλεις δίνουν μια ακόμα μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα σε αυτόν τον το χώρο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτούς ήταν ο Θωμάς ο Μόσος, ο γνωστός κτηνοτρόφος, το οποίο τον είχαμε δει την προηγούμενη περίοδο στα κανάλια σε πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, ναι, για το θέμα της ευλογιάς και τα θέληση της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας.
0: Και ο Βάιος Γκανής δεν ήταν?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν ο πρόεδρος ο Κόκαλης. Ο συμπρόεδρος της κίνησης Κόσμος, όπου για πρώτη φορά είδαμε και επίσημα τον Πέτρο τον Κόκαλη στο νέο κόμμα στην Ελλάδα, στον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ο Χάρης ο Γιουρίς, ο κτηνοτρόφος και πρώην γραμματέας νομαρχιακής του Πασόκ Ιωαννίνων. Όπως είπε πολύ σωστά ο Βάιος ο Κανής, ο ενοποιός αγροτοσυνδικαλιστής από το Δομοκό. Ήταν η Βυργενία Σακελαροπούλου, πρώην αντισαγγελέας του Αριού Πάγου. Ήταν ο Θεμής ο Γρηγοριάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? για να δείξουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό να διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητα αυτού του οργανού, όπως ξέραμε παλιά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς βλέπουν και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα, δηλαδή να αποτείνεται καθαρά από πολιτικά στελέχη, από πολιτικά πρόσωπα. Βλέπουμε ότι πλέον το διευρύνει στην κοινωνία, το τόνισε. Από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Ο Πέτρος ο Δαμιανός, ο εκπαιδευτικός και διευθυντής του σχολείου των φυλακών Αυλώνα. Ο Βαγγέλης ο Παναγιωτουνάκος, ο δικηγόρος. Ήταν πάρα πολλοί και θα επιστρέφουν και άλλοι ενδεχομένως στην πορεία, αλλά σε αυτό το μοντέλο. Όχι υποχρεωτικά δηλαδή πολιτικά πρόσωπα.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό το, πώς το είπες, το εκτελεστικό, πώς το, πολιτικό κέντρο.
1: Αυτό είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Το άλλο όργανο που θα σταθεί, πώς λέγεται.
1: Το πολιτικό κέντρο.
0: Το πολιτικό κέντρο είναι το ανάλογο, ας το πούμε έτσι, της
1: πολιτικής γραμματείας.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Θα είναι λίγο πιο διευρυμένο, βέβαια. Ναι. Θα αποτελείται από κανένα από 40-50 άτομα ενδεχομένως. Αλλά ας πούμε ότι θα υπήρξε και λίγο παραπάνω, αλλά θα έχει τον πιο συντονιστικό ρόλο.
0: Και τώρα αυτούς...
1: Άλλωστε, να δώσουμε και ένα σημείο ακόμα από το ρεπορτάζ.
0: Να δώσουμε, ναι.
1: Την επόμενη περίοδο ξεκινάνε άμεσα περιοδίες της Ελλάς σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε σε όλη την Ελλάδα, εννοούμε από το τελευταίο χωριό στον Εύρο μέχρι την Κρήτη οπουδήποτε. Το δεκάνησα παντού. Δεν θα γίνει προφανώς από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι ο άνθρωπος να γίνει μαραθωνοδρόμος μέσα στο καλοκαίρι. Θα γίνονται από όλους τους τομεάρχες, από τους τομεάρχες μάλλον, αυτό το σχήμα που είδαμε την Παρασκευή στην πρώτη συνεδρίασή του με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα μετέχουν σε διεργασίες, να το πω μαζί, ή σε εκδηλώσεις, το πούμε διαφορετικά, οι οποίες όμως θα είναι στο μοντέλο αυτό που είδαμε να γίνεται εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη φορά στο πρώην Six Docs ή όπως είδαμε στη Θεσσαλονίκη στο Unmute Now, δηλαδή θα είναι το μοντέλο, το τώρα μιλάς εσύ που είδαμε εδώ στην Αθήνα, θα είναι το μοντέλο όπου οι πολίτες θα μιλάνε και τα στελέχη, τομεάρχες, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα θα ακούνε αυτά που λένε οι πολίτες. Θα παίρνουν οι πολίτες στον λόγο, θα λένε αυτά που έχουν να πούν, αυτοί θα ακούνε. Και ενδεχομένως θα κάνουν την παρέμβαση τώρα, βασικά θα ακούνε. Αυτό θα είναι το μοντέλο των περιοδιών σε εισαγωγικά του νέου κόμματος.
0: Στην ουσία θα γίνει το ανάποδο δηλαδή. Είναι και λίγο προωθημένο. Αυτό γίνεται και στην Αμερική, να ξέρεις.
1: Στην Αμερική, ναι. Είναι το μοντέλο πραγματικά από το Σάντερς και το Δημοκρατικό Κόμμα στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι,
1: το πούμε,
0: που πήγαινε και ακούγανε οι πολίτες, μιλάγανε και άλλα ακούγανε. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα ηχητικό, είναι από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας Μιχάλη Παπαδόπουλο στον Α. Για να δούμε πώς τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και τι απάντησε.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά.
3: Σας ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση που έχει.
2: Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει σήμερα.
3: Το ερώτημα είναι
2: ξεκάθαρο.
3: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για εσάς τραπεζνίδιο?
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
3: Δεν τίθεται μετεκλογή.
0: Λοιπόν, εδώ ξεκάθαρα έκλεισε η πόρτα οριστικά και αμετάκλητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ναι.
1: Έχει σημασία, σαφέστατα, αλλά έχει σημασία ότι αυτή η συνέντευξη είχε δοθεί μόλις μία ώρα μετά την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κράτης Φάμελος συνέχισε να τραγουδάει το ίδιο τραγουδάκι που τραγουδούσε τόσο καιρό μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ότι
0: δεν
1: είναι
0: το βγήκε όμως.
1: Η απόφαση για σύμπλευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει plan B. Μία ώρα μόλις μετά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το επικό άδειασμα στο Σοκράτη Φάμελο και στην πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, δεν του βγήκε του Σοκράτη Φάμελου. Καταρχάς, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Τσίπρας δεν του θέλει. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Του είπε: Όποιος θέλει, παραιτηθείτε, πηγαίνετε, γραφτείτε μέλη στο ΠΚΕΣ. Δεν ξέρω τι έχει εκεί το κόμμα.
1: Είπε ξεκάθαρα ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει την εγγραφή του στο MyElas όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.
0: Αυτό, ένα.
1: Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς προνόμια, χωρίς ρεζερβέτες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα πόνερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία.
1: Να μην χρησιμοποιήσουμε ένα λάθος ο Βασίλη. Δεν είπε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν τους θέλει. Δεν το έχει πει για κανένα. Το αντίστοιχο είπε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό. Ο νέος πρωθυπουργός είναι ανοιχτός για όλους. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν είναι κανείς ευπρόσδεκτος με τη δικιά του, να το πω διαφορετικά τώρα, εγώ να κάνω και την πολιτική μετάφραση, με τη δικιά του πολιτική ατζέντα. Είτε ως κόμμα, είτε ως ομάδα, είτε ως συνασπισμός, είτε αν θέλεις με αξιώματα επιζητώντας να έχει κάποια ανάλογη διακριτή μεταχείριση, οτιδήποτε άλλο. Αυτό απορρίπτεται.
0: Ναι, ωραία.
1: Και νομίζω ότι οι ακροατές μας στο 1984, όπως και όλοι οι αγνώστες μας στα διάφορα μέσα τα οποία έχουμε, το ξέραν πολύ καλά ότι εμείς εδώ, στο 1984, σε κομπές που κάναμε, το λέγαμε αυτό εδώ και 3 μήνες και ήμασταν κατηγορηματικοί.
0: Αλήθεια είναι αυτό και το έγραψε το The Fuck από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Όντως το είχες περιγράψει από την αρχή. Όταν λεγόντουσαν άλλα πράγματα για συμφωνίες υπογείως κατά από τραπέζι κλπ. Τώρα, να πάμε λίγο μετά από αυτό που είπε ο Τσίπρας, τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δίνουμε, με ρωτάει και η Κατερίνα εδώ από τον Πειραιά, γιατί δίνουμε τόση σημασία, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ πια, γιατί. Όχι άλλο λόγο. Καταρχάς είναι δημοσιογραφική διαστροφή, δηλαδή να δούμε και το πώς εξελίσσεται ένα κόμμα το οποίο 11 χρόνια πριν κυβερνούσε την Ελλάδα και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Επιπλέον θέλω να θυμίσω ότι στην αρχή Μιχάλη Παπαδόπουλε της κοινοβουλευτικής περίοδου που ήδη διανύουμε, ισχύει ακόμα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, δεν ξέρω και παγκοσμίως. Γι' αυτό και κοιτάμε να δούμε τι γίνεται και τι φταίει και πώς λειτουργεί και ένα κομμάτι της αριστεράς. Τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι να ξεκινήσουμε από το βασικό στοιχείο το οποίο έχουμε είναι ότι πλέον κατατέθηκαν οι 72 υπογραφές, 73 δεν ήταν και δεν κατατέθηκαν. Ενώ οι 72 υπογραφές οι οποίες ήταν αναγκαίες βάσει του καταστατικού, αν και έχει μικρύνει ο αριθμός των μελών της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε προφανώς ήταν γύρω σε 70 υπογραφές από ό,τι μας έχουν πει, που ήταν αναγκαίες σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των μελών, αλλά σύμφωνα με το τυπικό ήταν 72 υπογραφές αναγκαίες, το 25% δηλαδή της κεντρικής επιτροπής. Τελικά κατέθηκαν και μία παραπάνω, 73. Οι οποίοι ζητούν την σύγκληση, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, πράγμα το οποίο απέφυγε, είχε απορρίψει κατηγορηματικά ο Σοκράτης Φάμελος της συνεδρίας της προηγούμενης Πέμπτης Πολιτικής Γραμματείας, με φυσικά με ζήτημα να επαναξεταστεί πλέον η όλη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και η απόφαση η οποία υπήρχε μέχρι τώρα, κυρίως από την πλειοψηφία, για να μην κατέβει το κόμμα σε εκλογές και να υποστηρίξει τα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Πλέον αυτό ως ενδεχόμενο δεν υφίσταται μετά την απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας του είπε αντίο στο κράτη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μετά την απόρριψη λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη προσφορά, αυτού του δώρου, σε εισαγωγικά φυσικά ο όρο δώρο του Σοκράτη Φάμελου, είναι υποχρεωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψει τα κομμάτια του, να το πούμε διαφορετικά, και να κοιτάξει να δει τι θα κάνει. Ας βάλουμε όμως λιγάκι τώρα το ρεπορτάζ μπροστά. Από την προηγούμενη Πέμπτη. Λίγες ώρες μετά τη συνεδρία εκείνη την περίφημη εκείνη τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, όπου ο Φάμελος ουσιαστικά είχε βάλει και ένα τελεσίγραφο στην ομάδα Παπαδούρου Πολάκη, δείχνοντάς τους ακόμα και την έξοδο από το κόμμα, εάν επέμεναν να ζητούν σύγκριση της Κεντρικής Επιτροπής και εναλλακτικό πλάνο πίσω ενδεχόμενο που δεν προχωρούσε η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, είχαν αρχίσει τον Σοκράτη Φάμελο να τον ζώνουν τα φίδια. Τι εννοώ? Σε άτυπη έτσι μάζεξη που είχε γίνει το βράδυ της διαμέρας στην Κουμουνδούρου, όπου είχαν μαζευτεί τα ελάχιστα να απομείναν τα στελέχη στην Κουμουνδούρου, γιατί πιο πολλοί, όπως ξέρει ο Βασίλη, έχουν ήδη αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Τσοχαρόπουλος και άλλοι ουσιαστικά είναι ο ΣΥΑΠΟΝ, ο ΣΥΠΑΡΟΝ μάλλον εκεί πέρα, που ουσιαστικά απουσιάζουν εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο Τσοχαρόπουλος είναι, ο Ζαχαριάδης έχει αποχωρήσει.
1: Ναι, ο Ζαχαριάδης δεν έχει αποχωρήσει ενώ την Κεντρική Επιτροπή. Έχει αποχωρήσει από το πόσο. Ναι, το ίδιο και ο κ. Στοχαρόπουλος, από το μαθαίνουμε εδώ και 10 μέρες δεν συμμετέχει πλέον στις συσκέψεις και τα λοιπά τα οποία γίνονται εκεί πέρα. Εάν λοιπόν όλα αυτά, εκείνο το βράδυ λοιπόν που μαζεύτηκαν οι λίγοι που είχαν απομείνει, ο κύριος Γιαννούλης, μαθαίνουμε πλέον, ο οποίος ήταν ο νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έθεσε το θέμα στον κύριο Φάμελο ότι θα έπρεπε μέχρι το τέλειο Αυγούστου, δηλαδή ότι υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα. Έστω και αν δεν το παραδεχόταν ο κύριος Φάμελος και το είχε απορρίψει όταν το έβαζε για την πολίτευση, επειδή έπρεπε να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ενδεχομένως έθεσε τα τέλη Αυγούστου, όπου θα έπρεπε πλέον ή να υπάρχει ένα μοντέλο σύμπλεσης, το λέω γενικά, συνεργασίας που θα δουλεύουν οι άνθρωποι με το νέο κόμμα της Ελλάδας. Διαφορετικά θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη να κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο. Δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει σε εκλογές, εάν τελικά δεν ευεργετούσε το σενάριο της σύμπλεξης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τις επόμενες μέρες, βέβαια, μετά και την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, τα πράγματα αυτά πήραν πλέον μια πιο ράκια μορφή. Ο κύριος Γιαννούλης ήδη στα παραπολιτικά έκανε μια πολύ αιχμηρή, αν θέλεις, παρέμβαση με την οποία άφησε και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τελικά αυτή η συνέντευξη και η θέση στον Αντώνη Σρόιτερ και η θέση που διατύπωσε δεν βοηθάει πολύ το μοντέλο της ενότητας στον χώρο της αριστεράς και της συντεταγμένης καθόδου ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο Μητσοτάκης. Άφησε για πρώτη φορά αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και είδαμε και το βράδυ της Παρασκευής την κυρία Σαπουνά, την γραμματέα του κόμματος, η οποία είχε αναλάβει αυτή τον ρόλο του γραμματέα μετά την αποχώρηση του κ. Καλπάκη. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος είδε να χάνονται τρία από τα πιο βασικά του στελέχη, έτσι. Τον κ. Καλπάκη, τον κ. Θεοχαρόπουλο και τον κ. Ζαχαριά. Εκμείνουν ελάχιστος πλέον στην Κουμουνδού. Είδαμε την κυρία Σαπουνά να κάνει μια θέληση στροφή 180 μοιρών. Να λέει ότι ποτέ δεν είπε ο Σωκράτης Φάμελος ότι δεν θα κατεβάσει τις υποδέλτες του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε. Δεν έχει σημασία που είπε αυτό ο κ. Σαπουνά. Επίσης να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κοιτάζει μόνο προς τον Αλέξη Τσίπρα, κοιτάζει κατά το ίδιο και προς το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να έχουμε και εδώ πέρα μια επανάληψη μια από τα ίδια με αυτά με την Ελλάδα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πάνε και ζητάνε συνεργασία χωρίς να ξέρουν αν οι άλλοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί τους. Και αυτό είναι το ενημερωθεί ότι ναι, το κόμμα έχει πλέον ένα πλάν B και το πλάν B είναι να κατέβει σε εκλογές. Οι προχωρήσεις του κ. Μαχνιά ότι αυτό ο κ. Σαπουνά το είπε προφανώς συνόηση με τον κ. Φάμελο. Νομίζω ότι για τον κ. Φάμελο είναι μονόδρομος πλέον και μετά και κατάθεση των 73 υπογραφών για κεντρική επιτροπή να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει πλέον σε εκλογές και να ετοιμάσει, αρχίσει να ετοιμάσει για σιγά τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Εάν δεν το κάνει, νομίζω ότι δύσκολα θα καταφέρει να σταθεί στην καρέκλα.
0: Μιχάλη Παπαδόπουλε, θέλω, επειδή το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, Βασίλη, ναι. Αν γίνει η Κεντρική Επιτροπή, που σύμφωνα με το.
0: Θα πρέπει να γίνει σε 15 μέρες, μέχρι 15 Ιουλίου.
1: 15 Ιουλίου το αργότερο θα πρέπει να έχει γίνει. Η Κεντρική Επιτροπή, αν επιμείνει στη θέση του Σωκράτης Φάμελος, ή αν δεν.
0: Θα χάσει.
1: Δηλώσει επίσημα ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές, θα χάσει.
0: Ωραία. Αυτό.
1: Μπορεί να σώσει το Σωκράτη Φάμελος στην καρέκλα του και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι να προλάβει την Κεντρική Επιτροπή, δηλώνοντας ότι okay, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει αυτόνομο τους υποδέλτες και θα κατέβει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Φάμελος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζεται από μια σοβαρότητα και στην πρώτη κυβέρνηση, όταν συμμετείχε τότε στην κυβέρνηση του Τσίπρα κλπ. Όλο το τελευταίο διάστημα οι κινήσεις που κάνει δεν συνάδουν με την πολιτική, Μιχάλη. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, παίρνω ένα κόμμα και το αφήνω στα πόδια του Τσίπρα, ο οποίος δεν του θέλει. Κάπως έτσι το αισθάνομαι εγώ. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει αυτό?
1: Καταρχάς, να ξεχωρίσουμε κάτι και δεν το λέει τον κύριο Φάμελο. Βεβαίως έχει δείξει σοβαρές τιμές. Να πούμε πάντως ότι γενικά στην πολιτική είναι άλλη σοβαροφάνεια και άλλη σοβαρότητα.
0: Ναι. Πολύ σκληρή.
1: Το δεύτερο. Τώρα, Βασίλη, υπάρχουν στιγμές του Σωκράτη Φάμελο το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες πραγματικά μας κάνουν όλους να απορούμε. Δηλαδή, όταν ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα και μέσα στην πολιτική γραμματεία ομολογεί ο ίδιος, λέει ο ίδιος, ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα της Ελλάδας. Άρα, πώς στηρίζει τα ψηφοδέλτια ενός κόμματος, πώς να ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμα του? Μια αυτονόητη ερώτηση. Δεν θα ακούσει αυτό να γίνεται ποτέ. Και πού? Το δεύτερο. Λες ότι στηρίζει ένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ταυτόχρονα λες ότι το κόμμα το δικό μου δεν κλείνει. Τι είδους κόμμα είναι αυτό το οποίο δεν κατεβαίνει σε εθνικές εκλογές? Δεν ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν ζητάει τη στήριξη του ελληνικού λαού, αλλά επιμένει να συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα, και εδώ θα πω και κάτι ακόμα, και να συνεχίσει να παίρνει την κρατική επιχορήγηση, την οποία το Σύνταγμα τη δίνει σε πολιτικούς οργανισμούς οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Πώς το κάνεις αυτό? Εδώ να πούμε και τα κόμμα. Στην παρέμβασή του στο Εθνικό Συμβούλιο, ο Αλέξης Τσίπρας, πέρα από όλα τα άλλα, είπε πολλά σημαντικά πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια μικρή κριτική στην αποτίμηση, μάλλον, της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα στο Εθνικό Συμβούλιο. Μέσα στα πράγματα τα οποία έφυξε και είπε ότι ο ίδιος έχει σκοπό, εάν κερδίσει η Ελλάδα την κυβέρνηση, να τα αλλάξει, είναι το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Είπε ότι τα κόμματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από το εστέρημα του ελληνικού λαού και να παίρνουν κρατική επιχορήγηση. Περιέγραψε ο ίδιος το μοντέλο χρηματοδότησης του δικού του κόμματος, εξήγησε γιατί δεν ζήτησε να πάρει πίσω το ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ή κάτι άλλο, αλλά προτίμησε να κάνει ένα κόμμα από το μηδέν για να μην έχει κρατική χρηματοδότηση. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και έδεσε το θέμα του αν πρέπει να συνεχίσουν τα κόμματα να παίρνουν χρήματα του δημοσίου, χρήματα των ελληνικών φορολογουμένων. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα του Σοκράτη Φάμελου. Πραγματικά νομίζω ότι ο Φάμελος αυτοεκλογίστηκε σε ένα διέξοδο, δεν ξέρω ποιοι. Τριγύρω του, γιατί από την Ελλάδα δεν υπήρχε αυτό. Τριγύρω του, πραγματικά του θόλωσαν την κρίση και την εικόνα. Λέγω προφανώς βεβαιώνοντάς τον ότι θα ερχόταν η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα τους καλούσε στο νέο σχήμα. Αυτό έλεγε και ο ίδιος. Από ό,τι μαθαίνουμε στις off the record συζητήσεις, ότι θα μας καλέσει ο Τσίπρας, μην ανησυχείτε, θα μας καλέσει έστω και λίγο πριν τις κάλπες. Αυτό φυσικά δεν θα γινόταν. Εμείς επιμέναμε σε αυτό και βρίσκεται τελικά αυτοεγκλωβισμένο σε ένα διέξοδο, στο οποίο όμως παρασέρνει και ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που όπως είπες έχει και ιστορία, έχει και προσφορά στη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού. Κυρίως όμως είναι το κόμμα που κυβέρνησε από το 2015 μέχρι το 2019 με σημαντικά επιτεύγματα.
0: Ναι. Κοίταξε, έχει ρωτήσει, ρωτάει ο φίλος ο καθηγητής εδώ, μπορείς να μας κωδικοποιήσεις λίγο τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς να αναφέρω από τα περιουσιακά στοιχεία. Εννοώ, γιατί και τις προηγούμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα στις εφημερίδες για τα σημικά του κόμματος. Εγώ απλά να αναφέρω προκαταβολικά ότι ακόμα και αν δεν κατέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εθνικές εκλογές, το κόμμα υφίσταται, χρηματοδοτείται, διότι έχει ευρωβουλευτή και τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές το κόμμα υφίσταται κανονικά.
1: Μέχρι το 2029 θα χρηματοδοτείται κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές.
0: Τι άλλο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στα περιουσιακά
1: του? Έχει τα δύο κτίρια, μεγάλα κτίρια, στην Μουντούρ και στη Λεωνίδου. Έχει τα δύο μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κόκκινο και τον οργανισμό αυτό με την Αυγή.
0: Ναι.
1: Και έχει εξίσου οπωσδήποτε αυτό που είπες και τη χρηματοδότηση.
0: Και τη χρηματοδότηση από τη Βουλή, επειδή ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στην αρχή της τρέχουσας περίοδου.
1: Μέχρι να λύσει αυτή, μέχρι να γίνουν εκλογές, χρηματοδοτείται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Και μετά θα πάρει αναλογικά, αλλά θα πάρει χρήματα.
1: Αναλογικά με το ποσοστό του στις εθνικές εκλογές. Ναι. Εδώ να πούμε ότι τα κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν νομίζω είναι 1,5% το ζητούμενο. Τα κόμματα που ξεπερνάνε το 1,5% σε εθνικές εκλογές, ακόμα και αν δεν μπουν στην Βουλή, χρηματοδοτούνται. Παίρνουν ένα ποσό ως κόμματα στον πολιτικό χάρτη. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτείται για το γεγονός ότι έχει ποσοστό σε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές, μην ξεχνάμε, είχε πάει γύρω στο 14% και μέχρι το 2029 χρηματοδοτείται με βάση εκείνο το ποσοστό
0: των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Για πάμε σε κάτι άλλο. Αισθάνομαι ότι ο Τσίπρας ανεβάζει πολύ τις στροφές στην αντιπολιτευτική ρητορική του. Για να ακούσουμε και να μας πεις τι άλλο έχεις μάθει ότι θα κάνει η Ελλάδα.
2: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Mm. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Όταν σήμερα, και να σας πω και ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα φοροαπαλλαγής απληστείας, θα πω εγώ. Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές, ίσες με το 30% των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους. Αυτές οι φοροαπαλλαγές, κάποιες από αυτές είναι χρήσιμες. Mm. Πολλές από αυτές όμως είναι φοροαπαλλαγές απληστείας. Υπήρχε φόρος θεσπισμένος της υπεραξίας μετοχών, πώληση μετοχών. Αυτός καταργήθηκε. Ξέρετε με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών πόσα χρήματα απώλειας για το ελληνικό δημόσιο ήταν το 2025 και 600 εκατομμύρια και αφορούσε μόνο 61 νομικά πρόσωπα.
0: Λοιπόν, αισθάνεσαι και εσύ ότι ανεβαίνουν στροφές στο έπακρο, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω, Βασίλη, εκτιμώντας και αυτά που λέγανε, έχουν πει πολλοί συνάδελφοι που παρακολουθήσαμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Εθνικό Συμβούλιο το περασμένο Σάββατο, καταρχάς να πούμε ότι είδαμε έναν άλλον Τσίπρα, πραγματικά έναν άλλον Τσίπρα. Έναν Τσίπρα πολύ πιο όριμο. Έναν Τσίπρα πράου, αλλά και έναν Τσίπρα σίγουρο. Δεν είχε καμία σχέση πραγματικά όσοι είχαμε ζήσει το 12 αλλά και το 15. Μαζί κάναμε τότε και τα ρεπορτάζ, παρακολουθώντας αυτή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο, ήταν ένας άλλος Τσίπρας, κυριολεκτικά. Πολύ πιο μεστός Τσίπρας, πολύ πιο αξιόπιστος, αν θέλεις, ένας Τσίπρας που δίνει σιγουριά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ακούγοντας κάποιος δεν περιμένει ότι θα του κάνει κάποια έκπληξη δυσάρεστη ή οτιδήποτε, ή ότι θα δει κάτι που δεν φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Είναι ένας Τσίπρας σίγουρος, πολύ αναλυτικός, πολύ βέβαιος για τον εαυτό του και κυρίως ακόμα πιο βέβαιος για αυτά τα οποία λέει. Και νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, πολύ εύστοχη επιλογή σου, ήταν και το πλέον χαρακτηριστικό. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας εν ολίγης και με αυτό αντιμετώπισε και όλη την αναφέρει στην σπέκουλα και το τρολάζον που προσπάθησε να του κάνει ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τον τρέλο πενιντάρι. Τώρα, αν είναι δυνατόν οι μαυρογιαλούροι να μιλάνε για τρέλο πενιντάρι, δεν θα, τέλος πάντων. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα το 1% να ζει εις βάρος του 99%. Αυτό ακριβώς περιέγραψε με αυτές τις περίπτωσες φοροαπαλλαγές. Και επίσης και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κατανομή, αν θέλεις, του πλούτου και το πόσο καλά ζει κανείς στην Ελλάδα είναι φοβερή ανισοκατανομή. Δεν είναι κατανομή, είναι φοβερή ανισοκατανομή. Το 99% πληρώνει, αν θέλεις, τον ζαπλουτισμό του υπόλοιπου 1%. Αυτό το οποίο είπε λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε περιουσιολόγιο και δικαιότερους, όχι περισσότερους φόρους. Αυτή τη σπέκουλα που προσπαθεί πάντα να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στα παλιά να προλογεί, να κάνει, να ματώνει τον κόσμο κτλ. Χρειαζόμαστε, είπε, δικαιότερους και όχι περισσότερους φόρους. Εδώ να πούμε και κάτι ακόμα. Υπήρχε ένα απόσπασμα το οποίο αναφερόταν ουσιαστικά, πέρα από αυτό το περίφημο απόσπασμα που ακούσαμε για τις απευθείας αναθέσεις, για το που θα βρεθούν τα λεφτά για τις απευθείας αναθέσεις και μάλιστα 8 δις αναθέσεις μόνο απευθείας ουσιαστικά σε μία εταιρεία, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα, μίλησε και το περίφημο αναβαλώμενο του φόρου των τραπεζών βασί. Κάτι το οποίο το έχουμε δείξει όλοι πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή μας και στα γραπτά μας, ναι, και παντού και στα ρεπορτάζ μας και παντού. Αυτό που εξήγησε είναι ότι εάν έρθουμε εμείς, θα αναγκάσουμε, τότε αυτό είπε το ρήμα, θα αναγκάσουμε τις τράπεζες. Αυτό το περίφημο αναβαλώμενο φόρο, ξέρουμε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Δεν πληρώνουν φόρους. Ναι. Αυτό το περίφημο αναβαλώμενο φόρο να το πληρώσουμε μέχρι το 2028 και όχι μέχρι το 2035 που έχουν σχεδιάσει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν λέει δεν το πληρώσουμε μέχρι το 2028, θα τους τρελάνουμε στις έκτακτες εισφορές.
0: Ναι.
1: Πάπε, επιλέξω άνθρωπο. Θα τους τρελάνουμε στις έκτακτες εισφορές. Δεν μπορεί, λέει, οι τράπεζες να έχουν αναβαλώμενο φόρο, να μην πληρώνουν φόρο, να δίνουν περιθώριο σε αυτούς μέχρι το 2045 να πληρώσουν φορολογία και φέτος μόνο να μοιράσανε 2,5 δις κέρδη στους μετόχους τους στο εξωτερικό. Δηλαδή, για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο, όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, αλλά μοιράζουν 2,5 δις κέρδη στους μετόχους. Καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο, όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης, αλλά μοιράζουν 2,5

0: είτε 30% φθηνότερο ρεύμα από τις εταιρείες ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους μέσα στις πόλεις.
1: Yes.
0: Επίσης, είπε ξανά για το σπίτι. Αυτές τις περίπτωσες κοροϊδίες για το σπίτι μου, νούμερο 1, νούμερο 2, θα φτάσουν
1: καλά,
0: νούμερο 52.
1: Καλά, αυτό, ναι.
0: Και πες με εσύ, και οι ακροατές μας ακούνε, πώς ξέρουν οι ίδιοι ο καθένας από εμάς που έχουν αποκτήσει σπίτι με αυτά τα περίφημα προγράμματα.
1: Τα συζητάμε.
0: Στέγης και διαχείρισης, ναι, και κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, πλέον ο πολίτης θα μπορεί να αποκτήσει σπίτι.
1: Λοιπόν, εμείς που κάνουμε φακέλους με το Θέμη τον Μπάκα τις Πέμπτες, πραγματικά το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Είπε φυσικά για το τέλος της
1: πανδημίας. Ένα μεγάλο παθμό.
0: Και ένα νέο σύστημα εισαγωγής, στο οποίο δεν θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Τι να πει κανείς τώρα.
1: Λοιπόν,
0: για αυτά τα δύο κορίτσια τα ζήσαμε όλοι. Αντριχιάζουμε μόνο από το θυμό μας. Το περιστατικό κάτω στη Γλυφάδα. Έτσι. Πρέπει αυτό να σταματήσει κάποιο άνθρωπο. Ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια πρέπει να σταματήσει. Και το τελευταίο φυσικά, το οποίο είναι και σημαντικό, άμεση παρέμβαση, και αυτό είναι οι 5 άμεσες παρεμβάσεις, αφορά τις πλέον επιτέλους σε αξιοπρεπείς αμοιβές στην υγεία και στην παιδεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, ένας δάσκαλος να διορίζει στην επαρχία με 800 και με 900 ευρώ και με 1000 ευρώ μισό το μήνα και να πρέπει τα μισά και παραπάνω να τα δώσουν για να βρουν κάπου να βάλουν το κεφάλι τους. Τι περιμένουμε μετά, πώς θα ανατάξουμε την παιδεία και την υγεία στην Ελλάδα.
1: Για πάμε να δούμε τα θέματα πώς διαμορφώνονται. Για ό,τι αφορά, είπαμε για την αντιπολίτευση, εχμήν ο Τσίπρας. Για να δούμε τα υπόλοιπα, το κυβερνών κόμμα καταρχάς. Εγώ, Μιχάλη, το λέω όλες τις τελευταίες ημέρες και από εδώ. Δεν θυμάμαι Ιούνιο και Ιούλιο μήνα αγροτικές κινητοποίησεις. Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Σε ένα μεγάλο βαθμό βέβαια η παρούσα κυβέρνηση πληρώνει και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη που έκανε στον κύριο Ανεστίδη, τον αγρότες συνδικαλιστή, ο οποίος δικαιώθηκε μετά από κάποιους μήνες, ανοίξαν λογαριασμοί, στην αρχή όμως η λάσπη έπεσε. Για πάμε να δούμε. Είχαμε κινητοποιήσει στα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε την κοπέλα. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενά της τελευταίες ημέρες για να πηγαίνει το μήνυμα. Είναι κτηνοτρόφος κοριτσάκι, είναι κοπέλα από τον Αλμυρό.
2: Τρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στον ομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με αγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο, το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους ταύλους, να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα. Και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
3: Έχουμε τώρα κρούσματα.
4: Εδώ στη Μαγνησία.
2: Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τραγελαφικό, το χρησιμοποιούμε τις τελευταίες μέρες. Γιατί εκεί που πάει να ορθοποδήσει μια ακτινιατρική μονάδα στη Δράμα, στον Αλμυρό, ξέρω κάπου, μπορεί να υπάρχει ένα κρούσμα στην Κρήτη και με σταματάνε τα πάντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι ουσιαστικά η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα έχει διαλυθεί από την κυβέρνηση. Την έχουν εγκαταλείψει εντελώς, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ. Αντίθετα, οι κινήσεις οι οποίες κάνουν είναι για πλήρη αποσάρθρωση του όποιου μηχανισμού υπήρχε ακόμα και λειτουργούσε. Και απλά ελπίζουν ότι με κάποια με την επιδοματική πολιτική και με κάποια αθέλης δωράκια, τα οποία μπορεί να τάξει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα μπορέσουν ενδεχομένως να τους ξεγελάσουν ακόμα μια φορά και να τους δίνουν στην κάρτα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όπως είπες και εσύ, πρώτη φορά Ιούνιο μήνα υπάρχουν πλέον εργαζόμενοι, υπάρχουν ομάδες μεγάλες κοινωνικές, κτηνοτρόφοι προκειμένου ή αγρότες, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους. Νομίζω ότι στην κυβέρνηση συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι τα ψέματα τελειώσανε. Αυτά τα οποία μάθανε 7 χρόνια να κοροϊδεύουν λίγο πριν τις κάλπες τον κόσμο με ταξίματα, με παξίσια, με δωράκια κτλ. Και να τους πούνε ότι

0: ψήφο, νομίζω έχει τελειώσει. Νομίζω από εδώ και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κοιτάξει να πάρει την απόφαση για το πότε είναι η ευνοϊκότερη έξοδος για αυτόν.
1: Για πάμε σε κάτι άλλο. Πάντως,
0: έτσι... πρόσεξε την διατύπωση μου, Βασίλη. Μιλάω για το πότε είναι η ευνοϊκότερη έξοδος.
1: Ναι, το πρόσεξε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω καταλαβαίνει ότι πλέον οι δικές του μέρες στην Πρωθυπουργία δύσκολα θα επαναληφθούν.
1: Το πρόσεξα. Λοιπόν, πριν από περίπου 10 μέρες υπήρξε η τελευταία παρέμβαση, γιατί πήγαν όλοι και σε ένα άλλο βιβλίο του Μιχάλη Σάλα. Υπήρξε η τελευταία παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Εδώ φαίνεται αβυσαλαίο το χάσμα. Για να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε λίγο.
2: Μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε τεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Λοιπόν, το έχουμε ερμηνεύσει πολλές φορές. Εσένα πάει το μυαλό σου για ποιον το είπε ο Καραμαλής?
0: Νομίζω ότι το λέει ξεκάθαρα για τη σημερινή κατάσταση του Μαξίμου.
1: Ναι, γιατί το χρησιμοποιούμε?
0: Δεν επειδή έχετε άλλες ερμηνείες αυτός ο χρησμός,
1: ναι. Γιατί το χρησιμοποιούμε?
0: Ο να μιλάει πορευτός με χρησμούς. Νομίζω ότι είναι, αν θέλεις, ο λιγότερο ενηγματικός χρησμός Καραμαλή από τότε που έφυγε από το 2009 από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο τωρινός.
1: Μάλιστα. Γιατί το χρησιμοποιούμε? Το χρησιμοποιούμε διότι κεντροδεξιά, καλά, εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Καραμαλής θα κάνει κάτι σε βάρος της παρατάξεως. Όμως μπορεί να μείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει σιωπηλός. Και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κόστος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί για αυτή τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Δεν μιλάμε για την παλιά κεντροδεξιά παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έχει μεταλλαχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό το λέει και ο Σαμαράς. Για το κόμμα Σαμαρά και όλο το σκηνικό με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που σχηματίζεται και υπάρχει, έτσι έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς, τι λες κύριε Παπαδόπουλε?
0: Βασίλη, είναι πάρα πολύ απλό το, αν θέλεις να πω κάτι. Καμιά φορά είναι αυτό που λέμε ότι οι εικόνες τα λένε όλα. Αν αναφέρουμε στα ρεπορτάζ μας, στα ρεπορτάζ των site, των εφημερίδων, των καναλιών, θα δούμε ότι τελευταίους μήνες έχουμε τουλάχιστον 10 φωτογραφίες από κοινές παρουσίες του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμαλή. Πόσες έχουμε του Κώστα Καραμαλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Καλά, δεν υπάρχει. Σαφέστατα υπάρχει
0: πολύ
1: χάσμα.
0: Πολύ καλά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, είπες κάτι προηγουμένως. Είπες ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα κάνει ποτέ κάτι να πληγώσει την παράταξή του. Μα ενδεχομένως αυτό το οποίο θα κάνει ή το οποίο δεν θα κάνει να είναι ακριβώς για να μην πληγωθεί κι άλλο η παράταξή του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ κάνω τη διαφορετική μετάφραση σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως. Τη διαφορετική προσέγγιση. Ενδεχομένως λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής να μην κάνει κάτι ακριβώς για να μην πληγωθεί κι άλλο η παράταξή του. Νομίζω ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, έχουν ξεκαθαρίσει ο ένας με, αν θέλεις, λίγο πιο ανοιχτό τρόπο, άλλωστε έχει διαγραφεί και όλα τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμαλής με πολύ πιο, αν θέλεις, προσεκτικό, πιο διπλωματικό τρόπο, έχουν ξεκαθαρίσει πάντως ότι αυτή η εικόνα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας πληγώνει την παράταξη. Πληγώνει τη δεξιά παράταξη.
1: Μες.
0: Αυτό που είπε προηγουμένως, το καθεστώς, το μοντέλο που έχει επιβάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στο μαρασμό και σε περιπέτειες. Και το λέμε πολύ νωρίς εμείς, ότι αυτή η τακτική υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη περιπέτεια. Σε περιπέτεια που μέχρι τώρα αυτός ο χώρος δεν την είχε ζήσει. Δεν έχουν ζήσει άλλοι χώροι, δεν έχει ζήσει η αριστερά, δεν έχει ζήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχουν ζήσει άλλοι χώροι, αλλά η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα δεν τον έχει ζήσει. Δεν έχει ζήσει παρόμοια περιπέτεια. Ενδεχομένως για πρώτη φορά να είναι τόσο κοντά, να κινδυνεύει τόσο πολύ να ζήσει και αυτή μια ανάλογη περιπέτεια. Οι σχέσεις του Μαξίμου με τον Κώστα Καραμαλή είναι στον αδύρ.
1: Λοιπόν, θέλει.
0: Και αυτό βλέπουμε, ναι. Και βλέπουμε, αν με επιτρέψει, και τα, αν θέλει, διακινούμενα δημοσιεύματα, ότι δήθεν γίνονται κινήσεις προσέγγισης και. Επαναπροσέγγιση με τον Κώστα Καραμαλή
1: δεν
0: και
1: εγχειρήματος
0: να έρθει πιο κοντά ο πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αυτά τα λένε ακριβώς γιατί δεν γίνονται. Όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, και θυμάσαι ότι έλεγε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, στην πολιτική και κάπου αλλού υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Αυτές οι κινήσεις κανονικά πρώτα γίνονται, πρώτα κλειδώνουν και μετά διαραίονται. Προφανώς για να διαρρέονται πρώτα ενώ δεν έχουν γίνει, προφανώς δεν γίνονται.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος εδώ από τα Σεπόλια, θα το ακούσουμε τώρα μαζί, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό, του ξέφυγε ή προσομοιάζει με εκείνο το συμπαθέστατο ζωάκι το οποίο το βάζουν κατά την κυνηγητική περίοδο ή κυνηγεί στόχο, για άκουσε το.
2: Μαλές είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα, τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο,
3: το στέλνει σπίτι του. Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
2: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημνώτη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
0: Ναι, υπάρχει αυτός.
3: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
4: Εκτεταμένος κίνδυνος.
3: Γιατί να μας τον εξηγήσει λίγο, κύριε Δημνώτη? Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό αφιερθήνουμε. Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δημιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
2: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το ΚΚΕ κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές.
1: Λοιπόν, λες ότι του ξέφυγε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, κύριε Σκατεγό, δεν θα πω, δεν πιστεύω ποτέ ότι ο κύριος Δημιώτης μπορεί να δημοσιοποιήσει έναν ανομολόγητο πόθο, μια ανομολόγητη σκέψη, η οποία μπορεί να υπάρχει δημοσίως για να δει ποια θα είναι η αντιδράση από τα άλλα κόμματα. Δεν το πιστεύω ότι αυτό συνέβη. Ας πούμε, έτσι επειδή σεβόμαστε όλους τους πολιτικούς, ας πούμε ότι του ξέφυγε. Και τα δημοσιεύματα ότι κόντεσε να πνιγεί ο Κυριάκος ακούγοντας τον Δημιώτη. Εγώ τα ακούω και λίγο βερσέ αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν θα θεωρήσω ότι υπάρχει σκοπιμότητα ή ότι κάποιος είπε του κ. Δημιώτη να βγει και να τα πει αυτά για να δουν όλοι πώς θα αντιδράσουν. Για να δει μάλλον πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κυρίως όμως δεν πιστεύω το ακόμα πιο ακραίο σενάριο ότι ο κ. Δημιώτη διατύπωσε με πολύ έτσι θα πω, διπλωματικό και με πολύ τάξη και ευγένεια μία πρόταση. Δεν θα το πω αυτό.
1: Ναι, γιατί αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25%, εγώ καταρχάς θεωρώ άδικο αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης για το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί το θεωρεί σαν μια ουρά, δεν θέλω να πω τώρα. Οπότε δεν πρέπει να το λέει. Το λέει με την έννοια, βέβαια, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμφωνεί, έχει τη δικιά του πολιτική γραμμή, πάει για θέση την οποία να ακολουθεί, αλλά έτσι όπως το λέει η 75 της Νέας Δημοκρατίας και η...
0: Κάτσε ρε Βασίλη όμως, εσύ το θεωρείς άδικο, το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί δεν αντιδράσει?
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
0: Ας αντιδράσει μια φορά και το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πάθει τίποτα. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής 4 φορές στην Ελλάδα στον Αλέξη Τσίπρα, που μετράνε μόλις 30 μέρες ύπαρξης. Έστω τη δώσει μια φορά για την Νέα Δημοκρατία που μετράνε 35 χρόνια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για άκουσε τώρα και αυτό. Εσείς το δημοσιοποιήσατε από το TikTok, το The Fact, το λογαριασμό, πτώση 4,2% γεννής το 25.
5: Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελστάτ, οι γεννήσεις το 2025
4: μειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, γεννήθηκαν 65.594 παιδιά, δηλαδή σχεδόν 2.900 λιγότερα από το 2024. Η μείωση καταγράφεται σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Μοναδική εξαίρεση, η Κρήτη. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με παλαιότερα, ενώ οι νεότερες ηλικιακές ομάδες καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες γεννήσεων.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο γι' αυτό πριν κλείσουμε.
0: Λοιπόν, τι σχόλιο να πούμε. Όταν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν, τα νέα παιδιά, τα οποία βγαίνουν στο κουρμπέτι να δουλέψουν, ξεκινάνε με μισθούς πραγματικά πείνας σε σχέση με την ακρίβεια την οποία υπάρχει. Δεν αδυνατούν να βρουν ένα κεραμίδι να βάλουν από κάτω το κεφάλι τους. Ας τα βάλουμε κάτω. Ας τα βάλουμε κάτω. Με μισθούς των 800 τόσων ευρώ, καθαρά εννοώ τώρα, με το ζόρι. Όταν αυτή τη στιγμή το πιο αν θέλεις φτηνό κεραμίδι που μπορούν να βρουν σε ένα εσόγειο, σε ένα υπόγειο, οπουδήποτε στο λεκανοπέδιο, δεν είναι κάτω από 400 ευρώ το μήνα. Βάλε κοινόχρηστα, βάλε φως νερό, βάλε ειδικά το φως εκεί που έχει πάει η τιμή της ενέργειας. Και όταν αυτά τα πράγματα τα θέτεις στην πράξη, όταν αυτά τα ζητήματα τα υπαρκτά, όχι τα θεωρητικά, θα μεταφέρεις στη σημερινή κυβέρνηση, η απάντηση είναι πού θα βρείτε τα λεφτά, θα βάλετε και άλλους φόρους εσείς. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Ναι. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και αυτές τις 5 προτάσεις που περιλαμβάνουν και τη στέγαση, περιλαμβάνουν και τη μείωση την ενέργεια στο φως, νερό, τηλέφωνο και στο ενίκιο. Έτσι ασφαλώς μπορείς να αυξήσεις γεννήσεις στην Ελλάδα. Με ποιον άλλο τρόπο θα τις αυξήσεις? Με φορολόγια, με επιδόματα, πάρε 100 ευρώ ή πάρε 50 ευρώ ή πάρε 2 ευρώ την ημέρα. Ναι. Έτσι αυξήσεις τις γεννήσεις.
1: Θέλει μια μακροπρόθεσμη.
0: Έτσι θα πείσεις 2 νέα παιδιά να αποφασίσουν να φέρουν ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο.
1: Λοιπόν, θέλει μακροπρόθεσμη και μακροπολιτική.
0: Επίσης, να το πούμε και αυτό. Και με εξοδοτικά ωράρια εργασίας. Δεν ξέρω αν είδατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Eurostat, την προπροηγούμενη εβδομάδα είχε βγάλει τη Ελλάδα. Είναι από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ώρες συνολικά ώρες εργασίας την εβδομάδα για τους εργαζόμενους.
1: Το έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Δεν δουλεύουμε λίγο, δουλεύουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κατανοητό πήγε το μήνυμα για το πρώτο εθνικό θέμα. Εγώ θεωρώ το και εσύ πιστεύω ότι είναι το πρώτο εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Καλημέρα, Μιχάλη Παπαδόπουλε, στο Επανεθήν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλοι μας.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Τραγωδία στο Δρεβένι Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με καύματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Ένα αγόρι 3 ετών αναστήθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Συναγεμός είχε σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα, συγκεκριμένα στο 464ο χιλιόμετρο της Εγναντίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους, σημειώθηκε διαρροή σε 2 βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φαίνεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκαλλα. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων, ενώ συμπλήρωσε πως η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στα ύψη, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί ένα σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για μια οριστική συμφωνία, εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Στα αθλητικής ενημέρωσης του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία, που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεβαντοστού, και η Γαλλία νικώντας τη Σουηδία 3-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό εσημερινός 2-0. Και ο καιρός έθερος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διαυθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η κυρία Λίλη Φωτοπούλου εδώ κοντά μας, στον καθαρό ήχο του Αθήνα, 984, 1η Ιουλίου σήμερα, γιατί έφυγε ο Ιούνιος, πάει, και πάμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, Ιούλιος, για πότε θα έρθει η κυρία Φωτοπούλου, Αύγουστος, και μετά θα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Τρέχω πολύ, μάλιστα. Λοιπόν, Λαγοκέφαλη, εδώ είχαμε το ρεκόρ, μας το ζήτησε η φίλη Κωνσταντίνα, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρξε ένα παιδί, ένα 15χρονο, 15χρονος μαθής από το Παλαιό Φάληρο, είναι ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο οποίος κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκεφάλους σε μία μόνο εξόρμηση και πήρε το χρυσό μετάλλιο στην παιδική κατηγορία, λέει, του τοπικού διαγωνισμού αλληλείας. 158 λαγοκεφάλους. Δεν άφησε ψάρι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό χθες, τώρα δεν ξέρω πόσο αληθεύει, αλλά γράφτηκε εδώ στις διάφορες στήλες, στις ιστοσελίδες, ότι ένας λαγοκέφαλος, λέει, στη Βουλιαγμένη επιτέθηκε σε έναν τραγουδιστή. Ποιο τραγουδιστή δεν λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας λέει η νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά τραγούδι, το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Φαίνεται ότι το έχουν καθαρίσει οι Μεξικανοί το μάτς. 2-0 στο Ατζέκα παίζουν μέσα στην έδρα τους, και έχει πολύ καλύτερη εικόνα η ομάδα. Λοιπόν, πάμε. Και θα πούμε καλημέρα από τον Άθηνα 984 στην Αθανασία Ζάγκα, νοσηλεύτρια τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς, και εμείς. Είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας, γιατί είχαμε τους ξεροκέφαλους, είχαμε τους θερμοκέφαλους, τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, λέω συχνά εγώ. Τι γίνεται τώρα με τους λαγοκέφαλους?
1: Βασικά θα πρέπει να πούμε ότι δεν χρειάζεται άγχος. Ο λαγοκέφαλος είναι ακόμη ένα ψάρι το οποίο δυστυχώς έχει έρθει και στις ελληνικές θάλασσες. Όμως για τους Έλληνες πολίτες πρέπει να μεταφέρουμε, ότι για όλους τους πολίτες πρέπει να μεταφέρουμε στο κοινό μας, ότι στο κοινό της εκπομπής σας, ότι δεν πρέπει να αγχώνονται. Πρέπει να ενημερώνονται. Η καλύτερη πρόληψη είναι να αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο ψάρι. Το σχήμα του λαγοκέφαλου έχουμε πει ότι έχει σχήμα οβίδας. Έχει ακουστεί πολύ αυτές τις ημέρες ότι έχει μπλε και ασημή χρώμα και στηράκι του μαύρες βούλες. Αν όλοι αυτό το γνωρίζουμε, όταν θα έρθει κοντά μας πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί δυστυχώς βγαίνει και στα ρηχά νερά. Τον απομακρυνόμαστε, δεν τον πλησιάζουμε, δεν τον ενοχλούμε, δεν αντιδρούμε επιθετικά, τον αγνοούμε και με τον τρόπο αυτό βγαίνουμε στην ακτή. Στην περίπτωση όμως που μας τραυματίσει, πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να καθαρίσουμε αμέσως την πληγή με άφθονο καθαρό νερό και σαπούνι, για να απομακρυνθούν δηλαδή οι ρήποι και τα υπολείμματα που μπορεί να αφήσει το ψάρι. Δεν περνά όμως η νευροτοξίνη με το δάγκωμα του ψαριού, πρέπει να το υπερτονίσουμε. Στην περίπτωση όμως που τραυματιστούμε αρκετά, που τραυματιστούμε δηλαδή γίνει κάποια στο σημείο κάποιο τραύμα και αρχίσει η αιμορραγία, σκοπός είναι αμέσως με καθαρή γάζα, καθαρό πανί, να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία με συνεχή πίεση, κρατώντας πολύ δυνατά το σημείο, ασκώντας πίεση. Στη συνέχεια πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε βοήθεια. Αυτό πρέπει να μεταφέρουμε στους ακροατές σας, γιατί τα δόντια του λαγοκέφαλου μπορούν να προκαλέσουν βαθιά κοψίματα που συχνά χρειάζονται ράματα, σίγουρα εξειδικευμένη φροντίδα, ειδικό καθαρισμό και αντιτετανικό ρο. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή ακόμη και σε ένα ιατρείο, στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομείο. Δεν είναι όλα, τώρα ειδικά τη θερινή περίοδο, δεν έχουμε πάντα πρόσβαση σε τριτοβάθμιο σύστημα υγείας. Τώρα, στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε μάθει τις πρώτες βοήθειες ή δεν έχουμε δει όλες αυτές τις ωραίες καρτολίνες που έχει φτιάξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προς όφελος των πολιτών, καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ, το 166 ή το 112, ώστε να μας παρέχουν τις βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών, έως ότου έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Σημαντικό είναι να πούμε εδώ στο κοινό, στους ακροατές σας, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το ψάρι αυτό δεν καταναλώνεται. Για κανένα λόγο δεν καταναλώνεται κανένα μέρος του ψαριού, και ειδικά πρέπει να υπερτονίσουμε ότι δεν είναι ασφαλές κανένα τμήμα του ψαριού με κανένα τρόπο μαγειρέματος ή με κανέναν τρόπο συντήρησης. Γιατί έχει ακουστεί ότι σε άλλες χώρες το ψάρι αυτό καταναλώνεται. Δεν πρέπει να καταναλώνεται, γιατί δυστυχώς έχει η τοξίνη περνά με την κατανάλωση και μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό μας και μπορεί να προκαλέσει πολύ βαριά συμπτώματα, όπως είναι μούργεσμα στο στόμα, ναυτία, ζάλι, κοιλιακό άλγος, αδυναμία που είναι τα πιο ήπια, όμως μπορεί να προκαλέσει πολύ επιβλαβείς καταστάσεις για τον οργανισμό, όπως είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, ακόμη και νευρολογικές διαταραχές. Καλό θα ήταν να υπερτονίσουμε ακόμη και στους ψαράδες, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, και αν δεν γνωρίζουν ένα ψάρι το οποίο θα αλλιεύσουν και προσομοιάζει η εικόνα του με αυτή που έχουμε δει του λαγοκέφαλου, να μην το καταναλώνει. Μες. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία, και όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο www.redcross.gr, και να βλέπει τις καρτολίνες που δημιουργούνται και να ωφελείται.
0: Λοιπόν, όχι, ήταν, κυρία Ζάγκα, τα είπατε όλα, ήταν απολύτως κατατοπιστικά. Απλά να αναφέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος θερμοκρασίας του Μεσογείου φέρνει και νέα ψάρια μέσω της διόργας του Σουέζ στη Μεσόγειο, οπότε μάλλον θα πρέπει να ζήσουμε πια και με αυτό το φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, και δεν πρέπει όμως να κινδυνολογούμε. Εμείς κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αυτή τη στιγμή και δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να λάβουν αυτή την εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μέσω της πρόληψης όλου αυτού του είδους τους κινδύνους, και να μην μπαίνουμε στην διαδικασία να αγχωνόμαστε ή να υπερμεγενθύνουμε τις καταστάσεις. Για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις, και το καλύτερο μέτρο είναι η πρόληψη.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ζάκα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα στο Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλημέρα. Βλέπεις ματσάκι, βλέπω.
1: Καλημέρα.
0: Σε βλέπω, είναι. Και... Σε...
1: Ναι. Και καλό μήνα στους φίλους
0: ακροατές.
1: Απλώς πριν πω τα ποδοσφαιρικά, να σας πω το εξής, ότι ο Ιούλιος είναι μήνας πολιτικών εξελίξεων πολύ σοβαρών, αρκεί να σου θυμίσω τα Ιουλιανά του 1965, αλλά και την Κύπρο του 1974.
0: Της Κύπρο, Ατήλας, αποκατάστασης δημοκρατίας, ναι.
1: Απλώς το θυμίζουμε, γιατί ας μην εκπλαγούμε, μπορεί να συμβεί και
0: τι
1: από
0: να
1: τον Ιούλιο, δεν ξέρω.
0: Τι να
1: σε μια παράδειγμα, άκουσα χτες τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν, παιδί μου, λαύρος κατά τον πρώην συντρόφο του του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν απομείνει, ας πούμε.
0: Χθες, κάποιες μέρες.
1: Ναι, κοίταξε, λες τώρα... Τα πράγματα εκεί δεν σας στέλνουν, ρε παιδιά. Δεν σας στέλνει ο Χριστιανός. Τι τον πιέζεται.
0: Ο Φάμελος δεν πάνω καταλάβει. Ο κύριος Φάμελος δεν πάνω καταλάβει. Ο οποίος δεν το καταλαβαίνει. Αλλά τώρα νομίζω στις 11 Ιουλίου θα τον κάνουν να το καταλάβει. Δεν πάει άλλο.
1: Πραγματικά δεν πάει.
0: Και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του.
1: Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, εγώ θα μείνω λίγο στο χθεσινό με την Γαλλία, με τη Σουηδία.
0: Η Γαλλία φαίνεται ότι είναι υπερομάδα πάντως.
1: Ναι, δείχνει ότι είναι από τους σοβαρούς διεκδικητές του τίτλου του.
0: Ναι, μα είναι και το φαβορί και σε αυτά τα στοιχηματικά κλπ.
1: Είναι. Και η Γαλλία μαζί με την Αργεντινή ίσως να είναι από τις.
0: Καλά, εντάξει. Μπορεί να έχουμε τη δεύτερη ομάδα να είναι κανένα. Καμιά εκπληξούλα θα
1: μπορεί,
0: δούμε.
1: Μπορεί, ναι, ναι. Και βλέπει κανείς ότι και ο Μπαπέ, έτσι, ρεσιτάλ. Μπαπέ δεν είναι ρεσιτάλ. Κολάρες και Μαξί θα χτυπήσει και το Μέση. Έχει 19 γκολ συνολικά στο Μουντιάλ. 16 ο Μπαπέ, βλέπω ότι εκεί
0: αυτό,
1: είναι.
0: Σε 3 γκολ θα σπάσει το ρεκόρ του Μέση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Έχει αγώνες μπροστά, μπορεί να το σπάσει.
1: Ναι, μπορεί να το σπάσει, βέβαια. Εντάξει, βέβαια και ο Μέση ενεργός είναι, έτσι δεν είναι απέξω. Παρότι έχει 40 περίπου, του τις παίζει. Και τώρα το αγγιστούν αφορά το Μεξικό, εδώ εντάξει, δεν βλέπω να έχει
0: πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν προχωράει, έχει πρόβλημα. Ναι. Είναι στο Ατζέκα. Παίζουν εντός έδρα, στο Εκουαδόρ δεν είναι. Καλά πήγε μέχρι εκεί που πήγε. Απέκλεισε τη Γερμανία, έτσι. Ναι,
1: πιο.
0: 2-0 στο 56.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, είναι μπροστά.
1: Παίζει
0: πάρα πολύ καλά. Ναι. Το βλέπω. Εντάξει, ό,τι είναι θα σε ενημερώσουμε. Για κάτσε να ακούσει και αυτό. Κάπου, ξέρεις, για να μην πλήττουμε. Πέφτει και καμιά πολυκατοικία.
1: Α, ναι.
2: Για μεγάλη το πρωί τηλέφωνο. Ότι έχει πάρει διακλήση για σπίτι. Είναι κάτω.
3: Άρα οι άνθρωποι το καταλάβαιναν ότι είχε πάρει κλίση το σπίτι.
2: Δεν καταλάβαινα. Η μαμά μου κατά τις 9 ώρα το πρωί μένει στο πρώτο όροφο.
3: Άκουσε
2: κάτι ήχους, σαν κρακρακρακρα. Στο σαλόνι που είναι μεσοτυχία με αυτή την πολυκατοικία. Και βγαίνει στο σπίτι, βγαίνει στο μπαλκόνι και βλέπει μια ρογμή. Τεράστια. Παίρνουμε τη μηχανικό μας, η οποία ήταν κάπου στην περιοχή. Κατεβαίνουμε κάτω. Συζητήσαμε, γινόντουσαν έργα, γιατί υπήρχε ένα σπίτι δίπλα με μία αποθήκη, γκρεμίστηκε και ξεκινούσαν τις εικασίες ανοικοδόμησης. Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σπίτι της καφής. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι. Τέλος πάντων, κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός. Και μέχρι να κατέβει, είχε πάρει και το 15% κλίση.
3: Αυτά τα λέει και η μηχανικό, φαντάζομαι που η γυναίκα γνωρίζει, έτσι.
2: Όχι, το 15% το είπαν η μηχανική του έργου που ήταν προς ανέγερση. Και είδανε ότι κάτι δεν συμβαίνει.
3: Δεν πάει καλά.
2: Και φωνάξανε να γίνει, να φέρνει τσιμέντο τυχαία.
3: Τέλο
2: πάντων, λέω μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και όλα αυτά. Κάποιο γελώντα, βέβαια, τη είπε τη μαμά μου, λέει μην ανησυχείτε. Από του μηχανικού. Και η πίζα, λέει η γέρνη, αλλά δεν έχει πέσει.
3: Ωραίο.
2: Ναι. Ακούστηκε αυτή η ατάκα.
0: Καλό αυτό, Χρήστο. Και η πίζα γέννη ο πύργος, αλλά δεν έχει πέσει. Ναι, αλλά όμως αυτό έπεσε στα πετράλωνα.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Καλό,
1: Ναι, φοβερή απάντηση. Αυτή είναι υπέροχη. Ελαδάρα, βαλιού.
0: Και η πίζα, λέει, πέφτει. Η γέννη.
1: Γέννη τόσα χρόνια, λέει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε και από τα διεθνή και να βάλω μετά και ένα θεματάκι το οποίο το κατά κόρον εδώ το βλέπουμε στο διαδίκτυο, αλλά το βάλω στο τέλος, είναι για τις υποκλοπές. Εντάξει, άντε να το ακούσουμε τώρα. Περίμενε, για να είμαστε ελεύθεροι μετά να πάμε στο άλλο. Λοιπόν, το Μέγκα, το δελτίο του Μέγκα, καλά σε όλα τα δελτία το είπανε. Δεν νομίζω να γίνει αυτό έτσι, ναι. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά για να το βρούμε. Καλά, άρχισε να μιλάς μέχρι να το βρούμε εδώ, γιατί καθυστερούμε λίγο.
1: Αφορά τις υποκλοπές. Το μέγα σκάνδαλο των
0: υποκλοπών. Είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου λέει το δελτίο, το Μέγκα στα δελτία του, ότι πιθανότατα ετοιμάζεται, λέει, μια τροπολογία για να πέσει, λέει, στα χαμηλά, έτσι έλεγε ο κύριο, αυτός ο συνταγματάρχης της Μοσάντας, πρόσεχαν πάντα όταν λέω εγώ το όνομα του Ντίλιαν, πώς το λένε, πάντα δίπλα βάζω μια παύλα και λέω ας πρόσεχαν, για να πέσει τα χαμηλά, και ότι υπάρχουν αντιδράσεις, λέει, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, όπως είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος που ξέρει νομικά, ο κύριος Δένδιας, κάποια δημοσιεύματα φέρνουν και τον κύριο Φλωρίδη κλπ. Δεν νομίζω, λέω, δεν νομίζω να έρθει τέτοιο πράγμα, έτσι δεν είναι, γιατί
1: πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι έχουν εμπλέξει με τον Ντίλιαν, διότι δεν είναι ο Ντίλιαν ένας οποιοσδήποτε. Ντίλιαν είναι κρατικός αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας, μέλος της Μοσάντ, ειδικός
0: πρώην, μέλος Μοσάντ, ναι, άκουσε το, άκουσε το.
4: Σύνταξης και το Σωτήρη Μπολάκη, Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
5: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική χόντρα, παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν όψει και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Πέντατορ, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές, φαίνεται, αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθε διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας, λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία, ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
4: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία.
0: Αν επιβεβαιωθεί, να δούμε. Ρε παιδί μου, για το Μέγκα, το παιδί τώρα δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Λέμε τώρα προκαταβολικά.
1: Σεισμικές δονήσεις στην κυβέρνηση και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν επιβεβαιωθεί.
1: Προκαλεί υπόθεση. Ναι, προκαλεί υπόθεση. Και ακόμα και αν δεν επιβεβαιωθεί.
0: Δεν νομίζω. Το ίδιο είναι, έτσι. Δεν νομίζω να το
1: αλλά πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα το τακτοποιήσουν ή νομίζουν θα τακτοποιήσουν. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη ουρά. Και μάλιστα αυτό θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο θέμα κατά την προεκλογική περίοδο.
0: Και προεκλογή. Πάμε σε εκλογές, αν υπάρξει τέτοιο.
1: Πάμε σε εκλογές.
0: Δεν ενδιαφέρεται τίποτα άλλο.
1: Μέσα στον Οκτώβριο να ετοιμάζεται.
0: Λοιπόν, να βάλω ένα-δυο θεματάκια ακόμα και μετά έχει στη Γερμανία βγει και δημοσκόπηση χθες το βράδυ. Ναι. Πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι, ναι. Από μηχανή της Ευρώπης. AfD, 26% το ακροδεξιό κόμμα. Έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί βάσει του εισδάγματος της Γερμανίας και δεν μπορεί να λέμε φιλοναζιστικό. Ναι. Αλλά το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, 26%.
1: Να μην παίζουμε τις λέξεις. Εάν κανείς διαβάσει, γιατί το έχω κοιτάξει λίγο, τι ακριβώς, ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτού του κόμματος, εντάξει, βλέπει ότι είναι, ας το πούμε, ακραίο κόμμα, έτσι. άκρα δεξιά.
0: Αν το επέτρεπε το Σύνταγμα το γερμανικό, θα είναι φιλοναζιστικό. Γιατί αν κάποιος αναλύσει ειδικά για την νεολαία αυτά, πιστεύει κλπ.
1: Βέβαια, τι απίστευτα πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά. Δεύτερο κόμμα είναι CDU, Χριστιανοδημοκράτες με 22. Το AfD, το ακροδεξιό 26, Χριστιανοδημοκράτες 22. Τρίτη θέση πράσινη, 15%.
1: Μετά,
0: και μετά είναι Σοσιαλδημοκράτες με 12, το SPD. Το SPD.
1: Το SPD έχει κατακριμινιστεί και εκλογικά.
0: Για σκέψου. Λοιπόν, πάμε. Από πού ξεκινάμε, στα δικά σου, αφού πω εδώ ότι ο Πλανητάκης, ο οποίος πιστεύω ότι κοιμάται τώρα, γιατί όταν εξύπνιος όλο και κάτι λέει. Λοιπόν, θα συγκαλέσει, λέει, το έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Α, το Σεπτέμβριο θα το κάνει, από όλη την Αμερική, παναμερικανικό, για να τους βάλει μπροστά να τρέχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο. Και όπου διαφαίνεται, άστο, έρχεται καταιγίδα.
1: Συντριβή διαφαίνεται εκεί.
0: Θα χάσει και τα δύο σώματα μετά.
1: Και τα δύο σώματα, ναι. Κοίταξε τώρα, για τα τελευταία που έχουμε από το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το επικεντρωμένο στο Κατάρ. Δεν υπάρχουν απευθεία συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, παρά την παρουσία Αμερικανών και Ιρανών απεσταλμένων στην Ντόχα. Η Ντόχα είναι η πρωτεύουσα του Κατάρ. Οι δύο πλευρές επικοινωνούν μέσω Καταριανών διαμεσολαβητών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ουσιαστικά, ο αντιπρόεδρος ο Βάνς που βρίσκεται εκεί, ότι άρνησε η Τεχεράνη να παραδεχτεί δημόσια ότι γίνονται συνομιλίες, αποτελεί, λέει, μια διαπραγματευτική τακτική των Ιρανών. Η Τεχεράνη φαίνεται ότι κρατάει σκληρή γραμμή και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η Ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν διεξάγει επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει απόλυτα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τελική συμφωνία εάν προηγουμένως η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που ήδη έχουν συμφωνηθεί. Τι έχουν συμφωνηθεί, θα το δούμε. Mm-hmm. Πάντως, τα βασικά αγκάθια παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είναι η σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Ζητάει το Ιράν, δηλαδή, να αρθούν οι Αμερικανικές κυρώσεις. Τα παγωμένα κεφάλαια των Ιρανών να επιστραφούν. Αυτά ζητάει το Ιράν. Αποθέσει ισχύω, μάλλον τα ζητάει αυτά. Και βέβαια είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν αναλαμβάνει, όπως ήταν για παλιά, βέβαια, τον έλεγχο της ναυσιπλοείας και τα σφάλιστρα και όλα αυτά. Πάντως, ένα συμπέρασμα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταρρεύσει, αλλά ούτε έχουν περάσει στο στάδιο των επίσημων πολιτικών συνομιλιών. Έχουμε και έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι αν η διπλωματία αποτύχει, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τράπεζι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μια δηλώνει ότι προτιμά τη διπλωματία και συνεχίζει τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Κατάρ, και από την άλλη προειδοποιεί ότι αν αυτές αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν ξανά την στρατιωτική.
0: Ναι, είδαμε και την πέτυχε όταν το χρησιμοποίησε.
1: Όταν χρησιμοποίησε, ναι. Αυτά είναι από εκεί. Σαν αμονή μας τον εξελίξει, να δούμε που θα πάει. Και επειδή, να πούμε κάτι που αφορά τώρα την Κύπρο, φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε την σύνοδο, όπως είπαμε, του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα, 7-8 Ιουνίου, και εκεί μπλέκεται το Κυπριακό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εξής τρόπο. Ακούγεται ξανά ένα γνωστό σενάριο αυτό, διασύνδεση του Κυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και ακόμα και συζητήσεις για έναν υποτιθέμενο ρόλο του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Κύπρου. Αυτό διακινούνται, ξέρεις, από διάφορους κύκλους οι οποίοι είχαν ένθερη μυθιασότητες του σχεδίου Ανάν και όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα? Πρέπει να ξεκαθαριστεί το εξής. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Είναι σαφές αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουν όλοι αυτό. Γιατί το λένε οι Τούρκοι σε όλες τις δηλώσεις τους, από τον Ερντογάν μέχρι και τον τελευταίο διπλωματικό υπάλληλο της Τουρκίας. Επίσης, η εμπειρία δείχνει ότι το ΝΑΤΟ, όταν η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, επιλέγει την πολιτική των ίσων αποστάσεων, δηλαδή η φιλοτουρκική πολιτική. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα κυπριακό έδαφος, αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, μπλοκάρει τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ και μάλιστα χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκλειπούσα. Επομένως, τώρα με όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αναθερμαίνουν τέτοια σενάρια Και ενώ θα πρέπει το μήνυμα και της Αθήνας και της Λευκοσίας προς τις Βρυξέλλες να είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η Ευρώπη δεν μπορεί ηθικά και πολιτικά να ανταμείβει μια κατοχική δύναμη, την Τουρκία. Και ρωτώ, μήπως μπορεί όμως, καθότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και θυμίζω παλαιότερα ότι δηλώσεις της καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ ότι είναι υπερβολικές ευαισθησίες των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις της Τουρκίας. Αυτά, ξέρεις, είναι δύσκολα πράγματα και τα λέμε εν όψη της πολύ σημαντικής, θα το πω για μία ακόμα φορά, συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρουσία του πλανητάρχη, του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί νομίζω θα καθοριστούν
0: και θα ρυθμιστούν πάρα πολλά. 6-7, έτσι δεν είναι?
1: Είναι 7-8.
0: 7-8, άρα είναι όχι τη Δευτέρα που θα πηγαίνουν οι ηγέτες, Τρίτη-Τετάρτη.
1: Είναι σημαντική αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τώρα, μια κουβέντα που είναι για την Ρωσία και την Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη, είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη εκεί και μάλιστα γίνεται και χειρότερος. Διάβασα μια μελέτη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, έτσι αμερικανικό, έτσι διάσημο παγκόσμιο κύριος πανεπιστήμιο. Επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες γύρω από ένα πυραυλικό σύστημα της Ρωσίας. Είναι το ρωσικό πυρηνοκίνητο πύραυλο κρούζ Μπουρεβέστνικ, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Skyfall. Σε αυτή τη μελέτη του MIT υποστηρίζεται ότι το όπλο, επαναλαμβάνω, το MIT είναι αμερικανικό πανεπιστήμιο,
0: ναι, έτσι,
1: να μην τα μπερδέψουμε. Ναι. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι το όπλο ενδέχεται
0: να
1: είναι...
0: το μπερδέψουμε με τη μύτη εννοείς εσύ, ναι.
1: Με της τη Τουρκίας, ακριβώς, ναι. Υποστηρίζεται ότι το όπλο ενδέχεται να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Θεωρείται ένα υπερόπλο στα χέρια της Ρωσίας, που εκτιμούν αυτοί ότι δεν θα διστάσει ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει εφόσον τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελε. Και σύμφωνα με την έρευνα, ο ρωσικός πύραυλος πιθανότατα χρησιμοποιεί έναν τύπο πυρηνικής πρόωσης που απελευθερώνει ραδιενεργά σωματίδια στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της πτήσης του, αφήνει να σπίσει ένα ραδιενεργό αποτύπωμα. Το συμπέρασμα είναι ενισχυτικό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιταχύνει.
0: Ποιος θα το κάνει αυτό, ο Πούτιν?
1: Ναι, ναι, ρωσικό είναι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία λοιπόν επιταχύνει.
0: Δεν πάει για ψάρεμα και αυτός, κάθε και ασχολείται τώρα με τα πυρηνικά και...
1: Εντάξει, δεν προχωράει τίποτα. Ο Πούτιν εκφυλάζει συνεχώς τον Τραμπ. Το θεωρεί μεγάλο και σοβαρό ηγέτη, ότι τον εμπιστεύεται, ότι έχουν κάνει πολύ καλή συμφωνία, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν αφήνουν να υπάρξει συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Αυτό λέει ο Πούτιν. Δηλαδή επιζητεί για μία ακόμα φορά την παρέμβαση του Τραμπ για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Αυτά λέει ο Πούτιν, έτσι. Έτσι που έχουμε φτάσει. Πάντως, όπως εξελίσσονται τα πράγματα εκεί, εάν δεν υπάρξει άμεσα μια ειρηνική διευθέτηση, ενδεχομένως να ξεφύγουν τα πράγματα, διότι είναι σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κούρσα στρατηγικών εξοπλισμών με τεχνολογίες που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ανήκαν περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας παρά σε αυτή της στρατιωτικής πραγματικότητας. Αυτά έχω αλλιεύσει από το διεθνή χώρο, Βασίλη. Και τώρα για το εσωτερικό και το δικό μας το μικρό κόσμο.
0: Θέλουμε να πω μια είδηση. Απλά καθάρισε, ναι, η ΕΜΑΚ, η πυροσβεστική, το 464 χιλιόμετρο στην Εγνατία στον αυτοκινητόδρομο, που από αργά χθες το βράδυ είχε ντεραπάρει ένα φορτηγό και γέμισε η Εγνατία μόλυβδο. Το καθαρίσαν και δόθηκε στη κυκλοφορία. Ναι. Μόλυβδος επικίνδυνο. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, κάτι για το... Υπάρχει μια χθεσινή λοιπόν δημοσκόπηση, δεν αναφέρω το στα εκλογικά ποσοστά και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι... Εκεί υπάρχει το εξής. Η ακρίβεια εμφανίζεται ως το πλέον σοβαρό πρόβλημα είναι η καθημερινή αγωνία των πολιτών, η ακρίβεια. Και λέει, και λέει αυτή η δημοσκόπηση, πρόεξε, ότι τρεις στους τέσσερις Έλληνες δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η εκτείναξη του κόστου ζωής. Και όταν οι μισθοί και οι συντάξεις ακολουθούν στη δεύτερη θέση, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Λέει η έρευνα, η κοινωνία δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Επίσης, στην ίδια έρευνα, ακόμα πιο ισχυρό είναι το πολιτικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Η διαφθορά και τα σκάνδαλα βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών.
0: Ναι, αλλά βλέπεις
1: ότι δεν δοκιμάζεται η οικονομία, δοκιμάζεται και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο πολιτικό σύστημα. Και παρόλα αυτά, βλέπεις την ίδια δημοσκόπηση, έχουμε μια άνετη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας με εκλογικά ποσοστά που νομίζω στην εκτίμηση ψήφου φτάνουν το 30%.
0: Καλημέρα στον Γιώργο. Λέει οι σούπερ μαρκετάδες δεν κατεβάζουν τις τιμές χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Περίπου έτσι είναι, Γιώργο. Λοιπόν,
1: να
0: σε είπε και ο Αντρέας από το Λουτράκι κάτι, δεν πάω, διάβασα αυτό, Αντρέα, κατανοείς και εσύ. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στην Άρτεμη, στο Λαύριο. Θήβα, Βαγγέλης. Εύστοχο. Λοιπόν,
1: πάμε. Να πω το εξής, είναι ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του συστήματος ήλιος του, ξέρεις, του ΙΒΙΚΑ, Ιούνιος του 2026, η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα κατέγραψε πραγματική αύξηση μόλις 0,8% σε ορίζοντα εξαετίας από το 2019 έως το 2025.
0: Ωραία. Που λέει εδώ κάτι για τα νούμερα, δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί όσο μεγαλύτερα ακρίβεια στην Ελλάδα, ο Κωνσταντής, τόσο περισσότερο μεγαλώνουν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα φτάσει στις δημοσκοπίες κάποια στιγμή στο 70, 80 και κάποια στιγμή λίγο πριν τις εκλογές μπορεί να αγγίξει και το 90%. Το δεις, Χρήστο. Εδώ θα είμαστε. Τώρα το βράδυ των εκλογών θα κουβεντιάσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν ο Μακρόν, η κουτσή πάπια. Γιατί τον λέμε κουτσή πάπια? Γιατί δεν έχει αληθιτία, φεύγει. Έτσι το λένε στη Γαλλία. 18 Απριλίου, πρώτος γύρος του χρόνου. Α, σήμα κοντά, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό, θα είναι οι εκλογές στη Γαλλία και οι εκλογές οι δικές μας, αν τον πιστέψουμε και δεν γίνει νωρίτερα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να πάνε εκλογές πέρα από τον Μάρτιο του
0: 2018.
1: Στην Ελλάδα.
0: Α, γιατί είναι η, θα μου πεις και εσύ, η σύνοδος και λοιπά, και ότι αναλαμβάνουμε την προεδρία, το εξάμεινο και λοιπά.
1: Δεν νομίζω ότι θα αντέξει τόσο πολύ.
0: Α, το πας αλλού εσύ, γιατί είσαι του Ορθοδόξου.
1: Προσωπική εκτίμηση.
0: Είσαι του Ορθοδόξου. Ναι, λοιπόν, κάτσε να το πω. Προσεχείς προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Πρώτος γύρος 18 Απριλίου, δεύτερος γύρος στη Γαλλία που θα χρειαστεί είναι η δεύτερη μέρα της Πρωτομαγιάς, 2 Μαΐου. Να δούμε, θα περιμένουμε την απόφαση για το αν θα είναι η Λεπέν τελικά υποψήφια. Νομίζω τώρα σημά κοντά θα βγει. Αν δεν είναι η Λεπέν.
1: Ένα σχήμα τώρα, Λεπέν στη Γαλλία και το ακροδεξιό στη Γερμανία, φαντάζεσαι που πάει η Ευρώπη?
0: Ναι. Ναι, θα τον καλέσουμε 2 λεπτά. Μου λέει εδώ ο φίλος, θα είναι απολαυστικός ο Γιάννης ο Σγουρός. Βγήκε σε μια εκπομπή εκεί, σε ένα περιφερειακό κανάλι χθες. Κάτσε να τα ακούσουμε λίγο. Εγώ θα τον καλέσω την άλλη εβδομάδα. Μπορεί να του πούμε, γιατί ξυπνάει και νωρίς από ό,τι ξέρω, να έρθει και σε μια εκπομπή εκεί, σε ένα περιφερειακό κανάλι χθες. Κάτσε να τα ακούσουμε λίγο. Εγώ θα τον καλέσω την άλλη εβδομάδα. Μπορεί να του πούμε, γιατί ξυπνάει και νωρίς από ό,τι ξέρω.

0: Γεια σας, γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Όχι.
1: Δεν σας επιτρέπω.
0: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζει να την ακούει την εκπομπή.
2: Πώς το Παπατσίδες, τι είπε. Λοιπόν, θα το καλέσουμε τον Γιάννη τον Σκορά, το φέρουμε την άλλη εβδομάδα. Το φέρουμε από το πρωί. Τελείωσε. Εδώ θα τον βάλουμε, να τα λέει όλα. Α δούμε τι, ποιους εννοεί οι Παπατζίδες και λοιπά.
3: Επιτέλους, παιδί μου, βρίσκεται και ένας άλλος μια κουβέντα, εντάξει.
2: Λέω, έτσι είναι, γιατί με το συγκεκριμένο και έχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
3: Εντάξει, το που τα λέμε, ας μην βγάζουμε και εμείς τη δημοσιογραφία απ' έξω, είμαστε σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα προκλητικοί, έτσι. Ναι. Ιδιαίτερα προκλητικοί.
2: Λες για κάποιους εκ του χώρου.
3: Για κάποιους εκ του χώρου, λέω, προφανώς.
2: Πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι δημοσιογράφοι και ποιοι είναι κομματικοί υπάλληλοι και ποιοι είναι γενικά. Δηλαδή πρέπει να γίνουν αυτοί οι διαχωρισμοί, έτσι. Είναι. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Δυστυχώς είμαστε βαθιά αμόρφωτος λαός, γι' αυτό υποφέρουμε. Σωστό και αυτό, εν μέρη. Λοιπόν. Καλημέρα. Κύριε Καπούτσι, καλημέρα. Αύριο έχουμε φακέλους για την οικονομία και στεγαστική πολιτική που κάνουμε τις Πέμπτες, Θέμης Μπάκας. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Να πάμε μουσική ανάσα. Πάμε μουσική ανάσα και διαβάσουμε εφημερίδες.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Είναι αυθεμπορική, λέει, ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens για το χρηματιστήριο. Λέει, εκτινάχθηκε η κεφαλαιοποίηση στα 182 δις. Η Voice γράφει, ανασταίνουν τον εφιάλτη του σχεδίου Ανάν, αποστολή, λέει, της εφημερίδας Βρυξέλλες, το πρώτο θέμα. Απογευματινή. Η απογευματινή αναφέρει πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτοι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Και είναι 2.867.000 περίπου κτίρια ηλικίας 40 ετών και άνω. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει απόλυτη απαξίωση. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην

έρευνα την περίοδο 2023-2025. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για έχει πίνακα. Πρώτα απ' όλα είναι να τα πούμε κατά σειρά για να καταλάβουμε. Η δικαιοσύνη. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, 39%. Μετά δεύτερο είναι η αυτοδιοίκηση, 29%. Μετά είναι το κοινοβούλιο, 25%. Δεν εμπιστεύονται τη δημόσια διοίκηση, 24%. Πολιτικά κόμματα, 15%. Και μέσα ενημέρωση, 18%. Λοιπόν, η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες, 62%. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα, παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε «Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή». Κατά τα άλλα κόπτονται στην κυβέρνηση για το δημογραφικό και θωρακίσουν τα σύνορα.

Λοιπόν, η Ελεύθερη Ώρα έχει κάνει ένα κολλάζ εδώ. Έχει βάλει την κυρία, την πρέσβεα των ΗΠΑ, την κυρία Κίλφουιλ. Γράφω μεγάλη μία λέξη, προτεκτοράτο, και λέει γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερι Κίλφουιλ, ρωτάει η εφημερίδα. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει: οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο φετινό μηχανογραφικό. Δεύτερο θέμα, δεξιά, θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριού Πάγου.

Εφημερίδα Εστία, στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028. Αντί του 2035, υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλα αυτά είναι στην πρώτη σελίδα της σημερινής Εστίας. Η εφημερίδα συντάκτων έχει μια συμπαθέστατη αγελάδα και γράφει: επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών? Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών και θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Και έχει και δηλώσεις, ο οποίος ξέρει το θέμα όσο λίγη στην Ελλάδα, ο Θωμάς Μόσχος, ο οποίος λέει υπόλογη η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα από τα λεγόμενά του. Επίσης, πένθος στο Δερβέν, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η φωτιά, ένας νεκρός, ο πατέρας, ζούσαν βέβαια μέσα στο δάσος εκεί σε μια κατασκευή και βρέθηκε και δεύτερη σωρός, εικάζεται ότι είναι το παιδί, δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα, η μητέρα με βαριά εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

0: Η Καθημερινή γράφει Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα του σημερινού Ριζοσπάστη. Και πάμε στα νέα. Τα νέα αναφέρουν στο πρώτο θέμα σχέδιο ασπίδα στα drones, σκάβουν τα νησιά. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα των νέων. Δεξιά αναφέρει 11 Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ για την Κεντρική Επιτροπή. Πιστεύουμε θα γίνει ξεκαθάρισμα, έτσι λέμε κάθε φορά. Αλλά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μαζεύονται, ξεκαθαρίζουν και μετά πάλι τα ίδια. Και από κάτω έχει άλλο τίτλο, έχουν άλλο τίτλο τα νέα. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Γκίλφοη. Μάλιστα. Η Εσπρέσο αναφέρεται στην πολυκατοικία που κατέρευσε τα πετράλωνα και γράφει «Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτων πετραλώνων, έγκλημα». Μεγάλη λέξη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η Κοντρα Νιούς γράφει «Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη». Και μετά πάμε στη Star, η οποία... Το πρώτο της θέμα είναι στο διπλό φωνικό που είχε γίνει στο Αίγιο και αναφέρει υπνοτική ουσία στα ούρα για τα πρόσωπα τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τη μητέρα και τον γιο. Ένας Ιταλός, ο σύντροφός της, έχει προφυλακιστεί, θυμίζω, και τέλος το μανιφέστο αναφέρει το βίντεο που έκαψε την 57χρονη αμήχανη σιωπή, λέει το μανιφέστο από τη Λαλίστα την Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Φέρεται να είναι στέλεχος, φέρεται να είναι στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, γι' αυτό το αναφέρει το μανιφέστο. Λοιπόν, Λίλη Φωτοπούλου θα συνεχίσει στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Βασίλη Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε παραγγελίες πριν. Κυρία Φωτοπούλου, σ' ακολουθώ με τη φωνή του Πάπα Κωνσταντίνου, Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, και για το τέλος, Κλάους Νόμι. Καλημέρα σε όλους.
1: Σ' ακολουθώ.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Μία νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τα ωφέλη της υψηλής έντασης διαλυματικής άσκησης γνωστής ως HIIT για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 120 υγιείς ηλικιωμένοι με μέση ηλικία τα 72 έτη, οι οποίοι ακολούθησαν για 6 μήνες πρόγραμμα άσκησης 3 φορές την εβδομάδα. Οι επιστήμονες συνέκριναν προγράμματα υψηλής μέτριας και χαμηλής έντασης και διαπίστωσαν ότι όλες οι μορφές άσκησης βοήθησαν στη μείωση του σωματικού λίπους. Ωστόσο, μόνο η διαλυματική άσκηση κατάφερε να διατηρήσει την άλυπη μυϊκή μάζα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Με την ηλικία, η απώλεια μυών είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων, μειώνεται η δύναμη και δυσκολεύεται η καθημερινότητα. Για τους ειδικούς, ο στόχος δεν είναι απλώς να μειωθεί ο αριθμός της ζυγαριά, αλλά να χαθεί λίπος χωρίς να χαθεί πολύτιμος μυϊκός ιστός. Η διαλυματική άσκηση βασίζεται σε σύντομα διαστήματα έντονης άσκησης με περιόδους χαμηλότερης έντασης. Αυτό μπορεί να γίνει με γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο ή διάδρομο, πάντα όμως με προσαρμογή στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συγκεκριμένη μορφή άσκησης δεν είναι κατάλληλη για όλους χωρίς καθοδήγηση. Άτομα με καρδιολογικά προβλήματα ή άλλα χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα υψηλής έντασης.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Τραγωδία στο Ρέο Κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων στα κάτω Πετράλωνα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φοβοί ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες, για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτρες μειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν σημαντικές υλικές ζημιές. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοινώνουν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα. Συγκεκριμένα στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους, σημειώθηκε διαρροή σε 2 βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια οριστική συμφωνία, εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ενόπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Η Ουκρανία υπέγραψε σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων, ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια Saab, κατά την οποία το ποσό που θα καταβληθεί θα ανέλθει σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η Γαλλία που νίκησε τη Σουηδία με 3-0. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026 και καλό μήνα κιόλας. Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, κύριε Λίλη, τι κάνετε? Ήσασταν Μεξικό ή Εκουαδόρ? Μεξικό, για να δούμε. Δύο-0, όμορφα και απλά πέρασε στην επόμενη φάση η ομάδα του Μέχικο. Και να ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας του Μεξικό το πρόβλημά μας. Θα έλεγε κανείς ότι τα υπόλοιπα είναι όλα ρυθμισμένα, αλλά δεν είναι όμως. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Pay me my money down, λέει ο άλλος εδώ, αν είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε το πόσο κάνει. Το πόσο φτάνει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και τι δεν είπαμε, το 6948-984-984 δεν είπαμε, τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, μέσω Viber. Έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τι να την ξεκινήσουμε σήμερα, να την ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα. Το άλλο που έχω να σας πω έχει να κάνει με την ακρίβεια σε σχέση με το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα δύο έτσι που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Τα πολιτικά τα κρατάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μαζί με τον καλεσμένο μας.

Και ενώ βέβαια έχουμε την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε χθες η μεγάλη πυρκαγιά. Στο ίδιο σπίτι που νωρίτερα εντοπίστηκε η σωρός ενός 66χρονου, απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα 44 ετών. Πιθανότατα ο 66χρονος και ο 12χρονος, που είναι και η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες, είναι πατέρας και γιος, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Το καλοκαίρι δεν θα είναι μόνο μετεωρολογικός δύσκολο. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι σημαίνει δύσκολο καλοκαίρι μετεωρολογικός, όλα τα παρεπόμενά του. Καταλαβαίνετε, δεν ζούμε σε κανονικές, μετεωρολογικός μιλώντας, εποχές, αλλά και τα μετεωρολογικός πάλι από τα πολιτικός και τα κοινωνικός δεν ξεκινάνε. Από πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευθύνες εδώ δεν είναι διαχρονικές, εδώ είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι κάτι βαθύτερο από τα τετριμένα πολιτικά, από τον αφρό των πολιτικών ημερών, που και αυτά καλό είναι να τα παρακολουθούμε. Αλλά το ζήτημα της κλιματικής κρίσης είναι ένα θέμα που δείχνει και αν δείχνει, αυτό και αν δείχνει, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά σεβόμαστε τον εαυτό μας. Όταν μιλάμε για τον πλανήτη, δεν είναι, το λέω πολλές φορές, το πιστεύω, δεν είναι μια συζήτηση πολυτελείας. Είναι μια συζήτηση λίγο πιο διευρυμένη από το κουτάκι, από το διαμέρισμα δηλαδή, μέσα στο οποίο μένουμε, αν το καλοσκεφτούμε. Όπως δεν σε απασχολεί και δεν με απασχολεί, και μην το πάρεις προσωπικά, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, την ώρα που τρως μια τσίχλα για παράδειγμα και αποφασίζεις την ώρα που βάζεις την τσίχλα στο στόμα να πετάξεις το χαρτάκι στο δρόμο, την ώρα που καπνίζεις να πετάξεις τη γόπα στο δρόμο, την ώρα που ανοίγεις το παράθυρο ενώ οδηγείς και λίλη σου έχει τύχει αυτό, να βλέπεις τον κύριο μέσα από το ρεκοντήσιον ή την κυρία να απλώνουν χέρι και να βγάζουν τα απομεινάρια του συγχωρεμένου του Φρέντο που τον έχουν καταναλώσει και να έχει λίγο αυτό το νεράκι που μένει στο τέλος. Να το πετάει, σου έχει τύχει, να σου έρχεται στο πρόσωπο, στη μηχανή, στο κράνος, την ώρα που είσαι από πίσω. Δεν σου έχει τύχει ή μη σου τύχει. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία όμως. Και αυτή είναι η νοοτροπία και το λιγότερο είναι το κράνος. Το λιγότερο είναι ο κίνδυνος, όσο και αν ακούγεται για τους δικυκλιστές. Το πιο πολύ είναι η νοοτροπία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο. Όταν αντιλαμβανόμαστε έτσι λοιπόν το δημόσιο χώρο σε επίπεδο κοινότητα, σε επίπεδο πόλη, σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο υπήρου, το ίδιο κάνουμε και σε επίπεδο πλανήτη. Πώς το έλεγε και ο Τραμπ προεκλογικά, drill baby drill. Του λέγανε πρόεδρε έχουμε ζήτημα εδώ πέρα με το περιβάλλον και τα λοιπά, δεν πειράζει, dollars έλεγε ο McDonald. Με αυτούς έχουμε μπλέξει και με αυτούς έχουμε μπλέξει επειδή πάλι δια της αναθέσεως πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος τους φέρνει στα πράγματα και εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση, απλώς γιατί τυχαίνει να ψηφίζουμε κάτι διαφορετικό. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Το τι ψηφίζει ο καθένας και η καθεμιά είναι το τεχνικό, είναι το τελευταίο κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο, τι κάνουμε τα υπόλοιπα χρόνια, τι έχουμε κάνει επί δεκαετίες, ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον ελάχιστα έχω κάνει, για να μην πω τίποτα. Σκληρό πραγματάκι αυτό, αλλά παιδιά, έτσι είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε σταθεί κατώτεροι των περιστάσεων και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση σιγά σιγά να μας καταπίνει και δεν θέλω να σας χαλάσω καμία διάθεση. Η πραγματικότητα αυτή είναι και όποιος θέλει τη βλέπει έτσι. Υπάρχουν βέβαια και οι life coachers, αλλά ο στόχος αυτής της εκπομπής δεν είναι να κάνει life coaching. Αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα για παράδειγμα είναι, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια ούτε να το περιγράψω πραγματικά, πέρα από το να σας δώσω το ειδησιογραφικό πλαίσιο που λέει ότι έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις αυτές οι 5 προσαγωγές τέλος πάντων που έγιναν μετά το περιστατικό, μετά την κατάρρευση του κτηρίου της πολυκατοικίας των 4 ορόφων εδώ κοντά στον Αθήνα 984 στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Jolene,
Ειδικός επί της μηχανικής των κτηρίων δεν είμαι, αλλά από την άλλη όμως ως πολίτης φαντάζομαι ο καθένας και η καθεμιά αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Έχουμε δει όλοι νομίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει στη γειτονιά του, αν όχι στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό οικόπεδο, να σηκώνεται μια καινούργια οικοδομή, μια καινούργια πολυκατοικία. Δεν έχει περάσει από ανθρώπου νου. Από ανθρώπου νου. Είναι ανοπιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Κι όμως συνέβη. Άκουγα το πρωί έναν πολύ ειδικότερο από εμένα επί των τεχνικών ζητημάτων που έλεγε ότι εφόσον έχουμε κτίρια τα οποία είναι μιας κάποιας ηλικίας, έχουμε οικοδομές στην πόλη οι οποίες αν δεν είναι πιο πίσω από τη δεκαετία του 40, λιγότερες, είναι πάρα πολλές της δεκαετίας του 50, του 60, του 70. Και όσο πιο πίσω πηγαίνουμε, τόσο περισσότερο είναι τα προβλήματα, όχι σε σχέση με τη στατικότητα των κτιρίων, αλλά σε σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμασταν τη μηχανική την περίοδο εκείνη. Δηλαδή, εφόσον βρισκόμαστε το 2026, πρέπει να περάσουμε και σε άλλα πρωτόκολλα ασφάλειας, γιατί και η γνώση έχει προχωρήσει, αλλά και η τεχνολογία μας δίνει τις δυνατότητες. Μου έκανε εντύπωση, με βάση τα όσα έλεγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ότι όταν γίνεται μια... κατασκευάζεται μια καινούργια πολυκατοικία τέλος πάντων και αρχίζουν και σκάβουν το οικόπεδο για να ρίξουν τα θεμέλια, αυτό που όλοι έχουμε δει και όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι, τα βασικά δηλαδή, δεν γίνεται καμία, μα καμία όμως, μελέτη σε σχέση με το έδαφος. Το τι μπορεί να σηκώσει ή τι μπορεί να βρίσκεται ή... τι μπορεί να βρίσκεται από κάτω, αν βρίσκεται κάτι, ή τέλος πάντων πώς έχει η κατάσταση. Και μάλιστα τόνιζε ο συγκεκριμένος κύριος, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του και κακώς, στο Μέγκα τον έβλεπα σήμερα το πρωί, που έλεγε ενδεχομένως θα έπρεπε και οι μελέτες να μην γίνονται καν σε επίπεδο οικοπαίδου, αλλά σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Τώρα θα μου πεις το κακό έγινε. Το κακό έγινε και ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συζητούσαμε σήμερα αν. Ξαφνικά μια μέρα έπεφτε ένα κτίριο και από κάτω στα συντρίμια ψάχναν σήμερα άνθρωποι το επιζήσαντες και επιζήσασες, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ας το δούμε λίγο αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε και τα εργαλεία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έστω ας αλλάξουμε μικρά πράγματα. Μπας και αλλάξουμε στο τέλος και κανένα μεγάλο. Μπας και ξεκολλήσουμε από όλη αυτή την νοοτροπία της προχειρότητας για την οποία λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με το καλημέρα.

Η Λίλη Φωτοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο έχει φρικάρει και αυτή με αυτό που έγινε. Πώς είναι δυνατόν? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που το. Και μόνο που το ακούει, έχει δει μισό πλάνο από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν λέξεις, πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις. Είχε αρχίσει να παίρνει κλίση το κτίριο και είχε προειδοποιήσει κάποιος άνθρωπος εκεί της περιοχής, γείτονας, έναν από τους αρμόδιους. Λέει, το κτίριο γέρνει. Λέει, δεν θα πέσει, λέει, και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Μάλιστα, ωραία. Και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Το έχεις πάει στην Πίζα, Λίλη Φωτοπούλου? Και εγώ έχω πάει, δεν συγκλονίστηκα ιδιαίτερα. Οκ, βλέπεις τον πύργο, φεύγεις, δεν είναι κάτι άλλο η Πίζα. Αλλά τέλος πάντων, είναι άλλο πράγμα η Πίζα και άλλο πράγμα η τρέλα. Να μην λέμε παράλογα πράγματα, να είμαστε λίγο, ξέρω εγώ,

Καλημέρα στην Γογό. Και αφού γράφει ό,τι γράφει, μου λέει: αν σε ενοχλούν τα μηνύματά μου, λέει τα κόβω. Λέει: Γογό μου, δεν με ενοχλεί κανένα μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Απλώς τα μεγάλα μηνύματα σε έκταση δεν έχω το χρόνο στην, λόγω της ροής να τα διαβάσω ολόκληρα. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα και στην άλλη την Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Μας καλημερίζει ο Χρήστος. Μας καλημερίζει και ο Τάσος.

6-9-48-9-84-9-84 λοιπόν για τα μηνύματά σας. Μουσικά προχωράμε παραπέρα και κρατάω σήμερα δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων που τέλος πάντων τραβάνε την προσοχή με τα θέματα που έχουν. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα για την περίοδο 2023-2024 και 2025. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς, και στα τάρταρα βρίσκεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, προσέξτε τώρα, για τα πολιτικά κόμματα στο 15%, για τη δικαιοσύνη στο 39%, για τη δημόσια διοίκηση το 24%, για την αυτοδιοίκηση που την έχουν απαξιώσει όσο δεν πάει άλλο, το 29%. Το κοινοβούλιο, 25%. Τα μέσα ενημέρωση, στην αφεντιά μας δηλαδή, και όχι άδικα, το 18%. Η εξαίρεση, οι ενόπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες, 62%, σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία.

Όσο όμως εφαρμόζονται πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, αυτό που ονομάζουμε το και κοινωνική αδικία τέλος πάντων, τόσο τα ποσοστά αυτά θα βαίνουν αυξανόμενα. Και από εκεί και πέρα, για να μην φτάνουμε σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο κάθε φορά που ουσιαστικά κινεί τα πράγματα προς αυτές τις κατευθύνσεις, σε ποιον γυρίζει πάλι ευθύνη? Πάλι σε αυτούς που πρέπει, πάλι στην κοινότητα, πάλι στους πολίτες. Και η ευθύνη δεν είναι ατομική εδώ, είναι και ατομική, αλλά είναι και συλλογική. Το θέμα είναι τώρα πώς αντιλαμβανόμαστε βέβαια τα πράγματα, και μπορεί να ακούγονται αυτά λίγο φιλοσοφικά, αλλά ζητούμενο την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, εάν προκύψει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Και το λέω αυτό γιατί αν προκύψει το ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα, τα δείγματα γραφής της παρούσας κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, και όποιος ισχυρίζεται ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά την τρίτη φορά, νομίζω πως είτε αθώα στέκεται απέναντι στα πράγματα και στις εξελίξεις, είτε παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει, είτε απλώς συμφωνεί με το παρόν πλαίσιο, που επίσης και αυτό είναι δικαίωμά του. Εάν πάντως μιλάμε για γύρισμα σελίδας, νομίζω ότι ένα είναι το πρώτο ζητούμενο, αν όχι ένα και μοναδικό. Η αποκατάσταση του περιδικαίου αισθήματος, το οποίο μπορεί να δεν έχει να κάνει τόσο στενά έτσι με την δικαιοσύνη με την στενή έννοια, αλλά ευρύτερα να μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα, ξανά στην κοινότητα, ξανά στον κόσμο. Καλημέρα σας. Και όσο εύκολο ακούγεται αυτό, τόσο δύσκολο είναι αν το καλώς σκεφτούμε. Αλλά αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο, να αφήσουμε τους θεσμούς, να αφήσουμε τον μηχανισμό να λειτουργήσει, τότε και το όχημα θα συνεχίσει το ταξίδι και θα μας πάει εκεί πέρα που είναι να μας πάει, με ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Με ενημερώνει η κυρία Λίλη Φωτοπούλου που έχει τα χρονόμετρα εδώ πέρα, τα κοντέρ και τα ρολόγια. Και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο με την πολιτική επικαιρότητα, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα πια. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σωρό εντόπισαν οι πυροσβέστες στο σπίτι κοντά στον οικισμό Λυτή, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά. Στο ίδιο σημείο είχε βρεθεί απανθρακωμένος ένας άνδρας, ενώ απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα μία γυναίκα και εκφράζονται φόβοι ότι το δεύτερο θύμα είναι ο 12χρονος γιος τους. Στις συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Έλλειψη τροφίμων και νερού για τους επιζώντες που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί ένα σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Θιβών προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Και καλημέρα βεβαίως. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Στην επιμέλεια της μουσικής ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100 και 6948-984-984. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στις προηγούμενες εκλογές τραπ, γράφει ο φίλος ο Μιχάλης, κάποιοι κατέβηκαν με σύνθημα δικαιοσύνη παντού. Οι περισσότεροι επέλεξαν σκάνδαλα παντού. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους, εκτός κι αν σιτίζονται από αυτά. Χαίρε, χαίρε και σε σένα, Μιχάλη. Κωνσταντίνος, δύο μέρες έλειψα από την παρέα και πέφτουν οικοδομές χωρίς σεισμό. Αποκλείονται Γερμανία και Ολλανδία στο ποδόσφαιρο. Λύνει η πρωθυπουργάρα μας το ζήτημα της ακρίβειας ξανά. Αρχίζω να σκέφτομαι να ακυρώσω την άδειά μου. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, σημειώνει στο μήνυμά του. Την άδειά σου μην την ακυρώσεις, Κωνσταντίνε μου. Μας καλημερίζει και η Πέγγι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλημέρα και στην κυρία Κορλίρα. Κύριο Κώστα. Καλημέρα και στην κυρία Κορλίρα.

0: Έρχεται, έχετε δει φαντάζομαι τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη που είναι αδιανόητες. Κάποτε η Ελβετία για παράδειγμα ήταν συνώνυμο της δροσιάς. Δηλαδή πολλές φορές λέγαμε είναι εδώ πέρα το μέρος Ελβετία και εννοούσε ο άλλος ότι είναι το φυσικό κάλος τέτοιο. Είναι όμως και οι μετεωρολογικές συνθήκες κατάλληλες που παραπέμπουν στην Ελβετία. Σαραντάρια στην Ελβετία τώρα. Έχουμε όμως και υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην χώρα, αλλά υψηλές είναι και οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό που τρέχουν και οι δημοσκοπήσεις, τρέχουν και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και ενώ σε επίπεδο κυβέρνηση δεν το μαρτυράνε ότι πάμε σε εκλογές, όλα δείχνουν πως πάμε πολύ σύντομα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δημοσκόπηση καινούργια είχαμε χθες από τη Μάρκ για τον Αντένα, με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται σύμφωνα με το δημοσκόπο η Νέα Δημοκρατία εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Την τρίτη θέση μοιράζονται Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μάριας Καριστιανού, ενώ 7 κόμματα βρίσκονται σε αυτό που λέμε στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5, η Ελλάς 16,2, το Πασόκ 10,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία το ίδιο ποσοστό 10,5, η Ελληνική Λύση 7, το Κουκουέ 6,5 και η Πλεύση Ελευθερίας 5,3. Προηγείται πάντως η Νέα Δημοκρατία όταν ερωτούνται οι πολίτες για το πώς αξιολογούν την κυβέρνηση. Το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% απαντά θετικά και μάλλον θετικά. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολιτικό συντάκτη της Αυγής και έναν από τους πιο έμπειρους στην δημοσιογραφική πιάτσα για τα πολιτικά ζητήματα. Κύριε Σουρμελίδη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Τα εννοώ. Σπύρο μου, τώρα όλο αυτό που έχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε το καλοκαίρι, μπορεί να πει κανείς ότι συμβαίνει κάθε φορά, πάντα υπάρχουν ειδήσεις το καλοκαίρι. Εδώ πέρα όμως έχουμε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο με τις κάλπες να είναι πολύ πιο κοντά από την άνοιξη του 27. Ή εκτιμάς ότι θα είναι ένας μαραθώνιος μηνών μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της θητείας της παρούσας κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι ήθελε η κυβέρνηση πρώτα να τη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Τη ξεκίνησε αυτή την προεκλογική περίοδο και αυτό δημιουργείται την αίσθηση ότι μπορώ να κάνω εκλογές ανά πάσα ώρα και στιγμή και μετά το 15 Αύγουστο να είστε alert και να τρέχετε και όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει το βασικό του σχεδιασμό όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πάει μέχρι την άνοιξη του 27.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχουν υποθέσεις αναλόγως τι θέλει να κρατήσει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και τι να βάλει ως βασικό κριτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο που να σου λέει ότι έχει αλλάξει αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός. Ότι θα μπορεί να τραβήξει το έργο μέχρι το 27. Και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς είναι στη διακριτική του ευχέρεια αν θα κάνει πρόωρες εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Πρόωρες εκλογές γίνονται είτε γιατί είσαι σίγουρος ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να τις διεκδικήσεις, είτε γιατί φοβάσαι ότι μετά θα είναι πάρα πολύ χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τα άλλα, αν τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν γίνονται πρόωρες εκλογές. Επίσης, είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος είναι καλύτερα πληροφορημένος για το τι γίνεται και μέσα και έξω και επομένως θα φτιάξει δικά του κριτήρια για το πότε θα κάνει εκλογές. Εγώ επιμένω ότι πρέπει κανείς να είναι υπομονετικός, να είναι ψύχρεμος και να περιμένει ότι θα είναι ένας δρόμος αντοχής σε κάθε περίπτωση, ότι μετά με το που θα τελειώσει το καλοκαίρι και θα φτάσουμε στη ΔΕΘ, ότι το σκηνικό θα είναι διαφοροποιημένο και το ενδιαφέρον των πολιτών, η ενασχόληση των πολιτών θα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα ξέρουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και για τις τάσεις και για τις διαθέσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολούνται οι επαγγελματίες με το όλο θέμα, τα επιτελεία, η δημοσιογραφία, τα κόμματα, οι πολιτικοί με ποιο κόμμα θα κατέβουν. Έχουμε γεμίσει πολιτικούς που είναι ανεξάρτητοι. Είναι δεύτερη ομάδα ήδη στη Βουλή, έτσι, μετά το κυβερνό κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η δεύτερη, πολυπληθέστερη δηλαδή. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν προαναγγείλει ότι θα φύγουν από τα κόμματά τους και θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα ή ψάχνουν να βρουν ένα άλλο κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η μεταγραφική κατάσταση δεν υπήρξε ποτέ στην πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά καινοφανή.

0: στον όγκο αυτό και στον αριθμό αυτό. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα.
1: Αυτή η ρευστότητα...
0: Ασχολούνται όμως όλοι αυτοί που ασχολούνται και έχουν λόγο. Ο κόσμος δεν ασχολείται.
1: Εδώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ενώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που ευλόγως συμβαίνουν και ευλόγως μας απασχολούν και εμάς τους δημοσιογράφους, υπάρχει ένα ακροατήριο εκλογικό, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη, εκατομμύρια πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από πολλά προβλήματα, τους απασχολεί και μια σειρά από ζητήματα που συμβαίνουν στο δημόσιο πεδίο. Ωραία. Οι πολιτικοί κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στην προεκλογική περίοδο και η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από κάτω υπάρχει κόσμος να ακούσει. Έχει κουράγιο να ακούσει ο κόσμος προγράμματα, όχι, κατά καλό καιρό.
0: Όχι. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει μια κόπωση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και υπάρχει και μια ματαιότηση.
1: Ναι.
0: Ότι ό,τι και να ακούω, δεν ακούω. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Είμαι δυσαρεστημένο, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια σαφώς. Υπάρχει μεγάλο κύμα που λέει ότι εντάξει, αυτή η κυβέρνηση πλέον δεν αντέχεται. Υπάρχει αυτό ως γενική εικόνα. Αλλά από την άλλη μεριά η ειδική ενασχόληση των πολιτών δεν υπάρχει. Και υπάρχει και το επίσης ότι και στα επιμέρους ζητήματα δεν περιμένω λύσεις από κανένα. Υπάρχει αυτό. Αυτά όλα θα πει κάποιος ότι είναι αντιφατικά. Μα ναι, ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα. Υπάρχει και στην Ελλάδα. Ας πούμε, μια μεγάλη αντίφαση είναι όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού λέει αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει, να είναι πρώτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Έστω στις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι. Προκύπτει και από την τελευταία δημοσκόπηση.
0: Και μάλιστα σε πολλές κάποιες δημοσκοπήσεις τι θέλουν και στο 30%.
1: Ναι.
0: Έστω με πρόβλεψη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό αντίφαση είναι. Και αυτό αντίφαση είναι. Όπως κάτι μη συνηθισμένο είναι ότι. Είναι τα υπάρχοντα κόμματα, εμφανίζεται ένα νέο κόμμα, λέει να εγώ τώρα είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, έτσι εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω όλα αυτά δεν είναι κάτι τα οποία υπήρχαν τα κοντινά προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, όποιος βιάζεται να βγάλει σίγουρα συμπεράσματα, νομίζω ότι μπορεί να πέσει, κινδυνεύει να πέσει έξω.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφέρθηκες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που είναι ο καινούριος πόλος που έρχεται και από ό,τι φαίνεται επηρεάζει τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, για την οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για τη στασιμότητα κτλ. Δημιουργείται κάποια τάση, δημιουργείται κάποιο ρεύμα, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες και η μία και η άλλη από την πλευρά της Ελλάς αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχουν βουλευτές, κυρίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε εγώ θέλω τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι μια αντινομία. Έτσι, ούτε γι' αυτό το έχουμε συνηθίσει. Βγαίνει ο άλλος, λέει εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι μέχρι το τέλος, αλλά εγώ θα είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε και αυτό είναι συνηθισμένο. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι συνηθισμένο.
1: Όχι, αυτό είναι προβληματικό, δεν είναι απλά συνηθισμένο.
0: Ναι, δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εχθές είπε η κυρία Ξαναγεννακοπούλου, η Μαριλίζα, λέει μίλησε για καθαρές λύσεις. Πολύ σωστά. Ναι, ας τις δούμε τις καθαρές λύσεις λοιπόν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα, δηλαδή αυτές οι καθαρές λύσεις και για τον πολίτη να καταλάβει τι γίνεται. Ποιος είναι, ποιος, τι λέει, με ποιον θα πάει, τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, θέλει αυτό που θέλει. Ποιομά του. Ας το κάνει όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι μένω, είμαι στη Βουλή, δεν φεύγω από τη Βουλή. Γιατί άμα φουγώ και ανεξάρτητος δεν είναι καλό, γιατί πρέπει να παραδώσω την έδρα, αλλά δεν θα παραδίδω την έδρα, αλλά θα είμαι με κάποιον άλλον, ούτε και αυτό είναι κανονικό.
1: Πάντως αυτό
0: ούτε
1: με
0: και
1: το...
0: ούτε και είναι κάτι πολιτικά καθαρό. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και τι θα ψηφίσουμε.
1: Πάντως έτσι χοντρικά να δούμε τα πράγματα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο τα πρόσωπα και λιγότερο κόμματα. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε και μια κοινωνία που λατρεύει πρόσωπα, έτσι, συνολικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει.
0: Είναι μια κοινωνία η οποία υπήρχε στο παρελθόν με κάποια, με τους, πώς τους λέγαμε, τους χαρισματικούς ηγέτες, τους λέγαμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάντα χαρισματικός ηγέτης και τα λοιπά. Εδώ θεωρώ ότι και όπως και γίνεται και στην Ευρώπη γίνεται focus, εστιάζει ο κόσμος σε πρόσωπα γιατί δεν μπορεί να εστιάσει σε απόψεις και θέσεις που τον έλκουν, τον συγκινούν και του λένε κάτι χρήσιμο. Οπότε σου λέει, ποιος μπορεί κάτι να κάνει για μένα, ρε παιδί μου, αφού δεν ακούω κάτι από κανέναν, αλλά μήπως αυτός μπορεί να κάνει κάτι για μένα τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως τώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο στις δεκαετίες αυτές μέσα στον 21ο αιώνα είναι καινούριο, ας το πούμε, διότι ο κόσμος με το που μπήκε ο 21ος αιώνας δεν ήταν τρελαμένος με τα πρόσωπα, έλεγε αυτό το κόμμα, αυτή η παράταξη, αυτός ο συνασπισμός μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, εν πάση περιπτώσει ακούω αυτές τις θέσεις, θα μου δώσει τόση εφοροαπαλλαγή, θα μου δώσει αυτά τα επιδόματα κτλ. Τώρα που ειδικά μετά τη χρεοκοπία και τα μνημόνια και όλα αυτά έχουν χαθεί πάρα πολύ και αμφισβητούνται το αν θα γίνουν και πώς θα γίνουν, υπάρχει αυτή η προσέγγιση προς τα πρόσωπα. Αλλά αν κανείς προσέξει πόση συγγένεια έχουν οι απόψεις, οι επιμέρους απόψεις κοινωνικών ομάδων με αυτό που γενικά λένε ότι υποστηρίζουν προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς το κέντρο, θα δούμε ότι δεν υπάρχει συγγένεια. Mm-hmm. Να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Η κεντροαριστερά, ας πούμε, λέει, έχει διαφοροποιημένη θέση για τους μετανάστες, έτσι,
1: mm-hmm.
0: από ότι οι συντηρητικές παρατάξεις. Ναι, αλλά άμα πάει κανείς επιμέρους και δει μεγάλες κοινωνικές ομάδες και μεγάλους αριθμούς των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς, η άποψή τους για το μεταναστευτικό είναι αρνητική.
1: Αυτό όμως ξεκινάει.
0: Κάτι. Ναι, το λέω επειδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Παραδείγματος χάρη, έχει ανέβει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια το θέμα της θρησκείας. Βαράνε και καμπάνες εδώ που είμαι κιόλας. Πριν
1: έτσι.
0: Προλάβω να πω τότε. Αλλά αυτό είναι μετρημένο. Είναι μετρημένο. Έχει μετρηθεί. Έτσι, όπως έχει μετρηθεί προφανώς ότι κάνει μεγάλη ζημιά. Έκανε κάποιος ένα σκληρό πυρήνα της. Νέας Δημοκρατίας αυτή η υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι ο κύριος Φεύγας τώρα κάνει κόλπα, ας πούμε, και λέει δίσε να προσελκύσουν ό,τι προλάβουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιφάσεις. Τις λέμε αντιφάσεις γιατί ήταν δεδομένα άλλα πράγματα στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι και το πρόβλημα για να είναι κανείς βέβαιος τι θα ψηφίσει ο κόσμος και προς τα που κινείται.
1: Μάλιστα. Σπύρο Ρουμελίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σου μέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Κάπως έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Εσείς βέβαια θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους και όλες. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τη Λίλη Φωτοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο 2-13-09-09-100 απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail 984nera@gmail.com η διεύθυνση, ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Το διάβαζα, φαντάζομαι ότι είναι πρωτοσέλιδο σε αρκετές εφημερίδες. Το διάβαζα στην Καθημερινή για την πρόθεση να δημιουργήσουμε Ακαδημία Δημοσίων Υπαλλήλων. Και το πρώτο πράγμα που έκανα, πες το.
1: Ωραίο.
2: Ανοίξε και το μικρόφωνο της να το έχει.
1: Ωραίο, είπα.
2: Το πρώτο πράγμα είναι ότι χαμογέλασα, σκεφτόμενος ακριβώς τα ίδια που σκέφτηκες και εσύ. Το δεύτερο είναι ότι, πρώτον, οι εποχές τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες εποχές, που δεν ανακαλύπτω τον τροχό όταν το λέω. Δεύτερον, επειδή η λογική είναι θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα μας πάρει το AI τις δουλειές μας και όλο αυτό. Έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε άλλους, δηλαδή αν διώξουμε αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους δεν μπορούμε να βρούμε άλλους που θα μας κάνουν καλύτερα. Αυτοί είμαστε, μικρό κράτος είμαστε. Η εκπαίδευση σε ό,τι έχουμε να βρούμε μπροστά μας και σε όλο το φάσμα της εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών, γιατί αυτό κάνει ο δημόσιος υπάλληλος, εξυπηρετεί εμάς τους υπόλοιπους, με μία έννοια και εμείς το ίδιο κάνουμε κάθε πρωί, αυτό χρειάζεται και εκπαίδευση. Και στα ελληνικά reskilling, δεν πάμε πολύ καλά σε αυτό. Και κυρίως χρειάζεται να αντιληφθούμε εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι τη δουλειά που κάνουμε, για ποιον την κάνουμε, και ότι αν δεν επενδύσουμε στους εαυτούς μας θα μας αφήσει πίσω η εποχή, είτε έχει AI είτε δεν έχει AI.
1: Τι να πω τώρα. Ναι.
2: Χαίρομαι. Μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει στον κόσμο, για παράδειγμα. Μπορείς να αφήσουμε τα της Ελλάδας, γιατί είναι άσχημες ειδήσεις.
1: Η καλή είδηση της ημέρας είναι αυτό το μικρό παιδάκι που κατάφερε να βγει ζωντανό 3 ετών από τα ερείπια ενός κτηρίου στη Βενεζουέλα μετά από 6 ολόκληρες ημέρες. Βέβαια, η αλήθεια είναι το ότι ο απολογισμός όλο και ανεβαίνει και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια πια μετά από 6-24 ώρα. Όμως, να που ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις που μας κάνουν και αισιοδοξούμε.
2: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά στον Αθήνα 984. Είμαστε Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κουρλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρουν ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται σε δασική έκταση, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι σωρός ενός άνδρα, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν και μία 40χρονη γυναίκα. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά χθες σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, που έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λιτής στο Δήμο Ρεοκάστρου.
2: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα, που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται ήδη, ήταν εκεί όλη τη νύχτα, περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας στα κάτω πετράλαινα.
1: Συναγερμός έχει συμβάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα. Συγκεκριμένα, στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπου, σημειώθηκε διαρροή σε 2 βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική μονάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε θα ακολουθούνται και όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.
2: Πάμε στο ασφαλιστικό και στα επαγγελματικά ταμεία. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό, εισάγει αλλαγές στα τα επαγγελματικά στην ασφάλιση επαγγελματική μας.
1: Η ΑΔΕ αποσαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτα ή λανθασμένα IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση.
2: Στο διεθνή χώρο και πάλι αυτό που μας έλεγε, σε ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στην Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται οι φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη για το μήνα Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου El Niño, της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν το Παρατήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Εν τω μεταξύ, τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες, στους 41 βαθμούς Κελσίου, έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις.
2: Πάμε και στην Μέση Ανατολή και σε αντιφατικές ειδήσεις. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί ένα σαφής στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Τώρα, από την πλευρά της, η Τεχεράνη και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια οριστική συμφωνία, αν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, τώρα Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
1: Η Ουκρανία υπέγραψε σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Gripen, όπως ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια εταιρεία Saab, κατά την οποία το ποσό που θα καταβληθεί θα ανέλθει στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Χιλιάδες Νότιο Αφρικανοί διαδήλωσαν σε πολλές μεγάλες πόλεις κατά την πρώτη μέρα της εθνικής κινητοποίησης που οργανώθηκε στο πλαίσιο μιας ξενοφοβικής εκστρατείας. Η εκστρατεία αυτή έχει οδηγήσει περισσότερους από 25.000 μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς κατηγορούνται μεταξύ άλλων ότι κλέβουν τις δουλειές των ντόπιων.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν Νορβηγία, που επικράτησε με 2-1 της ακτής ελεφαντός του, και Γαλλία, νικώντας τη Σουηδία με 3-0. Το παιχνίδι Μεξικό Ισημερινός έληξε πριν από λίγη ώρα με σκορ 2-0.
2: Άρα και το Μεξικό διοργανωτή στους 16. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην πόλη. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της.
1: Θα ξεκινήσουμε το αστυνομικό δελτίο και με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας εδώ στη γειτονιά μας, στα Πετράλωνα. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας και έχει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ναι. Να πούμε, καταρχήν να πούμε, παιδιά, ότι είναι ευχής έργων, δηλαδή πώς έγινε αυτό και δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός από αυτή την καταστροφή, διότι είναι μεγάλη καταστροφή, ένα τεράστιο κτίριο τετραόροφο με 7 διαμερίσματα να ισοπεδωθεί και να μην υπάρξει ούτε ένας τραυματίας. Ευτυχώς όλες οι πληροφορίες και οι αναφορές που είχε η πυροσβεστική για εγκλωβισμένα άτομα δεν επιβεβαιώθηκαν. Από τη 2 η ώρα περίπου, 1 και 7 πρώτα λεπτά ενημερώθηκε η πυροσβεστική ότι έπεσε το κτίριο. 2 η ώρα είχαν ξεκινήσει ήδη έρευνες και ολοκληρώθηκαν στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα από την πολιτική προστασία που ακολουθούνται όταν έχουμε ισχυρό σεισμό με κατεδαφίσεις κτιρίων. Στήθηκε εκεί και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο. Ακολουθήθηκαν τέλος πάντων όλα όσα προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, για την υπόθεση αυτή έχουμε 5 συλλήψεις. Μηχανική και εργολάβη και ιδιοκτήτης του κτιρίου, του οικοπαίδου, του χώρου αυτού όπου θα χτιζόταν μια πενταόροφη πολυκατοικία. Και τα μεγάλα ερωτήματα είναι γιατί έπεσε τώρα αυτό το κτίριο, η πολυκατοικία. Αυτά που λένε οι ειδικοί είναι ότι δεν θα έπεφτε κανένα κτίριο αν είχαν γίνει τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και αντιστήριξης. Εκεί που γίνονταν οι εργασίες, μας έλεγαν και οι κάτοικοι εκεί, οι γείτονες, ότι υπήρχε ένα μικρό διόροφο κτίριο, ισόγειο δηλαδή και πρώτος όροφος, είχε κατεδαφιστεί και είχαν ξεκινήσει έργα θεμελίωσης για την καινούργια κατασκευή. Είχαν κάποια μπετά από την πρέσα, η λεγόμενη που λένε οι ειδικοί, και έπεσε το κτίριο. Από ό,τι φαίνεται ότι κάποιοι από τους ένοικους της πολυκατοικίας είδαν από το πρωί την ώρα που γίνονταν οι εργασίες, άκουγαν τριγμούς στο κτίριο και ξαφνικά μια γυναίκα ηλικιωμένη είδε ότι στο σαλόνι της που ακουμπούσε μεσοτυχία με την απέναντι διπλανή πολυκατοικία, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ρογμή. Ενημέρωσε την κόρη της που μένει σε άλλο πολυκατοικία και μαζί κάλεσαν μια μηχανικό που την είχαν συνεργάζονταν για διάφορες άλλες δουλειές της πολυκατοικίας. Πήγε μετά από μια ώρα η μηχανικός, είδε ακριβώς τι έχει γίνει και κατάλαβε ότι υπάρχει κάτι επικίνδυνο και αυτοί οι δύο γυναίκες μαζί με έναν ηλικιωμένο πατέρα άλλης ενίκου της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τους υπόλοιπους κατοίκους και χτύπησαν τα κουδούνια. Ναι, και βγήκαν έτσι όλοι έξω και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τώρα, οι 5 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως. Εκεί πήγαν και ενίκοι της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες, και έδωσαν καταθέσεις. Ενδιαφέρον έχει η κατάθεση ζευγαριού ηλικιωμένων που αγόρασε πρόσφατα, όπως είπε, πριν 5 μήνες, το διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Και όπως είπαν, είχαν κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και είχαν λάβει για να αγοράσουν το διαμέρισμα ότι η πολυκατοικία δεν είχε κανένα πρόβλημα στατικότητας. Από την πλευρά των συλληφθέντων είπαν ότι εκεί που έκαναν τις εργασίες διαπίστωσαν στην πολυκατοικία που έπεσε ότι υπήρχε σαθρό έδαφος, κατάλαβαν και αυτοί ότι κάτι συμβαίνει και ότι οι δικοί τους εργάτες χτύπησαν τα κουδούνια και ζήτησαν ο κόσμος να βγει έξω.
1: Σημασία έχει βεβαίως ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και βγήκαν εγκαίρως. Αλλά βεβαίως τώρα οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Θα γίνουν, φαντάζομαι, οι αντίστοιχες έρευνες.
3: Τώρα σε μια ώρα από ό,τι μας έχουν πει θα οδηγηθούν θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα στην πρώην σχολή Ευελπίδων οι συλληφθέντες. Έχουν κατηγορηθεί για την παράβαση του νόμου περί οικοδομικών εργασιών και ότι δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Από την πολεοδομία και από το Δήμο Αθηνών έχουν πει μια πρώτη εικόνα που μας είπαν ότι υπήρχαν οι σχετικές άδειες. Βέβαια πρέπει να διαρευνηθεί αν ήταν οι εργασίες εντός του πλαισίου των αδειών και αν δεν έκαναν κάτι που δεν ήταν εντός της άδειας. Όπως και να έχει, παιδιά, εκεί η εικόνα ήταν πραγματικά εικόνα καταστροφής. Δεν μπορούσαμε και να καταλάβουμε που δεν είχαμε δει την πολυκατοικία, πώς όλο αυτό είχε ισοπεδωθεί και είχε φτάσει στο ύψος του δρόμου. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο ύψος να πεις ότι έπεσε η πολυκατοικία και έφτασε μέχρι τον πρώτο δεύτερο όροφο. Είχε ισοπεδωθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση, όπως είδαμε και εμείς, αν μην ήταν κάποιος άνθρωπος μέσα
2: να έχει βγει
3: ζωντανός. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και η διπλανή πολυκατοικία φαίνεται να έχει πρόβλημα. Κάποιοι μηχανικοί που ήρθαν εκεί μας έλεγαν ότι και τώρα πρέπει να ελεγχθεί και η διπλανή πολυκατοικία που είναι ακόμα μεγαλύτερη, με πολλά διαμερίσματα, αν έχει πρόβλημα στατικότητας. Είχε δημιουργηθεί και τρύπα στην Μεσοτυχία, που είχε βγει στον πρώτο στο κλιμακοστάσιο στη σκάλα δηλαδή του ισογείου, και φαινόταν, είχαν μπει μέσα μπάζα. Και αυτή είναι η εικόνα, σοκαρισμένοι και όλοι οι γείτονες, διότι και σώθηκαν οι άνθρωποι που μένουν μέσα, αλλά και οι διερχόμενοι, διότι μας έλεγαν ότι περνούσε και ένα λεωφορείο εκείνη την ώρα, μόλις είχε περάσει, και τα μπάζα, οι πέτρες που έπεφταν, το χτύπησαν χωρίς να δημιουργηθεί κάτι περισσότερο. Αρχικά η ενημέρωση που είχε η πυροσβεστική έκανε λόγο για 4 εγκλωβισμένους. Ήταν οι συγγενείς που έντρομοι, μόλις έμαθαν τι έγινε, κάλεσαν την αστυνομία, τις αρχές τέλος πάντων, και είπαν ότι ο δικός μου άνθρωπος μένει εκεί και δεν μπορώ να τον βρω. Ευτυχώς μέσα σε μία ώρα, και ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες από την ΕΜΑΚ εκεί με τους ειδικά εκπαιδευμένους φίλους, εντοπίστηκαν τα άτομα αυτά τηλεφωνικά. Μια κοπέλα φοιτήτρια υπήρχε μεγάλη αγωνία, γιατί δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν. Ευτυχώς ήταν στον ναύτη η κοπέλα και επικοινώνησε. Μετά υπήρχε μια πληροφορία για μια ηλικιωμένη, και αυτή η πληροφορία δεν ίσχυε. Και οπότε είχαμε αυτό το έσω τέλος, ότι δεν διαπιστώθηκε βεβαίως.
2: Ανθρώπινη απώλεια.
1: Μας ευχαριστούμε πολύ. Και όσο ώρα μιλάμε, έχουμε και εικόνες ότι φεύγουν οι συλληφθέντες από το ΑΤΑΦ Ακροπόλεως και οδηγούνται στον εισαγγελέα στην πρώην σχολή Ευελπίδων. Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά από την παρολίγο τραγωδία, ευτυχώς όχι τραγωδία, αλλά από την είδηση της κατάρρευσης πολυκατοικίας. Πάμε στην αριστερή πολυκατοικία πρώτα, που δεν ξέρω ποιος καταραίει, ποιος δεν καταραίει εκεί. Πάντως έχουμε και τους δύο. Αφού έχω παραναγγείλει το Γιώργο Κατσίγιανη πρώτα, θα πάω στο Γιώργο Κατσίγιανη για να μας μιλήσει για την συγκεκριμένη, για την παράτηση πρώτα απ' όλα του Σοκράτη Φάμελου που ζητείται στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και για το αν έχει καταλάβει, Γιώργο καλημέρα, πώς αναμένεται να εξελιχθεί αυτό το σκηνικό.
1: Εντάξει.
2: Κορνάρουνε με αυτά που ακούνε.
1: Καλό μήνα πρώτα
2: απ' όλα. Καλό μήνα, Γιώργο.
1: Ο Λαλιώτης έλεγε ότι ο Ιούλιος είναι ο μήνας των αποστασιών. Όταν κάναμε Πασόκ, γιατί και τότε Ιούλιο πέφτανε αυτές οι ψωδιακές συνεδριάσεις. Λοιπόν, και Ιούλιο φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις για μία ακόμη φορά. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις 11 Ιουλίου περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή. Εκτός αν προηγηθούν άλλες καταστάσεις νωρίτερα. Έλεγα και χθες ότι με κομψό βέβαια τρόπο το περιέγραφα, αν θα διευκολύνει ο κύριος Φάμελος τις εξελίξεις. Ήρθε ο κύριος Πολάκης το μεσημέρι.
0: Με άκομψο τρόπο αυτός.
1: Καλά, με αυτή τρόπο και ζήτησε, του είπε, θυμάστε το Γκλέτσο που έλεγε στο κράτη, σύντροφέ μου, τι κάνουμε, τι σκέφτεσαι, που έλεγε ο Γκλέτσος στο debate στο Σοκράτη Φάμελο. Αυτή την ατάκα του Γκλέτσου, δεν θα τη θυμόσαστε. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο λένε τώρα και στον κύριο Πολάκη. Τι σκέφτεται, τι θα κάνει ο Πολάκη, στον κύριο Φάμελο. Ο Πολάκης βγήκε ευθέως και είπε ότι πρέπει να παραιτηθεί, να συνεδριάσει την κοινοβουλευτική ομάδα, να αποφασίσει την επιστροφή του. Και ο ίδιος αργότερα έδωσε και μια συνέντευξη στο Open και εκεί ξεκαθάρισε ότι θα ηγηθεί ο ίδιος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι είναι παρόν και ότι τον ενδιαφέρει να είναι αυτός ο αντικαταστάτης του Σοκράτη Φάμελου. Τώρα,
0: πρέπει να γίνει διαδικασία η ΚΑΖΟ.
2: Δηλαδή, εντάξει, να δούμε.
0: Υπάρχει κάποια εκλογική διαδικασία για να
1: εκλογεί. Θα πάμε σε διαδικασία εκλογής. Αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, αν θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος, που μέχρι τώρα δεν το έχει.
2: Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί και στην Κεντρική Επιτροπή. Αν εμφανιστούν εκεί οι συσχετισμοί σε βάρος του, θα πάμε μετά και σε κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. Όσοι βουλευτές είναι να φύγουν, θα πρέπει να φύγουν από τώρα. Όσοι θέλουν να παραιτηθούν και να μην είναι δηλαδή σε κοινοβουλευτική ομάδα και να ψηφίζουν εναντίον του Πολάκη, ας πούμε, αν θα είναι υποψήφιος. Το ίδιο θα ισχύει και για την Κεντρική Επιτροπή. Μέχρι τις 11 Ιούλιου θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο κύριος Φάμελος, επαναλαμβάνω ακόμα, δεν έχει πάρει απόφαση να εγκαταλείψει την ηγεσία του κόμματος, διευκολύνοντας έτσι έστω και με τη στάση του τις εξελίξεις και ικανοποιώντας το αίτημα του κυρίου Πολάκη. Καταλαβαίνει όμως ότι πίσω από το αίτημα αυτό του κυρίου Πολάκη ο μπροστινός είναι ο κύριος Πολάκης, γιατί υπάρχουν και άλλα κορυφαία στελέχη. Μιλάει ο κύριος Παπάς για συλλογική ηγεσία εδώ και μέρες. Κάτι αντίστοιχο πιστεύει ότι πρέπει να συμβεί και η κυρία Δούρου. Δεν ξέρω ποια θα είναι και η στάση της πλευράς του κυρίου Τσίπρα, γιατί όλο αυτό το χρεώνεται ο κύριος Τσίπρας που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν αυτό θα του κάνει στο τέλος ζημιά του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Για να δούμε.
1: Υπάρχει και μια πληροφορία ότι με κάποιο τρόπο έχει στείλει και το μήνυμά του ο κύριος Τσίπρας να τελειώνει αυτή η κατάσταση για να μην εμφανίζεται ότι ο ίδιος έχει στήσει όλο αυτό το σκηνικό της εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει στείλει μήνυμα στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ενδεχομένως και στον κύριο Φάμελο, μέσω κάποιου προσώπου που μπορεί να είναι διάβολος επικοινωνίας, να του εξηγήσει ότι αυτό πρέπει να τελειώνει. Αν θες να παραιτηθείς και εσύ, παραιτήσου. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Μάλιστα. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε στη γραμμή και τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολο, χθες είχαμε υπουργικό. Ο Πρωθυπουργός ασχολήθηκε πολύ με την τιμή της βενζίνης.
0: Εκτός των
3: καλημέρα. Την Αγία, καλημέρα.
0: Και όλο το κόμμα ασχολείται με το πότε θα γίνουν εκλογές επίσης. Όλα τα κόμματα θα έλεγα, αλλά και το κόμμα.
3: Πάντως το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση για την ατζέντα του επόμενου εξαμήνου, στο τέλος του χρόνου, από το Μαξίμου, έτσι υποδεικνύεται ως μια ένδειξη προθέσεων να
2: για εκλογές στην Άνοιξη.
3: Για την Άνοιξη, ακριβώς. Ανεξαρτήτως, έχουμε πει πολλές φορές βεβαίως ότι όλα αυτά θα κριθούν στο τέλος του καλοκαιριού τις αποφάσεις.
2: Έχουμε βάλει στοιχήματα εδώ, δεν ήσουν.
3: Ακριβώς.
0: Και αυτό πώς δεν ήσουν.
2: Ποιο θα κερδίσει.
0: Μαζί σου.
2: Ήταν, νομίζω, ο Πάνος.
0: Και οι δύο. Εσύ, ο Απόστολος, ο Πάνος και εσύ λέτε ότι πάμε για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Τώρα, φθινόπωρο. Εσύ είσαι απέναντι.
0: Εγώ μειοψηφώ και λέω...
2: Εσύ και ο Πρωθυπουργός.
0: Είμαι θεσμικός. Συγγνώμη, Απόστολη.
3: Λοιπόν, τώρα τα βασικά θέματα τα οποία προέβαλε μέσα από την τοποθέτηση του και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καταρχάς, το πρώτο είναι η ακρίβεια. Και με αφορμή αυτή τη συναντήληψη, όπως χαρακτήρισε η κυβέρνηση αγοράς, για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και με προοπτική νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να παρέμβει και ότι η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και επίσης ό,τι αφορά τα καύσιμα, ότι αναμένουμε μειωμένες τιμές του πετρελαίου, ότι να τις δούμε και στις τιμές στην Αντλία, και ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τους αγρότες, και θα σας έλεγα ότι προβάλλεται και ως ένα κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης χθες του Πρωθυπουργού, που είναι χαρακτηριστικό και της προσπάθειας του κυβερνώντος κόμματος να αποκαταστήσει, θα έλεγε κανείς, το όποιο πλήγμα στην σχέση με τον αγροτικό κόσμο λόγω του ΟΠΕ και ΠΕΤΟ, οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όλα όσα έχουν προηγηθεί και έχουν προκαλέσει φθορά στο κυβερνό κόμμα. Αφορμή βεβαίως για αυτό το άνοιγμα θα μπορούσε να μπει κανείς προς τον αγροτικό κόσμο, που θα το δούμε και πρακτικά με την επόμενο κύκλο περιοδιών του κυβερνώντος κόμματος προγραμματίζεται για Θεσσαλία. Αφορμή λοιπόν αποτέλεσε το γεγονός ότι υπήρξαν πληρωμές 617 εκατομμυρίων σε 530 αγρότες, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο, όπως λένε, με το νέο σύστημα βεβαίως μετά την μετάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι μια μεταρρύθμιση η οποία πέτυχε και αποδίδει, επιτρέπει να πηγαίνουν περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς. Και το πολιτικό, θα έλεγε κανείς, μήνυμα που μέσα από αυτό εξέπεμψε είναι ότι δικαιώνεται μια επιλογή του Πρωθυπουργού για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και βεβαίως, όπως υποστήριξε και ο κύριος Μητσοτάκης, το ζήτημα, ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά σχεδόν τον Πρωθυπουργό, αποκτά πλέον τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους, που λύθηκε εν κινήσει χωρίς τις συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν. Και τέλος, τα μηνύματα του αφορούν στον προγραμματισμό για το επόμενο εξάμηνο. Εκεί έχουμε μεταξύ άλλων την απορρόφηση, κυβερνητικές πολιτικές όπως η απορρόφηση των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, την ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, την ορίμανση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο και βέβαια μια σειρά από εγγένεια και σε μικρότερα και μεγάλα έργα. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουμε το βόρειο τμήμα του Ε65 και την επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και το πολιτικό του μήνυμα, να πούμε ολοκληρώνοντας, ήταν ότι τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε, όπως είπε, να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση με αυτά, και ότι την ώρα που οι αντιπαλοί μας, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και να απαντάμε σε υπερφύαλες, έολες και ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Για να καταλάβουμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, Απόστολε. Αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Απόστολος, με βάση το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπάρχει δίκη που ολοκληρώνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και η νέα ηγεσία που επιλέχθηκε για τον Άριο Πάγο. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε λοιπόν σήμερα, περιμένουμε εξελίξεις σε δύο διαφορετικά μέτωπα, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Να σας πω ότι η πρώτη δίκη αφορά τους 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις μέσω του συγκεκριμένου οργανισμού για καλλιέργειες που δήλωναν ότι είχαν στην Καστοριά καλλιέργειες ελαιών και αμυγδαλιών, με τους μάρτυρες που έχουν προηγηθεί να έχουν υποστηρίξει στο δικαστήριο, και έτσι ξεκίνησε και η υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα είδη δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω του υψηλού υψομέτρου. Να θυμίσουμε ότι 58 οι κατηγορούμενοι, ήδη το δικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ της ενοχής 57 εξ αυτών, επιφύλαξε διαφορετική ποινική μεταχείριση στην 58η παραγωγό, γιατί έχει επιστρέψει και μάλιστα εντόκος το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει. Και αυτό που περιμένουμε σήμερα, κυρίως περιμένουν οι κατηγορούμενοι, για να είμαστε πιο σωστοί, είναι οι ποινές που θα επιβάλλει το δικαστήριο στις 57 συγκεκριμένους κατηγορούμενους, οι οποίοι, να σας πω, ότι δεν ήταν παρόντες σε καμία από τις συνεδρίες του δικαστήριου, καθώς εκπροσωπήθηκαν, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο, από τους δικηγόρους τους. Και βεβαίως δεν είναι η μόνη αυτή η δίκη για τέτοιου είδους υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων. Βρίσκονται αρκετές δίκες σε εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε στα πρωτοβάθμια είτε στα δευτεροβάθμια δικαστήρια της χώρας. Η δεύτερη υπόθεση τώρα έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, διότι δικάζονται δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Δημήτρης Μελάς, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είναι ελεγχόμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την υπόθεση με τα πολιτικά στελέχη, και ένα ακόμα στέλεχος του ΠΚΠ που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, γιατί σύμφωνα με την κατηγορία φέρονται να μην είχαν φροντίσει και να είχαν εξαφανίσει έναν φάκελο με αποτελέσματα ελέγχων που είχε διενεργήσει η Παρασκευή Πικεροπούλου, βασική μάρτυρας κατηγορίας, στις υποθέσεις αυτές. Σήμερα είναι μια κρίσιμη ημέρα, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την αγόρευσή του ο εισαγγελέας για αυτήν τη δίκη, που πράγματι διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί το δικαστήριο έλεγξε όλες τις παραμέτρες πριν εκδώσει την ετοιμιγορία του.
2: Και πριν παρκάρεις και μπεις στο δικαστήριο, γιατί έχουμε μάθει και τους ήχους, να μας πεις και για την αλλαγή ηγεσία στον Αριοπάγο.
4: Νέα σελίδα από σήμερα στον Αριοπάγο. Αποχώρησαν χθες η πρόεδρος του Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε νέο πρόεδρο και μάλιστα μακράς πνοής μέχρι το έτος 2030 ο νέος πρόεδρος του Αριοπάγου Αναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ εισαγγελέας ο Ευάγγελος Βακέλας, αντισαγγελέας του δικαστηρίου μέχρι χθες. Κοινό χαρακτηριστικό, να σας πω, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι δύο νέοι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς που θα είναι στην ηγεσία του Αριοπάγου για τα επόμενα χρόνια είχαν έρθει πρώτοι στην ψηφοφορία που έγινε στον Αριοπάγο, πρώτοι και στην ψηφοφορία που έγινε στην διαδικασία της ακρόασης των Προέδρων της Βουλής, και αυτό πρακτικά δείχνει ότι υπάρχει μια σύμπτωση των ψήφων και των επιλογών στις τρεις συνταγματικές εξουσίες, τη δικαστική, η εκτελεστική και η νομοθετική. Προέκυψε από αυτήν την σύμπνοια των επιλογών η νέα ηγεσία. Βεβαίως μεγάλο στοίχημα, καθώς υπάρχουν πολλές μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις που εκκρεμούν, ο χειρισμός των υποθέσεων αυτών και βεβαίως η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης από τους πολίτες, κάτι που βλέπουμε να υπάρχει και στα δημοσκοπικά ευρήματα και να μην είναι αυτό που επιθυμούν οι δικαστές και η ίδια η κοινωνία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του συγκεκριμένου θέσμου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα. 8 και 31 πρώτα λεπτά. Τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σωρό εντόπισαν οι πυροσβέστες στο σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτή, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί που αγνοείται στην περιοχή. Στο ίδιο σημείο είχε βρεθεί απανθρακωμένος ένας άνδρας, ενώ απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα μια 40χρονη γυναίκα. Στις συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Συναγερμό στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλυβδο μιλούν τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλας. Στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Από σήμερα σε ισχύει ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο και σήμερα η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλεο ως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται αυτή τη στιγμή με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένες, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα. Προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή λεωφόρο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10, μπορεί και 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις ενός τετάρτου, καθώς από τον κόμβο Πλακεντίας ως τον κόμβο Κηφισίας. Αυτές είναι οι σύντομες ειδήσεις από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Το 984 είμαστε. Εσωτερικό αστείο ήταν αυτό. 9 παρα 24 πρώτα λεπτά είναι. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι στα ραδιοφωνά σας.
1: Πες και αυτό.
0: Και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει για το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές, το οποίο ξεκίνησε ήδη από χθες και για ένα μήνα, καλό μήνα Ισίδωρε, θα μπορεί να γίνεται υποβολή αιτήσεων.
2: Καλό μήνα Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως άνοιξε χθες η σχετική πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov. Αυτό είναι η πλατφόρμα που πρέπει να εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι. Άνοιξε χθες, θα κλείσει στις 31 Ιουλίου με τους κωδικούς τάξης, ναι, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Να δούμε ποιους αφορά. Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι στο προηγούμενο εξάμηνο πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα. Αυτό το κάνουμε για να δούμε ότι ο φοιτητής είναι ενεργός. Για να ληφθεί το επίδομα, βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πέρα από το να είναι προπτυχιακοί φοιτητές ή να έχουν περάσει τα μισά μαθήματα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, βέβαια με την προσάυξηση 3.000 για κάθε επιπλέον παιδί. Αυτά είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια, και βέβαια να μην να σπουδάζει μακριά από το σπίτι του.
1: Ναι, ναι, έχει δηλαδή κάποια χιλιομετρική.
2: Ακριβώς, να πληρώνει ενοίκιο, δηλαδή να έχει νοικιάσει κάποιο σπίτι, αλλά το επίδομα μπορεί να το πάρουν ακόμα και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις φοιτητικές
0: εστίες
2: ή σε κάποιες φοιτητικές πανσιόν που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις. Αυτά είναι τα βασικά. Ένα ακόμα κριτήριο είναι βέβαια η οικογένεια να μην έχει στην κατοχή της κάποιο σπίτι στη συγκεκριμένη πόλη
0: που μπορεί να μείνει το παιδί,
2: το οποίο τον νοικιάζει.
1: Άρα λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται, στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας μέχρι τις 31 του μήνα μπορεί να υποβάλει το αίτημά του για το φοιτητικό επίδομα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρο, και να πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Από σήμερα λοιπόν, συν 3 ευρώ σε όποιο μικροδέμα μέχρι 150 ευρώ έρχεται στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο με κινέζικα προϊόντα.
0: Ενδεχομένως σε κάποια από αυτά να διπλασιάζεται η αξία.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Δεν θα έλεγα για κάθε μικροδέμα. Ισχύει για κάθε διαφορετικό είδος που περιέχει το μικροδέμα. Αυτή είναι η διαφορά πλέον.
1: Άρα, δηλαδή, αν έχεις δηλαδή πέντε πράγματα μέσα διαφορετικά.
3: Αν είναι πέντε διαφορετικά είδη, θα πληρώνει το κάθε διαφορετικό είδος.
1: 3-5-15.
3: Δηλαδή, αν έχεις 15 ευρώ,
0: ρούχα,
3: 15
0: κινητό,
1: παπούτσια, κινητό και κουζινικά, ξέρω. Ναι.
3: Εφόσον εισάγονται πάντα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε μόνο για Κίνα που είναι κατά εξοχήν αποστολέας, μιλάμε και για Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε και για Ινδία, οποιασδήποτε τρίτες χώρες ακόμη και αφρικανικές χώρες, αξίας όπως ανέφερες και εσύ ως 150 ευρώ το μικροδέμα. Από 1η Νοεμβρίου παράλληλα θα είναι υποχρεωτική και χρήση κωδικών σε κάθε μικροδέμα για την αναγνώριση των ειδών που περιέχει. Όλα αυτά θα ισχύσουν, Γιάννη και Αθηνά, μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2028, καθώς από 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό βαθμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωρινό αυτό δασμολογικό μέτρο των 3 ευρώ μέχρι το 2028 που αναφέραμε, μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2028, φαίνεται πως άρχισε ήδη να δρά αποτρεπτικά στις αγωγές φτηνών δεμάτων από τρίτης χώρας, καθώς καταναλωτές είχαν αρχίσει τις προηγούμενες μέρες και μήνες ακόμη να ακυρώνουν παραγγελίες, καθώς βλέποντας την οθόνη της παραγγελίας τους να τους χρεώνεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, αν είχαν 3 διαφορετικά είδη προϊόντων μέσα σε ένα δέμα. Το μέτρο ενεργοποιείται ουσιαστικά σήμερα από τα Τελωνία, μπαίνοντας στα Τελωνία, εκεί θα γίνει και η δασμολογική επιβάρηση, αλλά πιάνει όλα τα δέματα που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή εδώ και καιρό, αλλά θα περάσουν, όπως είπαμε, σήμερα από την δασμολογική επιβάρηση, αλλά πιάνει όλα τα δέματα που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή εδώ και καιρό, αλλά θα περάσουν, όπως είπαμε, σήμερα από το

0: έξτρα ναι, αυτό το ποσό.
1: Διέξτρα. Η πληρωμή βέβαια θα γίνει από τον εισαγωγέα. Με τη διασάφηση που θα γίνει, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε από τον πολιτή, είτε από την μεταφορική εταιρεία.
0: Αυτά τα box και τα τέτοια.
1: Αυτά θα καταβάλουν ναι. Βέβαια την επιβάρυνση αυτή στα τελωνία.
0: Ο Γιάννης δεν πάει στα τελωνία, τα παραλαμβάνει στα. Στο σπίτι, δηλαδή, γι' αυτό αναρωτιέται.
2: Για να πάρει δύο μπουζάκια, θα πάρει να κάνει εκτελονισμό.
0: Όχι, ρε παιδί, μα το χρεώνει η εταιρεία.
1: Πορεία, θα κριθεί στην πορεία ανάλογα με το πόσο μείωση ή πτώση θα έχουν οι πωλήσει. Αν τελικώς αυτές οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεχίσουν, επιμείνουν δηλαδή παρά την επιβολή του 3 ευρώ ανά είδος, ή θα αναγκαστούν να απορροφήσουν κατά ένα μέρος ή το όλον ακόμα της αξίας. Της πρόσθετης αξίας αυτής των μικροδημάτων, είτε οι ίδιες είτε και οι αποστολής ακόμη και οι εισαγωγείς. Δηλαδή μιλάμε για τους αντιπροσώπους, μιλάμε για τους πολιτές, μεταφορικές εταιρείες. Πάντως αναφέρομαι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, είναι το ότι ήδη αρκετές κινέζικες πλατφόρμες, προετοιμαζόμενες για αυτό το νέο δασμολογικό καθεστώς που αν θυμάστε είχε ανακοινωθεί πέρυσι, έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλων αποθηκών ή συνεργάζονται με τρίτους που κατέχουν αποθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, και για να παρακαμφθεί αυτές η δυνατότητα να επιβάλλεται ο δασμός στο 3%, γιατί πηγαίνοντας στις αποθήκες δεν επιβάλλεται αυτός ο δασμός και μέσω των αποθηκών που βρίσκονται σε συνεργάτες τους ή οι ίδιες που έχουν διατηρούν σε ευρωπαϊκές χώρες, τα απολούν συνέχεια, τα διακινούν προς τους καταναλωτές. Εκεί δεν επιβάλλεται το 3 ευρώ, μόνο αν έρθει απευθείας.
2: Αντιληπτό. Επίσης αντιληπτό είναι ότι δεν αφορά καθόλου αυτό που είπαμε την Αθηνά. Ειδικές παραγγελίες είναι τετραψήφιους και πάνω.
0: Έτσι, θα
1: πούμε τώρα για τις παραγγελίες, γιατί είναι χαρακτηριστικό.
0: Της Αθηνάς.
1: Είναι τεράστιο. Το 2025 διακινήθηκαν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5,9 δισεκατομμύρια τέτοια πακέτα, εκ των οποίων το 90%, όπως ανέφερε και την προερχόταν από την Κίνα, ή μιλάμε και από άλλες χώρες. Είναι εταιρείες τιμού, Άινα, Αλίμπαμπα, Amazon, eBay, προκαλώντας αθέμητο ανταγωνισμό βέβαια σε χωρέα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και όχι μόνο αυτό. Από αυτά τα εισαγόμενα μικροδήματα το 97,9%, το μεγαλύτερο ποσοστό, συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό, είναι αξίας έως 150 ευρώ με μια μέση τιμή, ακούστε, 8,86 ευρώ. Εκτός αυτών βέβαια είχαμε και τις περιπτώσεις που υπήρξαν και ανακοινώσεις από πλευράς της Κομισιόν, ότι αρκετά από τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 60%, προέκυψε μετά από ελέγχους χνηλασιμότητας ότι είχαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Μιλάμε για καλλιτικά, παιδικά παιχνίδια, συμπληρώματα διατροφής. Και τέλος, αναφέρουμε ότι στη χώρα μας τα επίσημα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών που καταγράφουν δύο από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, η Τιμού και η Σάιν στην ελληνική αγορά, υπολογίζεται μεταξύ 528 και 627 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο επηρεάζει και την χώρη αγορά, τη δικιά μας πλέον, ας πούμε, σε πολλά προϊόντα.
2: Ισχύει και την ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ μας τώρα, από εκεί ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Και επανερχόμαστε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ θα κάνει ζέστη. Στην κεντρική Ευρώπη έχει αρχίσει να μαζεύεται το πράγμα.
1: Όχι, θα ξανακάνει ζέστη, λέει, την άλλη εβδομάδα. Θα έρθει ένα τρίτο κύμα μεγάλη ζέστη και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Επίσης, είχαμε και αυτή την μελέτη από το Κοπέρνικο, το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μετεωρολογίας, που λέει ότι έχουμε αγγίξει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στους ωκεανούς. Αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει στην Ευρώπη και αυτό που συμβαίνει στις θάλασσες και η υπερθέρμανση και το Ελνίνιο και όλα αυτά, έχουμε ζητήσει να μας τα εξηγήσει καλύτερα, γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Ο κύριος Στρατής Βουγιούκας είναι φυσικός.

0: Μετεωρολόγος και συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγιουκά.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ακροατές.
2: Θα θέλαμε να μας τα βάλετε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα, τι είναι, ας πούμε, το μίκρο της ιστορίας, αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα αυτή την εποχή, και αν αυτό συνδέεται καθόλου με το μάκρο. Φαντάζομαι το, η ιστορία του Ελνίνιο και αυτά που διαβάζουμε είναι, στο δικό μου το μυαλό, είναι λίγο αδόκιμο να συγκρίνεις διαφορετικά μήλα με πορτοκάλια.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς να πούμε ότι, όπως έχει γίνει σαφές εδώ και χρόνια και φαίνεται και στην πράξη, ο πλανήτης θερμαίνεται. Άλλες περιοχές θερμαίνονται ταχύτερα, άλλες περιοχές θερμαίνονται με μικρότερο ρυθμό. Η Δυτική Ευρώπη είναι από τις περιοχές που θερμαίνονται ταχύτερα στον κόσμο και γίνεται και εμφανές, γιατί οι θερμές αέριες μάζες βρίσκονται όλο και βορειότερα σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, όχι μόνο έχουμε ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, αλλά οι πολύ θερμές αέριες μάζες βρίσκονται και αρκετά βόρεια. Δηλαδή, φτάνουν μέχρι την Μεγάλη Βρετανία, φτάνουν στη Βόρεια Γερμανία, δηλαδή κινούνται και πολύ βόρεια εκτός από το να θερμαίνονται. Τώρα, αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Δυτική Ευρώπη είναι ένα σύστημα εμποδισμού. Όταν λέμε σύστημα εμποδισμού, εννοούμε ότι δεν επιτρέπει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία να μετακινεί τις αέριες μάζες, τις εγκλωβίζει. Και όταν εγκλωβίζονται θερμές αέριες μάζες, θερμαίνονται κι άλλο, λόγω της φυσικής της ατμόσφαιρας. Και φυσικά αυτά τα συστήματα αργούν να σπάσουν, γι' αυτό και έχουμε τόση αιμονή. Και γι' αυτό και ναι μεν επεκτείνονται οι αέριες μάζες και ανατολικότερα, αλλά δεν φτάνουν σε εμάς. Εμείς είμαστε έξω από αυτόν τον εγκλωβισμό και είμαστε τυχεροί, παραμένει, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το μελτέμι.
0: Ναι, τέτοιες φυσιολογικές για την
1: φυσιολογικές θερμοκρασίες. Και μάλιστα τώρα από την Πέμπτη και μετά και κυρίως Σαββατοκύριακο θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, και μάλιστα θα εκδηλωθεί και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στα υπηρετικά.
0: Πάντως αυτό στη μεγαλύτερη εικόνα, κύριε Βουγιούκα, ναι, αναμένεται, ναι, αυτό το φαινόμενο, έλεγαν οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ δηλαδή, ότι δεν θα είναι περιοδικό για την γυραιά Ήπειρο, θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε σε ετήσια βάση.
1: Ναι, ήδη το βλέπουμε, δηλαδή σχεδόν κάθε χρόνο αναφερόμαστε τουλάχιστον στην Ιβηδική Χερσόνησο και σε τμήματα της Γαλλίας να έχουν ισχυρούς καύσονες. Και όπως αναφέρατε και πριν λίγο, θα έχουμε και μια προοδευτική νέα άνοδο το επόμενο διάστημα, πρώτα στην Ισπανία και από την άλλη εβδομάδα και στη Γαλλία και στη Γερμανία, και πάλι θα δούμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα αυτό αν συνδέεται με το Ελνίνιο που είπατε, το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στον Ειρηνικό, επηρεάζει πολλές περιοχές του πλανήτη. Η Ευρώπη πάντα επηρεάζεται έμεσα ή με έναν τρόπο μη σαφή, δηλαδή δεν υπάρχει ένας κανόνας. Όμως στα πλαίσια του Ελνίνιο είναι πολύ εύκολο να βλέπουμε περιοχές με πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουγιούκα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα όσα μας εξηγήσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Στρατής Βουγιούκας, φυσικός μετεωρολόγος, συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας.
2: Χθες δεν είχαμε μεγάλες εκπλήξεις. Οι Γάλλοι πέρασαν, οι Νορβηγοί πέρασαν, έστω και στο τέλος κέρδισαν το Ινακτήλιο Φαντοστού. Οι Μεξικάνοι νωρίς το πρωί πέρασαν και αυτοί. Οπότε μπορούμε και για τα χθεσινά ή πολύ πρωινά και για τα απόψινά να τα συνοψίσουμε με τον Απόστολο Βαξεμάνδελ. Πριν απ' όλα όμως, πότε παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς?
3: 7:30 το απόγευμα, καλημέρα.
0: Μια χαρά ώρα. Την προλαβαίνεις, θα έχεις παίξει εσύ τένις.
2: Στο προηγούμενο μάτσο του Τσίπα, που ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Μπαστόν, υπήρχε ένα καταπληκτικό παιχνίδι του Σίνερ με τον Κισμάνοβιτς την ίδια ώρα. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που βρήκα τον εαυτό μου να παίζει μεταξύ δύο καναλιών τένις.
3: Άρα δεν κάνει προπόνηση Αθηνά, παίζει με το
0: παίζει με το τηλεκοντρό. Έτσι ξέρω και εγώ να παίξω τένις.
2: Προπόνηση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα είναι μεσημεριανές οι ώρες της.
0: Μέσα στη ζέστη. Μιλάμε για αντίξωες συνθήκες.
3: Είναι πρωταθλητής, είναι επαγγελματίας.
2: Αντίξωες είναι πρωινές. Να τις ακούτε.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
3: Να και η σποντά. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
2: Για σένα ήταν, για την Αθηνά.
3: Ναι. Λοιπόν, η Νορβηγία πέρασε την ακτήλε Φαντοστού επικρατώντας με 2-1. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι κάνουν οι σκόρερ. Γιατί σκόρερ ο Χάλαντ έκανε διαμόρφωση το τελικό σκορ στο 86 μετά από πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Βέβαια, Από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για την Νορβηγία, γιατί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τη Βραζιλία. Η Γαλλία έκανε επίδειξη δύναμης, δηλαδή μιλάμε για το 3-0, κολακεύει τη Σουηδία. Οι Γάλλοι χάσανε τουλάχιστον 8-9 ευκαιρίες για γκολ, όχι πέρασε δίπλα από το δοκάρι, τα έβγαζε το τερματοφύλακα της Σουηδίας. Μπαπέ, 2 γκολ και αυτός, ο οποίος πλέον είναι δεύτερος πίσω από τον Λιονέλ Μέση, έφτασε τα 18 Εμπαπέ, 19 έχει ο Μέση, άρα καταλαβαίνετε ότι ο Εμπαπέ που έχει μπροστά του καμιά 12 χρόνια ακόμα να παίζει στα Μουντιάλ, αυτός μάλλον εκτός απρόπτου θα ανέβει και στην κορυφή η Γαλλία, η οποία θα βρει μπροστά της μία από τις εκπλήξεις του τουρνουά, την Παραγουάη. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στους 16. Το Μεξικό 4-4, 3 νίκες στον Όμιλο, νίκη και χθες 2-0 το Εκουαδόρ, βρίσκεται στους 16 ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως είναι μία πολύ δυνατή και αξιόλογη ομάδα και σκοπεύει να κάνει και καλή πορεία. Θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που γίνεται σήμερα στις 7, με αυτό το παιχνίδι ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα, στις
2: αυτό
3: 11.
2: Και ο Τζόκοβιτς είναι. Με το Τσιπά, παράλληλα.
3: Ναι, παράλληλα θα βλέπεις Αγγλία. 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη, αν κρατήσει κανένα 5 ώρα του Τζόκοβιτς με τον Τσιπά, προλαβαίνει να δεις και Βέλγιο. Και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ήδη τις 7 ομάδες που έχουν πάει στους 16, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, και έχουμε φυσικά και τα ζευγάρια αυτά που είπαμε, Βραζιλία, Νορβηγία και Παραγουάη, Γαλλία, να έχουν ήδη σχηματιστεί. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος έρχεται στους Πράσινους από την Ίντερ μετά από μια πορεία 8 ετών γεμάτες στιγμές στην Ιταλική ομάδα, ανακοινώθηκε επίσημα μέχρι το 2027. Στις εκλογές της Super League δεν είχαμε λευκό καπνό, Αλαφούζος Μαρινάκης 7-7, ισοπαλία, δεν έχει πέναλτι εκεί έχει επαναληπτικές εκλογές, ούτε παράσταση, στις 14 Ιουλίου, ενώ έγινε γνωστό νωρίτερα ότι στις χθες, δηλαδή στην σύσκεψη, ότι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου. Και επειδή λέγαμε για το Τσιτσιπά Τζόκοβιτς, θα μπορούσαμε, Γιάννη, εύκολα να το πούμε το ντέρμπι των νοτιών προαστίων. Αφού και οι δύο
0: ζουν.
3: Βέβαια, και κακώς το παίζουν στο
2: επέμβαση.
3: Κακώς το παίζουν. Γιατί πρέπει να κατεβούν στο Καβγούρι, στη Βουλευτή Γλυφάδα, να το παίξουν το παιχνίδι στην έδρα τους. Λοιπόν, 7:30 οι δύο παίκτες, οι δύο αθλητές θα τεθούν και πάλι αντιμέτωποι για πρώτη φορά στο Βρασίδι και θα βρεθούν αντιμέτωποι μετά τα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024. Τζόκοβιτς βέβαια προηγείται, έτσι, με μεγάλη διαφορά. 12-2 είναι οι νίκες του απέναντι στον Τσιτσιπά, έχοντας μάλιστα
2: και μια σε τελικό Ρολάν Γκαρός.
3: Ναι, και τα 11 τελευταία παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θα δούμε αν είναι εύκολα ή δύσκολα. Εξαρτάται από το κατά πόσο θα είναι κουρασμένος ο Τζόκοβιτς. Γιατί δεν πέρασε και τόσο εύκολα τον αντίπαλό του προχθές. Οπότε θα δούμε κατά πόσον εκείνος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να τον πιέσει ο Στέφανος. Από εκεί και πέρα,
2: η Σάκαρη παίζει αύριο με την Αχίμοβα την Ρωσίδα. Θεωρητικό
3: παίζει αύριο, αλλά η ωραία είδηση ήταν, ωραία είδηση, μπορεί μεν να αποκλείστηκε, αλλά η 44χρονη Σερένα Ουίλιαμς συμμετείχε στο Wimbledon.
2: Σωστά.
3: Είναι και αυτό μια είδηση ότι δεν υπάρχει ηλικία. Οπότε, Γιάννη, έχεις ακόμα καιρό.
0: Έχεις χρόνια μπροστά σου, Γιάννη.
2: Ισχύει, θα με φτάσει, θα παίζει ότι στα χρόνια μου η Ουίλιαμς. Επίσης ήταν τελευταίο παιχνίδι του Βαβρίνκα και ήταν ένα εξαιρετικό μάτς, αν και το 3-2 σετ.
3: Ο Βαβρίνκα, όπου και να πηγαίνει τώρα, θα αποθεώνεται. Γιατί δεν είναι απλά ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός τενίστας, αλλά ήταν και μια συμπαθής φυσιογνωμία. Ποτέ δεν προκάλεσε, δεν ήταν από αυτούς που, ξέρεις, με ένα σφύριγμα ή λάθος του διαιτητή ή εκνευρισμός με τον αντίπαλο. Δεν είναι Μετβέντεφ. Ο Μετβέντεφ είναι το άλλο άκρο, για να πούμε τη διαφορά. Ατύχηκε από τον Ματέο Μπερετίνο.
2: Έχασε 3-1 σετ, όλα τα σετ στο tie break.
3: Το tie break, απίστευτο, απίστευτο, έτσι, γιατί και ο Σταν δεν είναι και σε μια ηλικία που 41. Να μπορεί να αντέχει τόσο πολύ, 41, και όμως το πάλεψε. Το πάλεψε. Γιατί όταν πηγαίνει στα τρία time break είσαι δυνατός ακόμα.
0: Αφιερώσαμε ίσο χρόνο στο τένις με το Μουντιάλ, θέλω να σας πω.
3: Τι να κάνω, Αθηνά μου, τι να κάνω, Αθηνά. Τον έχω, το
0: δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Λοιπόν, Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ζέστη και σήμερα 36 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο τη πόλη.
2: Σαν σήμερα, και έχει τη σημειολογία του αυτό, ανέβαινε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ το 1988 το Dirty Diana του Michael Jackson. Και θυμήθηκα όλο το άλμπουμ, τότε είχα αγοράσει το άλμπουμ, ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, αλλά έχει και ένα μοναδικό ρεκόρ. Ο Michael Jackson με τον Dirty Diana ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε 5 νούμερο 1 από το Bad, το άλμπουμ. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποια είναι και πρέπει να είναι το Liberian Girl το πρώτο, το Bad, το Smooth Criminal και το The Way You Make Me Feel πριν φτάσει
0: την ταινία. Την ταινία την
2: είδες? Την ταινία όχι, δεν την είδα.
0: Λοιπόν,
2: δεν νομίζω ότι θα χαρώ πολύ να δείτε.
0: Εντάξει, λένε ότι είναι ωραία, δεν ξέρω.
2: Ως ταινία πρέπει να είναι ωραία, αλλά όλος αυτός, όλη αυτή η παραφιλολογία λίγο με χαλάει όταν δεν πρέπει.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν τον Dirty Diana. Κλείνουμε με Michael Jackson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορδίρα, τη Λίλη Φωτοπούλου, τον Πάνο Καβάτα και τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Καρούτζος και ο Γιάννης Λαβράνος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 1η Ιουλίου 1957. Αρχίζει το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος, μια παγκόσμια επιστημονική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια εποχή στη μελέτη της Γης και του διαστήματος. Παρά το όνομά του, το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος διήρκησε από την 1η Ιουλίου 1957 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1958. Μια 18μηνη επιστημονική εκεχηρία που άλλαξε τον τρόπο που κατανοούμε τη θέση μας στο σύμπαν. Ο λόγος ήταν ότι οι επιστήμονες ήθελαν να καλύψουν ένα πλήρη κύκλο ηλιακής δραστηριότητας και να δώσουν χρόνο στις αποστολές στην Ανταρκτική να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους κατά τη διάρκεια των πολικών εποχών. Η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με το ηλιακό μέγιστο, την περίοδο δηλαδή της μέγιστης δραστηριότητας των ηλιακών κυλίδων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερες από 60 χώρες, οι οποίες συνεργάζονται για τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε τομείς όπως η μετεωρολογία, η ωκεανογραφία, η σεισμολογία και η ηλιακή δραστηριότητα. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά καταφέρνει να προωθήσει τη συνεργασία πέρα από πολιτικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια του σημειώνονται σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα, όπως η εκτόξευση των πρώτων τεχνητών δορυφόρων και η εντατική μελέτη της Ανταρκτικής.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τραγωδία στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σωρό εντόπισαν οι πυροσβέστες στο σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτίο που εξελισσόταν δασική πυρκαγιά. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Σε κοντινό σημείο είχε βρεθεί απανθρακωμένος ένας άνδρας ενώ απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα μία γυναίκα 40 ετών. Η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων στα κάτω Πετράλωνα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Έλλειψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που έρχονται να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συναγερμός στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλυβδο κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλας. Στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είναι σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στο στενό του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά απέλασαν μετανάστες σε χώρα του Ειρηνικού, του αρχιπέλαγου Παλάου, ενημέρωσε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο η κυβέρνηση του νησιωτικού κράτους. Επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον πολλαπλασιάζει τις απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά και αιτούντες άσυλο σε χώρες όπως η Ουγκάντα, το Ελ Σαλβαδόρ ή η Ρουάντα, ανεξαρτήτως υπηκότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό που νίκησαν την ακτή Ελεφαντοστού, τη Σουηδία και το Εκουαδόρ αντίστοιχα. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα σε τμήματα του ρεύματος ανόδου της λεωφόρου Κηφισίας και του ρεύματος ανόδου της λεωφόρου Αθηνών. Επιπρόσθετα, με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μεσογείων επικρατεί επίσης κυκλοφοριακό χάος. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά, Γαλάτια.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Athens Shot Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshop.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, χρόνια πολλά στον Κοσμάδα, Μιανό και Ανάργυρο.
0: Έτσι. Και στις Αργυρούλες.
1: Και στις Αργυρούλες.
0: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε τις συστάσεις, να πάμε παρακάτω. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα σχεδόν έως στις 10, παρέα με τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Λίλη Αξίλου, Γιώργος Παπάζογλου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Mail μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και στο Viber στο 6948-984-984.
0: Εντάξει, τώρα εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχούν ευτυχώς η ανέμακτη πτώση, καλά, κατάρρευση δεν που δεν υπάρχει όμως ως περιστατικό στα Πετράλωνα, ολόκληρη της πολυκατοικίας. Αλλά το χειρότερο είναι αυτή η τραγωδία στο Ωραιόκαστρο.
1: Ναι.
0: Εκεί που εγώ δεν έχω καταλάβει, ήταν πατριός με τη σύντροφό του και το παιδί της.
1: Νομίζω.
0: Σε ένα σπίτι μέσα στο δάσος, έμεναν εκεί μόνιμα. Είχαν πάει εκεί αυτό το διάστημα, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Ούτως ή άλλως.
1: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Ναι, ακριβώς το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Πάντως και η Πίζα Γέρνια δεν έπεσε.
0: Καλά,
1: ήθελα να δοκιμάσει αν.
0: Είναι ζήτημα
1: όταν γίνει πολυκατοικία, πέφτει στην Αθήνα.
0: Κοίτα, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν συλληφθεί πήγαν να κάνουν μια συγκεκριμένη εργασία.
1: Δίπλα.
0: Στο διπλανό οικόπεδο να αναγείρουν μια καινούργια πολυκατοικία.
1: Άμα βάρεσε τα θεμέλια.
0: Βάρεσε θεμέλια.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έκαναν δηλαδή κάποιες εργασίες παράτυπα, γιατί υπάρχει και το σενάριο του σαθρού υπεδάφου. Αλλά το σαθρού υπεδάφου τώρα υποχώρησε.
1: Κοίτα,
0: λόγω των
1: εργασιών. Η πολυκατοικία ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι κομπίνες είχαν κάνει τη δεκαετία του 60.
0: Ποιους κανονισμούς οικοδομικούς.
1: Ποιους κανονισμούς. Εδώ δεν εφαρμόζονταν οι κανονισμοί. Να σου επισημάνω εγώ που έζησα.
0: Ναι, αλλά ένας λόγος παραπάνω πριν το 81 στην Αθήνα ήταν ακόμα χειρότερες.
1: Τραγική η κατάσταση. Εγώ που έζησα το σεισμό της Καλαμάτας και ήμουνα εκεί την ώρα που έγινε ο σεισμός και μετά και είδα την πολυκατοικία την περίφημη με τους πολλούς νεκρούς που είχε πέσει. Αν έβλεπες, δεν υπήρχαν σίδερα, ψάχνεις τα σίδερα.
0: Ναι.
1: Είχε 3-4 σίδερα σε κάθε κολόνα. 4 σίδερα. Ενώ μιλάμε τώρα, σήμερα έχει 154. 4 σίδερα, πώς να μην πέσει η πολυκατοικία. Με το πρώτο κούνημα έπεσε.
0: Λοιπόν, μην κάνουμε πάντως τους ειδήμονες.
1: Αφού ήταν απαταιώνας ο μηχανικός, ναι, και ο εργολάβος που
0: το πείσανε. Όπως συνέβαινε στις περισσότερες των περιπτώσεων, και εγώ έχω
1: γιατί
0: μια...
1: Γιατί έχουμε παλιές κατασκευές στην Αθήνα που είναι αυτής της κατάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν τελείως ασυνείδητη. Και δεν είχαν και ποινές τότε. Υπήρχε ποινολόγιο, τίποτα.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά ήθελα να ρωτήσω εκεί στον Μέγαρο Μαξίμου αν είναι όλα καλά. Αν συντάσσουν τη διάταξη.
1: Όσο βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη μου, μια χαρά είναι.
0: Καλά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και είμαστε κάποια συγκεκριμένα 8, πράγματα. Έτσι.
1: Είμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και η Νέα Δημοκρατία πριν πάνω από 30% στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: με φθορές, με σκάνδαλα, με. Και αντιπολίτευση ψάχνει να βρει τι γίνεται και φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Την κυβέρνηση τη σώζει αυτός ο κατακαιρματισμός. Γιατί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, αν υπήρχε ένας άλλος ισχυρός πόλος στην αντιπολίτευση,
1: δεν υπάρχει,
0: θα είχαν χτυπήσει πάρα πολλά καμπανάκια.
1: Αυτός θεωρείται ισχυρός και πιο σοβαρός. Γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα να θεωρήσει πιο σοβαρή να κυβερνήσει μια άλλη λύση από αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει την κρίσιμη μάζα.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν μπορούν να τη μαζέψουν. Φαίνεται ότι η Σύπρας ότι παίρνει.
0: Ανεβαίνει, δεν ξέρω. Αν
1: ακόμα
0: το
1: όμως
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν φτάσει.
1: Όχι, δεν ξέρω αν αρκεί ο χρόνος. Καλά, μπορεί να αρκεί και μια εβδομάδα μπορεί να αρκέσει στις εκλογές. Έχουμε δει πολύ περίεργα πράγματα να γίνονται. Και υπάρχει η λεγόμενη βουβή ψήφος. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί στο τέλος της ημέρας και τι θα ψηφίσει στην κάλπη. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να το ολοκληρώσω πριν πάμε στο επόμενο. Είναι ότι ο Τσίπρας έχει δυναμική, είναι ξεκάθαρο. Τώρα αν αυτή η δυναμική του φτάνει να καλύψει την απόσταση, γιατί δημιούργησε ο Τσίπρας δημοσκοπικά έχει φτάσει στα αποτελέσματα που έφερε το 17, που έτρωγε ξύλο από παντού με αυτά που κάνουν τα στελέχη του, έτσι. Δεν είναι λίγο, είναι ένα μήνα ακόμα. Έχει βέβαια κάνει και το σχετικό ζέσταμα, την προεργασία, τα βιβλία, το ένα το άλλο, αλλά δεν πάβει να είναι το ποσοστό πολύ ενδιαφέρον, να το πω έτσι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από την δεξαμενή αυτών που λένε ότι θα ψηφίσουν δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο να κερδίσει ψηφοφόρους όντας ανταγωνιστικός, λειτουργώντας ανταγωνιστικά και ο ίδιος απέναντι στο Πασόκ και το Πασόκ απέναντι σε εκείνον. Που πάμε λοιπόν σε αυτό που λέμε διευκρίνηση ψήφος, αναποφάσιστη κλπ. Εκεί που είναι 15,7% εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλό. Εκεί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προφανώς.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν από εκεί έχει τα περιθώρια να αυξήσει όσο μπορεί να αυξήσει.
1: Έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες αν παίξει σωστά το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι, δεν το ξέρεις.
1: Να πάρει τις εκλογές.
0: Θα σου πω, θα σου βάλω δύο παραμέτρους
1: δηλαδή,
0: ακόμα.
1: Δεν μπορεί να δούμε έκπληξη.
0: Θα σου βάλω δύο παραμέτρους ακόμα. Πρώτον, το κόμμα Σαμαρά.
1: Αυτό
0: όπου από εκεί
1: αντλεί
0: ο κύριος Σαμαράς, από εκεί αντλεί ο κύριος Σαμαράς ένα κομμάτι των ψήφων. Και το δεύτερο είναι, και έχει σχέση με αυτό που πήγα να πω εξ αρχής.
1: Ο Σαμαράς δεν θα πάρει μόνο από τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, ναι, δε,
1: θα μαζέψει και από αλλού.
0: Μπορεί να μαζέψει και από άλλα κόμματα. Το άλλο όμως και το κρίσιμο επίσης που έχει σχέση με την, και με τον τρόπο διακυβέρνησης, και το συνδέω με το προηγούμενο που πήγα να πω, την τροπολογία που ετοιμάζουν εκεί στο Μαξίμου. Για να πέσει στα μαλακά ο εκβιαστής του κ. Μητσοτάκη, ο Ταλντίλιαν, εν ώψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Βγαίνει λοιπόν από τη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Φλας ότι μπαίνει στην εξίσωση, και okay, πάντα παραμένει η ακρίβεια το βασικός παράγοντας.
1: Ήτανε πάντα.
0: Μπαίνει όμως πολύ δυνατά η διαφάνεια για το κράτος δικαίου στους παράγοντες στην εξίσωση.
1: Και το βλέπεις κάθε μέρα μπροστά σου.
0: Έβριμα στη δημοσκόπηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών. Το 64% λέει πως θα ψηφίσει με βάση το ερώτημα διαφάνεια ή διαφθορά.
1: Γιάννη,
0: και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή όλη η αντικειμενική ψήφος.
1: Μόνο αυτό που λέμε στενά κράτος δικαίου σημαίνει να δουλεύει η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της δικαιοσύνης.
0: Ναι, διότι όταν... εντάξει, είναι τι μεγάλες υποθέσεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τομείς του δημοσίου που υποτίθεται κάναμε βήματα ηλεκτρονικά κτλ. Όπου πλέον έχει γίνει τόσο μπάχαλο, και θα επανέλθω στο θέμα του κτηματολογίου, το οποίο διαφημίζει η κυβέρνηση ότι θα συνενώσει με τις πολεοδομίες. Όπου μάλλον δεν έχουν καταλάβει καν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στη χώρα και το τι μπάχαλο επικρατεί, όχι μόνο στην επαρχία που έχει γίνει. Έχουν γίνει έσχοι με τις εγγραφές στο κτηματολόγιο και δεν θα μπορεί κανένας να πάει να μεταβιβάσει το σπίτι του με αυτές τις βλακίες που έχουν κάνει. Αυτά που γίνονται και στην Αθήνα, που υποτίθεται ότι είναι πιο καθαρά τα πράγματα, πιο εύκολοι οι όροι.
0: Θεωρητικά.
1: Θεωρητικά, ρε παιδί μου, σε σχέση με την επαρχία, ναι. Και τώρα θέλει, λέει, να βάλει και τις πολεοδομίες μέσα, επειδή είναι διεφθαρμένες. Δηλαδή θα ενώσει
0: το
1: δύο.
0: Το είπε ο κ. Μητσοτάκης
1: χθες πάλι.
0: Μία από τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορώ να
1: εγώ δεν διαφωνώ στη λογική να ενώσουμε το κτηματολόγιο με τις πολεοδομίες. Αλλά όταν έχεις ένα καρκίνωμα, θα προσθέσεις και άλλο ένα να κάνεις ένα μεγάλο καρκίνο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, πάντως όλο αυτό που περιγράφεις έχει να κάνει περισσότερο με τη γραφειοκρατία, που είναι εν τέλει ζήτημα δικαιοσύνης, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό που
1: αποκαλύπτει. Το κόστος. Αυτό δημιουργεί κόστος. Σου έχω ξαναπεί. Εάν γυρίσουμε πίσω και δούμε πώς γίνονταν οι μεταβιβάσεις πριν από 15 χρόνια και δούμε πώς γίνονται οι μεταβιβάσεις σήμερα, πάση φύσης των μεταβιβάσεις, θα καταλάβουμε ότι το κόστος έχει πολλαπλασιαστεί και η διαδικασία δεν έχει απλοποιηθεί. Έχει δυσχερανθεί η διαδικασία. Mm. Χαρτιά από εδώ, ενεργειακά πιστοποιητικά, ηλεκτρονική ταυτότητα. Ενώ ξέρει το κράτος ότι το 80-90% των κατασκευών στην Αθήνα είναι παράνομες, το οποίο επέτρεψε την παρανομία και τη διευκόλυνε. Θέλω να σου θυμίσω την ιστορία με τους ημιπαίθριους που 20 χρόνια χτίζανε αβέρτα εργολάβη, κλείναν τους ημιπαίθριους, τους πουλάγανε και μετά πήγαν και πληρώσανε ιδιοκτήτες. Ενώ είχαν πάρει χαρτί ότι ήταν νόμιμα κατασκευασμένο το σπίτι, ήταν κλειστοί όλοι οι ημιπαίθριοι. Αυτό έκανε το ελληνικό κράτος και έρχεται τώρα και ζητάει και τα ρέστα.
0: Εγώ θα επιμείνω δηλαδή, πάντως ότι
1: την
0: το
1: ζήτημα... αφασία του ελληνικού κράτους. Okay. Την κάνει ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Το ζήτημα, πάντως, το ζήτημα δικαιοσύνη και κράτος δικαίου δεν αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα που έχουν όμως σχέση.
1: Πώς δεν έχουν.
0: Με τη δικαιοσύνη.
1: Εγώ η δικαιοσύνη όμως... είναι μια έννοια της καθημερινότητάς σου.
0: Σύμφωνες. Αλλά τώρα μιλάμε για τις μεγάλες υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε κρεμότητα. Βλέπει υποκλοπές, βλέπει Τέμπη, βλέπει όλα αυτά τα οποία έχουν κυριαρχήσει όλο αυτό το διάστημα. Και ο κ. Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένος σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πεδίο, επανήλθε και από τη συνεδρία του Υπουργικού στη συνταγή μπαμπούλες του παρελθόντος. Και ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάβουν τα ίδια σφάλματα και δεν έμαθαν τίποτα. Περνάει. Και έολες εξαγγελίες των αντιπάλων. Ναι. Περίμενε περνάει. Τώρα.
1: Είναι στρατηγική επιλογή αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Δεν το κάνει τυχαία. Okay. Δεν είναι χάσος.
0: Προφανώς, με αυτό σου λέω ότι επειδή είναι στριμωγμένος στο άλλο κομμάτι,
1: εννοείται, πού θα
0: παίζει
1: πάει.
0: Αυτό το χαρτί. Μόνο που και σε αυτό το χαρτί ο κ. Μητσοτάκης έχει λίγο λερωμένη τη φωλιά του. Και στην περίφημη, στην περίφημη αναφορά του ότι εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Σου έλεγα χθες για τον νόμο Κατρούγκαλο. αυτόν που θα καταργούσε. Και μετά είπε ότι όχι, δεν είπα αυτό, είπα ότι θα τον βελτιώσουμε.
1: Έχει κάνει βελτιώσει βέβαια στον νόμο Κατρούγκαλου. Μερικά πράγματα ήταν εντελώς εξωφρενικά. Ωραία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε με τον νόμο Κατρούγκαλου, το κάνει την πρώτη τετραετία αυτό, ήταν με, με τους περίφημους εισφορές που πλήρωναν οι.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Επαγγελματίες.
0: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. 2-3 υποθέσεις. Καλά, για το ζήτημα της ακρίβειας που όλο την πατάσει και όλο τρώει τα εισοδήματα, είναι απλά ένα κακόγουστο αστείο που πληρώνουμε όλοι μας. Η ακρίβεια συνεχίζει να είναι βασική προτεραιότητα. Λέει, σκέψου να μην ήταν. Και πήγε να κάνει κολεγιά με τους βιομηχάνους τροφίμων, θεωρώντας ότι έτσι θα πέσουν τιμές. Σαν να συμφωνεί ο Βοσκός με τον Λύκο να περιοριστεί η κατανάλωση αμνεωρυφίων. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία δεν είναι βιομηχανή τροφίμων. Είναι άλλοι ταραδεριτζίδες που φουσκώνουν τις τιμές στην αγορά τροφίμων.
0: Να σου θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης για εφάπαξ πλήρη και σε όλους συνταξιούχους καταβολή των αναδρομικών ποσών που είχαν εκδικαστεί η υπόθεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μην πεις. Και όταν και έλεγε τότε ο κύριος Πέτσας, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε στους συνταξιούχους: μην τρέξετε σε δικηγόρους. Δεν χρειάζεται να ασκείτε προσφυγές. Θα φέρουμε σε συνολική ρύθμιση.
1: Ναι.
0: Και όταν σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι δεν πήραν τα αναδρομικά επειδή δεν προσέφυγαν, ήταν ο ίδιος ο κύριος Πέτσας που έλεγε μετά ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων εφαρμόζονται μεταξύ των διαδίκων. Που είναι και ψέμα, αν μιλάμε για πιλωτικές δίκες, και πολιτικά ανήθικο όταν έχεις υποσχεθεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Και πήγε ο κύριος Ταϊκούρας, πήγε και αυτή η ψυχή. Και έλεγε, έκανε τον Κινέζο και έλεγε ότι εμείς δεν είπαμε ότι θα στραφούν τα αναδρομικά.
1: Θυμάσαι χθες που είπαμε, αναφερθήκαμε στο σύστημα Ισρών-Νεκρών.
0: Στα σωστά βενζινάδικα.
1: Στα βενζινάδικα. Έχουμε βάλει από το 2013 έχει μπει αυτό το σύστημα. Το συζητάμε και 200 χρόνια πριν, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε να κουβεντιάζεται. Και καλά ότι θα είναι το θέμα της κακής ποιότητας καυσίμου. Το να μην σε κλέβει ο βενζινάς.
0: Ναι.
1: Και σε αυτά τα χρόνια πρόσεξε να δεις τι έγινε. Και εδώ είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Υποτίθεται ότι αγοράζεις από τις εταιρείες οι οποίες πουλάνε το σύστημα Ισρών, ένα λογισμικό. Το οποίο υποτίθεται, λέω ξανά, ότι έχει προδιαγραφές να μην σπάει.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή λοιπόν, χρόνια τώρα, και κάνουν δεν καταλαβαίνουμε, τώρα τους δίνει και 3.000 να κάνουν αναβάθμιση στα βενζινάδικα, που δεν είναι υποχρέωση τους να κάνουν ό,τι θέλει το κράτος κάθε φορά που του καπνίζει κάτι, και επειδή δεν είναι ικανό να ελέγξει. Λοιπόν, και στήθηκε παραδίπλα ένας μηχανισμός σπασίματος του συστήματος νεκρών νερών για να κλέβει αντλία. Δεν μιλάω για το λοθρεμπόριο, όπου εκεί η μαφία κυριαρχεί. Και δεν ξέρω αν με τη μαφία συναλλάσσονται και κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες σε αυτή τη χώρα. Και κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά στο λαθρεμπόριο των καυσίμων. Πολλά τα λεφτά. Να πάμε στα Τελωνία, να δούμε τι γίνεται. Άμα μπει κανένα σε κανένα έλεγχο, σε κανένα μεγάλο παίχτη, μπορεί να βρεθεί στο δημότυχο να πίνει καφέ ή σε κανένα οδήχ να μετράει τα αυτοκίνητα τα τρακαρισμένα.
0: Οδή
1: και λεοδήχ, είναι δημοσίου χρέους. Ναι. Να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν και θα αφήσουμε την παπάντζα, γιατί πολύ παπάντζα πέφτει στο σύστημα. Και βεβαίως στήθηκε λοιπόν ένα παράνομο λογισμικό. Και αντί να βουτήξαν εισαγγελέα αυτού που πουλήσαν αυτό το λογισμικό και το αγόρασε το ελληνικό κράτο, γιατί το πούλησε κάποιο, το πουλάει το λογισμικό, να του μπαγλαρώσει όλου μαζί, γιατί το λογισμικό σπάει από παντού. Δεν είναι τώρα, είναι πέρσι, είναι πρόπερσι, είναι πριν από 10 χρόνια, είναι πριν από 8 χρόνια που πιάνουμε βενζινάδικα, πειραγμένε αντλίε, πειραγμένο το ένα, πειραγμένο το άλλο. Και υποτίθεται ότι έχουμε βάλει ένα λογισμικό που έχει πληρωθεί από του πρατηρίουχου, το οποίο δεν δουλεύει. Άμα δηλαδή ο απαταιώνα μπορεί να το σπάσει. Ή το σπάει η ίδια η εταιρεία που συναλλάσσονται. Δηλαδή η εταιρεία έχει φτιάξει το λογισμικό και οι υπάλληλοι που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία, δεν σου λέω για την ίδια την εταιρεία, έχουν βρει και το αντίδοτο. Έχει το φάρμακο και το αντίδοτο. Το δηλητήριο και το αντίδοτο από πίσω. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και καθόμαστε, κουβεντιάζουμε αναβαθμίσεις κτλ. Είναι 13 χρόνια το σύστημα Ισρών νεκρών και το κλέψιμο στα πρατήρια πάει σύννεφο. Έχω βάλει βενζίνη περισσότερη από όσο παίρνει το τεπόζιτό μου. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Και το πρατήριο αυτό λειτουργεί κανονικά.
0: Και άμα καμιά φορά μπορεί να κλείσει, μετά από λίγο καιρό μπορεί να ξανανοίξει.
1: Βρίσκουν τρόπους πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή.
2: Αυτή που είναι συνέχεια.

0: Λοιπόν, επανερχόμεθα. Εγώ επιμένω και λέω ότι πολύ ωραία λέει η κυβέρνηση για τους πολιτικούς αντιπάλους, χρεώνοντάς τους διάφορες υποθέσεις του παρελθόντος, αλλά είναι πολύ πιο πρόσφατη και αυτή την στιγμή συνεχίζει να κυβερνάει.
1: Αυτό που λέγαμε και στη μουσική, όταν ο κόσμος άκουγε μουσική. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια γενικότερη κρίση αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα και αυτή την επιτείνουν. Η μεταγραφολογία, το οποίο πήγαινε ένας από εδώ, πάει άλλος από εκεί. Βρίζω σήμερα τον έναν, πάω την άλλη μέρα το πρωί είμαι μαζί μου. Βρίζω τον άλλον. Όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι καθόλου. Και δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα είναι, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση παρακμής, θα έλεγα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και που φτάνουμε στο πρόβλημα είναι ημέρας, άλλο. Που φτάνουμε στο
0: οι πολιτικές είναι το ζήτημα. Όχι φτάνουμε, το απεραδόθε το πρόσωπο.
1: Πώς δεν είναι. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν πολιτικές για νιού. Το περαδόθε το πρώτο. Τα πρόσωπα κάνουν τις πολιτικές.
0: Όχι, είναι το ποιοι καθορίζουν τις πολιτικές και με ποιο τρόπο καθορίζουν τις πολιτικές, ανεξάρτητα από το αν μεταπηδά
1: ο ένας. Τα πρόσωπα αυτά θέλουν να κυβερνήσουν και πηδάνε από εδώ και από εκεί. Λες και δεν έγινε τίποτα και ξεχνάνε την προηγούμενη τι είχαν πει, την επόμενη τι είχαν πει την προηγούμενη. Αυτό είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό τι γίνεται, επιλέγεις το μη χειρομβέλτιστο. Δηλαδή αυτό που λες, ποιος θα πάει. Η διαδικασία πλέον δεν έχει φτάσει. Ποιος είναι ο τόπος πρέπει να κυβερνήσει. Είναι ποιος θα τα κάνει τελείως.
0: Αυτό και στο παρελθόν υπήρχε. Υπήρχε και στο παρελθόν.
1: Έχει παραγίνει το κακό. Μετά τη δεκαετία
0: όπως υπήρχε και
1: 90,
0: η τιμωρητική ψήφος.
1: Μετά τη δεκαετία του 90 η κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται με χρόνο με το χρόνο. Άμα γυρίσεις πίσω, εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, άμα γυρίσεις πίσω βλέπεις τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πολύ γρήγορα. Επιμένει η κυβέρνηση, ενώ έχει απορρίψει ως απεχθεί και πονίδιστη που λέει και μια ψυχή τη ρύθμιση για την τετραήμερη εργασία, να λέει ότι υφίσταται ήδη το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της. Με αφορμή την υιοθέτηση αυτού του συστήματος απασχόλησης από τον ΟΤΕ. Ναι. Μέσω επιχειρησιακή σύμβαση.
1: 4x10 είναι.
0: Ναι, και βγήκε η κυρία Κεραμίως, επανήλθε λέγοντας ότι επιβεβαιώνεται όσα είχε πει όταν είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ τη σχετική πρόταση νόμου. Μόνο που εδώ πέρα έχει μπερδέψει κάτι υπουργός. Και από τότε. Είναι άλλο πράγμα η διευθέτηση. Η ανακατανομή του χρόνου εργασίας των 40 ωρών την εβδομάδα σε 4 ή σε 5 μέρες.
1: Και
0: άλλο η τετραήμερη, 8ωρη εργασία με διατήρηση του μισθού.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Άμα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Αυτό είναι διευθέτηση συγγνώμη, του χρόνου εργασίας. Ναι. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό, εξαρτάται για ποιον βολεύει. Γιατί συνήθως αυτές οι διευθετήσεις την εργοδοσία βολεύουν, όχι τους εργαζόμενους.
1: Δεν ξέρω αν την βολεύουν. Πάντως και τον εργαζόμενο εξυπηρετεί νομίζω να πηγαίνει 4 αντί για 5 μέρες στη δουλειά του.
0: Ναι, εγώ σου ξαναλέω όμως. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εξυπηρετεί και τον εργαζόμενο, αλλά είναι άλλο πράγμα και, αυτό. Και άλλο και, η τετραήμερο, 8ωρη εργασία.
1: Και τώρα που μιλάμε για τετραήμερο, σε ποια εταιρεία αυτή από την Big Four, όποτε μπουκάρει επιθεώρηση εργασία του βγάζουν από το υπόγειο σε ένα κτίριο εκεί στην Κυφσία.
0: Είδε, άμα έχει συστήματα καλά.
1: Ναι, και υποτίθεται είναι μεγάλη εταιρεία και σίγουρη.
0: Που θεωρητικά οι μεγάλες εταιρείες δεν κάνουν.
1: Στους νέους εργαζόμενους και γίνεται publicity partners. Και κάθε φορά που πάει η επιθεώρηση εργασίας, γιατί μου τα λένε κάποιοι εργαζόμενοι χαμηλόβαθμοι που τους πετάνε από τα παράθυρα γιατί τους έχουν και δουλεύουν 15 ώρες. Λοιπόν, αντί για να δουλεύουν 8 ώρα και τους βγάζουν από τα υπόγεια και τους πάνε βόλτα στα υπόγεια. Μεγάλη και σίγουρη η ελεκτική εταιρεία αυτή. Όχι σαν την ασφαλιστική που λέγαμε παλιά, η παλαιεκτική.
0: Ναι,
1: αλλά άμα συνεχίσουν, θα αρχίσουμε. Πρέπει να βρούμε και το φωτογραφικό ντοκουμέντο που τους βγάζουν από πίσω μετά, μέχρι να φύγουν οι επιθεωρητές εργασίας, που μπορεί και να έχουν και ενημέρωση ότι έρχονται. Δεν ξέρω. Γιατί ξέρεις, αυτοί βάζουν και πόρτες για να μπεις μέσα και καλά μέτρα ασφαλείας. Σου λέει, μέχρι να φτάσει, τον έχω πάει στην πλατεία συντάγματος τον εργαζόμενο.
0: Και βαριές να χρειάζεται λίγο
1: παραπάνω. Όχι, τον έχω πάει τον εργαζόμενο στην πλατεία συντάγματος.
0: Ένα τελευταίο πολύ γρήγορα.
1: Λοποδησία αυτή.
0: Γέλασα με
1: και παίρνουν οι partners κάτι εκατομμύρια αμοιβές.
0: Ναι, έτσι δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, με συγχωρείς. Δεν πάει καθόλου.
0: Ξέρω ότι δεν πρέπει να πάει.
1: Δεν πάει
0: έτσι,
1: καθόλου
0: έτσι,
1: Γιάννη μου.
0: Δεν πρέπει να πάει.
1: Δεν πάει καθόλου.
0: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τις τράπεζες τώρα που δίνουν μια χαρά μερίσματα, αλλά δεν θέλουν να αρχίσει να αλλάζει λίγο το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου. Έχει γίνει επίσης και πολιτική ανακατοσούρα εκεί. Ένα πάρα πολύ γρήγορο. Είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο χθεσινό υπουργικό και πανηγυρίζει ότι κατάφερε να δώσουν αγροτικές επιδοτήσεις στους. Λες και είναι κάποιος άθλος.
1: Το θέμα των ελέγχων δεν το έχουν λύσει ακόμα.
0: Πρόσεξε, γιατί είπε
1: λέει ο Νίκος.
0: Είπε κάτι πολύ αστείο. Λέει, όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Βάζει και τον Αναστήδη μέσα.
1: Ναι,
0: τον Αναστήδη. Βάζει και τον Αναστήδη μέσα.
1: Τον άλλον που συλλάβαν τον Κακομοίρη μέσα στο κοντέινερ που τον είχαν στήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε η οικονομική αστυνομία και διευκόλυνε αυτή τη τέτοια. Κάτι ωραία άλλα στοιχήματα που έχω υπόψη μου.
0: Και κάποια άλλη που ήταν μέσα σε δικογραφίες έχουν βγει λάδι.
1: Ωραία, τους κλείσαμε όλους μέσα. Με το ξυλούρι τον έχουν ελέγξει. Ρωτάω εγώ, τους φραπέδες τους έχουν ελέγξει.
0: Λοιπόν, έλα, θα αρχίσει να φωνάζει δέσμη να παρδάκουμε το δίκαιο της, έτσι.
1: Ναι, και το δικαίωμα της σιωπής.
0: Κυρίως.
1: Και εμείς έχουμε δικαίωμα σιωπής. Δέσμη να παρδάκουμε σε τέτοιους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σωρό εντόπισαν οι πυροσβέστες στο σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτή, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί που αγνοείται στην περιοχή. Στο ίδιο σημείο είχε βρεθεί απανθρακωμένος ένας άνδρας, ενώ απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα μια 40χρονη γυναίκα. Στον Σαγγελέα οδηγούνται οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές από επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο Στόχαστρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό, που νίκησαν την ακτή Ελεφαντοστού, τη Σουηδία και το Εκουαδόρ αντίστοιχα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στην πολιτική επικαιρότητα θα παραμείνουμε. Ακούγα χθες εντωμεταξύ τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, τον γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ εδώ στον Αθήνα 84. Που πρώτα απ' όλα έλεγε ότι ακόμα και 5% να πάρει το κόμμα Τσίπρα θα δυσκολέψει το ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είναι πρώτο κόμμα, τουλάχιστον είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και επίσης έκανε ένα άνοιγμα. Θυμάσαι που λέγαμε χθες για την αναφορά εκεί της κυρίας Σαπουνά σε σχέση με το που μπορεί να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τις συνεργασίες. Είπε λοιπόν ο κ. Κακλαμάνης ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτών της Νέας Αριστεράς, εκείνων προσωπικά και πολιτικά του είναι εξαιρετικά συμπαθείς και δεν τους χωρίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το που το πάει ο κ. Κακλαμάνης. Τόση ώρα μας ακούει εντωμεταξύ ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλημέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, με τη δεδομένη θέση που έχει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα απέναντι όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά γενικότερα, δεν, ξέρετε, είναι λίγο ανεξήγητο να μην παίρνει πίσω τη θέση του κύριος Φάμελος για πολιτική στήριξη προς την Ελλάδα.
2: Επιτρέψτε μου να... όχι να διαφωνήσω, να σας πω ότι η απόφαση της Κρητικής Επιτροπής πριν τρεις εβδομάδες, τέσσερις, μιλάει για εξής. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβανόμενος την πραγματικότητα και αντιλαμβανόμενος το τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο που θέλει να εκφράσει, δεν θέλει να σταθεί απέναντι αντιπαραθετικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αν αναλάβουμε υπόψη μας και τις δημοσκοπήσεις. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Πρώτον, οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι.
1: Άρα το κλείνετε το κόμμα και πάτε στον κύριο Τσίπρα. Ένα πρώτο πράγμα. Άμα δεν θέλετε να είστε απέναντι, πώς θα είστε δίπλα.
2: Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε.
1: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου. Αυτή είναι μια δική σας κρίση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη.
1: Αυτό θέλετε να είστε απέναντι στην πολιτική, έτσι. Ναι. Όταν έχει διαφορετικό κόμμα, είσαι απέναντι στο άλλο κόμμα και τη διεκδική στην ψήφο των πολιτών.
2: Επιτρέψτε μου. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Το πρώτο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μια μεγάλη αποδοχή από ανθρώπους οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως κέντρο-αριστεροί και κέντροι. Φαίνεται δηλαδή ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση. Δημοσκοπικά τουλάχιστον της Ελλάδας. Και το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, για να μην στρουφογαμελίζουμε, μέλη, στελέχη, φίλοι, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται τουλάχιστον στις απαντήσεις τους προς το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω στην Πρέβεζα και γενικά στην Ήπειρο. Τι λένε? Λένε ότι Κωστά, εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ του στηρίξαμε στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, δηλαδή είμαστε εκεί ψηφοφόροι, τον στηρίζουμε δυναμικά από το 2012, όπου έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα όμως, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την μονοκρατορία ή την παντοκρατορία, όποιο χαρακτηρίζεται όπως θέλετε, του κ. Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή πρέπει να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος, θεωρούμε ότι ο Άλεξης Τσίπρας έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλετε, ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή ψηφίζαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2012.
0: Άρα, δεν είναι λοιπόν ένα λάθος επ' αυτού που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και το εισπράττω και εγώ, αν θέλετε. Και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτοί από τις τελευταίες εκλογές και μετά, στο μεγαλύτερο βαθμό δείχνουν προτίμηση προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε και εσείς λοιπόν να έχετε κάνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να μην αυτοεγκλωβιστείτε, γιατί μιλάμε για αυτοεγκλωβισμό από τις αποφάσεις της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή, που φαίνεται και καταστροφικός. Και να έχετε πρώτα κάνει μια προσπάθεια για την προοπτική σύγκληση πριν πάρετε αποφάσεις, επειδή δεν θέλετε να κατεβάσετε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο.
2: Επιτρέψτε μου, θα πω και
0: εγώ. Γιατί τώρα έχετε βρεθεί εσείς εκτεθειμένοι και ο κ. Φάμελος ως πρόεδρος του κόμματος.
2: Επιτρέψτε μου να πω και σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην πω πάρα πολλά χρόνια, διεκδικεί την σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων προγραμματικά Άλλωστε κάναμε κάποιο καιρό, για να μην πω πάρα πολλά χρόνια, διεκδικεί την σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων προγραμματικά. Άλλωστε κάναμε...

0: μας θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά την Νέα Δημοκρατία. Άρα έκλειναν και συνεχίζουν να κλείνουν.
1: Ο πιστή προσέλθετε, λέει το Πασόκ. Όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο κύριος Τσίπρας το ίδιο λέει. Μόνος μου θα πάω.
0: Επιτρέψτε μου, θα φτάσω και σε αυτό. Δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Άρα απαντώ λίγο στον κύριο Κακλαμάνη. Τώρα, τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι, παιδιά, αυτό που συνέβαινε στον ΣΥΡΙΖΑ, τι δηλαδή, ότι υπήρχαν τάσεις οι οποίες καθόριζαν την προοπτική του κόμματος, τις θέσεις, αν θέλετε, την προοπτική του κόμματός μας τότε, στον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, αυτό θα σταματήσει. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε έναν ενιαίο λόγο, θα είμαστε όλοι ίσοι και ίσες και δεν θα έχουμε στελέχη μεσαία, μικρά, μεγάλα, και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ορισμένοι από εμάς τον διεκδικούσαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέγαμε ότι δεν μπορεί κάποιος να εκβιάζει και να λέει ότι αν δεν είναι υποψήφιος και ένας δικός μου άνθρωπος ή ένας φίλος μου στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Πρέβεζα, δεν θα είμαι ούτε εγώ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν.
1: Σύμφωνοι, μόνο που τώρα αυτή τη στιγμή ετεροπροσδιορίζεστε, γιατί μιλάτε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος το ξεκινάει εξ αρχής και έχει το ελεύθερο να διαλέξει όποιο τέλεχος θέλει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι να σας ξεδοντιάζει. Δηλαδή παίρνει επιλεκτικά στελέχη. Παίρνει επιλεκτικά στελέχη.
0: Δεν θα αποδεχτώ το χαρακτηρισμό σας. Δεν θα τον αποδεχτώ.
1: Όταν παίρνει επιλεκτικά στελέχη σας.
0: Δεν ξεδοντιάζει. Ο κ. Τσίπρας
2: έχει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Δεν θα το δεχτώ. Επιτρέψτε μου να μην το δεχτώ. Να μην το, τουλάχιστον εγώ. Μπορείτε να μας χαρακτηρίζετε όπως θέλετε.
1: Δεν είναι χαρακτηρισμός απέναντί σας αυτός.
0: Είμαι και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εκεί ανήκω. Άρα θεωρείτε ότι και εμένα ξεδοντιάζει.
1: Όχι. Ως κόμμα, λέω. Ως κόμμα σας ξεδοντιάζει. Στελεχειακά. Δηλαδή, η κυρία Ξενογιανακοπούλου έφυγε και είναι ένα ακόμα στέλεχος που φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με μία αναφορά στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και για το κόμμα Τσίπρα που δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα. Δηλαδή, συντάχθηκε με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και αποχώρησε.
2: Δεν πήγε απέναντι.
0: Αυτό είναι μια απόφαση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, της Μαριλίζας. Εγώ τη σέβομαι απόλυτα. Φαντάζομαι ότι και οι άλλοι σύντροφοι από την Κεντρική Επιτροπή, οι οποίοι φύγανε, την ίδια άποψη έχουν. Αλλά από εκεί και πέρα, ξαναλέω, δεν πρέπει να στουλφοκαμιλίζουμε. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Και εν διάφορη περίπτωση, ξέρετε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, καλό θα ήταν αυτοί οι οποίοι τόσο με τις αποφάσεις τους και με τις πράξεις τους έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν να το κάνουν και να σεβαστούν το πολιτικό κόμμα αυτό που τους έκανε βουλευτές και υπουργούς, όντας μέλη της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς. Εμείς τους αγκαλιάσαμε, τους στηρίξαμε.
2: Ποιοι είναι
0: ακόμα
2: αυτοί?
0: Ακόμα και τα δύσκολα.
2: Δεν έχουν ονόματα επώνυμο.
0: Άμα το Google, άμα το... τους ξέρετε σίγουρα.
2: Εμείς θέλουμε να μας πείτε. Εμείς μπορεί να τους ξέρουμε.
0: Θα τους ενημερώσω.
2: Θα τους μάθω και οι ακροατές μας.
0: Είστε καλοί δημοσιογράφοι και είμαι βέβαιος ότι το ρεπορτάζ θα το ανακοινώσετε στους ακροατές σας. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν να το κάνουν. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή παρακολουθώ, εγώ ξέρετε, ανήκω στο χώρο αυτό από τα μαθητικά μου χρόνια, από την ελαιότητα του συνασπισμού, από το μακρινό 2000. Ήμουν στην ελαιότητα του συνασπισμού με γραμματέα τον Άλεξη Τσίπρα. Και επειδή έχω περάσει πολλά σε αυτό το χώρο, θέλω να πω το εξής. Επειδή παρατηρώ ότι οι φαινόμενα, περάσαμε πλέον από τους κασελακίστας σε κάποιους άλλους ίστας, οι οποίοι τυχαίνουν να είναι και οι. Και τα ίδια πρόσωπα, καλό θα είναι να σταματήσει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τον χώρο, ξαναλέω, ο οποίος τους έκανε βουλευτές και υπουργούς, τους έκανε πρωτοκαθάτα στελέχη, τους έκανε μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, και θα πρέπει να σεβαστούν τον χώρο αυτό και θα πρέπει να σεβαστούν, αν θέλετε, και τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.
1: Ωραία, να μείνουμε στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα αίτημα το οποίο εκ των πραγμάτων έχει γίνει αποδεκτό, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο επαρχής αριθμός υπογραφών, για να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, όπου υπάρχει ένα ερώτημα αν οι συσχετισμοί είναι ίδιοι με την προηγούμενη φορά.
2: Για να αλλάξαν τα πράγματα.
1: Ένα είναι αυτό. Και ένα
0: θέλω
1: δεύτερο.
0: Να σας απαντήσω σε αυτό. Yeah. Γρήγορα σας απαντώ ότι επειδή εγώ δεν είμαι, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής εξ οφίτσιο, με την έννοια ότι είμαι
2: μέλος
0: της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Δεν το γνωρίζω, να σας το απαντήσω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάμε τους συσχετισμούς. Θα πρέπει, ξαναλέω.
2: Πώς άμα αλλάξει η
1: θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με στρατόπεδα. Έχει να κάνει με το ενδεχόμενο. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν υπερψηφιστεί την πρώτη φορά.
2: Την πρόταση Φάμελου.
1: Την πρόταση Φάμελου. Αυτή τη στιγμή με τα νέα δεδομένα να έχουν αλλάξει.
0: Τι να σας πω, δεν το γνωρίζω.

0: Δηλαδή,
1: δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Άκουγα την κυρία Σαπουνά που έλεγε, που είχε ανοίξει ένα ξεκάθαρο παράθυρο προσέγγισης με το Πασόκ, ότι και με το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία.
2: Αυτό αλλάζει με αυτό που έλεγε ο κύριος Φάμελος, βέβαια. Έχει μια διαφορά ουσιαστική.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή, θα είμαι δηλαδή στη συνεδρίαση, θα συμμετάσχω. Και θα φανούν όλα. Δεν μπορώ να τώρα
2: σε εσάς η θέση σας ποια είναι για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή να μείνει σε μια κατάσταση όπου λέει δεν αντιπαρατίθεμαι με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Χωρίς αλλά... όμως να μπορώ να κάνω συνεργασία μαζί, ναι, εφόσον το έχει απορρίψει εκείνος.
1: Ακούστε, ξαναλέω για τις συνεργασίες. Οι συνεργασίες προφανώς μπορεί να είναι σε προγραμματικό επίπεδο, με την έννοια ότι συμφωνείς ή διαφωνείς ή αν θέλετε συντάσει σε μένα με μια νικηφόρα προοπτική ενός πολιτικού χώρου. Είναι ένα πράγμα αυτό. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα που λέει ότι εμείς πηγαίνουμε συντεταγμένα ως ένα κόμμα, ανεξαρτήτως τώρα ποσοστών, έτσι, ως ένα κόμμα και διεκδικούμε και λέμε, παιδιά, κοιτάξτε, επειδή
0: έχει
1: εμείς θέλουμε.
0: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Θα κατεβείτε ως κόμμα στις εκλογές της επόμενης? Λοιπόν, είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα. Και έχει να κάνει και με την ύπαρξή σας
2: ως κόμμα.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πολλές αποφάσεις και συνεδριακές που λένε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς. Τώρα, αυτό νομίζω ότι...
0: Αυτό γίνεται μετεκλογικά όμως.
1: Προεκλογικά γίνεται, όχι. Δεν νομίζω.
0: Αν υπάρχει συνεννόηση, ναι, αλλά δεν υπάρχει συνεννόηση.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Δεν νομίζω. Θα το δούμε. Όλα, ξέρετε κάτι. Πριν 7 μήνες είχα πει σε μια παρέμβασή μου τηλεοπτική ότι την ημέρα των γενεθλίων μου, που ήταν χτες, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, το πολιτικό σκηνικό δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που συζητάμε τώρα. Και επιβεβαιώθηκα. Δεν είναι το ίδιο με πριν από, όχι 7 μήνες ακριβώς, με πριν από 2 μήνες. Αλλά όλοι μας θα πρέπει να συζητάμε με βάση την πραγματικότητα. Ξαναλέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα μέλη, τα στελέχη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι δεν μπορούμε να μην να πάμε απέναντι στην προοπτική, σε αυτό που έχει δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άλλωστε είναι και ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, ημών, έτσι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διεκδικήσει να υπάρξει μια κυβερνόσα παράταξη της κέντρου αριστεράς, η οποία θα σταθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Ότως ή άλλως η ζωή πολλές φορές θα φέρνει διαφορετικά από τους σχεδιασμούς των κομμάτων και οι ψηφοφόροι, ο λαός είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο και δίνει εντολές. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μπάργα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν,
1: εγώ περιμένω από την κυρία Μαλία εδώ τα λουκούμια. Θα τα στείλει οπωσδήποτε και θα δηλώνουμε πικραμένη.
0: Ό,τι και να βγει.
1: Ό,τι και να στέλνει, και να στέλνει λουκούμια. Μας αρέσουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το λουκούμι.
0: Καλημέρα, κυρία Μαλία.
1: Και με καφεδάκι πάει τέλεια. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλους. Δεν ξέρω αν είναι πικραμένοι. Όχι, πικραμένοι δεν είναι. Αλλά έχουμε ντέρμπι πριν καν γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος τη Super League. Έχουμε ντέρμπι εκεί πέρα. Μαρινάκη Αλαφούζος.
2: Καλημέρα.
0: Με φόντο λέω εγώ τα τηλεοπτικά. Λέω,
1: καλά έχουμε, θα πάει και αυτό.
2: Ναι. Έχουμε το δικό μας.
1: Και τις συσχετισμούς στους πολιτικούς θα συμπληρώσω εγώ.
0: Ναι.
2: Καλά,
0: ναι.
2: Όλα μέσα είναι.
1: Όλα μέσα, όπως το λες.
2: Όλα, ό,τι και να πεις θα είναι μέσα. Γιατί, γιατί όλοι ανακατεύονται με το ποδόσφαιρο και θέλουν να είναι κοντά για να κερδίσουν κάτι της. Ναι. Σε όποιον τομέα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Μουντιάλ, Αλαφούζος, Μαρινάκη 7-7. Δεν έχουμε παράταση, δεν έχουμε πέναλτι, έχουμε
0: επαναληπτικό
2: αγώνα. Ναι. Είμαστε στο σύστημα του κυπέλου της Αγγλίας.
0: Ναι. Δεν θα αλλάξουν έδρα, βέβαια. Δεν θα αλλάξουν έδρα. Τίποτα, εγώ έλεγα, περίμενα μήπως μέχρι κάποια τελευταία στιγμή τύχει κάτι σε κάποιον.
1: Στραβοπατήσει και πέσει και στραβουλήξει το πόδι του.
0: Ξαφνικά και δεν εμφανιστεί στη ψηφοφορία.
2: Όχι, εσύ το πας αυτό. Εγώ λέω άλλο, όχι στραβοπατήσει. Είναι που λέει τάξε.
0: Α, καλά, ναι.
1: Τώρα έχει, με το 7-7 είναι σούπερ η κατάσταση.
2: Η λέξη τηλεοπτικά είναι τι θα τάξει κάθε πλευρά.
1: Στους μικρούς.
2: Την άλλη πλευρά που δεν έχει κάποιον από τους 7, τι θα του δώσει παραπάνω, θα του πει έλα, θα σου δώσω 10% παραπάνω από ό,τι προγραμματίζεται. Ψήφισέ με.
1: Πόσο να δώσει, δίνει ένας, δίνει ο άλλος, ο τρίτος θα έχουν να δώσει.
0: Θυμίζει η Πασόκ Νέα Δημοκρατία από ό,τι ήταν το 2000.
1: Που μοιράζανε λεφτά αβέρτα.
0: 500 ευρώ, 530.
2: Λοιπόν, 14 Ιουλίου επαναληπτικός αγώνας στα γραφεία της Super League. Δεν ξέρουμε ποιος θα οριστεί διαιτητής. Μπορεί να είναι ξένος, Έλληνας, θα δούμε.
0: Βάρφα.
2: Μαρινάκη Αλαφούζος θα κατεβούν με την 7. Και όταν θα βγει ο Προέδρος, 16 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση.
1: Θα βγει.
2: Όπου καταλαβαίνετε ότι όποιος βγει.
0: Μήπως θα γίνει κλήρωση για τον Πρόεδρο αντί για μόνο για την κλήρωση.
2: Θα πει και τα νούμερα, όχι, εκεί θα πει και τα νούμερα των τηλεοπτικών. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Μουντιάλ κανονικό, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. 1-2, Χάλαντ ξανά. Ξανά γκολ. Συνεχίζουν τα πιστόλια. Έτσι, αλλά εκεί θα τα βρουν λίγο σκούρα, θα πέσουν πάνω στη Βραζιλία την Κυριακή. Δεν θα είναι πια εύκολη η αποστολή. Εκεί όντως θα τραβήξουν κουπί και όχι το κουπί που τραβάνε και οι
0: παίκτες
2: μετά τη νίκη με το τύμπανο. Γαλλία-Σουηδία, εκπληκτική η Γαλλία. Εκπληκτική το 3-0.
0: Είναι
2: ότι
0: statement. Είμαι εδώ και είμαι έτοιμη να πάρω το μοντέλο.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
2: Δύο γκολ ο Εμπαπέ, πάρα πολύ καλή συνδυασμή. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει άλλα 5 γκολ. Εύκολα όμως. Ναι. Και εύκολα. Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0. Το Μεξικό και αυτό δίνει μήνυμα ότι.
1: Είναι καλή ομάδα, ήταν καλή ομάδα το Μεξικό.
2: Το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αγγλία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη. Δεν έχει κανένα θηρίο απέναντί της η Γαλλία, νομίζω.
1: Καλά, πέταξε η Γερμανία. Μην βιάζεσαι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Θυμάσαι την Ελλαδίτσα. Την Ελλαδίτσα το 2004. Πώς τους πέταγε έξω.
0: Η Παραγουάη πέρασε αποτύχει από τον όμιλο πρώτα απ' όλα. Με εκείνο το παιχνίδι με την Τουρκία που έβρεχε, σφύριζαν οι μπάλες γύρω από τα δοκάρια.
1: Σφύριζαν, δεν μπήκαν μέσα.
2: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Στις 11 ωραίο παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλη.
1: Ναι.
2: Και στις 3 το πρωί εγώ
1: βλέπω Σενεγάλη πάντως. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Καλή, είναι αλλάξει και το Βέλγιο.
2: Οι Βέλγοι πάντα πάνε για. Οι Βέλγοι είχαν καταπληκτική ομάδα. Πηγαίναν τα προηγούμενα μουντιάλ να κάνουν κάτι και ποτέ δεν
1: και
2: το κάνουν.
1: Τώρα
2: είναι γερασμένοι.
0: Με ποιον προπονητή? Τον κύριο Μαρτίνεθ που τον έχει τώρα η Πορτογαλία και επίσης δεν τη βλέπω να πολύ προχωράει.
2: Ναι. Α, Ρόναλντ Κούμαν, μια και τόπες, αποχαιρέτησε την Εθνική Ολλανδίας. Όποιος από τους Ευρωπαίους τους μεγάλους
1: λογικό και επόμενο.
2: Αποκλείεται, φεύγει ο προπονητής. Στον Παναθηναϊκό, Στέφαν Ντεφράι ανακοινώθηκε και επίσημα και θα είναι μέχρι το 2027 στον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή προσθήκη. Έτσι, πολύ έμπειρος.
0: Εμπειρία βάζει στην άμυνα του Παναθηναϊκού,
1: Ακριβώς.
2: Στον Ολυμπιακό, Στάνιτς, οι περιπτώσεις Στάνιτς, Ρόκα είναι στην τελική ευθεία, αλλά έχουν κουράσει. Ανοιχτή υπόθεση του Ντουάρτε. Από εκεί και πέρα είπαμε για τις εκλογές και φυσικά το απόγευμα στις 7.30 όσοι αγαπάνε το τένις, τη Τσιπάς Τζόκοβιτς, το ντέρμπι των νοτιών προαστίων θα το βαφτίζαμε, γιατί και οι δύο παίζουν στο ίδιο κλαμπ εδώ πια, αλλά τυχαίνει να είναι στο Wimbledon αυτό το μικρό, τη μικρή διοργάνωση. Λοιπόν, εντάξει, 7.30 νομίζω ο Τζόκοβιτς, αν έχει ξεκουραστεί, γιατί δύσκολα. Δυσκολεύτηκε να περάσει τον πρώτο γύρο. 3-1 σετ με γεμάτα σετ. Το Τσιτσιπάς πιο εύκολα.
1: Τζόκοβιτς είναι όμως.
2: Θα τους δούμε. Είναι 12-2 Τζόκοβιτς στις νίκες και μάλιστα έχει 11 σερί. Θα δούμε.
0: Εντάξει, ναι, και να σου πω τώρα. Είναι... Ο Τζόκοβιτς πια αρχίζει να έχει κατέβει το λόφο και πάει προς το.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι μικρό. Είναι ένα μεγάλο τεράστιο
2: σπίτι. Το λόφο δεν τον έχει παρακατέβει. Σε δεκάδα είναι.
1: Ναι.
0: Όχι, ήθελα να κάνω την αντιπαραβολή με την πορεία του Τσιτσιπά. Ο οποίος είχε μια πολύ ραγδαία πτώση το τελευταίο.
1: Ξεπετάχτηκε και μετά κατέρευσε.
2: Εκεί πλέον νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξει που πια ήταν η
1: εταιρεία. Και δεν το περνάνε. Βλέπω κιόλας. Και δεν το
2: δεν
1: βλέπω
2: είναι
1: να ξέρω.
2: Με τον πατέρα του και πάλι προπονητής, χωρίς ανεκ νέου, αλλά νομίζω
0: αυτή
2: ότι.
0: Αυτή η σχέση
2: εκεί,
0: δεν ξέρω αν
2: η σχέση έκανε οικογενειακή
0: καλό.
2: Γενικά έχω την εντύπωση ότι του φρέναρε αυτό το άλμα που έπρεπε να κάνει για να βρίσκεται στους τρεις πρώτους και να διεκδικεί Grand Slam και να παίρνει μεγάλους τίτλους.
0: Ξέρεις τι δεν είπες, επειδή έχουν και μισό λεπτό ακόμα, έτσι. Ότι ο LeBron James.
2: LeBron James αποχαιρέτησε τους Lakers
0: και
2: Golden State Warriors κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί γιατί είναι και η Miami στο κόλπο.
0: Έτσι. Γιατί αυτό το Bam Adebayo, Γιάννης Αντετοκούμπο και LeBron James.
1: Θα χαθεί η μπάλα.
0: Δεν θέλει κανένα σουτάρι, αλλά ναι.
2: Όχι, οι μπάλες. Γιατί θα
0: θέλουν
2: πέντε και μπάλες. Με τρεις μπάλες.
0: Ευχαριστώ, Απόστολε.
1: Σε καλημερίζουμε.
0: Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μια κανονική αποφώνηση. Ναι, όπως θα
1: δεν έχουμε και χορηγούς τώρα, καλοκαιρίασε, ναι. Οπότε είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, να μείνετε στον Αθήνα 984 γιατί έρχεται το ένθετο με τις προτάσεις της ημέρας. Τι μπορείτε να κάνετε απόψε, καλοκαιράκι είναι. Προσοχή, τις επόμενες μέρες θα έρχεται και καύσωνας.
1: Όχι, τι καύσωνας. Μεθαύριο το Σαββατοκύριακο λέει βροχές.
0: Για περίμενα.
1: Ναι.
0: Κάτι 39 για ακούω για σήμερα αύριο.
1: Βόρεια Ελλάδα. Εμείς εδώ πέρα δεν μας πιάνει. Όσο πιο νότια πας, τόσο δροσιά έχει.
0: Φοβερό.
1: Απίστευτο. Γίνεται ανάποδο. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Λοιπόν, μετά δελτίο ειδήσεων.
0: Και στη συνέχεια κοντά σας θα είναι και μια ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Και εμείς λίγο μετά τις 9 αύριο το πρωί εδώ.
0: Χαίρετε.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η σημερινή νύχτα φέρνει ένα ευχάριστο μουσικό δίλημα στην Αθήνα. Από τη μία πλευρά, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Beth Hart υπόσχεται μια εσωτερική ακουστική βραδιά. Η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια με την βραχνή φωνή αναλαμβάνει και το πιάνο, τον μπάσο και τις κιθάρες σε ένα λιτό solo show που εστιάζει στο νέο της άλμπουμ You Still Got Me μέσα από μια άμεση blues rock αφήγηση. Στον αντίποδα, η Πλατεία Νερού φιλοξενεί ένα εξάωρο μαραθώνιο ηλεκτρονικής και εναλλακτικής μουσικής στο πλαίσιο του Release Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6, πρώτοι στη σκηνή ανεβαίνουν οι Pale Blue Eyes, το alternative electropop σχήμα από τη Βρετανία, ακολουθούν στις 8 παρατέταρτο οι Garbage, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο κορυφαίος παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής Moby παίρνει τη σκητάλη για το μεγάλο show της βραδιάς με τα θρυλικά πλέον κομμάτια του όπου η ηλεκτρόνικα συναντά τη μελαγχολία και την τρυφερότητα. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Πακετέα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στον εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22. Από 3.000 ευρώ θα λάβουν οι οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Παράλληλα, σήμερα συνεργεία του Δήμου θα περιφράξουν το οικόπεδο τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων, όσο και για τη διενέργεια της έρευνας των αιτιών κατάρρευσης του κτηρίου. Σε ταυτοποίηση της ορού που βρέθηκε στη δασική φωτιά του Ωραιοκάστρου, μετά και τον 66χρονο άνδρα που απανθρακώθηκε χθες, θα προχωρήσουν οι αρχές. Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Κοντά στην ίδια κατοικία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται. Η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται. Μπάραζ επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης Καρυλάου, ενώ ερευνώνται από την κρατική ασφάλεια. Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 4:35 στην περιοχή της Ανάληψης, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε πιθανότατα από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού στην πιλωτή πολυκατοικίας είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενίκων της, σε δύο υπέστησαν εγκάβματα και τρεις αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky. Όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Πρόσθεσε πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτούργοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι γνώση τους. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμό στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγό στην Εγνατία Οδό. Για μόλιβδο μιλούν τα πρώτα στοιχεία. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη στο ύψος της Καλαμίτσας Καβάλα. Στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμετωπιμένοι με επιδημίες, προειδοποιεί ο ΙΕ. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Έλλειψη τροφίμων, νερού και στέγασης για τους επιζώντες που ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι, προειδοποιεί ο ΙΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, που έρχονται να προσθεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσω από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 16 του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό που νίκησαν την ακτή ελεφαντοστού, τη Σουηδία και το Οκοδόρ αντίστοιχα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες καθυστερήσεις επικρατούν αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι το ύψος Χαλανδίου και στη λεωφόρο Μεσογειών στο ρεύμα της Καθόδου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα καταγράφεται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που μεταμόρφωσε έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αλευσίνα. Βοτιλιάζουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας καθώς και του Πειραιά. Ζέτα.
1: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου και την ευχαριστούμε πολύ. Αυτά προς το παρόν, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Αθήνα 984.
5: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Αυτά που συνέβησαν προχθές με τα απογευματινά χειρουργία και αυτά που συμβαίνουν από σήμερα με τους ασθενείς που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας δεν είναι άσχετες μεταξύ τους συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο στο Υπουργείο Υγείας. Αφορούν και πιστοποιούν το γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.

Σήμερα ο μήνας έχει 1η Ιουλίου. Αλλά καλό μήνα δεν μπορούμε να πούμε. Καλό μήνα δεν μπορούμε να πούμε, διότι από σήμερα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην ακούτε τα ψεύδη της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δήθεν έχει πάρει παράταση. Καμία παράταση δεν έχουμε πάρει. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έχει μείνει στη μέση, είτε θα διακοπεί και θα πληρώσουμε πρόστιμα στην Ευρώπη όταν καταλάβουν ότι τα έργα έμειναν ανολοκλήρωτα, είτε θα πρέπει από εδώ και πέρα τα έργα να τελειώσουν με εθνικούς πόρους.

Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα δύο χρόνια, τουλάχιστον όπου ακούτε τη φράση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εσείς να την αντικαθιστάτε με τη φράση πρόγραμμα μπαλώματος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που έμειναν μισά. Έργα βεβαίως τα οποία δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την ανάκαμψη ούτε με την ανθεκτικότητα.

Προγράμματα για μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα. Προγράμματα για αντιπλημμυρικά έργα, για έργα αντιμετώπισης λειψιδρίας και άλλες υποδομές που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν μια κάποια ασφάλεια σε έναν κόσμο ακραίας κλιματικής κρίσης, σχεδιάστηκαν λάθος, απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα, δεν θα γίνουν ποτέ.

Και ακόμη και προγράμματα για την υγεία. Ακόμη και αυτά ήταν μπαλώματα και τώρα ολοκληρώνονται άδοξα. Απογευματινά χειρουργία με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τέλος. Έγιναν μόνο τα μισά από όσα είχαν υπολογιστεί. Και τώρα μας μένει η πρακτική των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να πληρώνουμε από την τσέπη μας για να παρακάμπτουμε άλλους ασθενείς στη λίστα αναμονής. Και τα προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Επίσης τέλος, χθες ενημερώθηκαν οι ασθενείς που ήξεραν ότι θα κάνουν 8 δόσεις, ότι δηλαδή ήταν καλυμμένοι και είχαν δωρεάν φάρμακα ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να δίνουν από την τσέπη τους περίπου 4 εκατοστάρικα το μήνα, αν θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πανάκριβη αλλά τόσο αποτελεσματική θεραπεία. Και βγαίνει ο Υπουργός και λέει: αυτοί έφταιγαν, έπρεπε να ξέρουν ότι 30 Ιουνίου τελείωνε το πρόγραμμα. Λες και όταν τους είπαν ότι θα είναι οι δόσεις 8, δεν είχαν μετρήσει καλά ότι από τον Ιανουάριο 8 μήνες σημαίνει μέχρι τέλη Αυγούστου, δεν σημαίνει 30 Ιουνίου. Γι' αυτό σας λέμε: δεν είναι για καλό μήνα σήμερα, για κλάφτα χαράλαμπε είναι. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 14 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βετζηλαίου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η διεύθυνση είναι 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, εάν επιβεβαιωθεί αυτό που λένε οι καταγγέλλοντες και οι καταγγέλουσες, οι άνθρωποι από τις 7 οικογένειες που έχασαν χθες τους κόπους μιας ζωής όταν κατέρευσε η πολυκατοικία τους, η πολυκατοικία που διέμεναν στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, ότι έλεγαν στο μηχανικό του διπλανού εργοταξίου που έκανε έργα ότι η πολυκατοικία γέρνει και εκείνος τους απαντούσε ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, πραγματικά θα είναι απτάγραφα. Καλά, γενικώς είναι απτάγραφα να χτίζουν ένα σπίτι δίπλα σου και να πέφτει το δικό σου, αλλά ειδικά αν έχει γίνει αυτό κι αν είναι απτάγραφα, έτσι. Τώρα, για να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που λέγαμε εισαγωγικά, το γεγονός ότι από σήμερα δεν υπάρχει ταμείο ανάκαμψης στη χώρα, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει προς το παρόν τουλάχιστον καμία παράταση, υπάρχει μια συζήτηση κάπως υπόκοφη η οποία συνεχίζεται ευρωπαϊκά, κυρίως για τα μάτια της Ουγγαρίας, η οποία μπήκε στο δρόμο της ευρωπαϊκής κανονικότητας τον περασμένο Μάιο με την ήττα του Ορμπάν και εντάχθηκε με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο ανάκαμψης. Μήπως αποφασιστεί να συνεχιστεί να υπάρξει μια παράταση προκειμένου να μπορέσει και η Ουγγαρία και άλλες χώρες που έχουν μείνει πίσω να απορροφήσουν τα κονδύλια τα οποία αφιδώς προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή η συζήτηση και χρόνο θα πάρει και κατά πάσα πρόβλεψη, με την εξαίρεση ίσως της Ουγγαρίας, για όλους τους υπόλοιπους που είχαν 4 ολόκληρα χρόνια, μη σας πω 5, να σχεδιάσουν, να διορθώσουν, να δουν τι τραβάει και τι δεν τραβάει, να κάνουν διαγωνισμούς, να συμβασιοποιήσουν και να τα δουν όλα, να ολοκληρώνονται, να κόβουν και τις κορδέλες τους κλπ. Και να δουν και τις θετικές συνέπειές τους. Για όλους λοιπόν τους υπόλοιπους, ακόμη όπως λένε όσοι ξέρουν τις συζητήσεις οι οποίες διαμείβονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, ακόμη κι αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα είναι απόφαση για υπάρχοντα έργα τα οποία ενδεχομένως είναι στο τελικό ή κοντά στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους. Όχι για έργα τα οποία τσάτρα πάτρα θα επιχειρήσουν διάφοροι επιτίδιοι να εφεύρουν τώρα και να τα βάλουν στο πρόγραμμα μόνο και μόνο για να απορροφηθούν τελευταία ώρα κάποια λεφτά τα οποία θα μπορούσε να πάρει η χώρα, αλλά δεν τα πήρε. Και βέβαια, όταν φτάνουν ακόμη και μέσα τα οποία τα λες και φιλελεύθερα και σίγουρα δεν τα λες εχθρικά προς την κυβέρνηση, να υπογραμμίζουν ότι οι μεσαίοι και οι μικρομεσαίοι σε αυτό το πάρτι δεν ήταν καλεσμένοι, όπως έγραφε χθες ο ιδρυτής και διευθυντής του liberal.gr ο Θανάσης Μαυρίδης, όταν φτάνει ακόμη και η Καθημερινή να κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων στο οικονομικό της ένθετο και όχι μόνο σχετικά με το πόσο λίγους και λίγες αφορούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν ο εμβληματικός αρθρογράφος και εκλεκτός συνάδελφος επίσης στην Καθημερινή, ο Κώστας Καλίτσης, έχει αφιερώσει δεκάδες άρθρα για το πόσο χαμένη και σπαταλημένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πόσο λίγα χρήματα πήγαν σε κοινωνική κατοικία, σε έργα υποδομής, σε έργα ανθεκτικότητας, σε όλα αυτά που αποτελούσαν το job description του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελούσαν την ιδρυτική του πράξη, αποτελούσαν την κύρια αιτία για την οποία και συγκροτήθηκε. Τότε είναι σαφές ότι τα πράγματα όλα οδηγούν στο ότι από χτες το βράδυ, από χτες τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, τελείωσε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Κάτι το οποίο, εάν επιστοποιείται μια φορά, όταν δει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει με την απένταξη έργων που έχουν να κάνουν με αποθήκευση ενέργειας, με το πόσα αντιπλημμυρικά δεν έγιναν, με το πόσα έργα για τη λειψιδρία δεν έγιναν, με γέφυρες, με άλλες υποδομές κτλ., αν αυτό ισχύει μια φορά, αν πιστοποιείται μια φορά, όταν πρόκειται για το σύστημα υγείας πιστοποιείται άπειρες φορές. Πιστοποιείται άπειρες φορές, διότι κυρίες και κύριοι, εκεί είχαμε διάφορα προγράμματα εξετάσεων με τα οποία απλώς ροκάνιζαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα έδιναν σε παραπεμπτικά ακριβώς γιατί δεν είχαν τι να τα κάνουν. Είναι χρήματα που μια κανονική χώρα είτε θα τα αξιοποιούσε για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, είτε για την κατασκευή νέων δομών υγείας. Εδώ μας έρχονταν στο κινητό διάφορα παραπεμπτικά. Καλά και άγια, δεν λέει κανείς, και προφανώς από αρκετά από αυτά τα
παραπεμπτικά τα οποία εξελίχθηκαν σε εξετάσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που βρήκαν πράγματα πολύ νωρίς τα οποία δεν θα τα βρίσκαν ποτέ ή όταν τα βρίσκαν μπορεί να ήταν αργά. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πάντως βλέπουμε, είτε μιλάμε για τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, είτε μιλάμε για το ότι δεν υπήρξε καμία πρόνοια για δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα μία από τις ειδήσεις οι οποίες πέρασαν στα ψηλά ήταν ότι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράστηκαν 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστούν δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ γιατί δεν μπήκε στον κόπο να τα ζητήσει. Και η Ελλάδα, όλα αυτά στην Ελλάδα, που είναι η ταχύτερα γυράσκουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα κατά στην οποία όλοι και όλες κατά καιρούς πέφτουμε από τα σύννεφα όταν έπειτα από τον θάνατο κάποιου ηλικιωμένου ή από κάποια καταγγελία συγγενούς ή από κάποια έφοδο των αρμόδιων αρχών ανακαλύπτουμε άλλο ένα δίθεν γεροκομείο που αποδεικνυόταν κολαστήριο και όλοι και όλες ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά αντί να βγουν να δουλέψουν, αντί να κάνουν οτιδήποτε, η δουλειά τους, σε δουλειά τους έχει μεταβληθεί το να φροντίζουν έναν ηλικιωμένο στην οικογένειά τους, ακριβώς διότι η χώρα στην οποία ζουν δεν φρόντισε ποτέ να φτιάξει ένα επαρκές δίκτυο προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για να τελειώνουν οι άνθρωποι σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, να τελειώνουν με αξιοπρέπεια τις μέρες τους. Μεγάλο πράγμα η αξιοπρέπεια. Όταν όμως όλα αυτά σχεδιάζονται ή υλοποιούνται από ανθρώπους με τα χρυσά ιδιωτικά συμβόλαια υγείας και τα λοιπά και τα αποταμιευτικά που έχουν λυμένα τα δικά τους θέματα και τις δικές τους ανασφάλειες σε σχέση με τη δική τους τρίτη ηλικία, πολλές φορές δεν μπαίνουν στα παπούτσια που λένε και όσοι μεταφράζουν τα αγγλικά σε ελληνικά, δεν μπαίνουν στη θέση ας πούμε εμείς, ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους να μεγαλώνουν και πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν έρθει η ώρα ενός εγκεφαλικού, μιας ασθένειας, ενός Πάρκινσον, μιας άνοιας, οτιδήποτε που καθιστά την αυτόνομη διαβίωσή τους αδύνατη και πρέπει να προστρέξει η οικογένεια για να τους στηρίξει σε αυτή την τελευταία φάση της ζωής τους. Και για να μείνουμε στα του Ταμείου Ανάκαμψης, είχαμε λοιπόν πολλά να έρχονται σε SMS, πολλά παραπεμπτικά για εξετάσεις, είχαμε τα προγράμματα των απογευματινών χειρουργείων, τώρα τα προγράμματα αυτά τελειώνουν, από εδώ και πέρα η κυβέρνηση είτε θα πρέπει να δίνει εθνικούς πόρους για να συνεχιστούν, είτε από εδώ και πέρα, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, μας μένει αυτή η πρακτική, δηλαδή μια κερκόπορτα η οποία πλέον γίνεται κεντρική πύλη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι δηλαδή πρέπει από εδώ και πέρα να πληρώνεις για να κάνεις μία αρθροπλαστική ή οτιδήποτε άλλο ή έναν καταράκτη στην ώρα σου και να μην περιμένεις 2,5 χρόνια, να βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και να λέει να ορίστε τα 2,5 χρόνια για έναν 4 μήνες αναμονή, αλλά στο τέλος τώρα που τελείωσαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης αυτό να συμβαίνει, διότι αυτοί οι 4 μήνες έγιναν 4 μήνες αναμονή, διότι από εδώ και πέρα θα πληρώνεις από την τσέπη σου.

Τα ίδια, κυρίες και κύριοι, και με τα προγράμματα για τους ασθενείς, για τα προγράμματα με τους, τα προγράμματα παχυσαρκίας για τους ασθενείς. Μιλάμε για τα δύο αυτά τα περίφημα φάρμακα, τα οποία στην αρχή τα μάθαμε ως φάρμακα διαχείρισης του διαβήτη. Τελικώς αποδείχτηκε, τουλάχιστον όπως λένε οι επιστήμονες, εμείς ειδικοί δεν είμαστε, ούτε θέλουμε να το παίζουμε, ότι είναι πολύτιμη η συμβολή τους για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όταν αυτή η παχυσαρκία είναι σε σημεία τέτοια που καθίσταται απειλητική για την ζωή κάποιου. Θυμίζω ότι η παχυσαρκία εδώ και άπειρα χρόνια πλέον σε όλες τις χώρες του κόσμου αναγνωρίζεται ως μια χρόνια ασθένεια, η οποία έχει επιπτώσεις σε όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες του οργανισμού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε πάρα πολλοί ασθενείς αυτά τα ακριβά φάρμακα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τα προγράμματα, και πλέον αυτοί οι ασθενείς, τουλάχιστον για 2 μήνες, ώσπου να ξημερώσει ο Σεπτέμβριος δηλαδή, μένουν ακάλυπτοι ή από εδώ και πέρα θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους. Είναι περίπου 400 ευρώ το μήνα τα φάρμακα αυτά, να σας πω, γιατί το έψαξα λίγο το θέμα. Είναι αυτονόητο ότι τα 400 ευρώ το μήνα δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί ο καθένας και η καθεμία με ευκολία να βγάλει από την τσέπη του. Και έρχεται και ο κύριος Γεωργιάδης να πει στους ασθενείς, ας φρόντιζαν, να σε έκαναν τα κουμάντα τους. Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι το πρόγραμμα λήγει 36 και θα δούμε τι θα κάνουμε από Σεπτέμβριο. Τώρα, αν μπαίνατε σε αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας τον Ιανουάριο και σας έλεγαν ότι το κράτος σας διασφαλίζει 8 δόσεις, φαντάζομαι ότι θα ήταν και είναι πολύ εύκολο για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, από εμάς, να κάνει τις πράξεις και να δει ότι από τον Ιανουάριο, αν μετρήσουμε 8 μήνες, φτάνουμε στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο μήνας έχει 1η Ιουλίου. Άρα, οι δόσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν καλύπτονται. Αυτό χοντρά-χοντρά σημαίνει 8 κατοστάρικα, και η προειδοποίηση του κυρίου Γεωργιάδη ότι ξέρανε ότι 30 Ιουνίου θα έλεγε το πρόγραμμα σημαίνει κοροϊδία, σημαίνει εμπεγμό. Και μην νομίζετε, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, ακόμη και αν η κυβέρνηση αποφασίσει από Σεπτέμβριο να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα απογευματινά χειρουργεία με εθνικούς πόρους, ακόμη και αν αποφασίσει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα διάφορα παραπεμπτικά για τις εξετάσεις, για τα καρδιακά, τις χοληστερίνες κλπ. Ή για, τις εξετάσεις, τις μαστογραφίες των γυναικών κλπ. Όλα όσα αυτή τη στιγμή γίνονταν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, είτε τα προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, όλα αυτά θα είναι χρήματα τα οποία θα αφαιρούνται από αλλού. Αυτό σημαίνει εθνική πόρη, αυτό σημαίνει ότι αντί για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα έχουμε ένα πρόγραμμα μπαλώματος των έργων που δεν έγιναν. Θυμίζω ότι εάν έπειτα από 4,5-5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώσει ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχουν μείνει στα μισά, θα ζητηθούν πίσω και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που προλάβαμε ήδη να πάρουμε για αυτά τα έργα, έστω για να γίνουν και κατά το ίμιση. Και δεν είναι αυτό. Ας πούμε ότι τα χρήματα περισσεύουν, που δεν περισσεύουν. Ας πούμε ότι η οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει, που δεν θα συνεχίσει να υπεραποδίδει. Ας πούμε ότι όλα αυτά με έναν τρόπο θα γίνουν. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ίσως δεν είναι αυτό. Το θέμα, καταρχάς, να πούμε γιατί λέμε ότι η οικονομία δεν θα υπεραποδίδει. Δεν θα υπεραποδίδει διότι έρχεται ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's να μας υπενθυμίζει ότι τα δημοσιονομικά μας δεν είναι τόσο καλά όσο η κυβέρνηση κομπορημονεί, και όσο βεβαίως και διάφορα στελέχη του Πασόκ όπως η κυρία Διαμαντοπούλου λένε δημοσίως. Έρχεται λοιπόν ο οίκος Moody's και μας λέει, το διαβάζω μόταμό από το πολύ καλό K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η πολιτική των υπερπλεονασμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη, και αυτό, όπως λέει ο Moody's, θέτει ένα αμφιβόλο τη δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά το ελληνικό χρέος στο μέλλον. Τα εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα των τελευταίων ετών δεν είναι πολιτικά βιώσιμα επαόριστον, καθώς οι πιέσεις υπέρ των δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών θα αυξηθούν. Άμα τα λέει ακόμη και ο Moody's, καταλαβαίνετε, έτσι.
Αλλά για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε, εδώ ας πούμε ότι τα λεφτά υπάρχουν, ότι τα λεφτά θα βρεθούν, ότι θα βρέξει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, ότι ο περίφημος καλός θεός της Ελλάδος θα βάλει πάλι το χέρι του, αν και τα τελευταία αρκετά χρόνια φαίνεται ότι έχει πάει σε μόνιμες διακοπές. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα λεφτά θα βρεθούν. Το θέμα, ξέρετε, είναι η νοοτροπία. Δηλαδή είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, πλέον μιλάμε για μια κυβέρνηση που μπήκε προχτές στο 8ο έτος της συνεχούς, αδιάλειπτης και ανενόχλητης, καθώς μιλάμε για ευρεία αυτοδυναμία και πλειοψηφία στη Βουλή, διακυβέρνησης και κυριαρχίας της. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, εδώ και 8 χρόνια, έχει μία νοοτροπία ότι παίρνουμε λεφτά, με αυτά τα λεφτά μπαλώνουμε, αλλά δεν φτιάχνουμε συγκεκριμένες δομές. Δεν κάνουμε δηλαδή νέους παιδικούς σταθμούς, δουλεύουμε με τα βάουτσερ και κάθε χρόνο ψαχνόμαστε ποιοι και πότε θα πάρουν βάουτσερ κλπ. Δεν φτιάχνουμε δομές για να έχουν όλα τα σχολεία τους καθηγητές και τους δασκάλους από την αρχή ή για να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία ολοήμερα προγράμματα με το καλημέρα από τις 14 Σεπτεμβρίου. Καθόμαστε μέχρι τα Χριστούγεννα και κουβεντιάζουμε σε ποια σχολεία έχουμε ελλείψεις στα ολοήμερα. Καλά, για την παράλληλη στήριξη ούτε λόγος, έτσι. Βάζουμε θερμοπροσώψεις και φωτοβολταϊκά στα νοσοκομεία. Φτιάχνουμε και πολλά τμήματα επιγόντων περιστατικών, TEP. Πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, τα εγκαινιάζει όντως. Είναι όντως κουκλιά, όπως βγαίνει και με τόσο γλαφυρό και παραστατικό τρόπο, τον τρόπο ενός τηλεπολιτή, τα λέει ο Υπουργός Υγείας. Και κανείς δεν βγαίνει να πει ότι ο λόγος που η κυβέρνηση έχει επικεντρώσει την προσοχή της στα TEP έχει να κάνει με το ότι για να φτιάξεις TEP δεν χρειάζεται να κάνεις προσλήψεις. Τα τμήματα επιγόντων περιστατικών όλων των νοσοκομείων λειτουργούν με κυκλικές βάρδιες από τις κλινικές του κάθε νοσοκομείου. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από κάθε κλινική με κυκλικό τρόπο, με 8 ώρα, 12 ώρα, με τις κυκλικές εφημερίες κατεβαίνει και εξυπηρετεί τα TEP. Οπότε εσύ κόβεις κορδέλες, αλλά δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε έναν νοσηλευτή των 700 ευρώ. Bingo, bingo. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα μείνουμε με τα βάουτσερ στο χέρι, θα λέμε γιατί πάλι πρέπει να πληρώνουμε για να κάνουμε μια επέμβαση στην ώρα μας ή γιατί δεν έχουμε περισσότερους χειρουργούς και δεν λειτουργούν χειρουργικές κλίνες στο σύστημα υγείας και γιατί δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν επιλογές. Γιατί υπάρχουν επιλογές και σχεδιασμοί είναι η απάντηση και όχι γιατί φταίει η κακιά μας η μοίρα και το κακό το ριζικό μας. 10 και 32, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν, διέταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών. Βοήθημα 3.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σοβαρότερο περιστατικό έγινε σε πολυκατοικία στην περιοχή Ανάληψης Χαριλάου, όπου τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης ορού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την Αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κατάρ, δηλώνει Τεχεράνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στην ευθύνη και το μικρόφωνο. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, εμένα μ' άρεσε αυτό το βίντεο του κύριου Μιλωνάκη. Δεν ξέρω τι σχόλιο θέλετε να κάνω. Το ότι πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που τον βοήθησαν σε αυτήν την δύσκολη περιπέτεια και ότι ο άνθρωπος πήγε όρθιος να το κάνει. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι μακάρι να δουν στην κυβέρνηση πως ένας άνθρωπος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό μπορεί να ξαναγυρίσει όρθιος στα πόδια του αν έχει την κατάλληλη φροντίδα, και να διασφαλίσουν όλοι και όλες μας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θέσης κλπ, να έχουν την ίδια φροντίδα με τον κύριο Μιλωνάκη, να είναι τόσο καλές όλες οι κλινικές όσο η κλινική της κυρίας Κοντανίδου που τον ανέλαβε και έκανε πραγματικά σπουδαία πράγματα, και να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία κέντρα αποκατάσταση στην Γερμανία, ή ακόμη καλύτερα να έχουμε και εμείς εδώ τόσο σπουδαία κέντρα αποκατάστασης. Καλημέρα στον κύριο Τασούλα, θα το κοιτάξω αυτό που μου λέτε και με τα θέματα και με τη συνέντευξη και θα τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη που λέει καλό μήνα και ας με λένε Χαράλαμπο, επειδή είπαμε στην εισαγωγή ότι σήμερα είναι για κλάφτα Χαράλαμπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον κύριο Ζωτό. Θαύμα λέει, έγιναν 20.000 απογευματινά χειρουργία, αλλά η λίστα από 90.000 έπεσε στις 7.000. Δημιουργική λογιστική το έλεγαν αυτό παλιά, έχω την αίσθηση. Η κυρία Αγγελική από το Βόλο μας λέει διάφορα περίεργα τα οποία έχουν γίνει με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Η κυρία Ειρήνη μας λέει ότι τα ημιτελεία χρέαστα έργα θα τα πληρώσουμε εμείς. Πάντως το 1,5 δις της συμβουλοκρατίας, οι διάφοροι σύμβουλοι επικοινωνίας και οι εταιρείες οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι από τα 7, 8, 10 εκατομμύρια του 2018 και 2019 έχουμε φτάσει στο 1,5 δισεκατομμύριο, και φυσικά όλα αυτά αφορούν ελάχιστα στις εταιρείες του κλάδου, και μην πέσετε από τα σύννεφα. Η ανάθεση των project για τις επικοινωνιακές συμβουλές και όλα αυτά γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Καλημέρα στην κυρία Πανουριά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, καλό μήνα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, καλό μήνα.

0: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γιατροί, και αν δείτε και οι γιατροί οι οποίοι μιλούν εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, αυτό λένε, ότι οι θεραπείες, έστω αυτοί οι 8 μήνες, πρέπει να ολοκληρωθούν. Ότι δεν αφήνεις θεραπείες στη μέση. Και εδώ που τα λέμε, επαναλαμβάνω, χωρίς να το παίζουμε ειδικοί, εδώ παίρνεις αντιβίωση και σου λέει ο γιατρός ότι ακόμη και όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα πρέπει να ολοκληρώσεις τον κύκλο. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα 8-μήνο, 10-μήνο πρόγραμμα κλπ. Για να χαθούν δεκάδες κιλά και να ρυθμιστεί το σώμα για να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία. Καλημέρα και στην κυρία Βάσο. Λέει καλό μήνα, και επειδή είναι μήνας διακοπών, καλές διακοπές σε όσους καταφέρουν να πάνε. Πράγματι, αν και αν κρίνω από την τελευταία έρευνα, από το τελευταίο report του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, γίνονται κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότεροι και περισσότερες οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι δεν μπορούν και δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Κοιτάξτε, το μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, το καταλαβαίνω, και καταλαβαίνω ότι και πολλές φορές και ανθρώπινα, δηλαδή, αν το δει κανείς, έξω έχει χαρά Θεού, ετοιμάζεστε όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές κλπ. Το καταλαβαίνω αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετά κρούσματα ωρεοποίησης της πραγματικότητας γύρω μας. Φαντάζομαι ότι κάποιοι και κάποιες πρέπει και να τα λέμε, ειδικά όταν μιλάμε για την μεγάλη εικόνα. Είναι πολύ εύκολο να βάλει καλές ταμπέλες, να μιλήσει για την καλύτερη κυβέρνηση, τη χειρότερη κυβέρνηση κλπ. Αλλά όταν μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει, από τη χώρα πέρασε και δεν ακούμπησε, εκτός από τους λίγους και εκλεκτούς, επαναλαμβάνω, όταν άλλες χώρες έχουν μετασχηματιστεί εντελώς, και αυτό δεν αποτελεί καν μέρος στη δημόσια συζήτηση, ούτε υποθέμα του θέματος, του τελευταίου θέματος στα δελτία, αυτό είναι πρόβλημα, έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επισήμως πλέον υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Καλημέρα, κύριε Σγουρέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και κάθε καλό στις εκπομπές σας για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί λείπει η ενημέρωση, γιατί έχουμε μια υπερπληροφόρηση η οποία συνοδεύεται από την παραπληροφόρηση, και ενώ υπάρχουν προβλήματα σοβαρότητα, τα κυκλοφοριακά, τα οικονομικά, τις ακρίβειες, με την υγεία, με την παιδεία, με την κοινωνική πολιτική κτλ. Περί άλλα τυρβάζουν. Τους παίρνουν τα σπίτια, γίνεται χαμός, και εμείς καθόμαστε, ας πούμε, και συζητάμε σε ένα αλφα επίπεδο για το αλουνού του πέμπτου σπίτι. 300.000 κόσμος έχει το πρόβλημα με τα δάνεια. Έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος να μπαίνει το επιτόκιο στο μήνα και όχι στο κεφάλαιο.
0: Το νομοθέτησε η κυβέρνηση, δεν το νομοθέτησε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα. Πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να συζητήσουν όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, τι άλλες πρακτικές υπάρχουν. Βεβαίως έβγαλε το ΠΑΣΟΚ τη δική του τη θέση και τα λοιπά, αλλά μπορεί να προτεθούν και άλλες θέσεις. Λέω την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή να δοθεί μια τριετή αναστολή και έλεγχος παράλληλα με όλες τις συμβάσεις μεταξύ των ανθρώπων που πήραν χρήματα από την τράπεζα, η τράπεζα που πήρε τα χρήματα και μετά τα πούλησε στα φαντ κτλ. Να γίνει ένα έλεγχο τι πραγματικά έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σιωπηλοί σε όλο αυτό το πράγμα. Και μετά το κυριότερο για μένα που σας το είπα πρώτα είναι το κυκλοφοριακό. Για να φύγω από το σπίτι μου και να πάω στη δουλειά, θέλω μια μισή ώρα τουλάχιστον. Κυρίως τις πρωινές ώρες. Και άλλη μια μισή ώρα για να γυρίσω. Τις απογευματινές ώρες. Δεν μιλάω για Δευτέρα, άντε και Τετάρτη. Ναι. Μιλάω για Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Δεν είναι ζωή αυτή. Είμαστε όμοιροι στην Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Κάποιο η έξυπνη πόλη κτλ. Μόνο έξυπνη δεν είναι.
0: Υποθέτω ότι αν είχαμε ένα στέλεχος της κυβέρνησης τώρα στην παρέα μας, θα σας διέκοπτε για να σας πει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μαγικές συνταγές για το κυκλοφοριακό όμως.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό θα έλεγε, γιατί μπορούσε να πει τίποτε άλλο.
0: Τι θα το απαντούσατε λοιπόν?
1: Ότι από το 23, από το 19 μέχρι το 26 σήμερα είναι 7 χρόνια. Μεσολάβησε ο COVID, 2 χρόνια. Είχαν όλο το χρονικό διάστημα αυτά να τα προβλέψουν και να δοθούν λύσεις. Να τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν πολλαπλασιαστεί, να έχουν δοθεί οδηγίες σοβαρές και έξυπνες τακτικές όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου κτλ.

0: βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Αλλά έβαλε, λέει, 150 τροχονόμους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και τι έγινε. Μετά τι έγινε με τη λεωφορείδα. Πολλαπλασιάστηκε ο κεντρικός δρόμος, η κεντρική αρτηρία, από τα 5 χιλιόμετρα πήγε στα 15. Για πάτε να ανεβείτε η Κηφισίας, για πάτε να ανεβείτε η Μεσογείο σε όλες τις αιχμές. Δεν παραπατάει τίποτα. Ή να κατεβείτε. Ή να φύγετε από τη Βαρυμπόμπη ή να κατέβετε κάτω στον Πειραιά. Δεν είναι. Μαρτύριο. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή κάνουν 4 ώρες από τη Θεσσαλονίκη να έρθουν στην Αθήνα και 2 ώρες κάνουν για να πάνε στον προορισμό τους μετά από την Βαρυμπόμπη.
1: Και μια που λέμε τώρα για τα θέματα της πόλης.
0: Τι να πει η κυβέρνηση τώρα. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό η κοινωνία βράζει πάρα πολύ και γι' αυτό ένα 75% της κοινωνίας, να μην πω παραπάνω, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είναι εναντίον της κυβέρνησης. Το ξέρουν αυτό από την κυβέρνηση. Και προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να ξεγελάσουν τον κόσμο. Δεν μπορούν να το ξεγελάσουν. Το πρόβλημα είναι στην αντιπολίτευση που πρέπει να μην είναι 10 κόμματα της δημοκρατικής παράταξης και να κοιτάξουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό. Θέλει πολιτική συνοχή ή κέντρο αριστερά που λένε. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας χωρίς ένα βουλευτή να βγαίνει και να λέει εγώ είμαι αντιπολίτευση. Επειδή έχει μια υπερπλήρη ας πούμε επικοινωνιακή στήριξη από διάφορους οικονομικούς κύκλους. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματική. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας.
1: Μια που μιλάτε τώρα γι' αυτό.
0: Η θέση που του αξίζει.
1: Μια που μιλάτε όμως γι' αυτό και έχει ανοίξει και μια πλούσια συζήτηση στο κόμμα σας, στο ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα το οποίο σήμερα 1η Ιουλίου μετράει έναν μήνα και 5 μέρες ζωής και με το καλημέρα είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, δεν δείχνει ότι την πολιτική αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να γίνει ο υποδοχέας του πλειοψηφικού πλέον αιτήματος για πολιτική αλλαγή.
0: Συνήθως λένε και είναι σωστό αυτό, οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι, φτάνει να είναι σωστή η αριθμή. Εγώ δεν αρνούμαι τις δημοσκοπήσεις, τις βλέπω όλες, ακόμη και τις πιο δύσκολες ας πούμε εντός εισαγωγικών. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι μεταξύ των δύο κομμάτων του ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει τεράστια διαφορά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει μία ανανέωση στελεχών, προσώπων κτλ. Που είναι έτοιμο, είναι ζήτημα χρόνου να τις επιδείσουν και να κάνουν το κίνημα που είχε γίνει παλιά στην εποχή από το 1975 κτλ. Επαναλαμβάνεται λοιπόν αυτή η κινηματική διαδικασία και θα το δείτε πολύ σύντομα, θα πάρει σάρκα και οστά.
1: Κύριε Σγουρέ, γιατί κάτι που δεν έγινε 3 χρόνια που δεν υπήρχε ο Τσίπρας και διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα γίνει τώρα?
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, είχατε 3 χρόνια όμως.
0: Δεν φτάνει. 3 χρόνια δεν είναι τίποτε. 3 χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1975 μέχρι το 1981 ήταν αντιπολίτευση. 6 γεμάτα χρόνια. 1975-1981. Δεν το βάλαμε κάτω. Ξηρικάδες ήμασταν. Και τότε δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνιακή ας πούμε κάλυψη σε όλα τα θέματα. Τα ποδαράκια μας και τρέχαμε. Τώρα λοιπόν που αρχίζει πλέον και οριστικοποιείται το πρόβλημα, το κοινωνικό, το οικονομικό και το εθνικό, μην το ξεχνάμε. Αυτά τα τρία θέματα είναι τα βασικά. Αυτά λοιπόν τα τρία θέματα, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται ότι είναι μία σταθερά μέσα στην κοινωνία, στο κράτος στο οποίο ζούμε. Εγώ δεν αρνούμαι την ύπαρξη των άλλων κομμάτων. Εγώ λέω από την εμπειρία μου στα τόσα χρόνια, εγώ του ιδιωτικού τομέα ήμουνα, δεν ήμουν του δημοσίου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι είναι να βγαίνει στη σύνταξη και να σου κόβουν το 50% και να σου λέει ο άλλος έλα μωρέ δεν πειράζει. Αυτή είναι η κουβέντα η οποία γίνεται. 300.000 και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Γιατί παίρνουν 2.000, παίρνουν 2.500 και το παίρνουν 1.000. Πώς θα πληρώσουν τη δόση? Έρχεται λοιπόν η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι, το δίνει στα φας, πάει τελείως, έρχεται το φας, μετά στο λέει 2 φορές επάνω. Και αν πας να το ξοφλήσεις στην τράπεζα, σου λέει η τράπεζα, αλλά εγώ δεν το έχω τώρα το δάνειο, το έχει η τάδε εταιρεία. Πώς τις λένε αυτές
1: οι πρακτικές. Ναι, ναι, οι servicers, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακουμπάνε στην κοινωνία. Μια το κυκλοφοριακό, μια τα σπίτια που κινδυνεύουν να χάσουν οι άνθρωποι, μια η ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά μέσα, μια η Αττική που έχει γίνει μια προσπέλαστη πόλη. Θέματα υγείας, θέματα παιδείας, θέματα εγκληματικότητας, θέματα ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίες λέξεις αυτές. Ούτε βγαίνουν αυτές οι λέξεις μετά από κάποιο ας πούμε εγχειρίδιο κτλ. Τα ζούμε κάθε μέρα. Είμαι μέσα στην Αθήνα από μικρό παιδί. και στο κέντρο της Αθήνας και στον Μπραχάμι και στη Νέα Σμύρνη και στη Γλυφάδα και στην Αριστοτέλη, στο κέντρο, παντού. Δεν ξέρω την Αθήνα, πέσω και ένα κατωτά. Και ο κόσμος περνάει πρόβλημα μεγάλο. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα. Αυτό είναι. Δεν προετοιμάστηκε η κυβέρνηση στα 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση να προλάβει, ας πούμε, αυτού του είδους καταστάσεις. Και σου δίνει τώρα ένα-δύο κατοστάρικα. Α, θα σας δώσω δύο κατοστάρικα. Με δύο κατοστάρικα τι θα κάνεις? Με δύο κατοστάρικα πας μια φορά στο σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Σου φτάνουν τα δύο κατοστάρικα το χρόνο. Τα καινούργια τα παιδιά πώς θα μπορέσουν να χτίσουν το σπιτικό τους? Οι γονείς που θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα ταΐσουν, να τα σπουδάσουν και μετά να βρουν δουλειά. Βλέπετε εσείς τέτοια προοπτική στην Ελλάδα? Το δικό μου το παιδί έφυγε έξω. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα παιδιά έξω λένε μη τυχόν και γύρισε στην Ελλάδα. Και εδώ λένε προσπάθεια για να γυρίσουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Πώς θα γυρίσουν?
1: Κύριε Σγουρέ,
0: 800 και 1000 ευρώ.
1: Έχει ανοίξει μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ κατά πόσον δυσκολεύει ή όχι ο στόχος της πρωτιάς, ο τεθειμένος από τον πρόεδρό σας στόχο της πρωτιάς μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση?
0: Όχι, θα ξεφουσκώσει. Είναι ένα μπαλόνι το οποίο το φουσκώσαν άρον-άρον. Σέβομαι, εκτιμώ, αλλά αυτού του είδους κόμμα χωρίς ένα βουλευτή και να εξαγγέλει ότι είναι σήμερα την πολίτευση και αύριο ο πρωθυπουργός. Εντάξει, παιδιά, δεν τα τρώω εγώ αυτά. Εντάξει, αυτά ας τα πούν αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει? Θα διαλύσει ή θα διαλύσει? Η Νέα Αριστερά θα διαλύσει ή θα διαλύσει? Mm-hmm. Φεύγουν από εδώ, πάνε από εκεί. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Αυτοί που εξαγγέλανε ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο για τις γερμανοτολιάδες, για το ένα, για το άλλο. Καθίστε ρε παιδιά. Εγώ συμπαθώ προς την αριστερά είμαι. Αλλά μην βλέπω και τις αχλαμάρες, ας πούμε, ή ακούω, όχι να βλέπω. Εγώ όλα τα παιδιά ένα-ένα, έτσι της αριστεράς, είναι εντάξει, δεν έχω. Αλλά η γενικότερη εικόνα, η έκφραση που βγαίνει η πολιτική, γιατί εδώ τι γίνεται, μια κοινωνική αντίδραση και δεν υπάρχει από την αριστερά μια πολιτική έκφραση. Γι' αυτό είναι διασπασμένη σε 10 κομμάτια. Mm-hmm. Πολλές φιγούρες. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Στον άλλο τον ενδιαφέρει. Έχει ένα χιλιάρικο το μήνα στην τσέπη να μπορέσει να ταΐσει την οικογένειά του. Το τι λέει για το φεγγάρι, ο Α, ο Β και Γ δεν τον ενδιαφέρει.
1: Κύριε Σγουρέ, έχετε υπηρετήσει πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση. Πριν μερικές μέρες έγινε νόμος του κράτους ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση και ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση. Θέλω να ζητήσω το δικό σας το σχόλιο γι' αυτό.
0: Ακούστε να σας πω με πολύ λίγα λόγια, να μην καταχρώμε και τον χρόνο και την εκπομπή σας. Παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού ανέκαφεν, ναι, επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ ήταν το 50-1%. Όλα τα υπόλοιπα, 42-1, 43% από το 2004, είναι όλα καλπονοθευτικά. Mm-hmm. Όλα. Αποτελεί επαρκή νομιμοποιητική βάση και για τις περιφέρειες και για τις δήμους. Δεν χρειάζεται να κάνουν αυτά δύο Κυριακές σε μία Κυριακή. Γιατί? Γιατί ποιο είναι το αυτό? Και όλα τα άλλα παραβιάζουν την ισοδυναμία της ψήφου και υπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε αυτού του είδους την ταλαιπωρία και γι' αυτό είχαμε το θάρρος, συγγνώμης, και ήμασταν και 1 και 2 και 10 χιλιόμετρα μακριά από το κόμμα. Και εκφράζαμε τα προβλήματα mm-hmm. της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό γίνανε μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια, του Καλλικράτη. Ήρθανε οι ευρωπαϊκοί πόροι της περιφέρειας το 2011 μετά από σκληρό αγώνα δικό μας. Τότε που η Ελλάδα ήταν υπό το καθεστώς του Δούνου του. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ή μετά τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων επί Χριστοδουλάκη Υπουργού Οικονομικών mm-hmm. που δοθήκαν οι πόροι στις περιφέρειες, σε όλες τις περιφέρειες. Πρώτα στις νομαρχίες και μετά στις περιφέρειες. Σήμερα η περιφέρεια Αττικής εισπράττει 40 εκατομμύρια το χρόνο από τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων. Πιανού υπογραφή φέρει? Χριστοδουλάκης Γουρός. Δεν λένε τίποτε. Τι έδωσε η Νέα Δημοκρατία στα τόσα χρόνια? Δεν έδωσε, έκοψε. Mm-hmm. Ούτε ένα ευρώ. Αυτά λέω μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέω στον κύριο Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, φωνάξτε. Γιατί θα σας πάρει και εσάς ο άνεμος. Δεν πάει έτσι η διοίκηση. Η διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι διεκδικητική. Δεν πρέπει να είναι να συμφωνεί με την κυβέρνηση, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ τσακωνόμουν κάθε μέρα. Επί της ουσίας όμως. Πηγαίναμε όλοι μαζί. Νεοδημοκράτες, ΚΚΕ, ΠΑΣΟ κτλ. Πηγαίναμε στα Υπουργεία και διεκδικούσαμε αυτό το οποίο ήταν σωστό. Χωρίς φωνές, χωρίς τίποτε. Εκεί που μπορούσαμε να το πετύχουμε, το πετυχαίναμε. Και με τους πρωθυπουργούς τα πάντα. Τώρα είναι εγκρυπτό και παραδείσο. Τι είναι λογικές αυτές. Μάλιστα. Η δημοκρατία, η περιουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Αλλά διάλογος με θέσεις. Όχι διάλογος με συνθήματα. Βγαίνω και λέω, είμαστε η καλύτερη οικονομία του κόσμου. Και είμαστε μια θέση πριν το τέλος της Ευρωπαϊκής, των 27 της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι.
1: Σαφής. Κύριε Σγουρέ.
0: Ο σταθμός σας να πάει πολύ πιο ψηλά. Ο δήμαρχός σας να πάει ακόμη πιο ψηλά. Και συμβάλλει ο κύριος δήμαρχος με το παραπάνω στην λειτουργία, στη σωστή, στην εύρυνη λειτουργία της Αθήνας. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν του δίνουν τα λεφτά. Του κάνουν πολιτική κόντρα. Και που δεν επιτρέπεται. Τόσοι δήμαρχοι περάσαν. Αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει. Αντί να πέσουν όλοι μαζί για να τον βοηθήσουν. Και όταν γίνουν εκλογές, θα ψηφίσει ο κόσμος ό,τι θέλει. Αλλά αυτός ο πόλεμος που του γίνεται, για μισό λεπτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φοβερό πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω.
1: Άρα τον εκδικούνται, λέτε, τον κύριο Δούκα.
0: Εντάξει τώρα, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Τι είναι. Από τώρα το ετοιμάζουν, ας πούμε, προβλήματα κτλ. Αλλά στο τέλος ο κύριος Δούκας θα κερδίσει. Θα τα δει, τα φουσκωμένα μπαλόνια στο τέλος κάνει στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι κλείνοντας.
1: Και να κλείσουμε.
0: Ναι. Ψηφίζουμε, ψήφο δεν χαρίζουμε. Πασόκ, πρώτη Αθήνα υποψήφιος βουλευτής. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
1: Να είστε καλά, κύριε Σγουρέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη τώρα, στην περιφέρεια, στην πρώτη Αθηνά.
0: Καλά σε όλοι. Μπράβο. Σε όλου, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γιάννη Σγουρό, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην Περιφερειάρχη, υποψήφιο όπως ανακοινώθηκε προχθές στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Πάμε γρήγορα στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Πριν από 80 χρόνια, αρχές Ιουλίου του 1946, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει για πρώτη φορά σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι το μαγιό μπικίνι. Το εκρηκτικό εντός αγωγικών μαγιό που αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα κάτω σαν εσόρχο και ένα επάνω σαν στιθόδεσμο, το φοράει για πρώτη φορά η Μισελίν Μπερναντινή, μια στριπτιζέζ σε παρισινό καζίνο. Ήταν το μόνο μοντέλο που δέχτηκε να εμφανιστεί δημόσια με τη δημιουργία του Ρεάρ, κερδίζοντας έτσι μια θέση στην ιστορία. Εκρηκτικό πράγματι. Ο Ρεάρ πίστευε πως η κρεασιόν του, που εξετόπισε τα ολόσωμα μαγιό από τις πλάζ, θα είχε εκρηκτικές επιπτώσεις στην εμφάνιση των γυναικών της παραλίας, όπως οι δοκιμαστικές ρήψεις ατομικών βομβών στην ατόλη Μπικίνι από τις ΗΠΑ. Από αυτήν ακριβώς την ατόλη, το μαγιό των δύο κομματιών, Ντεπιές, πήρε το όνομά του, προς μεγάλη ικανοποίηση της γυναικείας φιλαρέσκειας και του ανδρικού ενθέρμου ενδιαφέροντος, αντιστοίχως. Τώρα, τα καημένα τα νησιά Μπικίνι, που έδωσαν το όνομά τους στην έμπνευση του Ρεάρ, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος από το 1986. Βέβαια, αυτές οι κοραλιογενείς ατόλες δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τους επικειοκράτες. Αρχικά, τον 16ο αιώνα έφτασαν εκεί οι Ισπανοί, μετά οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες και τελευταία οι Αμερικάνοι, που έκαναν εκεί ένα σωρό πυρηνικές δοκιμές από το 1946 μέχρι και το 1958, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την υγεία των δύστιχων μπικινιωτών. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 90 να πληρώσουν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους νησιώτες που προσβλήθηκαν από τη ραδιενέργεια. Αυτά είναι ολίγης για το μαγιό μπικίνι. Πρωτομιά σήμερα, οπότε ας θυμόμαστε όταν ξαπλώνουμε τις λιοψημένες μας κορμάρες στην άμμο πως τα εκρηκτικά αποτελέσματα του μπικίνι δεν είναι πάντα ωφέλιμα και υγιεινά για όλους.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών. Βοήθημα 3.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης Χαριλάου. Το σοβαρότερο περιστατικό έγινε σε πολυκατοικία στην περιοχή Ανάληψης Χαριλάου, όπου τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιλώντας στον Sky, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε δολοφονικές τις επιθέσεις, ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών και εκτιμώντας ότι επελέγησαν οι συγκεκριμένοι στόχοι λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να σκοτώσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τόνισε, ενώ σημείωσε πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι, αλλά και όσοι με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο ενεξελίξης συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης σωρού που βρέθηκε σε σπίτι στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο, εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, που έρχονται να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της Γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και άλλες 20 επαρχίες της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσίων έκτακτης ανάγκης. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες 2 ημέρες. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα να έχουμε. Νέος μήνας, έτσι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα. Αθήνα 984, σταθερά, στα ραδιόφωνά σας. Νέος μήνας και τι μήνας, έτσι, είναι από τους πιο ζεστούς μήνες. Αμιγώς καλοκαιρινός ο μήνας. Ο μήνας που υπό κανονικές συνθήκες, έτσι θα έλεγα, ή μάλλον ιδανικές συνθήκες, για να είμαι πιο ακριβής, μαζί με τον Αύγουστο θα έπρεπε να είναι ο μήνας της χαλάρωσης, της θάλασσας, γενικότερα της αποτοξίνωσης. Δυστυχώς δεν ισχύουν όλα αυτά, εκτός από τη ζέστη. Τη ζέστη την έχουμε και θα την απολαύσουμε, να το πω έτσι και έτσι. Συνήθως τον Ιούλιο ψινόμαστε. Ελπίζω φέτος να μην καούμε κιόλας, γιατί έχει και πυρκαγιές και έχει και ειδήσεις τραγικές στην επικαιρότητα. Πυρκαγιές, τραγωδίες, οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, σοκαριστικό. Ή και το άλλο, που προσπαθώ να το πιστέψω και δυσκολεύομαι πραγματικά, την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάλι καλά δηλαδή, ούτε με θαύμα που δεν είχαμε νεκρούς, φίλες και φίλοι. Κατά τα άλλα, όλα καλά, όλα ήσυχα, λέμε τώρα, έτσι, για να προσπαθήσουμε να το πιστέψουμε. Εδώ είμαστε, Αθήνα 984, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Ραντάρ. Μαζί μας σήμερα οι συντελεστές στον ήχο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Πάνος Καβαδάς, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος Σταθερός, τηλεφωνικό κέντρο το 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη. Επικοινωνία μαζί σας επίσης, εκτός από το τηλέφωνο, περιμένουμε και σήμερα τηλεφωνήματα, μηνύματα, καλημέρες, παρεμβάσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, στο 6948-984-984, από το Viber, από το κινητό σας τηλέφωνο. Στέλνετε μηνύματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ήδη τα πρώτα έχουν αρχίσει να έρχονται. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στο Θωμά. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και αισιοδοξία και ευχάριστες ειδήσεις, αν είναι δυνατόν. Μας ενημερώνεται και ότι σήμερα είναι των Αγίων των Αργύρων. Κοσμά και Δαμιανό, χρόνια πολλά στον Αργύρη, στον Κοσμά, στο Δαμιανό, στην Αργυρό επίσης. Χαρά, αγάπη, αισιοδοξία. Αντευχόμαστε σε αυτά τα οποία μας εύχεστε και εσείς. 984onair@gmail.com είναι το email μας, αν προτιμάτε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα βρίσκεται για τα επόμενα 50 λεπτά ακριβώς στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, με όλη την επικαιρότητα, τους καλεσμένους μας και τα διάφορα θέματα που θα προκύψουν στην πορεία.

Καλό μήνα να πούμε και στην φίλη την Αγγελική που μας έστειλε το μήνυμα και να μπούμε έτσι λίγο στην επικαιρότητα. Σήμερα λέω να ξεκινήσουμε να αναφερθούμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο έχουμε καιρό έτσι να πούμε κάποια πράγματα, τα εθνικά ζητήματα τα οποία, για τα οποία πολλά λέγονται, διάφορα προπαγανδίζονται από την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, για την ελληνική διπλωματία. Φυσικά αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία, πώς να το πω, είναι θέματα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να προκαλούν λιγότερες εντάσεις, να βγαίνουν από το κάδρο της αντιπαράθεσης για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δύο-τρία θέματα βασικά είναι τα εθνικά, κανονικά λέμε τώρα, τα ζητήματα παιδείας που και αυτά θα έπρεπε να υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει φυσικά. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι σε αυτή την κατηγορία των ευαίσθητων θεμάτων που η άποψή μας είναι ότι θα ήταν προτιμότερο να μένουν έξω από τη σφοδρή αντιπαράθεση. Δεν λέω ότι μπορούν να υπάρχουν ταυτίσεις. Έχει να κάνει όμως και με την ένταση του πράγματος πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, ζητούμενο, φίλες και φίλοι, θα ήταν πάντοτε να υπηρετούνται σωστά, να υπηρετούνται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί θα πω από αξιωματική θέση, νομίζω από θέση αξιώματος, ότι δεν υπάρχει κάποιος που μπορείς να ισχυριστείς ότι δεν αγαπά την πατρίδα ή δεν μάχεται για να υπερασπιστεί τα δίκαια των ελληνικών θέσεων. Το θέμα βέβαια δεν αφορά τόσο τον κάθε έναν πολίτη, μιλάμε για την πολιτική, μιλάμε για τους πολιτικούς, που εκεί δεν είναι η ρητορική μόνο, γιατί ξέρετε από πατριωτοκάπηλους έχουμε χορτάσει. Συνήθως είναι και οι πρώτοι, αν το δούμε και ιστορικά, οι οποίοι, να το πω έτσι, λακίζουν. Ας αφήσουμε τα λόγια. Το θέμα είναι ενέργειες, πράξεις, οι οποίες δημιουργούν και τετελεσμένα θετικά και δεδομένα ως προς την διεκδίκηση και ως προς τις ενέργειες. Διπλωματικές ενέργειες, δεν αναφερόμαστε βεβαίως σε πολεμικές κινήσεις, αλλή μόνο.

Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία, μπούμε στο ψητό που λένε. Με μια σειρά έτσι, ερωτημάτων που θα καταλάβετε αμέσως τι αναφέρομαι. Για παράδειγμα, είναι πετυχημένη, επειδή έλεγα για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών, είναι πετυχημένη, είναι αποτελεσματική μια πολιτική μιας κυβέρνησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε ότι είναι έργο γεωστρατηγικής σημασίας το καλώδιο στην Κάσο. Δηλαδή, το καλώδιο στην Κάσο το λέμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, με έγκριση και με χρηματοδότηση, εγκεκριμένο έργο ευρωπαϊκό, έτσι έχουν εγκριθεί τα κονδύλια για αυτό το έργο, το οποίο όμως έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες. Δεν προχωράει, δεν ολοκληρώνεται, και ο βασικός λόγος που δεν ολοκληρώνεται είναι ότι η Τουρκία, θυμόμαστε πριν 2 χρόνια και το Τζαμπουκά, το περιστατικό που είχε γίνει ανοιχτά της Κάσου. Η Τουρκία λοιπόν αντέδρασε και τώρα κανείς να μην δίνει λογαριασμό. Η δική μας απάντηση είναι όχι, θα έπρεπε να δίνει λογαριασμό και θα έπρεπε οι ενέργειες να είναι τέτοιες σε μια τέτοια κατεύθυνση, να μπουν κανόνες, να πιέσει η Ευρώπη την Τουρκία να σεβαστεί εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα, κάποια δίκαια, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά σύνορα που προφανώς και υπάρχουν, αφήστε τώρα τι έλεγε κάποιος ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, είναι ευρωπαϊκά αυτά τα σύνορα, δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτή είναι η μία πλευρά, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που θεωρώ εξίσου αδιανόητο έτσι να ακούγεται από κόμματα ή από στελέχη κομμάτων να εμφανίζουν αυτά τα απολύτως νόμιμα ευρωπαϊκά έργα που σέβονται το διεθνές δίκαιο, που είναι εντός ευρωπαϊκού κεκτημένου, και να λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια, ή να στρέφουν τα πυρά τους όχι στην άλλη πλευρά, στην ταλεκτικά πυρά, τα ρητορικά πυρά, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της Άγκυρας, στην κυβέρνηση που δεν πράττει τα καλώς νοούμενα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Να μην στρέφουν λοιπόν την προσοχή τους και να μην ασκούν την κριτική τους προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά σε εκείνους που ζητούν τα αυτονόητα. Έτσι. Και το αυτονόητο είναι η υλοποίηση αυτού του έργου και κανόνες σε όσους παραβιάζουν την προώθηση και την υλοποίηση αυτού του έργου, εν προκειμένου είναι η Τουρκία αυτή. Είχαμε χθες λοιπόν μία αντιπαράθεση με ανταλλαγή ανακοινώσεων στελέχη του κόμματος Ελλάς, του κ. Τσίπρα, που μιλάει για ένα νέο πατριωτισμό. Χαρακτήρισαν κάποια στελέχη αυτού του κόμματος μονομερή ενέργεια την πόντη του καλωδίου Κύπρο-Ελλάδας και υποστήριξαν ακόμη ότι αυτό το έργο τελεί υπό την έγκριση ή την άδεια, αν θέλετε, τρίτης χώρας, δηλαδή της Τουρκίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι ξαναλέω, αυτό το έργο έχει εγκριθεί, έχουν δοθεί κονδύλια, έχουν υπάρξει πόροι και καμία έγκριση δεν χρειάζεται, όπως επίσης δεν είναι προφανώς μονομερής ενέργεια. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Εντάξει, ελεύθερη συζήτηση γίνεται, απλά τέτοιου είδους απόψεις θα έπρεπε προς την κυβέρνηση, ξαναλέω, να ασκείται η πίεση και όχι στην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε ο κύριος Μπίστης, τον υπερασπίστηκε μετά ο κύριος Σιακαντάρης, στελέχη με τον ένα τον άλλο τρόπο, υποστηρικτές εν πάση περιπτώσει του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στράφηκαν όχι κατά του κύριου Μητσοτάκη, κατά του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο είναι και αυτονόητο και εθνικά συνεπές. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, καλή γειτονία ναι, αλλά καλή γειτονία δεν είναι, φίλες και φίλοι, υποχωρητικότητα, έτσι. Επίσης, η πατριωτική στάση δεν είναι σωστό να εξομοιώνεται με την πολεμοκάπηλη στάση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

γιατί προφανώς και δεν είναι μία, πώς να το πω, λύση win-win η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, έτσι. Δεν νοείται να λέγονται τέτοια πράγματα ή δηλώσει όπως αυτές που έλεγα νωρίτερα ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα ή οι ισχυρισμοί ότι εξοπλιζόμαστε, είμαστε πανίσχυροι, αλλά τα δικά μας δίκαια στα διεθνή όργανα, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς διστάζουν να τα θέσουμε. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν διάφορες συμμαχίες, έτσι, οι οποίες συμμαχίες οφείλουν να βασίζονται στο επιχείρημα και στο δίκαιο, φίλες και φίλοι. Έτσι. Εκτός αν τίθεται ζήτημα από την πλευρά, αυτό το λέω τώρα για την πλευρά της κυβέρνησης, ότι υπάρχει θέμα να συναχωρήσουμε κάποιους ισχυρούς φίλους ή τέλος πάντων όσους είναι πίσω από αυτούς.

στο σταθμό της πόλης είστε συντονισμένοι, στον Αθήνα 984, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και τα σχόλια. Στην παρέα όλοι εσείς, οι φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, στέλνετε μηνύματα στο 6948-984-984, παίρνετε τηλέφωνο στο 213-09-09-100, μας ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο, το λέω διότι έχουμε πολλούς φίλους που μας ακούνε και από μακριά, από την ελληνική περιφέρεια, που την αγαπάμε και την τιμούμε, έτσι. Προερχόμαστε εξάλλου από την ελληνική περιφέρεια, όπως νομίζω και ο ένας στους δύο πολίτες της μεγάλης μας πόλης. Σε αυτό το σημείο και πριν πάμε παρακάτω, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ πέρα. Είμαστε και σας περιμένουμε και με τα δικά σας μηνύματα και με τα θέματα που θα θέσουμε στην πορεία.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 11 και 26, καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Ο Ιούλιος είναι εδώ με την ζέστη του και δυστυχώς και με δυσάρεστες ειδήσεις όπως η φωνική, όπως αποδείχθηκε πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο. Μία οικογενειακή τραγωδία εκεί, δυστυχώς, με τον πατέρα νεκρό, το 12χρονο παιδί και αυτό, και τη μητέρα να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, καταστροφή του σπιτιού. Τώρα αυτά βέβαια πολύ δευτερεύοντα, όταν μια οικογένεια ξεκληρίζεται, το τι συμβαίνει με το σπίτι προφανώς είναι πολύ δευτερεύον. Όλα αυτά σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια τραγωδία αυτή, η οποία τώρα οι αρχές θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν το τι έφταιξε. Φωτιά έχει πιάσει στην ευρύτερη περιοχή, άλλαξε η φορά των ανέμων, στη λιτή Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Κάηκε το σπίτι, ήταν προφανώς μέσα σε περιοχή που είχε καύσιμη ύλη. Αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα για το που κανείς επιλέγει να χτίσει, χωρίς να γνωρίζω τώρα αν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο το συζητούσαμε και χθες είναι το θέμα της ακρίβειας. Λέγαμε και χθες για τις αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση και την εθελοντική συμφωνία που έκανε με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, την ονόμασε Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Σταθεροποιούνται οι τιμές για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και υπάρχει μία υπόσχεση για μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Ξαναλέω ότι το δεδομένο είναι ότι το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Η αναγνώριση είναι ότι μέχρι στιγμής όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα αυτά τα χρόνια δεν είχαν αποτέλεσμα. Επίσης οι πολίτες θα περάσουν άλλο ένα καλοκαίρι μεγάλης ακρίβειας. Εντάξει, καλές είναι και οι πλατφόρμες τύπου πόσο κάνει, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς θα πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα ζητήματα αυτά, γιατί κινείται στην αγορά χρόνια. Είναι ο κ. Βασίλης Κορκίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Υγεία, εύχομαι.
0: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ήταν θετική, πώς την είδατε, ήταν θετική η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που σύναψα η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ?
1: Οτιδήποτε είναι θετικό στο να μειώνει τις τιμές είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι αυτό το πάγωμα των τιμών είναι σε υψηλά επίπεδα. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας μια υποσχετική για μείωση των τιμών. Αυτή η συναντήληψη λοιπόν μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ καλό είναι να περάσει και στους καταναλωτές. Και για την κυβέρνηση και για τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, αυτό που επισήμανα ήταν πως ήταν λάθος που δεν προσκλήθηκαν οι μικροί έμποροι τροφίμων.
0: Α, σωστά, ναι.
1: Μπορεί τα σούπερ μάρκετ να είναι το 75% των πωλήσεων, αλλά και το άλλο 25% δεν είναι ευκαταφρόνητο, γιατί και αυτοί διαμορφώνουν τις τιμές, αν θέλετε, στο ράφι τους. Οπότε θα έπρεπε αυτή η συζήτηση και αυτός ο κοινωνικός διάλογος και αυτή η κοινωνική συμφωνία να αφορά σε όλους και όχι επιλεκτικά τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Και επίσης κάναμε και τρεις προτάσεις, θα έλεγα, ή τρεις προτροπές προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρές εμείς, στο πώς μπορούν πραγματικά να είναι, αν θέλετε, να αποκτήσουν αυτή τη συναντήληψη με τον καταναλωτή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος πλήττεται.
0: Ωραία. Κύριε Κορκίδη, προτείνω τις προτάσεις να τις κάνετε, να μας τις πείτε μάλλον μετά, γιατί θα πρέπει τώρα για ένα λεπτάκι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Όπως επίσης, περιμένω και μια απάντηση, γιατί πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν, που λένε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να το αντιμετωπιστεί θετικό μεν, ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αλλά
1: άτυπο δε.
0: Και ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα, οι έλεγχοι, τα πρόστιμα που δεν ξέρω αν να πληρώνονται στο τέλος. οι δρόμοι τέλος πάντων που έχουμε να ακολουθήσουμε. Θα πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων τώρα, βεβαίως, γιατί έτσι πρέπει. Και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε. Η Δέσποινα Μπαρδάκου στο μικρόφωνο για τα νεότερα. Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τραυματίστηκαν 5 άτομα σε πολυκατοικία στην ανάληψη Χαριλάου, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν, διέταξε προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών. Βοήθημα 3.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάνω από 1.000 θάνατοι καταγράφηκαν λόγω ζέστης και στην Ισπανία. Ένας νεκρός και ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα στη Ρουμανία λόγω ισχυρής καταιγίδας μετά τα 40 άρια των προηγούμενων 2 ημερών. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν. Αθήνα 984, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε. Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, περί ακρίβειας και περί των τρόπων αντιμετώπισης της. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μας πείτε και για κάποιες επιπλέον προτάσεις για την αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης και φαντάζομαι για να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στην τσέπη και του πολίτη και του επιχειρηματία, γιατί και αυτός είναι ένας πολύ βασικός κρίκος στην αλυσίδα.
4: Αλίμονο, και είναι σημαντική η συμβολή των σούπερ μάρκετ, αν θέλετε έτσι, και στα δημόσια έσοδα. Ναι. Φανταστείτε ότι έχουν μια αύξηση του τζίρου τους 7% κάθε χρόνο, δηλαδή το 25 είχαμε 16 δισεκατομμύρια, το 26 θα ξεπεράσουμε τα 17,5 δις. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Περίπου 2 δισεκατομμύρια είναι τα συνολικά έσοδα του ΦΠΑ, δηλαδή το 25% των συνολικών εσόδων από ΦΠΑ προέρχεται από το κλάδο των τροφίμων. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Αυτό το καταλαβαίνουμε, όπως επίσης γι' αυτό το εμπλέκουμε και στις προτροπές μας, στις προτάσεις μας. Μία άμεση όμως πρόταση, η οποία είναι και πρόκληση, αν θέλετε. Για να αποδείξουν αυτή την συμφωνία κυρίων, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, θα μπορούσαν τα σούπερ μάρκετ να συμμετέχουν στις θερινές εκπτώσεις.
3: Α, σε εκπτώσεις λέτε προϊόντα που υπάρχουν στα μαγαζιά για υπόδηση, ένδυση κλπ.
4: Ακριβώς, και όχι στα μπαζάρ προϊόντα τα οποία έχουν και τα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό δεν θα διευκόλυνε την υπόλοιπη αγορά, αλλά αυτό που θα διευκόλυνε τον καταναλωτή ήταν να είναι και στα τρόφιμα. Και μάλιστα οι εκπτώσεις διαρκούν 50 μέρες, από τις 13 Ιουλίου στις 31 Αυγούστου, οπότε θα καλύπτουμε αυτό το διάστημα των 2 μηνών που προβλέπει αυτό το πάγωμα των δύο συστημές των 2.000 κωδικών. Θα μπορούσαν να κάνουν λοιπόν εκπτώσεις σε άλλους κωδικούς στον κλάδο των τροφίμων και να δώσουν μία ανάσα και να μην επικαλούνται ότι, ξέρετε, το καλοκαίρι αυξάνεται η κατανάλωση λόγω του τουρίστα. Δεν πειράζει, ας επωφεληθεί ο Έλληνας κυρίως και ας επωφεληθεί και ο τουρίστας, γιατί είναι γεγονός ότι ένα 5% της αύξησης του τζίρου τους οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων. Γιατί ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, τουλάχιστον παρατηρήθηκε αυτό το τελευταίο χρόνο, αγοράζει από το σούπερ μάρκετ και τρώει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
3: Ναι. Είναι των τελευταίων ετών φαινόμενο αυτό που
4: είναι ακριβώς,
3: λέγεται και το βλέπουμε κιόλας. Δηλαδή,
4: μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Εντάξει, κατανοητό, δεν είναι κακό για την ελληνική αγορά.
3: Πάντως, κύριε Κορκίδη, τον ίδιο ΦΠΑ
4: για την
3: πληρώνει.
4: Ενδεχομένως να είναι.
3: Για την εστίαση είναι, βέβαια, γιατί αν ο άλλος τρώει σπίτι του, δεν βγαίνει έξω ή περιορίζει το έξω, εν πάση περιπτώσει.
4: Αν είναι να υποφεληθεί και ο Έλληνας καταναλωτής, ο οποίος είναι ο μόνιμος πελάτης 12 μήνες το χρόνο,
3: ναι,
4: και όχι περιστασιακά, ας το πράξουν. Θα είναι μια ένδειξη, αν θέλετε, ότι πραγματικά έχουν όλη την καλή διάθεση να αποκτήσουν, αν θέλετε, να επιβεβαιώσουν.
3: Άρα,
4: θεσμός, την αντίληψη, ναι, που επικαλούνται, η συμφωνία.
3: Ο θεσμός ως εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιώς, λέτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα δίμηνο εκπτώσεων και στα
4: ακριβώς
3: τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης.
4: Είναι τακτικές εκπτώσεις, είναι περίοδος τακτικών,
3: ναι,
4: εκπτώσεων. Και μάλιστα να σας πω το γεγονός ότι αυτές οι εκπτώσεις είναι προαιρετικές πάντα.
3: Ναι.
4: Ακόμα και για τα καταστήματα ένδυσης υπόδησης σπιτιού κτλ. Είναι προαιρετικοί. Ας δείξουν όλοι τους την καλή διάθεση σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού, ώστε να περισσέψουν και κάποια χρήματα για τον
3: ενδιαφέρουσα,
4: Έλληνα,
3: ενδιαφέρουσα
4: για το ελληνικό
3: πρόταση,
4: νοικοκυριό, να πάει και μια εβδομάδα διακοπές στα παιδιά του.
3: Ναι, και αυτό κοντεύει να γίνει είδος πολυτελείας, κάτι το οποίο ήταν δεδομένο.
4: Μετά πάμε στη δεύτερη πρόταση. Τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με τρεις συντελεστές ΦΠΑ.
3: Ναι.
4: Όμως εάν πάρουμε όλους τους κωδικούς των προϊόντων, ο μέσος όρος του ΦΠΑ κινείται στο 11% της καθαρής αξίας των προϊόντων.
3: Ναι.
4: Άρα εμείς τι προτείνουμε? Η μεταρρύθμιση των τριών κατηγοριών, του ΦΠΑ σε δύο, το οποίο τι κάνει? Εξασφαλίζει τα δημόσια έσοδα στα ίδια και σε υψηλότερα επίπεδα,
3: ναι,
4: αλλά μειώνει το κόστος. Δηλαδή,
3: σε δύο τι εννοείται? Σε ποιους? Να γίνει διαχωρισμός, δηλαδή τουρίστα με μόνιμο κάτοικο.
4: Αντί για τρεις κατηγορίες ΦΠΑ,
3: ναι,
4: αντί για το 6, 13, 24,
3: ναι,
4: να έχουμε δύο κατηγορίες. Μία χαμηλή κατηγορία της τάξης του 10 με 11%,
3: ναι,
4: που είναι και ο μέσος όρος, και μία κατηγορία στο 20, στο 19.
3: Ναι.
4: Αμέσως το 5% από το 24 και το 3% από το 13, είναι βέβαιο ότι θα περάσει την αγορά, σας το λέω, με τόσους ελέγχους.
3: Αυτά τα δύο ΦΠΑ για ποια προϊόντα, πώς θα γίνει ο διαχωρισμός?
4: Θα γίνει μετάταξη προϊόντων.
3: Μετάταξη προϊόντων.
4: Μετάταξη των προϊόντων.
3: Ναι.
4: Όλων των προϊόντων, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης.
3: Ναι.
4: Αυτό θα φέρει τα ίδια έσοδα, αλλά θα είναι η Ελλάδα, δεν θα πάψει να είναι, αν θέλετε έτσι.
3: Τι να καταργηθεί ο ενδιάμεσος, λέτε?
4: Και ακριβότερη για τους Έλληνες.
3: Μισό λεπτό. Άρα το λέτε να γίνει διαχωρισμός μόνιμου πληθυσμού με τουρίστες?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Τι?
4: Λέω να γίνει διαχωρισμός ΦΠΑ σε δύο κατηγορίες,
3: ναι,
4: με μετάταξη προϊόντων.
3: Ναι.
4: Και αυτό βεβαίως θα ισχύει, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές οδηγίες,
3: ναι,
4: που καθορίζουν τα ποσοστά ΦΠΑ ως προς το χαμηλότερο ή το υψηλότερο. Και υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που έχουν δύο συντελεστές ΦΠΑ, όχι,
3: ναι,
4: τρεις. Και δεν υπολογίζω το μηδενικό συντελεστή που υπάρχει σε κάποιες.
3: Και αυτό
4: περιπτώσεις,
3: λέτε, γιατί θα ωφελήσει αυτό?
4: Αυτό αμέσως θα φέρει το μέσο όρο στο 11%, ακριβώς στα ίδια επίπεδα στα σούπερ μάρκετ,
3: ναι,
4: αλλά το κράτος θα εισπράττει τα ίδια χρήματα. Ενώ ο καταναλωτής για τα είδη πρώτης ανάγκης και για τα τρόφιμά του ειδικά,
3: ναι,
4: που έχουμε, είμαστε μια,
3: ναι,
4: πάμε στον τέταρτο χρόνο ακρίβειας, θα πληρώνει λιγότερα.
3: Άρα στην ουσία να μειωθεί ο ΦΠΑ που είναι για είδη πρώτης ανάγκης, να πάει στο χαμηλό, λέτε?
4: Βεβαίως, ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει με μια μετάταξη. Αυτή είναι πραγματικά μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα περιορίσει.
3: Ναι, είναι φορολογική μεταρρύθμιση αυτή. Αυτό είναι
4: φορολογική,
3: ναι,
4: μεταρρύθμιση και μειώνει τις τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης και στα τρόφιμα. Εκεί δεν πάσχουμε.
3: Και είναι μια έμεση πρόταση για μείωση του ΦΠΑ. Σε βασικά,
4: ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι μια μετάταξη χωρίς να μειώνει τα έσοδα του κράτους.
3: Μάλιστα.
4: Και χωρίς να τα μειώνει.
3: Και κάποια,
4: ξέρουμε ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ, ναι, είναι εύκολα, άμεσα και απαραίτητα.
3: Μάλιστα.
4: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Και σε
4: άρα
3: σχέση,
4: στην εξίσωση βγάζουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλάζουμε τους αγνώστους, αν θέλετε, ή τους συντελεστές.
3: Αυτή την πρόταση, κύριε Κορκίδη, ως
4: θεσμικός
3: φορέας, την έχετε καταθέσει και επίσημα?
4: Μάλιστα. Ναι.
3: Έχει υπάρχει κάποια απάντηση, κάποια διαβούλευση?
4: Κύριε Κουγκλιμπέρι, όχι μόνο εμείς, το έχει καταθέσει και η Τράπεζα της Ελλάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο.
3: Ναι.
4: Δεν εφήβραμε την Αμερική, ούτε ανακαλύψαμε το φάρμακο που θα αντιμετωπίσει,
3: ναι,
4: την ακρίβεια.
3: Ναι.
4: Έχουν γίνει μελέτες ειδικές, οι οποίες το επιβεβαιώνουν. Αυτή είναι μια μεταρρύθμιση που θα πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο να τη σκεφτεί πολύ σοβαρά.
3: Μάλιστα.
4: Και το τρίτο,
3: ναι,
4: αν θέλετε,
3: και να κλείσουμε με αυτό,
4: ναι, να δώσει να δοθεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό στις εταιρείες τροφίμων με την υποχρέωση να επενδύσουν το διπλάσιο από το αποθεματικό τους στην ελληνική παραγωγή.
3: Α, ενδιαφέρον ακούγεται και αυτό, αλλά με δέσμευση όμως ότι θα...
4: Βέβαια.
3: Ότι θα πάνε σε ελληνικές πρώτες ύλες.
4: Από τα κέρδη σου λέω ναι. ένα 5% είναι αφορολόγητο, ναι. αλλά εσύ θα πρέπει ένα 10% τουλάχιστον να το επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή και να βοηθήσουμε και τους αγρότες μας να επενδύσουμε στην αγροτική παραγωγή στη γη μας και να μπορέσουμε να έχουμε φθηνότερα προϊόντα. Μόνο ναι. έτσι, γιατί όλα είναι εισαγόμενα.
3: Ναι, ισχύει
4: Είμαστε
3: αυτό.
4: Και εξαρτώμενοι.
3: Και εξαρτώμενη και ακριβή.
4: Και ευάλωτη.
3: Και ευάλωτη. Λοιπόν, κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ, να είστε καλά και καλό μήνα.
3: Επίσης, καλό μήνα να έχουμε. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Γίνονται, υπάρχουν προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Το θέμα είναι να λαμβάνονται υπόψη, να αξιολογούνται και κάποιες από αυτές να υιοθετούνται. Δεν είναι διάλογο. Το θέμα είναι να λαμβάνονται υπόψη, να αξιολογούνται και κάποιες από αυτές να υιοθετούνται. Δεν είναι όλα

είναι τα πλέον χαρακτηριστικά. Έτσι, υπόθηκε, ας πούμε, και για την πολυτέλεια των διακοπών, έστω και μιας εβδομάδας. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ψάξει και για καράβι και για διαμονές σε τουριστικά ή λιγότερο τουριστικά μέρη της χώρας. Κάποια πράγματα ακούγονται εξωπραγματικά. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης και η έξοδος που μας λέει ένας φίλος στην ταβέρνα είναι ασύμφορη. Ειδικά για μια οικογένεια, ας πούμε τετραμελή, είναι πολυτέλεια. Μας λέει ένας φίλος για τον Ναύπλιο, για παράδειγμα, το σουβλάκι 4,5 ευρώ. Δηλαδή για 4 σουβλάκια είναι 20 άρικο. Οπότε λέει θα πάρω έτοιμα γεύματα, θα φάμε στην παραλία και θα περάσουμε οικονομικότερα μεν, αλλά τόσο αντέχει η τσέπη μας. Έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα είναι η μισή τιμή αν θες να κάτσεις ένα εστιατόριο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι επιχειρηματίες εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν και κατανοούν την κατάσταση και εκείνοι συμπιέζουν τις τιμές χωρίς να ρίχνουν την ποιότητα για να μπορούν και οι οικογένειες και όσοι τέλος πάντων δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μία έξοδο είτε στις διακοπές τους είτε εκτός διακοπών.

0: Όσο πιο μεγάλος ο τζίρος, μας λέει μια άλλη φίλη, τόσο πιο ανεβασμένος ο ΦΠΑ. Αυτό ευνοεί την πολιτική, την κυβερνητική πολιτική. Τόσο πιο ακριβό το σούπερ μάρκετ, τόσο πιο πολλά τα έσοδα. Είναι κάποια πράγματα γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι πώς μπορούν να διορθωθούν. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης είναι μαζί μας στην παρέα μας εδώ στον Αθήνα 984. Ο επόμενος συνομιλητής μας είναι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τον καλημερίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε από αυτό που συζητούσα και πριν για την ακρίβεια, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το νούμερο ένα, νομίζω, που απασχολεί τους πολίτες. Τι επιπλέον θα κάνει η κυβέρνηση, κύριε Καραγκούνη, ενώ πάρθηκε αυτή η απόφαση τώρα για τη σταθεροποίηση 2 μήνες, περιμένουμε κάποιες μειώσεις τιμών το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος που είναι ένας κρίσιμος μήνας γενικότερα, γιατί θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, η ακρίβεια, όπως ξέρετε, έχει δύο σημεία και δύο ζητήματα. Το ένα είναι τι κάνεις για να τη χτυπήσεις απευθείας, ενώ με τι μέτρα, με τι ελέγχους, τι πρωτοβουλίες παίρνεις. Και το άλλο βεβαίως είναι πώς αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα για να μπορεί να στηρίξεις τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Κατά βάση τα νοικοκυριά, που οι οποίες υφίστανται τώρα, τέλος πάντων, όλη αυτή την διαδικασία της πίεσης. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς και πιέζει την Ελλάδα, πιέζει και την Ευρώπη συνολικά, πιέζει, θα έλεγα, όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εδώ. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, οι δεσμεύσεις για σταθερές τιμές στην αγορά μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά. Το λέει και η κυβέρνηση. Νομίζω όμως προς τα εκεί θα πάμε. Θα υπάρξει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού, του νοικοκυριού, που απασχολεί τη μέση οικογένεια. Ήδη μειώνονται οι τιμές στο ντίζελ και τη βενζίνη. Βεβαίως θα δούμε και στη συνέχεια, θα αξιολογήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα πιστεύουμε ότι, όχι πιστεύουμε, το λέει και το Υπουργείο και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου έχει πάει και σχετικές πρωτοβουλίες. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές στους επόμενους 2 μήνες για 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ναι. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Σταθερές, βέβαια. Ήδη υψηλά σταθερές.
1: Έχουν μειωθεί κατά 7% όμως λόγω της επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο.
0: Το σύνολο τα τελευταία χρόνια είναι, νομίζω, ένα 35% πάνω.
1: Προσέξτε. Υπάρχει αύξηση προφανώς, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως και με το πλαφόν, με την επιβολή του πλαφόν, υπάρχει μία μείωση των τιμών. Προφανώς υπήρξαν.
0: Το οποίο πλαφόν, βέβαια, το καταργείται.
1: Τώρα, λέμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση για 2.000 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Μετά το Σεπτέμβριο όμως θα υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία, ήδη έχει προανακυρθεί από τον Υπουργό, με τους παράγοντες της αγοράς, για μια δραστικότερη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που θα αφορούν τους καταναλωτές. Και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που πέρα των ελέγχων, πέρα των προστήμων, τα οποία βεβαίως έχουν αυξηθεί και στο παρελθόν, δεν υπήρχαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ακρίβεια είχαμε και παλιότερα, δεν υπήρχαν έλεγχοι. Τώρα, μέσω ανεξάρτητης αρχής, υπάρχουν και έλεγχοι και περισσότερα πρόστιμα. Όμως το πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι αν πληρώνονται. Ναι, αυτό μας λέτε.
1: Θα σας πω. Το πρόβλημα μεν παραμένει, γιατί εδώ έρχεται ο δεύτερος πυλώνας, που για μένα είναι εξίσου ίσως και πιο σημαντικός. Ποιος είναι αυτός? Είναι να ενισχύσουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Είδα

0: την ανακοίνωση της Τραπέζης Ελλάδος ότι τα νοικοκυριά έχουν αυξήσει καταθέσεις τους κατά 500 εκατομμύρια και τα νομικά πρόσωπα κατά 4,5 δις. Προφανώς αυτό δεν λέω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Τώρα μην το λέτε ως επιχείρημα αυτό, κύριε Καραγκούλη.
0: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω γιατί το λέω. Δεν το λέω γιατί δεν κρύβομαι από το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που θα φέρουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Όμως, επειδή γίνεται μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να παρουσιάσει μια κοινωνική καταστροφή. Όταν τα νοικοκυριά βρίσκουν τον τρόπο να αποταμιεύσουν χρήματα, πάει να πει. Προφανώς είναι δύσκολη κατάσταση, προτρέχω να το πω αυτό, αλλά δεν υπάρχει όμως και αυτή η κοινωνική καταστροφή που προσπαθούν να περιγράψουν τώρα την αντιπολίτευση. Εδώ η μάχη είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ, θα έλεγα, με πολλές προκλήσεις. Και αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, να δούμε τον έλεγχο των τιμών, να δούμε το πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει, ειδικά για τα βασικά προϊόντα που απασχολεί τον έλεγχο, που πάει στο σούπερ μάρκετ, που πάει, αγοράζει τα προϊόντα, τουλάχιστον σε μια μεγάλη ευρεία γκάμα προϊόντων να υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών και μείωση, όχι μόνο σταθεροποίηση, μείωση, για να βρεθούμε πάλι στα προ-κρίσπε επίπεδα. Και από την άλλη, βεβαίως, μέχρι το Σεπτέμβριο δεν χρειάζεται
1: παραλάβουμε. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο, το συζητάμε τόσα χρόνια, γιατί δεν λαμβάνετε μια απόφαση, λέτε θελοντικά, θέλετε σε συμφωνία, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να επιβληθεί, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα που πρέπει να δοθούν, για παράδειγμα, στους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ, δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Και δεν το καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε τώρα, κύριε Καραγκούλη.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι επειδή η ελληνική οικονομία εξαρτάται όπως όλες τις οικονομίες.
1: Υπεραποδίδει, έτσι δεν λέει ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν λέτε.
0: Θα σας πω, λέμε για την ακρίβεια τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε βεβαίως διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, αλλά επειδή εξαρτώμαστε πάρα πολύ από το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και όλες τις χώρες.
1: Ναι. Λέγαμε για τον πόλεμο. Τελείωσε ο πόλεμος τώρα.
0: Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Να επαναλάβουμε λίγο στον κόσμο. Ναι. Τελείωσε ο πόλεμος. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει τα στενά. Εδώ ακόμα πέφτουν βόμβες. Για να μπορεί να γίνει αποκλιμάκωση, δεν γίνει την επόμενη μέρα. Εδώ λέμε να ανοίξουν τα στενά και να δούμε πότε θα γίνει αποκλιμάκωση. Γι' αυτό λέει και ο Πρωθυπουργός ότι μέχρι να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση, βεβαίως είδαμε πρόσφατα μείωση του ντίζελ και της βενζίνης, γιατί αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την προσπάθεια έβρεσης κάποιας λύσης.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια όλα αυτά διαφοροποιούνται κάθε φορά.
1: Υπάρχει υπερπλεώνασμα. Απλό, δηλαδή. Υπάρχει υπερπλεώνασμα όμως. Γιατί ένα μέρος από αυτό, όσο μας επιτρέπουν οι θεσμοί, όσο επιτρέπει η οικονομία, δεν αντιλέγει κανένα. Δεν λέμε να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Και αυτά που ακούμε για το Σεπτέμβριο, δεν θέλω να πω. Πολλά παραπέμπονται όλα το Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Να το πούμε
1: τώρα,
0: στον κόσμο.
1: Και να θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι, τις εκλογές σας σκεφτεί ο άλλος. Δηλαδή, λίγο πάλι το πελατειακό.
0: Δεν πάει έτσι, θα σας πω γιατί δεν πάει έτσι. Τώρα, εμείς έχουμε μείωση 83 φόρους. Οι 23 από αυτούς είναι μείωση ΦΠΑ. Έτσι, γιατί λένε ότι δεν έχουμε μείωση το ΦΠΑ. Προφανώς έχουμε μείωση ΦΠΑ.
1: Μείωση ΦΠΑ είναι 23, τι ΦΠΑ είναι η μείωση, για τον καφέ, λέτε.
0: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο. Είναι για διάφορες κατηγορίες.
1: Άρα το πρόβλημα γιατί παραμένει όμως.
0: Όχι, θα σας πω. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει να μειώσουμε τους άμεσους φόρους. Και γιατί θα μειώσουμε τους άμεσους φόρους, γιατί στην Ισπανία, Φερρυππίν, που κάναμε μια πιο εκτεταμένη μείωση. Τελικά, και το πήραν πίσω το μέτρο, αν ήταν τόσο επιτυχημένο, έπρεπε να το κρατήσουν το μέτρο. Το πήραν πίσω γιατί κατάλαβαν ότι χανόταν στους ενδιάμεσους και η αγορά, όπως αντιλαμβάνεστε, λειτουργεί με δικούς τους όρους, χάθηκε αυτή η μείωση, το πήραν πίσω το μέτρο. Γιατί λοιπόν να μην πάμε σε μία μείωση άμεσα των φόρων, στο προσωπικά σου.
1: Λεπτό, το πήραν πίσω γιατί είχαν βάλει ένα όριο το πόσο θα είναι, έφερε ένα αποτέλεσμα και πήγαν παρακάτω. Μα γιατί δεν το δοκιμάστηκε εσείς όμως.
0: Εντάξει, λοιπόν, έφεραν λοιπόν, επειδή δεν πέτυχε το μέτρο, το πήραν πίσω, και επειδή εμείς προτιμούμε στον κάθε έναν προσωπικά να μειώσουμε τους φόρους ώστε να μείνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να χειριστεί καλύτερα τα οικονομικά του, θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη και άμεση επίπτωση. Γιατί πρώτη 26, όπως ξέρετε.
1: Ποια είναι όμως η καλύτερη περίπτωση?
0: Είναι
1: επίπτωση. Αυτά τα πας, λέτε.
0: Όχι, θα σας πω. Επαύξηση μισθών και συντάξεων. Όταν έχεις μείωση της παρακράτησης φόρου, αντί να πάρεις Φερρυππίν 800 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, θα πάρεις 900 ευρώ. Εκεί έχει άμεσα στην τσέπη.
1: Το παράδειγμα είναι υποθετικό.
0: Όχι, δεν είναι υποθετικό. Από 1η-1η-26 έχει μειωθεί η παρακράτηση φόρου. Από το πρώτο παιδί, και βεβαίως το συνδέομαι και με το δημογραφικό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μειωθεί οι φόροι. Οπότε αυτό τι σημαίνει για τους μισθωτούς, σημαίνει περισσότερος μισθός. Για τους συνταξιούχους, μεγαλύτερη σύνταξη. Γι' αυτό λέμε ότι θεωρούμε πιο ουσιαστική, πιο επικοδομητική η μείωση των άμεσων φόρων. σε αυτή μάλιστα τη δύσκολη περίοδο που είναι, που πραγματικά σοβεί η ακρίβεια.
1: Μάλιστα, και να υποθέσουμε τώρα ότι πάλι το ακόμα είναι νωρίς να βγάλουμε αποφάσεις τελικές και συμπεράσματα, αλλά κάτι θα υπάρχει αρκετά γενναιόδωρο από, από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν είναι θέμα όμως γενναιοδορίας, είναι θέμα τι δημοσιονομικά δεδομένα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Και έχουμε πει και έχουμε πει ότι θα κάνουμε παρέμβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το έχει πει ο Υπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός των Οικονομικών. Οπότε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αγορά να περιμένει μεγάλες ελαφρύνσεις.
1: Μεγάλες.
0: Ελαφρύνσεις, δεν θέλω να βάλω το μεγάλες. Θα ελαφρύνσεις και θα τα αξιολογηθούν αυτά και θα εξειδικευτούν αυτό.
1: Κάτι άλλο τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Νομίζω, στα τρία λεπτά που έχουμε. Το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραγκόνη, πώς θα πάει όταν γίνουν οι εκλογές? Δεν λέω, μπορεί να ας πούμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Θα πάτε ενωμένοι, λέω, γιατί το λέω. Έχουμε τον κύριο Καραμαλή σε απόσταση, έχουμε τον κύριο Σαμαρά εκτός και μάλλον με δικό του κόμμα. Εσείς τι λέτε, θα είναι πλήγμα ένα ενδεχόμενο κύριο Σαμαράς να κάνει κόμμα? Και πώς ακούτε επίσης και πρόταση, την πρόταση να του γίνει πρόταση για να γυρίσει πίσω?
0: Λοιπόν, ένα απλό στέλεχος να φύγει, εγώ το έχω πει δημόσια, ένα απλό στέλεχος να γίνει Νέα Δημοκρατία είναι πρόβλημα. Όσο μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός. Προφανώς θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλοι τον ακούσουμε στην Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι βεβαίως σε τι έκταση μπορεί να είναι αυτό το κόστος. Εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να γίνει ένα κόμμα από το Αντώνη του Σαμαρά θα επηρεάσει και ευρύτερα τα υπόλοιπα κόμματα της πιο δεξιάς, της δεξιάς, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, με αυτόν τον πολυκερματισμό που υπάρχει σε όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή και στη δεξιά και στο κέντρο και στην αριστερά, με διάφορα κόμματα που δημιουργούνται, φαίνεται από τα δημοσκοπήσεις ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Μισή μονάδα. Είναι δηλαδή η τελευταία της μάρκα μας δίνει 30,5, το δεύτερο κόμμα το μισό ποσοστό για κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση, αυτός ο πολυκερματισμός ενισχύει την μόνη παράταξη που δίνει μια ουσιαστική πρόταση για την επόμενη τετραετία, θεωρώ ότι τελικά θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του χρόνου και πηγαίνοντας προς εκλογές, ειδικά μετά τη ΔΕΘ που θα έχουν ξεδιπλώσει και όλα τα κόμματα το πρόγραμμά τους. Αλλά αυτό βεβαίως μένει να το δούμε.
1: Παρ' όλα αυτά, θα έχει νόημα ένα προσκλητήριο επιστροφής στον κύριο Σαμαρά?
0: Νομίζω, κοιτάξτε τώρα, επειδή υπάρχει.
1: Και σε μια λογική ένωση της παράταξης, πανστρατιάς, ξέρετε.
0: Εγώ θέλω να είμαι πραγματιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί και από τις δύο πλευρές.
1: Υπάρχει
0: μια
1: κατάλαβα.
0: Έντονη διαφωνία σε διάφορα ζητήματα, οπότε δεν το βλέπω. Προφανώς, αν με ρωτάτε γενικά, αν
1: γενικά,
0: η Νέα Δημοκρατία πήγαινε με όλες τις δυνάμεις, και ποιος δεν θα ήθελε να πάνε να είμαστε συμπαραταγμένοι όλες οι δυνάμεις σε μια πολύ δύσκολη μάχη, αλλά εγώ οφείλω να καταθέσω και ποια είναι η ρεαλιστική πραγματικότητα αυτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υπουργός εργασίας και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και σήμερα ήσασταν εδώ στον Αθήνα 984. Μας έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα, θα τα απαντήσω αμέσως μετά. Να δώσω μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου με το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία». Δελτίο ειδήσεων στις 12. Θα ποντάρω, γιατί είναι η εποχή των στοιχημάτων και λόγω Μουντιάλ, ότι η Ζέτα Καρφίδου θα είναι σε λίγο εδώ για να το εκφωνήσει. Και μετά, σιγουράκι, ο Νίκος Φελέκης, τον βλέπω ήδη, και η Βούλια και Χαγιά με την εκπομπή «Τέρμα στον Γκάζι», από το Βαγγέλη Δημακόπουλο, τη Λίλια Ξύλο, τον Χρήστο Κόκκινο, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο δίσκος του Παύλου Παυλίδη και των B-Movies «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» κυκλοφόρησε το 2013. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Παύλου Παυλίδη μετά τη διάλυση του συγκροτήματος «Ξύλινα Σπαθιά» και από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλους 4 μέχρι τον «Μπράνκα Λεόνε» του 2024. Τα «Ξύλινα Σπαθιά» είχαν μια δεκαετή διαδρομή στη δισκογραφία από το 1993 μέχρι το 2003. Ο δίσκος «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» περιείχε 15 τραγούδια. Από εκεί ακούμε το τραγούδι «Η μέρη».

0: Σαν Φρανσίσκο μας γράφουν πολύ σκεδό τα περιπολικά.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκαν 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, με τους ενίκους που έχασαν την περιουσία τους να δηλώνουν από χθες ότι επιθυμούν την ποινική τους δίωξη. Στην οδό Αλκμίνης, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα από την περιοχή?
2: Καλημέρα, Ζέτα, από εδώ, από εδώ, Αλκμίνης, που εδώ να πούμε, Ζέτα, ακόμα οι ένικοι της πολυκατοικίας κάθονται απέναντι τα χαλάσματα, δεν έχουν φύγει στιγμή από εδώ πέρα, από την ώρα που έπεσε η πολυκατοικία που ζούσαν τελευταία χρόνια. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα να έρθουν τα κλιμάκια για να κάνουν ελέγχους τόσο στην πολυκατοικία που έχει πέσει, αλλά και στις δύο πολυκατοικίες που βρισκόταν δίπλα στην πολυκατοικία. Μιλάμε για δύο πολυκατοικίες που από χτες το βράδυ όλοι οι ένικοι έχουν αποχωρήσει από τα εκείματά τους. Έχει απογορευτεί να μείνουν μέχρι να γίνουν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι και ότι είναι κομπλέ τα σπίτια και μπορούν να μείνουν. Να πούμε εδώ, Ζέτα, πλέον να συμπληρώσουμε ότι θα υπάρχει και ένα βοήθημα από το Δήμο Αθηναίων γύρω στα 3.000 ευρώ σε όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας που έχασαν την οικία τους. Ενώ έχει ανοίξει και η λέσχη εδώ πέρα των Πετραλώνων για να μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να μείνουν εκεί πέρα. Αλλά να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι κανένας από τους ενίκους δεν δέχτηκε να πάει χτες το βράδυ να μείνει εκεί, παρά να μείνουν έξω από τα χαλάσματα που έπεσε το σπίτι τους. Να πούμε τέλος, Ζέτα, εδώ πέρα, ότι από χτες το βράδυ συνεργεία του Δήμου Αθηναίων έχουν φέρει ειδικά και κλειδώματα για να προστατεύσουν το χώρο, να μην μπορεί κάποιος να κάνει το γνωστό πλιάτσικο στο.
1: Και για λόγους ασφαλείας, μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης από την οδό Αλκμίνης, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα στις πιλωτές πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το σοβαρότερο από τα τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών ήταν αυτό σε πολυκατοικία στην περιοχή ανάληψης Χαριλάου. Σε αυτή την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μέθη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, ζήτησε την άμεση σύλληψη των δραστών, εκτίμησε δε ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να σκοτώσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τόνισε, προσθέτοντας πως εκτός από τους φυσικούς αυτούργους υπάρχουν και ηθική αυτούργοι, αλλά και όσοι με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Σε παρόμοιο τόνο, η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, είπε από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αστηρή τιμωρία, είπε στον Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης ορού που βρέθηκε σε σπίτι στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου χθες εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τον διπλοφωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποιεί ο ΙΕ. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία και στην Ισπανία καταγράφηκαν πάνω από 1.000 θάνατοι εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ένας νεκρός και ζημιά σε δεκάδες σπίτια και οχήματα στη Ρουμανία λόγω ισχυρής καταιγίδας μετά τα σαραντάρια των προηγούμενων δύο ημερών. Στη χώρα μας αλλάζει από αύριο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Εκτίμησε ακόμη ότι θα έχουμε και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στα υπηρετικά. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Κίεβο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευθύνει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Αθήνα 984.

0: καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Καυτός Ιούλιος, πάντα τα... ο Ιούλιος ήταν περίεργος μήνας. 1η Ιουλίου σήμερα.
0: Ναι.
1: 1989 ξεκινάει, ναι, το βρώμικο 89, σαν σήμερα.
0: 1η Ιουλίου ήταν, ναι.
1: Σαν σήμερα ξεκινάει ο Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με το Φλωράκι και τον Κύρκο βρίσκονται 1η Ιουλίου το 89 και αποφασίζουν να κάνουν συγκυβέρνηση δεξιάς-αριστεράς για να παραπέμψουν σε δίκη τον Ανδρέα Παπανδρέου και να εξοντώσουν το Πασόκ. Αύριο σαν αύριο, αφού mm-hmm. έγινε η συμφωνία των τριών ηγετών 1η Ιουλίου, την επομένη, δηλαδή αύριο, 2 Ιουλίου, σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον Τζανί Τζανετάκη, η οποία έφτασε μέχρι και το Σεπτέμβριο, οπότε...
0: ξανά έγιναν εκλογές.
1: Νομίζω 27 Σεπτεμβρίου παραπέμφθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ψήφισε η Βουλή την παραπομπή του και γίνανε οι επόμενες εκλογές τον Νοέμβριο. Ο Μητσοτάκης τότε στις πρώτες εκλογές στις 18 Ιουνίου είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, 44%. Ο Παπανδρέου, παρότι...
0: δεν έφτανε όμως,
1: όχι,
0: για την σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Όχι, όχι, ο Παπανδρέου είχε πάρει 39,5%.
0: Ναι.
1: Και η Ενωμένη Αριστερά, ο συνασπισμός της αριστεράς...
0: ο συνασπισμός τότε...
1: πήρε 13%.
0: Ο ενιαίος, έτσι όπως το λέγαμε.
1: Ναι, συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου. Ενώθηκε το ΚΚΕ με το ΚΚΕ εσωτερικό.
0: Ναι. Δεν ήταν αυτό ο συνασπισμός της αριστεράς.
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν ο ενιαίος συνασπισμός ΚΚΕ,
1: ναι,
0: και ο τότε
1: ΕΑΡ.
0: Συνασπισμός υπό το, που, ναι, ήταν και ο Κύρκος.
1: Ναι,
0: ας το
1: δηλαδή
0: πούμε έτσι.
1: Η μετεξέλιξη του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν η ΕΑΡ.
0: Σωστά.
1: Άρα, ΚΚΕ, ΕΑΡ κάνανε, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να κάνει το ΚΚΕ συμμαχία με ένα κόμμα που θα λέγεται ΚΚΕ εσωτερικό.
0: Ναι, όχι, δεν γινόταν.
1: Οπότε
0: αυτό,
1: λοιπόν, έγινε η ΕΑΡ, η ελληνική αριστερά, υπό τον Κύρκο, και φτιάξανε και ξεκινάει το βρώμικο 89, το οποίο κατέληξε βέβαια με την αθωωτική απόφαση του 82 από το ειδικό δικαστήριο, από τον του Ανδρέα Παπανδρέου, κατά δίκη βέβαια του Τσοβόλα.
0: Και πρόεδρο τον Βασιλικό Κοινό.
1: Ναι, τον άνθρωπο της κυβέρνησης τότε, Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη, είχε τότε η κυβέρνηση άνθρωπο στην ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης.
1: Πάντα. Τώρα επειδή είπες...
0: ενώ τώρα δεν, τίποτα, καμία σχέση.
1: Τώρα πήγε, λέει, εισαγγελέα στον Άριο Πάγο Μπακέλλας.
0: Μπακέλλας και Λιμπερόπουλος.
1: Και Λιμπερόπουλος είναι ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Και Μπακέλλας ο...
0: ήταν τα αναμενόμενα, αυτά που γνωρίζαμε πριν.
1: Ναι. Ο Μπακέλλας είναι αυτός που διεδέχθη
0: την έγκριση
1: τον
0: του
1: Τζαβέλα.
0: Ωραία.
1: Και είναι αυτός...
0: που ήταν κάτω από τον Τζαβέλα,
1: ναι,
0: τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου.
1: Νομίζω έγινε βουτιά προς τα κάτω.
0: Ενώ ήταν συνεργάτες.
1: Ναι, ο οποίος είναι και κοντοχωριανός, αν και περισσότερο αυτός είναι προς την Άρτα.
0: Μουσένα.
1: Ναι, είναι στο Μενίδη. Το Μενίδη είναι ένα πολύ γραφικό ψαροχώρι.
0: Μπράβο.
1: Διοικητικά είναι στην Ατωλοκαρανία, αλλά ουσιαστικά ανήκει στην Άρτα.
0: Είναι πιο κοντά, λες.
1: Ναι, είναι στο όριο, είναι στο όριο,
0: ναι,
1: με την
0: Άρτα.
1: Ο νομός του Λαγκάνη είναι τεράστιος. Τώρα, για πάει ο άλλος. Από το Μενίδη στο Μεσολόγγι, που είναι η πρωτεύουσα, θέλει μία ώρα και.
0: Το Μεσολόγγι είναι η πρωτεύουσα.
1: Ναι, ρε, άσε με τώρα, μην με διαβλύσεις.
0: Συγγνώμη. Αγγίξαμε φλέβα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη. Έχω μεγαλώσει. Έχω αναλογηθεί. Έχω εκπαιδευτεί. Γνωρίζω, κατέχω ότι πρωτεύουσα της Ατωλοκαρνανίας, αυτής της εξωτικής και συνάμα τροπικής γωνιάς απέραντης εκτάσεως της Ελλάδας, είναι το Αγρίνιο.
1: Όλοι αυτό ξέρουν.
0: Τώρα ακούμε ότι πρωτεύουσα είναι το Μεσολόγγι, της ηρωικής εξόδου.
1: Ναι, για λόγους, είναι η ιερά πόλη του Μεσολογγίου.
0: Ιερά πόλη του Μεσολογγίου.
1: Για λόγους ιστορικούς.
0: Τι σεβόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Ενώ το Αγρίνιο είναι το οικονομικό και διοικητικό.
0: Έλα.
1: Έχει φτάσει να έχει 104.
0: Έχετε κι εσείς τέτοια κόντρα όπως Λιξούρη και Αργοστόλη.
1: Όχι, εντάξει, τώρα εμείς τα ξεπεράσαμε αυτά. Έχει βελτιωθεί και το Μεσολόγγι, η αλήθεια είναι.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τρεις λέξεις που το χαρακτηρίζουν, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα.
0: Όχι, δεν θα τις πεις.
1: Αν και να τις καταλάβει κανείς.
0: Όχι, δεν θα τις πεις, γιατί υπάρχουν το Λακαρνάνες που μας ακούν.
1: Είναι φίλοι και οι Μεσολογγίτες. Λοιπόν, το Αγρίνιο, είπαμε, είναι μεγάλη πρωτεύουσα διοικητικά και οικονομικά, αλλά ιστορικοί λόγοι είναι άλλο, το Μεσολόγγι.
0: Εντάξει, ναι, τώρα ναι, είναι, μου θυμίζει τις πόλεις, ας πούμε, που έχουν άλλο μητροπολιτικό ναό και άλλο ναι. πολιούχο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι έχει συμβεί, έχεις νεότερα σε σχέση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα?
1: Τέσσερις, πέντε πολυκατοικίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Mm-hmm. Και βλέπω ότι ο Δήμος Αθηναίων λέει θα δώσει 3.000 βοήθημα σε κάθε οικογένεια.
0: Και καλώς θα κάνει ο Δήμος και ο Δήμαρχος χθες από την πρώτη στιγμή έστειλε μήνυμα συμπαράσταση και έστειλε τις αρμόδιες υπηρεσίες για ελέγχους και βοήθεια.
1: Και να βρουν και καταλήμματα τους ανθρώπους να μείνουν.
0: Ναι. Αυτό τώρα το βοήθημα από τον Δήμο, διότι και η πολιτεία πρέπει να υποστηρίξει.
1: Και η πολιτεία.
0: Είναι για τις πρώτες βασικές ανάγκες των ανθρώπων, να βάλουν ένα ρούχο πάνω τους, να φάνε κάτι.
1: Να βρουν που θα μείνουν. Να του νοικιάσει ένα ξενοδοχείο, να κάνει και το κράτος.
0: Δεν το συζητάμε. Το Υπουργείο τι κάνει?
1: Εσωτερικών. Θα πρέπει και αυτό να κάνει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεύτερον, βλέπω.
0: Άρα λες τώρα τέσσερις πολυκατοικίες. Για πες μου, είναι παρακείμενες?
1: Όχι,
0: είναι κάτι άλλο.
1: Λέω, μας απασχολούν αυτές τις μέρες οι πολυκατοικίες αυτοί των Πετραλώνων.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κανένα θύμα. Ευτυχώς. Τώρα, βέβαια, οι πέντε που συνελήφθησαν αφέθησαν ελεύθεροι.
0: Εντάξει, μέχρι... πήραν προθεσμία για να απολογηθούν προφανώς.
1: Η δεύτερη πολυκατοικία, δεν ξέρω, νομίζω πολυκατοικία είναι, ή περισσότερα σπίτια, είναι αυτό το απαράδεκτο γεγονός που βάλανε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια πολυκατοικία.
0: Βέβαια, σε κάτι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Το στυλίστευσε ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε
1: και
0: για τρομοκρατία.
1: Και
0: δεν ξέρω αν τη βάζει τη λέξη τρομοκρατία σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς. Ναι. Δεν είμαι και αστυνομική υπάλληλος ή αστυνόμος για να ξέρω.
1: Απαράδεκτο, καταδικαστέο.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι, απαράδεκτο και καταδικαστέα δεν μπορείς. Τώρα,
0: όποιον και αν αφορά από έναν πολίτη μέχρι έναν πολιτευτή ή στέλεχος ενός κόμματος.
1: Ό,τι διαφορά κι αν έχεις, δεν τις λύνεις με καζάκια. Δεν πας να κάψεις ανθρώπους. Αντιπαρατήθησε σκληρά.
0: Εννοείται. Βέβαια δεν είναι πρωτόφαντο αυτό.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι,
0: όλοι οι πολιτικοί, όχι όλοι, τέλος πάντων οι πολιτικοί όλων των πολιτικών χώρων και των κομμάτων, πολλοί, έχουν δεχθεί επιθέσεις με γκαζάκια, έχουν με μπογιές, πώς τις λένε, κατάλαβες. Στον,
1: είναι διαφορετικό.
0: Με αίματα στον Κοντζιά δεν είχαν στείλει αίματα και κόκαλα.
1: Ναι, είναι διαφορετικό να γράφεις ένα σύνθημα στο σπίτι όπως κάνανε τώρα τελευταία στο Χαρδαλιά τον Περιφερειάρχη. Έτσι.
0: Mm-hmm. Και αυτό το είναι καταδικαστέο.
1: Ναι, καταδικαστέο, αλλά του γράψαν ένα σύνθημα στο σπίτι. Οκ, εντάξει, καταδικαστέο, αλλά οκ. Αλλά και είναι διαφορετικό από το να βάζεις γκαζάκια που σημαίνει ότι μπορεί να την άξει κάποιος στον αέρα ή να κάψει ανθρώπους. Θέλω να σου πω ότι εγώ είχα σε μια πολυκατοικία στην Ακαδημία 25 πριν από 10-15 χρόνια που είχαν βάλει γκαζάκια, 6 γκαζάκια, στο εκεί υπήρχε ένα γραφείο βουλευτών πρώην.
0: Ναι, κοινός κόμματος.
1: Όλων. Οι πρώην βουλευτές έχουν.
0: Α, τα γραφεία που διαθέτει η βουλή στους βουλευτές.
1: Τα είχαν νοικιάσει εκεί σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Ήταν και εκεί έφταναν.
1: Κυρίως
0: στις περιφέρειες παίρνουν τέτοια γραφεία.
1: Όχι, δεν είναι αυτά. Είναι η Ένωση Πρώην Βουλευτών. Η Ένωση Πρώην Βουλευτών είχε γραφεία στην Ακαδημία.
0: Ναι, γιατί η Βουλή διαθέτει γραφεία στους βουλευτές, κυρίως στις περιφέρειες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και απέναντι από τη Βουλή και στα πλάινα της Βουλής.
1: Το συνδικαλιστικό όργανο των πρώην.
0: Κατάλαβα. Εκεί λοιπόν βάλανε καζάκια.
1: Εκεί και σε θέλω να σου πω ότι επειδή έχει και ένα πολύ ωραίο ασανσέρ αυτό το σιδερένιο το παλιό το βιενέζικο, αυτό λειτουργήσε περίπου σαν πυροσολίνας. Παραλίγο.
0: Μάλιστα, πυροκροτητής δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, έπιασε φωτιά. Μάλιστα. Και όλη η φωτιά πήγε μέσω.
0: Φαντάσου ότι όλη η πολυκατοικία τέτοια.
1: Μπορούσε να έχει θύματα. Βεβαίως. Για ένα χρόνο και περισσότερο κάνανε εργασίες στο τέτοιο. Είναι τρομακτικό πράγμα. Θα μπορούσε να είναι κόσμος.
0: Βγήκανε ευτυχώς.
1: Μάλιστα εκεί ήταν, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την περίοδο στον τρίτο όροφο ήταν και τα γραφεία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Του Γιώργου Παπανδρέου. Και ήταν μέσα τρία στελέχη και είχαν βγει στο μπαλκόνι προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι. Και τους κατέβασε η πυροσβεστική.
0: Απίστευτες ιστορίες.
1: Ένα πολυκατοικία
0: μαζί. Μαρτίν λίγο μου θυμίζει αυτό με το βγήκαν στα μπαλκόνια και τέλος πάντων.
1: Ένα λοιπόν τα Πετράλωνα, ένα Θεσσαλονίκη και τα Καζάκια. Τρίτον.
0: Για τη Γαλάζια πολυκατοικία δεν μου είπες κάτι.
1: Αυτό λέω. Έχουμε τη Γαλάζια και την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και την κεντροαριστερή. Περίμενε τώρα. Μην μου τα αναπτύξω όλα αυτά για τις άλλες πολυκατοικίες που έχουν και χρώμα, κουλέ. Θέλω να μου πεις, γιατί ο κύριος Γιώργος έχει μία απορία αφού μας καλημερίζει. Γιατί οι Μεσολογγίτες λένε τους Αγρινιώτες φούλιδες.
1: Φούλης είναι ο αδερφούλης.
0: Δεν είναι, τι μαθαίνει κανείς. Ανοίγω τους ορίζοντές μου.
1: Δεν είναι οι Μεσολογγίτες, λένε τους Αγρινιώτες. Όλοι οι Εδωλακανάνες μεταξύ τους αποκαλούνται φούλιδες.
0: Καλημέρα, φούλη.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, μπρο.
1: Τι κάνεις,
0: φούλη.
1: Ναι, τι κάνεις, φούλη.
0: Φούλιμ.
1: Φούλιμ, τι κάνεις. Φούλης είναι ο αδελφούλης. Έτσι, είναι το υποκαριστικό του αδελφούλη. Είμαστε αδέλφια όλοι.
0: Ο Γλυκούλης λέει και Γλυκούλης είναι.
1: Ο Γλυκούλης είναι ο Κούλης.
0: Μάλλον ο Γλυκούλη τον ονομάζει, αλλά εσύ το πιάσες, το πιάσες. Του έβαλε 300 ευρώ επίδομα παιδιού. Έχει δύο ανήλικα προφανώς προστατευόμενα μέλη, αλλά δεν τα έβαλε στον ειδικό λογαριασμό επιδομάτων, αλλά απευθείας στο λογαριασμό του. Γιατί πιστεύετε ότι έκανε αυτό? Γιατί, αγαπητέ Νικόλα, που είσαι και τακτικός ακροατής της εκπομπής, τέρμα στον Γκάζι σημειωτέων. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος ασχέτως του τι λέει η κυβέρνηση. Να τα.
1: Ειδικό λογαριασμό.
0: Ναι, αλλά απευθείας στο λογαριασμό.
1: Να μην πάει μετά από εκεί, μάλιστα.
0: Σαν
1: να σου λέει μάγκα, πάρε τον μπουρμπουάρ.
0: Πάρτε το
1: εδώ, σου δίνει.
0: Κοίταξε, πάρτε το, χαρείτε το, πάρτε για τα παιδιά σας μαγιό, κλείστε ένα ξενοδοχείο για ένα Σαββατοκύριακο, ό,τι θέλετε, κάντε το. Γιατί δεν ξέρω αν θα το ξαναδείτε. Λοιπόν, καλοφάγωτα, και τα ποσά δεν είναι. Τέλος πάντων, ας μην τα χαρακτηρίσω, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι διακατεχόμαστε από αρνητισμό.
1: Όχι, παιδί,
0: αλλά στους δύσκολους καιρούς και 150 και 300 βουλώνεις μία τρύπα. Ακόμη και ο υδραυλικός που πρέπει να έρθει στο σπίτι και να αλλάξει μία, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Τα άλλα αυτά του κοινωνικού τουρισμού.
0: Φλωτέρ.
1: Για να πάνε τα παιδιά.
0: Δεν τα κατέχω. Δεν τα κατέχω. Δεν τα κατέχω, γιατί πάντα εμένα όλο το σύστημα με πετάει εκτός. Κατάλαβες. Δεν έχω πάρει κανένα επίδομα.
1: Ναι, και εγώ ποτέ.
0: Μονονότι μονογονεϊκή οικογένεια που προφανώς θεωρούν ότι είμαι υψηλόμισθη και ότι είμαι από αυτές που παίρνουν και τα μερίσματα. Κατάλαβες.
1: Να μην έχω πάρει ένα επίδομα. Ποτέ. Ούτε επιχορήγηση, ούτε επιχορήγηση.
0: Τίποτα. Μηδέν. Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, εννοώ από την αρχή των μνημονίων, μηδέν. Φαίνεται όποιος έχει ένα εισόδημα που μπορεί να πληρώνει στεγαστικό, αυτά, εφορίες και τα λοιπά, θεωρείται ως υψηλό εισοδηματίας.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτοί που θα τα πάρουν, και δεν είναι λίγοι, αυτά τα 150, 300, αν υπάρχουν τρίτεκνες οικογένειες, να τα επενδύσετε,
1: φτάνει,
0: σε εισαγωγικά βεβαίως, όπως εσείς νομίζετε,
1: φτάνει,
0: καλύτερα.
1: Αλλά.
0: Είναι όμως δείγμα, και αυτή είναι η απάντηση, και πάμε στη Γαλάζια πολυκατοικία, ότι πράγματι έχουμε μπει σε μια νέα τροχιά με πολύ δυναμική. Θεωρητικά η κυβέρνηση θα κόψει, με βάση τις πληροφορίες, τον Βήχα, όσων θεωρούν ότι θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Ναι, ακριβώς. Ο Νονός. Έτσι λένε. Όταν κάποιος πνίγεται η δίχη, λένε ο Νονός, για να κάτι τα ξεγελούν τα μωρά. Εσύ μωρό είσαι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ο Νονός και εκεί τα πάνε το ταβάνι.
1: Ήταν δήμαρχος Αγρινίου.
0: Τι ήθελα και το είπα.
1: Πάμε. Ένωση
0: κέντρου
1: ήταν ο άνθρωπος.
0: Ό,τι και να πω κάτι, μια ιστορία πάντα, κυρίες και κύριοι, με το Αγρίνιο εξηφαίνεται, ξετυλίγεται.
1: Αυτό μας ακούνε. Πάμε. Αρχίζουν τώρα οι ζέστες.
0: Αρχίζουν οι ζέστες.
1: Έχεις πάει καλοκαίρι στο Αγρίνιο?
0: Έχω πάει μια φορά και ειλικρινά, δηλαδή ήταν καζάνι, αυτό που λέμε το καζάνι. Είναι σαν να σε ρίχνουν μέσα σε μια φλεγόμενη μπάλα. Λοιπόν, πάμε στην Γαλάζια οικογένεια που έλεγες, γιατί εντάξει, αρκετά ευθυμίσαμε.
1: Θα μου πεις για το Σαμαρά τώρα.
0: Για το Σαμαρά τι να σου πω.
1: Τι?
0: Τον περιμένω.
1: Θα φτιάξει.
0: Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι θα προσπαθήσει να κόψει το βήχα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά λένε οι τελευταίες λεπτομέρειες των εκλογών. Διότι αν δεν τις ανακοινώσει και το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει λόγος να τις κάνει κάποια άλλη χρονική στιγμή προώρος. Ναι. Και μάλιστα έχουν αρχίσει και πυκνώνουν πληροφορίες που λένε ότι θέλει να το τερματίσει το κοντέρ ο Μητσοτάκης και να πάει τις εκλογές τέλη Ιουνίου με το δίλημα και το μαχαίρι στο λαιμό στους πολίτες. Πείτε ποιος θα αναλάβει την ελληνική προεδρία. Όποιος την αναλάβει, θα την αναλάβει, αγαπητέ Πρωθυπουργέ.
1: Αυτά είναι βλακείς.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα διλήμματα στον ελληνικό λαό. Αυτό το ότι επιφυλάσσεις μόνο για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου την επίφαση της σταθερότητας με υπερβαίνει ειλικρινά. Εμένα μου δημιουργεί ακριβώς αντίθετα συναισθήματα.
1: Πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Το ξέρω, το απλώς οποίο, τα επαναφέρουμε γιατί οποίο, επανέρχονται.
1: Το οποίο ξεκίνησε πριν 6 μήνες σε ένα πολύ κλειστό κύκλο. Εγώ το έμαθα εκ παραδρομής, μπορώ να πω, επειδή κάποιον φίλο έχω που ζυμώνεται εκεί με τους Μητσοτάκηδες. Και λέει γιατί να πάει τις εκλογές το Μάρτιο, γιατί τότε υπήρχε το σενάριο της 7ης Μαρτίου, και να μην πάει τον Ιούλιο. Ποιον Ιούλιο ρε παιδιά, λέω, με συγχωρείτε, τον Ιούνιο τελειώνει θητεία. Ναι, λέει, πότε τελειώνει, 6 Ιουνίου μάλιστα, σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει άλλο ένα μήνα, βεβαίως.
0: Το έχει πει ο ίδιος όμως.
1: Συνταγματικά είναι λοιπόν μέχρι.
0: Γιατί το έθιξε στη συνέντευξη και είπε ότι θα μπορούσα να κάνω και εκλογές τον Αύγουστο του 2027.
1: Ναι,
0: γιατί
1: Ιούλιο
0: το σκέπτεται.
1: Όχι, μέχρι τον Ιούλιο.
0: Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Σύνταγμα δεν μπορεί. Τότε λοιπόν.
0: Ότι το έχει συζητήσει.
1: Ποιο ήταν το επιχείρημα που του λέγανε, Κυριάκο, γιατί να χάσουμε 4-5 μήνες εδώ που είμαστε στο κουβέρνο, και δεύτερον, αν αναλάβουμε την Προεδρία. Η Προεδρία τι είναι? Μια διοικητική υπόθεση. Από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παλαιότερα δεν υπήρχε. Ήταν η προεδρεύουσα χώρα κάθε φορά.
0: Ναι, δεν μας τη χαρίζει κανείς την Προεδρία.
1: Ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Προεδρεύων.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως απλώς εκτελεί διοικητικά καθήκοντα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πάμε τότε τις εκλογές και εσύ να επισκέπτεσαι τις ξένες πρωτεύουσες, να δέχεσαι ξένους πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Αθήνα και οι άλλοι να τρέχουν στα κατσικοχώρια να μαζεύουν ψήφους και εσύ να είσαι με όλη τη λάμψη και τη γοητεία του Ευρωπαίου
0: ηγέτη.
1: Λοιπόν, αυτό δεν περπάτησε, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Σύμφωνοι. Όλα αυτά όμως, όπως λες, και συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει και γίνονται στο Μαξίμου. Δεν λέω ότι θα τελεσφορήσουν, λέω ότι θα τις ακούσει.
1: Πριν καιρό σε ένα κλειστό κύκλο, και μετά αυτό φαίνεται. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι και ακούν ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει νωρίτερα, αρχίζουν και σπερμολογούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο μπορώ να ακούσω εγώ, καλά δεν υπάρχει περίπτωση, καλά αυτά τα 27 Σεπτεμβρίου παιδιά, όποιος θα εισηγηθεί στο Μητσοτάκη μάλλον θέλει να τον εξοντώσει. Και επειδή είπα στην αρχή για το Βρώμικο 89, 27 Σεπτεμβρίου,
0: τι
1: έχουμε, Βούλα μου?
0: Πες μου, τώρα δεν θυμάμαι, δεν το έχω πρόκειρο.
1: Είναι η ημέρα που η Βουλή
0: αποφάσισε
1: την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ό,τι καλύτερο βούτυρο στο ψωμί του Πασόκ.
0: Σεπτέμβριος είναι
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί, εκεί κοντά, και τέλη του Σεπτέμβρη είναι η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ λέω
0: εσύ λες για άλλο πράγμα, δεν κατάλαβα.
1: Βάλω, δεν θα βάλω τώρα τη δολοφονία.
0: Εδώ όχι, βάζω διάφορα γεγονότα.
1: 27 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
0: Τι άλλο έχεις να μου πεις όμως για τη Γαλάζια Πολυκατοικία? Πριν σου πω, γιατί εδώ οι ακροατές με συγχωρείτε και εκτιμένη ταχύτητα. Και η Μαράια ξέρει τι συμβαίνει στο εξωτικό συνάμα τροπικό Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Λέει για την ακρίβεια στο Αγρίνιο λέμε φούλιμ, που σημαίνει αδερφούλιμ, και φούλαμ αδερφούλαμ. Το λάμδα προφέρεται βαρύ.
1: Ναι, το είπαμε. Η φούλαμ είναι η αδερφούλαμ. Και ο φούλιμ είναι ο αδερφούλιμ.
0: Ρωτάει ο Γιώργος αν ξέρει αν θα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία και
1: έτσι,
0: γιατί.
1: Έτσι άκουγα τη φίλη μου τη Θοδώρα, η οποία έλεγε εγώ δεν το αποκλείω, και ότι όλα αυτά που γίνανε με τον Άδων Γεωργιάδη με τις συνεντεύξεις μπορεί να είναι το προανάκρουσμα και η επιχείρηση να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όλες οι κινήσεις όμως δείχνει ότι γίνονται κάποιες κινήσεις προκειμένου να βρεθεί μια πολιτική στέγη. Εκεί θα μείνω εγώ. Τώρα η φίλη μας η Κατερίνα, μια που λέγαμε για επιδόματα, ναι, και κακώς διαμαρτυρόμαστε εμείς γιατί υπάρχουν, ναι, και άνεργοι άνθρωποι, ναι, ναι, λέει ότι ήταν 4 χρόνια μέσα στην πανδημία άνεργη και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ με μηδενικό εισόδημα. Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, φίλη Κατερίνα. Εν πάση περιπτώσει, τα της κεντροαριστερής.
1: Άσε τώρα, ο κόσμος έχει προβλήματα εδώ. Η Κατερίνα δεν έπαιρνε ούτε επίδομα.
0: Αυτό τι είπα, άσε λέει.
1: Η κεντροαριστερά τώρα ασχολούνται αν θα κάνει πώς το λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ 10 Ιουλίου.
0: Κυρίες και κύριοι, ανοίγει τα θέματα και όταν δεν έπρεπε δίνουν την μπάσα για να τα αναπτύξει, εξανίστατε.
1: Ο Φάμελος δεν έπρεπε να έχει φύγει μόνος του.
0: Συμφωνώ, επαυξάνω.
1: Έμα πρέπει να περιμένει τώρα να τον διώξουν.
0: Έλα τώρα.
1: Ξεφτεί λένε αυτά, πρέπει να φύγει, να πει παιδιά.
0: Δεν είσαι ο μόνος.
1: Έκανα λάθος.
0: Δεν πρόκειται να το
1: παραδεχτεί. Πίστευα ότι ο Τσίπρας θα το δεχόταν. Τώρα που μας άδειασε.
0: Από τι, και μπλοφάριζε και ψήφισε μία πρόταση η οποία οδηγεί ένα κόμμα σε γκρεμό.
1: Δηλαδή μου να πει απολογούμε, έκανα λάθος.
0: Δεν θα το ακούσει αυτό. Προς το παρόν βλέπω επιθέσεις. Και επίσης βλέπω την Ζέτα Καρφίδου η οποία θα εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων. Πάλι δεν τη βλέπεις.
1: Ακροποδητή, ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 προσαχθέντες. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου, έτοιμο προς την περιφέρεια Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθεί και έλεγχος στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τις εμπιστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τραυματίστηκαν 5 άτομα σε πολυκατοικία στην ανάληψη Χαριλάου, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Καταδικάζουν τις εμπιστικές επιθέσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα στη ρήτη μορία, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάνω από 1.000 θάνατοι καταγράφηκαν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στην Ισπανία. Στη χώρα μας, μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, προέβλεψε ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας που μίλησε στον Αθήνα 984. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη Μία, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επανήλθαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ποιοι είμαστε?
0: Είμαστε η Τέρμα στο Γκάζι και στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος.
1: Εσύ που μιλάς είσαι ο Νίκος Φελέκης.
0: Ναι, και εσύ βούλα
1: και εγώ που ακούω.
0: Δεν το κάνουμε, δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Ποιο?
0: Με είχε βάλει εκείνος ο Χιώτης, ο οποίος ήρθε στον παρόδο παραιτήθη. Τον πήρα τηλέφωνο.
1: Τι είχε βάλει?
0: Όταν κάναμε μαζί μια εκπομπή.
1: Ναι. Εσύ με το Χιώτη?
0: Ναι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Ναι. Στην αρχή ξεκίνησα εγώ και ο Βασιλάκης, μετά ήρθε και ο Μπάμπης ο Κούτρας και κάναμε τρεις.
1: Μάλιστα. Πού ήταν στο πρώτο θέμα ρέιντιο?
0: Τέσσερα χρόνια εκεί, κάθε μέρα 10 με 12 έκανα εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν έφυγε ο Βασίλης, τότε λοιπόν ο Βασίλης είχε την ιδέα, ήταν διευθυντής στο πρώτο θέμα, τον είχε φωνάξει ο Καραμίτσος, τον έφυξε διευθυντή, έφτιαξε το σταθμό το παιδί και έλεγε: μαζί σας είναι ο Νίκος Φελέκης, έλεγε αυτός.
1: Ναι.
0: Και εγώ έλεγα ο Βασίλης Χιώτης.
1: Ναι.
0: Ρε, γιατί του λέω να κάνουμε, να λέει ο καθένας του αλλού το όνομα.
1: Αυτή την πάσα.
0: Ναι.
1: Άσε με να λέω και εγώ το δικό μου.
0: Ναι, μπράβο, εσύ θα λες το δικό σου, είμαι η Βούλα και Χαγιά.
1: Όχι, δεν είναι λίγο και για λόγους αυροφροσύνης.
0: Και άκουγα και τώρα και τον Άμυρο τον Νότη.
1: Ποιο Νότη?
0: Τον Παπαδόπουλο. Που κάνα εκπομπή. Έλεγε ένα το όνομα του άλλου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μαζί σας είναι η Βούλα και Χαγιά και η Βούλα και Χαγιά.
0: Και ο Νίκος Φελέκης.
1: Και ο Νίκος Φελέκης ή Στρεπλούν.
0: Η Βούλα είναι η Φούλα.
1: Και ο Φούλιμ.
0: Ο Φούλιμ και η Φούλα. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό το τίτλο
1: λοιπόν,
0: που έχουμε. Φούλιμ και Φούλα.
1: Θα με το ονομάσουμε την εκπομπή στη Φούλα και στο Φούλι.
0: Έχουμε λοιπόν δύο φούλες εδώ. Καλλιόπια Σλανίδου και Λίλιαν Ξύλο στην δημοσιογραφική παραγωγή.
1: Ναι.
0: Φούλες, οι φούλες.
1: Δεν είναι στις ο Σάββας ο κόκκινος. Δεν το
0: κάπου εδώ είναι και ο Σάββας.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι.
1: Δεν μπορεί να φύγει
0: στις
1: από εδώ.
0: Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος ο Φούλης, Νίκος Λιμπερόπουλος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Το ξέρετε το νούμερο 213-09-09-100.
1: Δεν είναι Φούλα?
0: Φούλα βέβαια.
1: Φούλα σου.
0: Ναι, Φούλα μου.
1: Όχι μου.
0: Όχι, φούλα μου.
1: Δικιά σου.
0: Ωραία. Φούλας.
1: Στη Δίνο.
0: Λοιπόν, και πες τότε εκεί που δεν
1: παίρνει. Ντάτε λοιπόν.
0: Φούλα και
1: άλλοι
0: φούλη.
1: Τρόποι
0: φούλα και
1: επικοινωνίας. Μέσω Viber κυρίες και κύριοι στον αριθμό 6948-984-984. Μέσω email κλασικά στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να τα επικοινωνήσουμε όσο ο Νίκος κλείνει και βάζει στο αθόρυβο το κινητό του.
0: Ναι.
1: Έλεγες για την γαλάζια πολυκατοικία, για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που ποσός κατά τη γνώμη σου ενδιαφέρουν τον πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: ετούτης απασχολούν ένα τμήμα του κόσμου που παρακολουθεί τα πολιτικά, γενικώς τις πολιτικές εξελίξεις, και όχι μόνο αμιγώς τα κομματικά στελέχη. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Έχουμε πει, έχουμε εκφράσει τις απορίες μας, τις ενστάσεις μας για όλα όσα γίνονται σε αυτό το χώρο και στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Ναι, αλλά
1: γι' αυτό και φιλοξενούμε. Άσε τα άλλα, θα μας τα πει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής στην πρώτη Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Χαίρετε.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έλεγα εγώ, κύριε Γιαννούλη, προηγουμένως ότι...
2: Νίκο, μία μικρή παρένθεση,
0: Χρήστο, ναι.
2: Για να μην το παραλείψω.
0: Ναι.
2: Εκ των όνων Κάνευ θέλω να ξεκινήσω με την απόλυτη καταδίκη των εμπριστικών δολοφονικών
0: επιθέσεων. Θα σε ρωτούσα γι' αυτό,
2: Και καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όχι μόνο γιατί είναι και η πόλη που μένω και ξέρεις αυτές οι ανερμάτιστες πρακτικές ανθρώπων που είναι κατάφορα εναντίον της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης, δεν έχουν και χρώμα. Συμπαρίσταμε στα θύματα, μένει καλά στην υγεία τους, ειδικά η μητέρα της κυρία Ζωγράφου που
0: προσκλέβεται.
2: Και το συντομότερο δυνατό, η απάντηση της δημοκρατίας πρέπει να είναι σύλληψη, δίκη και τιμωρία. Δεν έχει καμία πολιτική διάσταση το να προσπαθείς να φερείς τη ζωή του άλλου με αυτόν τον τρόπο.
0: Συμφωνούμε.
2: Τέλεια.
0: Συμφωνούμε.
1: Να πάμε
0: απολύτως
1: τώρα στο μεγάλο θύμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πριν πάμε, θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο. Μου επιτρέπεις να σε λέω Χρήστο, επειδή...
2: Ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, Μία κυρία η οποία άκουσα ότι είναι, λέγεται Νέστορα, επειδή ο Στέλιος Νέστορας, ένα ιστορικό στέλεχος της Προοδευτικής Παράταξης, ήταν από τη Θεσσαλονίκη, έχει καμία σχέση με τον Στέλιο?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν ζει νομίζω.
2: Δεν το νομίζω. Ο Στέλιος Νέστορας είναι μια εμβληματική μορφή της.
0: Μήπως είχε καμία σχέση, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έκανα λάθος εγώ στο επίθετο.
1: Όχι, Νέστορα, Νέστορα λέγεται. Δεν νομίζω κι εγώ ότι έχει κάποια σχέση. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, θέλετε να μιλήσετε και μαζί μου ή μόνο με τον κύριο Φελέκη θα συνομιλείτε σήμερα?
2: Κυρίως μαζί σας, αλλά μου είπαν ότι είναι παραπονιάρης.
0: Ναι.
2: Και πήγα να κρατήσω ισορροπία.
1: Ωραία. Οπότε ας του δώσουμε λίγο το πλεονέκτημα.
2: Κυρίως μαζί σας, κύριε Φελέκη, οφείλεται στην κοινή καταγωγή που έχουμε με την Βούλα από τη Θεσσαλονίκη. Δουλέψαμε μαζί χρόνια. Είναι μια γνωριμία που κρατάει.
1: Μια ένα άρωμα που έχει μείνει ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου. Είδατε το πάκελ.
2: Για να μην σπείρω διχόνια στην εκπομπή σας. Αρκετές διενέξεις έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γι' αυτό χρησιμοποίησα την έκφραση θύμα. Το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως. Λοιπόν, γιατί τουλάχιστον είναι πολύ τραυματίας ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι? Ο Στέλιος ο Νέστορας, ο οποίος όντως εμβληματική προσωπικότητα, βρίσκεται εν ζωή, έτσι.
1: Εν ζωή.
2: Ναι,
0: είναι τώρα 95.
1: Συγγνώμη, γιατί είναι ένα παιδάκι, πολύ μικρή.
0: Μα είναι 95 χρονών, 95.
2: Εν ζωή, ναι.
0: Είναι τώρα 95.
1: Συγγνώμη, γιατί είναι ένα παιδάκι, πολύ μικρή.
0: Μα είναι 95

0: Θεσσαλονίκης, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη, αυτή την πόλη υποθέτει.
1: Δημοκρατική άμυνα. Δημοκρατική άμυνα, έγινα φυλακές και λοιπά. Και επειδή λέει για πρόσφατη, επειδή εγώ το Στέλιο τον παρακολουθώ, το 19 έβγαλε και ένα βιβλίο, το Συναξάρι μου λέει, αλλά πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κάνει όλα αυτά ο Γιαννούλης για να κουβεντιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι τραυματίας ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, για να μην το πούμε θύμα.
1: Αλλού βάζουν βόμβες, ο ΣΥΡΙΖΑ τραυματίζεται. Τι
0: να
1: γίνεται?
0: Πω εγώ κάτι για να τρολάρω τον κύριο Φελέκη και να απαντήσετε. Πριν συνδεθούμε, ο κύριος Φελέκης εξέφρασε την άποψη, με την οποία και εγώ δεν πολύ διαφωνώ, έτσι για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω, ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Φάμελος, θα έπρεπε να διευκολύνει και να παραιτηθεί. Θα ήταν ερώτημα ούτως ή άλλως αυτό θα έκανες. Σας ακούμε, κύριε Γιαννούλη.
2: Κυρία και Χαγιά και κύριε Φελέκη, Νίκο και Βούλα, θέλω να κάνω μια έκκληση προς όλους. Και αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση. Θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να την αρθρώσω και ως εκπρόσωπος τύπου. Άμεσα, κάνω έκκληση. Να κατεβάσουμε τα εγώ μας και το υπόδειγμα της ενότητας που θέλουμε να δείξουμε προς τους άλλους να ακολουθήσουν, να προέρχεται από το προσωπικό μας υπόδειγμα. Δεν έχει χρόνο κανείς να στερήσει από ένα κόμμα που έχει ακόμα πράγματα να δώσει στην πολιτική ζωή, να βρεθεί εκτός παιχνιδιού και να συμβάλλει και στην προοδευτική ανασύνθεση, της οποίας επικεφαλής τώρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για να είναι χρήσιμο στους πολίτες που παρακολουθούν μία εικόνα με αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, πολλές φορές ανερμάτιστες χρονικά, δεν τις κρίνω επιστημονικά, ανερμάτιστες, που επιτείνουν το χάος και την εικόνα ότι ακόμα δεν έχει καθίσει το πράγμα στα πραγματικά του δεδομένα. Πιστεύω και κάνω έκκληση ότι αν καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι της συλλογικότητας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την καθαρή άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συμπορεύσεις με κομματικούς μηχανισμούς και πολύ περισσότερο το αδελφικό του κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, να μην πω το παιδί του, τον αδελφό του, εν πάση περιπτώσει, αναφέρει το δικαίωμά του, αλλά το να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα των πολιτικών εξελίξεων είναι χρήσιμο για αυτούς που τραβάνε τα μαλλιά τους από χθες το βράδυ με την καταβολή του έκτακτου επιδόματος, όπου η ΑΔΑΕ αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση άρες μάρες κουκουνάρες για την ταλαιπωρία.
0: Τι έχει συμβεί με αυτό, με την ταλαιπωρία? Δεν έχουν μπει τα χρήματα?
2: Δεν έχουν μπει τα χρήματα ή έχουν μπει με διάφορα λάθη. Είναι ανάστατοι οι δικαιούχοι και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από ένα πρωτόλιο ρεπορτάζ στην δημόσια σφαίρα. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε την προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του. Δεν κοιτάμε τον μπόι μας και βλέπουμε τη σκιά μας, αλλά λίγο να χαμηλώσουμε τα εγώ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Φελέκη και κυρία και Χαγιά, για μια νέα διάσπαση. Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας.
0: Γιατί?
2: Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια
0: νέα διάσπαση.
2: Νέα διάσπαση
0: πολύ από περισσότερο, από πού θα έρθει?
2: Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής, νέου αρχηγού, να μπούμε σε μια...
1: Το είπε ο Πολάκης. Το έθεσε ο Πολάκης.
2: Ναι, και το κακώς έθεσε.
1: Κακώς, ναι, βγήκανε και κάποιοι άλλοι και είπαν κακώς το έθεσε. Αλλά βγήκε και ο Παπάς και μίλησε για συλλογική ηγεσία. Τι συλλογική ηγεσία, τι σημαίνει
2: εγώ
1: αυτό?
2: Εγώ θα σας έλεγα για μια συλλογική δράση.
1: Άλλο συλλογική δράση υπάρχει. Και άλλο συλλογική ηγεσία.
2: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι υποχρέωσή μου και ως εκπρόσωπος τύπου για να δώσω και μια άλλη διάσταση που ίσως την έχουμε ξεχάσει. Δεν είμαι εδώ για να λέω το ποίημα ή το παραμύθι που επιβάλλει ο κάθος πρεβισμός. Είμαι εδώ για να λέω την αλήθεια που ζω με τους συντρόφους μου, με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χρήσιμο πολιτικό όπλο και εργαλείο για να υπάρξει βεβαιότητα ότι θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί φοβάμαι ότι η μέχρι τώρα αποτύπωση της εικόνας δείχνει ότι κανείς μόνο δεν μπορεί.
0: Ναι. Ποιος υποδάβλησε αυτό το εργαλείο, κύριε Γιαννούλη? Δηλαδή
2: όλοι
0: σας, μάλιστα.
1: Να σας πω,
0: οι ευθύνες είναι για σε όλους
2: οι
0: ίδιες.
2: Δεν ξέρω και τον Αλέξη Τσίπρα από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, να
2: δεν
1: σας
2: ξέρω τον Σοκράτη Φάμελο από αυτό, δεν ξέρω τον Χρήστο Γιαννούλη, δεν ξέρω τον Νίκο Παπά, δεν ξέρω τον Παύλο Πολάκη.
1: Και προχθές το είπατε καθαρά και εσύ. Και σήμερα τώρα σε εμάς ότι από την πλευρά του Τσίπρα έχει κατεβάσει κουρτίνες, δεν υπάρχει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: ή οποιοδήποτε
1: εγώ,
0: άλλο κόμμα.
1: Προσέξτε τι,
0: τι θα γίνει λοιπόν.
1: Θέλω να ακουστεί καθαρά. Είμαστε υποχρεωμένοι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δικαιώσουμε αυτούς που τώρα ανακαλύπτουν το πανέμορφο και μυστήριο τρένο της αριστεράς, να μην δικαιώσουμε αυτούς που μιλούν περί διάλυσης, περί τεξικότητας, περί κύκλου που έκλεισε κτλ. Αυτές τις αποφάσεις, κύριε Φελέκη, τις παίρνει ο λαός στην κάλπη. Δεν τις παίρνουν δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Όχι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ, πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θα μας πείτε για αυτό. Εγώ βλέπω. Ο Τσίπρας λέει, παιδιά, εγώ δεν θέλω συνεργασία. Όποιος θέλει να παραιτηθεί και θα το κουβεντιάσουμε.
1: Ο εγώ κύριος, δεν απαντάω προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Μιλώ εκ μέρους.
0: Όχι, λέω είναι η αλήθεια αυτή. Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι. Ο κύριος Φάμελος σας είχε πει και αυτό ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή ότι θα πάμε να συζητήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε κοινή συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς.
1: Ο αυτό κύριος, τελείωσε.
0: Αυτό τελείωσε λοιπόν. Άρα πώς προχωράτε. Ετοιμάζεστε για τη ΔΕΘ.
1: Σας το περιέγραψα πριν.
0: Θα ότι κατεβείτε μόνοι σας.
1: Είναι υποχρεωτικό, είναι μονόδρομος.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε.
1: Να λάβουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να δώσουμε μία μάχη στην οποία στα παιδιά μας δεν μπορούμε να πούμε ότι τη χάσαμε γιατί δεν τη δώσαμε.
0: Ναι. Άρα θα δώσετε τη μάχη.
2: Εδώ
0: αυτό
2: όμως
0: σημαίνει ότι θα πάει.
2: Υπάρχει μια ψυχική απόσταση μεταξύ των στελεχών.
0: Δεν πειράζει, τώρα αυτά θα τα βρουν μεταξύ τους.
2: Ψυχική απόσταση.
0: Θα τα βρουν αυτά, εντάξει.
1: Δεν είναι, εδώ ισχύει αυτό που είπε και ο ίδιος ο Τσίπρας. Δεν πρόκειται για ένα πάρτι που καλούμε τους φίλους μας να περάσουμε καλά.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει καμία ψυχική απόσταση όταν η θέση ευθύνης και υποχρέωσή μας απέναντι στην ιστορία και στην τόπο
0: κύριε Γιαννούλη,
1: είναι να κάνουμε το καλύτερο.
0: Να είστε δημοσιογράφος και καταλαβαίνετε καλύτερα από όλους. Λοιπόν, ο Τσίπρας λοιπόν κατέβασε τα ρολά, λέει όποιος θέλει μόνος του.
2: Ναι, αλλά δεν τα κατέβασε τώρα, τα κατέβασε από την αρχή.
0: Ναι. Ο Φάμελος είχε πει ότι παιδιά θα κάνουμε μια προσπάθεια με τον Τσίπρα. Αυτό απέτυχε.
1: Να διορθώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πρώτης συνεντεύξεως στον Αλφα και τον Αντώνη Ρόιτερ υπήρχε ένα αίτημα, την απόφαση να τη δημοσιοποιήσει ο ίδιος ως όφιλε προς τους συντρόφους και συνοδοιπόρους του για πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το έκανε.
1: Τότε το έκανε. Ναι. Άρα απαντώ στο ερώτημα ότι το έλεγε καιρό.
0: Το είχε πει
2: και στη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου, όχι τόσο
0: εσένα
2: καρδιά, πριν το κόμμα. Και το έλεγε και εκπρόσωπος τύπου και στελέχη του κόμματος. Ανταυτού είναι ή ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, άλλοι ανταυτού.
0: Το έλεγαν άλλοι, εντάξει.
1: Οι οποίοι κατεβάζαν αναρτήσεις φιλικές προς το ΣΥΡΙΖΑ και μετά περνούσαν στην επίθεση. Ας μην το
2: αρχίσουμε
1: αυτό.
2: Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε.
0: Τελείωσε λοιπόν. Ο Τσίπρας λοιπόν είπε όχι, παιδιά. Ο Φάμελος είχε πει θα κάνουμε την προσπάθεια με τον Τσίπρα. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κάνουμε την προσπάθεια
0: μόνοι
1: και σας. Με άλλους. Με όσους μπορούμε και θέλουν.
0: Δηλαδή,
1: και
0: αυτοί οι άλλοι ποιοι είναι? Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο Βαρουφάκης, ποιοι είναι?
1: Μπορούν να είναι όλοι, κύριε Φελέκη, γιατί δεν είναι εκφυγή αυτό. Μπορεί να είναι όλοι και όπως και το 23 που υπάρχει βαριά ιστορική ευθύνη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και άλλων σχηματισμών που αυτό που είναι ζητούμενο σήμερα για το λαό και μας το λέει. Το 70% μας ρωτάει γιατί δεν κάνετε κάτι όλοι μαζί να πέσει σίγουρα αυτή η κυβέρνηση. Ίσως να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θα μπω σε ονόματα και περιπτωσιολογία. Πάντως για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε συλλογική δράση, δράση, εργασία, δουλειά και όχι ανταλλαγή.
0: Το ΠΑΣΟΚ το έχει αποκλείσει. Αν πάντως σας κάνει πρόσκληση, να υποθέσω θα ανταποκριθείτε.
1: Το ΠΑΣΟΚ το είχε αποκλείσει όταν θεωρούσε με τις δημοσκοπικές του επιδόσεις ότι θα κερδίσει την Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν τα γεγονότα.
0: Ναι. Αν λοιπόν σας κάνει τώρα πρόσκληση. Αν σας κάνει πρόσκληση τώρα.
1: Είστε έμπειρος.
0: Ναι, αφήστε την εμπειρία. Εγώ λέω.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα και οι ανατροπές. Είναι πολύ συχνές στην
0: πολιτική. Αν σας κάνει τώρα πρόταση το ΠΑΣΟΚ, θα την αποδεχτείτε αφού ήσασταν οι πρώτοι που θέσατε το θέμα της συνεργασίας.
1: Ότι θα μου ασκούσατε ως εμπειρότερος δημοσιογράφος έντονη επαγγελματική κριτική να σας απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Με το αν δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα ανοίξει ένας διάλογος, θα ανοίξει μια συζήτηση, όπου εκεί μπορεί μέρα με την ημέρα δεδομένα διαφοροποιούνται, προστίθεται.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε εκπρόσωπος, γιατί ένας άλλος σύντροφός σας, μπορώ να το πω για το όνομα, είναι ο παπάς ο Νίκος, όταν το ετέθηκε, του λέει: μα θα ήμασταν ανακόλουθοι αν, ας πούμε, μας απευθύναν πρόσκληση συνεργασία και λέγαμε όχι. Εμείς το ανοίξαμε πρώτο το θέμα της συνεργασίας.
1: Και σαν μη εκπρόσωπος, ναι, ναι. Και σαν απλός πολίτης δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω.
2: Να πούμε λίγο για την Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου, κύριε Γιαννούλη. Ναι, την έχουν ζητήσει αρκετοί σύντροφοί σας με επιστολές τους. Ήθελα να ρωτήσω, εκεί τι θα συζητηθεί,
0: δηλαδή έχετε
2: η ανάκληση της απόφασης?
1: Τα πάντα, όχι.
2: Τα πάντα. Για πείτε
1: η
2: μας.
1: Απόφαση, η απόφαση, θέλω να θυμίσω δύο στοιχεία βασικά. Η απόφαση δεν έχει το στοιχείο της ηκεσίας καταρχήν. Δεν έχει το στοιχείο του «έλα λέξη και σώση μας». Έχει το στοιχείο της υπέρβασης, ότι είμαστε εδώ να συμπεριφτούμε, αν το θέλεις και εσύ, γιατί έτσι μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις και να πετύχουμε το στόχο της αλλαγής πολιτικής με πιο εύκολο τρόπο. Εφόσον έρχεται η άρνηση, Τσίπρα, και λέει ότι εγώ δέχομαι μόνο... μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις, η απόφαση παραμένει ενεργή σε άλλα πρόσωπα, σε άλλους χώρους, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Ναι, άρα λοιπόν προς θα, έχουμε μια, θα έχουμε μια εξειδίκευση της απόφασης.
2: Ο πρόεδρος
1: ποτέ
2: αυτό θα εισηγηθεί.
1: Και σαν πρόσωπα, να σας πω και κάτι. Το λέω και προσωπικά γιατί με ενοχλεί. Επειδή γίνεται μια συζήτηση περί θεσιθυρίας, περί βολέματος, περί καρέκλας, περί ιδιοτέλειας κτλ. Ποτέ δεν ένιωσα ότι σε αυτή τη διαδικασία ικετεύσαμε κάποιον έλαντε και καλά να βρεθείς δίπλα μας για να ξαναβγούμε βουλευτής. Μου είναι παγερά διάφορο, αγαπητοί συνάδελφοι, το αν θα είμαι εγώ βουλευτής στην επόμενη θητεία, αλλά μου είναι τρομερά ενδιαφέρον να υπάρχει μια κυβέρνηση προοδευτική που θα δώσει προοπτική στο παιδί μου.
2: Κύριε Γιαννούλη, σε ό,τι σας αφορά, επιβεβαιώνω, γιατί σας παρακολουθώ, ότι ποτέ δεν εμφανίστηκατε ως ηκέτης, εσείς ως μονάδα. Δεν θα έλεγα τώρα ότι υπήρξε ηκεσία, αλλά κάποια στιγμή.
0: Ήθελα
2: να δώσω γη και ίδωρο για να πάνε.
1: Αυτά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τι θα αλλάξει, 11
1: Ιουλίου. Καρδιά. Είναι του μεγάλου Χικμέτ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εδώ και άλλη μισή
0: στην Κίνα βρίσκεται.
1: Στην Κίνα βρίσκεται. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες γενιές.
2: Ναι. Ωραία. Να πούμε λοιπόν τι θα εισηγηθεί ο πρόεδρός σας.
1: Έχω εγώ το δικαίωμα από κάπου να παίξω στα ζάρια ή να βγάλω σε πληστηριασμό μια βουλευτική έδρα που κατέκτησα με τον κόπο μου, αλλά με τον brand name ΣΥΡΙΖΑ και με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, να την παίξω στα ζάρια της ιστορίας. Για να κερδίσω τι?
0: Ωραία.
1: Μία ακόμα τετραετία.
0: Όχι, ωραία.
1: Χαρίζω.
0: Κύριε Γιαννούλη, ωραία.
2: Πάμε. Το είστε σαφείς ως προς αυτό.
0: Τι θα εισηγηθεί λοιπόν ο Φάμελος,
2: με δεδομένο, δηλαδή, σε ποια
0: κατεύθυνση? Δεδομένη της αρνήσεως Τσίπρα. Ναι. Τι θα εισηγηθεί τώρα? Ότι παιδιά, συνεχίζουμε.
1: Εάν ήμουν έτοιμος να σας απαντήσω, μάλιστα, θα σας το έλεγα σε ένα δευτερόλεπτο. Ομολογώ χωρίς πίεση και βασανιστήρια, Γούλα το ξέρει.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρω,
1: αλλά
2: ότι
1: είναι κάτι που διαμορφώνεται.
2: Ομολογείται χωρίς πίεση και βασανιστήρια.
1: Ναι, ομολογώ.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
2: Ότι δεν το γνωρίζετε.
0: Εγώ
2: χθες όμως είχατε εκτελεστικό γραφείο, το πρώτο, και κάτι θα σας είπε ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να μην ξέρετε με ποια γραμμή θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και καχύποπτοι για την πιθανότητα να μην υπάρχει συνέπεια κειμένου και περιεχομένου πραγματικού. Αυτά που αποτυπώθηκαν στο κείμενο που κυκλοφόρησε, αυτά και συζητήθηκαν. Στο λόγο της τιμής μου σας το λέω.
2: Εντάξει, το δεχόμαστε, κύριε Γιαννούλη.
0: Άρα ο Φάμελος θα απορρίψει την πρόταση να τεθεί η ηγεσία του σε ψηφοφορία, όχι στην Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει σε συνέδριο.
1: Δεν υπάρχει, κύριε Φελέκη. Υπάρχει μόνο η δήλωση του Παύλου Πολάκη. Ούτε άλλους συντρόφους.
0: Ο Πολάκης θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θέτηκε ένα τέτοιο αίτημα αυτός.
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβάλλει και ο ίδιος, έτσι δεν είναι?
0: Να σε βάλει. Το ζητάει επισήμως. Πρέπει να γυρίσω. Λέει και βουλευτική ομάδα.
2: Το καταλάβαμε. Όμως είναι μια απάντηση η οποία δείχνει αν υπάρξει έτσι μια καλή προσέγγιση. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω.
1: Γιατί στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια κριτική και η σχολιογραφία έχει το χαρακτηριστικό το είμαστε πολύ φτηνοί στο αλεύρι και ακριβή στα πίτουρα. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση κάποιος βουλευτής να έλεγε για τον αρχηγό του κόμματός του ότι συνάπτει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση κτλ. Και να μην υπήρχε κάποια επίπτωση. Πιστεύω και ο Παύλος ο ίδιος που τον εκτιμώ, τον σέβομαι, τον έχω υπερασπιστεί και θα τον υπερασπιστώ για την πολιτική του δράση και για τις μάχες που έχει δώσει. Αλλά η επανασυγκόλυση τέτοιων ρήξεων θέλει κινήσεις από όλες τις πλευρές.
2: Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Πολάκης θέλει την επανασυγκόλυση.
0: Οφείλω να πω ότι ο Πολάκης αυτή τη φορά εγώ του έχω ασκήσει δρυμύτατη δημοσιογραφική κριτική, ειδικά για το ύφος, για τα λεγόμενα κλπ. Ήτανε αυτά τα οποία έλεγε τώρα τελευταία σε σχέση με τα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ ακουγόντουσαν εντελώς λογικά. Αφού δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια, κύριε Φελέκη, δεν είναι πάντα μονοδιάστατη.
0: Δεν είναι, γιατί αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάτι, να σας πω τώρα κάτι εκτός επίσημης ιδιότητας.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, δεν είναι φορολογική υποχρέωση μια πολιτική σύμπραξη και μια συμπόρευση για να έχει διορία 10 ναι. ημερών ή δάλλως θα πληρώσετε προσακτήσεις.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν έγινα σοφότερη, άρα κάνετε καλά τη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε
1: όχι,
2: πάρα πολύ.
1: Το αν δεν γίνετε σοφότερη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ίσως γίνετε σοφότερη λέγοντάς σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν.
0: Θα τα πούμε άλλη.
2: Αυτό είναι, το έχουμε καταλάβει και
0: θα
2: μακάρι.
0: Πούμε,
2: σας ευχαριστούμε άλλη. Πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις Ζέτα Καρφίδου, το βιβλίο της εβδομάδας. Και πώς αφού είναι κάθε μέρα της εβδομάδας, κάνω και εγώ φελέκιο ερώτημα.
0: Τι να κάνουμε έτσι.
2: Και μετά αντάμε σπαθί.
0: Το βιβλίο της ημέρας έπρεπε να το λένε δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό, ναι.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Όσα ξέρω για σένα, του Ερικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Ερικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Ερικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιου σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και κατά συνέπεια αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 5 άτομα για την κατάρρευση χθες το μεσημέρι της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετραλώνα. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, με τους ενίκους που έχασαν την περιουσία τους να δηλώνουν από χθες ότι επιθυμούν την ποινική τους δίωξη. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου, ενώ έχει ήδη σταλεί έτοιμα και προς την περιφερειατική, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και έλεγχος στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων περιέφραξαν το οικόπεδο για την αποφυγή ατυχημάτων και για την καλύτερη έρευνα των αιτιών της κατάρρευσης του κτηρίου. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων έδωσε βοήθεια με 3.000 ευρώ στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα στις πιλωτές πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το σοβαρότερο από τα 3 περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών ήταν αυτό σε πολυκατοικία στην περιοχή ανάληψης Χαριλάου. Σε αυτή την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μέθη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, ζήτησε την άμεση σύλληψη των δραστών. Εκτίμησε δε ότι συγκεκριμένοι στόχοι επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Υπάρχουν και ηθική αυτουργία, αλλά και όσοι με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, τόνισε. Σε παρόμοιο τόνο, η δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, είπε, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει σε ανακοίνωση. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχολίασε το ΚΚΕ. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρευση στους τραυματίες και απαιτούμε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, είπε από την Ελληνική Λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, είπε στον Sky ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Να αλλάξουμε θέμα. Η επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού από τη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο αναμένεται από τις αρχές, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο, σύμφωνα και με τοπικά μέσα, ότι πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Η φωνική πυρκαγιά που ξεκίνησε από περιοχή με χαμηλή βλάστηση χθες στο Δερβαίνι και δεν έχει από τα ξημερώματα ενεργό μέτωπο, άφησε πίσω τις 2 νεκρούς και 1 εγκαυματία που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμμια στα Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά το διπλοφωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, προειδοποιεί ο ΙΕ. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία και στην Ισπανία καταγράφηκαν πάνω από 1.000 θάνατοι εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Στη χώρα μας αλλάζει από αύριο καιρός, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι πολωνικές ειδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για την πιθανότητα επιχειρήσεων δόλιο φθοράς από τη Ρωσία, με στόχο την αναζωπήρωση των εντάσεων ανάμεσα στους Πολωνούς και στους Ουκρανούς, δήλωσε σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό RMF Radio ο υπουργός αρμόδιος για τις ειδικές δυνάμεις Τόμακ Σιεμόνιακ. Και ο καιρός, χωρίς αξιόλογη μεταβολή αύριο η θερμοκρασία στη χώρα, στην Αττική γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσήμερες και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, στους 36 θα σκαρφαλώσει σήμερα το θερμόμετρο, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Παθή.
2: Αθήνα 1984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι. Για όλα φταίει η κουμάντου, άρα φταίει και για αυτή την καθυστέρηση δευτερολέπτων στο στούντιο.
1: Για τι πράγμα φταίει η κουμάντου?
0: Για όλα.
1: Όχι, συγκεκριμένα να πεις.
0: Συγκεκριμένα που άργησες να κατεβούμε.
1: Εγώ.
0: Κουμάντου.
1: Εγώ που παίρνω τηλέφωνο και λέω ξεκίνα σιγά σιγά ή βάζω φωνή στο διάδρομο.
0: Και μετά τι κάνεις?
1: Και μετά σε περιμένω να έρθεις. Τι θες να κάνω? Να
0: μάθεις
1: εδώ τα πέταλα?
0: Όχι, δεν
1: ξεκινάς. Θες να ξεκινήσω μόνη μου? Μπορώ.
0: Για να σε δω που θα πας.
1: Εδώ, στο στούντιο, εδώ που πρέπει να έρθω.
0: Εντάξει. Για να σε δω.
1: Εύκολο. Το μόνο.
0: Στα 3 χρόνια τέλος πάντων που κάνουμε αυτή την εκπομπή των 12 ετών.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Ναι. Έχεις κατεβεί ποτέ μόνη?
1: Ναι, μπορώ να το κάνω όμως.
0: Ας κάνουμε μια νέα αρχή εδώ μέσα. Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Τετάρτη.
0: Κάνεις υπομονή, ήρθε, όχι, αύριο.
1: Υπομονή, εντύπωση, όλα αυτά. Έχω διαβάθμιση. Ανάλογα την περίπτωση.
0: Α. Μπα. Τι υπομένεις, δηλαδή, όχι εμένα, ελπίζω.
1: Ω, καλή, πάρουν τόσα άλλα.
0: Πάω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη επιλογή της κουμάντου.
1: Για την υπομονή,
0: για
1: ό,
0: την
1: καλέ,
0: υπομονή,
1: εντάξει,
0: ναι, στα άλλα όλα είμαι πρώτη και πώς το λένε.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα, στα υπόγεια που είναι θέα, αλλά...
1: Αυτό.
0: Όχι, κουμάντου, δεν είναι η θέα στα υπόγεια που με έχετε εδώ, πώς το λένε, παραμυθιάσει.
1: Εδώ με τη σιδερένια μπάλας έχουμε.
0: Είναι στα ισόγεια η θέα και μάλιστα στα ισόγεια εκτός της οδού Πειραιός.
1: Για πες.
0: Που με έχετε παραμυθιάσει.
1: Για πες, λοιπόν, στο ποιο ισόγειο?
0: Στο πάρκο Γουδί.
1: Εντάξει, εκεί δεν είναι ισόγειο. Εκεί είναι... Το ισόγειο προποθέτει ένα κτίσμα. Ναι. Εκεί είναι ένα πάρκο τεράστιο, υπέροχο. Ναι.
0: Σε αυτό το τεράστιο πάρκο η Ελεονόρα Ορφανίδου θα πλώσει.
1: Μόνη τη.
0: Τα πλοκάμια τη. Όχι, γιατί εσύ δεν βρίσκει καμία διαφορά με το, με το υπόγειο, με τη θέα.
1: Όχι, άλλο πράγμα. Το είναι άλλο πράγμα. Προφανώ. Είναι το ίδιο το πάρκο Γουδί και το αντιραστικό φεστιβάλ με τον 94 και το υπόγειο του. Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο 984 την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η καταληκτική ημέρα του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, που όπως κάθε χρόνο γίνεται στο πάρκο Γουδί, θα εγκατασταθεί εκεί. Θα φτιάξουμε το γνωστό μας στούντιο, όχι βαν, στούντιο.
1: Στούντιο.
0: Θα έχουμε στούντιο και θα μεταδώσουμε από εκεί ένα τρίωρο πρόγραμμα 6 με 9.
1: 6 με 9 αφιερωμένο στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους του, με τους ανθρώπους που συμμετέχουν, που μαγειρεύουν, που τραγουδούν, που διασκεδάζουν, που ενημερώνουν.
0: Και βεβαίως και με τις δικές μας θεματικές.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα προσθέσουμε και τις δικές μας θεματικές που έχουν όμως μία συνάφεια με τον όρο αντιρατσιστικού. Και θα περάσουμε τέλεια και σας περιμένουμε. Τι να πω τώρα. Παίρνετε παιδιά, σκυλιά, γατιά. Εκεί είναι απλά ανοιχτότητα. Και είναι και ανοιχτότητα στο χώρο και είναι και ανοιχτότητα στις ιδέες και είναι μια γιορτή πραγματικά της ανοιχτότητας.
1: Θα αρχίσει από την Παρασκευή, θα το πούμε έτσι κι αλλιώς και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Κουμάντου ήρθε η Κυριακή, αφού είναι η κατηφόρα σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την Κυριακή εμείς θα δουλεύουμε εντός εισαγωγικών, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε στο πάρκο Γουδί, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ήταν ένα όνειρο ζωής και έγινε, μάλλον θα γίνει πράξη.
1: Θα γίνει πράξη σε μερικά 24.
0: Σε μερικά 24.
1: Αέρα, στα φεύγουμε.
0: Πέρα από το αστείο, το εσωτερικό μας εδώ. Σας περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά 6 με 9 την ερχόμενη Κυριακή στο πάρκο Γουδί. Μπορεί και με πρόσωπο έκπληξη, δεν θα είναι μόνο η κουμάντου.
1: Ναι, όχι.
0: Με έχει κουράσει η κουμάντου.
1: Ναι, αυτό είναι, πες. Αρχίσουμε να κανόνουμε τη σχέση μας.
0: Ντάμε σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, επιστροφή στο σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου, λοιπόν.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάβας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκολας Λιμπερόπουλος θα διαλέξει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984, στο 213-09-09-100.
0: Και στα προεισαγωγικά του βιβλίου της ημέρας. Θυμόσαστε αυτόν τον εκπληκτικό εθνομουσικολόγο, τον Στίβεν Κίνγκ, τον Κρίστοφερ Κίνγκ, συγγνώμη, γιατί ξέρω, εγώ διαβάζω Στίβεν Κίνγκ φανατικά, τον Κρίστοφερ Κίνγκ με το υπηρώτικο μυρολόι. Α, ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος, ο οποίος ζει πλέον στην Ήπειρο, έγραψε μια καταπληκτική νουβέλα, «Άμα είναι να καεί», Μια νουβέλα που η μεταφράστρια του, η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, θα μας τη συστήσει στο τέλος της εκπομπής. Κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Δώμα και είναι μια ιστορία, τι να πω, που περιέχει μέσα τη μεταφυσική, τη συλλογική μνήμη, την σύγκρουση του παλιού με το καινούριο, το πέρασμα στην εωτερικότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας και βεβαίως άμα είναι να καεί, τι είναι να καεί, τι καίγεται ας πούμε τη Μεγάλη Παρασκευή, καίγεται ο Ιούδας.
1: Τη Μεγάλη Παρασκευή όχι.
0: Πότε καίγεται, όταν καίγεται. Mm. Λοιπόν, περιέχει από το κάψιμο του Ιούδα μέχρι τον Λάζαρο και τα θαύματα. Νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα. Θα δώσω και περισσότερα στη συνέχεια. Θα μας τα πει και η Μαργαρίτα. Μεταφυσική, θρησκευτικότητα, αμαρτία, συλλογική ενοχή. Πώς διαβίουν κοινωνίες στο όριο. Το πώς καταλύονται, το πώς φτάνουν στο σήμερα. Με έναν υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τρόπο γραμμένα. Αυτό είναι το βιβλίο της μέρας. Θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα. Άμα είναι να καεί, να καεί, δύο λέξεις. Να καεί και ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Θα το συμπληρώσω όπως θέλει στο μυαλό του. Να καεί λοιπόν είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που θα μας οδηγήσουν στο σημερινό μας διαγωνισμό. Μπορείτε να τις γράψετε μαζί με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, είτε στον τάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Αθήνα 984 στον αριθμό 6948-984-984. Και ο Ιούδας και γιατί το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή του Πάσχα, αναλόγω στην περιοχή.
0: Ήρθε η απάντηση. Λοιπόν, εντάξει, να καεί.
1: Να καεί λοιπόν, πάμε.

0: το λένε κάπως σαν πώς είναι η πραγματικότητα, καμία σχέση. Έτσι το λέμε. Όταν κάποιος διαστρέφει τόσο πολύ ένα γεγονός που στο τέλος δηλαδή χάνεις τον μπούσουλα. Ποιο είναι το γεγονός, ποια είναι η ερμηνεία του.
1: Ποια είναι η αλήθεια. Γιατί μετά πρέπει να πεις να το ψάξεις.
0: Τώρα που ήμουν στα Χανιά, ένα κεντρικό ζήτημα συζήτησης είναι το πως ότι οι μεγαλύτερες συγκρούσεις, είτε μεταξύ ανθρώπων είτε εσωτερικές, είναι η απόσταση μεταξύ της αλήθειας και της ερμηνείας της. Έτσι, ένα αυτό. Ο λόγος όμως τώρα, για να πάμε στα πιο πεζά, αλλά έτσι γίνονται οι αναγωγές
1: επί του πραγματικού όμως.
0: Επί του πραγματικού. Σταματάμε μετά από γευματινά χειρουργία τα χωρίς αμοιβή. Έτσι.
1: Πάει το ταμείο ανάκαμψης.
0: Όχι λοιπόν, δεν πάει το ταμείο, είναι ότι δεν έχουμε άλλους.
1: Α, τους χειρουργήσαμε όλους. Ναι. Είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχει τίποτα, κανένας δεν έχει ανάγκη. Ναι. Πια.
0: Αυτό λέει εκπρόσωπος της πολιτείας.
1: Το Υπουργείο Υγείας. Ναι.
0: Τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτή που είπες, το ταμείο ανάκαμψης πάει και πίσω δεν γυρνάει.
1: Όπως και για άλλα πολλά πράγματα επίσης. Ναι. Ήταν βασισμένα όλες οι πολιτικές πάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν.
0: Και από το Ταμείο Ανάκαμψης πάμε στον κύριο Γιώργο Σιδέρη, πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, ΤΣΙΝΑΠ, να μας πει τώρα ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι
1: η ερμηνεία
0: της. Γιατί ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Για τα απογευματινά χειρουργία είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή και από την εκπομπή σας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βεβαίως, το θυμόμαστε μια χαρά.
2: Ότι πρόκειται για ένα νόμιμο φακελάκι. Αυτό ήταν. Και μάλιστα το Υπουργείο Υγείας, για να γλυκάνει λίγο το περίβλημα, για να πουλήσει το εμπόρευμα, το προϊόν, κέρασε τα πρώτα, έδωσε το δείγμα δωρεάν που λέμε, το οποίο τελείωσε χθες και άφησε μια πραγματικότητα. Όποιος είδε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, που θα μπορούσαν να έχουν τίτλο «Δεν χρειάζεται άλλο δωρεάν, δεν υπάρχει αναμονή, δεν χρειαζόμαστε προσωπικό, δεν βρίσκουμε άλλους ασθενείς». Αυτός κάπως ήταν ο τίτλος.
0: Αυτό που είπε κουμπάντου, τους χειρουργήσαμε όλους.
2: Ακριβώς. Θα δει ότι δεν μιλάμε απλά για μια αντιστροφή της πραγματικότητας, μιλάμε για μια κοινικότητα. Και αν μου επιτρέπετε να θυμίσω ότι τα απογευματινά χειρουργία, αυτό δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, θεσμοθετήθηκαν το 2002. Επί Πασόκ τότε. Παρέμειναν, ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ να τα καταργήσει, και το 2019 ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τα βάλει σε εφαρμογή, αλλά πέσαμε στην πανδημία και έγινε η εφαρμογή το 2024. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έδωσε κάποια νούμερα χθες ο Υπουργός Υγείας, τα οποία εγώ δεν έχω καμία διάθεση να τα αμφισβητήσω, κάποια από αυτά, γιατί κάποια είναι προφανώς ψέματα. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι, ξέρετε, ίδια με αυτά που είπε. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από το Αττικό Νοσοκομείο, που είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το νοσοκομείο που δουλεύω εγώ. Τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, αυτά δηλαδή που άρχισε πριν έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης, από το 2024 μέχρι σήμερα, ξέρετε πόσα έγιναν. Έγιναν 140. Τα απογευματινά χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πλήρωσε δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, το πούμε έτσι. Ξέρετε πόσα ήταν, 220. Τα πρωινά όμως χειρουργία που έγιναν τον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα ήταν, 12.000.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το λέω γιατί...
1: Για να δούμε την αντιστοιχία.
0: Για να κάνουμε την αντιστοιχία.
2: Η λίστα αναμονής μειώθηκε από τα απογευματινά χειρουργία, τελείωσε. Δεν υπάρχει, δεν υπίσταται, είναι ένα πράγμα που δεν το πιστεύει πλέον κανείς.
1: Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι, ξέρετε κάτι, ανοίχτε τις χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές. Προσλάβετε το προσωπικό που πρέπει, ειδικά νοσηλευτικό, και εξαφανίζουμε τη λίστα αναμονής, οι χειρουργοί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό, σε 6 μήνες. Εξαφανίζουμε. Μία χειρουργική αίθουσα, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανίδου, βγάζει περίπου 700 χειρουργία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, στην Αττική μόνο, είναι 110. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία. Όσο είναι δηλαδή η πανελλαδική λίστα αναμονής.
1: Άρα θα έχει μηδενιστεί.
2: Ακριβώς. Το λέω έτσι με στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμος τι παραμύθι πουλάνε. Και επίσης υπάρχει μια πλευρά που δεν τη συζητάμε πολύ συχνά και κατά τη γνώμη μου είναι σοβαρότατη, υγειονομικά σοβαρή. Το χειρουργείο, ξέρετε, δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεραπεία. Ας φανταστεί δηλαδή ο καθένας ακροατής σας, αν είχε σαχαροδιαβήτη, τύπα ξύλο, Τι θα γινόταν αν κάποιος του έλεγε, ξέρεις, δεν έχουμε ινσουλίνη, θα μπει σε μια δίαιτα αναμονής και στους 6 μήνες θα αρχίσεις να την παίρνεις. Αν ήταν ένας άνθρωπος που είχε υπέρταση, ξέρεις, δεν έχουμε αντιπερταστικά, θα πρέπει να περιμένεις 4-5 μήνες. Γιατί το χειρουργείο να καθυστερεί 4-5, 6, 7 μήνες ή χρόνια.
0: Και αυτό... να θεωρείται και κανονικότητα.
2: Αυτό λοιπόν, mm-hmm. γιατί δεν το βάζουμε στη συζήτηση.
1: Και τι μπορεί να επιφέρει μια καθυστέρηση χειρουργείου.
2: Ακριβώς, και το λέει κοινικά, αν θέλετε, κοινικά, ότι εδώ όποιος είναι κάτω από 4 μήνες δεν τρέχει, λέει, και τίποτα. Αυτό είπε χθες. Προχθές ο Υπουργός Υγείας, και όσοι περιμένουν πάνω από 4 μήνες, τους λύσαμε το πρόβλημα. Εδώ τώρα είναι το δεύτερο ψέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Κοιτάξτε πώς μειώθηκε η λίστα αναμονής, γιατί η λίστα αναμονής όντως μειώθηκε. Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας. Πώς μειώθηκε όμως? Δεν είχε ποτέ επικαιροποιηθεί. Διαγράφτηκαν ασθενείς που είχαν ήδη χειρουργηθεί στον ιδιωτικό τομέα ή ήταν σε λίστες 2 νοσοκομείων. Καθιερώθηκε δηλαδή η ενιαία λίστα και μπήκαν όλοι το όνομά τους μία φορά. Διαγράφηκαν από τη λίστα όσοι είχαν τυπικά λάθη στα στοιχεία τους, ένα λάθος ψηφίο για παράδειγμα στον αριθμό.
0: Mm-hmm.
2: Άρα αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μείωση που ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι από τις 88.000
1: φτάσαμε. Άρα μια εκαθάριση της λίστας ήταν.
2: Ακριβώς. Και φτάνουμε στο δεύτερο στάδιο της εκαθάρισης της λίστας, που εδώ, αν θέλετε, έγινε και όλη η συζήτηση, που τι έκαναν, παίρναν τον κόσμο τηλέφωνο, τους ασθενείς, και τους λέγανε, θέλεις να χειρουργηθείς σε μια ιδιωτική δομή που δεν ξέρεις, από έναν γιατρό που επίσης δεν ξέρεις, με ένα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα? Όχι, ήταν η απάντηση των 9 στους 10 ασθενών. Των 9 στους 10
1: λογικό
2: ασθενείς.
1: Μου φαίνεται.
0: Και εμένα λογικό μου φαίνεται.
2: Αλλά αυτοί, προσέξτε, διαγράφηκαν από την λίστα. Επειδή αρνήθηκαν.
1: Μάλιστα. Υπήρξε και αριθμός ασθενών που δεν πρόλαβε, ενώ που...
2: Νομίζω όχι. Απλά υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες αρνήσεις και βέβαια ο ιδιωτικός τομέας ανέλαβε αυτά τα βάουτσερ με το αζημίο του, γιατί και εδώ έχει γίνει πάλι, αν θέλετε, μια πολιτική πρημοδότησή του. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μια αμυγδαλεκτομή, θα σας πω κάτι τη δική μου ειδικότητα. Στο απογευματινό χειρουργείο του Ταμείου Ανάκαμψης σε νοσοκομείο θα κόστιζε 500 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, ξέρετε για πόσο θα αποζημιωνόταν ο ιδιωτικός τομέας? Με 1000 ευρώ. Mm-hmm. Γιατί το ΚΕΝ θα πήγαινε επί 2. Αυτό σας το λέω γιατί είναι ένα ακόμα δώρο που έκανε η κυβέρνηση.
0: Κύριε Σιδέρη, αυτό που βλέπουμε είναι μια υποχώρηση του κράτους από τους τομείς της πρόνοιας. Έτσι, για να το πούμε, δηλαδή πολύ.
2: Τους τομείς της περίφαλψης, της πρόληψης.
1: Από επιλογή όμως.
0: Δηλαδή, κατ' επιλογή. Δεν είναι ότι δεν βγήκε μια στρατηγική και
1: ή από ανάγκη να προσφεύγουμε στους ιδιώτες.
2: Η στρατηγική είναι η εξής. Είναι από τη μία θα εξυπηρετούμε, θα πρημοδοτούμε τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και από την άλλη θα φτάνει το δημόσιο στο τόσο όσο δεν θα της είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει, ξέρετε, ένα όχημα που και πολλές φορές δεν συζητάμε γι' αυτό, που είναι η τάση να γίνουν τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες. Δηλαδή να έχουν ήδη από μόνες τους έσοδα. Ένας τέτοιος θεσμός είναι τα απογευματινά χειρουργεία, που τα πρώτα τα κέρασαν δωρεάν και τώρα θα αρχίσει να πληρώνει ο κόσμος. Γιατί από αυτό το θεσμό υποτίθεται τα νοσοκομεία θα έχουν έσοδα και δεν θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η στρατηγική. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης αυτή τη στρατηγική αποφάσισαν να την περάσουν με ένα ακόμα μέτρο που είναι τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σιδέρη.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 10-όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. Προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου και των παρακείμενων κτίριων. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες 5 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Στη ΜΕΘ, διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάφματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμη, κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδικάζουν απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η πύρινη λέλαπα άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται εγκαυματία στο νοσοκομείο. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος, ενώ οι αριθμοί των νεκρών σοκάρουν. Στην Ισπανία τουλάχιστον 1.000 θάνατοι λόγω ακραίων θερμοκρασιών τον Ιούνιο. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, προέβλεψε μέσω του Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Αχτίδα ελπίδα στη Βενεζουέλα. Γόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια 6 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έω τώρα επίσημο απολογισμό. Πιθανότατα αντιμέτωποι με επιδημίες, οι επιζώντας προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Το 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% μειώθηκε στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μέση, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου και λέξεις κλειδιά, ας καεί.
1: Να καεί.
0: Να καεί.
1: Να καεί.
0: Εντάξει, εγώ από,
1: το... από τον τίτλο του βιβλίου του Christopher King, Άμα είναι να καεί, την νουβέλα που μεταφράζει η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, θα μας κάνει τις συστάσεις στο τέλος. Εκδόσεις Δώμα, περιμένουμε μηνύματα για να κληρώσουμε τα δύο αντίτυπα.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είτε στο Viber του 984 στο 694-8-984-984 είτε στο Facebook στη σελίδα μας Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο inbox της εκπομπής.
1: Και τώρα, συζητήσεις που γίνονται ή που θα γίνουν κατά κρίβεια σε αυτή τη χώρα. Γιατί σε αυτή τη χώρα θα συμβεί.
0: Είναι λίγο ότι δεν το πιστεύω. Εγώ τουλάχιστον είναι λίγο ότι...
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Σίγουρα θα γίνει
1: εδώ. Κι όμως, συμβαίνει κάθε χρόνο στους Δελφούς. Μια συζήτηση για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι θα πει αυτό? Εγώ θα πω τίτλους 2-3 ομιλιών μόνο για να συνοηθούμε και μετά να προχωρήσουμε στις συστάσεις, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον Παναγιώτη Ροϊλό. Λοιπόν, το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας, τα πλεονεκτήματα της εξωγήινης νοημοσύνης έναντι της τεχνητής νοημοσύνης ή η ανθρώπινη υπόσταση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι μας αποκαλύπτει για τον εαυτό μας ο μαγικός καθρέφτης της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορώ να συνεχίσω αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, τον καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στην έδρα Γιώργου Σεφέρη και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, εκεί όπου θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις, όσο νούπο, δηλαδή 3 και 4 Ιουλίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Ροϊλέ. Καλώς ήρθατε.
2: Χαίρετε.
1: Συντάμε Σπαθή.
3: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για τα όμορφα λόγια που είπατε για αυτόν τον παγκόσμιο θεσμό πολιτισμού και στοχασμού. Όπως αναφέρατε, φέτος λαμβάνουν χώρα η τέταρτη Δελφική Διάλογη στις 3-4 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στους Δελφούς. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και χάρη στις ευγενικές και γενναιόδορες χορηγίες της Eurobank και του Ιδρύματος Λάτσι και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κωστόπουλου. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί πάντοτε είμαστε ευγνώμονες στους χορηγούς μας και στους υποστηριχτές μας. Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα τη θεματική που είναι τόσο ενδιαφέρουσα.
0: Πολύ προχωρημένη.
1: Και τόσο προχωρημένη. Εμείς εδώ πέρα συζητάμε, ξέρετε, πολύ πιο πεζά πράγματα.
0: Ναι, είμαστε τόσο έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τέτοιου είδους συζητήσεις.
3: Βεβαίως είμαστε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι Δελφικοί Διάλογοι από την ίδρυσή τους είναι ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως προσκαλούνται συνάδελφοι, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές, στοχαστές, φιλόσοφοι κτλ. Πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με έναν τρόπο ο οποίος είναι προσβάσιμο σε όλους. Επομένως, όλοι οι ακροατές σας είναι καλοδεχούμενοι πάνω στους Δελφούς μεθαύριο Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Επομένως,
3: ναι,
1: βλέπουμε...
3: είμαστε όλοι έτοιμοι να παρακολουθήσουμε αυτούς τους δελφικούς διαλόγους.
1: Φέτος, και νομίζω πρώτη φορά με τέτοια ένταση, είναι προσκεκλημένοι επιστήμονες από τον χώρο των θετικών επιστημών. Αστροφυσική, έτσι.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί η τέταρτη δελφική διάλογη είναι ένα είδος πρελουδίου, θα έλεγα, ενός καινούριου πολιτισμικού θεσμού και αυτού διεθνούς ελληνικούς που ίδρυσα πριν λίγες εβδομάδες, ο οποίος ονομάζεται το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωποπότητας, στο πλαίσιο του οποίου θα προσκαλούνται κυρίως εκπρόσωποι των θετικών επιστημών, των λεγόμενων θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μεταξύ άλλων έναν πολύ αγαπημένο συνάδελφο στο Χάρβαρντ δικό μου και φίλο, τον Avi Loeb, ο οποίος είναι ένας από τους επιδραστικότερους αστροφυσικούς και θεωρητικούς της αστρονομίας στην Αμερική, ο οποίος θα μιλήσει για αυτό το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε. Δηλαδή,
1: τα πλεονεκτήματα της εξωγήινης νοημοσύνης έναντι της τεχνικής.
3: Σε περίπτωση που μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει, τέλος πάντων, ο Άβη πριν λίγες εβδομάδες, μάλιστα είναι μια είδηση αυτή, διορίστηκε από την κυβέρνηση της Αμερικής ως προέδρος μιας καινούργιας επιτροπής για την μελέτη, την έρευνα για τα UFO. Έρευνα που θα στηριχτεί και σε ντοκιουμέντα που, όπως ίσως γνωρίζετε, έφερε στη δημοσιότητα η NASA πριν λίγους μήνες. Πρόκειται επομένως για έναν εξαιρετικά σημαντικό επιστήμονα. Αρκεί να σας πω ότι πάρα πολύ συχνά βγαίνει στο CNN και τα λοιπά, σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Αμερικής
1: και αναλύει τα της τεχνητής και τα της εξωγήινης νοημοσύνης που εμάς μας φαίνονται, δηλαδή χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τον έχουμε πραγματικά στη χώρα μας και θα ακούσουμε αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα που θα πει. Βεβαίως εσείς πάντοτε φροντίζετε να υπάρχει δίπλα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δίπλα, αλλά να υπάρχει στο επίκεντρο ο τομέας των ανθρωπιστικών σπουδών, για τους πολύ προφανείς λόγους που μπορούμε να αντιληφθούμε, κύριε Ροϊλέ, ότι στις ανθρωπιστικές επιστήμες θα κουμπίσουμε για να βρούμε τα πολύ μεγάλα και την κριτική αποτίμηση, ας πούμε, των θετικών επιστημών και των θετικών εξελίξεων, αλλά και όλα αυτά τα ζητήματα ελευθερία να βρούμε τα πολύ μεγάλα και την κριτική αποτίμηση, ας πούμε, των θετικών επιστημών και των θετικών εξελίξεων, αλλά και όλα αυτά τα ζητήματα

0: τίτλους, αυτονόμος της Μεγάλης Βρετανίας, τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή του Cambridge, τον Λόβδο Μάρτιν Ρις, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο σημαντικός αυτή τη στιγμή και επιδραστικός αστροφυσικός της Μεγάλης Βρετανίας, ειδικός επίσης και στην AI, στην τεχνική νοημοσύνη. Και μία άλλη συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η Helen Margetts, και αυτή ειδική στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα στην διακυβέρνηση. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ινστιτούτου Alan Turing. Να θυμίσω στους ακροατές σας, ο Turing είναι ο πρωτοπόρος στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτό το Ινστιτούτο είναι το πιο σημαντικό, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη σε αυτό το χώρο. Και έχει διατελέσει και συνεχίζει, νομίζω, να διατελεί σύμβουλος για αυτά τα θέματα της Βρετανικής κυβέρνησης. Και όπως είπατε και εσείς, στοχαστές, άνθρωποι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι, όπως τους έχω ζητήσει, θα διερευνήσουν αυτό που ονομάζω την τελεολογία όλων αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι, οι απότευοι στόχοι, ποιους τους θέτει και γιατί. Και ποιους εν τέλει αυτοί οι στόχοι, οι συγκεκριμένοι, ποιους εξυπηρετεί. Είναι ένα πολύ φλέγον ζήτημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί όπως πάρα πολύ καλά καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι πρωτόγνωρες, ριζικές, δραματικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην εποχή του μετα-ανθρώπινου, αυτό ήταν και το θέμα των Δελφικών Διαλόγων δύο χρόνια πριν, είναι ένα αφορά σε ένα δίκτυο πολύ σύνθετων σχέσεων, ισορροπιών, ιεραρχιών και συναλλαγών, θα έλεγα, πολιτικών, οικονομικών κτλ.
1: Ναι, ακουμπάει στο μεγάλο ζητούμενο και της ελευθερίας, έτσι.
0: Ακριβώς. Έτσι. Για παράδειγμα, εγώ θα μιλήσω για το πώς διαμορφώνεται η πολιτική του διαστήματος σήμερα και πώς οι εξελίξεις των αγώνων δρόμου αποικισμού του διαστήματος εξελίσσονται και τι άραγε αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της ανθρωπότητας και τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες στον πλανήτη Γη.
1: Όχι μόνο ως επίτευγμα λέτε, αλλά και έτσι.
0: Είναι επίτευγμα.
1: Είναι επίτευγμα, αλλά το τι σηματοδοτεί και αλλιώς.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Αγγίζουν, θα λέγαμε, αυτό που παλαιότερα στην προ-νεωτερική εποχή οι άνθρωποι θα πίστευαν ότι είναι θαύματα κατά κάποιον τρόπο. Ωστόσο, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ως ένα είδος εργαλείου, ούτε να τα θεοποιούμε, ούτε να τα δαιμονοποιούμε. Και αυτό είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους των Δελφικών Διαλόγων. Να έχουμε μια κριτική απόσταση από όλα αυτά τα επιτεύγματα και να στοχαστούμε επίσης, να διερευνήσουμε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις. Γιατί ξέρετε, έχω την γνώμη ότι η πολιτική και το μέλλον της ανθρωπότητας ουσιαστικά δεν πρέπει να αφήνονται να το χαλάζουν μόνο οι τεχνολόγοι και οι τεχνοκράτες. Καταλάβατε. Και δυστυχώς όμως μέχρι τώρα αυτή την είναι η πραγματικότητα.
1: Και αυτή τη συζήτηση, έχει ανοίξει και με αφορμή το COVID. Το πώς χαράσεται η πολιτική και από την επιστήμη πια και πώς εξελίσσεται ως μια επέμβαση πάνω στο ανθρώπινο σώμα, το ίδιο, πώς σωματοποιείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω, και να εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφοι, αλλά οι ακροατές σας ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι τους τρεις πρώτους Δελφικούς Διαλόγους τους παρακολούθησαν διαδικτυακά, δηλαδή όταν αναπτύχθηκε διαδικτυακή τους μορφή, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Επομένως καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για τους Δελφούς, αλλά και για την Ελλάδα.
1: Έτσι, ακριβώς. Το τι σημαίνει να ξεκινάει και να συμβαίνει αυτό εδώ στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Υποστήριξη της πρωτοβουλίας.
1: Ευχαριστούμε θερμά.

0: η άλλη πόλη.
1: Και από τους παγκόσμιους στην πραγματικότητα αδελφικούς διαλόγους, ας πάμε ένα εκατομμύριο, έτσι, θεάσεις.
2: Εντάξει, και αυτό το ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν δει, με πόσο άλλο κόσμο αυτό το έχουν συζητήσει.
1: Έτσι. Και πόσο
2: έχει ανοίξει αυτό.
1: Και πόσο δηλαδή, επιρροή
2: να σκεφτούμε μετά τους ομόκεντρους κύκλους που ανοίγουν από αυτό.
1: Ακριβώς. Κουμάντο, έχεις εσύ εδώ εμένα που σε ζαλίζω κάθε φορά που έρχομαι, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά ναι, διέμαι όλο το χρόνο. Όχι
1: όλο
2: μόνο,
1: το χρόνο,
2: και όταν έρχεσαι.
1: Μου το έχει πει μέχρι και η υπηρεσία. Φεύγουμε από αυτό το παγκόσμιο. Υπάρχει κι άλλο ένα παγκόσμιο σε αυτή τη χώρα. Είναι ο παγκόσμιος Christopher King. Θα πω το υπηρώτικο μυρολόι. Αυτός ο πολύ σπουδαίος εθνομουσικολόγος από την Αμερική, που τώρα είναι πιο πολύ Έλληνας από ότι Αμερικανός, υπό την έννοια του ότι κατοικεί εδώ και είναι κατ' επιλογή κάτοικος αυτής της χώρας, κάτι που πολύ δύσκολο είναι αυτό να το φανταστείς υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή εμείς όλοι θέλουμε να φύγουμε, αλλά ο Christopher King θα πολύ δύσκολα ήρθε και εγκαταστάθηκε και έχει γράψει μια καταπληκτική νουβέλα, το «Άμα είναι να καεί», που η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου έχει μεταφράσει και είναι μαζί μας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα, όπως και το υπηρώτικο μυρολόι. Αγαπητή Μαργαρίτα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Christopher King έγραψε κάτι που δεν σχετίζεται ή μπορεί και να σχετίζεται με τα μουσικά του ενδιαφέροντα και με την αγάπη του προς την υπηρώτικη μουσική. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι του αρέσει και ο κόσμος της Υπήρου, ο κόσμος της Ελλάδος, ίσως ο λίγο προνεωτερικός ή αυτός που είναι στο μετέχμιο.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι άσχετο με,
1: όχι, δεν είναι άσχετο.
3: Με τα λοιπά του ελληνικά ενδιαφέροντα. Είναι, νομίζω, περίπου προέκταση αυτών. Έγραψε, ο Christopher King έγραψε κάτι που έχει μάθει προφανώς ζώντας στην Ελλάδα. Έχει μάθει κάτι από την σκοτεινή πλευρά της Ελλάδας ή από την καρδιά, την κρυμμένη καρδιά της Ελλάδας, και έγραψε αυτή την νουβέλα.
1: Που στη νουβέλα αυτή εμπλέκεται η θρησκεία, η μεταφυσική, εμπλέκεται η σκοτεινιά της ελληνικής επαρχίας και βεβαίως και η κατάλυση ενός κόσμου και η ανάδυση
3: ακριβώς
1: ενός άλλου.
3: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η οπτική του σε όλα αυτά, στο πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα από το 30 και μετά, ας πούμε. Δεδομένου ότι είναι ένας μη Έλλην, μη γηγενής Έλληνας, ας πούμε, γιατί πλέον τυπικά είναι.
1: Και ουσιαστικά
3: και
1: είναι.
3: Ναι, αυτό δηλαδή. Ναι. Δεν ζει στην Αθήνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα οπτική από κάποιον που δεν έχει... όχι ακριβώς, δεν θα λέω ότι δεν έχει συναισθηματική εμπλοκή, αλλά πάντως δεν έχει την εμπλοκή που έχουμε εμείς οι Έλληνες με αυτά τα θέματα που είναι πολύ υπερβολικά κοντινά μας και ξέρουμε κάποιον που ήταν έτσι και που ήταν αλλιώς. Ο King κατάφερε να τα δει όλα αυτά από αυτήν την προνομιακή οπτική γωνία που είναι λίγο απ' έξω, λίγο από μέσα, και να βγάλει σε συνδυασμό με τα διαβάσματά του, με τα δικά του αμερικάνικα διαβάσματα, δηλαδή θα έλεγα τον Φόκνερ και την Φλάνερι Οκόνορ, ας πούμε, πολύ πρόχειρα.
1: Η Φλάνερι Οκόνορ που έχει μια θρησκευτικότητα μέσα στα κειμενά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που έχει μια αντιστοίχηση εδώ με αυτό.
3: Ακριβώς, όπως και ο Φόκνερ. Και να γράψει τελικά ένα ελληνικό gothic. Θα το χαρακτήριζα κάπως έτσι αυτό το βιβλίο, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κάτι που δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο παρόμοιό του.
1: Τον βρίσκουμε μάλλον την ιστορία να εξελίσσεται την δεκαετία του 30 σε ένα χωριό της Μακεδονίας και μπλέκεται το θρησκευτικό ιδίωμα, δηλαδή μαζί όμως με έναν παγανισμό που κι αυτό πάλι είναι υποδηλωτικό μιας πραγματικότητας. Εμένα, ας πούμε, εμένα μου θύμισε πολύ ιστορίες που μου έλεγε παιδάκι ο παππούς μου.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά εκείνη την εποχή, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει ξεφτύσει τελείως αυτό το κομμάτι της ελληνικότητας που έχει να κάνει με πιο παγανιστικά, ας πούμε, κατάλοιπα. Και ταυτόχρονα η αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας, το ποιος είναι Έλληνας τελικά και κατά πόσο η Ορθοδοξία είναι κομμάτι αυτής της ταυτότητας, νομίζω ότι δεν έχει πάψει ποτέ να είναι ένα ζητούμενο ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι αυτό το θέμα, όταν το πραγματεύεται ένας ξένος με πάρα πολύ κοφτερό βλέμμα, έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Πρώτα απ' όλα εγώ θα πω μόνο δύο στοιχεία έτσι της ιστορίας. Την ημέρα που τη Μεγάλη Παρασκευή καίγεται καίγεται το ομοίωμα του Ιούδα και σε αυτό το πλαίσιο ένας Λάζαρος, δεν είναι καθόλου τυχαίο φυσικά το όνομα, ο μικρότερος γιος μιας οικογένειας κλπ, μένει παράλυτος. Είναι η αφετηρία. Και τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε από εκεί και πέρα τι σηματοδοτεί όλα αυτά σε μια μικρή κοινωνία όπου η θρησκεία αλλά και οι παγανιστικές αντιλήψεις είναι παρούσες, όχι ως ξέρω και εγώ παρεπόμενες, αλλά κεντρικές θεματικές των κατοίκων, εντελώς μέσα στη ζωή τους.
3: Εντελώς κεντρικό ρόλο και η μία από τις δύο κεντρικές μορφές, ο παπάς του χωριού, είναι ταυτόχρονα φορέας μιας σχεδόν αιρετικής, θα έλεγα, άποψης περί χριστιανισμού, περί ορθοδοξίας, και, αλλά και μιας ιδιαίτερης άποψης περί ελληνικότητας.
1: Μάλιστα. Να μην πούμε άλλα, να τα αφήσουμε για τους αναγνώστες.
3: Είναι γεμάτο εκπλήξεις.
1: Είναι πραγματικά, είναι υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Μα του θέλει να το διαβάσει, σε βλέπω.
1: Έτοιμη είσαι. Να τώρα για το καλοκαίρι. Λοιπόν, δύο ρυθμούς θέλω από το 1 στο 69.
0: Το 19.
1: Είναι ο Παντελής που ο αριθμός του λύγει σε 88.
0: Και το 60.
1: Ωραία, το 60 είναι ο Νικόλας που ο αριθμός του λύγει σε 36.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντο. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Σάπας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και. Για πες.
1: Και ναι. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος.
0: Να το πω. Ναι. Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος θα είναι εδώ σε λίγο για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.
1: Όπου, Πέμπτη αύριο. Πέρασε.
0: Πέρασε, όχι. Yeah. Κουμάντο, Πέμπτη και μετά Κυριακή. Κάτσε.
1: Ναι, εντάξει. Τι σημασία, δεν θα έρθω Σαββατοκύριακο, θα έρθει.
0: Θα έρθει, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Μία νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τα ωφέλη της υψηλής έντασης διαλυματικής άσκησης, γνωστής ως HIIT, για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 120 υγιείς ηλικιωμένοι με μέση ηλικία τα 72 έτη, οι οποίοι ακολούθησαν για 6 μήνες πρόγραμμα άσκησης 3 φορές την εβδομάδα. Οι επιστήμονες συνέκριναν προγράμματα υψηλής μέτριας και χαμηλής έντασης και διαπίστωσαν ότι όλες οι μορφές άσκησης βοήθησαν στη μείωση του σωματικού λίπους. Ωστόσο, μόνο η διαλυματική άσκηση κατάφερε να διατηρήσει την άλυπη μυϊκή μάζα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Με την ηλικία, η απώλεια μυών είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων, μειώνεται η δύναμη και δυσκολεύεται η καθημερινότητα. Για τους ειδικούς, ο στόχος δεν είναι απλώς να μειωθεί ο αριθμός της ζυγαριά, αλλά να χαθεί λίπος χωρίς να χαθεί πολύτιμος μυϊκός ιστός. Η διαλυματική άσκηση βασίζεται σε σύντομα διαστήματα έντονη άσκησης με περιόδους χαμηλότερης έντασης. Αυτό μπορεί να γίνει με γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο ή διάδρομο, πάντα όμως με προσαρμογή στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συγκεκριμένη μορφή άσκησης δεν είναι κατάλληλη για όλους χωρίς καθοδήγηση. Άτομα με καρδιολογικά προβλήματα ή άλλα χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα υψηλής έντασης.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με την Ευρώπη να βγαίνει από ένα κύμα καύσωνα και να ετοιμάζεται να μπει σε ένα άλλο τις επόμενες εβδομάδες, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πετούν χαρταετό. Ώρες-ώρες σκέφτομαι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κάνει casting για να επιλέγει υπουργούς. Μιλάω για τον Υπουργό Ενέργειας, τον Chris Wright, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες μας είπε ότι το ψύχος σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους από τη ζέστη, καλώντας ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή. Και αυτή η τοποθέτηση είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα ανεκδίηγητων και αμφιλεγόμενων δηλώσεων Αμερικανών υπουργών και για άλλα θέματα πρώτης γραμμής. Θυμίζω αυτές του Kennedy Jr. για τη χρησιμότητα των εμβολίων ή της Christy Noem, πρώην υπουργού, με ακραίες δηλώσεις για την αυστηροποίηση των συνόρων. Και αν ψάξουμε, σίγουρα θα βρούμε κι άλλες. Τι παραπάνω βέβαια να πεις όταν επικεφαλής όλων αυτών ή αλλιώς θειασάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τελειώσει καμιά εκατοστή φορές τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλες τόσες του Ιράν, έχοντας επιλύσει ταυτόχρονα και το κρίσιμο ζήτημα του Μεσανατολικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως ταιριάζει το ελληνικό: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμπη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Συναγερμό στην Αμβέρσα του Βελγίου, πληροφορίες από την τοπική αστυνομία για μεγάλη πυρκαγιά με νεκρούς σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών που στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τον παράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Καταδικάζει την επίθεση ο πολιτικός κόσμος για δολοφονικές επιθέσεις, κάνει λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για άναντρες επιθέσεις έκανε πριν από λίγο λόγο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στην παρολίγο μοιραία πολυκατοικία των Πετραλαιώνων την επομένη της κατάρρευσης. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες, προκαταρτική εξέταση από την εισαγγελία. Και σημαντική κίνηση από το Δήμο Αθηναίων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις 6 οικογένειες που διέμενε στην πολυκατοικία. Προσπαθούμε να βρούμε διαμερίσματα για τις 6 οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιτή. Την ποινική αναβάθμιση σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της επεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγείται ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιδικού της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος. Τετραήμερο αποδόμηση του κυβερνητικού έργου από το ΠΑΣΟΚ, στοιχεία της Χαριλάου Τρικούμπη για το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, κάνουν λόγο για μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Πέθανε ο Βασίλης Δεβέντης σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του με ανάρτηση στα social media. Αποκλιμάκωση παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Πιο ακριβές από σήμερα, οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται σταθερός δεσμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Μικρό θαύμα στη Βενεζουέλα, αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμμια 6 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Θερμαίνονται επικίνδυνα οι ωκεανοί, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος. Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα από την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Πάνω από 1.000 θάνατοι στην Ισπανία αποδίδονται στη ζέστη. Ισχυρή καταιγίδα μετά το κύμα καύσωνα έπληξε το Βουκουρέστι με απολογισμό ένα νεκρό. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό στους 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αγγλία, Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η επομένη της παρολίγο τραγωδίας στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας περιλαμβάνει αναπάντητα ερωτήματα για τους λόγους, καθώς και αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας σε όλα τα κοντινά κτίρια. Την ίδια ώρα, σε συλλήψη, μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές. Έγιναν μετά, οι 5 αφέθησαν μετά ελεύθεροι αφού βρέθηκαν και στον εισαγγελέα. Και να πάμε στον Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στην περιοχή να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, από την οδό Αλκμίνης, εδώ που χτες το μεσημέρι έπεσε η πολυκατοικία στο νούμερο 24. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι λίγο πριν τις 1 το μεσημέρι ήρθε κλιμάκιο της πολυδομίας και γίνανε οι πρώτοι έλεγχοι. Και τι εννοώ πρώτοι έλεγχοι? Φωτογραφίες στο κτίριο που έχει καταρρεύσει και φωτογραφίες γύρω από τα δύο κτίρια που εφάπτονται του κτιρίου που έπεσε. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι δεν μένουν στην πολυκατοικία ούτε οι κάτοικοι της διπλανής από το κτίριο που έπεσε. Έχει μπει κόκκινη κορδέλα στην πολυκατοικία στην είσοδο. Άρα ούτε αυτές οι οικογένειες μένουν στην πολυκατοικία. Να πούμε εδώ τώρα, Στέλιο, ότι όλοι οι περισσότεροι ένοικοι της πολυκατοικίας σήμερα, χτες το βράδυ, βρεθήκανε εδώ στα χαλάσματα της πολυκατοικίας. Δεν φύγανε λεπτό από το σημείο. Καθόντουσαν εδώ έξω από, από τα χαλάσματα και περιμέναν και κοιτάγαν το βιός τους που χάθηκε μέσα σε μια στιγμή χτες το μεσημέρι. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι είναι ακόμα και σήμερα εδώ οι οικογένειες. Είναι ακριβώς απέναντι, ακριβώς σε ένα παρκάκι και κάτω και βλέπουν ότι χάσανε μέσα σε μια στιγμή και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γλιτώσαν τελευταία στιγμή και δεν έχουμε θύματα από αυτή την πτώση της κατοικίας. Τώρα να πούμε, Στέλιο, όπως είπες και εσύ, από την πρώτη στιγμή έχουν έρθει και κλίμα για τον Δήμα Αθήνιων, όπως και ο αντιδήμαρχος κτηριακών υποδομών τεχνικών υπηρεσιών, ο κ. Πάλης Χαλάφτης, όπως και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κ. Ανδρέας Αγραμματικογιάννης. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηνών έχει σταθεί στον πλευρό των ανθρώπων εδώ, Στέλιο. Να πούμε επίσης ότι χτες είχαμε κάποιες κουλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ στον δρόμο. Έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι. Απλά όσοι δεν χρειάζεται να έχουν δουλειά, δεν μπορούν να περάσουν να βγάζουν τις γνωστές φωτογραφίες και τα story στα
1: μέσα. Τώρα θα έλεγα τίποτα με τα story και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά
2: αυτό,
1: εντάξει τώρα.
2: Ακριβώς αυτό, Στέλιο. Είναι μια επισήμαση που πρέπει να την κάνουμε, γιατί δεν ξέρουμε τη στατικότητα που υπάρχει κάτω από το κτίριο. Γιατί το κτίριο μπορεί να έχει πέσει αριστερά. Όπως κάποιος δει το κτίριο, έχει πέσει αριστερά εκεί που ήταν τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας που θα χτιζόταν. Άρα, Στέλιο, υπάρχει και ο φόβος μην γίνει και άλλη καθίση του κτιρίου που έχει πέσει ήδη και έχουμε και άλλα προβλήματα. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηνών έχει βάλει κορδέλες, έχουν έρθει και κλειδώματα γύρω-γύρω για να μην μπορέσει κάποιος να μπει στο χώρο. Κλείνοντας, Στέλιο, ότι υπάρχουν ισχυρές νομικές δυνάμεις στην περιοχή για το φόβο Πλιάτσικου και το φόβο Ιουδαίων.
1: Και υπάρχει βέβαια και η διενέργεια Μιχάλη προκαταρτικής εξέτασης από την εισαγγελία για να δούμε τι ακριβώς έφταξε, ποιος ακριβώς έφταξε και έγινε αυτό το πράγμα μέρα μεσημέρι και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα.
2: Ακριβώς, Στέλιο. Χτες το μεσημέρι είχαμε 5 συλλήψεις. Τρεις εργαζόμενοι και δύο μηχανικοί.
1: Ξεκίνησαν από προσαγωγές, μετά έγιναν συλλήψεις.
2: Ακριβώς, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως χτες το μεσημέρι, διανυχτερέσαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, μεταφερθήκανε στην Ευελπίδα για να έχουν τις κατηγορίες. Να πούμε εδώ ότι 5 άνδρες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, αλλά υπάρχουν τώρα ότι υπάρχει και η προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διευθυνθούν όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να επιστωθεί εάν παραβάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Κλείνοντας, θέλω να πούμε ότι κάναμε και ένα επιτόπιο ρεπορτάζ της πολυκατοικής γύρω από την πολυκατοικία που έπεσε. Υπάρχουν 2-3 πολυκατοικίες που έχουν προβλήματα, όχι στατικότητας, έχουν σπάσει μερικά παράθυρα και έχουν πέσει τα μπάζα μέσα στις πολυκατοικίες σε μία αποθήκη συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να το δουν και αυτά οι μηχανικοί που θα βρεθούν εκεί για τις αυτοψίες και τους ελέγχους με έναν τρόπο, έτσι.
2: Ακριβώς, Στέλιο, θα γίνει ένας έλεγχος σωστός από όλα τα κλιμάκια, από λεωδομία. Ο Δήμος Αθηνών θα περάσει και από εδώ, θα γίνουν και άλλοι έγκαιροι να διαπραστωθεί εάν δεν υπάρχουν πρόβλημα για τις πολυκατοικίες και γύρω-γύρω.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αφού μιλάμε τώρα για το Δήμο Αθηναίων, είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Γιώργος Μανουσακάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και καλό μήνα. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων χθες έκανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Διαπεριφοράς, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί ένα βοήθημα 3.000 ευρώ στις 6 οικογένειες οι οποίες διέμεναν στην πολυκατοικία η οποία έπεσε. Τα χρήματα πρόκειται να εκταμιευτούν σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες. μέχρι να εγκριθεί το γραφειοκρατικό. Ενώ ο Δήμος προσέφερε και λέσχη φιλίας προκειμένου να υπάρξει άμα ενδιαφέρονται για διανυκτέρευση, ναι. Η οποία όμως τελικά δεν, κάποια που δεν πήγε κανείς να διανυκτερεύσει τη λέσχη φιλίας. Δεν έχει σημασία, είναι ανοιχτή. Τους περιμένει αν χρειαστεί ανάγκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Δήμος έχει μπει πλέον στη διαδικασία να περιφράξει στον χρόνο το χώρο με κυκλειδώματα καθώς και με λαμαρίνες, αφού διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τα αίτια της τόσης και της πολυκατοικίας και το πιο σημαντικό βέβαια, αν γίνανε ή τι λάθος έγινε από την πλευρά του κατασκευαστή των θεμελίων της διπλανής εξκαφής.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τόνισε ότι ο Δήμος έχει έρθει σε επικοινωνία με φορέα για να βρει διαμερίσματα που θα στεγάσουν τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους.
4: Το γεγονός είναι συνταρακτικό και το πιο συνταρακτικό απ' όλα είναι ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη κάποιος κυκλοφορεί στην Αθήνα μόνο με τα ρούχα του, χωρίς να έχει τίποτα άλλο στη διάθεσή του. Γιατί η πολυκατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς και δεν υπάρχει πρόσβαση από πουθενά. Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε προφανώς ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κάποια ενίσχυση οικονομική, ίσα-ίσα βέβαια για τα πρώτα έξοδα. Για να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων. Ανοίξαμε τη λέσχη φιλίας Πετραλώνα προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές καταφύγιο για ποιον θέλει να διανυκτερεύσει εκεί. Και τώρα είμαστε και επικοινωνία σε έναν φορέα που δεν θα ήθελα να ανακοινώσω ακόμα μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 6 διαμερίσματα για μακροχρόνια στέγαση. Θα υπάρχει μια δικαστική περιπέτεια, οπότε λογικά θα υπάρχει μακροχρόνια, ας πούμε, ταλαιπωρία. Σε ό,τι μας ζητηθεί περαιτέρω από αυτά που έχουμε κάνει, προφανώς και θα τα πράξουμε. Και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Μίλασε νερά και στις ομάδες πυροσβεστικής και στην αστυνομία. Οπότε, ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε στο πλευρό τους. Η λύση φιλίας άνοιξε προληπτικά. Το πρώτο βράδυ δεν ήρθε κανένας. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί διανυκτέρευσαν πάνω στο οικόπεδο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι το άγχος και η ταλαιπωρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς θα κρατήσουμε τη λύση φιλίας ανοιχτή για όσο χρειαστεί. Αλλά παράλληλα ψάχνουμε, όπως σας είπα, και μια μόνιμη λύση, τουλάχιστον να τους φύγει αυτό το βάρος. Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι εξαιρετικά ευαίσθητη αυτή τη στιγμή και εύθραυστη.
5: Τους παρακολουθούν ψυχολόγοι.
4: Θα υπάρξει και τέτοια υποστήριξη βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεσή τους.
1: Δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις έρχονται σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Λιτή στο Ρεόκαστρο, καθώς και τα γκαζάκια σε πολυκατοικία που διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά μαζί. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε από την οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη και να καταλήξουμε στα γκαζάκια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, είχαμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε από το Δερβένι εκεί στην περιοχή μέσα σε πυκνό δάσος. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω και των ισχυρών ανέμων και έφτασε στο χωριό Λιτή. Ενεργοποιήθηκε και το 112 κολλώντας τους κατοίκους εκεί στη Λιτή να εκενώσουν το χωριό. Κατά τη διαδικασία της κατάδρασης, Στέλιο, μέσα στο δάσος και σε ένα απομονωμένο σημείο σε πυκνό δάσος εντοπίστηκε αυτή η οικία όπου αρχικά βρέθηκε νεκρός, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ένας 66χρονος, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος ασχολείται και με τη μελισσουργία και γι' αυτό έχει αυτό το σπίτι, την αγρικία, θα λέγαμε, μέσα στο δάσος.
1: Ήταν κατοικία πάντως αυτό, έτσι,
6: ναι,
1: Δημήτρη.
6: Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Έμενε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, Στέλιο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα, η οποία πάλευε με τις φλόγες μόνη της, εντοπίστηκε εκεί με εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Και ήταν αυτή η οποία ανέφερε ότι είχε μαζί της και το 12χρονο παιδάκι της, το οποίο το είχε αφήσει στο σύντροφό της εκεί στο σπίτι των 66χρονων, χωρίς να γνωρίζει η ίδια ότι είχε βρεθεί νεκρός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και οι αρχές δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ήταν σωρός απαθακωμένοι περί τίνος πρόκειται. Αργότερα κατάλαβαν τι είχε ακριβώς συμβεί. Ξεκίνησαν οι έρευνες, Στέλιο, για να βρεθεί το παιδί και δυστυχώς αργά το βράδυ και λίγο μετά τις 10 το παιδάκι βρέθηκε μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είχε γαεί ολοσχερός. Το τραγικό, Στέλιο, είναι ότι το παιδάκι προσπάθησε να βρει καταφύγιο μέσα σε μια ντουλάπα και είχε κρυφτεί. Τυπικά ήταν αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ταυτοποιήθηκε, Στέλιο, ότι δυστυχώς πρόκειται για το μικρό αυτό παιδί και αντιλαμβανόμαστε πόσο τραγική η κατάσταση είναι τώρα η γυναίκα, η οποία ενημερώθηκε στο νοσοκομείο γιατί τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά συγκλονισμένο είναι εκεί και όλο το χωριό. Τώρα τι να πούμε, ότι εντάξει, υπήρχαν και καταστροφές και περιουσίες, κάποιαν και αυτοκίνητα και φυσική καταστροφή, αλλά το τραγικό είναι ότι είχαμε αυτές τις δύο απώλειες ζώων, το μικρό παιδάκι και ο 66χρονος που βρήκαν αυτό το τραγικό θάνατο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, Δημήτρη, που και εκεί παραλίγο να είχαμε απώλειες. Και εκεί παραλίγο να είχαμε απώλειες.
6: Είχαμε μπαράδες βρεσικών επιθέσεων το βράδυ με γκαζάκια. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 17 λεπτά και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία, που ξέρει ότι έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, εικάζει ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες, ότι φέρεται να κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα. Οι δύο πρώτοι στόχοι ήταν σε κοντινή απόσταση, ο τρίτος μια απόσταση γύρω στα 10 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται και από, επιτόπια έρευνα που έκαναν εκεί τα στελέχη του τμήματος εξουδητέρωσης εξωτερικών μηχανισμών, οι μηχανισμοί αποτελούνταν από ένα γκαζάκι πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει οι δράστες μπουκάλι με έφλεκτο υγρό.
1: Ήταν δηλαδή πιο σφοδρή ουσιαστικά η
6: έκρηξη. Προκαλούσε ισχυρή έκρηξη και μεγάλη ένταση φλόγας και φωτιάς. Με συνέπεια να αντιληφθούν στις φλόγες και αυτοκίνητα. Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν στην τρίτη επίθεση. Να πούμε, Στέλιο, ότι η πρώτη επίθεση έγινε στις 4 και 18 σύμφωνα με την αστυνομία. Η δεύτερη στο διαμέρισμα εκεί, στον πρώτο όροφο που μένει ζευγάρι αστυνομικών, αλλά και η πολυκατοικία αυτή ανήκει στο ΣΔΙΣΗ, η Ιωακίμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε 6 λεπτά αργότερα, όπου στον τρίτο όροφο σε πολυκατοικία διαμένει ο Σάββας Αναποσιάδης. Και η τρίτη η έκρηξη, πιο σοβαρή επίθεση, έγινε στις 4 και 35, όπου εκεί το γκαζάκι τοποθετήθηκε ανάμεσα στις δύο αυτοκίνητα. Από τη μεγάλη έκρηξη που έγινε, τυλίχθηκαν τα αυτοκίνητα στις φλόγες, στην πιλωτή και σε δύο μηχανές. Η φωτιά επεκτάθηκε και στην πολυκατοικία. Εκεί οι γονείς της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης, η Νέστορα, οι άνθρωποι, η γυναίκα αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα, υπέστησαν εγκάβματα.
1: Έμενε, ας πούμε, στον πρώτο όροφο και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Και γι' αυτό το λόγο από αυτή την πολυκατοικία είχαμε 5 τραυματίες. Οι τρεις είναι σοβαρά. Πιο σοβαρά είναι την κατάσταση της γυναίκας, της ηλικιωμένης,
1: η οποία διασωληνωμένη κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, μάλιστα. Ακριβώς, Στέλιο. Τώρα, δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Sky, ο οποίος ανέφερε ουσιαστικά ώστε να εννοηθεί, Στέλιο, ότι αυτές οι επιθέσεις προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είπε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εντοπιστούν οι δράσεις. Αυτό που αναζητούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι βιντεοληπτικό υλικό για να δουν πώς ακριβώς κινήθηκαν οι δράστες. Τους αξίζει, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί πέρα να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και εμείς σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
7: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Τώρα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στην πολυκατοικία, στη Διπλανή, μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
8: Γύρω στις 4 και 4 με 4.30 τα ξημερώματα ακούσαμε ένα εκοφαντικό θόρυβο σαν έκρηξη. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μαζί με τη σύζυγό μου, τα τρία παιδιά κοιμόντουσαν. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάποιο γκαζάκι κάτι, γιατί και πριν από 3 χρόνια είχαμε πάλι μία επίθεση τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη, αλλά τότε ήταν μόνο με μπογιές. Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα που διαμένει μια φίλη γειτόνισσα και όχι παραπάνω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της φίλης της Αφροδίτης της Νέστορα. Αυτές οι πράξεις βίας, τρομοκρατίας, εκφοβισμού δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
5: Υλικές ζημιές υπάρχουν βέβαια, έτσι.
8: Βέβαια, υπάρχουν και στη δική μου την οικοδομή και στην οικοδομή του Σάββατο Αναστασιάδη, αλλά και στην οικοδομή της Αφροδίτης της Νέστορα. Την υπόθεση την έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική από όσο με ενημέρωσαν και ευελπιστούμε ότι θα πιαστούν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε αυτή την άναδρη πράξη.
1: Για άναντρη επίθεση έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναχωρεί εσπεσμένα για τη Θεσσαλονίκη και για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
9: Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.
1: Από στο Λεχονδρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερα σκληρός ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του, έτσι.
10: Να σε δείτε, καλό μεσημέρι. Να πω καταρχάς ότι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται αργότερα γύρω στις 4 να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και όπως ο πληροφόρμας θα επισκεφθεί το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να ενημερωθεί. Και σε όσα ακούσαμε, να προσθέσουμε την αναφορά και πάλι από πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη στην έννοια της νομιμότητας παντού. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις σε δεκαετιών και αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Και έστειλε ένα σαφέστατο προσωρατόν σε μήνυμα προς αυτούς, λέγοντας θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στην δικαιοσύνη. Βεβαίως με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού έγιναν στην διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για την οργάνωση και ενημέρωση της δραστηριότητας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως όμως μετά αναχωρεί για την Θεσσαλονίκη. Από το πρωί είχαμε βεβαίως έχουμε σειρά δηλώσεων κορυφαίων.
1: Όλες οι δηλώσεις σήμερα ουσιαστικά είναι για αυτή την υπόθεση, Αποστολή, έτσι.
10: Ακριβώς. Στέλιο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, από νωρίς το πρωί είχε μιλήσει για δολοφονικές επιθέσεις και είχε αναφερθεί και από την δική του πλευρά, εκτενώς σε ραδιοφωνική συνέντευξη, στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα βίας. Είχε και από τη δική του πλευρά, μεταξύ άλλων, αναφερθεί και στην εκένωση δεκάδων καταλήψεων στην Θεσσαλονίκη και στην έννοια της νομιμότητας παντού που ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό. Είχε τονίσει από τη δική του πλευρά ότι η νομιμότητα, όπως είπε, δεν έχει δικαιολογία, δεν έχει ιδεολογία, συγγνώμη, και πολιτικό χώρο. Και είχαμε δήλωση και από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής,
1: τον κύριο Κυρανάκη,
10: ακριβώς, ο οποίος μεταξύ άλλων, Στέλιο, τόνισε ότι όσοι εξακολουθεί να αντιμετωπίζουν, όπως ανέφερε, τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή σε αποστάσεις ή με αφωνία παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες, αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι, ανέφερε. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, τις ευθύνες τους όσοι επί χρόνια καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Και επίσης και ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.
1: Μάλιστα. Τώρα, πώς έλεγε, και για να κλείσουμε με αυτό, ο κυβερνητικός σχεδιασμός ουσιαστικά δίνει έμφαση στην ακρίβεια, δίνει έμφαση όμως και στον αγροτικό κόσμο. Σήμερα είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και μια συνέντευξη Χατζηδάκη Σκηνά Πιτσιλή για την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών, έτσι. Άρα, κοιτάει και προς τα εκεί η κυβέρνηση, λοιπόν.
10: Οι αγροτικές πληρωμές είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε έτσι πολύ έτο να αναδεικνύεται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε κάνει αναφορά σε αυτό και στην ομιλία που είχε κάνει στο Εργάλεο προχθές το
1: απόγευμα.
10: Και βέβαια χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρξε, θα λέει κανείς, μια εκτενής αναφορά από τον Πρωθυπουργό στο ζήτημα αυτό και αναδεικνύεται τόσο πολύ από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχει υπάρξει πάρα πολύ, έχει δεχτεί πολύ μεγάλη πολιτική πίεση το κυβερνό κόμμα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το γεγονός ότι εξελίσσονται θετικά οι πληρωμές, έφτασαν τα 617 εκατομμύρια όπως ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο. Όλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι συνθέτουν ένα αφήγημα ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως τον ο κ. Μητσοτάκης της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Και θεωρούν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι όλα αυτά δείχνουν ότι ο χειρισμός που έγινε και το αποτέλεσμα βεβαίως που υπήρξε σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα θέμα που απασχόλησε για μήνες, η ελληνική επικαιρότητα αποτελεί δικαίωση για τον Πρωθυπουργό για τις επιλογές που έκανε και ότι είναι ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά, αλλά πλέον αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως αυτό που σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι, δηλαδή μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους, η οποία, όπως λένε πάντα από το Μέγαρο Μαξίμου, λύθηκε εν κινήσει χωρίς τις συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν ότι θα υπάρχουν. Στον αγροτικό κόσμο η έμφαση φανερώνεται και από το πρόγραμμα των ίδιων περιοδιών και των
1: ξεχωριστών. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να αναμένουμε και νέες περιοδίες ίσως από την επόμενη εβδομάδα, Απόστολε.
10: Ναι, είναι σε εξέλιξη για την ερχόμενη εβδομάδα. Προγραμματίζονται περιοδίες κλιμακίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργών μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία. Κατ' εξοχήν μια αγροτική περιοχή
1: όπου
10: και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και σε πολιτικό επίπεδο, θα έλεγε κανείς, όπως φαίνεται και έχει φανεί και δημοσκοπικά, αλλά και, και στις κάλπες των ευρωεκλογών. Και οι περιοδίες θα συνεχίζονται και από τα στελέχη οργανωμένα, κεντρικά σχεδιασμένα από την Πειραιώς, αλλά βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και επισκέψεις εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και επισκέψεις στην περιοδία στην περιφέρεια.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε στα της Θεσσαλονίκη. Στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσούκαλας, για να τον ακούσουμε.
11: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Τώρα, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Αυτή ουσιαστικά η τοποθέτηση ήταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έτσι?
12: Ναι, ακριβώς. Ήταν σε αυτό το πλαίσιο, στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, εκεί που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε πολύ ψηλούς τόνους, Στέλιο, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανικανότητα, διαφάνεια και αναξιοκρατία σε σχέση με τα χρήματα που υπήρξαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας, σημειώνοντας ότι τα 2/3 των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι εκτός στόχου. Στη διάρκεια της συνέντευξης που την παραχώρησαν ο κ. Παύλος Γερουλάνος, υπεύθυνος του τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Παλαιοδήμος, γραμματέας του τομέα οικονομικών, και ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, τονίστηκε ότι εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης το Ελλάδα 2.0 αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία χωρίς αποτύπωμα στην κοινωνία και το παραγωγικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα, μόλις το 1/3 των μέτρων είναι εντός στόχου και συγκεκριμένα από τα 195 μέτρα όπως τα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, τα 62 ή το 32% φαίνεται ότι έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού στόχου, 128 μέτρα ή το 65,5% βρίσκονται εκτός του αρχικού στόχου. 20 μέτρα μάλιστα απεντάχθηκαν, δεν προχώρησαν ποτέ. Και 5 μέτρα σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ νωρίς για να διεξαχθούν συμπεράσματα. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα έργα έγιναν σε πολλά έργα εκτόσεις που ήταν πολύ σημαντικά για τη χώρα. Υποστήριξαν ότι τα στελέχη του ότι το Ελλάδα 2-0 αποτέλεσε τελικά ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων για κάποιους λίγους. Mm-hmm. Και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που θα γίνει την Παρασκευή στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, yeah. καλέσαν την κυβέρνηση να πει σε ποια έργα έγιναν εκτόσεις, για ποια έργα δεν υλοποιήθηκαν και ποια απεντάχθηκαν mm-hmm. ή κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση. Μιλήσανε για σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, αφού 36 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το συγκεκριμένο πακέτο δεν αποτυπώνεται στην ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά έγιναν πολύ λίγα, πολύ Μάλιστα. άναρχα και πολύ σκοτεινά.
1: Τώρα ουσιαστικά Παναγιώτη υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι βλέπουμε αποδόμησης του κυβερνητικού success story από τον Πασόκ που θα καταλήξει ουσιαστικά την Παρασκευή στη Βουλή, στη μάχη ουσιαστικά για την ακρίβεια αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
12: Ακριβώς, ναι, θα είναι για την ακρίβεια η μάχη. Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει και όλα τα στοιχεία που αποτυπώνουν ακριβώς τις δυσκολίες που περνάνε τα ελληνικά νοικοκυριά, σε αντίθεση με την κυβέρνηση που επιχειρεί να εμφανίσει τα μέτρα της ότι ανακουφίζουν τους πολίτες. Θα διεξαχθεί στο κορυφαίο επίπεδο η συζήτηση. Θα μπουν και τα θέματα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί είναι τεράστιο το ποσό. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα μπορούσε να αναδομήσει την ελληνική οικονομία και να γίνει και αναδιανομή του εισοδήματος μέσα από αυτά τα χρήματα. Ωστόσο κάτι τέτοιο σύμφωνα με τη Χαρλάου Τρικούπη δεν επιτεύχθη και ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο θέτουν και το αίτημα για τις εκλογές και Μάλιστα. την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να προχωρήσει όπως το ίδιο υποστηρίζει στην αναδιανομή υπέρ των πολλών.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πώς αυτό θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα κόμματα στο χώρο της δεξιάς, αναφέρθηκε ο Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
13: Ένα απλό τέλεχος να φύγει, εγώ το έχω πει δημόσια, ένα απλό τέλεχος να φύγει η Νέα Δημοκρατία είναι πρόβλημα. Όσο μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός. Προφανώς θα υπάρχει πολιτικό κόστος. Το ερώτημα είναι βεβαίως σε τι έκταση μπορεί να είναι αυτό το κόστος. Εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να γίνει ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά θα επηρεάσει και ευρύτερα τα υπόλοιπα κόμματα τη δεξιά, εγώ θα έλεγα. Ναι. Αλλά από την άλλη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, με αυτόν τον πολυκερματισμό που υπάρχει σε όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή και στη δεξιά και στο κέντρο και στην αριστερά, ναι. με διάφορα κόμματα που δημιουργούνται, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Μισή μονάδα, μια μισή μονάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση, αυτός ο πολυκερματισμός ενισχύει την μόνη παράταξη που δίνει μια ουσιαστική πρόταση για την επόμενη τετραετία, θεωρώ ότι τελικά θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του χρόνου και πηγαίνοντας προς εκλογές, ειδικά μετά τη ΔΕΘ που θα έχουν ξεδιπλώσει και όλα τα κόμματα το Μάλιστα. πρόγραμμά τους.
14: Θα είχε νόημα ένα προσκλητήριο επιστροφή στον κύριο Σαμαρά.
13: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί και από τις δύο πλευρές.
14: Ναι,
13: υπάρχει
14: ναι, ναι,
13: μια
14: κατάλαβα.
13: Έντονη διαφωνία σε διάφορα ζητήματα, οπότε δεν το βλέπω. Προφανώς, αν με ρωτάτε γενικά,
14: γενικά
13: αν η
14: Δημοκρατία
13: πήγαινε με όλες τις δυνάμεις, και ποιος δεν θα ήθελε να είμαστε συμπαραταγμένοι όλες οι δυνάμεις σε μια πολύ δύσκολη μάχη, αλλά εγώ οφείλω να καταθέσω και ποια είναι η ρευστή πραγματικότητα.
1: Και να κλείσουμε το πολιτικό με ένα δικαστικό πολιτικό κομμάτι. Ουσιαστικά, δικαστικές εξελίξεις σε δύο υποθέσεις με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚ παραμένονται σήμερα. Και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τέλειο, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε να σου πω η αγόρευση του εισαγγελέα σε δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚ, οι οποίοι ουσιαστικά φέρονται ότι απέκρυψαν ένα πόρισμα που αφορούσε σε έλεγχο που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή τη Χεροπούλου για 99 ύποπτα αφημί. Αυτό λοιπόν το πόρισμα, αντί να φτάσει στις εισαγγελικές αρχές, φαίνεται ότι απεκρύβει. Λόγος για τον οποίο έχουν παραπευθεί και δικάζονται εδώ και μήνες για τρία αδικήματα, υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθελψη εγκληματία. Ο εισαγγελέας σήμερα στην πρότασή του είναι αυτό που λέμε καταφέλτη. Γιατί ζήτησε την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, ζητώντας να παραπεμφθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προκειμένου να δικαστούν, ενώ πρότεινε την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματίου και της παράβασης καθήκοντος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στον ρόλο που είχε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρας, που είχε αναθέσει την έρευνα αυτή για τα 99 ύποπτα αφημία, που προηγουμένως είχαν φτάσει στα δικά του αυτιά συγκεκριμένες καταγγελίες, και είπε επίσης ότι αυτό που του προκαλεί εντύπωση είναι ότι γιατί οι κατηγορούμενοι, αφού υπήρχε ο έλεγχος και το πόρισμα της της κυρίας Τσιτεροπούλου, mm-hmm. δεν ενημέρωσαν την νομική υπηρεσία ώστε να κινήσουν οι διαδικασίες και να φτάσουν τα στοιχεία αυτά να κρυθούν από τη δικαιοσύνη, ή αν πάλι έκριναν ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένοι, να ζητούσουν να συμπληρωθούν.
1: Nice.
15: Αύριο, να σου πω, η δίκη mm-hmm. αυτή θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Οπότε πιθανότατα θα μάθουμε και πότε θα επιδοθεί η απόφαση. Τώρα, στην δεύτερη δίκη που αφορά σε 57 παραγωγούς mm. από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν κριθεί ένοχοι, αυτή την ώρα η συνήγορη υπεράσπιση του δίνουν την τελευταία μάχη αναγνώρισης ελαφρυντικών, με την εισαγγελέα της έδρας, την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα της έδρας, κυρία Θάνου, να έχει εισηγηθεί στο δικαστήριο να μην αναγνωριστούν τους κατηγορούμενους mm. ελαφρυντικά. Αναμένουμε πιθανότατα σήμερα τις ποινές. Είναι μια υπόθεση που έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά της, γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη υπόθεση από την οποία άρχισε να ξυλώνεται.
1: Αυτό, άνοιξε η υπόθεση από εκεί, έτσι.
15: Στην υπόθεση έτσι. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτή η 57 παραγωγή εμφανίζονταν να έχουν ενοικιάσει εκτάσεις στην Καστοριά και να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως έχουν πει οι μάρτυρες και στις συνθήκες, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν τα συγκεκριμένα είδη.
1: Μάλιστα. Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, έσκασε αυτή η είδηση με μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τι ισχύει τελικά με αυτή την υπόθεση?
16: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 το πρωί τοπική ώρα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία που στεγάζει περίπου 200 mm. άτομα σε γειτονιά της Αμβέρσας στο Βέλγιο.
1: Mm.
16: Να πούμε το ότι είναι αρκετές δεκάδες οι τραυματίες που έχουν mm. διακομιστεί στα κοντινά νοσοκομεία με σοβαρότερα ή και ελαφρότερα τραύματα. Mm. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Οι έρευνες συνεχίζονται στο κτίριο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, μιλάνε για δεκάδες νεκρούς.
1: Oh.
16: Όλα αυτά βεβαίως χωρίς να ξέρουμε και την αιτία
1: έτσι.
16: Για την οποία η φωτιά ξέσπασε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο mm. και προσπαθούν να διαπιστώσουν και γιατί συνέβη η φωτιά και βεβαίως, όπως είπαμε, να μην εξαπλωθεί και να εντοπιστούν και οι αγνοούμενοι.
1: Τώρα, μιλάγαμε χθες για θαύματα στη Βενεζουέλα που γίνονται ή δεν γίνονται. Τελικά γίνονται, Αθήνα, έτσι.
16: Ναι, φοβερό αυτό το. Αυτή η είδηση mm. που μας ήρθε για την ανάσυρση ενός μικρού αγοριού μόλις 3 ετών
1: έτσι.
16: Από τα ερείπη ενός κτηρίου στην Λαγουάρια. Είναι η πόλη στη Βενεζουέλα mm. που υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τους 2 σεισμούς. Να θυμίσουμε ότι οι σεισμοί έχουν κλείσει ήδη 6-24 ώρα. Ο σεισμός έγινε στις 24 Ιουνίου. Αυτή λοιπόν η σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα mm. σε όλη αυτή την τραγωδία. Ωστόσο, βέβαια, βαρύτατος ο απολογισμός των νεκρών. Περισσότεροι από 1.943 οι νεκροί, 10.571 οι σοβαρά τραυματίες και βεβαίως ακόμα αγνοούνται περίπου 50.000 άνθρωποι. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε mm-hmm. είναι το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ενδεχομένως να ακολουθήσει και μία περίοδος με πολλές επιδημίες μετά από αυτή την καταστροφή. Ωστόσο, και άμεσες είναι οι ανάγκες, όπως λέγαμε και χθες, τόσο για στέγαση όσο για τρόφιμα, mm-hmm. νερό και φάρμακα.
1: Τώρα, ηρέμησε από ό,τι φαίνεται λίγο καιρός στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να ετοιμάζονται για ένα νέο κύμα καύσωνα από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, Αθηνά.
16: Από την άλλη εβδομάδα, κεντρική και δυτική Ευρώπη θα βιώσουν άλλο ένα κύμα ακραία ζέστης.
1: Μάλιστα.
16: Να πούμε ότι χθες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως λέγαμε, στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σλοβακία, mm-hmm. 41 βαθμοί. Στην Ιταλία ο απολογισμός, ο τελικός, είναι πολύ μεγάλος. Είναι κάτι ανάλογο με αυτόν της Γαλλίας.
1: Της Γαλλίας.
16: Χίλιοι νεκροί
1: έτσι.
16: από το θερμικό αυτό κύμα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λέγαμε και χθες, θα πρέπει η Ευρώπη να οχυρωθεί, διότι θα συμβαίνει πολύ συχνά, διότι αυτά τα κύματα ακραία ζέστης mm-hmm. αναμένεται να είναι κανόνας πλέον για τους καλοκαιρινούς μήνες και για τη γυραιά Ήπειρο.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο φαινόμενο λοιπόν που έπληξε την Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναφέρθηκε ο μεθεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο το Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Για τη χώρα μας είπε ότι αλλάζει από αύριο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, ενώ θα έχουμε και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στα ηπειρωτικά.
17: Αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Δυτική Ευρώπη είναι ένα σύστημα εμποδισμού Όταν λέμε σύστημα εμποδισμού, εννοούμε ότι δεν επιτρέπει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία να μετακινεί τις αέριες μάζες, τις εγκλωβίζει. Και όταν εγκλωβίζονται θερμές αέριες μάζες, θερμαίνονται κι άλλο. Φυσικά αυτά τα συστήματα αργούν να σπάσουν. Ναι, μεν επεκτείνονται οι αέριες μάζες και ανατολικότερα, αλλά δεν φτάνουν σε εμάς. Εμείς είμαστε έξω από αυτόν τον εγκλωβισμό. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το μελτέμι, φυσιολογικές θερμοκρασίες. Και μάλιστα από την Πέμπτη και μετά, και κυρίως Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας. Μάλιστα θα εκδηλωθεί και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στα υπηρετικά.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε εφαρμογή από σήμερα, ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις Ηλεκτρονικές Αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, με προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος, θα το τονίσουμε αυτό, θα επιβαρύνονται στα τελωνία από σήμερα και ως τον Ιούνιο του 2028 όλα τα μικροδέματα που εισάγονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορετικά εντός τους είδη συνολικής αξίας πάντως έως 150 ευρώ.
1: Βλέπε Κίνα την... πάντως, Θάνο Πασχάλη, έτσι περισσότερο.
18: Ναι. Ενώ από την 1η Νοέμβρη, Στέλιο, να το υπογραμμίσουμε, θα είναι υποχρεωτική και η χρήση κωδικών σε κάθε μικροδέμα, και αυτό για να αναγνωρίζονται ομοειδή ή διαφορετικά είδη που περιέχουν. Αυτό θα ισχύσει, όπως είπαμε, έως τα τέλη Ιουνίου του 2028, καθώς από 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου τότε θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωρινό δασμολογικό μέτρο των 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιέχεται σε ένα μικροδέμα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως άρχισε ήδη να δρά αποτρεπτικά τις εισαγωγές φθηνών δεμάτων από τρίτες χώρες, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν να ακυρώνουν παραγγελίες, βλέποντας στην οθόνη τις προηγούμενες ημέρες παραγγελίες τους να τους χρεώνεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ, παραδείγματος χάρη για 3 διαφορετικά είδη προϊόντα. Το μέτρο ενεργοποιείται μεν από σήμερα στα τελωνία, αλλά πιάνει όλα τα δέματα που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή εδώ και καιρό, αλλά θα περνούν από σήμερα και στο εξής από τα τελωνία, και στη συνέχεια βέβαια θα παραλαμβάνονται από τους πελάτες. Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν ένα δέμα περιέχει ένα σημείο ματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά, 3 ευρώ ένα είδος, τον οποίο βέβαια προστίθεται αναλογών φοιτητά και τυχόν επιβαρύσεις. Τι γίνεται, ποιος το χρεώνεται αυτό, το χρεώνεται το δασμό ή ηλεκτρονική πλατφόρμα, πολιτείς ή μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, ανάλογα με τον ποντέρο διαχείρισης αποστολής, και στη συνέχεια βέβαια θα μετακυλίεται στον καταναλωτή, εκτός εάν απορροφηθεί προσεχώς ένα μέρος ή το όλο της αξίας των μικροδεμάτων για λόγους ανταγωνισμού από τους αποστολές και τους εισαγωγείς των μικροδεμάτων. Πάντως, στέλνει επίσης στην περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπανοχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.
1: Α, ωραία πράγματα.
18: Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδεικτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες βέβαια τελωνιακές διαδικασίες. Τώρα τι γίνεται, να πούμε για κάτι πολύ σημαντικό. Αρκετές ήδη μεγάλες κοινέζικες πλατφόρμες, προετοιμαζόμενες εδώ και καιρό για το νέο δασμολογικό καθεστώς των προϊόντων τους, για να ανακοινωθεί, αν θυμάστε, από την Κομισό πριν ένα χρόνο
1: περίπου. Το λέγαμε, ναι, έτσι.
18: Έχουν προχωρήσει ήδη στη δημιουργία μεγάλων αποθηκών ή συνεργάζονται με τρίτους που κατέχουν αποθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία. Προκειμένου οι παραγγελίες των καταστήτων να μην επιβαρύνονται με το δασμό των 3 ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι παραγγελίες, να κλείσω αναφέροντας, μόνο το 2025 διακινήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5,9 δισεκατομμύρια τέτοια πακέτα, εκ των οποίων το 2025 διακινήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5,9 δισεκατομμύρια τέτοια πακέτα, εκ των οποίων

0: για τη μείωση του χρόνου εργασίας, λέγοντας ότι επιβεβαιώνονται τα όσα είχε πει στο Πασόκ επί του θέματος, δηλαδή ότι υφίσταται ήδη το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, συνδικαλιστές και εργατολόγοι επισημαίνουν ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επιχειρείται μέσω της τετραήμερης απασχόλησης των ΟΤΕ και η μείωσή του είναι δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο αποφέρει δυνητικά περισσότερα ωφέλη για τις επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο ενισχύει κατά βάση τους εργαζόμενους. Στην τετραήμερη δεκάωρη εργασία, η εργασία είναι 40 ώρες την εβδομάδα με μεγαλύτερη κόπωση για τον εργαζόμενο. Δεν μειώνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας, αλλά ανακατανέμεται. Επίσης, ο εργαζόμενος έχει μία επιπλέον ημέρα χωρίς απασχόληση. Οι αποδοχές παραμένουν ίδιες, επειδή οι ώρες εργασίας διατηρούνται 40. Στη διευθέτηση, η απασχόληση μέχρι τις 10 ώρες δεν θεωρείται υπερορία όταν εφαρμόζεται νόμιμα το σύστημα. Τον αντίποδα, στη μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, η εβδομαδιαία εργασία αφορά λιγότερες από 40 ώρες. Μειώνεται πραγματικά ο χρόνος απασχόλησης, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 ημέρες με λιγότερες ώρες ή 4 ημέρες με μικρότερο ημερήσιο ωράριο, ανάλογα με το σύστημα. Οι αποδοχές παραμένουν ίδιες, παρά το γεγονός ότι οι ώρες απασχόλησης μειώνονται, ενώ δεν φύγονται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εργασία, πέρα από το συμφωνημένο ωράριο, μπορεί να δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης και την νομοθεσία. Πάντως, και στα δύο συστήματα, όταν πρόκειται για πλήρη απασχόληση, ο εργαζόμενος διατηρεί τα δικαιώματά του ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, την ετήσια άδεια και τα επιδόματα.
1: Συγκέντρωση στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 της Αθήνας και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας από τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν στάση εργασίας έως τις 3, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση και την κατάρρευση των συστημάτων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γιώργος Μακράκης μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά.
2: Είναι τα προβλήματα και η υποστελέχωση πάρα πολλά. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει πάνω από 1.000 εργαζόμενοι από τη ΔΥΠΑ. Οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 2.000. Δεν θα μπορεί ο ΕΔΑΠΟ σήμερα να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, δεν θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σύζευξης, δεν θα μπορεί να παρέχει σωρία υπηρεσιών. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις στα επιδόματα ανεργίας στην έκδοση των αποφάσεων. Το λέμε για το κοινό αυτό για να το ξέρει. Δεν φταίμε εμείς, είναι αποφάσεις της διοίκησης της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο εγκαίρως έχουμε προειδοποιήσει για τα προβλήματα αυτά μετά την αποχώρηση των συναδέλφων αυτών και την απόλυση στην ουσία. Ένα από τα πολύ σημαντικά για την εποχή μας ζητήματα είναι ότι διώχνει 730 έμπειρους εργασιακούς, εκπαιδευμένους εργασιακούς, με πάνω από 500.000 στην εκπαίδευσή τους, από δημόσιο χρήμα, και προσλαμβάνει στη θέση τους ανειδίκευτο προσωπικό με πρόγραμμα ωφελουμένων, όχι με κανονικές συμβάσεις εργασίας και με ρουσφέτη.
1: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με πορεία τελικά προς το Υπουργείο Εργασίας ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση. Παραμένουν ακόμα συνδικαλιστές εδώ από την Ομοσπονδία, αναμένοντας σε μια απάντηση από τους αρμόδιους του Υπουργείου να μιλήσουν και να βρουν κάποιον να δώσουν το ψήφισμά τους. Να πω ότι η κινητοποίηση αυτή, η οποία εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως την απαρχή ενός καυτού υπηρεσιακού καλοκαιριού, πραγματοποιείται με βασικά αιτήματα τα σοβαρά προβλήματα, όπως ακούσαμε, υποστελέχωσης και τη συνεχής δυσλειτουργίας των τεχνικών υποδομών, όπως είπαν και δημόσια βέβαια και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ότι το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 της Αθήνας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας μέσα. Είπαν δηλαδή ότι αν ανέβει κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί, δεν υπάρχει κανείς. Και ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, 750 άτομα βρίσκονται στο δρόμο, ένα κομμάτι από τους εργαζόμενους, οι οποίοι ουσιαστικά, ενώ έβρισκαν δουλειά σε ανεργούς, τώρα έχουν περάσει έξω από τον ΚΙΣΕ, ζητώντας εκείνη δουλειά, αλλά δεν έχουν ακόμα και ανθρώπους στελεχωμένες υπηρεσίες, ώστε να τους βρουν δουλειά. Τα κύρια αιτήματα της κινητοποίησης και το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη μεγάλη μείωση του προσωπικού. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι έχουν φύγει τον τελευταίο χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται. Επίσης, σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στις υποδομές, με την αποχώρηση αυτών των 730, όπως είπα πριν, εργασιακών συμβούλων. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού ήπω λειτουργούν και καταραίουν συχνά, ενώ πολλά υποκαταστήματα, όπως όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, στην Κατερίνη, στη Μυτιλίνη, στη Ρόδο και στην Καλαμάτα, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν άλλα τα στεγαστικά προβλήματα. Να πούμε εδώ ότι ήρθαν ζητώντας να βρουν κάποιον από τον Υπουργείο, κάποιον στο Υπουργείο, αν όχι τον Υπουργό, κάποιον Γενικό Γραμματέα. Μόλις τώρα τους ειδοποίησαν ότι θα ανέβει μια ήδη μελή αντιπροσωπεία από τους εργαζομένους να δουν κάποιον, γιατί βγήκαμε στον αέρα τώρα και δεν ξέρω ποιον θα δούμε, θα μας πούνε μετά. Ζητούν να μιλήσουν με κάποιον στο Υπουργείο, να του δώσουν τα

0: τους και να βρεθεί μια λύση ώστε τόσοι άνθρωποι να μην μείνουν στον δρόμο, γιατί παράλληλα με τη μη στελέχωση του οργανισμού του ΟΑΕΔ θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όχι με μια νέα φουρνιά ανθρώπων μόνο ανέργων, αλλά με όλους τους ίδιους άνεργους, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τον πρώην ΟΑΕΔ, το ΚΠΑ2 δηλαδή.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ισχύ από σήμερα, νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, έως στις 31 Δεκεμβρίου παγώνουν οι νέες εγγραφές αριθμού Μητρώου Ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Σε κλίμα αβεβαιότητας κινείται για το 2026 ο τουρισμός, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, η σύραξη στη Μέση Ανατολή ανέδειξε πολλά τρωτά σημεία, σημαντικότερο των οποίων οι αεροπορικές μεταφορές. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας περισσότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Το αδύναμο σημείο του τουρισμού αποκάλυψε η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, μετά από συνεχή ιστορικά υψηλών επιδόσεων, ο ελληνικός τουρισμός έρχεται για το 2026 με μια αυξημένη αβεβαιότητα, αφού στη Μέση Ανατολή η αναταραχή ανέδειξε την ευαισθησία ενός από τους πιο βασικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας, αυτή των αεροπορικών μεταφορών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, ο κλάδος διατήρησε προσδοκίες ανωδικής χρονιάς ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της τουριστικής είδησης. Το έβριμα είναι ενθαρρυντικό, αλλά όχι καθησυχαστικό. Και όσο διαρκούν αυτές οι διαταραχές, αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα. Η προβλητική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής χώρας. Η υψηλή εξάρτηση από ευρωπαϊκές αγορές, τέλος, είναι περίπου το 90% των διανυκτερεύσεων προέρχονται από τουρίστες του εξωτερικού. Και η έμφαση στο προϊόν ήλιος-θάλασσα ενίσχυσαν τη ζήτηση φέτος, καθώς οι Ευρωπαίοι τουρίστες εμφάνισαν αυξημένη διάθεση για θερινά ταξίδια αναψυχή σε μεσογειακούς προορισμούς, ανάμεσά τους και η χώρα μας. Συστημότερη όμως ήταν η τρίτη δομική παράμετρος, που λέγεται αεροπορική συνδεσιμότητα, λόγω της χαμηλής εγχώριας βάσης και της γεωγραφικής απόστασης από τις βασικές αγορές. Μια παρατεταμένη διαταραχή στις αεροπορικές μεταφορές θα μπορούσε να πλήξει δυσανάλογα τον ελληνικό τουρισμό, κρούοντας το κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον.
1: Πάντως, Νεκτάρη, είναι και αυτό το παράδοξο, έτσι. Είναι από τη μία όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε τη Μέση Ανατολή. Είναι και ώρες-ώρες και αυτό το φαινόμενο υπερτουρισμού που βιώνουν κάποιες πόλεις και η Αθήνα σε κάποιο σημείο. Τι από όλα να επιλέξεις και να διαλέξεις, δεν μπορώ να καταλάβω με έναν τρόπο, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πόλεις στη χώρα μας που αρχίζουν και φορτώνουν, αρχίζουν και υπάρχει κορεσμός από τους τουρίστες. Βέβαια, ο κορεσμός προέρχεται όταν δεν υπάρχουν κλίνες για την φιλοξενία, ότι δεν υπάρχουν επαρκή δρομολόγια μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση, όταν δεν υπάρχουν όλα όσα μπορεί να ζητήσει ένας τουρίστας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο γίνεται μια προσπάθεια από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να ενισχύσουν ακόμη αυτές τις δομές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που κάθε χρόνο αυξάνονται.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη στελέχωση του ΕΣΥ και την υγειονομική κάλυψη των νησιωτικών και τουριστικών περιοχών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Το θέμα ετοίμασε η Έλληνα Μπρέγιανη.
3: Νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αποκαλύπτοντας ότι το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί την ασφαλιστική κάλυψη της εξέτασης αντιμιλέριου ορμόνης, ενώ εξετάζει την αύξηση των κύκλων εξωσωματικής που καλύπτει ο ΕΟΠΗ και τη στήριξη της κρυοσυντήρησης. Ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμησε ότι σήμερα ο ΕΟΠΗ καλύπτει 4 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα σχετικά φάρμακα, μέρος των απαραίτητων εξετάσεων, καθώς και το επίδομα εξωσωματικής. Όπως ανακοίνωσε, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποζημιώνεται και η εξέταση της αντιμιλέριου ορμόνης, η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του οθικού αποθέματος και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον οικογενειακό προγραμματισμό, ιδιαίτερα για γυναίκες ηλικίας 30 έως 35 ετών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, απομένουν διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου η εξέταση να ενταχθεί στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για την κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού, ενώ μελετά και την επέκταση της κάλυψης των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στη μεγάλη προκήρυξη μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά στην Αττική, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται πλήρης κάλυψη των θέσεων σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Κοζάνη και η Νάξος. Όσον αφορά τη φερινή περίοδο, ο Υφυπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των τουριστικών προορισμών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζεται η ενίσχυση των δομών υγείας με επικουρικό προσωπικό και μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Παράλληλα, ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος αεροδιακομιδών με ένα ακόμα ελικόπτερο να προστίθεται φέτος στο στόλο μετά την περσινή αύξηση των διαθέσιμων εναέριων μέσων.
1: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, οι Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνουν αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης συνδέει το θρήνο των ηττημένων με τις απώλειες και τα συλλογικά τραύματα της σημερινής κοινωνίας. Το ρόλο της Άντωσας ερμηνεύει Μαρία Ναυπλιώτου, του Δαρείου Δημήτρης Καταληφός και του Ξέρξιου Αναστάσης Ροηλός. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
4: Ο λόγος ο βασικός που με συγκινεί πολύ αυτό το κείμενο είναι ότι στην ουσία βλέπουμε έναν πόλεμο από την πλευρά των ηττημένων και όχι από την πλευρά των νικητών. Λόγω αυτής της επιλογής του Εσχύλου υπάρχει μια πολύ σημερινή θεώρηση απέναντι στον θεατρικό χρόνο του θρήνου. Αυτές οι 7 σελίδες, οι 8 σελίδες, οι τόσο πολλοί στίχοι που αφιερώνει στον κωμό, στο τέλος, όπου πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί θρηνούνε, είναι πολύ σημερινή αντιμετώπιση. Αυτή η τεράστια αναμονή που χαρακτηρίζει την αρχή μέχρι να έρθουν τα νέα από την ναυμαχία της Αλαμίνας και μετά το θρίλερ στην ουσία που ξεκινάει για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτήν την καταστροφή και τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν του έρχεται αυτή η μεγάλη καταστροφή, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ φοβερά σημερινό και όσον αφορά την θεατρική, ας το πούμε, πρακτική του ίδιου του έργου, αλλά και όσον αφορά την νοηματοδότηση, γιατί είμαστε σε έναν κόσμο όπου κατακεραυνωνόμαστε κάθε μέρα από νέα, από πολέμους, και οι Πέρσες χρησιμοποιούν 4-5 μέτρα σαν στάσιμο μόνο. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις τεχνοτροπίες της αρχαίας ελληνικής υπάρχει μια τεράστια νοηματοδότηση, την οποία δυστυχώς στην ελληνική δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ο Παναγιώτης Ομουλάς έκανε αυτή τη μετάφραση προσπαθώντας να σεβαστεί το μέτρο, προσπαθώντας να σεβαστεί τα νοήματα, αλλά ταυτόχρονα δηλώνοντας την εισαγωγή ότι έφτασε μέχρι το σημείο όπου μπορεί να φτάσει ένας μεταφραστής μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
5: Έχετε αλλάξει το χορό των γερόντων, αλλά εδώ είναι βασικό δραματουργικό στοιχείο ότι είναι γέροντες, γιατί οι νέοι έχουν φύγει εκείνοι στον πόλεμο.
4: Φύγει,
5: ναι. Οπότε αν καταλύεται αυτό το σημείο εσείς, τι αλλαγές μπορεί να έχουν επέλθει?
4: Η αρχική μου επιθυμία ήταν να δω τον απλό λαό. Προχώρησα σε αυτή την επιλογή γιατί οι γέροντες του κειμένου βρίσκονται ταξικά πολύ κοντά στην βασιλική εξουσία. Εδώ αυτό που θέλησα να κάνω είναι ένας χορός πολλών τάξεων, φύλων και ηλικιών. Να καταδείξω το ότι στην ουσία οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται πραγματικά από τους πολέμους είναι πάντα ο απλός λαός και δεν είναι ποτέ οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τους λαούς.
1: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Μουντιάλ και σήμερα, έτσι.
6: Καλό μεσημέρι, Σέντε, κυρίε και κύριοι. Πράγματι, συνεχίζεται η δράση με τα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει δύο πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Αγγλία Κονγκό, στις 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα ΗΠΑ Βοσνία. Χθες η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού, η Γαλλία 3-0 τη Σουηδία και το Μεξικό 2-0 το Εκουαδόρ. Προκρίθηκαν λοιπόν στη φάση των 16. Εκεί έχουμε μάλιστα και τα πρώτα ζευγάρια. Αυτό θα παίξουν Καναδά, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία και Βραζιλία, Νορβηγία. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα γρήγορα. Στον Παναθηναϊκό έχουμε το πρώτο φιλικό της σεζόν στις 6 ώρα σε απευθείας μετάδοση από τη τηλεόραση του Sky. Μάλιστα, οι πράσινοι θα αγωνιστούν με την Helmond Sport, ομάδα Β' κατηγορίας της Ολλανδίας. Στην ΑΕΚ υπάρχει συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο με τον Σταύρο Πύλιο. Ο ΠΑΟΚ επίσης δίνει το πρώτο του φιλικό στις 6 ώρα θα παίξει με την Βελγική Μπέβερεν. Ενώ είχαμε χθες εκλογές για την ανάληψη νέου Προέδρου του Super League. 7-7 ήταν η ψήφοι για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο που έχουν καταθέσει υποψηφιότητες. Νέα εκλογική διαδικασία στις 14 Ιουλίου. Η ΕΠΟ κατά τα Ιωθώτα δεν ψηφίζει υπέρ ενός από τους υποψηφίους. Θα περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση της Super League για τον νέο πρόεδρο του συνεταιρισμού.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Φιλαδέλφεια, στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Ορφαίο, στο Βοτανικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και τέλος στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λέα Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μια γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής, σύσσωμη κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδικάζουν απερίφραστα τις επιθέσεις. Προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας σε βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Η ποινική αναβάθμιση σκέλης του κατηγορητήριου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της επεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγείται ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας, Αναστάσιος Παναγάκος. Συναγερμός στην Αμβέρσα του Βελγίου. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών, το οποίο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Στην Ισπανία τουλάχιστον 1.000 θάνατοι λόγω ακραίων θερμοκρασιών τον Ιούνιο. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο περιοχές στη Νότια Πορτογαλία. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Το 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% μειώθηκε στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσες δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επαόριστον στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεοπτική στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Athens Shot Festival 2026. Ένας ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Αθήνα 984.

0: Ξεκινήσαμε εν μέσω φωτογραφιών. Εν μέσω αποθέωση. Γιατί ρε παιδάκι, μην γελούσε, τι έκανε,
1: έβριζε.
0: Πω, καλά, αφήστε τον εαυτό σα ελεύθερο.
1: Εικόνα και ήχο μαζί.
0: Εικόνα και ήχο μαζί. Έτσι όπω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λένης. Και όχι μόνο, πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα, πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμη Παναγοπούλου. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη. Εμείς είμαστε από αυτούς που όταν χρωστάμε, το θυμόμαστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όταν χρωστάνε κάνουν το κορόιδο. Τι, πώς και πολλά φωνήεντα. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη για το βιβλίο, γιατί την τελευταία Πέμπτη του προηγούμενου μήνα, του Ιουνίου, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Τις εκπομπές με αντικαθαστούσε επάξια, υπερεπάξια, θα έλεγα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Εγώ δεν ήμουν εδώ, είχα κάποιες αλλημένες υποχρεώσεις.
1: Αλλημένες.
0: Έχω τελειώσει. Πάω σε αλλημένες μόνο τώρα. Μόνο εν πάση καταφέρουμε για κάτι. Απάλληψα. Τις τακτοποίησα. Οπότε δεν είχαμε για το βιβλίο. Και επειδή η εκπομπή είναι θεσμός, την μεταφέραμε στην πρώτη Τετάρτη, γιατί πλέον είμαστε μέχρι την Πέμπτη στον αέρα, το γνωρίζετε αυτό. Οπότε αύριο έχουμε τους Κανίβαλους με την σύμπραξη έτσι ντε και πλέον τρακάνε με τρένο. Οπότε μεταφέραμε τα κορίτσια Τετάρτη. Είμαστε εντάξει.
2: Σύμφωνα.
0: Τα είπα καλά.
1: Κυρία.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τις κυρίες. Θα έχουμε τρεις προτάσεις για καταπληκτικά βιβλία. Πάρτε μολύβι, στυλό, σημειώστε και την κάθε πρόταση χωριστά. Και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις οι οποίες θα έρχονται έτσι. Γιατί εμείς δεν λειτουργούμε με σιδηρά πειθαρχία. Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα μου. Μπράβο. Λοιπόν, η Σταυρούλα η οποία ακούστηκε, πέσε χωρίς μου. Η κυρία Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα Γεωργοπούλου.
0: Η κυρία Λίζα
2: Καβάγιο.
0: Και η κυρία
3: Γιούλ Χρονοπούλου.
0: Είμαστε. Γιατί τσατίστηκε.
3: Όχι, γιατί δεν είπε το μικρό μου. Περίμενα να πει την κυρία Γιούλη Χρονοπούλου, ναι, κατάλαβες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικές. Μέχρι να πάρετε το καφέ σας, το στυλό σας και όλα τα συναφή, για να είστε έτοιμοι, έχουμε βιβλίο day σήμερα. Πάμε. Take back the city for yourself tonight.

0: Εδώ είμαστε. Τρία βιβλία, τρεις προτάσεις. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να πούμε λίγο πιο μπροστά, γιατί είχαμε και κάποιες εκθέσεις. Είχαμε και κάποια τέτοια βιβλίου. Είχαμε και από αυτά.
1: Είχαμε διάφορα.
0: Και έχουμε και τώρα. Έχουμε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Τελείωσε νομίζω το φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά.
0: Ναι.
3: Είχαμε το φεστιβάλ Λέα για την ισπανόφωνη λογοτεχνία, ναι, στο Θερβάντες.
0: Ναι.
3: Και έχουν αναφερθούμε και στην ισπανόφωνη και είχαν έρθει και κάποιοι συγγραφείς ξεχωριστά, όπως ο Αντρέα Μπαγιάννη που τον είχαμε παρουσιάσει εδώ την άλλη φορά, απλώς ήρθε μετά.
0: Ναι. Αυτό γιατί ήρθε μετά.
1: Όλοι είναι μία μέρα μετά.
4: Ήρθαμε την εκπομπή και λένε.
3: Και α πάω.
4: Ναι.
3: Μα και ο Κωνσταντίνοφ που τον ανέφερα εδώ μαζί.
4: Στην Ελβαρμάδα πιο παλιά.
3: Ακριβώς. Και η Ελβαρμάδα και ο Κωνσταντίνοφ ήρθε.
0: Όχι, ο άλλο νόμιμο πω ήρθε αργά γιατί διάβαζε.
4: Και
1: πινιέρο ήρθε.
3: Έτσι.
0: Βλέπετε.
3: Μετά την αναφορά μα έρχονται τέλο πάντων.
0: Ακούνε πλέον τραγάρι με τρένο, μετά μπαίνουν στο
1: αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο και έρχονται.
4: Οπότε παραγγελίες.
0: Οπότε είχαμε στα Χανιά. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά.
1: Και το Λέα.
0: Και το Λέα ολοκληρώθηκε. Έχουμε την.
1: Και στη Θεσσαλονίκη ήταν, στην παραλία.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, που είναι αρχή του Ιούνιου. Του Ιούνιου πάντα. Και μάλιστα είναι και μια. Μετεωρολογικές αναφορές γίνονται εκεί, γιατί συνήθως κάθε φορά που γίνεται η έκθεση πιάνουν τα μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη. Και το έχουν συνδυάσει όλοι.
1: Δηλαδή,
0: είναι, είναι πάρα πολλοί και φίλοι που συγγνώμη, δουλεύουν σε εκδοτικούς οίκους, αλλά και φίλοι από πάνω που έχουν βιβλιοπωλεία που επιμένουν και συζητάμε κάθε τόσο και μου λένε Μιχάλη μου, τον Ιούνιο περιμένουμε την έκθεση βιβλίου για να βάλουμε τα διάβροχα. Κάνουμε.
4: Μην απλώσετε το κέρδο τη έκθεση.
0: Μπράβο. Όχι, και αυτό με επιτυχία. Υπάρχει τώρα στον Πειραιά, η οποία είναι μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, που εκεί γίνεται η έκθεση. Μου φαίνεται ότι είναι 38η ή κάτι τέτοιο. Και μακάρι να γίνονται όσες περισσότερες μπορούν για βιβλία, είτε θεματικές είτε εκθέσεις βιβλίων. Δεν είναι εύκολο πράγμα, βέβαια.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι το βιβλίο από τα προϊόντα που είναι πρώτης γραμμής. Τι έπαθες, Λίζα
4: μου? Ναι,
3: ναι, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πολύ θόρυβος γύρω από το βιβλίο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες.
0: Όχι.
3: Όχι. Υπάρχουν όχι μόνο από τους εκδοτικούς οίκους, αλλά από όλη αυτή τη δραστηριότητα που βλέπουμε. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από το βιβλίο. Και υπάρχει, εδώ που πήγαμε και με τη Σταυρούλα στον Κωνσταντίνοφ, ας πούμε, στο Μέγαρο, είχε κοσμοσυρωή. Όπως είχε και στο Λέα. Κοσμοσυρωή. Δεν χωρέσαμε μετά να πάμε στο Μικλές,
1: δεν μπορούσαμε να πάμε.
3: Πούμε, που θέλαμε. Άρα είναι δύο όψεις. Δεν είναι τόσο αποξιωτική η κατάσταση, πιστεύω.
0: Όχι.
1: Επίσης υπάρχει και μια δράση με τα μικρά βιβλιοπωλεία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Μπράβο.
1: Να στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία που είναι και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και να πούμε ότι αυτά τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι.
1: Είναι οι σπίδες του πολιτισμού για μένα πια.
3: Είναι.
1: Και καλό είναι να μην σβήνουν.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι δημιουργούνται μικρά βιβλιοπωλεία σε όλη την επικράτεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ακούγεται ένας ήχος, πρέπει να τον εντοπίσουμε. Δεν ξέρουμε από πού ακούγεται. Όχι, αυτό δεν είναι. Αποκλείεται.
3: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσεις εσύ, Σταυρούλα.
1: Ναι, ναι, ξεκινώ εγώ. Ναι. Εγώ είμαι λίγο. Θα κλέψω λίγο σήμερα. Ναι. Θα παρουσιάσω ένα, ναι, αλλά είναι μέρος μιας τετραλογίας στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι το Μαύρο Αλγέρι του Μωρή Σατιά, εκδόσεις Πόλης. Ακολουθεί η Κόκκινη Μασαλία.
0: Τι έβλεις?
1: Το δεύτερο μέρος της τετραλογίας.
0: Τετραλογία, ναι, ναι, ναι, το πρώτο ξεκαγωγή, συγγνώμη.
1: Ναι, μετά είναι το Παρίσι Μπλουζ, το τρίτο.
0: Ναι.
1: Και η Λευκή Καραϊβική.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα μιλήσω για το Μαύρο Αλγέρι που είναι το πρώτο και για μένα το πιο. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι εξίσου ωραία.
0: Τα έχεις διαβάσει και τα τέσσερα.
1: Και τα τέσσερα, ναι.
0: Ωραία, τέσσερα.
1: Και το Κόκκινο και το Φεό που έχει, είναι πέμπτο άσχετο, με τον ίδιο βέβαια. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ διαφορετικό. Αυτά και τα τέσσερα.
0: Ένα, να ρωτήσω κάτι. Έχουν συνέχεια αυτά ή είναι ανεξάρτητα? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
1: Είναι μια συνέχεια στη ζωή του ήρωα. Γιατί είναι νουάρ, είναι αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Και παρακολουθούμε έναν φοβερό ήρωα, τον Πάκο Μαρτίνεθ.
2: ο οποίος λύνει τα. Δηλαδή στο Μαύρο Αλγέρι ένα φόνο, στην κόκκινη Μασσαλία.
0: Αλλά κάτι σαν Ναγκίμ Μαχφούς, η τριλογία του Καΐρου. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει. Το οποίο είναι εξαιρετικό, η οποία είναι ουσιαστικά η εξιστόρηση κάποιου, ενός άντρα. Δηλαδή, και οπότε πάμε στην τριλογία. Δηλαδή, παιδική, εφηβική. Και μεσήλικα, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι περισσότερο επειδή είναι και πολιτικό και ιστορικό νοάρ, ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο αστυνομικό. Ασχολείται πάρα πολύ.
0: Υπάρχει
2: με το πλαίσιο.
0: Υπάρχει πάντως αυτή η τάση, το ότι έχουμε, βγαίνουν
2: με έναν ήρωα.
0: Με έναν ήρωα ο οποίος εμπλέκει μέσα, δηλαδή το έχουμε πει και με Ιταλούς αυτό, την πολιτική κατάσταση που, ναι, επικρατεί την περίοδο που διεξάγει, ναι, την έρευνα, ναι, βάζοντας πολιτικοκοινωνικά στοιχεία. Κάτι ανάλογο,
3: ναι,
0: δηλαδή και εδώ.
3: Ναι, γιατί θεωρείται το αστυνομικό μυθιστόρημα, συγγνώμη, ναι, στα κουλά.
0: Ο Καμιλιάρη το έκανε, πάμε χάρη.
3: Το σύγχρονο, ναι, κοινωνικό μυθιστόρημα. Έτσι πλέον, ναι, ναι, ναι, καταγράφεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: δεν είναι,
0: ναι,
3: είναι το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος, όπως έχει πει και ο Δημοσθένης Κούρτοβικ για, ναι, το αστυνομικό μυθιστόρημα, ναι, και στην Ελλάδα και γενικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, το αστυνομικό και το νουάρ, αλλά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίος ο ήρωας, πώς τον έχει φτιάξει.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ατιά είναι ψυχαναλυτής.
0: Ναι.
2: Έχει, δηλαδή, είναι και απίστευτο ψυχογράφημα.
0: Ναι. Τι είναι, εντετέχνη ψυχαναλυτής ή τέτοιο.
2: Όχι, είναι μόνο ψυχαναλυτής ο άνθρωπος, αλλά επειδή μάλλον έχει ζήσει από ότι. Έχει, καταρχήν. Ας το πάρουμε από την αρχή. Είναι πολύ επηρεασμένος από τον Καμί και τον Ξένο.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αγάπη για την Αλγερία και τη Γαλλία,
0: ναι,
2: αλλά ζει αυτό το ότι επειδή ήταν και ο ίδιος, έφυγε από την Αλγερία, γεννημένος στην Αλγερία, έφυγε από την Αλγερία στα 13 του,
0: ναι,
2: πήγε στη Γαλλία στη φάση του 60 ακριβώς, με De Gaulle, με όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, θα της δώσουμε την ανεξαρτησία της, δεν θα της τη δώσουμε, δεν συμφωνούσαν οι Γάλλοι, υπήρχε ο Ας που ήταν,
0: έγινε
2: σφαγή ακριβώς,
3: από τους σκληρούς πολέμους,
2: ακριβώς, από τους σκληρούς πολέμους. Η γαλλική ακροδεξιά.
0: Όταν γεννούσαν αυτοί μετά στο έργο, τους θεωρούσαν Γάλλους.
2: Γάλλους.
3: Ναι.
2: Και υπήρχε μονίμως αυτό το ότι με ένα πόδι εδώ, με ένα πόδι εκεί και ποτέ χωρίς. Δηλαδή πάντα χωρίς πατρίδα.
0: Ναι.
2: Ποτέ με μια σταθερότητα.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η ιστορία εδώ, βέβαια τον μπλέκει γιατί ο Πάκο Μαρτίνεθ είναι Γαλλοαλγερινός, αλλά με ισπανική καταγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Οι γονείς του
0: ακόμα
2: είναι.
0: Ακόμα μεγαλύτερο το πέρα.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν.
0: Καμένη ισπανική με βάσκικη, ακόμα χειρότερα.
2: Ο μπαμπάς ήταν κομμουνιστής ακραίος, ο οποίος πιάστηκε. Η μητέρα ήταν πάλι σε οργανώσεις. Εναλλακτικοί, ναι, οι άνθρωποι. Έφυγαν, τον απομάκρυναν από τη μητέρα του για να μπορέσει να τον πήρε η γιαγιά. Πήγαν στην Αλγερία, τον μεγάλωσε εκεί η γιαγιά στην πραγματικότητα. Με τη μαμά του δεν είχε σχέσεις. Τον μπαμπά τον έχασε γιατί τον σκότωσαν.
0: Nice.
2: Γιατί ήταν τέλος πάντων σε αυτές τις λειτουργίες του. Και έγινε αστυνομικός, αλλά δεν πήρε ποτέ θέση. Δεν ήταν ποτέ ούτε με τους καλούς που λέμε ούτε με τους κακούς.
0: Nice.
2: Προσπαθούσε απλά να κάνει λίγη τη δουλειά του σωστά.
0: Ναι.
2: Στο Μαύρο Αλγέρι τώρα η ιστορία ξεκινάει με ένα φόνο,
0: ναι,
2: βρίσκεται δολοφονημένη, πεταμένη μέσα στο λιμάνι
0: στο Αλγέρι,
2: στο Αλγέρι,
0: ναι,
2: μια Γαλλίδα και ένας Αλγερινός,
0: ναι,
2: που βγαίνει στην πορεία ότι ήταν ζευγάρι,
0: ναι,
2: σκάνδαλο για την
0: τότε
2: εποχή. Κάτι
0: αναρρέσει η Λίζα, παιδιά.
2: Ναι, για την τότε εποχή. Αυτοί τους έχουν καταπροηγήσει.
4: Το
2: πρώτο βιβλίο. Και καλείται να λύσει την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
2: Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, αλλά με κομμάτια, δηλαδή πρώτα μιλάει σαν να μιλάει η γιαγιά, μετά μιλάει για τον Σουκρούν που είναι ο συνάδελφος του Αλγερινός, πολύ ωραία μορφή, και είναι και ερωτευμένος, έχει σχέση με μία απίστευτη τύπισσα, την Ιρέν, η οποία είναι πιλοποιός, φτιάχνει καπέλα, χορεύτρια, πρώην χορεύτρια, σε μία βόμβα που εξεράγει, έχασε το πόδι της, είναι και κουτσί με ένα μπαστούνι, με μία χέτη κατακόκκινη, μία γοητευτική τύπισσα, σεξι, φοβερή, που δηλαδή θες να την γνωρίσεις, όλους τους ήρωες να τους γνωρίσεις, είναι τόσο πολύ ζωντανά φτιαγμένοι, τόσο αληθινοί, έχουν όλοι τα θέματα τους, τα πάθη τους, δηλαδή ο Πάκο είναι συνεφίλ, όταν ζορίζεται πάρα πολύ πάει και βλέπει ταινίες ασπρόμαυρες, κλασικό κινηματογράφο και νουάρ, για να μπορεί να συγκεντρωθεί, καπνίζει τα συγκεκριμένα τσιγάρα, τα ζιντάν, πίνει παστής, δηλαδή το ποτό, φοράει τις καμπαρντίνες και τα μπορσαλίνο, έχει ένα στυλ, δηλαδή είναι πολύ γοητευτικά φτιαγμένοι οι ροές του. Μέσα από αυτό βέβαια.
0: Ο Κορτάς περνάει... το έχει τοποθετήσει στις 10 σελίδες του, του κουτσού. Το
2: πέντε το ποτό. Και το Ανιζέτ νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι μια ιστορία καταπληκτική. Δηλαδή δεν σε αφήνει. Και όχι μόνο γιατί περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Και
0: για
2: να...
0: την διαλέφθανση του μυστηρίου. Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, για μένα τουλάχιστον. Ναι. Όλο το υπόλοιπο είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή είναι ένα ψυχογράφημα, ας πούμε, αυτό.
2: Είναι ψυχογράφημα γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τους δαίμονες του Πάκο, ναι, τη Σιρέν, ναι, του Σουκρούν, που είναι ο... και όλων
0: όλο
2: των ανθρώπων
0: αυτών
2: και τον πρωταγωνιστός, αλλά μέσα από αυτό περνάει αυτό το πόσο δυσκολία υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Που ναι, είναι πάντοτε έτσι, μέσα στη μέση. Δηλαδή στο πολιτικό και. Πώς να το πω.
0: Δηλαδή,
2: και αιώνα.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, πριν λύσουμε το γρίφο του εγκλήματος, πρέπει να λύσουμε το γρίφο τον δικό μας. Ή των ανθρώπων με τους οποίους.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον του Άτια.
0: Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχουμε. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό.
2: Ναι, και αυτό το βρίσκω εγώ πάρα πολύ γοητευτικό.
0: Ναι.
5: Και το ότι είναι ψυχαναλυτής βοηθάει εκεί, έτσι, δηλαδή δίνει, ναι, τέτοια διάσταση, έχει...
2: Όχι, αυτό το κάνει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή
5: γιατί θεωρείς τον Βάζη να είναι ψυχαναλυτής συγκεκριμένα, δηλαδή.
2: Όχι, ψυχαναλυτής είναι ο συγγραφέας.
3: Ο Ατιά.
2: Αλλά ο τρόπος που γράφει, επειδή έχει από πίσω, έχει αυτό τον background.
0: Σε νόμιζε ότι είναι ο ήρωας.
5: Ναι, ότι ο Πάκο ήταν και ψυχαναλυτής.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, πολύ πολυθεσίτη τον έκανε. Ούλτρα πολυθεσίτη τον έκανε.
5: Πώς θα βγει.
3: Κάτσε το πρωί. Τι
5: δουλειές δεν κάνουμε
0: και
5: εδώ πέρα.
0: Είπα δύο. Αυτός έτσι πως τον έκανε.
2: Όχι, σε μπέρδεψα, Λίζα. Ο Ατιά είναι
0: ο ψυχαναλυτής.
2: Γι' αυτό και ο τρόπος που γράφει πραγματικά αναλύει, ψυχαναλύει τους ηρωές του, αλλά ναι, δεν φαίνεται πουθενά.
0: Μα και γι' αυτό το είπα.
2: Δεν είναι καθόλου δηλαδή αυτό, ούτε.
0: Δηλαδή, ο Ατιά παίρνει πέντε πρόσωπα, έξι πρόσωπα, δεν ξέρω πόσα είναι, από ό,τι κατάλαβα πριν είναι 4-5 πρόσωπα.
2: 4-5 είναι τα
0: 4-5 πρόσωπα, τα οποία αντί. Προφανώς είναι. Ξεκινάει από αυτό το ψυχαναλυτικό που είπε και η Λίζα. Έτσι, δηλαδή μέσα από αυτήν την ιστορία τεσσάρων διαφορετικών χαρακτήρων, μέσα ενδεχομένως από μια αόρατη ή φανταστική ψυχανάλυση, φτιάχνει τις ιστορίες τους ή που μπορούν να συναντηθούν.
3: Πάντως γενικά, μίλησα πριν γενικά για το αστυνομικό μυθιστόρημα το σύγχρονο, πάλι είναι αυτή η τάση, εκτός του ότι είναι το κοινωνικό στοιχείο έντονο, ναι, και το πολιτικό, είναι και η τάση ο detective, ας το πούμε, ο αστυνομικός οτιδήποτε, να έχει μια προσωπικότητα πολύ ολοκληρωμένη, να έχει ένα background, να
0: και
3: είναι
0: διαφορετικό,
3: δηλαδή,
0: από αυτό το καθιερωμένο,
3: ακριβώς,
0: ρε παιδί μου.
3: Να έχει τους δαίμονες,
0: Στάζη, που
3: λες τα βούλα.
0: Κάνει αυτά τα, δηλαδή, που να... σπάει ρεκόρ στην, ναι, Ιταλία, ναι, και που κάνει για να εξεχνιάζει, είναι ποια είναι η ιδιότητά του. Θεραπευτής βιβλίων, δηλαδή ψυχοθεραπευτής βιβλίων. Δηλαδή έρχονται Λία Τζινίτσου και τους προτείνει βιβλία. Και μέσα από αυτήν την ιστορία ακούει τις ιστορίες και μέσα από αυτήν την προσπαθεί να, όπως λέει η Γιούλια, ξαναδιαλύνει ένα έγκλημα. Δεν τον έχει δηλαδή ως κλασικό. Φεύγει,
3: ναι,
0: ο κλασικός detective,
3: ναι,
0: και παρισφύγουν άλλες. Ξέρω κι εγώ, άλλες προσωπικότητες, ας πούμε.
2: Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Κέρ.
0: Ναι.
2: Την τριλογία του Βερολίνου.
0: Σωστά.
2: Επίσης και αυτός είναι πολύ γοητευτικός ο ηρωάς του.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Πάκο είχε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Γιατί τον κάνει πολύ εκλεπτισμένο και έχει πειραματικά μια γοητεία άλλη.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι και αστυνομικός, στην πραγματικότητα δεν είναι αστυνομικός. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, απομακρύνει τα
3: στερεότυπα.
0: Έχει
3: πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα στερεότυπα του αστυνομικού δεν τα έχει ο Πάκο. Δηλαδή για να εμπνευστεί και να μπορέσει να βρει, τώρα φεύγει και πάει και βλέπει μια ταινία. Ή θα πάει να πιει σε ένα μπαρ στο Bubble End που είναι υποτίθεται η συνοικία ή η περίεργη, για να του έρθει μια εντύπωση.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή την ιστορία κατά κάποιο τρόπο την έχει αλλάξει ο Καμιλιέρη, ο οποίος πήρε, ας πούμε, τον detective, τον κλασικό της Νότιας Ιταλίας, αλλά με, όπως είπε και η Σταυρούλα, με τα πάθη του. Δηλαδή, μας τον παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύει.
3: Μπράβο.
0: Και μαγειρεύει εξαιρετικά. Του αρέσει πάρα πολύ.
3: Ζυμαρικά.
0: Ναι. Και όλες τις ποικιλίες ζυμαρικών και όλες τις δυνατότητες να μπερδέψει τα ζυμαρικά και ακόμα και με τα ψάρια και με περίεργες γεύσεις. Ναι, ναι. Και τρελός με το κρασί και το ένα και το άλλο. Και μέσα από αυτή τη στιγμή τον απελευθέρωνε. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να τον πάρει, ας πούμε, από εκείνο το σημείο και να τον πάει κάπου αλλού, ας πούμε. Ή να βάλει ότι ένας γευσηγνώστης γίνεται detective.
5: Θες να υπάρχει αυτό το background για να ταυτιστείς.
0: Ναι.
5: Ό,τι και αστυνομικό να μην γράφεις. Ναι.
0: Ναι.
3: Έτσι,
0: και
3: ναι.
0: Ίσως, ρε παιδί μου, να είναι και αυτό που λες, απλώς, να φύγουμε και από τα στερεότυπα, το ότι έρχεται κάποιος επιφορτισμένος ως θεσμικός παράγοντας του νόμου να τον επιβάλλει ή να επιλύσει αυτά τα οποία δεν γίνονται, δεν είναι σύνομα. Έρχεται ένας άλλος, ρε παιδί μου, άνθρωπος με μια άλλη ιδιότητα.
2: Και βέβαια το πληρώνει κιόλας. Yeah. Δεν θέλω να κάνω spoiler, γιατί εντάξει, είναι αστυνομικό. Δεν είναι ωραίο για τον αναγνώστη. Αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά μεγάλες ανατροπές. Και δείχνει αυτό το ότι συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα για αυτό που είναι.
0: Το έλεγε ο Lou Reed. Everybody had to pay and pay.
2: Ακριβώς.
0: So take a walk the wild side. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και μένουν άλλα δύο βιβλία. Μην φύγει κανείς. Να ακούσουμε τις προτάσεις μόλις επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Επιχειρούν επιγείες δυνάμεις 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πριν λίγο ήχησε το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών Σφάκα και Ζέλη Φθιώτιδας. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Την ποινική αναβάθμιση σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία ΡΕΠΑ, εισηγεί το εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυροδικείου της Αθήνας. Συναγερμός στην Αμβέρσα του Βελγίου, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί, αρκετοί τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10 όροφο κτίριο κατοικιών. Τρίτο κύμα, ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη νότια Πορτογαλία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Λένος και όχι μόνο. Πλέον τραγάρα μέτρα είναι το πρώτο σελίδο του μέλλοντος μέρους Β. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Η Πέμπτη που χρωστούσαμε έγινε Τετάρτη και αναφερόμαστε στο βιβλίο, γιατί είχαμε χάσει μια Πέμπτη για το βιβλίο. Ακούσαμε την πρόταση της Σταυρούλα Γιωργοπούλου. Ήταν, για ξαναπέστε να βρει Σταυρούλα μου.
1: Το Μαύρο Αλγέρι από τον Μόρι Σατιά. Εκδόσεις πόλης.
0: Έχουμε άλλη βιβλιογραφία εκτός από την τετραλογία αυτή από τον Μισχύ Ατιά.
1: Είναι το κόκκινο και το φεό.
0: Α, μάλιστα. Το είχαμε παρουσιάσει. Όχι.
2: Το είχε πει πριν, το ανέφερε.
1: Το ανέφερα πριν.
0: Το ανέφερε πριν, αλλά εκτός από
1: αυτό. Αυτά είναι στα ελληνικά.
2: Δεν το έχουμε ξανά.
0: Δεν έχει μεταφραστεί το κόκκινο και το.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μεταφραστεί. Και αυτό εκδόσεις πόλη.
1: Ναι, όλα οι πόλεις.
0: Εκδόσεις πόλης, πάτε, ζητήστε το και απολαύστε το. Πού πάμε, Γιούλη.
2: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, εγώ με τη Σταυρούλα, με τη Λίζα, θα παρουσιάσουμε την ίδια συγγραφέα, δύο διαφορετικά βιβλία.
0: Α,
2: δύο διαφορετικά βιβλία, τη Σαμάντα Σέμπλιν.
0: Σαμάντα Σέμπλιν.
2: Σβέμπλιν, τι είπα, Σβέμπλιν, βέβαια. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Έφαγες?
2: Εννοείται,
0: ένα...
2: έφαγα. Ναι, δεν ξέρω, πρώτη φορά το έφαγα, γιατί πήρα. Την έχω αναφέρει 90 φορές στη ζωή μου αυτή τη γυναίκα. Ναι. Τον τελευταίο μήνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι από την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ζει πλέον στην Ευρώπη, στο Βερολίνο.
0: Κακός.
2: Και, ναι, κακός, γιατί θα, από ό,τι είπε.
0: Αργεντινή,
2: ναι, θα σου πω, σωστό αυτό. Επίσης, με την ευκαιρία να σας πω.
0: Να τον ότι... το τούμπα να το αποθεώναμε. Δηλαδή, έφυγε από το Βερολίνο να πήγαινε στο.
2: Την πάτησε που ζει στο Βερολίνο, θα σου πω
0: 100%,
2: γιατί.
0: 100%, ορίστε.
2: Γιατί κέρδισε πρόσφατα το βραβείο, μάλιστα τον. Νεοφιές βραβείο,
0: ναι.
2: Για την αμερικανικο-ισπανική λογοτεχνία που,
0: ναι.
2: λέγεται ΑΕΝΑ, είναι η πρώτη που το κερδίζει δηλαδή,
0: ναι.
2: το οποίο δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον νικητή. Πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ η Σαμάνθα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, εντελώς, είναι μοναδικό, είναι μοναδικό, ναι. πραγματικά είναι γι' αυτό μοναδικό. Το λέω, είναι πολύ εντυπωσιακό. Όμως, λέει η Σαμάντα.
0: Περίμενε, Γιούλη.
2: Ναι.
0: Τι το δίνει.
1: Κάτσε τώρα, γιατί εμείς πούμε τζόκερ για αυτό το πράγμα. Γιατί το πήρε η
2: ιστορία. Λοιπόν, σας το λέω τώρα, είναι μια
0: πρόταση. Ξέρεις, πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε.
1: Ήταν Νόμπελ, νομίζω είναι μόνο 100.000 είναι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω.
2: Δεν υπάρχει.
0: Άλλο θέλω να πω, γιατί μου ήρθε τώρα. Παιδί μου, στο μυαλό. Και το μοιράζομαι. Μιλάμε για τεράστιο κοινό. Με την έννοια. Γιατί.
2: Ισπανόφωνα είναι όλη τη Λατινική Αμερική, ναι, Ισπανία.
0: Αν καθίσετε και σκεφτείτε.
2: Και οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστό. Αν καθίσεις και σκεφτείς ότι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στον κόσμο, αλλά και ιστότοπος, είναι El País.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί διαβάζεται από αυτό που λέει η Ήλιο, δηλαδή από όλους τους Ισπανόφωνους που, που θεωρείται και. Η γλώσσα του μέλλοντος κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα γιατί... θα είναι, λέγεται, θυμάμαι που το άκουσα τελευταία, επισήμως δηλαδή, ότι στην Αμερική θα είναι περισσότεροι Ισπανόφωνοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στην Ήπειρο, εννοείται στην Ήπειρο. Αλλά λέω,
0: δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, λέει ο Τραμπ. Αλλά... ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοξόδρομη.
3: Την πάτησε, σωστά.
2: Λοιπόν, τα πήρε, αλλά δήλωσε ότι, ξέρετε, ναι, μεν πολύ τιμητικό, αλλά τα μισά ακριβώς μου τα παίρνει η γερμανική φορολογία.
3: Α, ναι.
2: Τα μισά ακριβώς. Οπότε θα μου μείνουν μόνο 500.
0: Να παίρνουν κι άλλη σειρά από τη Μέρκελ, να μην είμαστε οι μόνοι.
2: Βέβαια, θα ζήσω 10 χρόνια με αυτές τις 500.000.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
0: Το βραβείο τώρα ποιος το έδινε? Το έδινε αυτός ο.
2: Ναι, έτσι δεν ξέρω από ποιον θεσπίστηκε.
0: Ναι,
2: πάντως είναι. Τώρα έχει θεσπιστεί, λέγεται έτσι, βραβείο Ισπανικο-Αμερικανικής λογοτεχνίας.
0: Ωραία,
2: και δίνει τέτοιο απίστευτο μοναδικό ποσό. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Νεαρά.
2: Νεαρά, έχει γεννηθεί το 78, είναι νέα γυναίκα.
0: Ναι,
2: και ωραία γυναίκα. Την είδαμε και στο φεστιβάλ Λέα, εντυπωσιακή.
0: Ναι.
2: Και πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα,
0: ναι.
2: πέραν των άλλων, έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο της βιβλίο.
0: Άλλα έχουν μεταφραστεί.
2: Έχουν μεταφραστεί αρκετά. Μάλιστα, ένα έχει διαβάσει Σταυρούλα. Ένα έχει διαβάσει Λίσσα. Και ένα έχω διαβάσει εγώ.
0: Μόνο εγώ, ρε
3: παιδιά.
2: Και ένα έχει γίνει και σειρά και ταινία. Η Απόσταση Ασφαλείας.
3: Με το οποίο ξεκίνησε ο Πατάκης να φέρνει τη Σβέβλια στην Ελλάδα. Με το Απόσταση Ασφαλείας. Και έχει μεταφράσει και όλα τα υπόλοιπα.
2: Είναι εκδόσεις Πατάκη όλα. Και είναι η Έφη Γιαννοπούλου σε όλα μεταφράστε.
0: Μεταφράστε, σωστά.
2: Την έχει ψάξει και η Λίζα και τα λοιπά. Εγώ έχω διαβάσει το τελευταίο το οποίο προτείνω, το καλό μέσα στο κακό.
0: Ναι.
2: Η Λίζα θα προτείνει ένα άλλο, θα σας πει στη συνέχεια. Είναι διηγήματα. Εδώ έχουμε διηγήματα.
0: Α, δεν διηγήματα.
2: Είναι, αυτό το συγκεκριμένο είναι διηγήματα. Αυτή γράφει διήγημα, γράφει και μυθιστόρημα.
0: Ναι.
2: Η ίδια θεωρεί ότι.
0: Επίση χαρακτηριστικό πολλών Λατινοαμερικανών.
2: Ακριβώς αυτό. Και η ίδια το δηλώνει.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί είναι. Μερικές φορές εμένα μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί δεν ξέρω, παιδί μου, μπορεί να το αισθάνομαι μόνο εγώ. Είναι σαν να έχεις διαβάσει 5 βιβλία.
2: Άκου. Τώρα που το λες αυτό, διαβάζω, Μιχάλη.
0: Μιχάλη,
2: διαβάζω. Άκου να δεις. Άκου να δεις τι σου διαβάζω τώρα.
0: Ναι.
2: Για να δεις πώς επικοινωνούμε εδώ πέρα η ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλώνει η Σβέντλιν.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ με την άποψη του Μπόρχες ότι ένα καλό διήγημα δημιουργεί μια αίσθηση εύρους και βάθους πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική του έκταση.
0: Ναι.
2: Είναι σαν ένας θάλαμος αντίχησης. Κάτι αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην παλάμη του χεριού σου, αλλά ικανό να παράγει έναν ήχο που γεμίζει ολόκληρο το χώρο γύρω του. Επίσης νιώθω άνετα με το διήγημα, επειδή είναι η παράδοση από την οποία προέρχομαι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Λατινική Αμερική, η Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία το έχει αυτό ακριβώς,
0: ναι,
2: έχει παράδοση
0: ναι.
2: το διήγημα. Και πράγματι επιδίδονται και
0: μικρές,
2: στα δύο.
0: Αυτές οι μεγάλες ιστορίες, ρε παιδιά,
2: ναι.
0: δηλαδή είναι φοβερό. Οι οποίες ακριβώς επειδή δεν έχουν τον όγκο της διήγησης, σου μένουν πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ αυτές οι ιστορίες.
0: Δηλαδή, κάνεις αναφορά μερικές φορές στο μυαλό σου και λες, να ρε μάγκα, εκείνη η ιστορία που είχα διαβάσει. Πράγμα το οποίο είναι πιο σύνθετο. Όχι ότι υπολείπονται σε ομορφιά τα υπόλοιπα. Όχι, αλλά στον όγκο ενός βιβλίου, έτσι, αυτή η οικονομία διήγησης έχει παρισφεί μέσα σου με έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Μπορεί σε μένα.
1: Όχι, εγώ
2: σε
1: πιστεύω ότι είναι γενικά
0: ναι.
1: και είναι και μεγάλη τέχνη.
2: Ναι, να και η Σταυρούλα που γράφει,
0: καλά,
2: που έγραψε μυθιστόρημα, όμως έκανε αυτά τα κεφάλαια, τα τρόπον την αυτοτελή.
1: Ναι,
2: έχουν
1: γιατί
2: το
1: καλά,
2: δεν
1: μπορεί
2: να
1: γράψω μονοκόμματο.
0: Έχει στοιχεία, έχει στοιχεία τέτοιο διηγήματος ιστορίας της
2: Σταυρούλας. Γι' αυτό το λέω,
0: ναι,
2: αυτό το λέω,
0: το συζητάμε.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τώρα περιλαμβάνει έξι ιστορίες. Δεν είναι πολύ μικρά τα διηγήματα. Είναι για διηγήματα μεγάλα. Έχει 50 σελίδες διηγήμα, ας πούμε. Είναι μεγάλο. Περίπου, περίπου στα όρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι έξι ιστορίες. Τι παρατηρώ σε αυτήν και γιατί την προτείνω. Εκείνο που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ πρωτότυπη.
0: Ναι.
2: Τι έχει κύριο χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, θα μας πει η Λίζα στη συνέχεια.
0: Ναι.
2: Σε αυτό εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Υπάρχει κάτι υποδόριο
0: ναι.
2: μέσα στην εξιστόρησή
0: ναι.
2: της, κάτι υπόκοφο, κάτι ανίκιο, κάτι παράδοξο, ένα μυστήριο που εμφανίζεται
0: ναι.
2: το οποίο έχει
0: ναι.
2: μέσα στην εξιστόρησή
0: ναι.
2: της, κάτι υπόκοφο, κάτι ανίκιο, κάτι παράδοξο, ένα μυστήριο που εμφανίζεται
0: ναι.
2: το

0: κανονικότητα. Δηλαδή, ενώ είσαι μέσα σε μια καθημερινότητα, σε μια κανονικότητα,
1: ναι.
0: αυτή υπονομεύεται και μοιάζει σαν η έννοια της κανονικότητας να είναι μια κατασκευή. Επίσης, βλέπουμε λίγο το
1: δίπλο,
0: το κάλο. Πού είναι,
1: παρακαλώ, χάρηκα. Χάρηκα σαν πρόβλημα.
0: Ωραία. Το καλό μες το κακό. Δεν είναι ο τίτλος ενός διηγήματος, είναι ένας τίτλος ομπρέλα για όλα τα διηγήματα. Το καλό μες το κακό.
1: Θα το ρωτούσα αυτό.
0: Βέβαια, θα το ρωτούσες και δικαίως, και δικαίως θα το ρωτούσες. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε εμείς ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Δεν είναι δηλαδή, γιατί σε εμάς αυτό έχει μια παρηγορητική σημασία. Ναι. Δηλαδή από κάθε κακό μπορεί να βγει ένα καλό κτλ. Όχι ότι απέχει πολύ. Όχι ότι απέχει πολύ. Όμως δεν υπάρχει βρίσκεται το κακό μέσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, διεισδύει το κακό. Αλλά το καλό έχει την εξής έννοια και η ίδια το έχει δηλώσει. Ότι οτιδήποτε, από οτιδήποτε μας συμβαίνει, αναδιοργανωνόμαστε, προσαρμοζόμαστε, αφυπνιζόμαστε. Οπότε κάτι που μας αφυπνίζει είναι καλό.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ δημιουργούνται καταστάσεις αφύπνισης, κινητοποίησης,
1: εγρήγωσης. Εγώ θεωρώ πως υπάρχουν και κάποια κακά που μας αφυπνίζουν και αυτά μπορεί να κάνουν.
0: Ναι, αυτό λέει. Το κακό, το κακό που μας αφυπνίζει, το σκοτεινό που μπορεί να μπει μέσα στον ήρωα, μπορεί να μπει μέσα στην ιστορία.
1: Καλά, ουσιαστικά ξέρεις, αυτά δεν είναι η σύνυπαρξή μας.
0: Μα είναι, εννοείται.
2: Βέβαια.
1: Όχι, και όλοι μας.
0: Και όλοι μας. Τώρα θα σου πω μια ιστορία, ας πούμε, Μιχάλη, θα πω, κορίτσια. Θα αναφερθώ σε μια ιστορία μόνο, έτσι ενδεικτικά. Βέβαια, να πω το εξής. Αυτό το suspense που δημιουργεί είναι υπόκοφο, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχεις ένα δολοφόνο έξω από το σπίτι και περιμένεις να μπει μέσα, θα μπει, δεν θα μπει.
1: Έχεις μια απειλή, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Μπορεί να έχεις έναν κακοποιό μέσα στο σπίτι και δεν ξέρεις αν θα βγει έξω. Γιατί έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Μα υπάρχουν αυτές οι καθημερινότητες.
0: Επίσης, θα σας πω, ας πούμε, ένα αδίγημα.
1: Όλοι οι κακοί, συγγνώμη που βάλαμε, αλλά που έχουν προβεί σε κακές πράξεις, αυτό επιβεβαιώνεται από τον κοινωνικό περιγερό, ο οποίος έρχεται ως μαρτυρία. Α, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Εμείς δεν.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν το καταλάβαμε. Ναι, εξαιρετικό παιδί. Πολύ ευγενικό άνθρωπο. Πολύ ευγενική κυρία.
0: Ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχουμε τόσο μόνο τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, ας πούμε, μια ιστορία. Μια ιστορία φοβερής ενοχής. Φοβερής ενοχής. Έχουμε έναν πατέρα. Αυτή με στοίχιος ιστορία εμένα. Είναι ένας πατέρας ο οποίος αναλαμβάνει να προσέξει το δίχρονο γιο του για, με τη μάνα του μαζί, είναι τη γιαγιά δηλαδή εκεί, στο σπίτι της γιαγιάς και τα λοιπά. Το παιδί είναι πολύ ζωηρό, πάρα πολύ ζωηρό και πρέπει συνέχεια να έχει τα μάτια του σου πάνω του. Εκείνος μιλώντας με τη μητέρα του αφαιρείται για 2 δευτερόλεπτα, ας πούμε, παίρνει τα μάτια για 2 δευτερόλεπτα, πώς να σου το πω, σχεδόν κυριολεκτό. Και το παιδί εκείνη τη στιγμή κάτι καταλαβαίνει ο πατέρας ότι κάτι κάνει. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τα απτά στοιχεία. Έχεις κάνει κάτι, για να δω, έπιασες κάτι, ανοίγει το παιδί το χέρι, άδειο. Μήπως κατάπιες κάτι, ανοίγει το στόμα, άδειο. Το παιδί όμως έχει όντως καταπιεί μία μπαταρία λιθίου.
1: Μάλιστα.
0: Το αποκρύπτει από τον πατέρα εντελώς, όχι, δεν έχω κάνει τίποτα, το βλέπεις, ας πούμε. Και μένει εκεί. Ο πατέρας έχει μια ανησυχία, αλλά δεν έχει κάποια απόδειξη.
1: Ναι,
0: το παιδί είναι μια χαρά. Ώσπου σιγά σιγά την άλλη μέρα, ας πούμε, αρχίζει να έχει προβλήματα. Πήρε το σωματικά ζητήματα κτλ. Έχει αρχίσει να δηλητηριάζεται.
1: Εσωτερικά.
0: Και χάνει για πάντα τη φωνή του και γενικά γίνεται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες κατά κάποιο τρόπο. Ενώ ήταν ένα παιδί με τα όλα του. Και αυτό ξεκινάει μια φοβερή ιστορία ενοχής για τον πατέρα που το κουβαλάει σε όλη τη ζωή διαρκώς. Που παρατηρούμε διάφορα στάδια και τα λοιπά και το παιδί να μεγαλώνει. Δεν θα σας λέω περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό
1: αυτή
0: το βάρος
1: είναι, ιστορία.
0: Είναι μία από τις 2 μεγαλύτερες ιστορίες. Η άλλη έχει να κάνει με το εξώφυλλο που βλέπετε εδώ τα 2 κορίτσια στην παραλία. Είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Και είναι όντως 2 αδερφές μικρές, 8-11 ξέρω εγώ, στην εξοχή, στο εξοχικό τους, που γνωρίζουν μια γυναίκα ποιήτρια που έχει χάσει την έμπνευσή της και προσπαθούν να την κάνουν να την ξαναβρει την έμπνευση. Και γίνεται τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία, είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Να σου πω κάτι.

0: το Σβέμπλιν δεν
1: έχει είναι λατινό.
2: Ναι,
1: όντως,
2: και γράφεται σαν γερμανικό.
1: Σαν γερμανικό. Όντως, όντως. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω κάτι είχα διαβάσει. Κάτι είχα διαβάσει, αλλά δεν το θυμάμαι να σου πω. Μάλιστα. Την καταγωγή, δηλαδή την απότερη.
0: Εσύ από τη μουσείου Σβέμπλιν ποιο διάλεξε?
2: Το Κεντούκι. Λέγεται Κεντούκι.
0: Και αρχικά λοιπόν, είναι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Όχι, όχι,
3: είναι,
2: το όνομα, είναι το όνομα μιας συσκευής η οποία έχει αρχίσει και κατακλείζει τις αγορές ανά τον κόσμο. Είναι λούτρινα πλασματάκια τα οποία έχουν.
0: Α, σαν τα καζαμπούμπουμπα.
2: Όχι, είναι αξιογράμμητα, δεν είναι και αυτές τα ιδιές. Είναι αξιογράμμητα. Λέει ότι είναι λίκιδατα, λούτρινα, έχουν μορφή λαγού, γατούλα, σαρκουδάκι, πιγκουίνου, ξέρω εγώ, αετού και τέτοια.
0: Όπως τα περισσότερα
2: λούτρινα. Ροδάκια, ρόδες και κάμερα. Λοιπόν, μπορείς να αγοράσεις ένα κεντούκι και να το έχεις σπίτι σου σαν κατοικίδιο, αλλά μπορείς να αγοράσεις και ένα κωδικό σύνδεσης και να είσαι αυτός που παρακολουθεί το αφεντικό του κεντούκι μέσα από την κάμερα. Και μπορείς να κάνεις και τα δύο βέβαια, και να παρακολουθείς και να έχεις
0: λίγο
2: κεντούκι.
0: Υπόθεση Dylan
2: είναι. Να σε παρακολουθώ.
0: Λίγο Predator μου.
2: Εκεί λοιπόν υποβόσκει απειλή. Δηλαδή, καταρχάς είναι σπονδυλωτές ιστορίες.
0: Αυτό ήθελα να
2: ρωτήσω. Είναι σπονδυλωτές.
0: Σπονδυλωτές.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλές που εκτυλίζονται ταυτόχρονα.
0: Με τα κεντούκια.
2: Ναι. Σε 24 πόλεις ανά τον κόσμο.
0: Και ένα κεντούκι.
2: Όχι, πολλά κεντούκια. Πολλά κεντούκια.
0: Σε 24 πόλεις.
2: Ναι.
3: Πώς έχει γίνει αυτό που όλοι έχουν ένα σκύλο πια?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλοι τώρα έχουν ένα κεντούκι.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Την ονομασία πώς την έδωσε?
2: Όχι, τη σοφίστηκε.
0: Δεν
2: έχει φαντασία με αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι. Φαντασία, είναι το μόνο.
2: Και σου λέει, υπάρχει ας πούμε ένας Νορβηγός συνταξιούχος, τον έχει φάει μοναξιά, που μπορεί να έχει πάρει κωδικό σύνδεσης και να παρακολουθεί μια οικογένεια στις φαβέλες, ας πούμε.
0: Το ξέρει η οικογένεια?
2: Το ξέρει, γιατί έχει αγοράσει κεντούκι για να την παρακολουθεί. Το ξέρει, εις γνώση της είναι.
0: Α, εις γνώση.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτός τώρα μπορεί να είναι ειδονοβλεψίας. Μπορεί απλά να θέλει να.
3: Να
0: μπορεί να είναι περίεργο. Μπορεί να είναι υποψήφιο δολοφόνο.
2: Ναι, ναι, μπορεί οτιδήποτε, ναι. Και σου λέει από τη μία και δείχνει τη φύση των ανθρώπων που έχει την περιέργεια, έχει την προσμονή να δει τι θα γίνει με τη ζωή του άλλου. Έχει για παράδειγμα πλουσίους που θέλουν να παρακολουθούν φτωχούς από την, από την καρέκλα τους, χωρίς να χρειαστεί να πάνε να αμολυνθούν σε εκείνες τις περιοχές. Έχει ανώμαλους φυσικά, έχει παιδόφιλους, διάφορες περιπτώσεις. Και αντίστοιχα, αυτοί που αγοράζουν κεντούκι συνήθως το παίρνουν για παρέα, το παίρνουν για να έχουν κάτι εκεί να παίζει στα πόδια τους.
0: Ναι.
2: Δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Αυτό
2: απλά υπάρχει, τριγυρνάει, μπορεί να
0: γουργουρίσει.
2: Μπορεί να γουργουρίσει. Βρίσκουν τεχνάσματα να το κάνουν να πηγαίνει σε γράμματα για να καταλαβαίνουν αν τους λέει ναι ή όχι. Δηλαδή, έναν πρωταρχικό τρόπο επικοινωνίας, ας πούμε, βρίσκουν όσοι θέλουν. Και το έχουν εκεί πέρα κατά τα άλλα να τριγυρνάει μέσα στα πόδια τους. Και αυτό ικανοποιεί και τις ανάγκες του αφεντικού του κεντούκι.
0: Ναι.
2: Γιατί σου λέει, εγώ έχω κάτι που το φροντίζω.
0: Ναι.
2: Άμα θέλω το αγνώ κιόλας και το πετάω και το κλωτσάω και του κάνω περίεργα χτενίσματα και το βασανίζω κιόλας και το κακοποιούν κιόλας κάποιοι. Αλλά άμα θέλω, το έχω και σαν παρεούλα. Και ό,τι θέλω, το δείχνω από τη ζωή μου. Ό,τι δεν θέλω, δεν του το δείχνω.
0: Μάλιστα.
2: Και έχω και κάποιον που βλέπω ότι ενδιαφέρεται για μένα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Ξυπνάει 10 με 12, ξέρω εγώ. Συνήθως έχουν κάποια συγκεκριμένες βάρδιες, ας πούμε. Για να παρακολουθήσει και να ενδιαφέρεται αυτό για μένα.
0: Ο καθένας που έχει αυτό το κεντούκι δεν είναι το κάθε κεντούκι συνδεδεμένο με έναν κωδικό για να τον παρακολουθεί.
2: Είναι. Άμα δεν. Όχι, είναι συνδεδεμένα με κωδικούς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου. Αυτή πάμε χάρη που έλεγες προηγουμένως. Που...
2: Είναι ένα προς ένα. Ένα κεντούκι, ένας άνθρωπος σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη που σε παρακολουθεί.
0: Α, όλα είναι συνδεδεμένα.
2: Όλα είναι συνδεδεμένα, ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις ένα κεντούκι.
2: Εκτός να το καταστρέψεις. Δεν πέφτει την μπαταρία. Α, πρέπει να φορτίσει.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το φορτίζεις.
0: Ναι.
2: Αλλά κατά τα άλλα,
0: άλλο
2: δεν μπορεί
0: πω.
2: Να αποσυνδεθεί άμα δεν τελειώσει η μπαταρία.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή, ναι. Ο καθένας που έχει ένα κεντούκι, πώς λέγεται αυτό, γνωρίζει ότι και κάποιος τον παρακολουθεί.
2: Ναι, βέβαια. Θέλει να τον παρακολουθεί.
0: Α, θέλει να τον παρακολουθεί.
2: Θέλει να τον παρακολουθεί. Σου λέει, παίρνω περισσότερη αξία.
1: Ναι.
2: Γιατί ο άλλος ενδιαφέρεται να μάθει πώς.
0: Α, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να το έχεις για σας συντροφιά Και αν,
2: όχι, όχι, έχει κάποιο,
0: αν επιλέγεις να σε παρακολουθούν παρακολουθείς ή...
2: Εντάξει, άμα θες το κλείνεις την ντουλάπα και βλέπεις τον τοίχο.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, κατάλαβα το.
2: Αλλά μπορεί να, και ο άλλος να χάσει το ενδιαφέρον του και να κόψει τη σύνδεση. Και όταν ξαναθελείς να σε παρακολουθεί, να μην είναι εκεί.
0: Πόσες ιστορίες είναι αυτές?
2: Είναι σε 24 πόλεις, δηλαδή 12 ας πούμε περίπου κεντούκι που παρακολουθείς και, και τον άνθρωπο που έχει το κεντούκι και αυτόν που παρακολουθεί μέσα από την κάμερα. Νομίζω 12 είναι. Δηλαδή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν ανάγκες τους.
0: Ναι, τι σου άρεσε?
2: Έχει και μια περίπτωση που γίνεται διάσωση μιας κοπέλας η οποία έχει χαθεί.
0: Α, ναι,
2: την εντοπίζουν, παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή,
3: το βοηθητικό κομμάτι.
2: Καλή πλευρά.
0: Το ωφέλιμο στοιχείο.
2: Μου άρεσε. Καταρχάς και εκείνη σε μια
3: συνέντευξη λέει ότι. Έχω ταραχτεί ήδη.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Λέει και έχει δίκιο. Ότι και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Δηλαδή, αυτό που παρακολουθεί βλέπει τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Έτσι. Ικανοποιεί την περιέργεια.
0: Και παρακολουθούμενο. Κατάλαβε.
3: Ναι, βέβαια, ναι, αλλά που φτάσαμε για τρέμου είναι αυτό.
2: Τι κάνει ο άλλο όταν ξεχνιέται. Γιατί ξεχνιέσαι κιόλα. Δηλαδή και το κινητό κάτι καταγράφει.
0: Ένα γιατρό για τον γιατρό.
2: Είναι. Δηλαδή, και το βλέπουν. Τα βλέπουν σαν αξιαγάπητε φιγούρε. Σαν κατοικίδια. Χνοδοτά από τα φροντίζουν και του γουργουρίζουν στα πόδια και του τρίβουν τι πατούσε, α πούμε. Και ξεχνιούνται ότι από εκεί πίσω μπορεί να σε παρακολουθεί κάποιο ανώμαλο. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε αυτό που λέει σε μια συνέντευξή της ότι καταρχάς είναι τρομερά πρωτότυπο. Λέει ότι ό,τι περιέχει τεχνολογία πλέον στη λογοτεχνία πάει ή προς δυστοπία ή προς επιστημονική φαντασία. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι πραγματικό που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Ψηλό συμβαίνει ήδη, έτσι. Εν μέρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθούν αυτά και όντως να έχουν επιτυχία, να κάνουν μια κορύφωση στις πωλήσεις, μετά να τα βαρεθεί ο κόσμος και να καταστραφούν.
0: Όπαν και πιθανότερο.
2: Ναι, και να είναι αυτό, μέσα στην πραγματικότητα. Και κάτι τελευταίο. Α, προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις, έχεις ένα λεπτό ακριβώς.
1: Προλαβαίνεις.
2: Ωραία, εντάξει, θα το πω περιληπτικά τέλος πάντων. Που λέει η Σβέμπλιν ότι η λογοτεχνία είναι η πιο εντυπωσιακή τεχνολογία που έχουμε. Ναι. Η μυθοπλασία μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε συναισθήματα και ιδέες και να εμβαθύνουμε σε χώρους και σκέψεις στις οποίες διαφορετικά δεν θα είχαμε πρόσβαση.
0: Ναι.
2: Το διάβασμα δεν είναι απλώς μια άσκηση ενσυναίσθησης ή διεύρυνσης των ιδεών μας. Δεν είναι ένα απλό νοητικό πείραμα. Είναι επίσης κάτι που συμβαίνει στο σώμα. Είναι πολύ πιο σωματικό και πραγματικό από όσο νιώθουμε ασφαλείς να παραδεχτούμε. Έχει πραγματικό αντίκτυπο στις αποφάσεις που παίρνουμε και στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Η λογοτεχνία είναι ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα εργαλεία μας. Και αυτό το βάζει στις ιστορίες της.
1: Ναι.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Αυτό το αξίωμα.
0: Αυτό υπηρετεί.
1: Αυτό κάνει.
2: Πώς θα ήταν να γινόταν αυτό, πώς θα ένιωθε.
1: Και πράγματι αυτό είναι στα όρια του ρεαλιστικού και του απίθανου, ας πούμε, του ανίκιου.
0: Ωραία.
1: Εκεί. Αλλά είναι πιθανό να συμβούν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Και αυτά που λέει εκεί και αυτά που λέει εδώ.
0: Είναι λίγο σαν το κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Ναι.
0: Ελάτε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να πούμε ξανά τους τίτλους. Πάμε, Σταυρούλα.
3: Μαύρο Αλγέρι, Μόρις Ατιά.
0: Ναι.
3: Εκδόσεις Πόλης.
0: Ωραία.
2: Κεντούκι, Σαμάντα Σβέμπλιν, εκδόση Πατάκη.
1: Και Σαμάντα Σβέμπλιν, το καλό μες στο κακό.
0: Ναι. Πάλι εκδόση Πατάκη. Ναι. Τα έχει πάρει όλα.
1: Τα έχει πάρει όλα. Ναι, ναι, γεγονός.
0: Και αυτό είναι μικρούλι σαν το
2: Σαραστό. Ναι. Περίπου ίδιο μέγεθος.
0: Μάλιστα.
2: Και ρέει πάρα πολύ γρήγορα, σε κρατάει. Mm-hmm. Έχει αγωνία, δηλαδή. Όπως έχει αγωνία ο άλλος που παρακολουθεί την κάμερα, έχει και εσύ να δεις. Όντως τι γίνεται.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρίες μου. Ανανεώνουμε ραντεβού πάλι μέσα στον Ιούλιο. Έχουμε πει καλό μήνα.
1: Την πρώτη καλό και μήνα. Την τελευταία μέρα του Ιουλίου δηλαδή. Πρώτη
3: ανοίγουν
1: και 30.
0: Ναι, είναι σαν το βούρτσι με το δοντιόνι. Πρώτη φορά το πρωί και τελευταία το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Να περνάτε καλά. Στον ήχο ήταν η Εύη Ρετήφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είστε μέλος στο μοντάζ, στην έρευνα πάντω Σάββα Παναγιωτήδη. Στι μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντάει η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου. Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με βάση Μπακετέα. Δελτίο ειδήσεων και μετά έρχεται στον, εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα εξίσου όμορφο βράδυ να διαβάζετε πάνω απ' όλα, να ξεστραβώνεστε μας και γίνουμε καλύτεροι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η σημερινή νύχτα φέρνει ένα ευχάριστο μουσικό δίλημα στην Αθήνα. Από τη μία πλευρά, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Beth Hart υπόσχεται μια εσωτερική ακουστική βραδιά. Η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια με την βραχνή φωνή αναλαμβάνει και το πιάνο, τον μπάσο και τις κιθάρες σε ένα λιτό solo show που εστιάζει στο νέο της άλμπουμ You Still Got Me μέσα από μια άμεση blues rock αφήγηση. Στον αντίποδα, η Πλατεία Νερού φιλοξενεί ένα εξάωρο μαραθώνιο ηλεκτρονικής και εναλλακτικής μουσικής στο πλαίσιο του Release Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6, πρώτοι στη σκηνή ανεβαίνουν οι Pale Blue Eyes, το alternative electropop σχήμα από τη Βρετανία, ακολουθούν στις 8 παρατέταρτο οι Garbage, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο κορυφαίος παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής Moby παίρνει τη σκητάλη για το μεγάλο show της βραδιάς με τα θρυλικά πλέον κομμάτια του, όπου η ηλεκτρόνικα συναντά τη μελαγχολία και την τρυφερότητα. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Πακετέα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Λέα Ιατρίδου. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Σφάκα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών στην Ανβέρσα του Βελγίου, το οποίο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες 5 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάφματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων. Σύσσωμη κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδικάζουν απερίφραστα τις επιθέσεις. Προκατακτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Την ποινική αναβάθμιση στη σκέλου του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το δίκημα της επεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΕΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία ΡΕΠΑ, εισηγείται ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας, Αναστάσιος Παναγάκος. Να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους μέσα στον επόμενο μήνα. Όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους σε επίσης όρις, ζήτησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Η Αυστρία βίωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγράψει ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ στην Ισπανία τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη νότια Πορτογαλία. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο προέβλεψε μέσω του Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Αποκλιμάκωση. Παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Η Ρωσία αγοράζει βενζίνη από την Ινδία, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επαόριστον στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απεργίας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τηλεδίσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

παρέα και σήμερα μαζί εδώ από το ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θα λέμε τα δικά μας, τις αναλυσούλες μας, τα σχόλιά μας, πράγματα με τα οποία συμφωνείτε, διαφωνείτε ή τουλάχιστον σας προβληματίζουμε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Οπότε ελπίζουμε να περνάει και ευχάριστα η ώρα, πάντα με ωραίες μουσικές. Τις ωραίες μουσικές της διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, όποτε με την Εύη Ρεντίφη που ρυθμίζει τον ήχο δεν κάνουμε καμιά παρασπονδία και βάζουμε κρυφά τα δικά μας, κρυφά με την έννοια μην μας ακούσει κανείς. Δημοσιογραφική παραγωγή σταθερά η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. (2) 13 09 09 100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com. Και το πιο εύκολο, γρήγορο και το πιο δημοφιλές απ' όλα, Viber, εύκολα από το κινητό σας γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε και εμείς το διαβάζουμε και μπορεί να πούμε ακόμη και τα αντίθετα από αυτά που λέτε, δεν πειράζει, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε. Φυσικά και όχι, όλα τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια και για την κριτική που κάνατε σε όσα τυχόν διαφωνείτε. 6948-984-984 ο αριθμός Viber για τα μηνύματά σας.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά, που τα οικονομικά, εντάξει, πολλούς μπορεί να τους κουράζουν ή, εν πάση περιπτώσει, όταν λέει κάποιος ότι διευρύνονται ανισότητες, να φαίνεται κάπως θεωρητικό, λίγο, πώς να το λέγαμε, ιδεολογικούρα. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Δηλαδή, τι εννοούμε? Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, της Θέλμας Χατζή Αθανασίου, της συναδέλφου, με τίτλο «Διευρύνονται οι ανισότητες στη χώρα σύμφωνα με έρευνα της UBS». Είναι μια έρευνα της UBS, της τράπεζας, που ουσιαστικά είναι το Global Wealth Report, που δείχνει, εν πάση περιπτώσει, το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα για την περιουσία κτλ. Λοιπόν, στην Ελλάδα καταγράφεται από άλλη μια έρευνα διεύρυνση των ανισοτήτων. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα αυξήθηκε ο αριθμός των εκατομμυριούχων την διετία 2024-2025, αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα. Την ίδια στιγμή που η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, του μέσου Έλληνα, το πούμε έτσι, μειώθηκε κατά 18%. Δηλαδή, προσέξτε, αυξάνονται οι εκατομμυριούχοι, οι οποίοι στην Ελλάδα ζωή να έχουν οι άνθρωποι, είναι 82.000, φανταζόμαι εκατομμυριούχοι με την έννοια ότι έχουν συνολική περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο, έτσι. Άρα κάποιος μπορεί να έχει ένα ακριβό ακίνητο και κάτι ψηλά και να είναι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, οι δύο, εν πάση περιπτώσει, ακριβά, σχετικά ακριβά, δύο καλά διαμερίσματα σε καλά προάστια της Αθήνας. Τώρα, για να είμαστε, δύο καινούργια διαμερίσματα σε ένα καλό προάστιο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε 82.000, λοιπόν, εκατομμυρίουχους, και αυξήθηκαν στη διετία 24-25 κατά 2.800 άτομα περίπου. Λοιπόν, για να δούμε μερικά έτσι ωραία στοιχεία, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα? Η μέση περιουσία ανά ενήλικο αυξήθηκε περίπου 9% την τελευταία πενταετία, αγγίζοντας κατά προσέγγιση τα 125.000 ευρώ. 56 χώρες είναι στην έρευνα, εμείς είμαστε περίπου στη θέση 30. Οκ, λες, κάπου στη μέση δηλαδή. Όμως, την ίδια περίοδο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή τι πραγματικά κατέχει ο μεσαίος πολίτης, μειώθηκε, και μάλιστα σημαντικά, κατά περίπου 18%. Άρα, στο ζουμί, η διάμεση περιουσία ανά ενήλικο Έλληνα έπεσε στα 59.000 δολάρια. Ή, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε, περίπου 52.000 ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτή είναι η διάμεση περιουσία του Έλληνα. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.

Δηλαδή, ενώ, να το πούμε με πιο απλά λόγια, ενώ μειώνεται λοιπόν η περιουσία του μέσου ανθρώπου, αυξάνεται πολύ και η περιουσία αλλά και το μέγεθος του ανώτερου, ας το πούμε έτσι, όπως το λέγανε στο αμερικάνικο κίνημα, του 1%. Δηλαδή το ανώτερο 1% και αυξάνεται λίγο, αλλά μεγαλώνει η ανισότητα. Δηλαδή μειώνονται οι μεσαίοι, συμπιέζονται οι φτωχοί προφανώς, πάντα ούτως ή άλλως οι φτωχότεροι την πληρώνουν. Συμπιέζονται οι μεσαίοι, μειώνει την περιουσία των μεσαίων και αυξάνονται οι πλουσιότεροι, ειδικά λέει στην Ελλάδα για τους δισεκατομμυριούχους, η δική του συνολική περιουσία έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50% από πέρσι. Κυρίως βέβαια λόγω της αύξησης του αριθμού τους. Είναι εντυπωσιακό πως αυξάνεται η περιουσία των ελάχιστων ή των πολύ λίγων, εν πάση περιπτώσει, πλουσιότερων, και όλοι οι υπόλοιποι από μεσαίοι, μεγαλομεσαίοι και κάτω, συμπιώζεται. Άρα αυτό, αν δεν αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα ότι είναι βόμβα όχι μόνο στα θεμέλια της κοινωνίας, στα θεμέλια και άλλων πραγμάτων, και των δεσμών και των δημοκρατικών αντιλήψεων, διότι έχουμε ξαναπεί ότι όταν νιώθεις ότι ζεις σε ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν σε εξυπηρετεί, αλλά από το οποίο ενώ προσπαθείς γίνεσαι φτωχότερος, κάπως θα αντιδράσεις. Και θα αντιδράσεις και ψηφίζοντας και ακραία πράγματα, δεν δικαιολογούμε προφανώς την ακραία ψήφο. Λέμε όμως ότι πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του όλα τα δεδομένα και πού οδηγεί με την πολιτική του ολόκληρη την κοινωνία.

Η περιουσία των Ελλήνων, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, παραμένει σε μεγάλο βαθμό τοποθετημένη σε ακίνητα. Αυτά φαίνονται να ευθύνονται για τη διόγκωση, για την, όπου παρατηρείται, εν πάση περιπτώσει, διόγκωση της περιουσίας λόγω της ανόδου των τιμών των ακινήτων. Και άλλα στοιχεία όπως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κτλ., χρηματοοικονομικά προϊόντα δηλαδή, αντιστοιχούν μόλις το 36% του ακαθάριστου πλούτου στην Ελλάδα.

Και τώρα, σε ό,τι αφορά το χάρτη του παγκόσμιου πλούτου, για να δούμε τι γίνεται και έξω. Ο συνολικός ιδιωτικός πλούτος σε παγκόσμιο επίπεδο εκτινάχθηκε κατά 10% τον 2025, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων ετών. Δηλαδή, γενικά ο πλανήτης πλουτίζει. Όχι όλοι προφανώς, όχι όλοι, αλλά να δούμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Συνολικά τώρα και στις 56 χώρες που εξετάζει η έρευνα, μέσα σε ένα χρόνο δημιουργήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι σε αυτές τις 56 πλουσιότερες χώρες. 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι. Το σχεδόν 50% αυτών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τουλάχιστον λέει 1.200 άτομα περνούσαν κάθε μέρα το κατόφλι του 1 εκατομμύριου. Και ποσοστιαία η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ σημαντική άνοδο σημειώθηκε και στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.

Έχει ενδιαφέρον και όσα λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος στη UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, που λέει ότι η δημιουργία πλούτου δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της δουλειάς και της ανάληψης επενδυτικού ρίσκου, αλλά μπορεί να ευνοείται και από την τύχη. Η τύχη και ο πλούτος που δημιουργεί δεν διαρκούν. Η επένδυση, λέει, τόσο στις προσωπικές δεξιότητες όσο και στην ευρύτερη οικονομία, είναι αυτή που οδηγεί σε πιο διατηρήσιμη δημιουργία πλούτου. Δηλαδή, λέει ο σύντροφος εδώ, ότι εντάξει, και η σκληρή δουλειά και αυτό, αλλά χρειάζεται και λίγο τύχη στη ζωή. Το λέω πιο απλοποιημένα και πιο δημοσιογραφικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και λέει λοιπόν, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι τυχεροί, είναι σημαντικό σε περίοδους τεχνολογικών αλλαγών, όπως σήμερα συμπληρώνω εγώ με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ., ο κόσμος να συμμετέχει και μέσω άλλων μηχανισμών στη δημιουργία πλούτου, ώστε να περιορίζεται η διεύρυνση των ανισοτήτων. Το λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος, φαντάζομαι δεν είναι κανένας μαρξιστής ή ακροαριστερός ο άνθρωπος. Απλά λέει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο με απλά λόγια? Ότι είναι καλή η δημιουργία πλούτου. Προφανώς τη θέλουμε τη δημιουργία πλούτου, αλλά πρέπει ο πλούτος αυτός να μοιράζεται δίκαια. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο αριστερός ή δεξιός ή κεντρός κτλ. Όλοι οι νουνεχείς άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι όσο διευρύνονται οι ανισότητες, όσο ο πλούτος συγκεντρώνεται σε όσο και λιγότερα χέρια, τότε οξύνονται οι εντάσεις, οι κοινωνίες εξοργίζονται, στρέφονται σε ακραίες πολιτικές επιλογές και όλο αυτό ανατροφοδοτεί την αναστάτωση και μπορεί να δημιουργήσει σε κρίσεις, σε ύφεση και τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα. Άρα, κοινώς, μην είστε φαταούλες.

Και να μείνουμε σε κλίμα οικονομίας σήμερα, γιατί έχουμε και μια νέα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Εκεί τα ενδιαφέροντα στοιχεία τώρα είναι τα εξής: ότι το Γραφείο αναθεωρεί λίγο προς τα κάτω την πρόβλεψή του για το αριθμό ανάπτυξης. Δηλαδή, από, όχι πολύ μεγάλο, αλλά πάση περιπτώσει έχει μια σημασία. Το βάζει σε 1,9 από 2%, εκτιμώντας ότι θα κινηθεί λέει, σε ένα εύρος 1,7 έως 2,1 τελικά. Τώρα αυτό βέβαια λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς απεβεβαιότητας, αναφερόμενο κυρίως βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, που περιμένουμε να δούμε αν, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει εκεί πέρα. Τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε, περίπου τελειώσαμε, λίγο τελειώσαμε και όλα τα σχετικά. Λέει βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις η έκθεση. Τώρα συγγνώμη, μεταρρυθμίσεις ποιος θα κάνει όταν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή το έχουν ρίξει τις περιοδίες, έχουν εξαμοληθεί σε καφενεία, πλατείες, δρόμους, γεφύρια, όλοι οι πολιτικοί, όσο νουπο υποψήφοι βουλευτές κτλ. Που ετοιμάζονται για εκλογές, οι οποίες θα γίνουν είτε το φθινόπωρο νωρίς, αν το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός, μάλλον προς τον Αύγουστο, είτε το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο. Θέλω να πω, οι εκλογές είναι μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Ποιος θα ασχοληθεί με μεταρρυθμίσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, το βλέπω λίγο δύσκολο να είναι υλοποιήσιμο κάτι τέτοιο. Λέει επίσης η έκθεση ότι όταν έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, μάλλον θα εννοεί αυτό το υπερπλεώνασμα δισεκατομμυρίων που η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να αποπληρώνει πρόωρα δάνεια και για να κάνει παροχές σύμφωνα με τα δικά της πολιτικά πάντα εννοείται κριτήρια. Δηλαδή θα δώσει στους ένστολους, η δεξιά, είπαμε, οι δεξιές κυβερνήσεις θα δώσουν πρώτα στους ένστολους και στους ιερείς, ενώ οι πιο αριστερές κυβερνήσεις θα δώσουν πρώτα στους εκπαιδευτικούς. Τώρα αυτό δυστυχώς είναι μια αμαρτία του ελληνικού πολιτικού συστήματος που παρά τα 10 χρόνια μνημόνιο δεν λέμε να το ξεφορτωθούμε. Τώρα λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού ότι όταν έχεις λοιπόν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο θα πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση, να μην το πετάμε από εδώ και από εκεί, και κατά προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη, δηλαδή παραδείγματος χάρη να μειωθεί το κόστος της μισθωτής εργασίας. Το κόστος βέβαια της μισθωτής εργασίας, να πούμε ότι είναι δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο, προφανώς εννοούμε τώρα τον καθαρό μισθό, είναι πέρα από τον καθαρό μισθό. Είναι δύο πράγματα που επιβαρύνουν αρκετά το συνολικό κόστος ενός μισθωτού, παραδείγματος χάρη σε μια επιχείρηση. Δηλαδή η παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οι ασφαλιστικές φορές. Τόσο οι κρατήσεις στο μεικτό μισθό του εργαζόμενου, όσο και οι εργοδοτικές φορές. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη για να πάρει ένας εργαζόμενος π.χ. 2.000 ευρώ καθαρά στην επιχείρηση θα κοστίσει σχεδόν 3.500 ευρώ, τότε αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος που ποιος θα το πληρώσει. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έχεις πολλούς υψηλούς μισθούς στην ελληνική αγορά εργασίας και οι περισσότεροι μισθοί είναι 1.000-1.500 ευρώ, από, μάλλον ας το πούμε από 900 μέχρι 1.500 ευρώ, γιατί όσο ανεβαίνουν τα κλιμάκια των μισθών δεν συμφέρει, γίνεται ασύμφορο, οπότε προτιμούν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να δίνουν μαύρα, να δίνουν τίποτα κουπόνια σούπερ μάρκετ, να δίνουν άλλες παροχές παρά να αυξάνουν τον ονομαστικό μισθό. Αυτή είναι η ιστορία. Αν λοιπόν δεν δώσεις κίνητρα και δεν μειώσεις όλο αυτό το μη μισθολογικό κόστος που είναι η εφορία και οι μισθωτές υπηρεσίες, τότε πώς θα δώσεις κίνητρο να δίνονται μεγαλύτεροι μισθοί, ονομαστικοί μισθοί, ξαναλέω έτσι, γιατί ο άλλος μπορεί να τα παίρνει με άλλους τρόπους κάτω από το τραπέζι. Και το άλλο ωραίο βέβαια που έχουμε ξεχάσει έτσι, δεν το έχουμε ξεχάσει αλλά δεν το συζητάμε πάλι τον τελευταίο καιρό, είναι ότι στον πληθωρισμό συνεχίζουμε να κινούμαστε πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή λέει το γραφείο ότι
τον Μάιο του 26 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,9%, αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 3,2. Δηλαδή χοντρικά εμείς είμαστε στο 5, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 3. Έτσι, και αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Γεμίζουν ταυτόχρονα και τα κρατικά ταμεία με τέτοια ποσοστά ΦΠΑ, 24%. Άρα όσο μεγαλώνει η τιμή, οι τιμές των προϊόντων, τόσο αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα με το ΦΠΑ 24%. Όταν είχαμε 18% στον ανώτατο συντελεστή πριν από τα μνημόνια. Επομένως, λέει το γραφείο, η επιμονή, λέει, αυτής της απόκλησης εξακολουθεί να αποτελεί πηγή προβληματισμού. Ναι. Και εμείς έχουμε τρελαθεί στον προβληματισμό. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί δεν είναι ο προβληματισμός, είναι ότι έχουμε τρελαθεί να πληρώνουμε. Έτσι. Και πρώτα πληρώνουμε και μετά προβληματιζόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, φτάνει τώρα όμως ο προβληματισμός, η ώρα είναι και μισή. Πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Θεότιδας. Επιχειρούν επηγείς δυνάμεις σε νέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Σφάκα. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους μέσα στον επόμενο μήνα όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, ζήτησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Ετούμπαλ στη νότια Πορτογαλία. Πολύ καλές χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα τις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Και ο καιρός άθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα μείνουμε σε κλίμα οικονομίας όμως, δηλαδή το σηκώνουν οι μέρες, πάντα η οικονομία είναι επίκαιρη, και θα πάμε λίγο να δούμε, γιατί είχαμε ανακοινώσεις αυτές τις μέρες. Είδατε, είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μαρκετάδες και τις βιομηχανίες τροφίμων. Τελικά δεν καταλάβαμε και ακριβώς τι αποφάσισαν. Θα παγώσουν, λέει, και για το καλοκαίρι, θα συνεχιστεί, λέει, το πάγωμα των τιμών, και θα δούμε από φθινόπωρο αν μειωθούν. Τι θα δούμε δηλαδή, γιατί δεν τις μειώνεται από τώρα, μένει να μειωθούν από το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, δεν τα έχουμε καταλάβει και ακριβώς. Θα δούμε αν μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Τσεμπερλίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννου. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Σίγουρα θα βοηθήσω, γιατί σας άκουσα λίγο πριν. Μιλάτε απλά κατανοητά.
0: Απλά πράγματα. Ο κόσμος τώρα δεν διαβάζει, κύριε Τσεμπερλίδη, τώρα μακροσχελείς ανακοινώσεις των Υπουργείων ή ακόμη και αυτά που γράφουμε εμείς στις ιστοσελίδες και στις εφημερίδες και σε αυτά. Ο κόσμος θέλει να καταλάβει τώρα. Εδώ έχουμε ακρίβεια. Όπως και να την περιγράψεις, η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε, κάτι που έχει σημασία, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Βεβαίως, αποφασίστηκε ξεκάθαρα. Μπορούν να μας κλέβουν ελεύθερα. Δεν έχω κανένα.
0: Τι εννοείτε πρόβλημα, δηλαδή?
1: Έχουν συνεργαστεί. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία και τους καταναλωτές να γίνει αντιληπτό. Mm-hmm. Δεν θα πάω πολύ πίσω, δεν θα μιλήσω για την προπαγάνδα πώς ξεκίνησε και πώς παίζει ρόλο στην ακρίβεια. Θα ξεκινήσω από τον Οκτώβριο. 15 Οκτώβριο ο κύριος Υπουργός, ο αγαπητός κύριος Θεοδωρικάκος, βγαίνει και ανακοινώνει 2.000
0: πέρσι, λέτε τώρα,
1: κοντική,
0: ναι.
1: Θα μειωθούν οι τιμές από 8 έως 25%. Είδατε τίποτα εσείς? Γιατί το ΚΕΠΚΑ δεν είδε απολύτως τίποτα. Και μιλάμε για κωδικούς, δεν μιλάμε για προϊόντα. Τα προϊόντα είναι πολύ λιγότερα. Γιατί κάθε προϊόν μπορεί να έχει δεκάδες κωδικούς. Περνάει ένα διάστημα, τα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια, η χώρα κατρακυλάει πιο κάτω.
0: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι έχει κάτι πάτος παπουτσιών μέσα στους κωδικούς των προϊόντων και κάτι τέτοια.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήδη έχουμε στο ίδιο επίπεδο με τη Βουλγαρία. Γείτονες είμαστε άλλωστε. Ξέρετε, η Βουλγαρία μας έκανε ζημιά εδώ στα σύνορα, γιατί εγώ είμαι έδρα, είμαι του ΚΕΠΚΑ η Θεσσαλονίκη, είναι μία από τις τρεις πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών παλαιολογικά. Mm-hmm. Έχουμε έδρα Θεσσαλονίκη. Με τα σύνορα πάντοτε είχαμε πρόβλημα. Όταν η Βουλγαρία είχε φθηνά προϊόντα, τώρα βρήκε στην ΕΟΠ, τώρα που είμαστε σε ίδιο επίπεδο, οι αγορές υποφέρανε στα σύνορα, όλα περνούσαν τα σύνορα να ψωνίσουν. Ακόμα και σήμερα στα Σκόπια πηγαίνουν και παίρνουν βενζίνη.
0: Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται αυτό με τη βενζίνη.
1: Βεβαίως,
0: γιατί πόσο έχει βενζίνη στη Βόρεια Μακεδονία?
1: Γύρω στο 1,25 με 1,30.
0: Α, 1,25. Οπότε εντάξει, αν γεμίσεις ψιλοσυμφέρει. Τι βάζουν, ναι, και μπιτόνια?
1: Μιλάω, όχι, μπιτόνια απαγορεύεται, θα τους πιάσουν στην είσοδο όταν γίνεται έλεγχος. Οπότε πάνε, γεμίζουν το ρεζερβάρ 50 λίτρα, κερδίζουν περίπου 1 ευρώ, όχι 1 ευρώ, 80 λεπτά περίπου με τις αυξήσεις που έγινε το 5,840, είναι μια καλή έκπτωση. Αν κάνουν και κάποιες άλλες αγορές. Αλλά δεν είναι το ζήτημα μας αυτό. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε στην ίδια κατηγορία αγοραστικής αξίας με τους φίλους μας, τους γείτονες πλέον Βουλγάρους.
0: Αγοραστικής δύναμης. Ναι.
1: Αγοραστική δύναμη, ναι. Mm-hmm. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό, εγώ αποφεύγω να αναφέρω πολύ τα στοιχεία του πληθωρισμού, γιατί από το 8-9 το ΚΕΠΚΑ είχε κάνει μια ανάλυση ότι ο πληθωρισμός είναι ένας μέσος όρος ο οποίος αγγίζει διαφορετικά το εισόδημα, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα παίζει ρόλο στο πώς νιώθει κάποιος στην ακρίβεια. Άρα το 15-20% των Ελλήνων δεν τους ενδιαφέρει η ακρίβεια, ούτε οι υψηλές τιμές, γιατί έχουν υψηλά εισοδήματα. Υπάρχουν όμως εισοδήματα χαμηλά που δεν βγάζουν και όντως το ομολογούν. 15-20, 25 μέρες, αν φτάνουν τα εισοδήματα, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλά. Αλλά εμείς μιλάμε για τα μέτρα. Ξαναρχόμαστε στα μέτρα να μην μπερδέψουμε τους καταναλωτές. Λοιπόν. Βλέπουν ότι πάει.
0: Λέει τον Οκτώβριο η κυβέρνηση, μειώνω τιμές σε 2.000 προϊόντα. Εκεί ήμασταν λοιπόν.
1: Αποτυχία πλήρης. Γιατί αν κάνω ανάλυση, τι είπε ο κύριος Πεταλάς και πού θα τα βρούμε και αν ποτέ δημοσιευθούν, δεν τα είδατε, δεν τα είδα, δεν θα τα δούμε. Ξεχάστηκε. Δεν λέω για τα προηγούμενα μέτρα, καλάθια, ιστορίες, πετραχίλια, ό,τι θέλετε, δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Οι επίσημες στατιστικές γράφουν Ελστάτ, Eurostat, δεν αμφισβητούνται. Τα Γκάλοπ λένε πρώτο θέμα ακρίβεια, δεύτερο οι θεσμοί, τρίτο η δικαιοσύνη. Τρία θέματα που συνδέονται και με την οικονομία και με την ακρίβεια. Λέει, ας κάνουμε μια αμέσως, επειδή έχουμε και πόλεμο τώρα και δείχνουμε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται, θα φτιάξουμε ένα προεδρικό διάταγμα, γιατί μπορεί να το βγάλουμε άμεσα, δεν χρειάζεται διαδικασία της Βουλής, το οποίο έληξε στις 30 του μηνός, βάζουμε πλαφόν κέρδους. Λέω, μπράβο τα παιδιά, 61 προϊόντα. Πολύ ωραία, 61 προϊόντα. Από 10-20 κωδικούς θα είναι κάποιοι. Αυτό θα είναι πάλι μια βοήθεια. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικά προϊόντα μέσα. Περιμένω να δω πώς θα συγκρίνεται αυτό το πλαφόν κέρδος και τι βάζουνε. Βάζουν ότι για να υπάρχει έλεγχος και να κρίνουμε το κέρδος, το ποσοστό κέρδος, το μεικτό που σας επιτρέπουμε, θα δούμε το μέσο, τη μέση τιμή σε ολόκληρο το 2025. Όποιος ξέρει ελάχιστα μαθηματικά, να το πω απλά, να το καταβάλω.
2: Ναι, με απλά λόγια.
1: Μέχρι τώρα το πλαφόν κέρδους συγκρινόταν με ένα συγκεκριμένο μήνα. Άρα μπορούσα να πάρω στο μήνα τους κωδικούς που θέλω να συγκρίνω, να βρω τη μέση τιμή και να τη συγκρίνω τώρα πώς το πουλάει, να του ζητήσω και το τιμολόγιο να δω αν κερδίζει περισσότερο ή όχι. Τώρα πρέπει να ψάξω για έναν κωδικό ολόκληρο το χρόνο. Έναν κωδικό και μιλάμε για πόσους κωδικούς. Από 15-25.000 στις μικρές αλυσίδες και στα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουμε 50.000 κωδικούς. Άρα όταν βάζεις ένα πλαφόν...
2: Τρέχα γύρευε δηλαδή.
1: Μόλο το 25, λες παιδιά δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Εδώ κάναν έλεγχο με το μήνα και ξεκινήσαν Φεβρουάριο του 25, κατέληξαν να ρίσουν ποινές το 26 όταν την άνοιξη του 25 είχε κλείσει το θέμα της νομοθετικής απαγόρευσης που υπήρχε. Τέτοια κοροϊδία. Λοιπόν, περιμένουμε να πέσει και ένα πρόστιμο γιατί γίνονται χιλιάδες οι έλεγχοι, κολοκύθια. Η ανεξάρτητη αρχή που ξεκίνησε να λειτουργεί δεν έχει ακόμα έγκριση πότε ξεκινάει. Έτσι,
2: δεν τι εννοείται δεν έχει έγκριση.
1: Μα λέει να λειτουργεί. Ναι. Δεν έχει ακόμα έγκριση πότε ξεκινάει. Έτσι,
2: τι εννοείται δεν έχει έγκριση.
1: Μα λέει...

0: Με τι θα κάνουν, λέει να συζητήσουν. Γιατί πράγματι η ακρίβεια είναι πρόβλημα. Κανένα δεν
1: πάμε στη συμφωνία κυρίων, πώς ονομάζεται.
0: Λέει, για να έρθουμε να μιλήσουμε. Ποιους κάλεσε, σούπερ μάρκετ, έναν εκπρόσωπο, έναν από τη βιομηχανία τροφίμων και έναν από το ΣΕΒ. Τρεις. Υπουργοί και πρωθυπουργός. Πολύ ωραία και οι κάμερες εκεί. Μα παιδιά, ποιον αφορά η ακρίβεια, αφορά τα σούπερ μάρκετ μόνο, αφορά τους μικρούς λιανέμπορους που πουλάνε απορρυπαντικά χαμηλότερα από αλυσίδες. Γιατί τους πετάξατε έξω και δεν τους έχετε ούτε στο ενδιάμεσο εργαλείο που φτιάξατε, το οποίο μια εβδομάδα το προπαγανδίζατε, πετάξατε γύρω στις 400.000 ευρώ.
1: Το πόσο κάνει, λέτε. Ναι, μην το ανοίξουμε γι' αυτό, να το αφήσουμε μετά, να καταλάβουμε λίγο τώρα από αυτή τη συμφωνία τι έγινε.
0: Να καταλάβουν οι καταναλωτές. Κάνανε και αυτό και το αφήσαν στην άκρη, γιατί καταλάβαν ότι δεν μπορούν πλέον να μας χοροϊδεύσουν. Πολύ ωραία συμφωνία. Τους καταναλωτές που πληρώνουν, γιατί δεν τους φωνάξατε στη συζήτηση. Τρεις οργανώσεις είμαστε. Εντάξει, το ΚΕΠΚΑ είναι μακριά, μπορεί να μην μπορείς να πληρώσετε τα εισιτήρια, γιατί λεφτά έχετε για να δίνετε, αλλά θεσμική χρηματοδότηση στις οργανώσεις, στις τρεις οργανώσεις δεν υπάρχει. Άρα ό,τι κάνουν οι καταναλωτές μόνοι. Τι αποφασίσατε ρε παιδιά? Αποφασίσαμε να αναβάλουμε το όποιο, όποια απόφαση θα την πάρουμε γύρω στο Σεπτέμβριο. Δηλαδή τι εννοείται? Λίγο πριν τις εκλογές θα πάρετε αποφάσεις. Άρα θα συνεχίζετε να μας κλέβετε. Και τώρα έρχομαι στο βασικό στοιχείο, γιατί συνεχίζετε να μας κλέβετε. Λένε, παιδιά, βλέπετε ότι τα έσοδα από την έμεση φορολογία έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Η έμεση φορολογία, δηλαδή ο ΦΠΑ.
1: Ο ΦΠΑ πρακτικά, ναι. Και οι δικηφόροι κατανάλωσης, ας το πούμε.
0: Είναι ακριβώς, πολύ σωστά, κύριε Άνω, οι δικηφόροι κατανάλωσης, όλα αυτά που μετράνε. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αυξάνουν το ΑΕΠ και παρουσιάζονται ότι, ορίστε, πάει καλά η οικονομία μας. Βλέπετε πώς αυξήθηκε. Λέω, μήπως αυξάνεται μόνο το ότι επειδή υπάρχει ακρίβεια, γιατί ένα προϊόν είχε 10 και τώρα έχει 20, πληρώνεις διπλάσιο φόρο, το ΦΠΑ. Είναι διπλάσιο, σαν έχει διπλασιαστεί τα προϊόντα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που έχουν τετραπλασιαστεί. Μπορώ να αναφέρω και παραδείγματα. Άρα τα παίρνεις κυρίως από εκεί. Μήπως, λέω, κάνω λάθος? Για να δω τα εισοδήματα, μήπως με την τεχνολογία έχουν αρχίσει να πιάνουν εισοδήματα, άρα έρχεται και ένα μέρος από εκεί, επειδή τους πιάνουν και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, φαίνεται, οι πωλήσεις επειδή γίνονται ηλεκτρονικά. Δυστυχώς τα δηλωθέντα εισοδήματα του 23 ήταν ο μέσος όρος 20.600-20.700, το 24 αυτά που δηλώσαμε τώρα είναι 20.000, άρα η όλη σας ηλεκτρονική προσπάθεια να πιάσετε τη μαύρη οικονομία σας οδήγησε σε χαμηλότερα έσοδα από που δηλώνουμε για άμεση φορολογία. Άρα όλα αυτά τα έσοδα που δηλώνεται που κερδίζουμε έχουν να κάνουν με την αφέμαξη του Ελληνικού καταναλωτή, κλέβοντάς τον. Άρα στο παιχνίδι το ποιος βάζει τα περισσότερα χρήματα, πρώτη η κυβέρνηση, δεύτερον οι μεγάλες αλυσίδες που δεν είναι 10, τουλάχιστον τρεις ξέρω ότι είναι από μία, κάτω από μία σημαία. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν στην αγορά. Οι λαϊκές δεν υπάρχουν στην αγορά. Και κλείνω λέγοντας, ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα, γιατί σε αυτό το πόσο κάνει.
1: Ναι, αυτό λένε πολύ όμως. Μισό λεπτό, κύριε Τσεμπερλίδη. Λένε πολύ αυτό το πόσο κάνει. Γιατί, ρε παιδιά, σας πειράζει? Τι άχρηστο είναι να έχεις ένα εργαλείο εκεί που καταγράφει, ας πούμε, πόσο έχει το ένα και το άλλο?
0: Βεβαίως. Είναι άχρηστο, να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί είχε 8.000 κωδικούς.
1: 8.000 στην προηγούμενη είναι μορφή του, ως η καταναλωτής.
0: Είχε 1.500, ήταν λιγότερα. Mm-hmm. Αυτό υποσχέθηκε όμως ότι θα φτιάχνεις ένα καλάθι και θα πάρεις από το καλάθι αυτό, θα σου βγάζει τα σούπερ μάρκετ και θα σου λέει σε αυτό το καλάθι θα το παίρνεις τόσο και στο τελευταίο τόσο, άρα θα έχει μια διαφορά 4, 5, 10 ευρώ. Άρα μπορείς να κάνεις την επιλογή. Λέω, μπράβο, ωραίο το καλάθι, για να το φτιάξω. Και το φτιάχνω το καλάθι, ζω στη Θεσσαλονίκη και εσείς ζείτε στην Αθήνα. Μπορεί να έχετε και τις 10 αλυσίδες. Οι υπόλοιπες πόλεις δεν τις έχουν. Λέω, για να κάνω και να μην βάλω 50 προϊόντα, μην τους βάλω δύσκολα, θα βάλω από 25. Η καλύτερη περίπτωση μου έδωσε 18 κωδικούς. 18 από τους 25. Άρα δεν μου έδωσε το καλύτερο σούπερ μάρκετ να πάω. Μου λέει, πάλι κάνε τη βόλτα που έκανες πριν με το χαρτί που σε έδινε το σούπερ μάρκετ, τη διαφήμιση που έκανες για να κερδίσεις κάποια. Άρα με κορόιδευε, γι' αυτό απέτυχε, το κατάλαβαν οι καταναλωτές. Αλλά δεν είχε ένα από τα πιο σημαντικά. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, την μεγαλύτερη αύξηση? Το κόκκινο κρέας. Είχε την υψηλότερη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, 17-17,5%.
1: Το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί.

0: Ναι, γιατί δεν το βάλατε μέσα στο. Άρα παίζονται και άλλα παιχνίδια. Δεδομένο. Απλώς δηλώνουν.
1: Το μοσχάρι δεν είναι στο πόσο κάνει.
0: Ορίστε.
1: Το μοσχάρι. Τι εννοείτε, δεν είναι στο πόσο κάνει.
0: Όχι, φυσικά.
1: Όχι.
0: Δεν ήτανε. Μάλιστα, ούτε το χοιρινό ήταν μέσα. Κάτι κοτόπουλα υπήρχαν και σε ένα σούπερ μάρκετ βρήκα και κάποιες πανσέτες. Από λάθος δηλώθηκαν. Σε ένα από τα σούπερ μάρκετ τα 10 βρήκα πανσέτες.
1: Τι είναι vegan, είναι το πόσο κάνει δηλαδή.
0: Το πόσο κάνει είναι μάλλον για να δείτε πόσο χάνει. Και μάλιστα μας λένε, ξέρετε τώρα μπορείτε να ελέγχετε και τις τιμές στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Όταν θα ολοκληρωθεί θα το βλέπετε. Σε τι θα με βοηθήσει, κύριε Άννο, δεν κατάλαβα. Σε τι θα μου βοηθήσει αν δω το γάλα.
1: Είναι για τους λάτρες της στατιστικής.
0: Ναι, το να δω τη διαφορά τιμής, εγώ βλέπω την τελική τιμή. Αν κάποια χώρα έχει ΦΠΑ 6% και έχει χαμηλότερη απομπή και εγώ έχω 24 και έχω υψηλότερη τιμή, τι θα πω, ή είναι διατιμή. Θα πω άρα μπράβο, είμαστε σαν χώρα καλά. Αυτές είναι κοροϊδίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ξυπνάει, γιατί ακούει ραδιόφωνα σαν τα δικά σας που λέτε αλήθειες. Και έτσι ξυπνάει. Άρα καταλαβαίνει.
1: Ξυπνάει, αλλά τι να κάνει όμως, κύριε Τζεμπερλίδη. Τώρα, συγγνώμη, ξυπνάει. Τα λέμε εμείς εδώ, τα συζητάμε, τα αναλύουμε, τα σχολιάζουμε. Αλλά πάντως στο τέλος της μέρας θα πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή και εμείς εδώ που μιλάμε τώρα, μόλις σταματήσουμε να μιλάμε, θα πάει ο καθένας στη δουλειά του, θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένα είδος πολυτελείας που θα πεις ότι εγώ θα κάνω αντίσταση, επανάσταση και δεν θα πάω να ψωνίσω, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι στο σούπερ μάρκετ θα καταλήξουμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι. Για να δω, αυτοί που μας κυβερνάνε τους διόρισε κανένας? Όχι, τους ψήφισα εγώ σαν πολίτης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Άρα, όταν δεν πάω να ψηφίσω, κάνω το χειρότερο από ότι να πάω να ψηφίσω λάθος. Γιατί πάει να ψηφίζει 50-55%, άρα το 20% βγάζει κυβέρνηση. Το 20% υποφελείται με τις απευθείες αναθέσεις, με τις ανάθεσεις δουλειών, με τους διορισμούς και διάφορα όργανα που φτιάχνουν. Άρα, έχω ευθύνες. Δεν κάνω και το άλλο βήμα. Μπορώ να μποϊκοτάρω τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Κάποια, βεβαίως.
1: Δεν αυτή έχουμε καταναλωτικό κίνημα όμως. Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα πρόβλημα. Ενώ στην Ευρώπη έχουνε. Δηλαδή, για πήγαινε να πουλήσεις πανάκριβα σε Γερμανό, να δω ποιος θα το αγοράσει.
0: Μα με τη Βέτρε Μπεβάου και την Τεσφασά, είμαστε στην ίδια ομοσπονδία στην ΠΕΟΥ. Το ΚΕΠΚΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε στη διαβούλευση έντονα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν η τέστα σας στο Βέλγιο σε πληθυσμό αντίστοιχο με την Ελλάδα έχει 1.300.000 μέλη και πληρώνουν από 25 έως 27 ευρώ το μήνα, εμείς στην Ελλάδα που το ΚΕΠΚΑ κατάφερε να ξεφύγουμε από το τσουβάλιασμα, είπε η Ένωση Καταναλωτών, επειδή έχει πολλά χρήματα η αγορά κάτω από το τραπέζι, γίνανε πολλά, κάποια στιγμή μπορούμε να τα πούμε και αυτά, θα πρέπει να έχει κριτήρια. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο? Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αμείβεται, δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Είναι άνθρωποι που έχουν το βιοπορισμό τους, όπως εμείς ήμασταν 9 άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε δυστυχώς οι 7 συνταξιούχοι, 2 εργαζόμενοι. Έχουμε το βιοπορισμό μας, άρα κάνουμε εθελοντισμό. Αλλά χρειάζεται γραφεία και επαγγελματικά στελέχη. Αυτή την ανεξαρτησία πρέπει να την έχεις ή από θεσμική χρηματοδότηση ή από το συνδρομή των μελών. Ποια είναι η συνδρομή? Για το ΚΕΠΚΑ είναι 30 ευρώ. Πώς με ξέρεις και με βρίσκεις όταν θες να σου λύσω ένα πρόβλημα και παίρνεις χιλιάδες πίσω, γιατί έχουμε τους απολογισμούς?
1: Συνδρομή 30 ευρώ το μήνα εννοείται?
0: Όχι, το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: 30. Είπα 25 με 27 ή 4 με 1.300.000, αλλά έχει ιδιόκτητα γραφεία και 500 επαγγελματικά στελέχη. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 επαγγελματικά και ένα παιδί που κάνει πρακτική, 3 επαγγελματικά στελέχη, επειδή τρέχουμε και 3 προγράμματα παράλληλα. Άρα ο καταναλωτής που πρέπει να πει, πρέπει να αποκτήσω συλλογική φωνή. Μπορώ να κάνω θαύματα. Γιατί το μποϊκοτάζ το έχουμε δοκιμάσει 2007-2008 επιφόλια υπουργού και με το Σιούφα μάλιστα ένα διάστημα κάναμε τα κριτήρια. Μας δώσανε στοιχεία για εταιρείες που πήγαν να αυξήσουν 25% τη χοντρική τιμή και τους καλέσαμε ότι αν το κάνετε αυτό από αύριο ξεκινάμε απεργία. Την αποσύρανε χοντρικές τιμές της τάξης του 25%. Και τα έχω όλα τα στοιχεία. Όποιος τα θέλει μπορούν να του τα δώσουμε. Άρα μπορούμε να μποϊκοτάρουμε, αρκεί να ξέρουμε.
1: Υπάρχει περιθώριο δηλαδή να κάνει ο κόσμος κάτι. Ναι, αλλά θέλει μια οργάνωση.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Και οι τρεις που είμαστε, ας οργανωθούν. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα τριάγωνο. Αν είχαμε, είχαμε 100.000 μέλη στο ΚΕΠΚΑ, βάζω στοίχημα όποιον θέλετε σούπερ μαρκετά ότι την επόμενη μέρα θα ρίχνε τις τιμές. Ή θα μου δίνε τις τιμές γιατί έχει ψηλότερη τιμή από το Λιανοπολιπή δίπλα, γιατί πουλάει διαφορά τιμής από αυτήν την χοντρική που βλέπουμε τις χοντρικές τιμές και να δω τι θα κάνει, έστω και αν δεν συνεργαζόταν η κυβέρνηση. Άρα, αν δεν θέλει να αξιοποιήσει τους θεσμούς που έχει η κυβέρνηση, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έστω και αν έδιωξε τον. Μια φορά βάλανε έναν ειδικό επιστήμονα. Έκανε έρευνα για τις τράπεζες και για τα δηληστήρια. Η έρευνα για τις τράπεζες κρατήθηκε μέχρι που να φύγει, δεν το ανανεώσαν τη θητεία και βγήκε το χάδι. Για τα δηληστήρια δεν έχω μάθει τι έγινε, ούτε θα μάθουμε τι έγινε. Άρα, αν δεν αξιοποιήσει τους θεσμούς.
1: Τι δεν ήταν υπάκουος, υπονοείται.
0: Βεβαίως, τον καιρό που βάζαν το πλαφόν, έβγαινε και έλεγε θα δω και θα κρίνω. Δεν τους έλεγε παιδιά στην ελεύθερη οικονομία δικαστικά αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και προκαλώ κύριε Ιωάννου, ρωτήστε όποιον θέλετε. Γιατί το ρώτησα εγώ στη Δημαία πρώτος, στο διοικητή. Το 24 Θεσσαλονίκη. Τώρα ρωτάω κύριε διοικητά, θέλω να μας πείτε πόσα πρόστιμα ρίξατε στις επιχειρήσεις, όχι το συνολικό ποσό, αυτό το έχουμε ακούσει. Πόσα πρόστιμα για την εσχροκέρδεια έχετε ρίξει. Είναι 6-7 εκατομμύρια. Ξέρετε να μας πείτε το ποσό. Όχι, πρέπει να το δω. Πολύ ωραία. Αυτό είναι εύκολο να το βρείτε. Μπορείτε να μας πείτε πόσα εισπράξατε. Δεν το ξέρω. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι από αυτούς έχουν κάνει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και σας το λέω κύριε Άννη, χωρίς να είμαι νομικός, ότι δεν μπορεί σε μια ελεύθερη οικονομία να βάζεις μακροχρόνια πλαφών ποσοστό κέρδους. Δεν μπορεί να το κάνεις, καταρρύπτεται. Να μας πείτε πόσα εισπράξατε και πόσοι δικαστήρια. Δεν ξέρει. Άρα όταν δεν ξέρει κανένας τι αποτέλεσμα είχαν τα πλαφών, ξέρουμε εμείς αυτό που είπατε. Εγώ θα τελειώσω το ραδιόφωνο και ύστερα πρέπει να πάω να ψωνίσω. Άρα ό,τι και αν πω, ό,τι και αν μου είπανε, θα φανεί ότι εμένα άδειασε η τσέπη μου. Άρα κλείνω λέγοντας, τουλάχιστον αυτό την, αν μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Για να μην βάζει κάποιος βαθιά το χέρι στην τσέπη και να με κλέβει, είτε είναι αυτή η πολιτεία που το κάνει δεδομένο, είτε είναι οι μεγάλες αλυσίδες, είτε είναι μπήκαν στην καρτελοποίηση και η γειτονιά έχει μπει. Μου κατήγγυλαν φίλοι. Ότι ήρθε ο άλλος και μου είπε, γιατί ρε πουνά τον είπε, γιατί πουλάς 22 ευρώ τον καφέ, όλοι πουλάμε 2,30-2,40, γιατί μας κάνεις πόλεμο. Λέει παιδιά, ο καφές στο, οι πρώτες ύλες είναι 10-12 λεπτά, τα άλλα είναι κέρδος. Ναι, αλλά εσύ πουλάς πολλά, εμείς δεν βγαίνουμε, λέει, καταλαβαίνει. Και αναγκάστηκα να τα ανεβάσω γιατί δεν ήξερα αν θα βρω σπασμένα τζάμια ή όχι. Φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα καρτελοποίησης, χαμηλά. Αυτό σημαίνει ασυδοσία, γι' αυτό είπα.
1: Για τους φρέντο όλα αυτά τώρα.
0: Και η δικαιοσύνη. Άρα όλα παίζουν ρόλο, αλλά παίζει και ο πολίτης που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι πολιτικοί, δεν είναι όλες οι ίδιες οι κυβερνήσεις.
1: Ούτε οι πολίτες είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Ούτε είναι όλοι οι πολίτες υπεύθυνοι.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω πως αν πράγματι σκεφτόμασταν ότι δεν είμαστε ίδιοι, δεν θα στέλναμε τον οποιονδήποτε στην Ευρωβουλή που δεν ήξερε που πάντα τέσσερα. Θα στέλναμε ανθρώπους άξιους και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Γιατί έχει διαμορφώνει την νομοθεσία για την προστασία μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσεμπερλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ελπίζω να διαφωτίσαμε και λίγο τους ακροατές καταναλωτές.
0: Ναι, αν καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους και πολιτικά και καταναλωτικά, τότε κάποιοι θα μας εκμεταλλεύονται.
1: Για να δούμε. Μακάρι να είστε καλά.
0: Δεν έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Ήταν ο Νίκος Τσεμπερλίδης, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή. Για το θέμα της ακρίβειας, της ανακοινώσης της κυβέρνησης, μπας και καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Βέβαια, τώρα φαντάζομαι οι περισσότεροι τα έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Ήταν χήμαρος ο κύριος Τσεμπερλίδης. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Λανίδου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με έναν Αγγελόπουλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είχε σε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την περιοχή ΣΦΑΚ Φθιώτιδας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άναδρη, όπως τη χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. Στο απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, που έχει φέρει την οικογένειά της σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάβματα στα πόδια και τα χέρια. Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η μητέρα της. Προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθυσμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο έναντι του 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είπε προαναγγείλει το Σάββατο, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Πολύ καλές χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα τις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επαόριστον στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο, περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, προέβλεψε μέσω του Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στράτης Βουγιούκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αθήνα 984.

Είναι η εποχή με πολλές συναυλίες, με πολλές θεατρικές παραστάσεις και στην Αθήνα και σε περιοχές εκτός πόλης. Όποιος μπορεί να τις παρακολουθήσει πραγματικά μπορεί να βρει πολύ ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα μια θεατρική παράσταση η οποία αυτό το καλοκαίρι τις Τετάρτες μας κάνει παρέα εδώ στην Αθήνα. Παίζουν απόψε και κάθε Τετάρτη το Ανατίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά στο θέατρο Άλσος. Έχουμε προσκλήσεις για την ερχόμενη Τετάρτη. Μία κωμωδία με Θοδωρή Αθερίδη, Κατερίνα Βρανά, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, Ορέστη Τζιόβα, Θανάση Τσαλδαμπάση, Έλενα Χαρελαμπούδη, κάνει πολύ μεγάλο σουξέ, η αλήθεια είναι τελευταία. Ο Γιώργος Χατζηπαύλου, βέβαια, από τα stand-up, πασίγνωστος. Κωμωδία, σάτυρα, είναι καλλιτέχνες οι οποίοι όλοι έχουν κάνει χιλιόμετρα στην κωμωδία. Τα κείμενα έχει γράψει ο Αθερίδης, η Φωτεινή Αθερίδου και η Κατερίνα Βρανά, ο Χατζηπαύλου, ο Αντώνης Κρόμπας, μία παρέα που έχει συνεργαστεί και για τα κείμενα και επί σκηνής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θοδωρής Αθερίδης. Η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη στο Άλσος και οι προσκλήσεις μας είναι για την Τετάρτη 8 Ιουνίου, 8:30 το απόγευμα, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη. 2-13-09-09-100. Δηλώνετε συμμετοχή. Πέμπη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 984 ακούτε το σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Δίτη και Γκάμπιν μαζί, Didi Bridgewater, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, 2-13-09-09-100. Συνεχίζεται να δηλώνεται συμμετοχή, λίγο πριν τις 6 θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Παράσταση στο θέατρο Άλσος ανατείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά. Μια κωμωδία με Θοδωρία Θερίδη, Κατερίνα Βρανά, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, Ορέστη Τζιόβα, Τσαλταμπάση, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργο Χατζιπαύλου. Οι προσκλήσεις μας είναι για την ερχόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 8.30 το απόγευμα. Και αν βρίσκεστε στην παραλιακή, η αλήθεια είναι ότι τα αστέρια στη Γλυφάδα είναι ιστορικά, τα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Ίσως κάποιοι να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει τελευταία μέσα στα αστέρια, να θεωρούν ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ, ένας κλειστός χώρος για λίγους. Ωστόσο, δημιουργούνται πολλές έτσι καταστάσεις, κυρίως το καλοκαίρι, στα αστέρια στη Γλυφάδα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο ανοιχτό για όλους, ένα υπέροχο μουσείο και η κυρία Κωνσταντίνα Σουλιώτη, η οποία είναι υπεύθυνη του πολιτιστικού κέντρου Νίκη Παπαθεοχάρη, στα αστέρια στη Γλυφάδα, είναι μαζί μας να μας κάνει έτσι μια ξενάγηση ραδιοφωνική. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κυρία Πουλοπούλου, και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, και η αλήθεια είναι ότι ναι, περνάμε από την παραλιακή, βλέπουμε τα αστέρια έτσι, λίγο θεωρούμε ότι είναι για λίγους, για αυτούς που με κάποιο τρόπο μπαίνουν και μπορούν να βρίσκονται μέσα εκεί. Μιλήστε μας για το τι ακριβώς θα βρούμε πίσω από αυτή την ωραία μάντρα, τον ωραίο φράχτη.
1: Ωραία. Εγώ θα σας μιλήσω για το πολιτιστικό κέντρο τέχνης και λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη, που λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο μέσα στα αστέρια της Γλυφάδας. Μάλιστα πρόσφατα, στις 17 Ιουνίου, κάναμε και ένα μεγάλο πάρτι όπου ήρθαν φίλοι και συνεργάτες και γιορτάσαμε αυτόν τον πρώτο χρόνο σε μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή και πολύ χαλαρή, θα έλεγα, γιατί εκτός από την επίσκεψη στους χώρους του μουσείου, οι καλεσμένοι μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και live μουσική με τα τραγούδια σε στίχους της Νίκης Παπαθεοχάρη. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την αρχή, να πούμε ότι η Νίκη Παπαθεοχάρη είναι μια πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνης και έχει φτιάξει αυτό το μουσείο, το πολιτιστικό κέντρο μέσα στα αστέρια της Γλυφάδας, στο οποίο φιλοξενούνται 70 έργα της. Είναι γλυπτά πέτρογλυπτικής που έχει φτιάξει κυρίως με πέτρα και άλλα υλικά που βρίσκει στο βυθό της θάλασσας, στις λίμνες, στα ποτάμια. Οπότε όλα τα γλυπτά είναι φτιαγμένα με φυσικά υλικά και η μοναδικότητα του μουσείου, που έχει χαρακτηριστεί μοναδικό στο είδος του, είναι ότι συνδυάζονται αυτά τα γλυπτά με ποίηση της ίδιας της Νίκης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολυσχηδής προσωπικότητα και καλλιτέχνης και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, μοναδικότητα, όπως είπα, στο χώρο του μουσείου. Ο επισκέπτης λοιπόν απολαμβάνει και τη γλυπτική σε συνδυασμό με την ποίηση σε ένα χώρο ειδικά φωτισμένο, με προβολές, με ήχο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο. Οπότε βρίσκεται σε μία ολοκληρωτική εμπειρία.
0: Την ποίηση μπορούμε να την ακούσουμε με ακουστικά, δηλαδή μπαίνοντας στο χώρο, τι ακριβώς συμβαίνει? Ή ακούγεται από μεγάφωνα?
1: Η ποίηση είναι στη λεζάντα του κάθε έργου.
0: Ναι.
1: Μέσα στα έργα επίσης υπάρχει γραπτός λόγος. Ο γραπτός λόγος είναι κυρίαρχος στο μουσείο και ο ήχος που ακούει κανείς και αισθάνεται ότι βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας είναι μοναδικός και είναι ειδικά σχεδιασμένος για τον χώρο. Οπότε ο ήχος παραπέμπει περισσότερο σε κυματισμό, στον ήχο της θάλασσας.
0: Ναι.
1: Και βρισκόμαστε κιόλας στην πραγματικότητα
0: δίπλα 4
1: μέτρα
0: θάλασσα,
1: κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που βρίσκεται δίπλα μας. Το μουσείο δηλαδή είναι κάπως σαν υπόσκαφο και δημιουργεί πραγματικά αυτή την αίσθηση. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι επισκέπτες που έχουν έρθει αυτόν τον πρώτο χρόνο, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά, που και με τα παιδιά έχουμε πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, μένουν έκπληκτοι, δεν περιμένουν πραγματικά να υπάρχει κάτι τέτοιο τόσο προσβάσιμο σε ένα χώρο που γενικά, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι πολύ γνωστός.
0: Ναι. Ποιες μέρες, τι ώρες είναι ανοιχτά το μουσείο, πώς μπορεί να έρθει κάποιος?
1: Το μουσείο είναι ανοιχτό από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή 11 με 7 και αυτή την περίοδο έχουμε το πρώτο φεστιβάλ, το Αστέρια Culture Festival, που έχει διάφορες δράσεις για όλη την οικογένεια και μπορεί όποιος θέλει να βρει το πρόγραμμα στο site του μουσείου μας, στο Cultural Center NP από τον Νίκη Παπαθεοχάρη .gr. Βρισκόμαστε κάπου στα μισά του φεστιβάλ. Έχουν γίνει ήδη δράσεις, ειδικά για παιδιά και για οικογένειες, όπως σας είπα, που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία κι εμείς το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τη συναυλία της Γιώτα Νέγκα, που θα είναι στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, και στις 18 Ιουλίου τη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα. Εισιτήρια μπορεί να βρει κάποιος στη ΜΟΡ και στα Public.
0: Ένας χώρος ο οποίος είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει πολύ πράσινο, έχει δέντρα, έχει το μουσείο. Βλέπω ότι υπάρχει στο Πολιτιστικό Κέντρο και ένα καφέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που μπορεί να συνδυάσει κάποιος έτσι μετά μια κουβέντα.
1: Ναι, εννοείται. Υπάρχει καφέ, υπάρχει πολιτήριο με καταπληκτικά αναμνηστικά. Και στη συναυλία, στις συναυλίες και τις δύο, φυσικά στη τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και η είσοδος στο μουσείο και ένα ποτό. Το πρώτο ποτό δηλαδή περιλαμβάνεται στη τιμή του εισιτηρίου. Και ο χώρος μας είναι, εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ όμορφος και εσωτερικά και εξωτερικά, εξωτερικά διαμορφώνεται ανάλογα με την περίσταση. Δηλαδή, όπως σας είπα, ήδη έχουμε φιλοξενήσει εδώ ένα live και τώρα με χαρά περιμένουμε και τα δύο επόμενα.
0: Δύο επόμενα live, ένα με τη Γιώτα Νέγκα αυτό το Σάββατο και ένα με τα κίτρινα ποδήλατα στις 18. Και παράλληλα υπάρχουν και κάποιες δράσεις για τα παιδιά, που αυτό έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια. Ήδη έχουμε περάσει, είχαμε γιόγκα για οικογένειες και για παιδιά. Έχουμε καθημερινά τα summer camps. Φιλοξενούμε τα summer camps του Δήμου Γλυφάδας, το οποίο εξακολουθεί. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε το Kids Cooking Club, όπου τα παιδιά μαγείρεψαν, είχαμε το Planet Physics, και το Σαββατοκύριακο 11 με 12 Ιουλίου θα έχουμε ένα εργαστήριο πάλι για παιδιά, τους μικρούς φύλακες των παραμυθιών, για παιδιά από 4 έως 8 ετών, και πάλι το Planet Physics, όπου τα παιδιά θα φτιάξουν παγωτό με υγρό άζωτο, παρακαλώ, και πιστεύουμε ότι πάλι θα έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Γιατί από όσο βλέπουμε, πραγματικά τα παιδιά και με τις δράσεις που σας είπα που περιλαμβάνονται στο φεστιβάλ, αλλά και με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ούτως ή άλλως παρέχει το μουσείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και σε οικογένειες, τα Σαββατοκύριακα και σε σχολεία τις καθημερινές, τα παιδιά τα αποκρίνονται καταπληκτικά. Γιατί είναι προγράμματα που συνδυάζουν τη γνώση, το παιχνίδι, το συνέστημα και την έκφραση.
0: Την έκφραση, τη διασκέδαση.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κωνσταντίνα Σουλιώτη είναι υπεύθυνη του Πολιτιστικού Κέντρου Νίκη Παπαθεοχάρη, μέσα στα Αστέρια, στη Γλυφάδα, ένα φεστιβάλ, το πρώτο, να γίνει θεσμός. Εύχομαι.
1: Αυτό επιδιώκουμε και ελπίζουμε ότι είναι η πρώτη χρονιά και πραγματικά θα γίνει θεσμός, γιατί ο χώρος είναι καταπληκτικός και αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει, να δει το μουσείο και να περάσει και πολύ όμορφα.
0: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Αυτή είναι Imagine Dragons 2-13-09-09-100. Πέμπη Παναγοπούλου απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλώνεται συμμετοχή για την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Θέατρο Άλσος ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Μια κωμωδία με Θοδωρία Θερίδη, με Κατερίνα Βρανά, με Λευτέρη Ελευθερίου, με Αντώνη Κρόμπα, με τον Ορέστη Τζιόβα, τον Θανάση Τσαλταμπάση, την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Γιώργο Χατζηπαύλου. Μια κωμωδία, μια σάτυρα με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν παίξει πολλές κωμωδίες στη ζωή τους, μας έχουν κάνει να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε πολλές φορές. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2013 09 09 100.

είναι 5:30. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε για το θέατρο Άλσος, για την παράσταση με τον Θοδωρή Αθερίδη. Και αμέσως μετά τους τίτλους θα επιστρέψουμε πάλι στο Άλσος για την δεύτερη μεγάλη παράσταση που βρίσκεται εκεί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Ήχησαν μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Κατάλημα και Σφάκα Φθιώτιδας. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους μέσα στον επόμενο μήνα όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, ζήτησε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφη πολυκατοικία στην Αμβένσα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σέτουμπαλ στη Νότια Πορτογαλία. Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο καταγράφηκε στη Βρετανία. Πολύ καλές χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα τις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Τέτοια τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και πολλές ακόμα βέβαια επιτυχίες της εποχής. Επιτυχίες του Μίμη Πλέσα στο μεγάλο musical του Ρέπα Παπαθανασίου, ένα musical το οποίο παρουσιάζεται στο θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Ένας τεράστιος θίασος, πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Ανάμεσά τους ο κύριος Αλέξης Γεωργούλης που έχουμε μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, πολύ όμορφα εσείς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι, αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, σας έχει στοιχειώσει?
1: Αυτό τώρα πια έχει γίνει σήμα και δεν τεφέν.
0: Musical.
1: Ναι, musical και με τις προδιαγραφές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, με την άβρα και τη δροσιά που είχαν εκείνα τα χρόνια, εκείνες οι ταινίες, εκείνα τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Στο θέατρο Άλσος, που είναι νομίζω το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με μεγάλο θίασο, όπως είπατε, πολύ ωραίους και αγαπημένους τοπίους, με τα υπερταλαντούχους, θα έλεγα, χορευτές και μουσικούς πάνω από το άριστο.
0: Έχετε μόλις αρχίσει, είναι ένα απολαυστικό θέαμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει πολλά βίντεο τα οποία έτσι είχαμε ανταλλάξει κάποια στιγμή, με τα τραγούδια, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη σκηνή. Αυτοί που το έχουν δει μιλούν για ένα απολαυστικό θέαμα που φεύγεις ελαφρύτερος.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχοθεραπεία ή είναι κάτι... Που το απλώς το έχουμε ανάγκη. Αυτό το βλέπω και στους φίλους μου που έρχονται, αλλά και σε κάποια σημεία που είχα καταφέρει να δω και εγώ κάτω από την σκηνή, που δεν περιμένεις να σου δώσει αυτό το συνέστημα. Νομίζω ότι το βασικότερο είναι έξω το ότι υπάρχει πολύ ωραίο σκηνικό, οι χορογραφίες είναι πολύ όμορφες, όλο αυτό το καλλιτεχνικό δημιούργημα δηλαδή είναι πολύ όμορφο, αλλά νομίζω το πιο βασικό είναι η μουσική του Μίμη Πλέσα, που εγώ ανέκαθεν πίστευα και το βλέπω τώρα να γίνεται. Η μουσική λειτουργεί σαν μια κυβωτός πληροφορίας. Δηλαδή ό,τι γράφηκε, όπως δονήθηκε εκείνα τα χρόνια, έχει με έναν τρόπο ενσωματωθεί μέσα σε μελωδίες και τώρα που παράγονται αναβιώνουν αυτές οι μελωδίες και έρχονται μέσα μας, και νομίζω αυτό το πράγμα μας ξυπνά και μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση, αυτό το ταξίδι που πηγαίνουμε σε εκείνα τα χρόνια και ξαναγυρνάμε μέσα σε δύο και κάτι ώρες και φεύγουμε ελαφρύς, πιο ελαφρύς, πιο, με το όνειρο πιο ζωντανό, θα έλεγα.
0: Με αυτή τη γλύκα του ελληνικού.
1: Αυτές τις μέρες, μάλλον αυτά τα αρκετά χρόνια που έχουν περάσει, που δοκιμαζόμαστε και σαν λαός αλλά και σαν κόσμο. Νομίζω ότι είμαστε σε χρόνια που περνάμε πολλές δυσκολίες σε συλλογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα το κοινό όνειρο να είναι και σωσή διαλέμβος.
0: Σας απασχολούν τα πολιτικά, αντιλαμβάνομαι, μέσα από τις κουβέντες σας. Δεν ήθελα ακόμα να το φέρω το θέμα. Θα ολοκληρώσουμε βέβαια με το θέατρο. Τα κομματικά.
1: Μα και το θέατρο είναι πολιτική πράξη.
0: Είναι πολιτική πράξη, φυσικά. Τα κομματικά,
1: ναι.
0: Κύριε Γεωργούλη.
1: Τα κομματικά νομίζω ότι σαν λαός έχουμε αποτύχει σε αυτό. Γιατί χρησιμοποιούμε τα κόμματα σαν να είναι ομάδες ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο το κατανοώ και το επικροτώ. Όταν η ομάδα σου δεν πάει καλά, να συνεχίζει να την υποστηρίζει και να λες είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου και πάει λέγοντας. Στην πολιτική όμως τα κόμματα, εάν δεν υπάρχουν σωστές απόψεις, αν δεν υπάρχουν οι σωστές κατευθύνσεις για το σύνολο, δεν πρέπει να συνεχίζει να ακολουθείς το ίδιο κόμμα. Επειδή γεννήθηκες από αυτό, επειδή οι γονείς σου ψηφίζαν αυτό, επειδή δεν ξέρω, σου αρέσει το χρώμα, επειδή έχει κάποια άτομα που σου αρέσουν. Όταν βλέπεις ότι τα κόμματα δεν πάνε καλά, θα πρέπει να αλλάζεις ρότα. Θα πρέπει να αλλάζεις ομάδα. Αυτό εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Θυμάμαι δεκαετίες πίσω που όποιος γεννιόταν με τους πράσινους θα ήταν πράσινος για πάντα. Μου φαίνεται λίγο... θα το έλεγα αστείο, από την άλλη όμως σαν αγκαίο και από προσανατολιστικό για μια κοινωνία, μου είναι λίγο μαθαίνω όσον αφορά τη δικιά μου λογική και το πώς θα μπορούσα να συντονιστώ μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο.
0: Αρέσει στη φάση που θα αλλάξετε ομάδα?
1: Είμαι σε φάση, που ήμουν πάντα σε φάση, ότι δεν είναι ομάδα και ποτέ δεν ακολουθείς μια ομάδα επειδή ξεκίνησε από αυτή. Ναι. Πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να επιστρατεύει στη λογική και να κερδίζει πάντα η λογική με ένα πρόσωπο προς το σύνολο. Και αυτό είναι και η δημοκρατία. Είναι η δύναμη του Δήμου, δηλαδή η δύναμη των πολλών. Mm. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι θα ακολουθήσω ένα κόμμα, ακόμα και αν είναι το πλειοψηφικό κόμμα, δεν είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή πρέπει να κοιτάς το σύνολο, όχι απλώς μια πλειοψηφία. Γι' αυτό είμαι και εκτός από όλη αυτή τη, να το πω, τη εγχώρια, ας πούμε, πολιτική.
0: Ναι.
1: Εντός εισαγωγικών πολιτική πάλι, γιατί όταν μιλάμε για πολιτική στην Ελλάδα, ουσιαστικά μιλάμε για κόμματα. Άρα είναι κομματική, δεν είναι πολιτική.
0: Κάπου βέβαια σας έχουν τοποθετήσει με την κυρία Καριστιανού.
1: Θα σας πω κάτι γι' αυτό.
0: Διαβάζοντας.
1: Ναι, το αναφέρανε κάποια στιγμή, δεν το είδα κάπου να. Ναι. Να υπάρχει. Αυτός μου παραφέρεται τι έκανε, ξέρω εγώ κι αυτό. Έχει πάει, ξέρει, σαν νέο. Και λέω, παιδιά, ό,τι ξέρω, τι ξέρω.
0: Προς το παρόν, θέατρο Άλσος, το αγοριού απέναντι. Ο ρόλος σας, κύριε Γεωργούλη?
1: Κάνω έναν ψαρά, φυσικά, σε ένα νησί, ο οποίος από τη μία είναι ο γνωστός, ο γόης του νησιού, αλλά από την άλλη είναι και ένα άτομο το οποίο δεν είναι τόσο ενσωματωμένο μέσα στην κοινωνία την τοπική. Δηλαδή είναι σαν να έχει μια δυσυπόστατη εικόνα. Από τη μία είναι ο γνωστός του νησιού και είναι ο πολύ ωραίος και τα λοιπά, ξέρω εγώ, αλλά από την άλλη έχει και μια μοναξιά, ένα πράγμα το οποίο τον βγάζει έξω από αυτό που συμβαίνει στο νησί. Είναι ένας άνθρωπος που ακολουθεί μόνο την καρδιά του. Δεν κοιτά τη λογική, δεν είναι δεμένος με τα υλικά. Κάτι που τον κάνει να ερωτεύεται πιο, θα το λέγα, καταστροφικά. Με την έννοια ότι τα δίνει όλα και δεν τον νοιάζει που θα πάει. Είναι κάτι που μου αρέσει αυτό σαν φιλοσοφία σε αυτόν τον ρόλο. Κάτι που με ταξιδεύει όμορφα μέσα στην παράσταση και δεν ξέρω, την κάνει να περνάει σαν νεράκι. Δηλαδή, ήταν φεύγει ο χρόνος πολύ όμορφα.
0: Τραγουδάτε?
1: Ναι, που για μένα αυτό είναι παγκόσμιο πρώτη. Δεν το είχα επιχειρήσει πιο παλιά. Είχα παρατηρήσει ότι είχα, δεν ξέρω, ένα ψυχολογικό, ας πούμε, φραγμό σε όλο αυτό. Και όταν το ανακάλυψα ότι εδώ πέρα κάτι κρύβεται, ήθελα να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό είναι. Για τους κόμπους και τα προβλήματα που νιώθουμε μέσα μας. Ασχολούμαι με αυτό. Με κάνει να εκφράζομαι και να ανοίγω κουτάκια από μέσα μου που να βγάζουν διάφορες ενέργειες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, το αγκαλιάζω πια. Αυτό το είδος της έκφρασης, δηλαδή το τραγούδι. Μ' αρέσει.
0: Πότε παίζετε?
1: Παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλη Ιουλίου. Και κάνουμε ένα διάλειμμα για τον Αύγουστο, το καμπανάκι. Θα καθούμε πιο ηλιοκαμένοι και πιο μαυρισμένοι για να συνεχίσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Του αγοριού απέναντι, θέατρο Άλσος, ένας θίασος τεράστιος, υπέροχος. Μία έτσι ορχήστρα καταπληκτική. Έχετε και το Γιάννη Δίσκο εκεί, βέβαια, να φτιάχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας έχει δείξει πολλές φορές την αξία του.
0: Πραγματικά. Είναι υπέροχος.
1: Και το βασικότερο, όπως είπαμε, αυτά τα τραγούδια που γεμίζουν με την ενέργεια του τότε και σήμερα, με το που τα παίζουμε και συντονίζουν τις καρδιές μας. Δηλαδή, ο κόσμος αυθόρμητα πολλές φορές τραγουδάει τα τραγούδια του, είναι και γνωστά, αλλά είναι. Πώς δενόμαστε όλοι μαζί, δηλαδή η πλατεία, ο εξώστης και η σκηνή γίνονται ένα, γίνονται μια αγκαλιά και είναι πολύ μεγάλο το θέατρο για να πεις ότι όλη αυτή η ενέργεια συντονίζεται εύκολα. Νομίζω ότι ο Μίμης Πλέσσας έχει αφήσει μια πολύ δυνατή παρακαταθήκη για μας τους Έλληνες, που να είναι καλά όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τον ευγνωμονούμε και τον μνημονεύουμε κάθε φορά με τις μουσικές του.
0: Αλέξης Γεωργούλης, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, καλά μπάνια.
1: Σας περιμένουμε στο Άλσος.
0: Ραντεβού στο Άλσος.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Το αγοριό απέναντι στο Άλσος, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολούλη. Το αγοριό απέναντι στο Άλσος, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολούλη.

0: Μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια για τα οποία μιλάμε, συνεχίζουμε στο χώρο του τραγουδιού. Πάμε να συναντήσουμε μια υπέροχη μουσικόμη, υπέροχη τραγουδίστρια, την κυρία Κρινιό Νικολάου, η οποία κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Λίγο πιο κοντά θα μιλάμε στο ακουστικό για να σας ακούω. Είστε καλά?
1: Είμαι καλά. Είμαι μια χαρά. Όσο μπορώ να είμαι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, όπως και να είναι τα πράγματα, αλλά αντικειμενικά είμαι καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Είναι μια περίοδος που η αλήθεια είναι όποιος βγάζει ένα άλμπουμ είναι κάτι έτσι μοναδικό, σημαντικό και αξιοσημείωτο.
1: Σίγουρα. Που...
0: Δηλαδή μιλάμε για ολοκληρωμένη δουλειά με τραγούδια, ξέρω εγώ, 10 και όλα τα σχετικά και ό,τι συνεπάγεται.
1: Σχεδόν έτσι είναι. Είναι ένα άλμπουμ, είχα πάρα πολύ καιρό να βγάλω άλμπουμ. Μέχρι τώρα έβγαζα, όπως συνηθίζεται, σίγγλ, μονομένα από τραγούδια τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία δηλαδή 4-5 χρόνια έχω ένα καλό άλμπουμ. Τώρα ήρθε αυτή η στιγμή, είναι 7 τραγούδια, δεν είναι περισσότερα, ναι. Είναι 7 τραγούδια, αποτελείται από 7 τραγούδια αυτή η δουλειά. Την ολοκλήρωσα έτσι μέχρι σε αυτό το χειμώνα μέσα, τη δουλεύω αρκετό καιρό. Και πριν από λίγες μέρες από το 8ο Music Group παρουσιάσαμε αυτή τη δουλειά που κυκλοφορείται με το 10ο καλό.
0: Με το 10ο καλό υπάρχει και ομότιτλο τραγούδι και βλέπω ότι τραγουδάτε μαζί με τη Μαρία Μπεκατόρου. Πώς προέκυψε αυτό, να ακούσουμε λίγο?
1: Αμέ, φυσικά. Καταρχάς πιστεύω ότι στη ζωή...
0: Ακούμε έτσι λίγο και μας λέτε αμέσως την ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι και τη συνεργασία.
1: Ακριβώς. Πιστεύω... Θα μιλάω.
0: Λίγο να πάρουμε τη γεύση από το τραγούδι και μιλάμε.
1: Ωραία.

0: Πάντα οι μουσικές σας, κυρία Νικολάου, έχουν έτσι διάφορα στοιχεία και συνδυάζεται διαφορετικά πράγματα. Εδώ πώς έτσι προέκυψε το 10ο καλό?
1: Θα σας πω έτσι όσο μπορώ πιο περιεκτικά, λίγο να καταλάβω, να χωρίς να χαλάσω και χρόνο, ότι πιστεύω τα καλύτερα πράγματα στη ζωή γίνονται πραγματικά χωρίς να τα προγραμματίσεις, χωρίς να τα σχεδιάσεις. Απλά αφήνεις τη ζωή, τη ροή και έρχονται. Κάπως έτσι λοιπόν αυτή η ιστορία μου αποδεικνύει αυτή την άποψη. Δηλαδή, έγραψα, μου ζητήθηκε να γράψω ένα τραγούδι για τη Μαρία την Τακατόρου για την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλιας στον Αντένα, στο Moment, την καινούργια εκπομπή φέτος που πρώτα παρουσίασε. Και είχε αφιέρωμα λοιπόν, αφιέρωμά της ήταν στην Μαρία.
0: Ναι.
1: Ξαδέρφη της λοιπόν η Γιώλα η Αργυροπούλου, με την οποία συνεργαζόμαστε τον τελευταίο καιρό και είναι ηχητικός του άλμπουμ, μου ζήτησε να γράψω αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν βιωματικό για τη Μαρία. Έτσι και έγινε, το παρουσίασα με το πιάνο μου στην εκπομπή της, σε μια στιγμή δηλαδή της εκπομπής. Είχε μια πάρα πολύ όμορφη αντίδραση, της άρεσε πάρα πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή και αυτό το ξεκίνημα αυτής της συνεργασίας, αυτής της συγκυρίας, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Την πορεία λοιπόν. Γράψαμε στο στούντιο το τραγούδι αυτό που λέγεται «Προχωράω μπροστά». Εγώ έκρινα ότι πρέπει να το πούμε μαζί, εννοείται τι το ζήτησα και το δέχτηκε με χαρά, γιατί αφορά εκείνη, είναι όπως σας είπα βιωματικό τραγούδι. Το είπαμε μαζί λοιπόν στο στούντιο και τραγουδώντας αυτό το τραγούδι εξέφρασε την επιθυμία να πει να τη γράψουμε και ένα άλλο κομμάτι. Γράψαμε δύο, της άρεσαν και τα δύο κομμάτια. Το ένα είναι το 10ο καλό, που είναι τελείως διαφορετικό από το «Προχωράω μπροστά». Και αυτό, η αίσθηση του «Προχωράω μπροστά» και του «Τα μάτια με εγκλήματα» που το είπε μόνη της, ήταν, ένιωσα ότι μια γυναίκα σαν τη Μαρία Μεκατόρου, τόσο γλυκιά, τόσο γλυκός άνθρωπος, που πραγματικά είναι η εικόνα, η πραγματική της είναι αυτή που έχει και πίσω από το γυαλί, από τα γλωδία. Έχει μια δημοσιότητα, αλλά είναι πραγματικά τόσο απλός άνθρωπος, τόσο γλυκιά και τόσο καλό παιδί που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, έχει αυτό το πρίο απ' την άλλη, αυτή την, μια πολύ όμορφη έτσι, ο χαρακτήρας της βγάζει μια αισιοδοξία και αισθάνθηκα ότι έπρεπε να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να μπορούσαμε να γράψουμε δύο τραγούδια σαν να έχουν βγει από τον ελληνικό παλιό κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε, θα το εντάξει, αλλά αυτό ήταν το ένασμα δηλαδή, του να γραφτούν αυτά τα δύο τραγούδια. Και η συγκυρία και το ξεκίνημα ήταν αυτή η εκπομπή. Άρα δηλαδή καταλήγουμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή και τα πιο έτσι
0: τυχαία,
1: όμορφα, φωτεινά, είναι τα τυχαία. Είναι αυτά που γίνονται χωρίς προγραμματισμό.
0: Κυρία Νικολάου, θα έχουμε παρουσίαση έτσι, του άλμπουμ, κάποια live,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι.
1: Ναι. Όπως θα είπατε, θα έχουμε την παρουσίαση, αλλά επειδή το άλμπουμ βγήκε 9 Ιουνίου, αποφασίσαμε ότι η παρουσίαση θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, θα γίνει στον Ιαννό.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς την ημερομηνία δεν ξέρω, αλλά θα το παρουσιάσουμε αυτό το άλμπουμ τότε. Ναι. Και τα live αυτό το καλοκαίρι είχα αποφασίσει να είναι λιγοστά. Υπάρχουν live, αλλά θα είναι λίγα αυτό το καλοκαίρι. Πολύ λίγα, δηλαδή 2-3 είναι προγραμματισμένα. Μέχρι το Σεπτέμβριο που θα κάνουμε την παρουσίαση. Την προγραμματίσουμε από τώρα με χαρά, θα είναι κάπως έτσι, θα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, δεν θα είναι αυτή η κλασική παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά.
0: Να είστε καλά, καλοτάξιδα τα τραγούδια. Νέο άλμπουμ το 10ο καλό, Κρινιό Νικολάου, καλό καλοκαίρι και ραντεβού στην παρουσίαση.
1: Εννοείται, σας περιμένω, δεν το συζητώ. Εννοείται, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Κρίνιο Νικολάου μαζί μας και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος να κάνουμε την κλήρωσή μας για το ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά για την παράσταση του Θοδωρή Αθεηρίδη στο θέατρο Άλσος από το 1 μέχρι και το 32. Παρακαλώ, τρεις αριθμούς. Το 3 ο κύριος Κώστας. Το 13 ο κύριος Γιάννης. Το τηλέφωνο του κύριου Γιάννη λήγει σε 997, του κύριου Κώστα σε 669. Και το 30 είναι η κυρία Βάνα, το τηλέφωνο της λήγει σε 833. Να περάσετε υπέροχα, να απολαύσετε την παράσταση στο θέατρο Άλσος. Η Εύρη Ντύφη έκανε την κλήρωσή μας και ρύθμισε τον ήχο μας. Η Πέμη Παναγοπούλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και αμέσως μετά Πάνος Πολυζωίδης, Έλενα Χατζιωάννου μαζί σας. Καλό απόγευμα.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Πριν από 80 χρόνια, αρχές Ιουλίου του 1946, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει για πρώτη φορά σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι το μαγιό μπικίνι. Το εκρηκτικό εντός αγωγικών μαγιό που αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα κάτω σαν εσόρουχο και ένα επάνω σαν στιθόδεσμο, το φοράει για πρώτη φορά η Μισελίν Μπερναντινή, μια στριπτιζέζ σε παρισινό καζίνο. Ήταν το μόνο μοντέλο που δέχτηκε να εμφανιστεί δημόσια με τη δημιουργία του Ρεάρ, κερδίζοντας έτσι μια θέση στην ιστορία. Εκρηκτικό πράγματι. Ο Ρεάρ πίστευε πως η κρεασιόν του, που εξετόπισε τα ολόσωμα μαγιού από τις πλάζ, θα είχε εκρηκτικές επιπτώσεις στην εμφάνιση των γυναικών στις παραλίες, όπως οι δοκιμαστικές ρήψεις ατομικών βομβών στην ατόλη Μπικίνι από τις ΗΠΑ. Από αυτήν ακριβώς την ατόλη, το μαγιό των δύο κομματιών, De Pies, πήρε το όνομά του, προς μεγάλη ικανοποίηση της γυναικείας φιλαρέσκειας και του ανδρικού εν θέρμου ενδιαφέροντος, αντιστοίχως. Τώρα, τα καημένα τα νησιά Μπικίνι, που έδωσαν το όνομά τους στην έμπνευση του Ρεάρ, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στον κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος από το 1986. Βέβαια, αυτές οι κοραλιογενείς ατόλες δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τους επικειοκράτες. Αρχικά, τον 16ο αιώνα έφτασαν εκεί οι Ισπανοί, μετά οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες και τελευταία οι Αμερικάνοι, που έκαναν εκεί ένα σωρό πυρηνικές δοκιμές από το 1946 μέχρι και το 1958, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την υγεία των δύστιχων μπικινιωτών. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 90 να πληρώσουν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους νησιώτες που προσβλήθηκαν από τη ραδιενέργεια. Αυτά είναι ολίγης για το μαγιό μπικίνι. Πρωτομιά σήμερα, οπότε ας θυμόμαστε όταν ξαπλώνουμε τις λιοψημένες μας κορμάρες στην άμμο πως τα εκρηκτικά αποτελέσματα του μπικίνι δεν είναι πάντα ωφέλιμα και υγιεινά για όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, ήχησαν μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Κατάλημα και Σφάκα Φθιώτιδας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, με ελαφρά εγκάβματα και σε σοβαρή κατάσταση η μητέρα της, μετά τις εμπριστικές επιθέσεις σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αφροδίτη Νέστορα. Προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών έχει αναλάβει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο έναντι του 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει το Σάββατο, κατέθεσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΔΕΗ εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε 10-όροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Πολύ καλές χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα τις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που έχουν Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι στην Ντόχα του Κατάρ. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επαόριστον σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο καταγράφηκε στη Βρετανία. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, προέβλεψε μέσω του Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στράτης Βουγιούκας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι με τον Lynn Willis, Easy Come, Easy Go, που ακουγόταν σε μια ταινία του Sidney Pollack, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, ένας σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία στην οποία ακουγόταν το τραγούδι. Ήταν μια σπουδαία ταινία, το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Γυρισμένη το 1969 με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα, η οποία μάλιστα ήταν ο πρώτος δραματικός της ρόλος. Ήταν υποψήφια για 9 βραβεία Όσκαρ και βασιζόταν στο μόνιμο μυθιστόρημα του Χόρας Μακόη. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον στην ιστορία της ταινίας είναι ότι είχε κλείσει τα δικαιώματα για $3,000 ο Τσάρλι Τσάπλιν και θέλει να παίξει τον έναν από τους βασικούς ρόλους, τον ανδρικό ρόλο ο γιος του Σίδνεϊ και τον κεντρικό ρόλο η Μέρλιν Μονρόε. Είχε φύγει από την Αμερική για να πάει στο Λονδίνο γιατί γινόταν η πρεμιέρα του έργου του «Τα φώτα της Ράμπας». Επειδή όμως υπήρχαν υποψίες που έφεραν τον Τσάπλιν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο αρχηγός του FBI μεσολάβησε ώστε να απαγορευτεί η είσοδός του στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι δεν έγινε η ταινία από τον Τσάρλι Τσάπλιν. Πολλά χρόνια αργότερα, 17, η Metro Goldwyn Mayer αγόρασε τα δικαιώματα του μυθιστορήματος και πλησίασε τον Sidney Pollack για να αναλάβει την σκηνοθεσία. Μια σπουδαία ταινία που μας μεταφέρει στην περίοδο της κρίσης στην Αμερική, της οικονομικής κρίσης, όπου άνθρωποι έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουν ένα ελάχιστο εισόδημα και υπήρχε αυτός ο μαραθώνιος χορού. Όποιος θα άντεχε μέχρι το τέλος, μιλάμε για τελείωτες ώρες χορού, μέρας και νύχτας, θα κατάφερνε να πάρει τα $1,500 που ήταν το έπαθλο. Και βέβαια κάποιοι χόρευαν μέχρι θανάτου, δεν λέω περισσότερα για την ταινία, μια σπουδαία ταινία του Sidney Pollack, ο οποίος έκτοτε γύρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 12.30 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου. Ακούτε Αθήνα 984. Την εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης με αυτή τη σειρά είναι στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Πέμπη Παναγοπούλου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, έχουμε φωτιές. Δεν είναι περίεργο. Μπήκαμε στον Ιούλιο, είμαστε στη λεγόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Έχουν αρχίσει και τα μελτέμια.
1: Έχουν αρχίσει, ναι. Γενικά έχουμε ανέμους. Στη Φθιώτιδα λοιπόν φωτιές, χτες βρέθηκε και δεύτερη σωρός στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο ωραίο κάστρο μέσα στη φωτιά. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη όμως και την... εμένα μου φάνηκε κάπως περίεργη αυτή η επίθεση με γκαζάκια εναντίον τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατέληξε, κινδυνεύει μάλλον να καταλήξει να είναι τραγωδία, καθώς η μητέρα μιας από πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στόχος, η μητέρα λοιπόν της πολιτεύτριας κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της, νοσηλεύεται στην εντατική. 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης.
0: Μια καλτ φιγούρα της πολιτικής.
1: Καλτ φιγούρα της πολιτικής που δικαιώθηκε βέβαια μέσα στην... Ήταν καλτ φιγούρα, έτσι, δεν το συζητάμε, δεν είναι ένδειξη ασέβειας να το πούμε αυτό τώρα.
0: Όχι, δεν το λέμε με αρνητικό πρόσημο.
1: Μα κοροϊδευόμαστε. Και στην την περίοδο των μνημονίων που όλα κινδύνευαν να ανατραπούν και πολλά ανετράπησαν, βρέθηκε και στη Βουλή.
0: Και ήταν πολύ σοβαρό στο κοινοβουλευτικό του έργο ο Βασίλης Λεβέντης. Σε κάποιες στιγμές ήταν αρκετά σοβαρός.
1: Δεν έχω άμεση αντίληψη, για να είμαι ειλικρινής. Και από το εξωτερικό εγώ διαλέγω την είδηση σχετικά με επιδημία χολέρας στο Σουδάν. Το Σουδάν είναι μια πολύ βασανισμένη χώρα. Από το Μάιο υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 120 άνθρωποι και έχουν καταγραφεί 1.100 κρούσματα ή φερόμενα, ύποπτα περιστατικά για κρούσματα στην χολέρας στην χώρα αυτή, η οποία ταλανίζεται από εμφύλιο πόλεμο.
0: Να πω κάτι και εγώ για το εξωτερικό, ότι συνεχίζονται οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και μάλιστα στην Ιταλία, επειδή οι τουρίστες φυσικά θέλουν να δουν το Κολοσσέο, αυτό το ιστορικό μνημείο της Ρώμης, τους καταβρέχανε με νερό για να τους δροσίσουν. Απίστευτο,
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ στην Αθήνα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χτες. Σκεφτόμουν ότι ήταν ευτύχημα που δεν υπήρχε θύμα. Ήταν ευτύχημα που συνέβη το κακό ημέρα και όχι νύχτα, γιατί άμα κοιμόντουσαν όλοι
0: θα
1: ήταν πολύ πιο δύσκολα.
0: Δεν θα γινόντουσαν τα έργα, γιατί δεν θα γινόντουσαν τα έργα τα οποία συνέβαλαν.
1: Τα έργα που γίνονται, τα έργα γίνονται την ημέρα, υπονομεύουν τα θεμέλια και αρχίζει να γέρνει η πολυκατοικία τη νύχτα. Ναι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό. Πάντως,
1: θα γινόταν, έχει γίνει, δεν είναι καινούργιο. Γίνει. Δεν είναι σπάνιο.
0: Ότι ένας μηχανικός του έργου που ήταν, μπορεί να ενοχοποιηθεί, το έργο εννοώ, κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και πήγαινε πόρτα-πόρτα για να βγουν οι άνθρωποι έξω από το σπίτι.
1: Και ευτυχώς ήταν ξύπνοι, ήταν εν πάση περιπτώσει. Ήταν και μικρή πολυκατοικία, έτσι, 6 διαμερίσματα, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τραγικές συνέπειες.
0: 7 νομίζω, ναι.
1: Ναι, 6-7, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και υπάρχουν βέβαια και προσπάθειες και μέτρα για την ανακούφιση, για τη στήριξη των ανθρώπων αυτών.
0: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα, τα ανακοίνωσε και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν έτσι την περιουσία τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κάποιο θέλει στήριξη, δεν ξέρω ποιοι θα το κάνουν, ο μηχανικός.
1: Πάντως για τα πρώτα έξοδα, ο Δήμος εκτός ότι προσφέρθηκε να τους φιλοξενήσει,
0: δίνει και ένα χρηματικό ποσό.
1: Δίνει ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 3.000 σε κάθε οικογένεια. Γιατί έπεσε λοιπόν η πολυκατοικία? Εμείς ως έμπειροι μηχανικοί και εσύ και εγώ είπαμε ότι έπεσε επειδή έχτιζε ο άλλος δίπλα, και εγώ μάλιστα είπα ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και νύχτα κτλ. Ίσως ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, που είναι πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, μπορεί να μας δώσει πιο έγκυρες εκτιμήσεις σχετικά με τις αιτίες. Καλησπέρα κύριε Καψιμάλη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έχετε εικόνα σχετικά με το τι έγινε εκεί?
2: Επισκεφτήκαμε χθες με τους συνεργάτες μου το κτίριο που έπεσε και προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αλλά όμως θα πρέπει να τελειώσει η ανακριτική διαδικασία για να έχουμε τα τελικά, τέλος πάντων, αποτελέσματα.
1: Ναι, προφανώς δεν σας ζητάμε να βγάλετε πόρισμα εσείς δικαστικό, αλίμονο, ναι.
2: Ναι, όχι δικαστικό πόρισμα. Φαίνεται ότι η πολυκατοικία που έπεσε είχε χτιστεί την πάλε ποτέ εποχή χωρίς σοβαρές θεμελιώσεις. Δεύτερον, γιατί δεν έπεσε, θα μου πείτε, τόσα χρόνια που λειτουργούσε ως πολυκατοικία? Η εξκαφή του δίπλα οικοπαίδου για να ανεγερθεί ένα καινούριο κτίριο, από ό,τι δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις, ήταν η αιτία που υποχώρησαν οι θεμελιώσεις της πολυκατοικίας και έτσι έπεσε στο οικόπεδο που θα ανεγείρωτο η καινούργια πολυκατοικία.
1: Άρα δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη στο μυαλό σας. Όμως, ναι, παρακαλώ.
2: Το ευτύχημα είναι όμως, που και σωστά το τονίσατε, δεν έχουμε ανθρώπινα θύματα, διότι οι πολυκατοικίες φτιάχνονται και θα φτιαχτούν. Τώρα βέβαια θα πρέπει αυτό να γίνει μάθημα στην πολιτεία, πριν βρεθούμε όμως με ανθρώπινα θύματα, και σωστά είπε ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Σπυράκος, ο οποίος είναι της αντίστοιχης έδρας των στατικών αντοχών των κτηρίων, ότι τα κτίρια που έχουν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό του 1985 θα πρέπει να ελεγχθούν κάποια φορά. Δεύτερον.
1: Μια στιγμή, πριν πάμε, μια στιγμή κύριε Καψιμάλη, πριν περάσουμε στο τι μπορεί να γίνει, ποια είναι τα προληπτικά μέτρα που μπορεί και πρέπει να ληφθούν. Από ό,τι μας είπατε, δεν καθίσταται ακόμη σαφές εάν η κατάρρευση οφείλεται εξ ολοκλήρου στην παρέμβαση στο διπλανό οικόπεδο, δηλαδή σε απροσεξία των μηχανικών που εκτελούσαν το έργο στο διπλανό οικόπεδο, ή σε πλημέλεια σε ό,τι αφορά την κατασκευή των θεμελίων της πολυκατοικίας που έπεσε, ή και στα δύο. Σωστά το καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα σοβαρό πόρισμα που θα ελέγξει και τις δύο παραμέτρους και θα έχουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Αυτό όμως θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή λίγες μέρες για να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο.
0: Κύριε
2: και όπως επίσης πρέπει να βγει και ένα πόρισμα επιστημονικό εάν η εφαπτώμενη πολυκατοικία αυτής που έπεσε έχει κάποια μορφή, ας πούμε, επίδρασης του συμβάντος.
1: Άρα να επιμεριστεί η ευθύνη, δηλαδή. Να επιμεριστεί η ευθύνη κατά κάποιο τρόπο.
0: Κύριε Καψιμάλη, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η πολυκατοικία που έπεσε ήταν ένα παλιό κτίριο και η εμπειρία μου έτσι όλα αυτά...
2: Δεν ήταν ένα παλιό κτίριο, ήταν ένα παλιό διόροφο που επάνω σε αυτό έγιναν δύο προσθήκες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω
2: αυτό
0: ακριβώς.
2: Αυτό είναι σημαντικό μειονέκτημα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι υπάρχουν πολλά σπίτια σε γειτονιές της Αθήνας, το βλέπουμε, που έχουν ξεκινήσει να κτιστούν για έναν ή για δύο ορόφους. Και μετά...
2: Μα γιατί να τα προσθέσω, κάποτε ήταν μόνο δύο ορόφα.
0: Ακριβώς.
2: Άρα είναι πάρα πολλά, χιλιάδες τα σπίτια αυτά, οι πολυκατοικίες αυτές.
0: Σας λέω, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου, διότι κάνουν έναν τρίτο, έναν τέταρτο όροφο, χωρίς να υπάρχει υποδομή για τη στήριξη ολόκληρη του κτηρίου. Πείτε μου, τα λέω πολύ απλοϊκά, αλλά κάπως έτσι το καταλαβαίνω και πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει σε ανακαινήσεις να σπάνε κολόνες για να μπορέσει να, ειδικά στα παλιότερα κτίρια που τα δωμάτια ήταν μικρά, να καταργούν μια κολόνα, να την βγάζουν και με αυτόν τον τρόπο να αλλάζει και στα τρία.
2: Χωρίς την αντίστοιχη μελέτη.
0: Χωρίς την αντίστοιχη μελέτη. Μιλάω τώρα πάντα
2: χωρίς.
0: Μιλάω πάντα χωρίς αντίστοιχη μελέτη. Και επειδή μας ακούν ακροατές και μπορεί κάποιοι να έχουν τέτοια πρόθεση ή κάποιοι να το έχουν ήδη πράξει, ότι πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ειδικό.
2: Και είναι έγκλημα που το έχει συντελέσει αυτός που το έκανε και είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί που το βλέπουν και δεν το έχουν καταγγείλει.
1: Αυτός που τους έδωσε την άδεια.
2: Αυτός, ακούστε, εάν έχει
1: πάρει την άδεια, την οικοδομική εννοώ.
2: Την άδεια. Για να κόψει κολόνα, αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Εγώ μιλάω, η κολόνα είναι κάτι, μιλάω για εσωτερικές κολόνες και πολλές εργασίες τώρα το γνωρίζουμε. Μέσα στο σπίτι γίνονται χωρίς άδεια. Σε εξωτερικούς χώρους
1: ναι,
0: φυσικά, γιατί
1: αλλά
0: κάποιοι μπορούν να το
1: κάνουν. Πάνω βέβαια, δύο όρο παραπάνω είναι χρειάζονται άδεια.
2: Χωρίς άδεια.
0: Συγγνώμη, τι είπατε, γιατί μιλούσαμε κι εμείς.
2: Απαγορεύεται η οικοδομική εργασία χωρίς άδεια.
0: Αυτό το γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται. Ωστόσο, όταν ο χώρος είναι κλειστός, κάποιοι το κάνουν.
2: Καταστραφούν, λοιπόν. Να σας πω κάτι άλλο εγώ, το οποίο το ζούμε όλοι και θελοτυφλούμε δεκάδες χρόνια. Άρχισε τα τελευταία χρόνια, μαζικά στην Αθήνα, να το πω έτσι, η διαδικασία των ανακαινήσεων των παλαιών διαμερισμάτων.
0: Αυτό ακριβώς είπα, ότι σε αυτό το πλαίσιο, επειδή τα θέλουν να τα κάνουν Airbnb και να μεγαλώσουν το χώρο.
2: Ναι. Όμως, το οποίο είναι όμως και πολύ δύσκολο. Επειδή τα παλιά διαμερίσματα είχαν πατώματα και μετά από δεκάδες χρόνια έχουν φθαρεί, αφαιρούνε αυτοαποκαλούμενοι ειδικοί των ανακαινήσεων. Πολλές φορές δεν είναι μηχανικοί, είναι εμπειροτεχνίτες, αφαιρούν τα πατώματα και προσθέτουν 10 εκατοστά τσιμεντοκονία, μπετόν δηλαδή.
1: Αυτό είναι βάρος, έτσι.
2: Και δεν διαμαρτύρεται ούτε ο γείτονας, ούτε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, αφού αυτό το κτίριο, αν ανακαινιστεί στο σύνολό του, έχει προσθέσει μία φορά ακόμα το βάρος των μπετών του κτηρίου. με παλιό αντισεισμικό, καταπονημένο από δύο μεγάλους σεισμούς, και μετά λέμε γιατί έπεσε η πολυκατοικία αυτή, γιατί θα πέσουν πολυκατοικίες σε έναν ενδεχόμενο σεισμό στην πρώτη σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, στην έκτη στον κόσμο. Ερώτημα μεγάλο. Φωνάζω 25 χρόνια μετά το σεισμό του 99.
1: Να ρωτήσω κάτι, θυμάστε την πολυκατοικία που έπεσε στην Κηφισίας προδεκαετιών, στα Καλά του Καθημένου?
2: Και την είχε κάνει και τη μελέτη, θυμάμαι, γνωστός καθηγητής.
1: Αυτή είχε πέσει χωρίς να γίνονται έργα στο διπλανό οικόπεδο.
2: Είχε πέσει από λάθος στατική μελέτη.
1: Μάλιστα. Δεν είναι συνηθισμένο βέβαια, έτσι. Δηλαδή τώρα που το θυμήθηκα, τώρα που το συζητάμε, θυμάμαι στα τελευταία 30 χρόνια δύο περιστατικά.
2: Είναι συνηθισμένο αυτό για να μην ο κόσμος χάσει την ησυχία του. Αυτή η πολυκατοικία έπεσε διότι ο καθηγητής αυτός εφήρμοσε πρωτοποριακά μια δική του σκέψη με πολύ μεγάλα ανοίγματα μεταξύ υποστηλωμάτων. Ήταν δηλαδή μια πειραματική πολυκατοικία, η οποία όμως έμεινε στο πείραμα.
1: Σε πραγματικές συνθήκες όμως,
2: Υποχώρησε διότι ήταν λάθος η σκέψη του, η επιστημονική.
1: Μάλιστα. Τώρα τι μέτρα, πείτε μας, επειδή είχατε ξεκινήσει νωρίτερα να μιλάτε, πρακτικά τι θα μπορούσε να γίνει αναγκαστικά εκ μέρους πολιτείας, έτσι?
2: Γιατί το είπε ο κύριος Σπυράκος προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή, ο αρμόδιος καθηγητής του ΕΜΠ. Θα πρέπει πρώτα να χρηματοδοτούμε την στατική ενίσχυση των κτηρίων και μετά να ωραιοποιούμε τα κτίρια εξωτερικά με θερμοπροσώψεις ή να αλλάζουμε πλακάκια στα μπάνια και εσωτερικές πόρτες για να τα πουλήσουμε ως ανεκκινησμένα και πολλές φορές εγκληματικά τα ονομάζουμε και καινούργια.
1: Άρα αναφέρεστε στο ανακαινίζω, έτσι, στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
2: Αναφέρομαι στο πρόγραμμα ανακαινίζω και σε όλα τα προγράμματα. Θα έπρεπε πρώτα να είναι ενισχύω στατικά τα παλιά κτίρια, διότι μπορεί να ανακαινιστεί και ένα κτίριο ενδεχομένως νωρίτερα, χωρίς πρόγραμμα, με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Αλλά όμως τα προγράμματα όλα που αναφέρονται σε κτίρια που χτίστηκαν πριν το 85, το τόνισε ο κύριος Σπυράκος, το επαναλαμβάνω, και σέβομαι την άποψη του καθηγητή, του ειδικού καθηγητή του ΕΜΠ, θα πρέπει να μελετηθούν, να ερευνηθούν και να υποστηριχθούν.
1: Κύριε Καψιμάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη άποψη που είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε.
2: Θέλω την εκπομπή σας να το πω σε όλους τους πολίτες. Δεν πρέπει να επιτρέπουν στις πολυκατοικίες να γίνονται ανακαινήσεις χωρίς ο διαχειριστής να είναι ενήμερος της άδειας οικοδομής μικρής ή μεγάλης κλίμακας που έχει πάρει και να ελεγχθεί από μηχανικό της πολυκατοικίας η δυνατότητα να εκδοθεί τέτοια άδεια και να γίνουν αυτές οι εργασίες. Διότι δυστυχώς στην Ελλάδα μας όλα καταστρατηγούνται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καψιμάλη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ο Δημήτρης Καψιμάλης είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Λίγο ανησυχητικό όλο αυτό που άκουσα από τον κύριο Καψιμάλη. Ψυχραιμία. Αλλά προειδοποιεί. Έτσι. Λέει τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε
1: λίγο. Ακούσουμε λίγο Careless Whispers από τους Wham και το 1984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Είχησαν μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Κατάλημα και Σφάκα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Διαφωνίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Στο Βέλγιο, τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10 όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Τρίτο κύμα καύσωνα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη, σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο περιφέρειες της Νότιας Πορτογαλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την οικοδόμηση της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ χαιρέτησε την κίνηση ως απόδειξη της ακλόνητης συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εντελώς κινηματογραφική μουσική. Απόλυτα.
1: Ναι, αλλά γιατί επέλεξα αυτό το μουσικό θέμα, είναι και τα παιχνίδια που παίζει η μνήμη. Το 1979 πήγαινα στο γυμνάσιο και πολλά χρόνια πριν, από τότε που ήμουν στο δημοτικό, ακούγα για μία ταινία, φοβερή ταινία που μου λέγανε οι γονείς μου, «Τόσα παίρνει ο άνεμος». «Τόσα παίρνει ο άνεμος» βγήκε στους κινηματογράφους μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1979. Μια ταινία γυρισμένη το 1939, την μουσική έγραψε ο Μαξ Στάινερ, υποψήφια για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλά Όσκαρ. Δεν θα μιλήσουμε για «Τόσα παίρνει ο άνεμος» αυτή την ώρα. Απλώς θυμήθηκα ότι αυτή την ταινία την είχα δει στο κινηματογράφο Παλάς, στο Παγκράτη, και μάλιστα ήταν τέτοια συγκίνησή μου που έκλαιγα για ώρες, γιατί ήμουν και πολύ μικρή σε ηλικία.
0: Ευσυγκίνητη.
1: Και εξακολουθώ να είμαι. Αλλά θυμάμαι το πώς είχα βγει από αυτόν τον κινηματογράφο, στον οποίο πήγαινα συχνά, γιατί και εσύ και εγώ μεγαλώσαμε στο Παγκράτη. Εγώ εξακολουθώ να ζω στο Παγκράτη και ήταν από τους πολύ εμβληματικούς κινηματογράφους, ίσως ο πιο δημοφιλής μαζί με το Πτή Παλέ, αλλά το Παλάς είχε το εξής, ότι ήταν χειμερινός κινηματογράφος, αλλά ήταν και θερινός κινηματογράφος, δηλαδή βλέπαμε ταινίες χειμώνα καλοκαίρι. Το Παλάς κινδυνεύει και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ειρήνη Γρατσία. Είναι αρχαιολόγος, συντονίστρια της Μονουμέντα, συζητάμε πολύ συχνά μαζί της. Κάνουν ένα μεγάλο αγώνα και οι κάτοικοι του Παγκρατίου, γι' αυτό το
0: σύνομα. Είχα κάνει και μια εκπομπή με την κυρία Γρατσία μαζί.
1: Το ξέρω και εμείς.
0: Καθίσαμε στην πλατεία Αμερικής, έκανε και ζέστη, αλλά ωραία τα πάμε.
1: Εμείς έχουμε κάνει περισσότερες εκπομπές με την κυρία Γρατσία, είναι όμως πολύ αγαπημένη το Αθήνα 1984 και πολλών εξημών. Κυρία Γρατσία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας και θα κάνω εγώ τώρα τις ερωτήσεις. Θα τα αλλάξουμε. Θα ήθελα, κυρία Χατζιωάννου, να μας πείτε αν θυμάστε ως παιδί πώς ήτανε και αργότερα βέβαια το εσωτερικό του κινηματογράφου.
1: Θυμάμαι κάτι καθίσματα τα οποία θα ήτανε παλιά με τα σημερινά μέτρα. Πρέπει να ήτανε μπορντό. Νομίζω ήταν μπορντό τα καθίσματα στον χειμερινό κινηματογράφο και στο θερινό ήταν καρέκλες στην σειρά, καρέκλες αυτές που δεν ξέρω πώς να τις περιγράψω, που είχαν σαν καλώδια, τώρα δεν ξέρω πώς το λένε, ήταν σαν καλώδια πολλά, αν θυμάμαι καλά ήταν πράσινες περισσότερες, και τότε στον κινηματογράφο δεν υπήρχαν τα τραπεζάκια που βλέπουμε τώρα στους θερινούς κινηματογράφους, ήταν οι καρέκλες στοιχισμένες και βλέπαμε εμείς τις ταινίες. Αυτά θυμάμαι.
2: Ευχαριστώ γιατί συλλέγουμε τα στοιχεία, αλλά και γιατί το χειμερινό κινηματογράφο είναι που θυμούνται πολύ και που είχε αυτή την Art Deco διακόσμηση, mm-hmm. που εξακολουθεί να την έχει και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί ένας από τους παλαιότερους κινηματογράφους της Αθήνας. 1924 ήδη υπάρχει ως κινηματογράφος και την δεκαετία του 30 καλούν ο αείμνηστος πια Ματθαίος Πόταγας, που ήταν ο ιδιοκτήτης, θυμάται ότι ήταν ο Βασίλειος Κασάνδρας, ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε τον χειμερινό κινηματογράφο τη δεκαετία του 30, δίνοντάς του βέβαια μια αξία, και να θυμηθούμε ότι την ίδια εποχή, ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο πριν ουσιαστικά από το μικρό Πάλας του Παγκρατίου, έχει ήδη σχεδιάσει με τον Πόνι το Παλάς στην Βουκουρεστίου. Και γι' αυτό εμείς, δηλαδή και για την αρχιτεκτονική του αξία αλλά και για την ιστορική του και όλα αυτά που συμβολίζει για τους κατοίκους της περιοχής, συζητήσαμε την κήρυξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, το ίδιο έκανε και Πρωτοβουλία Κατοίκων και προς τιμήν του Δήμου και ο Δήμος της Αθήνας ζήτησε την κήρυξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς όλοι γνωμοδοτήσανε και είπαν και πάρθηκαν οι αποφάσεις ότι δεν φέρει καμία αξία.
1: Ο κινηματογράφος Παλάς στο τέρμα Παγκρατίου, εκεί που είναι το τέρμα των τρόλεϊ, ήταν ένα πολύ σημαντικό τοπόσημο του Παγκρατίου, σε πολύ κεντρικό σημείο, και με θυμάμαι τον κινηματογράφο σχεδόν πάντα γεμάτο όταν ήμουν παιδί.
2: Ναι, και στη δεκαετία του 90 διατηρούσε αυτή, είχε βέβαια mm-hmm. παρακμάσει που το θυμάται και ο κόσμος. Είχα πάει και εγώ μόνο μια φορά ομολογώ και ήταν πια σε αυτή τη φάση της παρακμής, αλλά το κράταγε με δεν είχε και με τα δόντια, γιατί ήταν συνδεδεμένη η ζωή του πόταγα με τον κινηματογράφο. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει μετά, δηλαδή τι μπορεί να γίνει για να σωθεί ο κινηματογράφος. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρξει ένας σχεδιασμός ευρύτερος για την περιοχή. Όπως λέγαμε και στις μεταξύ μας συζητήσεις, ένα όραμα, τι θέλουμε, πώς μπορεί να σταθεί, τι μπορεί να σταθεί στην περιοχή. Να μην το αφήσουμε δηλαδή στην εμπορευματοποίηση αυτή που όλοι θέλουν, γιατί έχει ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Είναι μια, όπως είπατε, πολύ σημαντικό σημείο του Παγκρατίου. Οπότε πρέπει να σχεδιαστεί και να γίνουν προτάσεις ώστε και οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να ικανοποιηθούν, αλλά και η ίδια η πόλη, αλλά και αυτό το πόσιμο να μπορέσει να διατηρηθεί.
1: Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια των κατοίκων, έτσι δεν είναι, κυρία Γρατσία? Ένα συντονισμό των κατοίκων που δεν είναι ομάδες συντονισμένες ακριβώς, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι...
0: Στην ομάδα πηγαίνανε βέβαια.
1: Πού το ξέρεις?
0: Καλά, αν πηγαίνανε δεν θα είχε κλείσει.
1: Εντάξει, κάπου παρήκμασε.
0: Εντάξει, είναι ευρύτερη κουβέντα αυτή.
1: Αλλά, ναι, σωστά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση των κατοίκων του Παγκρατίου, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει η ίδια η κάτοικη που κάνανε την αίτηση της κήρυξης με την κυρία Βενετία Κάτζηλα, που έχει κάνει έναν απίστευτο αγώνα. Και τώρα έχει δημιουργηθεί άλλη μια πρωτοβουλία προσωπικότητων, ανθρώπων που ασχολούνται και με τα μνημεία, που έχει κάνει τώρα και μια συλλέγει υπογραφές για τη διάσωση του κινηματογράφου, αλλά και πρόσφατα και άλλη πρωτοβουλία ήρθαν, επικοινωνούν όλοι μαζί μας για να μας ενημερώσουν αλλά και για να συνεργαστούμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε καμιά άλλη περίπτωση έχουμε κάνει πάνω από 150 παρεμβάσεις στην πόλη για να διατηρηθούν. Τέτοια ανταπόκριση από τους κατοίκους δεν έχω ξαναδεί, γιατί όλοι παίρνουν με ποιο τρόπο και μας ρωτάνε πώς να βοηθήσουν, να στείλουν έστω και μια φωτογραφία που τραβήξανε τον κινηματογράφο παλαιότερα, και ειδικά οι μεγάλοι να δώσουν προφορικές συνεντεύξεις και για να μας πούνε τη σπουδαιότητα που έχει βέβαια στις ζωές τους, και ειδικά το δέσιμο με τα νεανικά χρόνια και τα παιδικά χρόνια, όπως εσείς αναφέρατε.
1: Αυτό συμβαίνει, συμβαίνει στις γειτονιές, γιατί στις γειτονιές οι άνθρωποι γνωρίζονται. Όταν μάλιστα τύχει να πάνε και στο ίδιο σχολείο, μετά εξακολουθούν να κάνουν παρέα και να βρίσκονται σε τέτοια σημεία, να πάνε ένα σινεμά, όπως λέγαμε παλιά, πάμε σινεμά. Ήταν αρκετά τα σινεμά του Παγκρατίου τότε, και ένα πολύ έτσι σημαντικό ήταν το Πτή Παλέ, το οποίο έχει μετατραπεί σε θεατρικό χώρο, αλλά υπήρχαν και άλλα, και θερινοί κινηματογράφοι.
0: Που το Μετάλλιον υπήρχε επίσης, το οποίο έχει κλείσει.
1: Το έχει κλείσει. Υπάρχει
0: το Λιτό στη Φορμίωνος
1: που έγινε σούπερ μάρκετ. Ναι. Είναι τώρα, μας ακούν οι Παγκρατιώτες και καταλαβαίνουν τι λέμε.
0: Απλώς, ξέρετε, κυρία Γρατσία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η νοσταλγία μας, η νοσταλγία του καθενός εννοώ, έχει μία αξία. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι οδηγός για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί το ζήτημα δεν είναι να διατηρηθούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εφόσον ο κόσμος που πηγαίνει σινεμά είναι πάρα πολύ λιγότερος από ό,τι πήγαινε πριν από 30 χρόνια, είναι μοιραίο, είναι σαν φυσικό φαινόμενο ότι θα λιγοστέψουν τα σινεμά. Το να κάθομαι εγώ και να λέω αχ τι ωραία που ήταν τότε που Παλάς, Μετάλλιον, ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι, δεν έχει ιδιαίτερη αξία αν δεν υπάρχει μία... πώς να το πω, ένα σχέδιο με προοπτική και με φαντασία και με τόλμη, προκειμένου όχι να διατηρήσουμε αλλά να δώσουμε νέα ζωή σε κάποια κτίρια. Το σκέφτομαι σωστά?
2: Είναι σωστό πολύ αυτό που λέτε. Δεν ξεκινάει όμως από μια απλή νοσταλγία. Έχουμε ένα σημαντικό κτίριο με όλες τις αξίες, δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο κτίριο, και είναι και ακόμα και η παλαιότητά του που προστατεύονται τα κτίρια με μια μεγαλύτερη αυστηρότητα, που είναι μεγαλύτερα των 100 χρόνων. Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που θα έπρεπε να διατηρηθεί. Όμως δεν σημαίνει τίποτα διατήρηση χωρίς σχεδιασμό και χωρίς το αύριο αυτού του κτηρίου. Αλλιώς θα μείνει ένα κουφάρι όπως έχει γίνει τώρα. Σώζεται βέβαια το εσωτερικό, αλλά η εξωτερική του εικόνα
1: και ναι, ναι,
2: η εγκατάλειψη, η βρωμιά είναι κάτι το. Και όλοι μας παίρνουμε πώς είναι. Πώς είναι δυνατόν να ασχολείστε με αυτό το κτίριο και μετά βάζουμε εσωτερικές φωτογραφίες για να αναδείξουμε ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε και βάζουμε και τις παλιές φωτογραφίες για να δει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε. Αλλά χωρίς σχεδιασμό. Που αύριο, τίποτα. Είναι, αυτό συμβαίνει σε όλα. Βλέπουμε και βάζουμε και τις παλιές φωτογραφίες για να δει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε. Αλλά χωρίς σχεδιασμό, που αύριο, τίποτα. Είναι,

0: ή υπάρχει μια έτσι, διαφορία από τους έχοντες?
1: Εγώ το βλέπω περισσότερο, δηλαδή και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όταν προσπαθούμε να σώσουμε ένα κτίριο ζητώντας, γιατί η κήρυξη είναι ένα μέσο προστασίας, mm-hmm. κυρίως από την κατεδάφιση, είναι ότι τους δίνουμε χρόνο. Και έχουμε δει πολλές φορές κτίρια που θέλουν την κατεδάφισή τους, πετύχαμε να κηρυχτούν διατηρητέα, να έχουν μετατραπεί σε χώρους σήμερα που έχουν αξιοποιηθεί. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ξενοδοχεία βέβαια και Airbnb, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη κυριαρχείται από αυτό το στοιχείο. Οπότε υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν ξέρω τώρα τι θα γινόταν για το Πάλας, αλλά έχουμε δει, δηλαδή τώρα στη γειτονιά μας του Ψηρή, έχουμε πάρα πολλά κτίρια εγκαταλειμμένα που έχουν αναζωογονηθεί, αξιοποιηθεί και έχουν γίνει βέβαια είτε εστιατόρια είτε πάλι ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να διατηρηθεί ο θερινός κινηματογράφος στην Ταράτσα και να έχει μια κάποια χρήση που να έχει σχέση με τον πολιτισμό εσωτερικό, όσο να μην είναι απαραίτητα κινηματογράφος, αλλά να είναι κάτι που να έχει σχέση με τον πολιτισμό και εκδηλώσεις πολιτισμού που θα μπορούσαν να γίνουν εντός, και υπάρχει μια μεγάλη γκάμα που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί για να αξιοποιηθεί ένας τέτοιος χώρος. Και το καλοκαίρι τώρα που κάνει και ζέστη, εκεί είναι και άνοιγμα βεβαίως στην ταράτσα του κινηματογράφου, κανείς να πάει να δει μια ταινία. Όταν πηγαίνουμε στο θερινό σινεμά, δεν είναι πάντα η ταινία το κίνητρο, είναι ο χώρος, είναι η ατμόσφαιρα, είναι όλο αυτό που ζούμε παρακολουθώντας την ταινία, αλλά όχι μόνο για την ταινία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, κυρία Γρατσία.
1: Ναι, βέβαια το σημαντικό είναι το εσωτερικό, ο χειμερινός κινηματογράφος και
0: προφανώς
1: του Κασάνδρα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί, μπορεί να μην είναι κινηματογράφος, αλλά διατηρώντας το να βρεθεί μια χρήση που είναι δύσκολο. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω και δεν υπάρχει είναι καμία συζήτηση για το μέλλον αυτής της πόλης και το μέλλον του Παγκρατίου και το μέλλον του συγκεκριμένου κτίριου. Δηλαδή είναι ή το κρατάμε και μένει ως έχει εγκαταλειμμένο ή το κατεδαφίζουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρξει αυτή η συζήτηση τις ανάγκες τις πραγματικές που έχει, τις προοπτικές, το να καλέσεις ιδιώτες που θα ενδιαφέρονταν, δηλαδή να τους προκαλέσεις να έρθουν και να ενδιαφερθούν και να δουν με τι θα μπορούσαν να έχουν και οι ίδιοι το κέρδος που θέλουν. Αλλά
2: ναι, και υπάρχουν πολλά τέτοια, και θυμάμαι το Καλυτά στην Πατησίων, έτσι, το Αμόρε
0: στην Ευελπίδων
2: μπροστά
0: το
2: στην
0: Αμόρε,
2: προς τον Γκίζη, έτσι, που ήταν και ο Χουβαρδάς. Αυτά έγιναν σούπερ μάρκετ. Δεν είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ως κτίρια αξιοποιήθηκαν, αλλά χωρίς κάποιο είδους συνέχεια αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Ήταν, νομίζω ότι το Αμόρε μπορεί να ήταν και σινεμά νωρίτερα και μετά έγινε θέατρο. Και μετά έγινε σούπερ μάρκετ και χαιρέτα με τον πλάτανο.
0: Απλώς βέβαια για να είμαστε δίκαιοι να πούμε ότι όταν κάποιος έχει περιουσία, οπωσδήποτε θα θέλει με κάποιο τρόπο να την αξιοποιήσει. Οπότε να.
2: Έχεις δίκιο, ναι, γιατί καθόμαστε εμείς εδώ τώρα και λέμε, θεωρητικολογούμε, και ο άλλος έχει στα χέρια του ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι πολύτιμο και θέλει κάπως να το αξιοποιήσει. Και έχει δικαίωμα και να το αξιοποιήσει.
0: Οπότε.
1: Και αυτό είναι το σωστό. Και, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουμε και όλοι εμείς, γιατί δεν θα γινόταν καν αυτή η συζήτηση, θα είχε ήδη κατεδαφιστεί. Ενώ προκαλούμε μια συζήτηση για να δούμε ένα διαφορετικό μέλλον και για την πόλη αλλά και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, θα μπορούσαν και οι ίδιοι να είναι κερδισμένοι, αλλά δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση. Εδώ είναι ή κατεδαφίζω και κτίζω ένα πολύ όροφο, έτσι έχει φτάσει η πόλη να γίνεται, ή είναι μόνο ξενοδοχεία και τίποτα άλλο.
0: Γι' αυτό συζητάμε και εδώ, γιατί κάποιος μπορεί να μας ακούσει και κάποιος να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να επενδύσει σε ένα τέτοιο χώρο. Είμαι πολύ ρομαντική, το ξέρω, και πολύ αισιόδοξη, αλλά και για μας που ζούμε στο Παγκράτη, και επειδή το Παγκράτη είναι μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στο κέντρο και πάρα πολλά διαμερίσματα έχουν μετατραπεί σε Airbnb, έτσι, έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης και έχει αλλάξει και η εικόνα των κατοίκων της περιοχής, έτσι, δηλαδή τα ξημερώματα ακούμε βαλίτσες, ροδάκια στο δρόμο που πάνε να βρουν να πάνε στο κατάλημα το οποίο έχουν ενοικιάσει. Θέλω να πω ότι κάπου και εμείς να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε

0: αυτό που, το χώρο τον οποίον, στον οποίο μεγαλώσαμε. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάνει και μία προσπάθεια πριν από αρκετά χρόνια, ξεκίνησε και σώσαμε ένα μεγάλο οικόπεδο, ενδεχομένως το γνωρίζετε κυρία Γρατσία, είναι το τρίτο pocket park που έγινε, είναι ένα πάρκο τσέπης, θα γινόταν μια οκτώροφη πολυκατοικία και εμείς οι κάτοικοι καταφέραμε να, και με, φυσικά με την αρρωγή του Δήμου, γιατί αλλιώς δεν θα γινότανε, να γίνει ένα πάρκο, μια ανάσα δροσιάς μέσα στο κέντρο του Παγκρατίου.
1: Μια μεγάλη νίκη, ναι.
0: Ναι.
2: Πάντως, μια που μιλάμε για σινεμά, μου το θυμίζει μια ακροάτρια, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τον Απόλλωνα και το Αττικόν στη Σταδίου, έτσι,
0: δεν το
2: οποία
0: αυτό,
2: είναι,
0: ναι.
2: Πολύ, πώς να το πω, σημαντικότερα αρχιτεκτονικά, αυτό το ξέρει η κυρία Γρατσία. Πάντως, ως το πόσιμο, επειδή είναι στο κέντρο, έχουν, έχουν μεγαλύτερο εύρος. Και παραμένουν από τότε, από εκείνη τη φοβερή νύχτα, πόσα, 15 χρόνια τώρα, σχεδόν 15 χρόνια, από το 12 παραμένουν κλειστά.
0: Παραμένει, δεν έχει φτιαχτεί καν το κτίριο, έτσι είναι.
2: Κυρία Γρατσία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστούμε.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, με καλά νέα για το Παλάσι ή για κάποιο άλλο κτίριο της πόλης μας που έχει σωθεί.
1: Μου επιτρέπετε να πω για το διαγωνισμό φωτογραφίας που κάνουμε για τη μεσοπολεμική, έτσι, έχουμε, επειδή γιορτάζουμε τα 20 χρόνια δράσης μας, έχουμε προκηρύξει έναν διαγωνισμό φωτογραφίας, το κάνουμε κάθε 10 χρόνια, που έχει σαν θέμα τη μεσοπολεμική αρχιτεκτονική, είναι μέχρι το τέλος, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε μπορεί κανείς να μπει στην ιστοσελίδα της Μονουμέντα και να δει τους όρους, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε, να ανακαλύψουμε ποια είναι αυτή η μεσοπολεμική αρχιτεκτονική, και επειδή είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, όπως και το Πάλας, να προσπαθήσουμε να τη γνωρίσουμε και έτσι να τη φροντίσουμε.
0: Και ναι, και εμείς οι κάτοικοι της πόλης που μας αρέσει και αγαπούμε τη φωτογραφία, να αρχίσουμε να αναζητούμε αυτά τα κτίρια εκτός της δικής μας γειτονιάς που τη γνωρίζουμε καλύτερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό σας βράδυ, καλό σας απόγευμα μάλλον, κυρία Γρατσία.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, συντονίστρια της Μονουμέντα. Πάντα δίνουμε βήμα εδώ στον Αθήνα 84, γιατί αγαπάμε την πόλη. Ναι, αγαπάμε την πόλη και πάντα έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα και να μας κινητοποιήσει.
2: Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε να πούμε και τι γίνεται εκεί πέρα στη Βόρεια Αμερική, όπου συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο. Προχτές είχαμε τις εκπλήξεις, φοβερές εκπλήξεις, Γερμανία έξω από την Παραγουάη, Ολλανδία έξω από το Μαρόκο. Χτες πήγανε πιο νορμάλ τα πράγματα.
0: Η Νορβηγία,
2: η Νορβηγία πέρασε 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις. Από ποιον?
0: Χάλαντ.
2: Ναι. Βάζει γκολ αυτός, ε.
0: Βάζει γκολ.
2: Σαν με 50 το χρόνο.
0: Ναι, είχε κακή από ό,τι διάβασα, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα. Γενικά μέχρι σήμερα δεν είχε καμία ιδιαίτερα καλή συμμετοχή. Δεν ήταν,
2: έχει βάλει γκολ όμως.
0: Αλλά έβαλε γκολ.
2: Όχι, ναι, έβαλε, ναι, και χτες είχε βάλει, ναι, και στα, ναι, προηγούμενα. Δεν είπα ποιον απέκλεισαν. 2-1 το... την ακτή του Ελεφαντοστού. Η Γαλλία έκανε περίπατο 3-0 με 2 γκολ του Εμπαπέ επί της Σουηδίας, πέρασε στους 16. Επίσης στους 16 πέρασε και το τρίτο φαβορί, στο άλλο ζευγάρι, το Μεξικό, το οποίο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε ένα κατάμεστο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό. Είχαμε και 3 νεκρούς μετά κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Αλλά δεν έχουμε και τόσο. Δεν είναι, τόσο είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη η πόλη του Μεξικού. Σήμερα πάλι έχουμε άλλα 3 ζευγάρια για τη φάση των 32, από όπου θα αναδειχθούν άλλες 3 ομάδες που θα πάνε στους 16, όχι στους προημιτελικούς. Η Αγγλία στις 7 η ώρα, δηλαδή σε 3,5 λεπτά, αγωνίζεται στην Ατλάντα με το Κονγκό, με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και στις 3 το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν παίξει πάρα πολύ ωραία μπάλα, με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά και για το Μουντιάλ, έχει ακόμα δρόμο μπροστά.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγη μουσική και μετά το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η Μόνικα Εφταξία για το μαγκαζίνο στις 7 ακριβώς. Ήταν η εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη και την Έλληνα Χατζίωαννα.
2: Έτσι, με τη σωστή σειρά, τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου εδώ στο στούντιο μαζί μας στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Καλλιόπη Ασλανίδου επίσης στην δημοσιογραφική παραγωγή. Τι θες να ακούσουμε από μουσική?
0: Δεν έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε. Τι θα βάλεις?
2: Δεν θα βάλω τίποτα γιατί έχουμε τίποτα. 40 δευτερόλεπτα.
0: Οπότε,
2: πάμε κατευθείαν στο ένθετο Ανάσες Ιστορίας. Από εμάς, καλό απόγευμα, μείνετε εδώ.
0: Εσαύριο.
3: Ανάσες Ιστορίας.
4: 1η Ιουλίου 1957. Αρχίζει το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος, μια παγκόσμια επιστημονική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια εποχή στη μελέτη της Γης και του διαστήματος. Παρά το όνομά του, το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος διήρκησε από την 1η Ιουλίου 1957 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1958. Μια 18μηνη επιστημονική εκεχηρία που άλλαξε τον τρόπο που κατανοούμε τη θέση μας στο σύμπαν. Ο λόγος ήταν ότι οι επιστήμονες ήθελαν να καλύψουν ένα πλήρη κύκλο ηλιακής δραστηριότητας και να δώσουν χρόνο στις αποστολές στην Ανταρκτική να ολοκληρώσουν τις μελέτες τους κατά τη διάρκεια των πολικών εποχών. Η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με το ηλιακό μέγιστο, την περίοδο δηλαδή της μέγιστης δραστηριότητας των ηλιακών κυλίδων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερες από 60 χώρες, οι οποίες συνεργάζονται για τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε τομείς όπως η μετεωρολογία, η ωκεανογραφία, η σεισμολογία και η ηλιακή δραστηριότητα. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά καταφέρνει να προωθήσει τη συνεργασία πέρα από πολιτικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια του σημειώνονται σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα, όπως η εκτόξευση των πρώτων τεχνητών δορυφόρων και η εντατική μελέτη της Ανταρκτικής.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ραντεβού των 7, εδώ στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Στο μικρόφωνο και σήμερα για την επόμενη μία ώρα η Μόνικα Εφταξία. Η αναρωτική άδεια του Κώστα Ράπτη συνεχίζεται, ωστόσο μας ακούει και σας στέλνει την αγάπη του μέσα από τα Ερτζιανά. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στο τηλέφωνο απαντά η Έμι Παναγοπούλου. Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τον υδράργυρο να ταλαιπωρεί όλους μας, κυρίως δε όσους κινούνται στο κέντρο της πόλης. Στους 36 βαθμούς Κελσίου σκαρφάλωσε η θερμοκρασία. Εκεί θα παραμείνει και αύριο, με την αίσθηση της ζέστης να είναι σαφώς υψηλότερη, καθώς εξασθενούν τα μελτέμια. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, τις ευχές μας σε όσους γιορτάζουν, πάντα με χαμόγελα, πάντα με αισιοδοξία και, όπως συνηθίζω να λέω, μέρες γεμάτες καλές ειδήσεις. Συνεχίζεται η κακοδαιμονία στην Ευρώπη μετά τους εκατοντάδες νεκρούς που άφησε πίσω του ο παρατεταμένος καύσωνας. Νέες εικόνες φρίκης έρχονται αυτή τη φορά από το Βέλγιο και συγκεκριμένα από την Αμβέρσα, εκεί όπου πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες αφήνοντας πίσω τις 5 νεκρούς και 13 τραυματίες. Στη χώρα μας και σήμερα μεγάλες πυρκαγιές καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους και, όπως έχω ξαναπεί, αρχίζουμε δυστυχώς ως πολίτες να συνηθίζουμε στις εικόνες της πύρνης φρίκης. Τα πολιτικά κόμματα με αιχμή του δόρατος στις επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών στη Θεσσαλονίκη καταδικάζουν τις επιθέσεις βίας, αλλά η βία ζει και βασιλεύει στους δρόμους, κυρίως των μεγάλων πόλων, άλλοτε φορώντας τον μανδύα της τρομοκρατίας, άλλοτε μεταμφιεσμένη σε αντίσταση πόλων και άλλοτε με αφορμή οπαδικά κίνητρα. Φτάνει άραγε η καταδίκη, επαρκεί το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε μαζί την επόμενη ώρα. Πάμε όμως αμέσως τώρα να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Μαζί μας και σήμερα η Αθηνά Ζορμπά από το ράδιο Ταξί. Α, η κυρία Βίκη Γλύκου σήμερα από το ράδιο Ταξί Ελλάς. Έτοιμη να μας δώσει την τελευταία εικόνα. Συγγνώμη για το λάθος, κυρία Γλύκου. Σας καλησπερίζουμε στον αέρα του Αθήνα 984 και σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας από το ράδιο Ταξί Ελλάς. Κανένα πρόβλημα εννοείται. Το τηλέφωνο μας είναι 210-80-14.000. Να πω και εγώ καλό μήνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη γέφυρα των Λιμάτων στη Λυκόβρυση έως το Εγάλεο αναδιαστήματα. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος των Κάτω Πατησίων έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα από μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο. Η κίνηση φτάνει έως την έξοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Στη Λεωφόρου Κηφισίας στην Κάθοδο από το Μαρούσι έως τους Αμπελοκήπους αναδιαστήματα. Στη Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας από το ύψος της πλατείας Μαβίλη με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα, η Σταδίου σε όλο της το μήκος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Συγκρού στο ύψος του Φίξ και στα δύο ρεύματα. Να πούμε και για τον Πειραιά. Αρκετή κίνηση παρουσιάζουν η Κόνωνος και η Αγίου Διονυσίου με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
0: Κυρία Γλύκου, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλησπερίσουμε. Έναν όμορφο καλοκαιρινό Ιούλιο να έχετε. Και πάμε να δούμε μία-μία τις ειδήσεις, τις δυσάρεστες δυστυχώς ειδήσεις που γέμισαν τα εθνικά και διεθνή δίκτυα σήμερα, 1η Ιουλίου. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα νοσηλεύονται, ένα από αυτά σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πλευρό των τραυματιών του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος έσπευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση και στέλνοντας αυστηρότατο μήνυμα μηδενικής ανοχής. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Χονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας δίνει τις λεπτομέρειες. Σε ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μόρκα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στην Θεσσαλονίκη εκτάκτως βεβαίως μετά από την εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το πρωί, εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, επισκέφθηκε τους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Όπως ο ίδιος έκανε λόγο και από την Θεσσαλονίκη για μια αναδελφονική επίθεση, ευχαρίστησε βεβαίως πρώτα απ' όλα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την περίθαψη των τραυματιών και τη φροντίδα που παρέχουν, και επανέλαβε και από τη Θεσσαλονίκη ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, τόνισε, προσθέτοντας ότι όσα τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Επίσης ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές, προσθέτοντας ότι θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και εδώ στην Αθήνα πριν αναχωρήσει στο πλαίσιο αυτής της ομιλίας που έκανε στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ήταν, θα έλεγε κανείς, χαρακτηριστική η φράση, το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε, ότι προς τους δράστες αυτών των επιθέσεων θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, όπως είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτι που αποτελεί δέσμευση, πιστεύω, όπως είπε, όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία. Τώρα, σε σχέση με την εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο, θα έλεγε κανείς, ότι είχαμε και μια είδηση που έχει να κάνει με την συγκρότηση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο είναι γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από αυτοδιοικητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Αυτό λοιπόν που έγινε γνωστό σήμερα από τον Πρωθυπουργό.
0: Παρετήσεις ζητάνε, νομίζω.
2: Ακριβώς. Όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, σε εκλογές πρέπει να υποβάλουν τις παρετήσεις τους σε διάστημα ενός μήνα, και αυτό για να εξασφαλιστεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επίσης όρις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ποτέ κανείς δεν φοβήθηκε τον ίδιο ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά. Και επίσης προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που θα γίνει μέσα στο δεύτερο 15ο του Ιουλίου, πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές.
0: Άρα οι βουλευτές παραμένουν στην Αθήνα. Αποστόλη Χονδρόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποστόλης Χονδρόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός μας συντάκτης. Εμείς Να παραμείνουμε σε αυτή την ιστορία με το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι είπε για το θέμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τις ταυτόχρονες εμπριστικές επιθέσεις συντονισμένη εγκληματική δράση. Ενώ με αφορμή την τρομοκρατία υπογράμμισε ότι οργανώσεις όπως ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία ως εγκληματικές οργανώσεις. Πρότεινε μάλιστα να αξιοποιηθεί το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και να συνενωθούν όλες οι διάσπαρτες δικογραφίες σε μία. Σχολίασε μάλιστα ότι οι εν λόγω επιθέσεις αποτελούν προσπάθεια φήμωσης και εκφοβισμού, ενώ παράλληλα έθεσε θέμα πολιτικής στάσης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Σε εξέλιξη, δύο μεγάλες πυρκαγιές με το 112 να ηχεί και πάλι, προειδοποιώντας τους κατοίκους των γύρω οικισμών. Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας από την χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Πέρος και μας δίνει την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα.
3: Καλησπέρα,
0: Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, ναι. Είναι δύο φωτιές, μεγαλύτερη στην Ευθυότιδα. Θα πούμε ότι και τα δύο πυρήνα μέτωπα είναι σε καλύτερη εικόνα, είναι σε έφεση, θα λέγαμε. Στη Ευθυότιδα πραγματικά σημαίνει συναγερμό, διότι η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή Καλαπόδη, στη Λοκρίδα. Εκεί υπάρχουν πολλά διάσπαρτα χωριά, Μόνικα, και γι' αυτό υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και λόγω των δυνατών ανέμων η φωτιά πήρε μεγάλη έκταση. Αρχικά ενεργοποιήθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι το 112, καλώντας τους κατοίκους στα χωριά Σφάκα και Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Λίγο μετά τις 3.30 νέο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους στο χωριό Σφάκα να απομακρυνθούν, να κοινώσουν το χωριό προς την Ελάτια, και είχαμε και ένα τρίτο μήνυμα από το 112, 5 παρατέταρτο, όπου καλούσε τους χωριούς στο χωριό Κατάλημα να επίσης να απομακρυνθούν προς το χωριό Ελάτια. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις της εκένωσης, να πούμε μόνο κάτι έγινε για προληπτικούς λόγους, η φωτιά πλησίασε το πύρινο μέτωπο περίπου στο ένα χιλιόμετρο από τα δύο αυτά χωριά. Ευτυχώς, ωστόσο, με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σωθήκαν τα χωριά. Δεν έχουν αναφερθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα καταστροφές σε σπίτια. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ζημιά από ό,τι μας λένε σε καλλιέργειες. Η φωτιά καίει σε μεικτή ζώνη και με καλλιέργειες και δασική έκταση, κυρίως ωστόσο χαμηλή βλάστη με πουρνάρια, θάμνους και διάσπαρτα δέντρα. Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε μια μεγάλη φωτιά και στα Μέθανα και εκεί στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, και εκεί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων λίγο μετά τις 4.30 αυτή η φωτιά. Στις 5 και 4 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους εκεί του χωριού να είναι σε ετοιμότητα. Αυτό χωρίς δεν χρειάστηκε να απομακρυνθούν. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η φωτιά σχεδόν αυτή έχει σβήσει και με τη βοήθεια των αέριων μέσων. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω αν βέβαια υπάρχει κάτι νεότερο από τη Θεσσαλονίκη και από τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής.
3: Αναφερόμαστε στις επιθέσεις με τα καζάκια.
0: Ναι.
3: Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, όπως είπες, έχει αναλάβει την έρευνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι οι δράσεις είναι ήδη και στις 3 επιθέσεις. Μάλλον πρόκειται για 2 άτομα τα οποία κινήθηκαν με μηχανή, με μοτοσυκλέτα. Οι 3 επιθέσεις έγιναν μέσα σε διάστημα 17 λεπτών, 4 και 18 η πρώτη, 6 λεπτά αργότερα η δεύτερη και 4 και 35 τα ξημερώματα η τρίτη, η οποία ήταν και πιο επικίνδυνη, η οποία πήρε μεγάλη φωτιά στην πιλωτή, με τη σύνεπεια να τραυματιστούν εκεί τα 5 άτομα της οικογένειας της κυρίας Νέστορα, Αφροδίτης. Η αστυνομία εικάζει ότι η αντιτρομοκρατική, ότι μάλλον πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και γι' αυτό ερευνώνται τουλάχιστον δύο τέτοιες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη. Αρχικά υπήρχε εκτίμηση, Μόνικα, πίσω να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για αυτές τις επιθέσεις. Ωστόσο τώρα εκτιμούν, επειδή υπάρχουν τραυματισμοί σοβαροί, μάλλον δεν θα το κάνουν για να μην αναλάβουν αυτού του είδους την ευθύνη.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Διαβάζω ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, η οποία το σπίτι της οποίας βρέθηκε στο στόχαστρο των επιθέσεων.
3: Πολύ σοβαρή και εξέλιξη αυτή, πολύ σοβαρή, Μόνικα, διότι εξέλιξη. Αλλάζει και όλο το σκηνικό των ερευνών. Άρα μιλάμε πλέον για ανθρωποκτονία, για εγκληματική ενέργεια που οδήγησε σε θάνατο.
0: Σε θάνατο.
3: Οπότε οι έρευνες μπαίνουν σε διαφορετικό επίπεδο από όπως αντιλαμβανόμαστε. Και όπως λέγαμε, η αστυνομία επικεντρώνεται σε αυτό τον χώρο, στον χώρο των αντιεξουσιαστών. Υπήρχε, όπως είπαμε, η εκτίμηση ότι ίσως να υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Τώρα και με αυτή την εξέλιξη πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι τέτοιο. Οι εμπριστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από ένα γκαζάκι σε κάθε επίθεση, στο οποίο είχαν προσαρμόσει μπουκάλι με κάποιο έφλεκτο υλικό, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη ισχύ στον εμπριστικό αυτό μηχανισμό. Αν και χαμηλής ισχύος ο μηχανισμός, ήταν ικανός να προκαλέσει αυτό που προκάλεσε, όπως είδαμε, στο σπίτι, στην πολυκατοικία της κυρίας Νέστορα, που είχαμε και αυτή την τραγική εξέλιξη, όπως ανέφερες μόλις τώρα, Μόνικα.
0: Δημήτρη, πέρα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τι να πω, εύχομαι να είναι το τελευταίο περιστατικό, αν και ακούγεται λίγο ξύλινο αυτό που θα πω, αυτό που λέω, αλλά η βία δεν χωράει, η βία πρέπει να καταδικαστεί. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να θρηνούμε θύματα από την τρομοκρατία, και μάλιστα αυτή τη φορά το θύμα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, είναι μια γυναίκα που ουδεμία σχέση είχε και με την ενεργό πολιτική. Όχι βέβαια ότι αν είχε θα δικαιολογούσε τον θάνατό της, όπως δεν δικαιολογείται και ο θάνατος κανενός ανθρώπου. Βομβαρδισμένο τοπίο στα Πετράλωνα από την κατάρρευση πολυκατοικίας χθες. Σύμφωνα με όσα είπε στο πρώτο θέμα η μηχανικός Στελίνα Τσάφου, που κλήθηκε από ένικο της πολυκατοικίας προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο κτίριο πριν την κατάρρευσή του, η ίδια διαπίστωσε κενό 15 τουλάχιστον εκατοστών ανάμεσα στο κτίριο που τελικά κατέρευσε και στο εφαπτώμενό του, ενώ ήδη το τετραόροφο κτίριο είχε πάρει επικίνδυνη κλίση. Ο πρόεδρος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, εκτίμησε εξάλλου ότι κατά πάσα βεβαιότητα δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα αντιστήριξης που πρέπει να ενεργοποιούνται πάντοτε όταν οι εξκαφές φτάνουν σε μεγάλο βάθος και επηρεάζονται θεμέλια γειτονικών κτηρίων, ειδικότερα μάλιστα σε περιοχές χωρίς βραχώδες υπόβαθρο. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Αθηναίων στάθηκε στον πλευρό των οικογενειών που έχασαν τα σπίτια τους. Είχαμε νωρίτερα σήμερα και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πλήρες ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Γιώργος Μανουσακάκης και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μόνικα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, από τη στιγμή που έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα στα Πετράλωνα με την πτώση της πολυκατοικίας, έσπευσε να λάβει μέτρα προκειμένου ο Δήμος αλλά και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου να μπορέσουν να προσφέρουν στις 6 οικογένειες που διαμένουν στην πολυκατοικία που έπεσε. Ειδικότερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν μια εκτακτή συνεδρίαση που έγινε δια περιφοράς. Αποφασίστηκε να δοθεί το ποσό των 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρώτα έξοδα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή, καθώς οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Επιπλέον παραχωρήθηκαν δωμάτια στο υπνοτήρι στη Λέσχη Φιλίας του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή, τα οποία βέβαια, όπως αποδείχθηκε συνέχεια, δεν έκαναν χρήση οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν προσφέρει αυτά τα δωμάτια στο ενδεχόμενο που χρειαστούν, που υπάρχει ανάγκη στέγασης. Επίσης, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται κοντά στις έξι αυτές οικογένειες, προκειμένου ψυχολόγοι να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το σοκ το οποίο υπέστησαν, όπου από μια στιγμή στην άλλη το σπίτι τους κατέρευσε και αυτοί βρέθηκαν άστεγοι. Κλείνοντας, να πούμε ότι τα συνεργεία του Δήμου έχουν πάει στην περιοχή, έχουν αρχίσει και τοποθετούν και κλειδώματα και λαμαρίνες, προκειμένου να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, αλλά και το σημαντικότερο, να γίνουν σωστά οι έρευνες που πρέπει να γίνουν για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε καλησπερίσουμε. Πραγματικά είναι αδιανόητο, αδιανόητο. Δεν υπήρξε σεισμός, το τα λέγαμε και χθες, δεν έπεσε κομήτης, δεν συνέβη τίποτα, ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες και ένα κτίριο κατέρευσε από λάθη και παραλήψεις προφανώς μηχανικών και έχουν μείνει άστεγοι χωρίς ούτε τα αναγκαία στα χέρια τους, σε μια απόλυτη προσωπική μοναξιά θα έλεγα, και ευχαριστούμε και εμείς ως δημότες τον Δήμο Αθηναίων που στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που πραγματικά δεν θα ήθελε κανείς μας, μα κανείς μας, να είναι στη θέση τους. Εδώ θα πρότεινα να πάρουμε μια ωραία, καλή μουσική ανάσα, να φτιάξουμε λίγο την διάθεσή μας και να επανέλθουμε με τον συνάδελφο Πάνο Θεοδωρόπουλο και να περάσουμε έτσι σιγά σιγά στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Σαν σήμερα, λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2015, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε τη χώρα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμών, καθώς δεν είχε αποπληρωθεί η δόση περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης ανακοίνωσε ότι λύγει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης στη χώρα μας και έτσι η Ελλάδα βρέθηκε επισήμως χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, προκειμένου, όπως ισχυρίστηκε, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική προσπάθεια της χώρας με το αποτέλεσμα της κάλπης. Σήμερα, σύμφωνα με τους εταίρους της Ελλάδας, η χώρα μας έχει ξεφύγει από τις επικίνδυνες ατραπούς. Ο Υπουργός Οικονομικών, εκτός από το τιμόνι των οικονομικών της χώρας, ηγείται και του Eurogroup και φαίνεται γενικότερα πως οι αριθμοί ευημερούν. Φτάνει η ευημερία των αριθμών στις τσέπες των πολιτών ή τελικά ο πληθωρισμός τρώει και μάλιστα λέμαργα το διαθέσιμο εισόδημα? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινήθηκε τον Ιούνιο στο 2,8% έναντι 3,2% του Μαΐου. Ωστόσο, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός κινήθηκε τον Ιούνιο στο 3,9% έναντι 4,9% που ήταν τον Μάιο. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σηκώσει τον τελευταίο καιρό πολύ υψηλά το θέμα της ακρίβειας. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, μια πρωτοβουλία που είχε αναγγείλει προημερών. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Πάνο, να σε καλησπερίσουμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, το είχε ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης από την περιοδία του στα Δωδεκάνησα ότι θα καταθέσει ερώτηση στον Πρωθυπουργό και πράγματι το κάνει με μια επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ή αν θα συνεχίσει όπως σημειώνει αιχμηρά απλώς να λυπάται και να θυμώνει για την ακρίβεια. Το Πασόκα ανεβάζει τους τόνους στο συγκεκριμένο θέμα. Η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τα νοικοκυριά, τα ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και το Πασόκα το έχει κάνει, θα λέγαμε, μόνικα προμετωπίδα στο πρόγραμμά του και στις θέσεις του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο κείμενο της ερώτησής του, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και υποστηρίζει πως τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρό του και την πλατφόρμα σύγκρισης τιμών το πόσο κάνει, την οποία χαρακτηρίζει αναβαθμισμένη εκδοχή του e-καταναλωτής, που στήριξε στο ελληνικό δημόσιο 370.000 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση επενδύει περισσότερο στην επικοινωνία παρά στην ουσία και στη λήψη μέτρων ώστε να μειωθούν οι τιμές στο ράφι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τα στελέχη του Πασόκ. Παράλληλα, στην επίκαιρη ερώτηση, το κ. Ανδρουλάκης επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει εδώ και 6 συνεχόμενους μήνες υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις τιμές των τροφίμων, σημειώνοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2026 η συσσωρευτική αύξηση στα τρόφιμα έφτασε στο 42,4% που είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης και της Ευρωζώνης. Παράλληλα, συνδέει και την ακρίβεια με το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που είναι το στεγαστικό κόστος, τα υψηλά ενίκια αλλά και τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές και την αρνητική αποταμίευση που καταγράφουν πλέον τα ελληνικά νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η πίεση στα νοικοκυριά δεν είναι συγκυριακή αλλά δομική και οφείλεται στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών και αν προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα μέτρα, όπως ο ίδιος αναφέρει, για την διθάσευση της εσχορκέδειας και την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και όχι των καρτέλ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Περιμένουμε αυτή την ερώτηση πότε θα επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης να την απαντήσει. Και εκεί φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εφόλιστη σύλληψη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το θέμα της ακρίβειας, που όπως είπαμε αποτελεί το νούμερο ένα παράγοντα και εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν αποφασίσουν, γιατί τα νοικοκυριά, όπως χαρακτηριστικά σημαίνει το ΠΑΣΟΚ, θα κληθούν να απαντήσουν με την πραγματικότητα που βιώνουν σε καθημερινή βάση. Μόνικα.
0: Και ανεβαίνει και το θέμα της αντιπαράθεσης σχετικά με τη... με το Ταμείο Ανάκαμψης και εδώ βλέπουμε τον κύριο Τσουκαλά να το κρατά ψηλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα σήμερα έδωσε και μία συνέντευξη τύπου το ΠΑΣΟΚ στην οποία μιλάει για ανικανότητα και αδιαφάνεια της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με τη
0: σκληρή γλώσσα.
1: Σκληρή γλώσσα, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ στη σκληρή γλώσσα. Και μάλιστα παρουσιάζει τα αποκαλυπτικά, όπως στοιχεία, αναφορικά με την πορεία της έκβασης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας, το γνωστό Ελλάδα 2.0. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι τα 2/3 των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος είναι εκτός στόχου. Και σημείωσαν στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα ότι εξαιτίας των χειρισμών της Ελλάδας και της κυβέρνησης το συγκεκριμένο πακέτο αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία και δεν έφερε κανένα αποτύπωμα στην κοινωνία και στο παραγωγικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, μόλις το 1/3 των μέτρων είναι εκτός στόχου. Πιο συγκεκριμένα, 60 από τα συνολικά 195 μέτρα και δράσεις που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πακέτο, στο χρηματοδοτικό πακέτο, μόνο τα 62 ή το 32% φαίνεται ότι προχωρούν. 128 μέτρα ή το 65,5% βρίσκονται εκτός του αρχικού στόχου, ενώ 20 μέτρα έχουν απενταχθεί τελείως από το πρόγραμμα και δεν θα προχωρήσει η χρηματοδότησή τους. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πακέτο αποτέλεσε τελικά ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων για κάποιους λίγους και ο ίδιος εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως την αναφέραμε πριν, καλεί την κυβέρνηση να πει αν για αυτές τις εκτόσεις και για τα έργα που δεν υλοποίησε ή άλλαξε κατεύθυνση, προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα ώστε να περάσουν πραγματικά στην πραγματική οικονομία. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνισαν ότι πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο πακέτο που έφτασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως καταλήγει με πενιχρά αποτελέσματα και έγιναν πάρα πολύ λίγα, πολύ άναρχα και πολύ σκοτεινά, όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν, και στο κακό σχέδιο ήρθε να προστεθεί και η εντελώς αποτυχημένη διαχείριση, αφού χρήματα ήρθαν και έπεσαν στην αγορά, αλλά χωρίς σχεδιασμό και χωρίς όραμα. Και γι' αυτό άλλωστε τα τόσο μεγάλα κονδύλια δεν άφησαν στη χώρα κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα ώστε να γίνει και αναδιανομή του πλούτου, όπως σημείωσαν σήμερα τα στελέχη που έδωσαν τη συνέντευξη στη Χαριλάου Τσικούπη.
0: Είναι κάτι παραπάνω από προφανές πάνω ότι μπήκαμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Τα ξύφη όχι μόνο διασταυρώνονται, θα έχουμε να ζήσουμε πολλά. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σου και σε αυτό το μαγκαζίνο. Το ίδιο σκληρό ύφος ήταν η απάντηση που εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του Νίκου Παπαθανάση. Η ανακοίνωση κατηγορεί ευθέως τη Χαριλάου Τρικούπη ότι αρνείται πεισματικά να δει την πραγματικότητα και τα δεδομένα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπου έχουν εισρεύσει 24,6 δισεκατομμύρια στην οικονομία. Το δανειακό σκέλος έχει συμβασιοποιηθεί στο 100%, διαβάζουμε στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο επιμένει ότι τα έργα που δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες δεν χάνονται, αλλά μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς να ακυρώνονται, ενώ παραθέτει σειράς παρεμβάσεων που, όπως επισημαίνεται προέκυψαν από τις αναθεωρήσεις, όπως το σπίτι μου 2, έργα υποδομών, έργα για την υγεία και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτικής προστασίας. Έντονα προεκλογικές και εδώ οι αιχμές. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει και πάλι τη δημιουργία εντυπώσεων σε μια προσπάθεια να ξεκολλήσει η δημογραφική βελόνα και να ανακάμψουν τα εκλογικά ποσοστά του, διαβάζουμε στην ίδια ανακοίνωση. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε: το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την πολιτική των οβιδιακών πολιτικών μεταμορφώσεων και στο αφήγημά του για το Ταμείο Ανάκαμψης αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Σήμερα που η χώρα αποδεικνύει ότι μπορεί να διασφαλίσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους αυτούς ευρωπαϊκούς πόρους, η κριτική μετατοπίζεται. Αυτά λοιπόν, το θέμα ανεβαίνει, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και εμείς από την πλευρά μας θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Το κουβάρι των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συμμοριών που λιμένονταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ξετυλίγεται στις δικαστικές αίθουσες και ήδη οι πρώτες καταδίκες είναι γεγονός. Η Μίνα Μουστάκα, ποιηστή στις επάλξεις του δικαστικού ρεπορτάζ, μας ενημερώνει. Μίνα, την καλησπέρα μας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν είχαμε 2 υποθέσεις. Διαφορετικές είναι η αλήθεια μεταξύ τους, αλλά με κοινό παρονομαστή αυτό που ονομάζουμε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, γιατί απαγγέλθηκε από το δικαστήριο απόφαση που αφορά στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κριθεί ένοχοι για το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σειρά από παραγωγούς οι οποίοι φέρονται να είχαν νοικιάσει εκτάσεις για καλλιέργεια είτε ελιών είτε αμυγδαλιών στην Καστοριά, όπου λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Το δικαστήριο λοιπόν, ακολουθώντας και την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εγγελέως της κυρίας Χαρίκλια Στάνου, δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, επιβάλλοντάς τους κατά περίπτωση, ανάλογα δηλαδή με το ύψος των αποζημιώσεων που είχαν λάβει, αν ήταν τετελεσμένη η πράξη ή σε απόπειρα, από 1 έως 3 χρόνια με αναστολή, επιβάλλοντας πάλι με το ίδιο κριτήριο και χρηματικές ποινές που ξεκινούσαν από τα 500 ευρώ και έφταναν μέχρι τις 8.000 ευρώ. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να σου πω είναι ότι το δικαστήριο, και εδώ φαίνεται το γεγονός ότι όταν οι υποθέσεις φτάνουν στα ακροατήρια αναδεικνύονται και άλλες στοιχείες και παράμετροι, αποφάσισε λοιπόν να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για 3 ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα μάλιστα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος, ζητώντας παράλληλα να διερευνηθεί αν υπάρχει ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που τι έκαναν, συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΗΜΗ, των ύποπτων ΑΦΗΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων που δόθηκαν στους συγκεκριμένους αγρότες και κτηνοτρόφους για το έτος 2020. Και μια και μιλάμε για ύποπτα ΑΦΗΜΗ, τέτοια ήταν το περιεχόμενο περίπου της δίκης που συνεχίζεται αύριο, όπου ο εισαγγελέας πρότεινε σήμερα την ενοχή τόσο του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά, όσο και ενός ακόμη πρώην υψηλόβαθμου στελέχους του Οργανισμού της κυρίας Αθανασία Δρέπα, για 2 αδικήματα, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, που είναι πλημελήματα, ενώ έστοιχη προκάλεσε η εισαγγελική αγόρευση που ζητά να αναβαθμιστεί ένα μέρος του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα, να κηρυχθεί αναρμόδιο το παρόν δικαστήριο, δηλαδή το τριμελές πλημέλημα δικείο της Αθήνας, και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς κρίση στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων, καθώς ο εισαγγελέας βλέπει για το συγκεκριμένο αδίκημα κακούργημα. τι αφορά το συγκεκριμένο αδίκημα, σύμφωνα με την κατηγορία, τα δύο στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ φέρονται ότι απέκλειψαν έναν φάκελο με αποτελέσματα ελέγχων που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου και αφορούσε 99 ύποπτα αφημί έγγραφο, το οποίο δεν έστειλαν ως όφυλα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Να σου πω ότι εδώ έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε όχι μόνο στην ποινική ευθύνη που διέγνωσε με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία για τους δύο κατηγορούμενους, αλλά και στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρας, ο οποίος είχε αναθέσει τον σχετικό έλεγχο στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και μάλιστα είχε εξεταστεί και ο ίδιος ως μάρτυρας, ενώ ο εισαγγελέας τέλος, να σας πω, ότι θεώρησε ότι η έλεγχη που έκανε η κυρία Τυχεροπούλου είναι αξιόπιστη. Για αυτήν τη δίκη, πιθανότατα αύριο ή σε επόμενη δικάσιμο, θα έχουμε και τις ποινές που θα επιβάλλει το δικαστήριο, εάν βεβαίως ακολουθήσει την πρόταση του εισαγγελέα ως προς την ενοχή των δύο κατηγορουμένων.
0: Μίνα, είναι ένα σύριαλ με πάρα πολύ, πραγματικά έτσι γκραν κινιόλ θα έλεγα. Έχεις δίκιο, στις δικαστικές αίθουσες όσο σκαλίζουν οι δικαστές βρίσκουν πράγματα και ακόμη αυτή η ιστορία δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, έτσι δεν είναι, εκκρεμούνε.
2: Ακριβώς. Το αντίθετο, θέλω να σου πω ότι αν με ρωτήσεις, έχουμε χάσει και εμείς τον λογαριασμό πόσες υποθέσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοιχτές στο επίπεδο της προκαταρκτικής εξέτασης τουλάχιστον 4-5 δικογραφίες για κακουργήματα και επιμελήματα με ελεγχόμενα και πολιτικά πρόσωπα, καθώς ήδη μετρά αντίστροφα το κοντέρ της εισαγγελίας για την αξιολόγηση και των 11 γαλάζιων βουλευτών και των υπολείπων μη πολιτικών προσώπων. Είναι σε εξέλιξη και ανακριτικό επίπεδο δικογραφίες που αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή έχουμε φύγει από τα απλά αδικήματα της απάτης όπως αυτά που περιγράψαμε πριν στα ακροατήρια και έχουν δει και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματικές οργανώσεις, πάντοτε με φόντο τις επιδοτήσεις, και όσο προχωράει η έρευνα φαίνεται πως βγαίνουν και καινούργια στοιχεία, και αν αναλογιστούμε ότι όλα αυτά που περιγράφουμε είναι είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, μέχρι να εκδοθούν τελεσίδικες αποφάσεις και από τα αρμόδια θετία, με τα βεβαιότητας μπορώ να σου πω ότι για αρκετά ακόμα χρόνια θα μιλάμε για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ σε δικαστικό επίπεδο.
0: Θα έλεγα μήνες, αλλά με πρόλαβες και μου λες για χρόνια.
2: Για χρόνια.
0: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικότατο το ρεπορτάζ. Την καλησπέρα μας. Να σας πω εδώ ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία μεθαύριο 4 Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει ήδη από απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της Αμερικανίδος πρέσβεως στην Ελλάδα. Είναι ένα δείπνο, έτσι τουλάχιστον να λένε στο Μαξίμου, συμβολικού χαρακτήρα. Θα αποτελέσει ωστόσο μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δείπνο, διαβάζω, θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και της επιχειρηματικής ελληνικής κοινότητας που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέντε τουλάχιστον νεκρούς θρυνεί το Βέλγιο, 13 είναι οι τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη πολυκατοικία στην Ανβέρσα. Θολό παραμένει το τοπίο στην Μέση Ανατολή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ισραήλ δια του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς διαμηνύει ότι ο στρατός, ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει επαόριστον στο νότιο Λίβανο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι πάντοτε έτοιμο πόλεμος και μας ενημερώνει. Βαγγέλη, την καλησπέρα μας. Έχουμε το Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι.
0: Την καλησπέρα μας, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο, όπου έχουμε νεότερα τηλεγραφήματα σύμφωνα με τα οποία οι νεκροί είναι τουλάχιστον 6, οι τραυματίες, οι σοβαρά τραυματίες παραμένουν 13. Υπάρχει ωστόσο και μεγάλος αριθμός ελαφρά τραυματιών από την πυρκαγιά, αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο 10 ορόφων, σε ένα κτίριο στο οποίο έμειναν περισσότερα από 200 άτομα, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο, αυτό ενδεχομένως να διευκόλυνε την εκένωση, καθώς ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν άνθρωποι μόνο από τους 3 τελευταίους ορόφους. Δραματικές οι αφηγήσεις των διασωθέντων, κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν διασώστες να καταδάζουν ακόμη και με σκηνιά ανθρώπους από γύσεις των διασωθέντων. Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν διασώστες να καταδάζουν ακόμη και με σκηνιά ανθρώπους.

0: είναι ακόμη γνωστά. Για τρομερή πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Βελγίου. Εκενώθηκε και το διπλανό κτίριο, τουλάχιστον 60 ενίκοι μεταφέρθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, Μονίκα, έχουμε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τις έμεσες τεχνικές συνομιλίες που έγιναν σήμερα στο Κατάρ μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών απεσταλμένων. Μιλάμε για απεσταλμένους των δύο χωρών, οι οποίοι συνομίλησαν με τους Καταριανούς μεσολαβητές και όχι απευθείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για καλές συνομιλίες. Η δήλωση του έγινε ενώ ετοιμαζόταν να επιβραστεί στο νέο προεδρικό αεροσκάφος, το οποίο, να θυμίσουμε εδώ, είναι δώρο του Κατάρ προς τον Αμερικανό πρόεδρο, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν πάει καλά. Τους χτυπήσαμε σκληρά, αλλά τα πάμε πολύ καλά, και αυτό το αποκαλώ αποπυρηνικοποίηση, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι συνομιλίες πάντως δεν περιλάμβαναν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αποσκοπούσαν περισσότερο στην άμβληση των εντάσσεων μεταξύ των δύο πλευρών μετά τις ανταλλαγές πυρών το Σαββατοκύριακο. Στην αντιπροσωπεία των Ιρανών που πήγε στο Κατάρ, επικεφαλής ήταν ο υφυπουργός ο Καζέμ Γκάρι Βαμαντή, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, μετήχε σε τριμερή συνάντηση με το Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές, δεν είχε καμία επαφή με τους Αμερικανούς που βρίσκονται εκεί. Έγινε γνωστό ότι δεν μετήχαν στις έμεσες αυτές τεχνικές συνομιλίες ούτε οι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί απεσταλμένοι που βρίσκονται στο Κατάρ. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποπυρηνικοποίηση, η Τεχεράνη επέμενε τις προηγούμενες μέρες ότι η αντιπροσωπεία της θα συζητήσει μόνο τις αμερικανικές δεσμεύσεις, επικέντρωνε κυρίως στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Η σύνθεση της αποστολής που έστειλε η Τεχεράνη, καθώς συμμετείχαν στελέχη πέρα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Γεωργίας, ενισχύει αυτές και δικαιολογεί αυτούς τους ιρανικούς ισχυρισμούς. Έχουμε όμως και μια σκληρή απάντηση του Αμπάς Αραχτή στον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς, ο οποίος επανέλαβε σήμερα ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από το Λίβανο, τη Γάζα και την Συρία. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεϊ, έχει στοχοποιηθεί για θάνατο. Ο Αμπάς Αραχτή απάντησε σε πολύ σκληρή γλώσσα. Έγραψε σε σχόλιο του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες να βάζουν θύματα στο σκυλάκι τους στο Τελαβίβ, και πρόσθεσε ότι αν το σκυλάκι αγνοήσει τον κύριό του, τότε το Ιράν θα το εκπαιδεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως προχώρησαν σε συμφωνία σήμερα με το Ισραήλ για την δημιουργία ενός κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο θα στεγάσει την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ. Να θυμίσουμε ότι το 2017 ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την Αμερικανική πρεσβεία από το Τελαβίβ στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει κτίριο που να στεγάζει όλες τις υπηρεσίες. Αυτές είναι μοιρασμένες σε διάφορα κτίρια. Έδωσε έναν πανηγυρικό τόνο σε αυτή την εξέλιξη ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιερουσαλήμ. Μόνικα.
1: Βαγγέλη Σαρακινέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια αυτής της ωραίας εκπομπής, σας ενημερώσαμε, όπως ενημερωθήκαμε και εμείς, ότι κατέληξε η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση για το θέμα έκανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Και διαβάζω αυτό λεξί. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.

0: καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω, απέναντί τους είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Και καταλήγει ο Πρωθυπουργός, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας να πάει μπροστά. Αυτά έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εμείς ευχόμαστε ολόψυχα η ιστορία της βίας από όπου και να προέρχεται και της τρομοκρατίας να αποτελέσει πραγματικά παρελθόν για τη χώρα. Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, και ξεφυλίζοντας τους τόμους της ιστορίας, σταματάμε το 1932. Σαν σήμερα, είχαν κλείσει 2 μήνες από την χρεοκοπία της χώρας επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου. Με αφορμή τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του νερού, μεγάλο συλλαλητήριο διοργανώθηκε στο πεδίο του Άρεως με τους διαδηλωτές μάλιστα να συγκρούονται με την τότε χωροφυλακή στους γύρω δρόμους. Τι έχει αλλάξει από τότε? Οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ παραμένουν ισχυρός πονοκέφαλος στα νοικοκυριά. Σήμερα, 32 χρόνια μετά, φωτιά πήραν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη εκτείναξε κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά εκτοξεύθηκε προχθές στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μόλις μία μέρα. Το θέμα ετοίμασε η Χριστιάνα Κούσιο. Ήθελα να το παίξω ήδη από χθες. Το άφησα και το ακούτε σήμερα.
1: Άλμα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί ο καύσωνα στην Ευρώπη με τις υψηλές θερμοκρασίες να αυξάνουν τη ζήτηση και ταυτόχρονα να περιορίζουν την απόδοση αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας για σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση 59,22% σε σχέση με χθες. Η άνοδος έρχεται παρά τη μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καλύπτουν πάνω από το 53% του ενεργειακού μείγματος. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, οι εξαγωγές ρεύματος προς γειτονικές χώρες και η μεγαλύτερη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου πιέζουν ανωδικά τις τιμές. Οι υψηλές τιμές καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία να πλησιάζουν τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων στη χονδρική ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμένες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Ιουλίου, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο οι πάροχοι. Η μέση τιμή χονδρικής για την περίοδο από 1η έως 30 Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κατά 4,4 υψηλότερα από τη μέση τιμή των 88,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγράφηκε το Μάιο.
0: Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, πάμε και στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Ανδρέα Χανιά και το Μουντιάλ. Ανδρέα, την καλησπέρα μας.
2: Καλησπέρα, Μονίκα, κυρίες και κύριοι. Έχει ήδη ξεκινήσει η δράση με τα σημερινά παιχνίδια για τη φάση των νοκάουτ στους 32. Αγγλία-Κονγκό 0-1 στο ημίχρονο, με την ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο έναντι των Άγγλων. Στις 11 η ώρα θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν δύο φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ με 4-0 και ο ΠΑΟΚ με 4-1 την Βελγική Μπέβερεν.
0: Κυρίες και κύριοι, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Ηλιόλουστος και θερμός θα παραμείνει και αύριο σε όλη την χώρα και στην Αττική. Ο υδάριος θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και τα μελτέμια θα υποχωρήσουν. Δεν πάτε πουθενά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Νίκου Κουτούγερα που ήταν στον ήχο και της Βαρβάρας Βιτζιλέου που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι προτάσεις για το βιβλίο της ημέρας από τον Κωστήμο Στράτο και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Όσα ξέρω για σένα, του Έρικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Έρικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και διαμορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιου σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα λίγες ώρες μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο υποκράτειο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Στο υποκράτειο νοσηλεύεται επίσης ο Παναγιώτης Νέστορας και σύμφωνα με το νοσοκομείο αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο. Δύο ακόμη ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας, μία γυναίκα και ένας άνδρας, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ήπια συμπτώματα από την εισπνοή καπνού και αναμένεται επίσης να πάρουν εξιτήριο. Την προανάκριση για τα περιστατικά έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και προσθέτει: κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. 40 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στο κτίριο που κατέρευσε. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, το επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 και αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10-όροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται το Κόγκο της Αγγλίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.

Η πολύ ωραία ερμηνεία του Απόστολου Κίτσου στον τηλεφωνητή του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννη στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας και θα κάνουμε παρέα με λόγια και τραγούδια για την επόμενη ώρα. Καλά να περάσουμε.

Φοβάμαι λοιπόν, μην ακούς τι λέω. Από το πρώτο θρυλικό άλμπουμ το Μπλε, με την ερμηνεία της Θεοδοσίας Τσάτσου το τραγούδι αυτό, και η επικοινωνία μας, τηλεφωνικό κέντρο, εκεί που βρίσκεται η Πέμ Παναγοπούλου, 213-0909-100. Mail στο ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair@gmail.com. Και φυσικά μέσω Viber, κλασικός και αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984.

Φυσικά η φωνή είναι πασίγνωστη, είναι ο υπέροχος, ο μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Η έκπληξη κρύβεται στο ποιος έχει γράψει το τραγούδι και δεν είναι άλλος από το γιο του, τον Μίλτο Μητσιά, ο οποίος ακολουθεί βέβαια μια τελείως διαφορετική καριέρα σαν επαγγελματίας, αν θυμάμαι καλά είναι οδοντίατρος, αλλά αποφάσισε τώρα από αρκετά χρόνια να ασχοληθεί και με τη μουσική και με το τραγούδι. Έγραψε λοιπόν αυτή τη μελωδία, δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ, και στίχους έβαλε η Ιωάννα Κολινιάτη. Αυτό λοιπόν ένα καινούριο τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και μου θύμισε νοηματικά αυτό που έχει πει η Ελεονόρα Ζουανέλη του Κώστα Λιβαδά. Εσύ μου θύμισες πως είναι.

Ψάξε στο όνειρό μας, Θάνος Μικρούτσικος και πάλι. Στοίχη εδώ από το Λάκη Λαζόπουλο, γιατί είναι τραγούδι που έχει γραφτεί για παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου και από ένα άλμπουμ που περιείχε έτσι τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες παραστάσεων που ο Λάκης Λαζόπουλος ανέβασε στο θέατρο. Ψάξε στο όνειρό μας λεγόταν το άλμπουμ και συμμετείχαν εξαιρετικοί ερμηνευτές. Αυτό το τραγούδι στο συγκεκριμένο άλμπουμ το έλεγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εμείς εδώ ακούσαμε την εκδοχή από τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα λίγες ώρες μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Πρόκειται για δολοφονία από την τυφλή βία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποινές από 1 έως 3 έτη με αναστολή στους 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Μένονται οι φωτιές σε Φθιώτιδα, Μέθανα και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρα από 24 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Νίκος Τριζής και ο Γιάννης Κότσιρας υπέγραψαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το soundtrack της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς, που επίσης αποτέλεσε μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών. Αυτός ήταν ο σασμός, λοιπόν, ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Συμμορίας, της εκπομπής μας εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Πάμε παρέα και αυτό το βραδάκι μέχρι τις 9. Και φυσικά αυτή ήταν η ατμοσφαιρική εκδοχή του τραγουδιού, που εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από αυτή που ακουγόταν στους τίτλους, η πιο έτσι δυναμική. Πολύ ζέστη έξω, ελπίζω να τα καταφέρνετε, να είστε καλά, υπομονή. Και βέβαια, παράληψή μου, δεν είπα καλό μήνα, βέβαια. Είναι ένας καινούριος μήνας, ο Ιούλιος. Ακούσουμε ένα τραγούδι γραμμένο για αυτό το μήνα και για αυτή την πόλη, Ιούλη στην Αθήνα. Σταύρος Γιόλας και Ανδριάνα Παπαλή.

Ιούλη στην Αθήνα λοιπόν, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Χιόλας και οι φίλοι μας, του στίχους η Μαρίτα Λιμίση, και να τη στείλουμε τα φιλιά μας. Υπάρχει στο άλμπουμ με τα 8 πολύ ωραία ντουέτα που έφτιαξε ο Σταύρος Χιόλας πριν κάποια χρόνια και λέγεται ο γενικός του τίτλος είναι «Φωνές Θεάσου» και αυτό το τραγούδι φιλοδοξεί να ενταχθεί στο πάνθεο των τραγουδιών για καλοκαιρινούς έρωτες. Και βέβαια είπα καλομήνα, αλλά δεν είπα και ποιοι γιορτάζουνε. Τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Άρα λοιπόν ευχηθούμε στον Αναργυρό, στην Αναργυρή, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρικία. Αυτές είναι γιορτές. Έχω και μια φίλη μου, την Αργυρούλα, που γιορτάζει, να της ευχηθώ. Και θυμήθηκα τώρα, έτσι όπως έλεγα αυτά τα ονόματα, λίγο πριν δηλαδή που τα κοίταξα, θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, το φανταστικό του Σταμάτη Κραουνάκη, που λέει ο Κώστας Μακεδόνας και έχει αυτό ακριβώς τον τίτλο, «Κοσμά και Δαμιανού».

Ακουγόταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου που έχει πρωτοποιεί η Δήμητρα Γαλάνη. Μιλάω φυσικά για τα θρυλικά τα γαλάζια σου γράμματα, αλλά η διασκευή που έκανε ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος με τη φωνή της Ελένης Μπούκλη πραγματικά έδωσε άλλη διάσταση στο τραγούδι, άλλη διάσταση και στη σκηνή.

0: τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
1: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προς κέφαλος του όνειρου μου το χάζει.

πολύ γνωστό τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή, έτσι όπως το διασκεύασε ο Ρένος Χαραλαμπίδης μαζί με τη Μαργαρίτα Αμαραντίδη, που έπαιζε και στην ταινία. Ακουγόταν δηλαδή ουσιαστικά η φωνή της και βλέπαμε την πλάτη της. Αν δεν έχετε δει τον νυχτερινό εκφωνητή, την πιο πρόσφατη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, σας προτείνω να το κάνετε οπωσδήποτε. Μια υπέροχα κινηματογραφημένη Αθήνα όπως και πάντα, και τη νύχτα. Και μια πολύ ωραία ιστορία για ένα νυχτερινό εκφωνητή του ραδιοφώνου. Κάπως έτσι η Γλυκιά Σμωρία φτάνει στο τέλος της. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγιαρα στη φροντίδα του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά την Όλγα Λασκαράτου. Από εμάς πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2021 ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος ηχογράφησαν εκ νέου ολόκληρο το δίσκο Εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικο και του Άλκη Αλκαίου, που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με ερμηνευτές τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρία Δημητριάδη, το Μανώλη Μητσιά, το Βλάση Μπονάτσο και τον Κώστα Καράλη. Στη νέα ηχογράφηση του 2021 συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Ερωτικό, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δίσκου ακούγεται η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος μοιράστηκαν την ερμηνεία στα 5 από τα 11 τραγούδια του δίσκου, ανάμεσά τους και το Μεταμεσονύχτιο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ομόφωνη καταδίκη από τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θάνατο της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Καλύτερα στην υγεία τους οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σημειώνει πως σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελίο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φοιτείες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, όπου οι φλόγες έχουν προχωρήσει προς τα χωριά Σφάκα και Κατάλημα, στους κατοίκους των οποίων εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 να εκενώσουν τους οικισμούς τους και να κατευθυνθούν προς το χωριό Ελάτια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Μέθανα και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 40 άκροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Επικαίρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στη διεθνή επικαιρότητα, επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίκες, μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 προηγείται η Αγγλία του Κονγκό για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
4: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Απόψε η βραδιά του Μόμπι στην Αθήνα, στο Release Festival στο Παλαιοφάλιρο στην Πλατεία Νερού. 1η Ιουλίου, με τις συναυλίες να συνεχίζονται, με τη ζέστη να δυναμώνει και με πολλά πολλά πολλά πολλά μικρά ή μεγάλα γεγονότα να βουίζουν στα αυτιά μας σαν μέλισσες. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί από τώρα μάλλον ξεκινάει πιο δυναμικά το καλοκαίρι. Μόμπι λοιπόν στο ξεκίνημά μας με το Why Does My Heart Feel So Bad από το Play, από το άλμπουμ με το οποίο τον γνώρισε όλος ο πλανήτης, έτσι και εμείς, και το αγαπήσαμε πάρα πολύ και ειδικά αυτό το τραγούδι. Και εδώ είναι ένας άλλος Αμερικανός μουσικός, ο Τζον Μπατίστ, αυτός είναι βέβαια και ηθοποιός, και το 2024 έδωσε ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζει Beethoven Blues, και μέσα εκεί παίζει διάσημα γνωστά μοτίβα του Beethoven με το δικό του τρόπο. Έτσι παίζει, πειράζει και τη σονάτα του Σελινόφωτος. Και μια και ακόμα αυτή η χθεσινή Πανσέλινος είναι πάνω ψηλά στον ουρανό και φωτίζει και αυτή την πρώτη μέρα του Ιούλη, ας απολαύσουμε κάποιες νότες που γράφτηκαν για το Σελινόφος, για το ολόγιωμο φεγγάρι, και γράφτηκαν παλιά, πολύ παλιά, το 1802.

Νύχτες του καλοκαιριού, νύχτα του Ιουλίου, η πρώτη, με φεγγαράκι, με ζέστη μπόλικη και ίσως με την ιδέα παραπάνω της νύχτας να έρχεται, όχι μόνο σαν σκέψη αλλά και σαν διάθεση, μια και δεν θέλουμε τα καλοκαίρια, τα βράδια να πηγαίνουμε νωρίς για ύπνο, θέλουμε να ευχαριστιόμαστε κάθε λεπτό. Ίσως να ξεκουραζόμαστε λίγο το μεσημέρι που πια έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αυτό σαν έννοια στην καθημερινότητά μας, αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη. Αλλά τα βράδια του καλοκαιριού, του μύθου του ελληνικού καλοκαιριού, τα θεωρούμε δικά μας, δική μας υπόθεση, προσωπική και για μοίρασμα με τους δικούς μας ανθρώπους. Και θέλουμε να έχουν διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από το 1986. Το έδωσε η Αφροδίτη Μάνου μέσα από το άλμπουμ της «Σαν Αφροδίτη».

Πόσες νύχτες έχει τραγουδηθεί αυτό το τραγούδι και έχει μοιραστεί και τις νύχτες του χειμώνα αλλά κυρίως του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά μας κάνει παρέα από το 1986 και μετά ένα χρόνο, το 1987, όταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατζημίχας έβγαλαν το δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνει», συμπληρώθηκε ένα ακόμη τραγούδι σε αυτά τα νυχτερινά μας. Αυτό εδώ.

τα φεγγαρολισμένα πρόσωπά μας μέσα από τραγούδια που πια έχουν γίνει τα κλασικά μας, όπως αυτό. Νύχτα σε νύχτα, εδώ όμως, είπαμε ότι το τραγούδι έρχεται από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987. Έρχεται αυτή η ηχογράφηση που ακούσαμε από τις παραστάσεις που έκανε στην Πλάκα, στο Σύριο, ο Μάνος Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τότε νέους καλλιτέχνες τη χρονιά 87-88. Εκείνη τη σεζόν, όπως λέμε. Από εκεί λοιπόν ήταν η ηχογράφηση που ακούσαμε και πάμε χρόνια πίσω με μία κιθάρα. Μόνο μία κιθάρα, όπως είναι μία γνώριμη εικόνα και γνώριμος ήχος στην Αθήνα μας και στις παρέες του καλοκαιριού, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψαν οι Beatles όταν είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Είναι εντελώς επηρεασμένο το τραγούδι και από τον ήχο και από το ρυθμό μας και από τον τρόπο που εμείς βγάζουμε αυτόν τον αναστεναγμό για ένα φεγγαρολισμένο πρόσωπο.

Από το Rubber Soul Girl, Beatles από το 1965, με μπόλικη δόση ελληνικού καλοκαιριού και ελληνικού τρόπου εκφρασής αυτού του αναστεναγμού, αυτού που μας κρατάει τις νύχτες του καλοκαιριού ξαγρυπνούς να προφασιζόμαστε ότι θέλουμε να απολαύσουμε λίγο φεγγάρι, ότι θέλουμε να δούμε λίγη θάλασσα, ότι θέλουμε να πάμε μια βόλτα παραπάνω, ενώ οι λόγοι είναι άλλοι, ειδικά το καλοκαίρι. Λοιπόν, ας φέρουμε και σήμερα αυτό τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή που ακούσαμε και χθες με το ολοκένουργιο άλμπουμ του, τον Κωστή, έτσι λέγεται, μόνο όνομα, και το άλμπουμ του που μας έδωσε πριν λίγο καιρό λέγεται Φέι Βολάν και έχει κάποιες συμμετοχές. Ακούσαμε χθες τη συμμετοχή που έκαναν οι Σκιαδαρέσεις. Σήμερα θα ακούσουμε τη συμμετοχή του Γιάννη Λίτενα στο Ζεφυρολίμανο.

Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Κωστή, όπως είπαμε, και τον Γιάννη Λίτενα στη συμμετοχή του άλμπουμ του Κωστή Φέι Βολάν. Έχει μία, όπως και άλλοι το κάνουν αυτό, τραγουδοποιεί. Μόνικα, ας πούμε, το έκανε στο άλμπουμ της «Ο κήπος είναι ανθυρός». Μία αναφορά κυρίως στα καλοκαίρια, όπως έχουν αποτυπωθεί στο τραγούδι, με ανάλαφρες ενορχιστρώσεις, χρωματιστές, με φωνές, χοροδίες να μπαίνουν, να συμπληρώνουν δηλαδή τον τραγουδιστή, τον πρωταγωνιστή, την τραγουδίστρια, την πρωταγωνίστρια του τραγουδιού, σαν να βλέπουμε μια ταινία μικρού μήκους, ένα φιλμάκι τέλος πάντων, το οποίο είναι κάτι από την ίδια μας τη ζωή, η οποία είναι λίγο ξέγνιαστη εκείνη την ώρα, καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τέτοιο τραγούδι και πάμε πράγματι πίσω στα παλιά. Πάμε στο 1963, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θοδωράκης συνεργάζονται για μια παράσταση που ανέβηκε καλοκαίρι τον Ιούνιο του 1963 στο θέατρο Park. Και αυτή η παράσταση λεγόταν «Μαγική Πόλης», με τη συμμετοχή πολλών τραγουδιστών και τραγουδιστριών και ηθοποιών και χορευτών. Από εκεί θα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και σε μουσική και σε λόγια, και να δούμε την ιστορία και να ακούσουμε της Κυράς.

Καλοκαίρι στην Αθήνα, μέχρι και στο τραγούδι εκείνης της παράστασης, Μαγική Πόλης λεγότανε, είπαμε. Το τραγούδι είναι τοποθετημένο σε ένα καλοκαίρι, σε ένα μπαλκόνι. Εκεί γίνεται όλη η δράση του τραγουδιού. Και θα κρατήσουμε αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού έτσι όπως έχει περάσει στον κινηματογράφο, για ένα τραγούδι μόνο, σήμερα τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν στο 1966 και στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Μουσική γράφει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έχει γράψει θρυλικές μουσικές για αυτή την ταινία. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι που έγραψε. Καλά, υπάρχει εκεί πέρα το «Είναι το στρώμα μου μόνο» με την Αλίκη. Δεν θα ακούσουμε ούτε αυτό. Θα ακούσουμε το τραγούδι που λέει ο Παπαμιχαήλ, που είναι μια μέρα καλοκαιριού που όλοι χαίρονται, αλλά αυτός έχει τον καημό του. Τα λόγια είναι του Αλέκου Σακελάριου.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τα λόγια του Αλέκου Σακελάριου, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», και με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, και με ένα παράπονο και με ένα καημό μέσα στο καυτό, το δυνατό, το καλοκαίρι που πετάει σαν ένα περιστεράκι, 1η του Ιούλη, και τώρα μπαίνουμε στα σοβαρά του καλοκαιριού, στα σοβαρά που μας φέρνει να σκεφτούμε το καλοκαίρι, για το τι είμαστε, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός κτλ. Πάμε λοιπόν σε ένα δίσκο, στη συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Γιάννη Σπανό, το 1977, για να ακούσουμε με τα λόγια του Κυριάκου Ντούμου μία Αθήνα με τα περιστέρια της, όλους εμάς δηλαδή, σε μία στιγμή καλοκαιριού. Σε ένα εξπρέσο.

Μία τρεχάλα είμαστε και το καλοκαίρι που νομίζουμε ότι παίρνουμε το χρόνο μας τρέχουμε παραπάνω γιατί τρέχει το ίδιο το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν για ένα καλοκαίρι όλα γίνονται. Τραγούδι του Φίβου Δελεβοριά για την Εφέλη Φασούλη. Όλα έγιναν για ένα καλοκαίρι που θα είμαστε μαζί.

Από παιδιά έτσι μάθαμε ότι τα καλοκαίρια είναι η ωραιότερη εποχή μας. Ποια Χριστούγεννα τώρα και ποιες άλλες έτσι γιορτές και μικροάδειες. Το καλοκαίρι γίνονται όλα. Εκεί φανερώνονται οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά μας. Και εμείς οι ίδιοι φανερωνόμαστε στον εαυτό μας. Το πώς είμαστε μέσα από μικρολεπτομέρειες, από τέτοια πράγματα του καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μετά την Εφέλη Φασούλη, που τραγούδησε για ένα καλοκαίρι που δεν το καταλαβαίνει κανείς, αν έρωτας δεν υπάρχει, έρωτας για ένα πρόσωπο όμως, ε. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της μικρής Άρκτου, της τελευταίας παρουσίασης νέων ανθρώπων που έκανε τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Παρασκευάς Καρασούλος και η μικρή Άρκτος, και είναι η Γρηγορία Μεθενίτη με τη μουσική του Γιώργου Λιάρου και τα λόγια της Τάνιας Γρεμή, και τραγουδάει «Δεν είμαι για έρωτες εγώ».

Δεν είμαι για έρωτες. Εγώ μέσα σε ένα καλοκαίρι που θεωρείται η πιο ερωτική εποχή του χρόνου, στην πρώτη μέρα του Ιούλη είμαστε, αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή του καλοκαιριού. Είναι το καλοκαίρι που μπορεί να λέει όχι πολύ πιο εύκολα από τις μπόρες και τις καταιγίδες και τα χιόνια ίσως και τα κρύα του χειμώνα. Τώρα ζεσταίνεται. Πάμε πίσω στο 1968, όταν η Πάτη Μπράβο τραγούδησε το τραγούδι «La Bambola», το οποίο μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Λέει ένα βροντερό όχι. Όχι σε έρωτες που δεν τις κάνουνε. Αυτό το τραγούδι έχει χίλιο διασκευαστεί και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις χίλιο διασκευές, με την Αμερικάνα, τη Sarah Love.

Και με έναν τρόπο παραμένουμε στην Ιταλία και στην Αμερική. Ιταλικό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το La Bambola, με μία ερμηνεία από μία Αμερικάνα, τη Σάρα Λόβ, όπως είπαμε. Μάριο Πούζο και Φράνσις Φορντ Κόπολα συνεργάζονται και φτιάχνουν τον Ονό το 1972. Πώς θα ήταν άραγε και τι θα ήταν ο Ονός χωρίς τον Μάρλον Μπράντο που υποδιόταν τον Ονό? Ο Μάρλον Μπράντο έφυγε σαν σήμερα το 2004.

Λέγαμε πώς θα ήταν η ταινία «Ο Νονός» αν δεν υποδιόταν τον Νονό, ο Μάρλο Μπράντο, αλλά πώς θα ήταν αυτή η ταινία αν δεν είχε γράψει μουσική ο Νίνο Ρότα, με ένα, δύο και παραπάνω θέματα να μας πηγαίνουν κατευθείαν εκεί και να μας βάζουν στην ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας. Νίνο Ρότα λοιπόν με το θέμα του Νονού, και αυτό είναι το ερωτικό θέμα με το οποίο θα κλείσουμε απόψε, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα και πάλι να έχουμε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ομόφωνη καταδίκη από τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θάνατο της 72χρονης μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Καλύτερα στην υγεία τους οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση και το ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτίες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα. 40 ρωτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στο διεθνή χώρο συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε στη χώρα επταήμερο εθνικό πένθος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες είχαμε σήμερα Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στην Άννη Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Χαίρετε, χαίρετε. Με πωλήσεις ξεκινήσαμε απόψε ένα τραγούδι από τα πολλά που έχουν γραφτεί για το Φεγγάρι. Αν και είπαν σε Έλληνος ήταν προχθές, αλλά ακόμα νομίζω το Φεγγάρι φωτίζει μεγάλο τον ουρανό. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, παράθυρο με θέα στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Νίκος Αγγελόπουλος του φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξανά λέω, συνωνυμία

Και αυτή η φωνή θα μας κρατήσει συντροφιά όλη την υπόλοιπη ώρα μέχρι τις 11. Καλεσμένη μας απόψε η Γεωργία Καλαφάτη, πιο γνωστή νομίζω ως Sugar Spunk στην αθηναϊκή και όχι μόνο μουσική σκηνή.

0: Paint Everything White, ένα άλμπουμ που ακούμε τη Sugar Spunk, ένα άλμπουμ που έγραψε μαζί με τον Blend Miskin. Γεωργία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που σε έχουμε στη συντροφιά μας εδώ στο στούντιο.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ και ήθελα απλά να ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε αν έχετε καμία σχέση με τον Αγγελόπουλο καμία της δυο σας.
0: Όχι. Okay. Είναι συνωνυμία μεταξύ μας, συνωνυμία και με τους γνωστούς.
1: Αλλά σας ρωτάνε. Δεν παίρνει δικαιώματα από το Συνόμπο, δεν έχουμε τέτοιο.
0: Απλά είναι ένα πολύ συχνό επώνυμο στην Ελλάδα. Sugar Spunk όμως είναι μία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, το Lost Cause, από το άλμπουμ που φτιάξατε, ένα από το άλμπουμ που έχετε φτιάξει με τον Blend Miskin. Και είσαι εδώ με αφορμή μια ανάρτηση η οποία προαναγγέλει μια συναυλία Ιούλιο μήνα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, αυτή την Παρασκευή παίζουμε στο Stoa Culture, καινούριος φανταστικός χώρος, εσωτερική αυλή, αίθριο πάρα πολύ. Καλά λόγια έχω ακούσει, δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες και πρέπει να είναι όντως φανταστικά. Και έχω ακουστεί και πολύ καλό ήχο ότι γίνονται πάρα πολύ καλά live ήδη.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς πού γίνονται τα live. Είναι στο Αρσακίου πάντως. Δηλαδή είναι ένα μέρος γνώριμο για τους Αθηναίους.
1: Και έχει, εγώ επειδή δεν είμαι και Αθηναία και κάποια πράγματα δεν τα ξέρω, βλέπω στα βίντεο ότι υπάρχει ένα αίθριο πάντως το οποίο είναι πανέμορφο. Και έχει και πολύ μεγάλο stage από ό,τι έχω πάρει χαμπάρι. Και ενώ να έρθετε, γιατί αν δεν έρθετε θα είναι λίγο περίεργο. Και παίζουμε.
0: Πρέπει
1: με...
0: να το γεμίσουμε.
1: Πρέπει να το γεμίσουμε. Γιατί παίζουμε με Hydraulic που είναι μπάντα με τον MC Γίνκα. Και χρειαζόμαστε το κοινό για να γίνει φασάρα.
0: Βλέπω δύο μουσικούς από το σχήμα που έχουμε καλέσει και εδώ στην εκπομπή του Σαϊώτα. Ανέφερε στον MC Γίνκα, είναι και ο Γιώργος Χριστόπουλος από Αϊώτα.
1: Σωστά, στην κιθάρα.
0: Και έχουν φτιάξει με τον Ορέστη
1: Γράβαρη
0: ένα τρίο που λέγονται
1: Hydraulic.
0: Hydraulic. Πάρα πολύ ωραία. Παίζουν τα τελευταία χρόνια οι Hydraulic, ναι, μαζί, ναι, ναι, τους, ναι, έχουμε, ναι, δει. Τώρα συμπράττουν με εσένα στη φωνή. Και τι τραγούδια παρουσιάζετε?
1: Είναι τραγούδια και δικά μου και δικά τους, γιατί έχουν ηχογραφήσει ήδη ένα άλμπουμ το οποίο κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει. Από ό,τι μου είπαν σήμερα, βρίσκεται στη διαδικασία των μίξεων. Δεν έχει διασκευές κάτι τέτοιο, είναι όλα δισκογραφία δική μας και μπαίνει ο ένας μέσα στα
0: χωράφια
1: του άλλου, ας πούμε. Και είναι και πολύ οικείο και γνώριμο.
0: Εμείς τι τραγούδι να ακούσουμε τώρα? Εγώ θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι από δίσκο με Blend Miskin που είχατε βγάλει.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο παλιό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Το Paint Everything White είμαστε περίπου 21-22.
1: Θυμάμαι ότι ήταν στην πρώτη καραντίνα, ότι το κάναμε κλειδωμένοι και από απόσταση.
0: Θυμάμαι, νομίζω είχαμε συναντηθεί εκείνη την περίοδο που είχε ήδη κυκλοφορήσει ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι για κάποιο λόγο άδεια εξάρχεια, πολύ λίγο κόσμο στους δρόμους.
1: Εγώ τότε περπατούσα πάρα πολύ στην πλατεία Βάθηση γιατί ήταν τα μόνα μέρη που είχε κόσμο. Και νομίζω τα λέγαμε αυτά τότε. Ναι.
0: Big Jello Boy.
1: Ναι.
0: Έχεις επιλέξει.
1: Big Jello Boy είναι από το πρώτο άλμπουμ που έχουμε κάνει με το Blend. Το The Incredible, The Invisible. Ήταν η εποχή της Casta Blast που είχαμε το label όλοι μαζί και τα λοιπά. Και είναι από τα κομμάτια τα οποία θα παίξουμε μεθαύριο, οπότε γι' αυτό το λόγο το διάλεξα.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πολύ sexy.

0: ένα από τα κομμάτια που θα ακουστούν την Παρασκευή 3 του μηνός στη Stoa Culture. Πες μας, Ζόγλου, 5 και στα 2, λέω και την ακριβή διεύθυνση.
1: Σωστή.
0: Όμως θα ακουστεί λίγο διαφορετικά, γιατί θα είναι άλλη μουσική από τους... από το πώς ηχογραφήσατε με τον Blend Miskin.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι εντελώς διασκευασμένο από τα παιδιά και σε πολλά κομμάτια συμμετέχει και ο Γίνκα, μπαίνω εγώ στα δικά του. Έχει πολύ drum and bass, γιατί ο γραβαρής μπορεί και παίζει live drum and bass. Είναι φανταστικός.
0: Οκ. Okay. Άλλα σου νέα.
1: Για πες, για πες.
0: Μπαίνεις και σε άλλα χωράφια. Να ξεκινήσουμε από το ότι ξεκινάς ως εικαστικός.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι του χαρακτήρα.
0: Παράλληλα με τη μουσική, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι του χαρακτήρα και νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει γενικά. Δηλαδή, σπίτι μου, ας πούμε, πάντα έχω ένα χώρο τον οποίο τον έχω κρατημένο για να ζωγραφίζω και μπορεί για ένα εξάμεινο να μην ζωγραφίσω, αλλά μετά πάλι με ξαναπιάνει. Απλά το μουσικό με έχει ακολουθήσει και στο βιοποριστικό μου.
0: Και τώρα έχουμε τη λογοτεχνία.
1: Λολ.
0: Γιατί πάει καλά.
1: Ναι, πάει πολύ καλά, αλλά ενώ...
0: Πες μας λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Έβγαλε ένα βιβλίο πέρσι στις εκδόσεις Αλφα Ωμέγα ως Γεωργία Καλαφάτη, όχι ως Σούγκα Σπανγκ, λέγεται «Η Αγέραστος Ρόζα». Είναι ποίηση και μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι σαν περίπου όταν πρωτοξεκινούσα με τη μουσική, που έχεις μια ολοκένουργια κοινότητα με την οποία πορώνεσαι πάρα πολύ, κάνεις καινούριους φίλους από την αρχή και δημιουργούνται κύκλοι και σε όλο αυτό το πράγμα συμμετέχεις πάρα πολύ αθώα και ενεργά, πώς να το πω. Και δεν το περίμενα να μου συμβεί στα 44 μου, οπότε με έχει ενθουσιάσει αφάνταστα και η διαδικασία της γραφής και όλος ο χώρος.
0: Πού κινείσαι, είναι σκοτεινό?
1: Είναι σαφώς πολύ σκοτεινό σε σημεία, αρκετά ερωτικό σε άλλα και αρκετά φωτεινό σε άλλα. Είναι μεγάλο βιβλίο για ποίηση, αρκετά. Και επειδή όταν το έγραφα δεν ήξερα ακριβώς τι γράφω βιβλίο, δεν είναι και τόσο δομημένο ποιητικά. Δηλαδή το καινούριο που θα κυκλοφορήσω κάποια στιγμή από το χρόνο, που πλέον έγραφα βιβλίο και το ήξερα, είναι αρκετά πιο ποιητικό. Αλλά νομίζω ότι με την έννοια του αυθορμητισμού ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι δεν ήξερα τι έγραφα όταν το έγραφα.
0: Είπαμε τίτλο.
1: Η Αγέραστος Ρόζα.
0: Είπαμε τίτλο. Δεν έχουμε τίτλο για το επόμενο.
1: Έχουμε, αλλά να... πολύ νωρίς. Too soon.
0: Πολύ νωρίς. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία όταν έρθει η ώρα.
1: Με χαρά.
0: Και έχει πάρει και έχει ακολουθήσει και δρόμο βραβείων.
1: Τώρα στα βραβεία του αναγνώστη ήταν υποψήφιο στους νέους πρωτοεμφανισμένους ποιητές. Μπήκε στην πρώτη τριάδα. Και υπάρχει τώρα αυτό το άγχος των επόμενων βραβείων για όσους ασχολούνται με τα βραβεία από τους ποιητές. Τέλος πάντων, γιατί στην ουσία είναι και η μοναδική επιβράβευση που μπορεί να πάρει ένας ποιητής. Τα χρήματα δεν υπάρχουν ακριβώς. Οπότε μέσα κάτι τέτοια είναι το τυράκι μας.
0: Ουσιαστικά θεωρείς ότι ξεκίνησες από στίχους και βρέθηκες στο δρόμο της ποίησης?
1: Όχι καθόλου, από ημερολόγιο κάπως. Δηλαδή απλά δεν ήταν περίοδος στην οποία ήταν πολύ ζορισμένη η οικογενειακή μου κατάσταση, τέλος πάντων, και επειδή δεν είχα χρόνο και ούτε ήταν πολύ μια δύσκολη κατάσταση και αντί να μπορώ να είμαι στο στούντιο και να γράφω τραγούδια κτλ. Ήμουν σε διαδρόμους νοσοκομείων, ας πούμε, για τη μάνα μου και εκεί πέρα είχα ανάγκη να γράψω, οπότε άνοιγα το κινητό και απλά έγραφα ό,τι ήθελα να γράψω εκείνη την ώρα, αλλά χωρίς να έχω κάποιο σκοπό να το εκδώσω ή κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό λειτουργήσε αρκετά.
0: Μάλιστα, οπότε έχουμε διαφορετικά καλλιτεχνικά μονοπάτια.
1: Ναι. Στο καινούργιο βιβλίο που...
0: Είσαι πιστή όμως στην τέχνη.
1: Από την τέχνη για την τέχνη, αδερφέ μου, ναι. Ποδόσφαιρο ακόμα δεν... Δεν το βλέπω.
0: Το επόμενο τραγούδι το επέλεξα εγώ. Είναι από μια άλλη σου συνεργασία, πολύ σημαντική στην πορεία σου. Έχεις μια μεγάλη πορεία με τους Swing Shoes.
1: Η μεγαλύτερη σχέση στη ζωή μου. Να. Είναι από το τελευταίο άλμπουμ που είχαμε βγάλει. Με τους Swing Shoes έχουμε βγάλει τώρα. Τα έχω χάσει 3-4 άλμπουμ. Νομίζω 3 μαζί. Και άλλα να μόνοι τους. Παίζουμε από το 2008, θα πω. Τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε κάνει μια παύση. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, επειδή ο drummer μας μπήκε σε μια μεγάλη metal μπάντα, τέλος πάντων, και περιόδευε πέρυσι παγκοσμίως κτλ. Και τώρα όντως κάνουμε παύση. Δεν το έχουμε συζητήσει για το τι θα γίνει, αν θα ξαναγίνει κάτι. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να ξαναπαίξουμε. Αλλά αδέρφια για πάντα σίγουρα.
0: Από την τελευταία λοιπόν δουλειά που γράψατε μαζί, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την εποχή, In the Summertime.
1: Τέλεια.

0: Και κάπως έτσι είναι τα καλοκαίρια για Sugar Spunk και Swing Shoes. Πόσο διαφορετική είναι μουσικά η Sugar Spunk στο Swing Shoes και σε αυτό που θα ακούσουμε την Παρασκευή με Hydraulic?
1: Εντάξει, είναι αρκετά διαφορετικό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει η μπάντα. Ότι είναι μπάσο, κιθάρα, τύμπανο, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σαφώς είναι πολύ πιο χορευτικό, ρυθμικό, πολύ πιο hip hop και μαύρα ακούσματα σε σχέση με το Αμερικάνα των Swing Shoes δεδομένο.
0: Για να έχουμε μια εικόνα ότι δεν είναι όλα αυτά που ακούμε σήμερα μουσικές που θα ακουστούν.
1: Ναι.
0: Στο live. Αλλά θα ακούσουμε και κομμάτια που εμφανίζονται στο live της Παρασκευής.
1: Θα σας το λέμε όταν είναι να παιχτεί.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι πιο σκοτεινό τώρα. Έτσι να πάμε λίγο στις αντιθέσεις. Για να ακούσουμε και λίγο Γίνκα. Να ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει πάλι νομίζω στην περίοδο του κορονοϊού.
1: Όχι, είναι πολύ παλιά. Α, τα κομμάτια μας τα είχαμε ηχογραφήσει πολύ πιο παλιά. Δεν ξέρω όμως πότε κυκλοφόρησε, να σου πω την αλήθεια.
0: Τώρα δεν αναφέρομαι σε δική σας συνεργασία, αναφέρομαι σε συνεργασία του Γίνκα με τον Booker.
1: Με
0: τον
1: DJ Booker. Συγγνώμη, νόμιζα τον Dataman. Ναι.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Night Lights και επιστρέφουμε με το κομμάτι το οποίο ανέφερες. Ωραία, τα λέω εγώ, αλλά δεν ήθελε. Θέλανε να παίξουν οι Swing Shoes. Θέλανε να παίξουν οι Swing Shoes. Οπότε, αντί για Night Lights, πάμε Night School.
1: Μήπως θέλει το σύμπαν κάτι να μας πει, αν ακούει κανένας από τους Swing Shoes, ότι πάρτε κανένα τηλέφωνο να κάνουμε καμιά

0: When the Angels Come Around είναι ο τίτλος του άλμπουμ.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Night School το κομμάτι που ακούσαμε. Και αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι που επέλεξες γιατί θα ακουστεί την Παρασκευή.
1: Ναι, θα ακουστεί το Precision. Να. Hip cut. Hip cut είναι παραγωγός από την Κρήτη, από το Ρέθινο, αν τα λέω καλά, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει μια αλμπουμάρα, τη συγκεκριμένη, στη Melton Records, φοβερό label, το οποίο έχει βγάλει πολύ ανεξάρτητα hip-hop, album, low-fi προς εκείνη την περιοχή. Έχει κυκλοφορήσει πολύ εξωτερικό.
0: Hip cut και hip society. Βλέπω ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Αλλά ξεκίνησες, οπότε σταματάμε την κουβέντα.
1: Okay.

0: Ακούμε πάρα πολλές πλευρές σου, γιατί δεν φτάνει μόνο να το λέω. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει να μπλέκεσαι και με διαφορετικά, πέρα από διαφορετικά είδη τέχνης και με διαφορετικά μουσικά είδη.
1: Ήλπιζα να έχω ηχογραφήσει πολύ περισσότερα διαφορετικά είδη, να σου πω την αλήθεια, αλλά τελικά αλλιώς τα σχεδιάζαμε, αλλιώς μας έκατσε στη ζωή.
0: Σε βλέπουμε στη σκηνή όμως πολλές φορές να, αλλά να παίρνεις και τις άλλες σου μουσικές μορφές.
1: Προσπαθώ. Τελευταία χρόνια έχω φλερέψει πάρα πολύ, αλλά θα πάρω το αίμα μου πίσω, πιστεύω.
0: Εντάξει, μπαίνει και η ζωή στη μέση.
1: Ηλικία λες.
0: Όχι, υποχρεώσεις, η καθημερινότητα είναι η ζωή.
1: Εμένα, το λέω γενικότερα, ενώ ξέρω ότι δεν είναι και πολύ κολακευτικό για την καριέρα, για το πώς πλασάρομαι, αλλά από τη φάση του COVID και μετά, εγώ είχα ξεκινήσει και δούλευα σεζόν στα νησιά και τραγουδούσα. Οπότε τραγουδούσα κάθε μέρα διασκευές. Και διασκευές τις οποίες θέλει να ακούσει και ένας τουρίστας, ρε παιδί, την ώρα που λαουντζάρει, ας πούμε, σε μια πισίνα, ή ξέρω εγώ, είναι ο γάμος μιας Αγγλίδας ή κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι όλη αυτή η χαλαρωτική pop, πώς θα το πω, περνάει μέσα σου όταν το κάνεις κάθε μέρα. Και ξαφνικά με βλέπω ότι όντως έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ οι ερμηνείες μου κτλ. Οπότε, π.χ. η πρόβα η σημερινή με το Γίνκα που τσίριζα, τη χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω σε αυτό το live δηλαδή πραγματικά.
0: Να ξαναβρεις τον πραγματικό σου εαυτό.
1: Ναι.
0: Είναι περίεργο. Λοιπόν, ακούσουμε και Γίνκα, γιατί τον υποσχεθήκαμε. Με DJ Booker και Night Lights. Night Lights, yeah.

0: Και το αφήνω να παίξει συνεχόμενα. Έχουμε ένα κομμάτι όπου επιτέλους έχετε ηχογραφήσει MC Γίνκα και Σούγκα Σπανκ.
1: Ω, ναι.
0: Dataman, για να πούμε όλους τους συντελεστές. Και είναι ένα πολύ περίεργο κομμάτι.
1: Ναι, λέγεται Is She a Witch.
0: Είναι μάγισσα, δεν είναι.
1: Είναι διάολος. Είναι μια dark κιόλας, θα πω, πλευρά του Γίνκα, ο οποίος γενικά τον ξέρουμε ως πάρα πολύ γλυκά, ρε παιδί μου. Αλλά ακούστε εδώ τι γίνεται.

0: Come she that is looking with loudness upon thee.
1: Is she around?
0: Obey the mighty sound. Νομίζω θα το άκουγα εύκολα. Soundtrack. Σε μία από τις σειρές που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια στις πλατφόρμες, κάπως Bronx, κάπως κάτι σκοτεινό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα το άκουγε στον 1984, νομίζω. Δεν είναι καθόλου ραδιοφωνικό. Όχι ότι φταίει 1984, δεν είναι καθόλου ραδιοφωνικό. Είναι. Λίγο λέω τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί το παίζουμε.
0: Νομίζω ότι.
2: Και ήταν δικιά μου ιδέα, δεν φταίει εσύ.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά ανοιχτοί οι ακροατές μας να ακούνε καινούργια πράγματα.
2: Αλλιώς, συγγνώμη, παιδιά, αν οδηγάτε αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Αλλά ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
0: Τουλάχιστον δεν έχει εξάρσεις, δεν τρομάζει κάποιος.
2: Όχι, αλλά καλά, είναι.
0: Για την οδήγηση. Τώρα, περιγράφοντας το live της Παρασκευής, επιστρέφω σε αυτό. Γράφεται ότι με αφετηρία τον αυτοσχεδιασμό της jazz, τη στιβαρή ρυθμολογία της funk, πειραματίζονται οι hydraulic με την ένταση της rock, την αμεσότητα του hip hop και τους ατμοσφαιρικούς κόσμους από νέο soul και drum and bass. Οπότε έχουμε ένα πολυσυλλεκτικό ήχο που αρνείται να περιοριστεί σε μουσικές κατηγορίες.
2: Και όλα αυτά είναι αλήθεια τώρα που τα λες και τα ακούω και τα σκέφτομαι.
0: Μπορεί να είπα 10 μουσικά ήδη, αλλά.
2: Υπάρχουν όλα μέσα, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Αρνούνται να περιοριστούν σε ένα ή σε δύο από αυτά. Και έρχεσαι και εσύ να δέσεις σε αυτό το σχήμα. Πόσες πρόβες κάνατε πρόβα σήμερα, πόσες
2: πρόβες κάναμε? Κάναμε δύο πολύ γερές πρόβες, ναι. Και η σημερινή ήταν και πάρα πολύ βάρβαρη, ήταν πρωινή, αλλά χρειαζόταν.
0: Αλλά και είστε άνθρωποι που έχετε συνεργαστεί με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά σχήματα.
2: Εννοείται. Και ξέρουμε πολύ καλά και τα συγκεκριμένα είδη, οπότε είναι εύκολο. Είναι κάτι πολύ εύκολο το να συνεργάζεσαι πρώτα με τον MC Γίνκα, γιατί το έχουμε χρόνια αυτό το πράγμα μεταξύ μας. Πολλά χρόνια κάνουμε live κιόλας μαζί. Και είναι είδη που τα ξέρουμε. Πώς να το πω, είναι το φυσικό μας.
0: Εδώ δεν έχουμε διασκευές.
2: Καθόλου, ούτε μία.
0: Είναι όλα κομμάτια. Είτε τον hydraulic είτε δικά σου.
2: Ακριβώς.
0: Που έρχονται οι μεν να μπουν στα χωράφια των δε, όπως είπαμε πριν. Και για να αλλάξουμε λίγο έτσι το μουσικό κλίμα, ναι, και να φύγουμε από το τόσο σκοτάδι, πάμε σε ένα από τα τελευταία, νομίζω, single που κυκλοφορήσατε με Blend Miskin. Time to go.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω πλησιάζει και η ώρα, πάμε στις παρά 10.
2: 11, ναι. Και πρώτο τελευταίο, σωστά.
0: Και είσαι από νωρίς στους δρόμους.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τι πιο ωραίο από το να είσαι, ρε παιδί μου, σε στούντιο ραδιοφωνικό? Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα?
0: Το στούντιο που κάνατε εσείς τις πρόβες.
2: Στην παραλία είναι πιο ωραία, εντάξει.
0: Ναι, ισχύει.

0: Λοιπόν, ίσως κάποιοι και κάποιες να μην συντονίστηκαν από την αρχή στη συχνότητα του 984 και στην εκπομπή. Οπότε πάμε μια μικρή επανάληψη. Είναι εδώ στο στούντιο Γεωργία Καλαφάτη, πιο γνωστή, εγώ θα πω, ως Sugar Spunk, στα μουσικά τουλάχιστον δρόμενα. Ως Γεωργία Καλαφάτη τη βρίσκουμε με ποιητική, με βιβλίο, ποιητική συλλογή.
1: Ποιητική συλλογή, Αγέραστος Ρόζα, εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ.
0: Και είπαμε ότι εμφανίζεστε με Hydraulic, ένα σχήμα, ένα τρίο, Ορέστης Γράβαρης, Γιώργος Χριστόπουλος και MC Γίνκα. Εμφανίζεστε την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 3 του μηνός, στο A-Culture, δηλαδή στο Αρσακίου από την Πεσμαζόγλου ή από τη Σταδίου μπαίνουμε. Γύρω στις 9,
1: νομίζω, πώς
0: είναι νωρίτερα.
1: Εμείς θα είμαστε πολύ νωρίτερα λόγω soundcheck, αλλά νομίζω 9. Μην έρθετε νωρίτερα γιατί θα έχει ζέστη. Μην έρθετε πολύ αργότερα για να γυρίσουμε σπίτι μας σε normal ώρα.
0: Νομίζω 9 παρατέταρτο.
1: 9 και κάτι, καλά είναι.
0: 9 παρα... ναι. Λίγο για να μην δημιουργηθεί έτσι και να μπούμε να καθίσουμε.
1: Αυτό.
0: Ή να μην καθίσουμε, θα χορέψουμε.
1: Ιδανικά ναι. Ιδανικά ναι.
0: Αν το, νομίζω... το επιτρέπει η θερμοκρασία.
1: Με MC γενικά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Είναι ντροπή να μην.

0: Σούγκα Σπαν και Γεωργία Καλαφάτη, ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε και τις δυο σας.
1: Υπάρχει και τρίτη, λέω λαγόνδολα.
0: Όχ, δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα
0: έρθεις άλλη φορά ως
1: Ζόλα. Θα σκάσει και δεν θα ξέρει κανείς από πού του ήρθε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε περιμένουμε στο στούντιο και ως Λόλα την επόμενη φορά. Ήταν λοιπόν η Γεωργία Καλαφάτη μαζί μας απόψε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή 3 του μηνός στο A Culture, στο κέντρο της πόλης, live με Hydraulic.
1: Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Και σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή. Είναι ανάγκη. MC Γενικά.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 11 με Ελισάβετ Κουτίδου. Επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ομόφωνη καταδίκη από τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θάνατο της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση και το ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτίες. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Φθιώτιδα. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στο διεθνή χώρο συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροδρίγκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πέθος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ, σέντρα προλίγου στην αναμέτρηση, στη Βέλγιο-Σενεγάλη, στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες είχαμε σήμερα Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Αποχαιρετήσαμε την καλεσμένη μας για απόψε Γεωργία Καλαφάτη. Επιστρέψαμε στο στούντιο Παράθυρο Μεθέα, δεύτερη ώρα. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Αγγελόπουλος φροντίζει τον ήχο για εμάς απόψε. Έναν Αγγελόπουλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η δεύτερη ώρα της Τετάρτης, όπως θυμάστε, είναι αφιερωμένη περισσότερο στο σινεμά. Ακούμε βέβαια και μουσικές. Μιλήσαμε και χτες για σινεμά, είχαμε καλεσμένο τον Άκη Καπράνο και μας είπε ότι ανοίγει ή μάλλον επισκεπτόμαστε ξανά ένα θερινό σινεμά της πόλης μας που παίρνει μπροστά στο όνομά του το όνομα Σινόμπο. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, έχουμε το Σινόμπο Πατησίων, τώρα έχουμε και το Σινόμπο Μασκότ στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στον αριθμό 2, δηλαδή στο Πάρκο Ηρών Εθνικής Άμυνας. Κάτω από το Σεράφιο έχει πάρκινγκ δωρεάν και εγκαινιάζεται αύριο 5η 2 του μηνός, η πέμπτη ημέρα που παραδοσιακά έχουμε και νέες ταινίες στα σινεμά. Εδώ έχουμε εγκαίνια του Σινόμπο Μασκότ με παλιά ταινία και πολύ αγαπημένη, τη Χαμένη Λεωφόρο, αφιέρωμα στο Λίντς λοιπόν στο Σινόμπο Μασκότ. Έχουμε και άλλη μοναδική κινηματογραφική βραδιά αύριο στις 8 παρατέταρτο στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη. Εκεί έχουμε έναν Αμερικανό δημιουργό, βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο, Τσάρλι Κάουφμαν, αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, Adaptation. Θα παρευρεθεί λοιπόν αύριο στον κινηματογράφο Στέλλα για μια ανοιχτή ζωντανή συζήτηση με μας τους θεατές, την οποία θα διαδεχθεί η προβολή 2 ταινιών μικρού μήκους, καλεσμένη έκπληξη σε αυτές, και μπορούμε να πούμε ότι η νέα του μικρού μήκους έχει τίτλο How to Shoot a Ghost, έκανε παγκόσμια πρεμέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 25 και έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Αθήνα.

Τα δύο κινηματογραφικά νέα που είπαμε είναι τα πιο ξεχωριστά της αυριανής βραδιάς. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και με τις νέες ταινίες που έρχονται από αύριο.

Λοιπόν, εκκίνηση νέων ταινιών της εβδομάδας με το αγγλόφωνο remake της ισπανικής ταινίας του 2020. The People Upstairs ήταν ο τίτλος της ισπανικής ταινίας, του Escape. Τώρα ο τίτλος είναι «Η πρόσκληση» και έχουμε πολύ γνωστούς πρωταγωνιστές, μια κωμωδία σχέσεων σε ένα διαμέρισμα και πάλι. Σκηνοθετεί η Olivia Wilde, η οποία και παίζει συμπροταγωνιστή με Seth Rogen, Edward Norton και Penelope Cruz. Κάτι που ξεκινά ως απλό δείπνο με τους γείτονες μετατρέπεται σε μια βραδιά που κανείς τους δεν θα ξεχάσει.

Ο Μάικλ Σαρνόσκι επανεξετάζει το θρύλο του διάσημου Ρόμπιν Χουντ μέσα από τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στην ταινία «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» βλέπουμε ως ρομπέν των δασών τον Χιου Τζάκμαν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ιστορίες που άφησε πίσω του.

στα σινεμά. Από αύριο και η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe στο ρόλο Έλληνα Μεγιστάνα. Έχει γίνει μεγάλη πρόθεση εδώ στη χώρα μας και υπάρχει λόγος. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Έχει τίτλο «Πάρτι γενεθλίων». Είναι βασισμένο στον best-seller του Πάνου Καρνέζη. Είναι γυρισμένο στην Ελλάδα και την υπογραφή στη σκηνοθεσία υπογράφει Μιγκέλ Αγχέλ Χιμένεθ. Μεταφερόμαστε λοιπόν σε ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Εκεί ο μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για την κόρη του Σοφία. Μαζεύονται φίλοι, συνεργάτες, παλιοί γνώριμοι, γιατί φυσικά είναι ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο Τιμολέων, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εκείνος σκοπεύει να πάρει μια απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς απαραίτητα να έχει ζητήσει τη συγκατάθεσή της. Εκείνη φτάνει στο νησί, όντας αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει ισορροπίες.

0: c'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
1: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
0: Nu sur la plage.
1: Chipirones.
0: Je joue du sitar.
1: Bocadillos.
0: Je sais.
1: Mejillones.
0: Tu es accablé.
1: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
0: Tu répètes sans cesse.
1: Mejillones.
0: Les mêmes mots.
1: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
2: Ακούμε Λιμινιάνα σε Μενούρια στο Καλεντίτα. Και πίσω στα σινεμά έχουμε συνέχεια στη συνεργασία του σκηνοθέτη Ντέρικ Μπόρτε με τον Ράσελ Κρόου μετά το θρίλερ δράσης του 2020 Unhinged. Επιστρέφουν με το τελευταίο ρίσκο ή όπως είναι στα αγγλικά ο τίτλος της ταινίας The Get Out. Μαύρη κωμωδία που έχει μεταμφιεστεί σε θρίλερ δράσης, το χαρακτηρίζει ο σκηνοθέτης. Στο πλευρό του Ράσελ Κρόου, Νίνα Ντόμπρεβ, Τέρεσα Πάλμερ και ο Άρον Πολ του Breaking Bad μεταξύ άλλων.
1: Παλκασέρο, Μοντιφάρα, Ιγο
0: Τσόλμο,
1: Σοβρασάρα, Παλκασέρο.
2: Στο θρίλερ δράσης το τελευταίο ρίσκο, ο ιδιοκτήτης ενός κλαμπ είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό του παρελθόν, να πουλήσει το κλαμπ και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του, αλλά όπως περιμένατε τα σχέδια του ανατρέπονται όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο.
0: Tu es accablé.
1: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
2: Συνεχίζουμε με ψυχολογικό θρίλερ του Charlie Πόγκλιντζερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Κεντρικός ήρωας στην ταινία Πανούκλα είναι ένα κοινωνικά μήχανο αγόρι το οποίο προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις αγχωτικές καταστάσεις, στους σκληρούς κανόνες μιας κατασκήνωσης πόλων.

Εκτός από την πανούκλα που βγαίνει αύριο, ο Τσάρλι Πόλιντζερ έχει ανακοινώσει ήδη και την επόμενη ταινία του. Να πούμε ότι θα μεταφέρει το κλασικό οδήγημα του Edgar Allan Poe, The Mask of the Red Death, στην επόμενη του ταινία, σε συνεργασία με την A24. Πάμε και σε αποδόμηση της ψευδέστησης της οικογενειακής γαλήνης, με χιούμορ όμως, στην ταινία «Όσα ξέρει η Μαριέλ», του γερμανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Φρέντερικ Χάμπαλεκ, που συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα της Μπερλινάλε. Σε αυτή την ταινία, ένα 12χρονο κορίτσι ανακαλύπτει ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της. Πόση αλήθεια αντέχει άραγε μια οικογένεια? Αυτές ήταν οι καινούργιες ταινίες της εβδομάδας που βγαίνουν αύριο 2 Ιουλίου. Αναζητούμε πάντα και τις παλιές ταινίες που προβάλλονται σταθερινά, για να τις δούμε για πρώτη φορά ή και όχι στη μεγάλη οθόνη.

Μια διαφορετική εκτέλεση του On the Road Again από Orgon. Έχουμε, μεταφερθήκαμε στο Los Angeles. Οχταμελές σχήμα Orgon και στη φωνή ήταν ο Phil Diamond. Κατά κόσμον Στέφανος Φίλιππος Διαμαντόπουλος, που πλέον έχει επιστρέψει και επιστρέφει σύντομα και με καινούργιες μουσικές. Ίσως τον θυμάστε από το παλιό αγγλόφωνο ελληνικό σχήμα τους The Bet. Επιστρέφει και με καινούργια, από ό,τι μαθαίνω, προσωπική δουλειά. Θα ξέρουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

0: countryside. Give me a husband and I'll ask you for a bride. There's no one answer for life.
1: Και επειδή δώσαμε μουσική πρόταση για το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Sugar Spunk που βρέθηκε εδώ στο στούντιο νωρίτερα με τους Hydraulic, θα βρεθούν στη Stoa Culture, στο Αρσακίου την Παρασκευή γύρω στις 9 το βράδυ. Να δώσουμε και μια πρόταση για το βράδυ του Σαββάτου για όσες και όσους είστε στην Αθήνα και θέλετε κάπως έτσι να δροσίσετε με μουσική τη βραδιά σας. Στο Χαλάνδρι πάμε αυτή τη φορά, στο Jazzette Music Hall, όπου εμφανίζεται στην κιθάρα φυσικά ο Δημήτρης Ζαφυρέλης, πιάνο φωνή Σάσα Παπαλάμπρου. Έχουμε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο σε αυτή τη βραδιά, ζωντανή ελληνική παράδοση εκφρασμένη με σύγχρονο τρόπο και jazz διάθεση.

Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα. Ο Νίκος Αγγελόπουλος φρόντισε τον ήχο, Νάνση Αγγελόπουλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε ξανά μαζί Παράθυρο με Θέα, Τρίτη και Τετάρτη, 10 με 12 το βράδυ, την επόμενη εβδομάδα. Μένουμε εδώ, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στις 12 δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας με τους δράστες που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εισόδους πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών και στο κτίριο όπου διέμενε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας υπέκυψε χθες τα τραύματά της. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση το ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελίο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες ακροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αφενός αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αφετέρου αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών και απροκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόουλελ με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 τραυματίστηκαν. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, με 1-0 προηγούνται οι παίκτες της Δυτικής Αφρικής. Στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες είχαμε χθες Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερν 4-1. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου, καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Κατώ ζούγε λοιπόν για τη ΘΙΑΒ, για τη δική μας συνάντηση. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ελισάβετ Κουτίδου. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο. Στον ήχο τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις του Ιουλίου. Εσίως λοιπόν, στον απόϊχο της 1ης του Ιουλίου, για να γραντέψουμε τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλά να είμαστε, έστω και εν μέσω δυσκολιών και εν μέσω χαλεπών καιρών. Θα διανθίσουμε αναλόγως και τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και σε χρόνους μακρινούς.

0: Ένας τρεφερός Ιούλιος Φροφίτης, διαστόματος του Παντελή Θαλασσινού. Στον απόϊχο λοιπόν τις μέρες που πέρασε, τα γεγονότα. Στη 1η Ιουλίου του 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Υπήρξε νομικός και πολιτικός. Από το 1975 έως το 1980 διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στη Χούντα υπέγραψε αντιδικτατορικές προκηρύξεις, ενώ ήταν μάρτυρας υπεράσπισης του Μένη Κουμανταρέα στη δίκη του για το έργο «Το Αρμένισμα».
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Σαλίζουνε διεύζαν φόλ, καλώς τους. Όχι ακόμα διακοπές, αν βοκόνς. Εγώ βλέποντα ένα στίγμα από το μαγικό θυσίο, δώρα μου λέει, ακούμε. Bienvenue. Καλώς τους.

Το 1906 γεννιόταν η Estée Lauder. Το πραγματικό της όνομα ήταν Τζότζεβι Έστερ Μέντζερ. Ήταν παιδί εβραϊκής οικογένειας μεταναστών από την Ουγγαρία που εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Από μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον της για το χώρο της ομορφιάς, καθώς ενθουσιαζόταν να βλέπει το θείο της χημικό στο επάγγελμα που έφτιαχνε κρέμες και έλαια. Έτσι έμαθε λοιπόν να λειτουργεί και να δημιουργεί καλλιντικά. Για να προωθήσει τα προϊόντα της προέβησε μια πρωτοποριακή για την εποχή τακτική. Δοκίμαζε τα προϊόντα της απευθείας στις πελάτησες για να τις πείσει για την αποτελεσματικότητά τους. Μία από τις πρώτες ημέρες στο πολυκατάστημα η Estée Lauder έχισε κατά λάθος ένα άρωμα στο χαλί με αποτέλεσμα η μυρωδιά του να προσελκύει κοντά όλες τις πελάτησες που φυσικά τους άρεσε πάρα πάρα πολύ και το αγόρασαν. Και στην καρδιά μου έχω μεράκι.

Εξαιρετικές εμπνεύσεις βλέπω. Λοιπόν, ένα που μείνετε, δεν έχετε πάει ακόμα διακοπές. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Δώρα μου λέει, νυχτερινή και πρόσχαρη. Να είστε καλά, παιδιά. Να διανθίσουμε τα της χαράς. Βεβαίως. Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Ένα πράγμα λέει πρέπει να έχει κανείς. Είτε μια ψυχή που είναι εκφύσεως χαρούμενη, είτε μια ψυχή που την κάνει χαρούμενη. Η δουλειά, η αγάπη, η τέχνη και η γνώση. Δεν το λέμε εμείς αυτό, παιδιά. Ο Γερμανός φιλόσοφος, ο Νίτσε, το λέει. Γεια σου Θάνο εντός των τυχών της πόλης. Υπερβολική λύπη γελάει, υπερβολική χαρά κλαίει. Ο Ουίλιαμ Μπλέικ, Άγγλος ποιητής και ζωγράφος. Ιωάννα μου, πολλά παιδιά, πολλές σκοτούρες. Κανένα παιδί, καμία χαρά. Φράση του Κικέρονος, του Ρωμαίου, ρήτορα και πολιτικού. Για χαρά και στην κυρία Όλγα επί της Καρνεόδου. Η μυστική πηγή των χιούμορ. Του χιούμορ δεν είναι η χαρά, αλλά η λύπη. Δεν υπάρχει χιούμορ στους ουρανούς, έλεγε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Και η Παναγιώτα, η μόνη χαρά στη ζωή είναι να αρχίζεις. Τσεζάρε Παβέζε, ο Ιταλός συγγραφέας. Κοιμήθηκα και ονειρεύτηκα πως η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα πως ζωή σημαίνει να υπηρετείς. Υπηρέτησα και είδα ότι το να υπηρετείς είναι χαρά. Ο Ταγκόρ, ο Ινδός λογοτέχνης, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1913. Το να βοηθάς τους συνανθρώπους σου είναι ωραίο, αλλά μόνο όταν γίνεται με χαρά, με όλη σου την καρδιά και με ελεύθερο πνεύμα. Pearl Buck, η Αμερικανίδα συγγραφέας.

Εννοείται τώρα, μήνας Ιούλιος, θα μιλάμε πλέον για ανεπομείναντες της μαγικής μας πόλης, της Αθήνας. Γεια σου Διονύση, γεια χαρά στην Αθήνα, Σάρα, Ανιούσκα, χαίρετα Ανιούσκα, Έλλη και Μάριον. Σ' όλα τα καλά παιδιά, κοίτα σήμερα, μπράβο, πολύ, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, το 1916 γεννήθηκε η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, ηθοποιός που έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Έπαιζε συνήθως το ρόλο της νέας, όμορφης και αφελούς γυναίκας. Τιμήθηκε με σφαίρα, με χρυσή σφαίρα, ενώ η τελευταία της εμφάνιση στα Όσκαρ ήταν σε ηλικία 87 ετών, όταν της παρέδωσαν τιμητικό βραβείο. Πέθανε σε ηλικία 104 ετών. Πάρα πολλά τα παραλυπόμενα για το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Να βάλεις λέει το σενάριο εκεί που ξέρεις, ομερικοί καυγάδες στο «Όσα παίρνει ο άνεμος». Αυτή ήταν η φράση, η άρνηση της Vivian Lee να φιλήσει τον Clark Gable. Πάρα πολλά παραλυπόμενα. Το 1939 λοιπόν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Ήταν έγχρωμη, με φαντασμαγορικά σκηνικά και κοστούμια. Θεωρήθηκε η μεγαλύτερη και αρτιότερη παραγωγή του κινηματογράφου και κέρδισε 8 Όσκαρ. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αλλά μέχρι να κυκλοφορήσει στο σινεμά πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Τα πρώτα προβλήματα. Το σενάριο της ταινίας είχε βασιστεί στο μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ. Την παραγωγή είχε αναλάβει ο Ντέιβιτ ο Σέλτζιν, αλλά από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ διστακτικός, διότι δεν περίμενε ότι το βιβλίο θα γινόταν επιτυχία. Και δεν ήταν ο μόνος. Η γνωστή εταιρεία παραγωγής Metro Golden Mayer δεν δέχτηκε ευχάριστα τη μεταφορά του μυθιστορήματος στη μεγάλη οθόνη. Θεωρούσε πως η πλοκή είχε αδυναμίες και δεν ήθελε να ρισκάρει τη χρηματοδότησή της. Αρνητική στάση κράτησαν και οι συνεργαζόμενες εταιρείες, η RKO Pictures, Selznick International, ενώ η 20th Century Fox δεν επιθυμούσε να διαθέσει υψηλό προϋπολογισμό. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο και έγινε best seller, χάρη στην συναρπαστική υπόθεση, ο Σέλτζικ έδωσε το ποσό των $50,000 και εξασφάλισε τα δικαιώματα για την κινηματογραφική του μεταφορά. Όμως ο παραγωγός παρέμεινε επιφυλακτικός και γεμάτος ανησυχία. Μέσα σε διάστημα 3 ετών άλλαξε 3 σκηνοθέτες, 2 σεναριογράφους και πολλούς ηθοποιούς. Η εταιρεία λοιπόν ήταν τότε μια νεοσύστατη και δεν είχε υπογράψει συμβόλαια με αστέρες του Hollywood. Αυτό ανάγκασε τα στελέχη της να στραφούν σε άλλες εταιρείες του χώρου για να δανειστούν ηθοποιούς. Πραγματοποίησαν ακόμα και έρευνα για να διαπιστώσουν τις προτιμήσεις του αμερικανικού κοινού. Η πλειοψηφία ήθελε για το ρόλο του Red Butler, του βασιλιά του Hollywood, τον Clark Gable, ο οποίος ανήκε στην εταιρεία Metro Golden Mayer. Ιδιοκτήτης όμως ήταν ο πεθερός του, Selznick Bill Mayer, τη βοήθεια του οποίου ο παραγωγός δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να ζητήσει. Έτσι λοιπόν πρότεινε τον ρόλο στο Γκάρι Κούπερ, εκείνος όμως τον απέρριψε και ο Σέλτζνικ βρέθηκε σε αδιέξοδο. Τη λύση όμως έδωσε ο παραγωγός Τζακ Βόρνερ, παραχωρώντας τους ηθοποιούς Έρολ Φλίν, Ολίβια Ντε Χάβιλαντ και Μπέτι Ντέιβις. Το μόνο που ζήτησε από τον Σέλτζνικ ως αντάλλαγμα ήταν τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνέχεια λοιπόν των περιπετειών του της ταινίας όσα παίρνει ο άνεμος. Το μόνο που ζήτησε λοιπόν ο Σέλνικ ως αντάλλαγμα ήταν τα δικαιώματα της διανομής της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σέλνικ όμως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Θεωρούσε ότι ο Έρολ Φλιν δεν ήταν κατάλληλος για πρωταγωνιστής. Μη έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάστηκε να δανειστεί τελικά με βαριά καρδιά τον Κλάρκ Γκέιμπλ από την εταιρεία του πεθερού του, με τη συμφωνία ότι θα του έδινε το 50% των κερδών μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Ο βασικός πρωταγωνιστής είχε βρεθεί και πλέον είχε σειρά ο χαρακτήρας της Σκάρλετ. Περισσότερες από 1.400 ηθοποιοί, γνωστές και μη, πέρασαν για ακρόαση για το ρόλο. Φαβορή ήταν η Μπέτι Ντέιβις, αλλά η Μάργαρετ Μίτσελ, συγγραφέας του βιβλίου, πίστευε πως η Μίριαν Χάπκινς ήταν πιο κατάλληλη. Επειδή όμως ήταν μεγάλη σε ηλικία, απορρίφθηκε ως επιλογή. Το Φεβρουάριο του 1938 η Βρετανίδα ηθοποιός Βίβιαν Λι ζήτησε να περάσει από οντισιόν για το ρόλο. Ο Σέλνικ τη θεωρούσε ταλαντούχα, αλλά τον προβλημάτιζε η έντονη βρετανική προφορά της. Όταν τη συνάντησε και την παρακολούθησε να διαβάζει ένα μικρό απόσπασμα του σεναρίου, ενθουσιάστηκε. Από εκεί που δεν περίμενε κανείς, βρέθηκε η Σκάρλετ και είναι και πάρα πολύ καλή. Είχε εκμυστηρευτεί στη σύζυγό του. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ρόλος δόθηκε στη Βίβιαν Λι. Τον Ιανουάριο του 1939 ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Σκηνοθέτης ήταν ο Τζορτζ Κιούκορ, ο οποίος απολύθηκε σύντομα επειδή ήταν ομόφυλος και σύμφωνα με τον Σέλνικ δεν μπορούσε να χειριστεί σωστά τις ερωτικές σκηνές ανάμεσα στον Ρετ και τη Σκάρλετ. Τη θέση του πήρε ο Βίκτορ Φλέμινγκ, με τον οποίο η Λί καυγάδιζε διαρκώς. Όταν του ζητούσαν οδηγίες ορισμένες σκηνές, απαντούσε «Κάνε ό,τι σου έρθει στο κεφάλι». Το ποτήρι ξεχύρισε όταν εκείνη του ζήτησε να της διευκρινίσει κάτι στο σενάριο. Ο Φλέμινγκ λοιπόν όχι μόνο δεν τη βοήθησε, αλλά της είπε «Πάρε το σενάριο και βάλ' το εκεί που ξέρεις». Η Βιβιαν Λι έγινε έξαλλη και έκτοτε συναντούσε κρυφά το σκηνοθέτη Τζορτζ Κιούκορ τα Σαββατοκύριακα ζητώντας του συμβουλές. Κάποια στιγμή ο Φλέμινγκ αρρώστησε και αντικαταστάθηκε για 2 εβδομάδες από τον Σαμ Γουντ. Υπήρξαν αλλαγές και σε άλλους τομείς, όπως στη διεύθυνση φωτογραφίες και του μοντάζ. Τα δε γυρίσματα διήρκησαν 6 μήνες και συνοδευόταν από τεχνικές δυσκολίες και προστριβές μεταξύ των ηθοποιών. Συχαινόμουν να φυλάω τον Γκέιμπλ. Η ανάσα του μύριζε άσχημα, επειδή είχε χαλασμένα δόντια και κάπνιζε μανιωδώς, είχε πει η Βίβιαν Λι σε συνέντευξή της. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 15 Δεκεμβρίου του 1939. Περισσότερα από 300.000 άτομα είχαν κατακλείσει τους δρόμους της Ατλάντας, περιμένοντας την άφιξη των πρωταγωνιστών και των συντελεστών στο Laus Grand Theater. Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» απόσπασε διθυραμβικές κριτικές. Τα κέρδη του έφτασαν τα 390 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αστρονομικό για τα δεδομένα της εποχής. Η ταινία έλαβε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε 8. Η Χάιτι Μάικ Ντάνιελ έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που απόσπασε ο Όσκαρ δευτέρου ρόλου για το ρόλο της Μάμι, συγκινώντας και το κοινό και τους κριτικούς. Συγκλονιστική ήταν η Μάμι.

Τι ωραίο summer time είναι αυτό. Summer time με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Το 1923 πέθανε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Ήταν συγγραφέας και σημαντικός εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής. Είχε ασχοληθεί με τις μεταφράσεις κειμένων του William Shakespeare και του Johann Wolfgang von Goethe και άλλων. Τα πιο σημαντικά του έργα, η τιμή και το χρήμα, κατάδικος και οι σκλάβοι στα δεσμά τους.

Αυτό είναι υπέροχα κορίτσια. Λοιπόν, γυναικοπαρέα, Σοφάκι μου, γράφεις δώρο μου. Για μένα η καλύτερη παραλία είναι η Κολυμπήθρε στην Πάρο. Θα την βρείτε, λέει, στη δυτική πλευρά του όρμου της Νάουσας και είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού. Το όνομά της είναι και αυτό, το χρωστάει στο ιδιόμορφο σχήμα και είναι περιτριγυρισμένη από βράχια και σχηματίζει μία φυσική κολυμπήθρα. Μπράβο, νομίζω ότι πριν από κάποια χρόνια την έχω δει και είναι υπέροχη όντως. Ιδέ Ελένη, λέει, ο Μπάλος στην Κρήτη. Ναι, Ελενάκι μου, Κρήτη, υπέροχη. Και αν, λέει, προτιμάτε η Καραϊβική της Κρήτης, κοίτα, Ελένη μου, τι ώρα που το λες. Στον Μπάλο, λοιπόν, τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά και η υπερβολική ψηλή της Άμμος θυμίζει περισσότερο παραλία εξωτικού νησιού, παραελληνικό νησί. Τι μαθαίνουμε σήμερα με τα κορίτσια? Η ιδέα Αναστασία είναι Σαμιώτισσα, η καλύτερη παραλία του κόσμου, με υποκειμενική διάθεση μου γράφεις, είναι τα Σεϊτάνια στο Καρλόβαση Σάμου. Πρόκειται για ερημικές παραλίες με χοντρή άμμο και πεντακάθαρα νερά. Το μικρό και το μεγάλο Σεϊτάνι, το μεγάλο Σεϊτάνι συχνάζουν, λέει, οι φώκες, οι μονάχους μονάχους, και είναι βιολογικό πάρκο. Πόσα μαθαίνουμε σήμερα. Λοιπόν, Βασιλικάκη, ζήτω η Ζαχάρο, μαγικές παραλίες, και η Ηλία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Η Ζαχάρο, λοιπόν, κτίνεται ως εκεί που φτάνει το μάτι. Κάθε χρόνο, λοιπόν, βραβεύεται με γαλάζια νερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ομορφιά της και τα καθαρά νερά. Τώρα και εδώ οι παραλίες της Αττικής, κορίτσια μου, υπέροχες, και στον Άλυμο, και όλες παίρνουν γαλάζια σημαία και κάθε χρόνο. Μαγική Ελλάδα τώρα καταλήγουμε. Αυτό είναι. Να το λέει και ο Σαββόπουλος.

1η Ιουλίου του 1944 ξεκίνησε η διάσκεψη του Bretton Woods. Πραγματοποιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός ήταν να ληφθούν οικονομικά μέτρα για την μεταπολεμική.

αυτή στην οποία όχι μόνο έσπασε το πρωτόκολλο της σιωπής που επέβαλε η θέση της, αλλά και έμεινε στην ιστορία της δημοσιογραφίας. Γνωστή για τις φιλανθρωπίες της, έκανε ταξίδια στην Αφρική, όπου άκουγε για προσοχή τα προβλήματα, του κόσμου, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, και ενημέρωνε για τους κινδύνους του AIDS. Σε ένα από τα ταξίδια της βρέθηκε στην Αγγόλα, όπου μετά από το πόλεμο 20 ετών βοήθησε στον αγώνα να καθαριστούν οι νάρκες. Το έλεγε η ψυχή της. 10 μέρες πριν από το θανατηφόρο τροχαίο που της τύχησε τη ζωή, η πριγκίπισσα Νταϊάννα θέλησε να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά. Ήρθε μυστικά και έκανε κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό. Το τελευταίο καλοκαίρι, λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 1996, η πριγκίπισσα Νταϊάννα βρέθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν είχε έρθει για διακοπές, αλλά για να αποχαιρετήσει έναν Έλληνα φίλο της, τον 29χρονο Γιάννη Καλυβιώτη από τη Λίμνη Ευβοίας, ο οποίος έπασχε εγγενετής από κυστική ίνωση. Η συγκινητική ιστορία διαδραματίστηκε λίγο καιρό μετά το διαζύγιό της, στις 28 Αυγούστου του 1996, με τον Κάρολο, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ, είναι βασιλιάς της του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώτος διάδεχος του Βρετανικού θρόνου τότε. Η γνωριμία της πριγκίπισσας με τον Γιάννη Καλυβιώτη, η γυναίκα που την έφερε κοντά στο Γιάννη, ήταν η καθολική νοσοκόμα μοναχή Σούζη, η οποία τον φρόντιζε στο νοσοκομείο Μπρόπτον μαζί με άλλα καρκινοπαθή παιδιά. Η Lady D προσέφερε τη βοήθειά της παρά τα πρωτόκολλα που επέβαλε η θέση της. Τον πλησίασε και εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη με την οποία αντιμετώπιζε το πρόβλημα της υγείας του. Της μιλούσε πάντα με χαμόγελο και ηρεμία. Λίγους μήνες μετά ο Γιάννης επέστρεψε στην Εύβοια. Εκεί στο χωριό του, στο πατρικό του σπίτι στη Λίμνη, άφησε και την τελευταία του πνοή. Την ημέρα της κηδείας του υπήρχε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Κανείς δεν γνώριζε εάν η Νταϊάννα είχε προετοιμάσει την οικογένεια για την παρουσία της εκεί. Με το ιδιωτικό τζετ της οικογένειας Λεμού έφτασε στην Αθήνα και από εκεί κατευθύνθηκε στο χωριό του Γιάννη. Για την ξαφνική επίσκεψη υπήρξε έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας και των τοπικών αρχών. Οι ίδιοι όμως, μαζί με την γραμματέα της και την νοσοκόμα Σούζη, κράτησαν ένα χαμηλό προφίλ, ενώ η πριγκίπισσα περιορίστηκε σε κάποιες τυπικές ευγενικές χειραψίες, δίνοντας όλο της το ενδιαφέρον στην οικογένεια του Γιάννη Καλυβιώτη. Μπήκε στο σπίτι διακριτικά και αγκάλιασε τη μητέρα του. Η Νταϊάννα ευγενική ζήτησε να δει το δωμάτιο του Γιάννη. Βγαίνοντας ήταν δακρυσμένη και πολύ ταραγμένη. Οι άνθρωποι του χωριού δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η πριγκίπισσα έκανε ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να πει το τελευταίο αντίο σε ένα γόρι που γνώρισε στο νοσοκομείο. Οι εφημερίδες περιέγραψαν αυτή τη φιλία σαν ένα παραμύθι με θλιβερό τέλος. Το τελευταίο καλοκαίρι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά η Νταϊάννα βρέθηκε στην Ελλάδα 10 μέρες πριν από το θανατηφόρο τροχαίο που της τύχησε τη ζωή της. Η πριγκίπισσα θέλησε να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά. Αυτή τη φορά ήρθε μυστικά και έκανε κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό. Ένα μήνα πριν είχε κάνει κοινές διακοπές με τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Ντόντι Αλφαγέτ, γιο του δισεκατομμυριούχου Μοχάμετ Αλφαγέτ. Η Νταϊάννα εκείνο το καλοκαίρι είχε σκεφτεί να πάρει μαζί του τους γιους της για διακοπές στο Χάμπτον και στο Long Island της Νέας Υόρκης, αλλά οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Buckingham την εμπόδισαν. Στη συνέχεια δέχτηκε την πρόταση του Φαγέτ να συναντήσει την οικογένειά του στη Νότια Γαλλία, όπου τα υψηλά μέτρα ασφαλείας δεν θα προκαλούσαν ανησυχία στη βασιλική ομάδα προστασίας. Ο Μοχάμετ Αλφαγέτ είχε αγοράσει το Τζόνικαλ, ένα γιότ 60 εκατομμυρίων λιρών, που φιλοξένησε την Νταϊάννα και τους γιους της. Επόμενος σταθμός ήταν η Ελλάδα. Στις 21 Αυγούστου του 1997 η Νταϊάννα εμφανίστηκε στο λιμάνι της Ζέας, ύστερα από πενθήμερη κρουαζιέρα σε Πόρο, Σπέτσες, Ίδρα, Δοκό, Πορτοχέλη και τις ακτές της Λακωνίας. Μαζί με τη φίλη της Ρόζα Μόκτον αποβιβάστηκαν από την θαλαμιγό Ντελαγκράτσια στην προβλήτα Έψιλον. Εκεί τους περίμενε αυτοκίνητο με προορισμό το Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η άφιξη της Ladies D στον Πειραιά το καλοκαίρι του 1997, μόλις 10 μέρες πριν από το θάνατό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα,

Μια σύρακα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου του 1997. Ήταν μια απόλυτα μυστική επίσκεψη και η πτήση της δεν καταχωρήθηκε ούτε στα βιβλία του αερολιμενικού ελέγχου του Ανατολικού Αεροδρομίου. Ενώ για την πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα το 1996 υπήρξαν μεγάλα αφιερώματα. Η κρουαζιέρα του 1997 έγινε σε αυτή την κρουαζιέρα μια μικρή αναφορά. Η τελευταία φωτογραφία της Νταϊάνας πάνω στο De La Grazia προέρχεται από το δικό της Twitter που προφανώς διαχειρίζονταν άλλοι ύστερα από το θάνατό της. Υπάρχει φωτογραφία που μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο.

Αυτό είναι ο Μάκης Τσαρούχας. Αγαπημένος Μάκης Τσαρούχας. Του δίνουμε αμέσως σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στη μία. Και εμείς τα λέμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής που εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας με τους δράστες που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εισόδους πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών και στο κτίριο που διέμεινε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας υπέκυψε χθες τα τραυματά της. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Σύσσωμος όμως ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που όπως καταγράφηκε στη δίκη δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα, 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης στην περιοχή των Πετραλώνων προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αφενός αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αφετέρου αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνώμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νέλσι Ροδρίκες, κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα παίζουν σε Νεγάλη Βέλγιο 2-2. Στις 3 παίζουν ΗΠΑ Βοσνία. Και ο καιρός έθριος με αστατική, λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: 984.

του Γιάννη Σφανού και του Γιώργου Παπαστεφάν με την Κετούλα Χωματά. Αυτή έχει φέρει και διαχρονική αγάπη για το καλοκαίρι, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον αγαπημένο μου τον Νικόλα τον Αγγελόφυλλο στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές σήμερα καλοκαιρινές διαθέσεις. Τα νυχτερινά και τα ξεδιάρικα έχουν ντυθεί με ελαφρά ενδύματα καλοκαιρινά, για να γνωντέψουμε και πάλι και να μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικτό μουσικό πάνω απ' όλα, που διανθίσει αναλόγως τα και δημιουργεί ατμόσφαιρα, αλλά και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Δικό μας απόφθεγμα, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Σταμάτης Χαρουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, μαγική Χριστιανά, το καλοκαίρι θα έρθει. Εσείς λοιπόν φτάσαμε στην 2η του Ιουλίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, World Sport Journalist Day. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στην διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στο επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων, International Association of Press Sportive, που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας, ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου του 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για να γιορτάσει τα 70 τόσα πλέον χρόνια της ίδρυσής της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, όρισε την 2η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Στόχος λοιπόν του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Επαιτειακά λοιπόν τη σημερινή ημέρα, η δεύτερη μέρα του Παγκόσμια ημέρα για τα άτια, για τους εξωγήινους, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Ρόσγουελ, το οποίο έγινε στις 3 Ιουλίου του 1947. Η συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού στις 3 Ιουλίου του 1947 προκαλεί μέχρι σήμερα θεωρίες συνωμοσίας. Η επίσημη εκδοχή της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έκανε λόγο για μετεωρολογικό μπαλόνι, αν και στην αρχή μιλούσαν για υπτάμενο δίσκο. Ήταν λοιπόν το πρωί της 3ης Ιουλίου του 1947, όταν ο Βίλιαμ Μπρέιζελ ξεκίνησε καβάλα στα λογό του να ελέγξει την ασφάλεια των κοπαδιών ενός αχανούς ράντσου, του οποίου ήταν επιστάτης στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, ύστερα από μια δύσκολη νύχτα με έντονη βροχόπτωση και θυελώδεις ανέμους. Καθώς ύπευε αμέριμνος, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στα συντρίμια ενός αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Θέλοντας να μοιραστεί την ανακάλυψή του, πήρε ένα κομμάτι από τα συντρίμια και το έδειξε σε ένα φίλο του. Αφού αποφάσισαν ότι το έβριμα αφορά κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ή πρόκειται για άτια, UFO, απευθύνθηκαν στον σερίφη George Wilcox. Ο σερίφης, ως όφιλε, ανάφερε το περιστατικό στην πλησιέστερη αεροπορική αρχή, που ήταν το 59ο σμήνος βομβαρδισμού. Αμέσως η περιοχή σφραγίστηκε από την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών και τα συντρίμια απομακρύνθηκαν. Στις 8 Ιουλίου του 1947 η Ανωτέρω Μονάδα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανάφερε ότι τα συντρίμια προέρχονταν από υπτάμενο δίσκο. Την επόμενη ημέρα όμως η Αμερικανική κυβέρνηση απέσυρε την ανακοίνωση αυτή και με νεότερη ανακοίνωση ανάφερε ότι πρόκειται απλώς για τα συντρίμια ενός μετεωρολογικού μπαλονιού. Το συμβάν σχεδόν ξεχάστηκε μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν το επανέφεραν στο προσκήνιο τα βιβλία του συγγραφείς που εντάσσονται στο κλίμα της ουφολογίας. Άρχισαν λοιπόν να κυκλοφορούν παράξενες ιστορίες για το περιστατικό του Ρόσγουελ, με διηγήσεις εκατοντάδων αυτόπτων μαρτύρων, ενώ είναι επιβεβαιωμένο ότι οι πραγματικοί αυτόπτες μάρτυρες ήταν ελάχιστοι.

Καμιά φορά, όπως λέμε, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας δημιουργούν θαύματα. La Vie en Rose και Ανδρέα Μποτσέλη και Edith Piaf συγχρόνως. Λες και είναι επί της σκηνής και οι δύο. Να συνεχίσουμε λίγο λοιπόν για την Παγκόσμια Μέρα για τα Άτια, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, οι κυριότερες θεωρίες συνωμοσίας για το περιστατικό του Roswell συνοψίζονται στις παρακάτω. Τα συντρίμμια προέρχονται από υπτάμενο δίσκο και η κυβέρνηση κάλυψε το γεγονός για να μην αποκαλυφθεί η τεχνολογική της γύμνια σε σχέση με την τεχνολογική πρωτοπορία των εξωγήινων. Μάλιστα, ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος, ο Χάρι Τρούμαν, επισκέφθηκε την περιοχή και διέταξε να εξαφανιστεί κάθε ίχνος από τους εξωγήινους. Ανάμεσα στα συντρίμια βρέθηκαν και πτώματα εξωγήινων, ενώ κάποιοι από αυτούς διέφυγαν ζωντανοί. Τους συνέλαβαν όμως και αφού τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια για να αποκαλύψουν το μυστικό τους, στη συνέχεια τους σκότωσαν. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και έδειχνε πτώματα εξωγήινων από το Roswell αποδείχθηκε πλαστό. Τα συντρίμια λοιπόν αφορούσαν ένα μυστικό αεροπλάνο που είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με τις θεωρίες του Αϊνστάιν. Τα συντρίμια αφορούσαν τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών, τον Γκρι, μιας φυλής εξωγήινων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον άνθρωπο για να βελτιώσουν τη ράτσα τους, ή σε παραλλαγή της ιστορίας των ανθρώπων της κύλης γης. Επρόκειται λοιπόν για ένα μυστικό πύραυλο της Σοβιετικής Ένωσης. Στις 24 Ιουνίου του 1994 η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών με έκθεση της επιχείρησε να κλείσει οριστικά το φάκελο Roswell, υποστηρίζοντας ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από αερόστατο στρατιωτικής επιτήρησης. Έτσι απλά.

summer time. Τι ωραία ελκυνιστική διάθεση και ελκυνιστική διάθεση. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Στις 2 Ιουλίου του 1823, με τον νόμο ΚΣΤΑΦ, επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Στις 2 Ιουλίου του 1839, θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου με τεράστια ιστορία. Η ιδέα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκε στον Ιωάννη Καποδίστρια και η υλοποίησή της στον βασιλιά Όθωνα. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου του 1837 και εγγενιάστηκε στις 3 Μαΐου του ιδίου χρόνου. Πρωτοστεγάστηκε στην κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη επί της οδού Θόλου στην βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Οθόνιον Πανεπιστήμιο, όπως λεγόταν πριν πάρει το σημερινό του όνομα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελούνταν από 4 σχολές θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών, η οποία περιλάμβανε τότε τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τα μαθηματικά. Το 1904 η Σχολή των Τεχνών διασπάστηκε σε 2 σχολές, σε αυτή των τεχνών και αυτή των επιστημών, η οποία περιέλαβε και νέες σχολές φυσικής, μαθηματικών και φαρμακευτικής. Το 1919 προσθέθηκε στο τμήμα της χημίας και της χημίας και το 1922 η Σχολή Φαρμακευτικής ξεχώρισε ως τμήμα. Μια άλλη αλλαγή έγινε όταν η ιατρική σχολή στην ιατρική προσθέθηκε και το τμήμα της οδοντιατρικής. Με πρώτο πρίτανη τον Κωνσταντίνο Σχοινά, το Πανεπιστήμιο είχε αρχικώς 33 τακτικούς και εκτάκτους καθηγητές, 52 μόλις φοιτητές και 75 μη εγγεγραμμένους ακροατές, ως επιτοπλίστων γυρεούς, φουστανελοφόρους αγωνιστές του 21 και δημοσίους υπαλλήλους και μαθητές γυμνασίου.

Αυτό και λίγο από ήχος του χειροκροτήματος για τον υπέροχο Μάριο Φραγκούλη, θάλασσα βλαδιά του Μάνου Χατζηδάκη. Και να συνεχίζουμε τα του Καποδιστριακού Οθονίου Πανεπιστημίου. Το Νοέμβριο του 1841 άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούριο κτίριο που σχεδιάστηκε από τον δανό αρχιτέκτονα τον Κρίστιαν Χάνσεν στην οδό Ονομαστήσα Πανεπιστημίου. Εκατοντάδες επιφανών και απλών Ελλήνων συνεισέφεραν με τον οβολό τους για την αποπεράτωση του κτηρίου και για το οποίο απαιτήθηκαν 176.000 δραχμές. Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του ανέλαβε την υποχρέωση να διαμορφώσει την οδό Πανεπιστημίου, στην οποία μέχρι τότε υπήρχαν βαθιά ριάκια και βράχοι. Σε αυτή την πρώτη πραγματογική ηρωική περίοδο για την ελληνική εκπαίδευση, διδάσκοντες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του καινούριου ιδρύματος και των παλαιότερων που λειτουργούσαν σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικά των δυσκολιών ήταν ότι από τις 52 πρωτοεγγραφέντες φοιτητές μόνο οι 18 παρακολούθησαν τα μαθήματα και ελάχιστοι έλαβαν πτυχίο. Ανάμεσα στο 1895 και στο 1911 κάθε χρόνο έμπαιναν στις σχολές περίπου 1.000 σπουδαστές και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφτασαν τους 2.000. Αυτό λοιπόν οδήγησε στην απόφαση για καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις σχολές, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 1927-1928. Από το 1954 και μετά ο αριθμός των εισαγωγών φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση των σχολών. Στις δεκαετίες του 1960 άρχισαν κατασκευαστικές εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Ζωγράφου. Τα νέα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης περιλαμβάνουν αυτά της φιλοσοφικής και θεολογικής, τα τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και την φοιτητική αιστεία.

Στις 2 Ιουλίου του 1939 γεννιόταν ο Αλέκος Παναγούλης, πολιτικός και ποιητής, κορυφαία μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Στις 13 Αυγούστου του 1968 αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Συνελήφθηκε, βασανίστηκε απάνθρωπα. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εξελέγει βουλευτής με την Ένωση Κέντρου. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1939 στη Γλυφάδα Αττικής και ήταν το δεύτερο παιδί του αξιωματικού του στρατού Βασιλείου Παναγούλη και της Αθηνάς Κακαβούλη. Ως φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αναδείχθηκε ηγετικός στέλεχος του φοιτητικού κινήματος και το 1963 έλαβε μέρος στο πρώτο πανφοιτητικό συνέδριο ως εκπρόσωπο της σχολής του. Ήταν φίλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΝΕΚ, της Νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου, και ιδρυτικός στέλεχος της μετεξέλιξής της σε ΕΔΗΝ. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΗΝ, της Νεολαίας πλέον της Ενώσεως Κέντρου. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου πέρασε αμέσως στην παράνομη δράση κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, αφού πρώτα λιποτάκτησε στις 27 Μαΐου από το στρατό όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Το ακολούθησε τον Αύγουστο και αδερφός του Γεώργιος Παναγούλης, υπολοχαγός των ΛΟΚ, ο οποίος κατέφυγε στο Ισραήλ, συνελήφθη και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Αλλά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στην Ελλάδα, με πλοίο χάθηκαν τα ίχνη του και από τότε θεωρείται αγνοούμενος. Ο Αλέκος Παναγούλης ήταν ο ουσιαστικός ηγέτης της οργάνωσης της Εθνικής Αντίστασης και ο αρχηγός του Λαϊκού Αντιστασιακού Οργανισμού Σαμποτάζ, που ήταν η πιο δυναμική ομάδα της οργάνωσης. Μετά τη λιποταξία του κατέφυγε μυστικά για ένα μικρό διάστημα στην Κύπρο και μετά την επιστροφή του στην Αθήνα οργάνωσε την περίφημη απόπειρα δολοφονίας κατά του αρχηγού της δικτατορίας Γεωργίου Παπαδόπουλου, την οποία και επιχείρησε στις 13 Αυγούστου του 1968 στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι, όπου ήταν η πολυτελής βίλα στην οποία έμενε ο Παπαδόπουλος. Η απόπειρα έγινε με υπονόμευση του δρόμου και την πυροδότηση την έκανε ο ίδιος ο Παναγούλης. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη κρυμμένος στα βράχια της παραλίας και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα για να καταδώσει τους συνεργάτες του. Άντεξε με απαράμιλη γενναιότητα τα βασανιστήρια, χωρίς να ομολογήσει απολύτως τίποτα. Όπως σημειώνει η Ιταλίδα δημοσιογράφος Οριάννα Φαλάτσι στη συνέντευξή της με τον Αλέξανδρο Παναγούλη, μετά την απελευθέρωσή του, η ενέργειά του αυτή ήταν μια πολιτική πράξη εναντίον της δικτατορίας. Δεν επιδίωξε να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο, έλεγε. Επιδίωξα να σκοτώσω έναν τύρανο, της είχε πει. Στις 17 Νοεμβρίου του 1968 καταδικάστηκε σε θάνατο από το στρατοδικείο Αθηνών και σε ποινές φυλάκισης οι 11 συγκατηγορούμενοι του μέλη της οργάνωσης Εθνική Αντίσταση, ανάμεσα στους οποίους οι μετέπειτα υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο Λευτέρης Βερυβάκης και ο Στάθης Γιώτας. Η θανατική ποινή δεν εκτελέστηκε χάρη στην κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης, διαμαρτυρίες κομμάτων και οργανώσεων, λαϊκές συγκεντρώσεις. Παρέμεινε ωστόσο για 5 χρόνια έγκλειστος στις στρατιωτικές φυλακές του Μπογιατίου. Στις 5 Ιουνίου του 1969 δραπέτευσε μαζί με τον δεσμοφύλακά του Γιώργο Μωράκη, αλλά συνελήφθη μετά από 3 μέρες προδομένος από έναν ξάδερφό του, ο οποίος εισέπραξε την αμοιβή της επικήρυξής του. Κλείστηκε στην απομόνωση στις φυλακές Μπογιατίου, από όπου επιχείρησε ακόμα 2 φορές να δραπετεύσει, δείχνοντας έτσι τις ακατάλληλες δυνάμεις που έκρυβε μέσα του. Η περήφανη και ασυμβίβαστη στάση του έναντι στους στρατοδίκες της Χούντας και τους βασανιστές του, που ανάδειξαν την ηρωική του μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Ο ηρωισμός του και η ανδρεία του αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους βασανιστές.
ο Αλέκος Παναγούλης στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, ο Αλέκος Παναγούλης εξελέγει βουλευτή στη Β' Αθηνών με το κόμμα της Ενώσεως Κέντρου Νέων Δυνάμεων, διάδοχος σχήμα της προδικτατορικής Ενώσεως Κέντρου. Την Πρωτομαγιά του 1976 βρήκε τραγικό θάνατο κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε ένα υπόγειο κατάστημα. Ο τύπος της εποχής έγραψε ότι κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση, επειδή είχε στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα της δικτατορίας που έδειχναν τις σχέσεις γνωστών πολιτικών προσώπων της μεταπολιτευτικής περίοδου με τη δικτατορία. Τίποτα όμως δεν αποδείχθηκε και τα δημοσιεύματα παρέμειναν στο επίπεδο της εικασίας. Η κηδεία του έγινε στις 5 Μαΐου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Το σεντόνι που σκέπαζε το φέρετρό του ήταν κεντυμένο από τα χέρια της ηρωίδας μάνας του και σε μία ταινία γραφόταν: ο Αλέξανδρος Παναγούλης καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί έψαξε την ελευθερία. Το 1976 πέθανε γιατί έψαξε την αλήθεια και τη βρήκε. Ο Αλέκος Παναγούλης άφησε πίσω του δύο ποιητικές συλλογές, «Άλλοι θα ακολουθήσουν», που βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Βιταρέτζιο, και «Μέσα από τη φυλακή σας γράφω στην Ελλάδα», που τιμήθηκε με το Λογοτεχνικό Βραβείο της Αντιφασιστικής Αντίστασης στην Ιταλία. Πολλά από τα ποίηματά του γράφτηκαν και κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του.

Το 1978 ο Μίκης Θεοδωράκης γράφει το κόκκινο τριαντάφυλλο που μόλις ακούσατε και τους στίχους και τη μουσική στη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη. 2 Ιουλίου του 1778 είναι ο θάνατος του Jean-Jacques Rousseau, Γάλλο-Ελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού, με το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο», ένα έργο του 1762, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό έργο του «Εμίλιος», ένα έργο του 1762, εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση, αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου, αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο. La mer, qu'on voit danser, le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Στις 2 Ιουλίου 1904 φεύγει από τη ζωή ο Αντών Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, Βυσσινόκηφος, θείος Βάνιας, τρεις αδερφές από το πολύ γνωστά του έργα, που έλεγε μεταξύ άλλων: «Μία γυναίκα μπορεί να γίνει φίλη με έναν άντρα μόνο σε 3 στάδια. Πρώτον γνωστή, δεύτερον ερωμένη και μετά μόνο φίλη».

Μήπως έτσι και για μας αύριο πάλι. Με ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση, του Νίκου Κάτσου, με τον μαγικό Γρηγόρη Πιθηκότσι, για να γναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας και του καινούργιου μήνα με καλύτερη διάθεση και λίγη έτσι ελπίδα στα πράγματα. Και ανανεώνουμε τη συναντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Καλά να μου είστε. Σε λίγο και πάλι θα σας παραδώσω στο Μάκη Τσαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και εμείς τα λέμε αύριο εδώ 12 με 2.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής που εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας με τους δράστες που τοποθέτησαν τους εγκριτικούς μηχανισμούς σε εισόδους πολυκατοικιών στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών και στο κτίριο όπου διέμενε το στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας υπέκυψε χθες τα τραύματά της. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο υποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που όπως καταγράφηκε στη δίκη δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν σε συγκεκριμένες φυτείες. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων προχώρησαν οι αρχές. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκατακτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Επίκυρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επτάήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Στην αθλητική ενημέρωση, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Στους 16 πέρασε και το Βέλγιο, αφού νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2. Στις 3 παίζουν ΗΠΑ και Βοσνία. Και ο καιρός έθεωσε με αστατική λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Απόψε η βραδιά του Μόμπι στην Αθήνα, στο Release Festival, στο Παλαιοφάλιρο, στην Πλατεία Νερού. 1η Ιουλίου, με τις συναυλίες να συνεχίζονται, με τη ζέστη να δυναμώνει και με πολλά πολλά πολλά πολλά μικρά ή μεγάλα γεγονότα να βουίζουν στα αυτιά μας σαν μέλισσες. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί από τώρα μάλλον ξεκινάει πιο δυναμικά το καλοκαίρι. Μόμπι λοιπόν στο ξεκίνημά μας με το Why Does My Heart Feel So Bad από το Play, από το άλμπουμ με το οποίο τον γνώρισε όλος ο πλανήτης, έτσι και εμείς, και το αγαπήσαμε πάρα πολύ και ειδικά αυτό το τραγούδι. Και εδώ είναι ένας άλλος Αμερικανός μουσικός, ο Τζον Μπατίστ, αυτός είναι βέβαια και ηθοποιός, και το 2024 έδωσε ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζει Beethoven Blues και μέσα εκεί παίζει διάσημα γνωστά μοτίβα του Beethoven με το δικό του τρόπο. Έτσι παίζει, πειράζει και τη σονάτα του Σελινόφωτος. Και μια και ακόμα αυτή η χθεσινή Πανσέλινος είναι πάνω ψηλά στον ουρανό και φωτίζει και αυτή την πρώτη μέρα του Ιούλη, ας απολαύσουμε. Κάποιες νότες που γράφτηκαν για το Σελινόφος, για το ολόγιωμο φεγγάρι, και γράφτηκαν παλιά, πολύ παλιά, το 1802.

Νύχτες του καλοκαιριού, νύχτα του Ιουλίου, η πρώτη, με φεγγαράκι, με ζέστη μπόλικη και ίσως με την ιδέα παραπάνω της νύχτας να έρχεται, όχι μόνο σαν σκέψη αλλά και σαν διάθεση, μια και δεν θέλουμε τα καλοκαίρια, τα βράδια να πηγαίνουμε νωρίς για ύπνο, θέλουμε να ευχαριστιόμαστε κάθε λεπτό. Ίσως να ξεκουραζόμαστε λίγο το μεσημέρι που πια έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αυτό σαν έννοια στην καθημερινότητά μας, αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη, αλλά τα βράδια του καλοκαιριού, του μύθου του ελληνικού καλοκαιριού, τα θεωρούμε δικά μας, δική μας υπόθεση, προσωπική και για μοίρασμα με τους δικούς μας ανθρώπους. Και θέλουμε να έχουν διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από το 1986. Το έδωσε η Αφροδίτη Μάνου μέσα από το άλμπουμ της «Σαν Αφροδίτη».

Πόσες νύχτες έχει τραγουδηθεί αυτό το τραγούδι και έχει μοιραστεί και τις νύχτες του χειμώνα αλλά κυρίως του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά μας κάνει παρέα από το 1986 και μετά ένα χρόνο, το 1987, όταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατζημίχας έβγαλαν το δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνει», συμπληρώθηκε ένα ακόμη τραγούδι σε αυτά τα νυχτερινά μας. Αυτό εδώ.

τα φεγγαρολισμένα πρόσωπά μας μέσα από τραγούδια που πια έχουν γίνει τα κλασικά μας, όπως αυτό. Νύχτα σε νύχτα, εδώ όμως, είπαμε ότι το τραγούδι έρχεται από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987. Έρχεται αυτή η ηχογράφηση που ακούσαμε από τις παραστάσεις που έκανε στην Πλάκα, στο Σύριο, ο Μάνος Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας τότε νέους καλλιτέχνες τη χρονιά 87-88. Εκείνη τη σεζόν, όπως λέμε. Από εκεί λοιπόν ήταν η ηχογράφηση που ακούσαμε και πάμε χρόνια πίσω με μία κιθάρα. Μόνο μία κιθάρα, όπως είναι μία γνώριμη εικόνα και γνώριμος ήχος στην Αθήνα μας και στις παρέες του καλοκαιριού, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψαν οι Beatles όταν είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Είναι εντελώς επηρεασμένο το τραγούδι και από τον ήχο και από το ρυθμό μας και από τον τρόπο που εμείς βγάζουμε αυτό τον αναστεναγμό για ένα φεγγαρολισμένο πρόσωπο.

Από το Rubber Soul Girl, Beatles από το 1965, με μπόλικη δόση ελληνικού καλοκαιριού και ελληνικού τρόπου εκφρασής αυτού του αναστεναγμού, αυτού που μας κρατάει τις νύχτες του καλοκαιριού ξαγρυπνούς να προφασιζόμαστε ότι θέλουμε να απολαύσουμε λίγο φεγγάρι, ότι θέλουμε να δούμε λίγη θάλασσα, ότι θέλουμε να πάμε μια βόλτα παραπάνω, ενώ οι λόγοι είναι άλλοι, ειδικά το καλοκαίρι. Λοιπόν, ας φέρουμε και σήμερα αυτό τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή που ακούσαμε και χθες με το ολοκένουργιο άλμπουμ του, τον Κωστή, έτσι λέγεται, μόνο όνομα, και το άλμπουμ του που μας έδωσε πριν λίγο καιρό λέγεται Φέι Βολάν και έχει κάποιες συμμετοχές. Ακούσαμε χθες τη συμμετοχή που έκαναν οι Σκιαδαρέσεις. Σήμερα θα ακούσουμε τη συμμετοχή του Γιάννη Λίτενα στο Ζεφυρολίμανο.

Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Κωστή, όπως είπαμε, και τον Γιάννη Λίτενα στη συμμετοχή του άλμπουμ του Κωστή Φέι Βολάν. Έχει μία, όπως και άλλοι το κάνουν αυτό, τραγουδοποιεί. Μόνικα, ας πούμε, το έκανε στο άλμπουμ της «Ο κήπος είναι ανθυρός». Μία αναφορά κυρίως στα καλοκαίρια, όπως έχουν αποτυπωθεί στο τραγούδι, με ανάλαφρες ενορχιστρώσεις, χρωματιστές, με φωνές, χοροδίες να μπαίνουν, να συμπληρώνουν δηλαδή τον τραγουδιστή, τον πρωταγωνιστή, την τραγουδίστρια, την πρωταγωνίστρια του τραγουδιού, σαν να βλέπουμε μία ταινία μικρού μήκους, ένα φιλμάκι τέλος πάντων, το οποίο είναι κάτι από την ίδια μας τη ζωή, η οποία είναι λίγο ξέγνιαστη εκείνη την ώρα, καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τέτοιο τραγούδι και πάμε πράγματι πίσω στα παλιά. Πάμε στο 1963, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θοδωράκης συνεργάζονται για μια παράσταση που ανέβηκε καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 1963, στο θέατρο Πάρκ. Και αυτή η παράσταση λεγόταν «Μαγική Πόλης», με τη συμμετοχή πολλών τραγουδιστών και τραγουδιστριών και ηθοποιών και χορευτών. Από εκεί θα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και σε μουσική και σε λόγια, και να δούμε την ιστορία και να ακούσουμε τη Κυράς.

Καλοκαίρι στην Αθήνα, μέχρι και στο τραγούδι εκείνης της παράστασης, Μαγική Πόλης λεγότανε, είπαμε. Το τραγούδι είναι τοποθετημένο σε ένα καλοκαίρι, σε ένα μπαλκόνι. Εκεί γίνεται όλη η δράση του τραγουδιού. Και θα κρατήσουμε αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού έτσι όπως έχει περάσει στον κινηματογράφο, για ένα τραγούδι μόνο, σήμερα τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν στο 1966 και στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Μουσική γράφει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έχει γράψει θρυλικές μουσικές για αυτή την ταινία. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι που έγραψε. Καλά, υπάρχει εκεί πέρα το «Είναι το στρώμα μου μόνο» με την Αλίκη. Δεν θα ακούσουμε ούτε αυτό. Θα ακούσουμε το τραγούδι που λέει ο Παπαμιχαήλ, που είναι μια μέρα καλοκαιριού που όλοι χαίρονται, αλλά αυτός έχει τον καημό του. Τα λόγια είναι του Αλέκου Σακελάριου.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τα λόγια του Αλέκου Σακελάριου, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», και με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, και με ένα παράπονο και με ένα καημό μέσα στο καυτό, το δυνατό, το καλοκαίρι που πετάει σαν ένα περιστεράκι, 1η του Ιούλη, και τώρα μπαίνουμε στα σοβαρά του καλοκαιριού, στα σοβαρά που μας φέρνει να σκεφτούμε το καλοκαίρι, για το τι είμαστε, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός κτλ. Πάμε λοιπόν σε ένα δίσκο, στη συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Γιάννη Σπανό, το 1977, για να ακούσουμε με τα λόγια του Κυριάκου Ντούμου μία Αθήνα με τα περιστέρια της, όλους εμάς δηλαδή, σε μία στιγμή καλοκαιριού. Σε ένα εξπρέσο.

Μία τρεχάλα είμαστε και το καλοκαίρι που νομίζουμε ότι παίρνουμε το χρόνο μας τρέχουμε παραπάνω γιατί τρέχει το ίδιο το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν για ένα καλοκαίρι όλα γίνονται. Τραγούδι του Φίβου Δελεβοριά για την Εφέλη Φασούλη. Όλα έγιναν για ένα καλοκαίρι που θα είμαστε μαζί.

Από παιδιά έτσι μάθαμε ότι τα καλοκαίρια είναι η ωραιότερη εποχή μας. Ποια Χριστούγεννα τώρα και ποιες άλλες έτσι γιορτές και μικροάδειες. Το καλοκαίρι γίνονται όλα. Εκεί φανερώνονται οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά μας. Και εμείς οι ίδιοι φανερωνόμαστε στον εαυτό μας. Το πώς είμαστε μέσα από μικρολεπτομέρειες, από τέτοια πράγματα του καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μετά την Εφέλη Φασούλη που τραγούδησε για ένα καλοκαίρι που δεν το καταλαβαίνει κανείς, αν έρωτας δεν υπάρχει, έρωτας για ένα πρόσωπο όμως, ε. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της μικρής Άρκτου, της τελευταίας παρουσίασης νέων ανθρώπων που έκανε τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Παρασκευάς Καρασούλος και η μικρή Άρκτος, και είναι η Γρηγορία Μεθενίτη με τη μουσική του Γιώργου Λιάρου και τα λόγια της Τάνιας Γρεμή, και τραγουδάει «Δεν είμαι για έρωτες εγώ».

Δεν είμαι για έρωτες. Εγώ μέσα σε ένα καλοκαίρι που θεωρείται η πιο ερωτική εποχή του χρόνου, στην πρώτη μέρα του Ιούλη είμαστε, αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή του καλοκαιριού. Είναι το καλοκαίρι που μπορεί να λέει όχι πολύ πιο εύκολα από τις μπόρες και τις καταιγίδες και τα χιόνια ίσως και τα κρύα του χειμώνα. Τώρα ζεσταίνεται. Πάμε πίσω στο 1968, όταν η Πάτη Μπράβο τραγούδησε το τραγούδι «La Bambola», το οποίο μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Λέει ένα βροντερό όχι. Όχι σε έρωτες που δεν τις κάνουνε. Αυτό το τραγούδι έχει χίλιο διασκευαστή και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις χίλιο διασκευές, με την Αμερικάνα, τη Sarah Love.

Και με έναν τρόπο παραμένουμε στην Ιταλία και στην Αμερική. Ιταλικό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το La Bambola, με μία ερμηνεία από μία Αμερικάνα, τη Σάρα Λόβ, όπως είπαμε. Μάριο Πούζο και Φράνσις Φορντ Κόπολα συνεργάζονται και φτιάχνουν τον Ονό το 1972. Πώς θα ήταν άραγε και τι θα ήταν ο Ονός χωρίς τον Μάρλο Μπράντο που υποδιόταν τον Ονό? Ο Μάρλον Μπράντο έφυγε σαν σήμερα το 2004.

Λέγαμε πώς θα ήταν η ταινία «Ο Νονός» αν δεν υποδιόταν τον Νονό, ο Μάρλο Μπράντο, αλλά πώς θα ήταν αυτή η ταινία αν δεν είχε γράψει μουσική ο Νίνο Ρότα, με ένα, δύο και παραπάνω θέματα να μας πηγαίνουν κατευθείαν εκεί και να μας βάζουν στην ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας. Νίνο Ρότα λοιπόν με το θέμα του Νονού, και αυτό είναι το ερωτικό θέμα με το οποίο θα κλείσουμε απόψε, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα και πάλι να έχουμε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στη Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς.